0: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο κύριε Ζαφυράτου να ανακαλέσετε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κύριε Ζαφυράτου να ανακαλέσετε. Παρακαλώ, κύριε Ρήλο, παρακαλώ πολύ.
2: Να ανακαλέσει.
1: Δικό μου λάθος, με συγχωρείτε, όχι στο Πανπελοποννησιακό, στο Πανθεσσαλικό θα παίξει. Απλά ενθουσιάστηκα που δεν έκανα Σαρδάμ και το είπα καμιά δεκαριά φορέ. Κατάλαβε.
0: Σαρδάμ δεν έκανα. Του έστειλα σε άλλη πόλη.
1: Ναι, του έστειλα όχι απλά σε άλλη πόλη.
0: Αλλού για
1: αλλού.
0: Τέσσερι ώρε
3: έχουμε και πολλά παν.
1: Ναι, παν παν.
3: Παν Πελοποννησιακό, παν Θεσσαλονικό, παν Πακρίτιο.
1: Συγγνώμη, παιδιά, στο παν Θεσσαλονικό, 16 ενδεκάτου, 10 παρατέταρτο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά προηγείται το Ολλανδία-Ελλάδα 13 ενδεκάτου. Αλλά προηγείται το Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι μεθαύριο.
0: Μας έκανες κορυμά.
1: Και μετά το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Με λίγα λόγια μπείτε στο ίντερνετ.
1: Με λίγα λόγια θέλουμε...
0: Νίκες με όλους.
1: Εντάξει, λίγες με όλους. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
0: Βεβαίως
1: στον
0: πολύ.
1: Επαναληπτικό εντός εισαγωγικών.
0: Δεν θα είναι καθόλου δύσκολα.
1: Όχι, λες.
3: 3-0.
0: Δεν είπα 3-0. Τώρα θα κοντράρουμε στα ίσια Ολλανδούς.
1: Αυτό.
0: Μες στην Τούμπα. Πάμε για νίκη
1: αυτό
0: με Ολλανδία.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Αυτό θα ήταν καλό. Και μια νίκη με τη Σερβία. Εντός επίσης.
0: Δύο νίκες μπορεί να πάρει τώρα με Ολλανδία. Και... γιατί οι άλλοι θα φαγωθούν και μεταξύ.
1: Μια νίκη, μια ισοπαλία.
0: Και όπως μου λένε, και ό,τι έχει το πυρυμπάκι μετά.
1: Αυτό.
0: Ό,τι έχει το πυρυμπάκι.
1: Έχει το ψυγείο, παιδιά.
0: Κάνει την πυρύμπα στην απλή. Πάρ το πυρυμπάκι. Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει δύο μπαλαντέρ μέσα και να γίνει. Ό,τι έχει το πυρυμπάκι μέσα. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Και Ρήλο ή από εδώ. Μέρος δεύτερο. Μπηγούνι Πορ FM 94,6.
1: Καλημέρα, λέει κάποιο. Μπράβο που κέρδισε, αλλά όχι και ομαδάρα χθες η εθνική. Αποτύχει μπήκε λέει τον γκολ. Ο μόνος που έπαιξε καλά ήταν ο τερματοφύλακας. Βλέπεις μπάλα εσύ. Βλέπεις πολύ καλή μπάλα. Και άμα το πάμε και έτσι, αποτύχει δεν μπήκε και τον γκολ του Ιωαννίδη. Άμα το πάμε έτσι.
0: Αλλά η αλήθεια. Γι' αυτό με τον πατέρα μου πρωί-πρωί, όταν συνομιλούμε. Βάλ το και εσύ, ρε Ιωαννίδη, να ξαναχωθούμε.
1: Να ξαναχωθούμε, ακριβώς, ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει και τύχη η εθνική. Το οποίο χρειάζεται. Πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες που έχουν παίξει πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά η ρημάδα η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Γιατί άμα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. Άρα τη χρειάζεσαι και την τύχη. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα το δώσουμε και πίσω. Επειδή μπήκε έτσι τον γκολ. Καλημέρα στον Pacman
0: 13.
1: Δυστυχώς για τους απατεώνες, λέει που είπατε πριν, συνέβη και σε δικό μου άτομο. Όταν τους πιάνω, οι εισαγγελές τους βάζει στα καπάκια με πλημέλημα, ναι. Γιατί δεν τα κλέψανε. Τους τα δώσαμε. Τους τα δώσαμε, ναι.
3: Σύνοτι, αν δεν το πιάσει με τα κλοπημένα, δεν τα βλέπει και ποτέ μάλλον.
1: Καλά, αυτό όχι, το ξεχνά. Αυτό το ξεχνά, δεν το συζητά.
0: Πάει.
1: Ναι. Επίσης, τους έχει ανοίξει εσύ το σπίτι. Δεν έγινε διάρρηξη.
0: Και εμένα με κοροδεύσαν οι άλλοι. Ρίχνουν την ευθύνη στον άλλον. Και εγώ νόμιζα ότι είμαστε συνεργείο. Γιατί όντως θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήγα κανονικά, μου είπαν ότι θα κάνουμε μια δουλειά, είμαστε μια ομάδα. Μετά κοιτάω, είχαν κλέψει. Και λέω γιατί, τους είπα ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε, αλλά δεν με πιάσατε. Μα τα πουλήσατε και πήρατε τα λεφτά. Τι να έκανα μετά, έπρεπε να διώξω τα αποδεκτικά στοιχεία από φόβο. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Όλο βλακίες οι νέοι κάνετε. Μα είμαι 60 χρονών. Λοιπόν. Πόσο μου έχει λείψει να σας ακούω. Σε λίγο καιρό ξαναξεκινάω δουλειά και απολαμβάνω τελευταίες μέρες ανεργίας μου. Ηνικό.
1: Απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το.
3: Έχα στην Νορβηγία το βράδυ εδώ. Τι λέει, εγώ Ελληνίδα, ο σύντροφός μου Νορβηγός. Ας πούμε ότι μετά χθεσινά παιχνίδια δεν πέσαμε για ύπνο το ίδιο ήρεμοι.
1: Με την Πορτογαλία.
3: Με την Πορτογαλία.
1: Ναι, κέρδισε η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο στον πάγκο.
3: Αχα.
1: Εντάξει.
0: Όταν το είδα, λέω δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά
1: πήγε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλά, πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Πρέπει σιγά-σιγά να τη βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ενώ εσύ Ζαφυρά του βλέπεις μπάλα, λέει. Ο Καρέτσας ήταν ο χειρότερος παίκτης χθες. Και 3-4 φορές έχασε την μπάλα σε κακό σημείο για ευνηδιασμό. Μια τρίπλα έκανε και αμέσως μετά λάθος πάσα. Λέει, άντε γλυφτρόνια.
0: Ναι, γενικά ρε παιδί μου, εμείς γλύφουμε τον Καρέτσα για ξέρεις για ποιο λόγο.
3: Για ιδίους λόγους.
1: Ναι, καλέ.
0: Για τα παίρνουμε από τους μάνατζερ.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ πάω την αλήθεια, Μαριά. Τα παίρνουμε, πήρε ο μάνατζερ του Καρέτσα και λέει: πρέπει να πείτε καλά λόγια. Μην κάνετε κανένα αστείο.
1: Μην κάνετε
0: νιώθει. Για... εντάξει, γιατί ξέρω που πίνει ποτάκι.
1: Κρίμα που σταμάτησε ο Μέση να κερδίζαμε, λέει και αυτό φέρτε τον.
0: Πάντα θυμάμαι τη φασαρία του Ντεπόλ με τον Λεβαντόφσκι. Εγώ έχω δύο Κόπα Αμέρικα και ο άλλος γέλαγε επειδή είμαι στην Ευρώπη ο Λεβαντόφσκι. Γιατί γέλαγε, λέει τι να του πω. Μου λέει έχω δύο Κόπα Αμέρικα και εγώ παίζω στην Ευρώπη.
1: Και ο Μέση πόσα γύρω έχει.
0: Αυτό μου θύμισε.
1: Μα τώρα.
0: Καραγκούνη έχει. Αγκαλιά με τον Ροναλντίνιο χτες. Μπυριμπύρι, μπυριμπύρι, μπυριμπύρι.
1: Αλίμονο.
0: Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παλιοί legends πάνε στο Γιώργο και του λένε να σου πω, επειδή εσύ είσαι καλά, πες μου τι θες να κάνουμε εδώ σήμερα και μη με τρέξεις πολύ. Τον θέλουν
1: να το
0: όλοι
1: πάμε
0: το
1: λίγο
0: Γιώργο.
1: Χαλαρά. Να
0: τον
1: το
0: θέλουν
1: πάμε.
0: Όλοι το Γιώργο. Εντάξει, να τα πάμε, Ρόνι. Μια στο τώρα φέτο με καντέο. Του λέει ο Ροναλντίνιο. Παιδιά, συγγνώμη που δεν είναι θαρέμο, αλλά. Του είπε ο Ροναλντίνιο. Mm-hmm. Απαράδεκτο που.
1: Καλά, είχα να πάω στη Δύση.
0: Όχι, απαράδεκτο που ο Βουκεφάλας ήταν.
1: Πού ήταν. Τραγούδαγε ρέμο κάτω από το.
0: Από τα, το ρηπαπά του Βουκεφάλα. Γι' αυτό δεν ήρθα. Για να μην φάω τη λέζα. Έτσι του είπε ο Ροναλντίνιο. Τέλος πάντων. Τους Έλληνες φιλάθλους γλύφετε και όλων των ομάδων γιατί είναι τα πελατάκια σας.
1: Φυσικά.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι εσύ. Μην ξαναστείλει.
3: Αυτό δεν ομάδα, ρε.
0: Αυτός δεν είναι Έλληνας φιλάθλος.
3: Όχι.
0: Που μας έστειλε μήνυμα.
3: Γι' αυτό ακούει το FM.
1: Καταρχάς έχει κερδίσει η εθνική.
0: Ένα με
1: Γερμανία. Όχι, και έχει νεύρο αυτό.
0: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Φίλε, άκου να σου
1: πει. Με τι καρέτσα, ο χειρότερος παίκτης.
0: Να του πω κάτι αυτού του άνθρωπου. Επειδή δεν γουστάρεις την εθνική ομάδα, εσύ φίλε μου. Δεν γουστάρεις η εθνική ομάδα να πηγαίνει καλά. Επειδή εσύ δεν γουστάρεις να πάρουμε μια μεγάλη πρόκληση και να το απολαύσουμε, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα μπούμε στη δική σου διάθεση. Εμείς γουστάρουμε, μας αρέσει η εθνική Ελλάδας. Μας αρέσει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και μας αρέσει και θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε. Αν εσύ δεν θες την εθνική μας και έχεις πρόβλημα και βγάζεις φλίκτενες όταν βλέπεις το εθνόσημο και την μπλε φανέλα, δεν φταίμε εμείς. Ρίλα, θα τον κάνω έξι άλλο.
1: Ωραία, και εμένα γλύφεται, αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, βάζουμε δόντι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εννοώ βίσμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Τι να πω, να πούμε BWIN Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει κάνει σαράδα. Όχι, BWIN Sport FM 3,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. BWIN Sport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς σαράδα.
1: Άλλη μία.
0: BWIN Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ο ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Πανίξερε την καρδιά.
7: Ρε εσύ Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει?
8: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
8: Απόπειρα αυτοκτονίας.
7: Αυτοκτονίας.
8: Λάθος.
9: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
7: Δολοφονία. Αμέστε. Αυτοκτονίας, αυτοκτονίας στο Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω?
8: Και για να ξανά το γράψω.
2: Γράψε, γράψε.
10: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντενίς.
11: Ζήτω.
12: Ζητώ.
13: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
14: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
13: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
14: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
13: Μπάος βάει. Έλα τώρα μου.
15: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
15: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι. Δείξε ένας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
15: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
13: Με τι σύνδεση. Ξαναπέστε.
15: Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το
15: σεξ.
14: Μ' αρέσει το σεξ. Μ' αρέσει το
15: σεξ. Με σύνδεση wind sex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
15: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
15: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
15: σεξ. Με σύνδεση wind sex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
13: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
16: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
17: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
13: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
17: Το κοπεί την πίτα.
18: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
19: Ναι, αμέ. Μάλιστα. Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
0: Την προσπάθεια που κάνει.
13: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
0: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
0: Βασίλη.
1: Ποιος Βασίλης?
0: Βασίλη.
13: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα.
0: Τι έκανε, φίλε.
13: Πνίγηκα, πνίγηκα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
13: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
13: Πού να φτύσουμε.
2: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
0: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο, Παμπεπόλο, Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
13: Κατάλαβα.
11: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
12: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
20: Ναι. Εκτός
12: δεν
20: αν...
12: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
12: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
21: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
20: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
22: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
20: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
23: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι. Ιτήθηκε 3-1.
11: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
20: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
24: Για συμβόλαιο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
20: Έλα ρε.
12: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
20: Α, έτσι, ε.
25: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
20: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
12: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
20: Γεια σου, παιδιά!
24: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από εμάς πορευθούμε σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
26: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
12: Ο κόσμος...
20: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
26: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
0: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
26: Ποτέ, ποτέ,
20: ποτέ.
26: Ποτέ,
20: ποτέ.
26: Ποτέ.
20: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Και με Kaiser Chiefs, ευχαριστούμε τον Πάνο Ρήλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία, αυτοσυγκρατήσεως. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας βάζει στη θέση μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό θα ήταν να κρατήσουμε τον μεγάλο ενθουσιασμό. Ναι, ναι, είναι θεμητό για τις νίκες. Εκεί που θα μετράνε όμως πραγματικά και θα δώσουν πρόκριση σε διοργάνωση, έτσι να το δούμε. Γιατί αυτά είναι τα παράσημα και όχι οι, πώς το λέτε, είναι οι
1: τα random... επίσημα φιλικά. Ακριβώς. Τα είναι επίσημα φιλικά.
0: Ακριβώς. Ναι, και ναι. Όχι οι random νίκες.
1: Εντάξει,
0: και αλήθεια. Μην ξεχνάτε τον παράγοντα στοίχημα. Τι είχε φορτωθεί, γιατί γυρνάμε
1: στο χώρο. Στημένο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στημένο, μπορείς όμως να πεις ότι μη κουραστείτε κιόλας Γερμανοί. Διπλό και άντερ. Όλη η Ευρώπη στον κουβά. Καταλάβατε, υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν.
0: Εσείς δηλαδή δεν παίζω. Αρκεί να πέσω μες στη λούμπα. Να πέσω μες στη λούμπα. Αυτά.
1: Κάποιοι διαμαρτύρονται για την τιμή της εθνικής, της φανέλας της εθνικής.
0: Πόσο έχει?
1: 150.
2: Α.
0: Μην την πάρετε.
2: Α.
1: Βέβαια, έχω μπει στην επίσημη σελίδα της.
2: ΕΠΟ.
1: Όχι. Τη μάρκα.
0: Τη μάρκα. Α, την
1: Τρίρυγη. Μπορείτε να πάρετε στην επίσημη σελίδα της...
2: ΕΠΟ.
1: Όχι. Τη μάρκα.
0: Τη μάρκα. Την Τρίρυγη.

0: παιδική. Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί να μην πάρει την παιδική. Extra small φοράω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί. Ναι. Small, όχι extra small.
1: Extra small.
2: Extra small στα μεγάλα.
0: Ωραία. Τι ψωνίζει τα.
1: Φιλαπέν.
2: Στο Mothercare.
0: Τοπικά του περιστερεί αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι. Ψωνίζω στα παιδικά και είναι και πιο φτηνά.
0: Έχει μικρά παιδάκια μπροστά.
1: Στο δοκιμαστήριο και περιμένω. Κλώτσο.
0: Φοράω 36. Περάστε στα παιδικά. Μπορείτε και στέκεστε όρθια. Δεν πέφτετε μπροστά. Σας κρατάνε αυτά τα πόδια. Μήπως το έχετε σουμπούτεο. Με ένα κύκλο γύρω γύρω.
1: Και φοβερά τότε.
2: Ο Νάσος από το αστικό λεωφορείο λέει, ρωτάει Τσου για το κατράκιο, οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια ισχύουν ή θα γίνει της Άννας.
0: Τι εννοεί οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια, δηλαδή είναι,
2: αριθμημένες.
0: Αριθμημένες είναι.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αριθμημένες και δεν έχω και ιδέα, ευχαριστώ.
2: Πρέπει να είναι.
0: Άμα είναι, είναι, ισχύει, έχουμε. Mm. Δεν είχαμε προβλήματα, μια χαρά έκατσε ο κόσμος. 9:25, 9:30 ήταν όλοι μέσα καθισμένοι.
2: Ωραία.
0: Με τα μπάρα από κάτω, πολύ ωραίο θέατρο, έπαθα πλάκα.
1: Α, δεν είχες ξανακάνει εκεί.
0: Και πρώτη φορά πήγα χτες που έπαιξα.
1: Α, γενικότερα. Εντάξει, κανένα.
0: Ναι, αλλά σήμερα ξέρω. Δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό. Ενώ ίδιο ενθουσιασμό έχω, αλλά ξέρω πού θα πάω, πού θα σταθώ και πού θα.
1: Το έχεις πατήσει αυτό το γήπεδο.
0: Τι είχα φάει, όντως ήπια τρία μπουκάλια νερό στη σκηνή.
1: Μου φέρανε. Πάντα πίνεις νερό.
0: Ναι, αλλά μου φέρανε χτες κάτι καλαμάκια, σουβλάκια για κάποιου. Όπου ο άλλος το αλάτι έκανε. Αχ, οχ, έπεσε πολύ τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Βάλε λεμόνι, το κόβει. Έφαγα δύο. Δύο. Και πια τρία μπουκάλια νερό. Έκαναν τα έντερά μου. Πασκαλά! Έκοβε καριέρες, έκοβε ζωές. Έκοβε ζωές.
1: Καλημέρα, λέει. Διαβάζουμε για ρυφηφή. Αλλά δεν είναι έτσι τα ρυφηφή. Και καλά αυτό που έκανε η Εθνική με την Γερμανία.
0: Ανάμεσα του τσαφούλια.
1: 0,72 expected goals ήταν τη Εθνική, ενώ η Γερμανία 1,27 expected goals με 10 plus τελικές.
0: Ευχαριστούμε τον Θέμη Κέσσαρη για το μήνυμά του.
1: Το ότι έχουμε κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά και μέσα στην έδρα της και υπάρχουν άνθρωποι λέει, που γκρινιάζουν με ξεπερνάει. Παιδιά, πιστεύω ότι θα πάρει η Εθνική το Μουντιάλ.
0: Δεν το είχε πάρει το Euro και έβγαινε ένα κέρδι.
1: Έλα τώρα, βέβαια, με μεταξύ μας, δεν ήταν μπάλα αυτή που παίξαμε.
0: Μεταξύ μας βέβαια, να τα λέμε κιόλα. Τι να πεις τώρα, δεν βγάζεις άκρη. Έχει αρνητικές ψήφους ο Καζατζίδης στο YouTube και γράφουν βαρετός, boring.
1: Έχουν βαρετές, λέω. Έχουν κακές κριτικές πυραμίδες γιατί είχαν πολύ άμμο.
2: Και δεν είχαν παράθυρα.
1: Και ο Παρθενώνας έχει πολλές κακές κριτικές ο Παρθενώνας. Ένα ερείπιο λέει, δεν μπορούν να το φτιάξουν.
2: Έμα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, αλήθεια. Κυκλοφορούν στο Google κριτικές από ξένους που λένε εντάξει, okay, δεν ενθουσιαστήκαμε με τον Παρθενώνα, γιατί είναι ένα ερείπιο.
0: Ναι, είναι ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο.
1: Αλλά ξαναπίστα.
0: Ένα ερείπιο, αλλά εντάξει. Τα μπάρμπαρα δεν τα δίνετε πίσω.
1: Έτσι.
0: Πάρτε τα τάρταρα να πάρουμε τα μάρμαρα. Τα τάρταρα, τα τάρταρα, τα τάρταρα. Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν ξέρω τι θέλει να γράψει ο φίλος. Μπράβο και έρωσε. Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν είμαστε η άκρη σου. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Έχει συμβεί κάτι στο κέντρο και κινούμαστε ελάχιστα στην Πατησίων. Είναι Δευτέρα και πάει ο κόσμος στις δουλειές τους. Άλλη βλακία αυτή. Λες και δεν πάνε την Τρίτη.
2: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, έχουν φύγει για τρίμερο. Ναι, είδαμε χθες τους φέχτες της Εθνικής Γερμανίας που ήταν εκτός αποστολής. Στο 75 μπήκε το γκολ, περίπου στο 78 φύγανε.
0: Να μην βρουν κίνηση στην Κίμερ.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Σηκωθήκανε και φύγανε όλοι μαζί. Δεν ήταν διακριτικά, άντε να φύγει ένας, μετά να φύγει κι άλλος. Όχι, σηκωθήκαμε, άμα να φύγουμε.
0: Εγώ δεν θα κάτσω εδώ να φύγω.
1: Ρε παιδιά.
0: Εγώ δεν θα κάτσω.
1: Άρα, επιβεβαιώνεσαι εσύ που λες ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Ξέραν το αποτέλεσμα.
0: Όχι εγώ. Όχι εγώ. Ο κύριος Γιώργος, ας πούμε. Μη πρόκανα. Μου ήρθε καμιά ειδοποίηση. Ο κύριος Γιώργος.
1: Συγγνώμη στους φίλους ακροατές που γκρινιάζουν. Την επόμενη φορά θα ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και θα τους παίξουμε μονότερμα. Πάλι κάτι θα βρουν να πούνε.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και μπορεί κάποιο, ρε παιδιά, επειδή δεν μπορώ να βλέπω αυτό το μάλι, να κουρέψει το βαντάκι με ένα ψαλίδι. Δηλαδή να πάει ένα από πίσω με ένα ψαλίδι και να το κάνει κρακ και να το κόψει αυτό το κοτσίδι. Απαράδεκτο. Είναι αρχηγό αυτό με κοτσίδα.
1: Χαρίζεται το ψευδώνυμο Κουρμπ.

0: Αν σου πω ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε τα ex goals ούτε τα expected goals. Τα expected goals είναι τι παίζει ο Τσουβέλλας, άσο.
1: Ωραία. Από ημίχρονο.
0: Δεν θα μπει μπάλα μέσα. Θα πει αυτός που κάνει τα στατιστικά. Πρώτη φορά αυξήθηκε τόσο το expected goal και είχαμε no ex goal.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Πες το.
1: Τα expected goals που συνήθως δεν βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ή αντιγράφουν τη ζωή. Γιατί καμία προσδοκία μας δεν έχει βγει.
0: Τι έχουμε
1: αυτό,
0: από expectation.
1: Όλα βγαλμένα από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν συγχωρείς.
0: Δεν συγχωρώ.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και με το μήνυμα ένα τρόλι έχει κολλήσει ακριβώς εκεί που έγινε η έκρηξη στο κέντρο, στη μέση του δρόμου. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά.
1: Ξανά συμπατησίων, λέει ο άλλος όμως.
0: Και εδώ λέει έχουμε κίνηση.
2: Δεν περνάει τρόλι στην πλάκα εκεί πέρα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Όχι μέσα στην πλάκα.
2: Πάνω, ναι. Περνάει τρόλι από εκεί.
0: Όχι, μπορεί παράλληλα. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Επειδή ο χαμάξι κοιτάω όταν οδηγώ. Για να δω τώρα που περνάω από αυτό το δρόμο. Περνάει τρόλι. Αυτό κοιτάω όταν οδηγάω. Περνάει. Περνάει όμως και διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμολης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγκυρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 35 μετά τις 9. Big Win Sport FM. Συγγνώμη, σε διάκοψα, Μαρία.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Νόμιζα ότι πήγες να μιλήσεις και πήρα τον λόγο. Δεν με αφήνετε ούτε να αναπνεύσω.
1: Μου έχετε κόψει τον αέρα.
0: Στον αέρα έχουμε και τον Νίκο Ζέρβα, τον Νικόλα Ζέρβα, γιατί θα μας δώσει μία είδηση φυσικά για μπασκετικό Ολυμπιακό. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Recordman όλης της Ευρώπης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και ο Recordman είναι Ολυμπιακός, πάμε στους νικητές τώρα. Γιατί εγώ ντρέπομαι με αυτά.
3: Εσείς όμως καρδιάς μας. Είναι πολύ διαφορετικό. Είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Μαθαίνω, μιας και εγώ είμαι παπαδοπέδι, ότι έχεις να μας πεις τέτοιες ειδήσεις, έτσι.
3: Ναι, σωστά. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Είχαμε ενημερώσει ότι η επιστροφή του Τζορτζ Πάπα ήταν πρώτο πυλόν. Ένα παιδί το οποίο, θυμάστε, είχε περάσει και την περίοδο 21-22 στον Ολυμπιακό. Τα ελληνικά διαβατήρια, δυστυχώς από εγώ στο ελληνικό μπάσκετ, είναι δυσέβρετα. Και ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός την απόκτησή του για έναν χρόνο.
0: Και είναι και αγαπητός στις τάξεις του Ολυμπιακού, στους οπαδούς, δηλαδή τον πάνε πολύ τον Πάπας γενικά. Αν θυμάσαι γενικά, γούσταναν πολύ οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον Πάπα.
3: Είναι πολύ θετικό στοιχείο γενικά. δηλαδή, να το πω έτσι, είναι λίγο χομπιστάς. Την άποψη ότι δεν έχει ανάγκη και δεν ζητάει επιτακτικά ρόλο, δεν μουτρώνει αν δεν παίζει. Δεν είναι ένας εργάτης.
1: Καλά να περνάει.
0: Ναι, να περάσει.
1: Καλά να περνάει.
3: Σωστά, Μαρία, σωστά, πολύ σωστά. Το απολαμβάνει, είναι αγαπητός στα πολιτήρια πάρα πολύ και θα δώσει κάποιες λύσεις στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που με τη σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια, οι βασικοί πρέπει να ξεκουράζονται στα λεγόμενα πιο εύκολα παιχνίδια της Basket League. Και έτσι ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, επέστρεψε μετά από τη θητεία του σε Μαρούσι, Προμηθέα και Πανιόνιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μεταγραφή του Ολυμπιακού. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Ζέρβας, δικό μας παιδί, δικό μας παιδάκι.
1: Αδελφός μας.
0: Ναι. Επιστροφή του Τζορτζ Πάπας και όχι του Μάικ Πάπας. Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος. δεν αλλάζει αυτό.
2: Σε άλλο ράδιο.
0: Σε άλλο, εντάξει. Έβγαινε στο Fight Club.
2: Στο Fight Club.
0: Δεν ήξερα ο κόσμος ότι ο Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος.
2: Και ο Κατίνοβιτς.
0: Έβγαινε εδώ. Κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, για πες Μαρία.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Να λέει, είναι αριθμημένες λέει στο Κατράκι. Εμείς ζήσαμε στιγμή F6, F7.
0: F7, F8. Με τι δικαίωμα μπαίνετε στη δική μου θέση.
1: Καλημέρα στον Διονύση. Καλά μου παιδιά, χθες περάσαμε διατηρός και βουτύρου, βεβαίως. Καλημέρα και στον Αποστόλη. Αυτό με τις φανέλες είναι καινούριο κόλπο, λέει, όλων των εταιριών. Παλιά έβγαζαν μια φανέλα με τιμή γύρω στα 80% και τώρα δύο φανέλες, μία για καλά ρέπλικα και την αυθεντική που είναι ακριβώς η ίδια που φοράνε οι παίκτες.
0: Α, είναι κόλπο.
1: Αν δεις την μπλε, λέει, η αυθεντική έχει το παλιό σήμα της Αντίντας, ενώ η άλλη έχει τις τρεις γραμμές. Αποστόλης από Ολλανδία. Μάλιστα. Γενικά πάντως έχουν ανέβει πάρα πολύ μέσα στις φανέλες.
0: Ωραία φανέλα. Και με διπλό στη Γερμανία.
1: Και άμα έχεις και παιδί που κάνει συλλογή. Ωραία φανέλα.
2: Να πάει να δουλέψει το παιδί.
1: Να πάει να δουλέψει. Άντε μπράβο.
2: Μάθαμε.
1: Σας ακούμε, λέει συνέχεια για τον κουρμπέλ. Μπαίνω στο φούρνο και ζητάω ένα κουρμπέλι ψωμί.
0: Μπερδεύτηκε. Είσαι ωραίος. Είμαι Ανδρούτσος.
1: Ήρθε και ένα μήνυμα.
0: Και με τρακάρει ένα κολλητικό με καρέτσα πίσω.
1: Είδα λέει και τον Νίκο Τσιαντάκη, αλλά μου είπαν τώρα το λένε Ανδρούτσο. Έχει μια τέτοια φάτσα ο Ανδρούτσο.
0: Μοιάζει, γιατί είναι αυτό το κούρεμα τώρα που είναι στη μόδα που αφήνεις λίγο πίσω.
1: Είχε τούλα, λασποχέτη με το σγουρό, το μαλλί και μουστάκι. Ει τίλα.
0: Ξέρεις και μου θυμίζει. Ποιος ήταν αυτός που λέει. Λοιπόν, ρόδα σάδα και κομπάναρα. Με το στραβό το στόμα. Ο Ζαρμακού, πώς το λέγανε.
2: Έφυγε αυτός.
0: Έφυγε. Θα θυμηθώ.
2: Προύσαλη, ναι. Ο
0: Προύσαλη.
2: Αδελφιός του ήταν, είχαν και συγγένεια με τον
0: Αθηνόδωρο. Ναι, με τον Αθηνόδωρο. Μαρία, θα κάνω σέντρα.
2: Και μιας και λέγαμε για ποιους φύγανε, χάσαμε δύο ηθοποιούς μέσα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Η Ελένη Προκοπίου,
2: πιο πρόσφατα, χτες νομίζω.
1: Χτες.
2: Και η Δέσποινα το Μαζάνι το Σάββατο, ναι. Από την γλυκιά συμμορία είδε. Περισσότερο ίσως να την ξέρατε.
1: Συλληπιτήρια σας
0: σχολείο. Ειδικά η Ελένη Προκοπίου, ξέρεις, πολλοί λένε, κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι. Ξέρω ποια είναι.
0: Την έχουμε δει σε πάρα
1: είχε πιο δεύτερους ρόλους.
0: Ναι, αλλά πάντα. Αλλά,
1: ναι, και πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Με Δαγιανίδη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιώργος, παιδιά, πάντως εγώ ήρθα στο γραφείο σήμερα μόναχο και οι Γερμανοί μου μιλάνε με ένα ύφος. Θα σου δώσω συγχαρητήρια επειδή πρέπει, αλλά θα σας περιμένουμε για την Κυριακή. Όχι. Εντάξει, λογικό.
0: Εμείς σας περιμένουμε. μην μπερδεύεστε. Εσείς θα έρθετε στην καυτή έδρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Το Λαδάρα ο Μαδάρα θα σας τρελάνει, θα σας γυαλίσει τα αυτιά. Εντάξει.

0: Μακ Πάπας, ναι, συγγνώμη. Μακ Πάπας. Είπα Μάικ. Εντάξει, Μακ Πάπας. Μακ. Προτείνει σύνθημα. Να είχα χίλια μάτια. Αυτή είναι η ομάδα. Να είχα χίλια μάτια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Υπέροχο σύνθημα, φίλε. Μόλις τα ακούσουν οι Γερμανοί, θα λιποθυμίσουν. Δεν έχουμε το Ελλαδάρα ομαδάρα. Δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Και σηκώσε το. Λέω, λέω.
0: Α, ναι. Σταματώ το να τραγουδώ ποτέ. Ωε! Μ' ακούτε, παιδάκια. Έλα, σε λέω, λέ! Θέλω τη φανέλα σου, κουρμπέλι.
1: Γιατί κάνει 150 ευρώ. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Έλα, δεν τρέπεστε. Μπορεί να κάνει μια θυσία. Πάντε στη Βύση, αλλά τη φανέλα τη Εθνική μπορεί να την πάρετε.
0: Άντε,
1: σα πήραξε η βενζίνη. Όλα μαζί μέσα.
0: Όλα μαζί.
1: Βάλει και τα εμβόλια. Και καλά, λέτε ότι κάνει κρύο για να πάρει πετρέλαιο ο κόσμο. Εντάξει. Για να στρώσουμε χαλιά και να τα πάρουν οι εταιρείε που πλένουν χαλιά. Δεν μπορεί να πλύσει ένα χάλι στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί. Άσυμε τώρα.
2: Κρέμασε το μετά.
1: Το στρώνει στο μπαλκόνι, τελείωσε. Ανδρούτσο σίγουρα φασέρ, λοιπόν, υπήρξε η καρία σε ελεύθερο
0: φάσμα. Ακούει Γιώργο Μαύρο.
1: Πλατεία Αγία Ειρήνη το λέει.
0: Χορεύει νησιώτικο. Η καρδιά μου σαν την καιρό. Σαν νησί ερημωμένο πίσω. Με λαχούρι ανοιχτό που κάμισο να φαίνεται ρογίδι. Λαχούρι ανοιχτό. Και κάτω ακόμα πιο φαρδί. Όλα φαρδιά.
1: Φαρδιά
0: όλα φαρδιά. Δηλαδή συντημένε και κρυώνε γιατί μπαίνει αέρα. Κάνει κρύο, λέει.
1: Πάρα, Εμίλιο.
0: Ναι, μα είσαι ανοιχτό, του λέω. Πολύ, πολύ φαρδιά όλα. Στο κρύο πρέπει να είναι σφιχτά. Κολλάν. Για μένα ήταν. Δεν θα είχε κολλάν εφαρμοστό το κρύο.
1: Μπράβο στην Εθνική. Μπράβο. Αλλά μπορεί τώρα να μου εξηγήσει κάποιο τι είναι το Nations League. Λείπει και όταν πάμε.
0: Είναι ο τριστενή σίδηρο.
1: Αυτό, ναι. Απλά βλέπουμε τα παιχνίδια και περιμένουμε στο τέλος τον Ταμπάκο ή το Δημάτο να μας πούνε τι θα γίνει. Αυτό.
2: Πρόκειται.
1: Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, γι' αυτό το λόγο.
0: Τα ζυμέλη του Κουρμπέλη, και αυτό είναι ωραίο. Το λέγαμε για τον Γόλτερ Μπέρι.
2: Για το Φανέλη το λέγαμε εμείς πολύ πιο παλιά.
0: Εμείς το Στάζι Πιπέρι λέγανε μεταξύ μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Πού μπορούμε να βρούμε συνθήματα? Προτείνετε συνθήματα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε. Πρέπει να. Ξέρεις τι, επειδή αγαπάμε την εθνική, βλέπουμε μπάλα, το έχουμε αφήσει
1: στο
0: αυτό.
1: Στο Euro είχαμε διάφορα συνθήματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, αλλά προσαρμοζόμασταν ανάλογα με το παιχνίδι. Πέρα το τιμημένο. Και με την Τσεχία είχαμε.
0: Ναι.
1: Με τη Γαλλία είχαμε. Ανάλογα τον αντίπαλο.
2: Πάρε μου μία πριν να φύγω, ναι. Λουίς, φύγω, Λουίς,
0: ναι.
2: Φύγω.
0: Ναι. Τώρα τι να πούμε.
1: Τώρα δεν είναι και με τη Γερμανία και όλας. Είναι και δύσκολο τα ονόματα.
0: Ναι. Τον πια με την Ειρήνα Σάικ, Ρεφαντάικ, Ρεφαντάικ. Τι να πούμε.
1: Και με το Μίλαν Μπάρος είχαμε ένα βάρος.
0: Ναι, το βάρος από Φερέτς Βάρος το κάναμε Μίλαν Μπάρος. Ναι. Ήτανε, θα έλεγα, remix.
1: Ναι, αλλά... ήτανε σάφλ.
0: Ναι, σάφλ. Αλλά τώρα εδώ θέλω, ρε παιδί μου, συνθήματα τα οποία... να μην έχουν να κάνουν με τον αντίπαλο, να πούμε ότι αυτά είναι, ναι, δικά μας.
1: Ναι, και να μην είναι. Ναι, και το δυσύλλαβο που τραγουδούσαν χθες, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Mm-hmm. Και να μην έχει να κάνει και με σεξουαλικό περιεχόμενο.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είναι με το ζόρι πρέπει κάποιο να.
1: Εντάξει, να αυτόνει.
0: Μα με το ζόρι πρέπει κάποιο να παυτώνει κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λέμε κάποιο σύνθημα. Λαδάρα, Μαδάρα. Μπορεί να το υπονοεί. Δεν είναι ανάγκη να το πει.
1: Mm. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, μετράει ότι μα τον έχει κάνει κάγκι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν λέμε τη λέξη. Καταλάβες, δεν λέμε τη λέξη. Κάτι να βρούμε. Ρε Ιβάν, ρε Ιβάν, κάτι. Μην υποτιμάτε την ομάδα, ρε Ιβάν, κάτι.
1: Ελλάς Σερβία Ορθοδοξία, το φώναζαν στο Βελιγράδι, όντω.
0: Ναι. Ελλάς Σερβία Ορθοδοξία.
1: Πάμε σε break.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μέ.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
1: με
0: εδώ
1: ακούς?
0: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς?
2: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
0: Δεν θέλει.
2: Άρε, Βαγγέλη.
3: Θες έκανε ιδανική αργή, αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τι τηλεθεατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
4: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
3: Του άρεσε αυτό.
0: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
5: Έλα τώρα, Νίκολα, να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο!
6: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
7: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
7: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
5: Φω, πώς σου λέω.
0: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
7: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει The Prodest Storm. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλου.
9: Να και πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη, με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
10: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
11: Έκανες τρύπες για σκόρδο.
12: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
11: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
12: Δεδρολίμανο.
11: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
13: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζει με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
0: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
13: Αυτό πρέπει να κάνω.
0: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
13: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
0: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Να πω στον φίλο πρώτα για τη βραδινή εκπομπή. Έπαιξε 3 με 6 του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου με τον Φάνο Μικρούτσικο και δεν μπορείς να τη βρεις πουθενά.
1: Δεν έχει ανέβει κάπου.
0: Έτσι. Είχε ανέβει, απλά αυτές μπίνονται μετά κάπου.
1: Α, οκ, είναι αυτά τα τεχνικά.
0: Ναι, δεν περνάει από το χέρι μας. Επίσης, Πρωθυπουργέ, υπάρχει πολύ ωραίο σύνθημα.
2: Ναι.
0: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το κάνουν Παλάς. Παλάς, Παλάς.
0: Βέβαια, εντάξει, Σαμαράς. Με τον Αποκεπέ βρήκατε άκρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά.
0: Πέρασε το άστρο μέσα στη νύχτα.
2: Ρούφα.
0: Όλα άσπρα που λέει
2: η Ρούφα, ρούφα. Πάμε 3-4. Πώς κάνει.
0: 12.
2: Τα χρόνια που θα είμαι κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρα. Μη σας πω 24.
2: Πού είναι, γιατί δεν πέφτω κιόλας. Εγώ μιλάω.
3: Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Μπράβο που έχετε τόσο μεγάλη έμπνευση πρωί-πρωί. Υπάρχει ένα σύνθημα με ένα γκλόπ για τον Γιούρκεν Κλοπ και που μπορεί να βρίσκεται αυτό το γκλόπ. Ντροπή, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έβλεπα χθες το παιχνίδι και έλεγα πρώτη φορά βλέπω ένα μάτς και δεν θέλω να κερδίσει ο Κλοπ. Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναπάθει. Δεν το έχω ξαναπάθει. Ναι, και αυτοί που σας χρωστάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι παλιό. Ο Ρίλος βάζει φοβερά τραγούδια. Είστε καλύτερη παρέα. Οι τρεις. Χρήστος από Πειραιά. Γεια σου, Χρήστο από Πειραιά. Μόνιμο και οικουμονικό σύνθημα σε όλους τους αγώνες. Μπορεί το σφύρα καλά. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Μαλί μπαμπάκι για τον Ιβάν.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Για τον Ιβάν.
2: Μαλί μπαμπάκι.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το σύνθημα. Μου αρέσει γιατί είναι φαρμάκι.
3: Αλήθεια. Το σκεφτόμουν χθες. Πόσο πυκνό μαλλί έχει ο άνθρωπος να μην το
1: εμπαθύνει. Έχει ακριβώς το μαλλί της γιαγιάς μου, της Λούνας.
3: Είναι γιαγιά μαλλί.
1: Έχει φύτρες από τα φρύδια.
3: Πεις μαλλί, πεις.
1: Έτσι είναι η γιαγιά μου, σου λέω. Ακριβώς το ίδιο μαλλί. Η γιαγιά μου έχει και πιο μαύρο. Και ας είναι 89. Δεν έχει τόσο άσπρο. Κάτι κάνει ο Ιβάν και είναι έτσι φαρμάκι. Βαμβάκι.
3: Εάν βάλει το νικητήριο γκόλο ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι με την Ολλανδία, μπορούμε να φωνάξουμε Ανδρούτσος, Ανδρούτσος με το μεγάλο μουστάκι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ελάς και τρέλα με Νίκο Καρβέλα για τον γκόλ της, ναι. Μου ρί με φωνά να το κονιό. Και να το κάνει έφερε τα πάνω κάτω στον κλόπ. Τσάπα σε φωνάζαν όλοι κάτω μουρί. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία συνθημάτων. Δεν μας βοηθάει το πλαίσιο, κατάλαβες. Ναι. Δεν μας βοηθάει.
2: Ελάς Συρτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το υιοθετώ.
1: Ένα, δύο, τρία, όψι, τον φορέσα ρε κλόπ. Πάρα πολύ ωραίο. Να λοιπόν η Ελλάδα που αντιστέκεται.
3: Η Ελλάδα που μπορεί. Της έμπνευσης, της τέχνης, της ποίησης και της φιλοσοφίας. Κουπέδρι.
1: Το απορρίπτω.
3: Ο μπριός πεσούσι.
1: Το απορρίπτω το κουπέδρι.
3: Λιονέλ Καρέτσας.
1: Εντάξει, φαίνεται ποιον έχει στο μυαλό του και είναι λογικό.
3: Γιατί έστειλε κάποιος πριν ότι όλες αυτές οι τρίμπλες που βλέπετε, που κάνουν οι πιτσιρικάδες, λέει, τις έχουν πάρει από τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Καρέτσας ήταν 7,5 χρονών όταν σταμάτησε την μπάλα ο Ροναλντίνιο. Όταν σταμάτησε.
2: Θα το θυμάστε για καιρό αυτό το 0-1. Ήταν η εκδίκηση για το 41, λέει κάποιος. Ο Αργυρής Καψούρης. Τίποτα δεν μας σταματά.
3: 101-102.
2: Τι αισθάνεσαι για μένα, Αργυρής Καψούρης.
3: Ωραίο.

0: Εννοείται ο Ανδρούτσος μπορεί να παίξει τα δύο μαύρα πουκάμισα.
1: Oh, εύκολα.
0: Παίρνοντας το πιπίνι και αφήνοντας μπισμπίκι καποδίστρια με τον μπιπ στο χέρι, ο Άιντραχ Φαφούτης. Εννοείται. Και είναι και στο κομμάτι της Κρήτης, λόγω όφη. Το έχει αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Λουκία Νέλουκια.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να
1: ζήσω. Λίγο black humor. Ο Τρεις και ο Κούκοτς λέει, μη το γελάτε καθόλου, στα 19 μου είχα μαλλί όπως του Κουκουρέγια. Τώρα είμαι ένας Τέλης Σαβάλας, από τα Τέμπη φυσικά. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάς στο μέλλον. Θέλω να μας πεις όμως, Τρεις και ο Κούκοτς, ειλικρινά, ντόμπρα και αντρίκια, τι έβαζες στο μαλλί σου. Τι αφρούς και τι ζελέ έβαζες στα μαλλιά σου. Ντούμπρα.
0: Μιλάει με ντούμπρα για ΑΕΚ.
2: Ντούμπρα για ούτρο.
1: Η ιδέα. Ήταν ιδέα, μου λέει. Ο Κλοπ έχει υπερβολικά άσπρα δόντια. Ρε παιδιά, είναι.
0: Εντάξει, τα έχει
1: αφήσει. Φύτε αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι, αυτά βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Δεν αλλάζει μετά το χρώμα.
0: Ελλάς, κουρμπέλι, Ταϊλάνδη και τρα.
1: Έλα ρε!
0: Ο κόσμος το έστειλε.
2: Και Ραβέλι. Τόμας Ραβέλι, μεγάλος
0: τραβέλι. Ραβέλι, φοβερό. Το έστειλε ο κόσμος. Δεν θα το έλεγα.
1: Δηλαδή δεν ήξερα να το πω κι εγώ.
0: Το είπα εγώ, σε έβγαλα από την δύσκολη. Μπορεί να μην το έχεις δει.
1: Δεν ξαναπαίνεις ρε Πορυλό. Θα φύγει αυτός εδώ.
0: Σε έκλεισε στο σπίτι σαν το Σβάν, ρε Ιβάν. Ο Γιαγγελόνια με κοιμά.
2: Πολύ καλό.
0: Γιαγγελόνια με κοιμά. Το Σβάν, το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοίγει. Όχι, δεν κλείνει. Είναι κύριε το κλειδί. Παπ, σπάει το κλειδί. Και μετά κάνει τον Τόμ Χάγκς. Στον ναυαγό.
1: Μετά θέλει πέντε.
0: Το έχουν αλλάξει. Το έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ θυμάμαι το.
2: Κάποιο δεν το θυμάται.
0: Το πιο ωραίο τραγούδι των Καρσενό για μένα. Ε?
2: Ναι, το πολύ ωραία. Το πάρα πολύ ωραία.
0: Το γουστάρι είναι παλί του ΠΑΟΚ πολύ.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις, το βάζουν σε πολλά έτσι. Και σε ημίχρονα πολύ. Την Τούμπα, welcome to the
2: Jan. Ναι.
1: Αλλά να το παίξουμε για την Κυριακή, λες.
0: Μακάρι. Πήραμε τα Σερβία, Γερμανία. Ήρθε η σειρά σου. Τρέμε Ολλανδία. Ο Θείος Λί.
1: Έλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θυμίζουμε η Πορτογαλία κέρδισε την Νορβηγία με 2-1 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε λεπτό, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια. Εν τω μεταξύ έχει βάψει και μαλάκι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν τον είδατε.
2: Εντάβια.
1: Δεν είναι εντάβιε, όχι. Wow. Έχει βάψει μαλλί.
0: Okay.
1: Βάψει
0: όλοι
1: μαλλί.
0: Φεύγουν από
1: ένα μελί, ωραίο μελί.
0: Τον Μπαρμπερ Σοπ. Θείο μελί.
1: Δεν θα.
2: Δεν θα πάρει.
1: Δεν θα έλεγα ότι του πάει.
0: Mm-hmm. Ελλάς με Τζόλι και. Ναι, όλοι. Ιβάν αυτή που. Ναι. Mm. Πάλι πάμε σεξουαλικά. Δεν αφήνω.
1: Μα όλοι συνέχεια.
0: Πάει μόνο του. Τέλος πάντων. Μου έχει μείνει αυτό με την Ταϊλάνδη. Και γιατί παραλίγο να την πατήσω άσχημα. Χαμός έχει γίνει από πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχουν ποστάρει στο TikTok την τρίπλα του Καρέτσα.
1: Ναι. Γιατί εδώ και ξένα site το βλέπω.
0: Αυτό
1: βλέπω. Ναι, συνέχεια.
0: Έκανε τον Μπουρκάτ να ψάχνετε.
1: Στο CBS είχαν μια εκπομπή όπου ο δημοσιογράφος αποθεώνει την εθνική Ελλάδος. Την αποθεώνει. Και μιλάει για νέους παίκτες, ότι είναι μια καινούργια κατάσταση. Λέει φυσικά και για τη Γερμανία ότι βρίσκεται στα χειρότερά της εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες κάναμε λίγο εντύπωση με αυτή τη νίκη. Και μπράβο μας. Και μπράβο σου και σένα, Τζούβι, και σένα, Ρίλο. Μπράβο.
0: Πάω! Αλλά έχω και Telecom, παγκόσμια δύναμη που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών και δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, έτσι όπως ήρθε εδώ και ο Ρίλος. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Σίγκα λέει, Guns N' Roses, οι τερμίτες από το Los Angeles.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Αυτούς κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έλα, δεν είμαστε και για χόρτα. Πήγε 10 η ώρα. Πάμε Τσούτσικα Τσόχο τώρα.
1: Μπράβο, πρεσάρισμα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρηλός. Για από εδώ.
2: Το σαραμπάκι!
1: Θα παίξουμε και το σποτάκι του ταμπάκου, έτσι.
0: Του λείπες, του λείπες. Έρχονται οι
1: πέτρες. Αυτό με την Ταϊλάνδη σε χάλασε.
3: Ταϊλάνδη δεν είναι για
0: με γιώτα ή με ύψιλο.
1: Με ύψιλο. Ε, ναι. Και η μπύρα με ύψιλο.
4: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
6: Αβραάμ, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
7: Τι λέει, ρε φίλε!
6: Του κόρνερ.
8: Θυμάστε εκείνη την εποχή, έρχε ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
7: Κωστάκι!
8: Πέταγε, συγγνώμη.
7: Ο Κωστάκης.
9: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
8: Δεν άκουσα.
9: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM. Ride the wild wind,
10: where's the underdog?

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάνω στο ρεφρέν, το ωραίο το κομμάτι του τραγουδιού.
0: Εντάξει, πήγε ο
2: χρόνο. Ποιο ρεφρέν, μουσικό είναι.
1: Αυτό, η είσοδο εκεί, στην είσοδο.
2: Είσοδο ή ρεφρέν,
1: στην είσοδο, μπερδεύτηκα.
0: Το συνοδεύει.
2: Τι λες εσύ.
1: Η είσοδο στο τραγουδιού είναι φοβερή.
0: Ναι, αλλά πες.
2: Αλλά παίζει εδώ και δύο λεπτά. Ούτε στην είσοδο είμαστε, ούτε στο ρεφρέν.
1: Πού θα είναι, είναι είσοδο ακόμα, μεγάλη. Σαν να περπατάς
2: και μεσολογεί. Έξοδος του μεσολογείου, είσοδος του κομματιού.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Ο κύριος Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο.
1: Έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό με Γιώργη.
0: Ναι, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούση στην οργάνωση παραγωγής. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. 2-10-95-79-2-83-4-5. Και θα πούμε πάρα πολλά για την εθνική ομάδα, για το μπάσκετ και τέλος πάντων για ό,τι θελήσετε εσείς στις γραμμές. Θα τα ζητήσουμε όλα. Για λέγει, Σταύρο.
2: Εγώ τα είπα και χθες το βράδυ, ρε φίλε. Θα τα ξαναπώ.
0: Όχι, πρωί,
2: τι, λέω, να τα ξαναπώ, είπα.
1: Γιατί ναι. Τι έκανες 12-2.
0: Όχι, βγήκε σχόλιο.
2: Βγήκε σχόλιο, ρε φίλε. Όταν εσείς κάλεσε και ξένεστε και απολαμβάνετε το θέμα.
0: Ναι, δεν πήγε εσύ. Δεν πήγε σε καμία κολόμη. Βγήκε τρία λεπτά να πει το.
1: Και γι' αυτό σε είδα κομμένο. Έχει χάσει ένα δεύτερο. Έχει χάσει δύο κιλά κατά τη
2: χάση. Να σου πω κάτι. Μάλλον γι' αυτό έχω κιλά. Διότι δεν βγαίνω συχνά. Να βγαίνω συχνά να κόβομαι.
0: Ναι, βγαίνει 5-6 φορές τη μέρα.
1: Δεν μπορείς να φας αυτό.
0: Σαν το αερόβιο.
1: Έχεις το δίκιο σου, βούλιο, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, μου άρεσε γιατί είδαμε μια εθνική.
1: Ναι.
2: Λιγότερο.
0: Άλλου τύπου.
2: Ναι, λιγότερο θεαματική μεν. Αλλά. Ναι, ρε φίλε, έχει αποδείξει χθες ότι μπορεί να προσαρμοστεί και σε διαφορετικό παιχνίδι, να τηρήσει και άλλο πλάνο προπονητή, να έχει προσήλωση στα αμυντικά της καθήκοντα που εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο η άμυνα το τελευταίο καιρό, ήταν όλη η αμυντική λειτουργία. Και είδαμε ότι, αν και ζωρίστηκε, η αλήθεια ότι πέρασε δύσκολα μέχρι το 55-60, δεν πανικοβλήθηκε, έμεινε πιστή στο πλάνο, ναι. Έβγαλε τις δύο-τρεις φάσεις.
0: Το κέρδος, το μεγάλο, συγγνώμη, ξέρεις ποιο είναι, πέρα από την νίκη που είναι το κυρίαρχο, είναι αυτό που λες εσύ ότι. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί σε εθνικές ομάδες. Γιατί δεν είναι ο σύλλογος που τους έχεις κάθε μέρα καιρό
2: και,
0: δουλεύει στην προετοιμασία και άλλο στυλ.
1: Αυτό το στυλ, με αυτό τη διοργάνωση που είναι, ξέρεις τώρα, 4 εβδομάδες μαζί, τι θες πιο κοντά.
0: Έλα, λέει, πες το.
1: Μπορεί να δουλεύει περισσότερο ένα προπονητή.
0: Σίγουρα, αλλά τον αλλάξει.
1: Έχει ένα μήνα.
2: Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει πλάνο.
0: Τον αλλάξει τη φιλοσοφία σου από το ένα μάτι στο άλλο, έστω και ένα μήνα ζωή, δεν είναι απλό πράγμα. Το κάνανε γιατί και οι παίκτες είναι έμπειροι. Κάποιοι έμπειροι, κάποιοι όχι τόσο έμπειροι, αλλά έχουν ποιότητα κτλ. Και οι προπονητές.
1: Έχουν πολλές παραστάσεις πια.
0: Ναι. Και είναι και προπονητής ο οποίος έχει μεταδοτικότητα. Ο Γιωβάνος έχει μεταδοτικότητα. Δηλαδή το περνάει αυτό που θέλει. Και είδαμε χθες μια εθνική, όπως είπε ο Σταύρος, με άλλη φιλοσοφία, πιο αμυντικό προσανατολισμό, με πίεση από τη Γερμανία. Αλλά οι Γερμανοί που είχαν πίεση είχαν δει ότι δεν είχαν δηλαδή ότι.
2: Νομίζω ότι
0: ήταν τα δοκάρια.
2: Εμείς είχαμε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Ναι. Δηλαδή, ευκαιρίες από τον Ιωαννίδη δεν είχαν οι Γερμανοί.
1: Όχι.
2: Και επίσης, ενώ αμυνόμασταν και δεχτήκαμε και μεγάλη πίεση, πανικό δεν διάκρινα.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Δηλαδή, στην άμυνα να πει να διώχνουν όπου να είναι. Ήταν εκεί στο.
1: Εντάξει, εγώ έχω δει το 25 και μετά, εκεί από το 30. Μια χαρά ήταν η εθνική και στο αμυντικό τη πλάνο. Και φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και όσο περνούσε η ώρα. Ότι θα έβγαζε, δεν μπορούσε να μην φύγει ο Τζόλης, ας πούμε, στην κόντρα ή να μην κάνει μια ενέργεια ο
2: καθένας. Ναι, μια-δυο θα το έβρισκε.
1: Θα γινόντουσαν. Ναι. Θα βγαίνανε αυτές οι φάσεις. Βγήκε με αυτή με τον Ιωαννίδη που είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, αν είχε στραβώσει το μάτσα, θα είχε μείνει.
2: Συμφωνούμε.
1: Και μπαίνει τον γκολ. Εντάξει, με κόντρα μπήκε. Αλλά ήταν σου μέσα από την περιοχή.
2: Ακριβώς.
1: Με πολύ καλές προϋποθέσεις. Τεράστια νίκη. Δεν συζητιέται. Δηλαδή, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία.
2: Και δεν είναι μόνο για το ΟΘΕ Αθηνά, τι ωραία. Διότι είναι με Nations League ουσιαστικά τώρα εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει πρώτο κρούπι δυναμικότητα στην κλήρωση.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μπράβο, που έχει νόημα. Δηλαδή, έχει ζούμε, δεν είναι απλά μια νίκη για την νίκη και είναι μεγάλη. Και επίσης πλέον μπορείς να διεκδικήσεις και άλλα πράγματα μέσω αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι,
2: νωρίς, αλλά μπορείς και χτίζεις και αυτοπεποίθηση. Και αυτοποίηση όχι μόνο λόγω νίκης, λόγω αυτού που λέγαμε πριν, ότι υπηρέτησε και διαφορετικό πλάνο. Επίσης, δεν είναι μόνο το διαφορετικό πλάνο το άμυνα. Έχουμε δει ένα Παυλίδη που παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει αλλού.
0: Ναι.
2: Που ναι, μεν πιο άχαρος ο ρόλος, αλλά.
0: Ο Παυλίδης
1: βελτιώνεται συνεχώς.
0: Η παλιά που βγάζει στο πρώτο γκολ.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Στο Τζόλι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν βγαίνει από εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή.
1: Επίσης, ο Παυλίδης δεν ξέρω που θα πάει μετά την Μπενφίκα. Δηλαδή θα πάει με πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Μα υποτίθεται φέτος τον κοιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Γράφονταν, δεν έχει γίνει πρόταση.
1: Όχι ότι δεν είναι μικρή ομάδα η Μπενφίκα. Δεν λέω αυτό.
2: Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδα top class. Δηλαδή top 10. Επίσης, Κουρμπέλης δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει χθες, γιατί είχε ακούσει πάρα πολλά είναι σε συνδυασμό με την εμφάνιση της Πέμπτης που ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Να
1: ξέρεις ποια αλλαγή.
2: Αυτό λέω, ότι έχει 2-2 και βλέπουμε και ότι όταν η λειτουργία γενικότερα η αμυντική είναι καλύτερη, βελτιώνονται και αυτοί που τραβάνε όλο το κουπί.
0: Ναι.
2: Στα αμυντικά χαφ.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ έχω σταθεί πολύ και στην απόφαση του Γιωβάνοβιτς, αλλά και στη δουλειά που έχει ρίξει αυτό το παιδί. Και μιλάω για τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ο Μαρτίνης θέλει να τον κάνει δεξιμπάκ και είχε παίξει και ως δεξιμπάκ. Ένας παίκτης που ήταν πάντα εκεί το δεκαράκι, δεν λέγανε και εξτρέμ, αλλά για την ακρίβεια ψάχνουμε να βρούμε σε ποια θέση παίζει πια ο Ανδρούτσος. Το παιδί έχει πήγε στον Όφη, δούλεψε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη που του έδειξαν στην Κρήτη. Και το ότι έχει παίξει βασικός σε αυτό το μάτς πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν μου το έλεγες πριν 2 χρόνια, θα σου έλεγα όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως το παιδί από τη δουλειά και μόνο. Και αποδεικνύει ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπήρχε, ειδικά τη χρονιά που δεν πήγαινε και καλό Ολυμπιακός και εντάξει, ο Ανδρούτσος και ποιος Ανδρούτσος, αυτά τα οποία τα ακούγα εδώ το βράδυ. Τα ξέρει ο Διονύσης. Υπομονή σε αυτά τα παιδιά και στήριξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι.
2: Και εκεί λοιπόν που έχει ξεκινήσει και παίζει με το βασικό εξτρέμ τη Arsenal, το βασικό εξτρέμ τη Dortmund, το βασικό πιατικό.
1: Κλείνει τον Όφη Τρίπολη.
2: Όχι, μπράβο. Κλείνει τον άξονα με Όφη και Αστέρα Τρίπολη.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ.
2: Όχι, για καλό το λέω. Δεν το λέω.
0: Παιδιά, θα τα συζητήσουμε και με τον Μπακό.
2: Ναι, θα έχουμε και το εσωτερικό.
0: Ωραία, οπότε να βάλουμε το. Πες το πέσω, Ρεγλή, συγγνώμη.
1: Λέω, έχουμε χρόνο ή μη με μπει.
2: Πάμε, ένα-δύο έχουμε.
1: Α, έχουμε. Ωραία. Αυτό που είπα πριν. Οι παίχτες που είναι στην εθνική έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις. Δηλαδή, ο Τζολάκης έχει παραστάσεις και από τον Ολυμπιακό και τώρα είναι στην Αγγλία. Ο Τσιμίκας, Λίβερπουλ, πλανικός και στη Ρώμα και παλαιότερα ξέρει στον Ολυμπιακό. Ο Βαγιανίδης, Παναθηναϊκό και τώρα είναι στη Sporting. Ο Μαυροπάνος είναι χρόνια στην Αγγλία. Ο Ρέτσος, πολλές παραστάσεις με Ολυμπιακό κυρίως. Είχε πάει και πιτσιρικάς. Μετά που ο Καρέτσας δεν έχει πει και παραστάσεις, αν είσαι και εσύ πιτσιρικάς. Εντάξει, στην Ντόρτμουντ έχει πάει. Για τον Τζόλι δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, άλλο level. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας τον πήρε μεταγραφή. Ο Παυλίδης δεν έχει παραστάσεις. Ο Κοστούλας αποκτά παραστάσεις. Βλέπουμε, ξέρεις, παιδιά τα οποία είναι ζυμωμένοι και από τον πάγκο που έρχονται παίχτες στο εξωτερικό που παίζουν. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και το λέω και τώρα, δηλαδή τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία τα εντός είναι διαφορετικά παιχνίδια.
2: Συμφωνώ.
1: Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που περιμένουμε. Δεν θα πάμε να κάνουμε 4-4.
2: Αυτό έλεγα και ξέρετε, είναι λίγο η διόψη του ίδιου νομίσματος. Μετά από αυτές τις δύο νίκες, ποιος μας έλεγε τώρα ότι στην πρώτη κατηγορία του Nations League θα ξεκινήσουμε 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Αν θα έχεις 2 διπλά.
1: Και 2 βαθμούς ή 3 θα έλεγες, θα έλεγες μια χαρά.
2: Σούπερ. Και τώρα ξέρει από τη μία είναι ή υπάρχει αυτοπεποίθηση και παίζουν πιο απελευθερωμένα διότι δεν παίζουν με την πλάτη στον τοίχο για την τρίτη θέση και λες αποδίδουν καλύτερα. Ή έχουν βάλει στους εαυτούς τους ένα μεγαλύτερο πρέπει και μήπως τους φρενάρει λίγο αυτό. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή έχουν και αυτοί πλέον πολύ ψηλά τον πήγη και τις απαιτήσεις.
0: Εγώ θα κρατήσω τη δήλωση του Παυλίδη μετά το μάτς με τη Σερβία που είπε κάτω η μπάλα. Είμαστε μια καλή ομάδα. Και είπε ο Παυλίδης. Δεν χρειάζεται μόνο να λέμε ότι έχουμε ταλέντα μέσα και μπροστά και παίζουμε, πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση. Να παίξουμε και άμυνα κάποια στιγμή. Τσου, είδατε τι έγινε με τη Γερμανία.
2: Και έτσι
0: αυτό
2: πρέπει.
0: Λοιπόν το έχουν οι διεθνείς, τους το έχει περάσει ο Ιβάν. Ο Γιωβάνοβιτς είναι μια μίξη καλή.
2: Όχι, όχι. Εγώ αυτό λέω. Όχι μόνο λόγω. Ξέρεις, να την δούνε. Εγώ λέω μην κάνουν το πρέπει πιο μεγάλο σε αυτά τα μάτια. Γιατί θεωρούν σου λέει αφού ξεκινήσαμε έτσι. Τώρα είναι μονόδρομο είναι. Και όχι, δεν υπάρχει ούτε μονόδρομο, ούτε πρέπει, ούτε τίποτα. Να σπέξουν όσο μπορούν, όπως μπορούν ναι. Και μακάρι να τα καταφέρουν.
0: Να πάμε σε διάλειμμα περίμενα.
1: Λοιπόν, πάμε. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και 2 σοπαλίες να έρθουν με Ολλανδία και Γερμανία. 2 χι. Χινάρια, ρε παιδί. Με 8 βαθμούς. Εκτός ότι είναι εξασφαλισμένη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και η τρίτη θέση, είναι εξασφαλισμένη, μπορεί και η δεύτερη.
2: Φυσικά, συμφωνώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τρίτο μπάγκο και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ταμπάκο. Ήθελες κάτι να πεις.
2: Χαίρετε, χαίρετε, και για το Σωτήρι. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε,
2: πώς είστε,
3: φίλε. Όλα μια χαρά.
2: Να σας πω ότι χθες ήταν πάρα πολύ μετρημένος ο κύριος Ταμπάκος.
0: Τι εννοείς.
2: Πριν το ματς. Δεν είχε τόσο.
1: Φοβόταν.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε.
2: Καλά, δεν είπα ο Αθηνικός.
1: Δεν είναι και η Γερμανία που ήταν.
0: Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι η Γερμανία που ήταν.
2: Μιλάω, πρόσεξε.
0: Είναι η Γερμανία εκτός έδρας.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι και το πρωί. Δεν διαφωνώ.
0: Η πρώτη του κλοπ στο γήπεδο του. Προέρχοντα.
2: Ναι, οκ. Δεν είναι καλύτερο όλων των εποχών. Αλλά τι σημαίνει αυτό.
1: Τεράστια επιτυχία, το λέω εγώ ότι είναι.
2: Λοιπόν, μιλάμε στον Τρίτο Μπάκο κανένα 3 ώρα πριν. Είναι έτοιμο να φύγει αυτό το δωμάτιο. Προφανώς ίσως γι' αυτό το πέρασε και στον Ντούκου. Και του κάνω πλάκα, το ξεκινάω και του λέω: είσαι έτοιμος να περιγράψεις το διπλό? Μαγκόν και μου λέει: εντάξει, θα δούμε, ξέρεις. Αυτό.
0: Καλά,
2: ναι, αυτό είναι μετρημένος. Έλα, Σωτήρη μου. Επιβεβαιώνεις.
3: Για το και πάλι. Ναι, εννοείται, εσύ αμέσως.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ για πείραγμα το πάτσι, μην το
3: παίξω. Φόρα από το πρώτο λεπτό. Καλά έκανες όμως. Εγώ πάντα με συγκρατήνω.
2: Να μου βγήκε. Όχι, εγώ σου λέω πείραγμα.
3: Είτε παίζουμε τα νησιά Φερό, είτε παίζουμε τη Γερμανία.
2: Α, τα νησιά Φερό, μας έχουν κάψει τη γούνα.
3: Εντάξει, γι' αυτό το λέω.
2: Πώς είναι και τώρα τα πράγματα?
3: Η Γερμανία είναι η Γερμανία πάντα. Ακριβώς. Είτε είναι η Γερμανία που παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο, είτε είναι η Γερμανία που είναι στη 13η του ranking. Απλά μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Η Γερμανία είναι στη 13η θέση του ranking. Εμείς είμαστε στο 44. Μεγάλη απόσταση, δεν μικρή. Εντάξει. Η Γερμανία, πάντα η Γερμανία είναι. Τώρα μην βάζουμε ζυγάρια αν είναι καλύτερα, για να είναι καλύτερα από τα 40 χρόνια.
2: Και εγώ συμφωνώ, Ζωτήρη. 3-1 είμαστε. Ο αντίπας μόνο έχει κάποιες αναβολές.
3: Έγραψε χθες ότι κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γερμανία.
2: Δεν συζητιέται.
3: 11 μάτς πέρασαν. Ναι. Και στο 11ο καταφέραμε να νικήσουμε τη Γερμανία μέσα στο Augsburg, και αυτό που είπε και ο Διονύσης πριν από λίγο. Στην πρώτη του Κλόπ στο κοινό.
0: Και μετά αυτό... από ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή μπράβο. Ήθελε και ο Κλόπ να πάρει την νίκη τώρα. Η Γερμανία.
3: Ναι, δεν κέρδισε. Την Ολλανδία, σωστό.
0: Σωστά.
3: Γι' αυτό. Πάνω σε αυτό συζητάμε. Γιατί το ξέρετε καλά, το έχουμε πει πολλάκι, ότι είναι αλλιώς οι εθνικές ομάδες και αλλιώς η συλλογή. Ο Κλοπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές. Ναι. Θα μου πείτε ότι έχει μεγάλο ρόλο στη Γερμανία. Δεν το συζητάμε. Αλλά πώς να καταφέρεις 44 ποδοσφαιριστές να τους μαζέψεις, να τους κάνεις ομάδα σε
0: θέλει 12 και αυτός μωρέ λίγο να τους αξιολογήσει, να τους δει από την αρχή. Αλλά είναι
3: ναι, αλλά και πάλι όμως δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να βγάλεις τις προσπάθειες με 44 ποδοσφαιριστές. Εδώ στους συλλόγους οι προπονητές λένε δεν θέλω πάνω από 28-30 ποδοσφαιριστές maximum για να δουλέψω. Με 44 μέρες, 12-13 μέρες. Είναι λίγο οξύμορο. Αλλά ξέρει καλύτερο ο Κλόπ, δεν ξέρουμε εμείς, εννοείται αυτό.
2: Ή τέλος πάντων θα μάθει στην πορεία, χαιρόμαστε που δεν είχε μάθει ακόμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Οι διευθύντες πώς είναι, πώς το έχουν υποδεχθεί?
3: Ο κόσμος γενικά
2: είναι Γερμανοί. Οι διεθνείς μας.
3: Α, οι διεθνείς το πανηγύρισαν χθες με την καρδιά τους και είναι πολύ φυσιολογικό για το 2-2 στον Όμιλο. Στο UEFA Nations League πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά. Είναι ιστορική δηλαδή στιγμή, πρώτη φορά που ήταν στην πρώτη κατηγορία. Αλλά σήμερα όμως στρέφονται στη συνέχεια που είναι δύσκολη, εξίσου δύσκολη. Τα δύο μάτς στην Τούμπα, μπορεί και πιο δύσκολα τα δύο μάτς που έρχονται με την Ολλανδία και ακολούθως με την Γερμανία για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι πλέον η στόχευση. Αντιλαμβάνονται όμως ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό που πέτυχαν σε λιγότερα από 6 βράδια να κάνουν δύο νίκες εκτός έδρας μάλιστα, στο Βελιγράδι και χθες στο Άουγκμπουργκ. Και σίγουρα πάνω σε αυτό θέλουν να δουλέψουν με συνέπεια. Με ταπεινότητα και χωρίς υπερβολές να συνεχίσουν στο ίδιο ρυθμό με την ίδια φιλοσοφία και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει γίνει ακόμα το παραμικρό, έχει πολύ δρόμο μπροστά το πράγμα. Δεν εννοώ μόνο τώρα για το Nations League που λέμε ότι θα μπούμε στα πρώην τελικά και θα είμαστε μία από τις πρώτες δύο ομάδες στον όμιλό μας. Γενικώς εγώ λέω και για μετά και για τα πραγματικά του γύρω και για τις επόμενες οργανώσεις. Χτίζεις πράγματα, δεν χτίζεις μόνο για αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα. Χτίζεις και για τις επόμενες οργανώσεις, τα επόμενα προκριματικά που έρχονται για το γύρο 2028. Αν συνεχίσουμε με την ταπεινότητα, με συγκέντρωση, να μπορούμε να βγάζουμε αυτά που θέλει προπονητής στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση, πιστεύω ότι η ομάδα θα βρεθεί στο γύρο του 28. Και το λέω αυτό γιατί χθες εγώ εντυπωσιάστηκα, και αυτό είναι που με ενθουσιάζει περισσότερο, η προσήλωση στην αμυντική τακτική στο μάτς. Δηλαδή αυτό έχουμε να μου κάνει πιο πολύ εντύπωση και με ικανοποίησε από το να παίζουμε εντυπωσιακά μπροστά, που έχουμε ταλέντο, να βγάζουμε φάσεις, να παράγουμε ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε πράγματα. Με τη Σερβία κάναμε 26 τελικές. Χθες κάναμε 7. Κερδίσαμε όμως και με 7 τελικές χθες το μάτς με τη Γερμανία. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Και όπως βλέπουμε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα σε ένα παιχνίδι μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς να περιμένεις την μπάλα τον αντίπαλο, να χαμηλώσεις το τερέν. Μπορείς κάποιες φορές να είσαι εσύ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, να είσαι ο ρυθμιστής του μάτς και να δημιουργήσεις φάση στην αντιπαλαιστεία. Αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό πέραν στο παιχνίδι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η εθνική νομίζω ότι αρχίζει να το κάνει αυτό πλέον. Δηλαδή να μπορεί να, όταν χρειάζεται και απαιτεί το μάτς, να χαμηλώσει και να περιμένει να κλείσει τους διαδρόμους, να μην υπάρχουν κοινά στα μεσοδιαστήματα και να παίρνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα. Το έκανε χθες με τη Γερμανία. Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται και στις χθεσινές συνθήκες εθνική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τη συνέχεια.
2: Περιμένατε.
3: Δεν ξέρετε κι εσείς.
2: Ναι, θα λέγαμε ακριβώς πριν, Σωτηρίνη, σαν να έχεις ακούσει αυτά που έχουμε πει και να συμφωνεί μαζί μας απόλυτα. Αλλά άλλο θέλω να ρωτήσω. Περιμένατε εσείς μέχρι χθες τέτοια ώρα ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικό το πλάνο του Γιωβάνοβιτς από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, παρά να περιμένατε ότι ο Παυλίδης θα είναι πίσω από το φορ και όχι.
0: Εγώ αυτό το ξέρω.
3: Φοβερό,
2: ναι. Αυτό δεν το περιμένατε, εσείς το ξέρατε, το βλέπατε, το είχατε.
3: Όχι, όχι. Κάποια μικρά τακτικά πράγματα, όχι δεν τα ξέρουμε. Όποιος λέει το έχει, κάνει λάθος. Δηλαδή, δεν μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να παίξει ο Παυλίδης στην πλάτη του Τετέι. Δηλαδή, θα είναι το δεκάρι, το ψευδοδεκάρι ο Παυλίδης και στην κορυφή ο Τετέι, θα άλλαζαν αντιρόλη. Όχι, αλλά ξέραμε όμως ότι η πίεση που θα ασκούσε η Γερμανία θα είναι δεδομένη στην ελληνική άμυνα και εκεί έπρεπε να τα αποκριθούμε εμείς. Και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δούμε μόνο το πρώτο ημίχρονο, η εθνική θα μπορούσε να είναι λίγο πιο θαραλέα, λίγο, δηλαδή να βγάλει μια-δυο φάσεις. Δεν το έκανε, δεν πειράζει, βγήκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να μας πολιορκήσει που λέμε Γερμανία. Θυμάμαι μόνο το σούτ του Αντεγέμου ήταν πάρα πολύ καλή φάση αυτή για να ανοίξει το σκορ. Οι Γερμανοί δεν τα κατάφεραν. Και που περνάει τον Τσιμίκα ο εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μας απείλησε πάρα πολύ η Γερμανία στον πρώτο ημίχρονο.
2: Όχι, όχι, πίεζε εμένα, αλλά δεν είχε ευκαιρίες μεγάλες.
3: Και όσο περνούσε η ώρα, μπράβο, και όσο περνούσε η ώρα και το καμπανάκι χτύπησε στο βοκάρι του Ιωαννίδη, έλεγε ότι κάτι θα πάρει το μάτς. Σίγουρα ότι κάτι θα πάρει το παιχνίδι. Τώρα ότι θα έρθει η νίκη. Μπορεί οι ποδοσφαιριστές να το πιστεύανε μέσα τους περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτοί έπαιρναν στο γήπεδο, αντιλαμβάνουσαν τις συνθήκες και το πώς πήγαινε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, παρατηρείται ο εκνευρισμός των Γερμανών. Στις κινήσεις τους, στα τελειώματά τους, στις τελικές πάσες. Το έβλεπες αυτό.
0: Είχε και το γήπεδο έτσι, υπήρχε εκνευρισμό, μουρμούρα.
3: Ναι,
0: είχε.
3: Υπήρχε στη Γερμανία. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα.
0: Γιατί είδαμε ένα πλάνο κάποια στιγμή νωρίς, στο 80, κάπου εκεί, που κόσμο να φεύγει.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: έγινε ένα δεκάλεπτο.
3: Στο 85 είχε άρχισε ο κόσμος, δηλαδή φαίνονταν ήταν εμφανές ότι έφυγε ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα σε σχέση με το κομμάτι, το πλάνο που λέμε, αυτή τη μία μισή δύο μέρες που είχε ο προπονητής με τους συνεργάτες του μετά το παιχνίδι με την Σερβία, ναι, δούλεψε μόνο στην αμυντική τακτική. Mm-hmm. Το πλάνο που δούλεψε ο προπονητής ήταν μόνο στο κομμάτι της άμυνας. Mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν δούλεψε. Ήθελε αυτό να βελτιώσει. Και φάνηκε αυτή η δουλειά στο γήπεδο. Και ό,τι έγινε στις προπονήσεις, σε αυτή τη μία μισή προπόνηση, και στη θεωρία στο ξενοδοχείο και στις ομιλίες του. Ναι. Για τις αλλοκαλύψεις, για να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, πώς θα τοποθετούνται οι ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα. Εκεί στάθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Μόνο σε αυτό δούλεψε. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που είδα τον Παυλίδη να κάνει αυτό το ρόλο. Κάποιες φορές ο Παυλίδης έφτανε στο μικρό της δικιάς μας μεγάλης περιοχής.
0: Ναι.
3: Έπαιζε σαν εξάρι πολλές φορές. Έκοβε, έραβε. Ήταν μπροστά ο Τετέι έτσι σε αυτό το ρόλο. Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, είδαμε τον Παυλίδη στην κορυφή και πίσω του τον Ιωαννίδη. Μεταφέρθηκε μετά στη φυσική του θέση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ο Παυλίδης.
0: Ναι.
3: Ήταν κάποιες τακτικές επιλογές αυτές του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν κάτι δηλαδή το σχήμα 4-4-1-1. Δεν έπαιξε, δηλαδή σε φάση επίθεσης, η εθνική έπαιξε 4-4-1-4-4-1-1.
0: Ναι.
3: Στη φάση επίθεσης. Ναι. Σε φάση άμυνας γίνονταν 4-2-3-1.
0: Μάλιστα.
3: Με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Τετέι και αυτό άλλαξε το δεύτερο μήχρονο όταν μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι κάποια πράγματα τακτικά που βγήκαν από τον προπονητή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10.
1: Ράκη.
0: Ναι, 2-10-95-79-2-83-45. Πάμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι, και μετά θα απαντήσουμε και σε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει. Έχει δίκιο πάντως, φίλε, για τη φοβερή τριπλά του Κάρετσα. Α, μιλάμε τώρα για έπος. Έπος.
0: Υποδιά.
1: Πά, μετά την μπάλα από εκεί, ούτε που πήρε χαμπάρι τι έγινε. Αλλά όπως είπε μεταξύ και ο ξενέρωτος Δεσίλας.
0: Δεν είναι ξενέρωτος, εγώ σου έθεσα ένα δίλημα.
1: Ένα δίλημα μου.
0: Λέω, έκανε ωραία τρίπλα, αλλά μετά χάθηκε η μπάλα εκεί σε κρίσιμο σημείο.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, αν γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό.
1: Και τρώγαμε γκολ, ας πούμε.
0: Και έμπαινε. Φάση, τι θα έλεγες.
1: Ο γκολ να έμπαινε. Στη φάση θα το.
0: Δεν πήγε.
1: Το ξέχασα. Μα γιατί πάντα κοιτάζει. Πολλές φορές, ας πούμε, κάνει κάποιος ένα λάθος. Αν δεν πει γκολ, θα το αναφέρεις μια φορά και το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Αν πει όμως γκολ και στοιχήσει.
0: Ήταν τρομερή τρίπλα, ρε παιδί μου, απλά μετά.
2: Πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε στο πρώτο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω για την εθνική μας πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όχι πιο πολύ για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνιση και για το πόσο στοχοβροσιλωμένα ήταν τα παιδιά. Mm-hmm. Ήταν απίστευτο το ότι, αν δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, μετά το 55 η Ελλάδα δεν δέχτηκε ούτε μια ευκαιρία.
1: Mm-hmm. Όχι, καμία. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, το οποίο δεν,
3: το οποίο δεν πήγε καν στο τέρμα.
1: Δεν πήγε, όχι.
3: Μετά το φάουλ του Κίμιχ που έκανε την εκπληκτική εκτείναξη ο Τζολάκης. Που αυτό το παιδί πραγματικά, τι να πούμε τώρα για το αυτό το παιδί, έχει κάνει δύο εμφανίσεις και στη Σερβία και χθες. Πραγματικά χρειάζεσαι το τερματοφύλακα σε τέτοια παιχνίδια.
0: Έτσι.
3: Το χρειάζεσαι πάντα. Oh.
1: Το τερματοφύλακα το χρειάζεσαι και ακόμη και σε εύκολα παιχνίδια.
2: Κυρίως εκεί.
1: Σε μια-δυο φάσεις που θα βγάλει, ξέρεις, ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Να σε κρατήσει εκεί. Να μην μπλέξεις. Αλλά γενικά ο Τζολέκης, το είπα και πριν, και εγώ έχει ανέβει level.
3: Εμένα αυτός που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και δεν το περίμενα καθόλου να κάνει, να βγάλει τέτοια εμφάνιση, ήταν ο Αντρούτσος.
1: Βέβαια.
3: Γιατί είμαι και Ολυμπιακός και μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσα επίπεδα έχει ανέβει αυτό το παιδί σαν ποδοσφαιριστής.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί εντάξει, τον βλέπουμε, λέμε, οκ, okay, αρχηγός του ΟΦΗ, ξέρετε, κύπελο και okay, όλα καλά. Mm-hmm. Ένα σύστημα που τον βολεύει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ξέρω εγώ πίσω, είναι αλλιώς τον ΟΦΗ. Και τον βλέπεις αυτό το επίπεδο. Με αυτά τα τρεξίματα, τα ασταμάτητα, έκανε 90 λεπτά. Τρομερό παιχνίδι.
1: Ναι, και δεν ψάρωσε. Να δει να πει ότι ήταν, ξέρεις, ότι και ψαρωμένος.
0: Όχι,
1: δεν γίνει καμία σχέση.
0: Λες και παίζει στην εθνική.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια, ξέρω.
3: Απίστευτη χημεία με τον Ζαφίρι στο κέντρο. Και οι δυο τους, δηλαδή, τρομερά τρεχαντήρια που λες ότι πάνω κάτω στην κοψιά και στα τρεξίματα μοιάζουν σαν παίχτες. Αλλά ταιριάξανε πάρα πολύ. Και νομίζω πως πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια τέτοια λύση για την εθνική, να φτιαχτεί ένα κέντρο με έτσι λίγο δύο πιο νέους παίχτες, δύο-τρεις, να φτιαχτεί μια χημεία και στο κέντρο, γιατί στις υπόλοιπες γραμμές, παιδιά, είμαστε...
0: Αυτό κοίταξε, Βασίλη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, σε αυτό που λες, τη νέα φουρνιά που έρχεται να αρχίσει να ψήνεται. Γιατί εκεί το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, στο εξάρι, που δεν έχουμε πολλές επιλογές. Έρχονται κάποια νέα παιδιά από πίσω, αλλά ακόμη έχουν δρόμο αυτά τα παιδιά. Έχουν δρόμο.
3: Καλά, εγώ είμαι του μοντέλου ότι μπορείς να παίζεις και με δύο οχτάρια. Δεν είναι απαραίτητο να παίζεις με ένα εξάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Γιατί βλέπουμε ότι πολλές ομάδες το κάνουν.
0: Ακόμη και έτσι.
3: Ναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω η εθνική μας θα μας δώσει συνεχόμενες χαρές να συνεχιστεί και με την Ολλανδία αυτό.
1: Μακάρι.
3: Και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια
1: σας.
4: Θα ρωτήσω, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Εθνική. Ελπίζω να είμαστε κοντά της όχι μόνο σε νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά μεγάλη, και σε στραποπατήματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
4: Ισχύει ότι το μάτς της Κυριακής θα γίνει στην Τούμπα. Της Πέμπτης μάλλον θα γίνει στην Τούμπα.
1: Και της Πέμπτης και της Κυριακής.
0: Και τα δύο.
4: Μάλιστα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε διαβάσει τα σχόλια όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, για την Εθνική και τον Γιωβάνοβιτς?
1: Δεν γίνεται κάποιος να διαβάσει τα σχόλια όλα. Όλων.
4: Ωραία. Για ποιο λόγο επιμένουμε να γίνονται οι αγώνες της Εθνικής σε ένα τόσο απαρχαιωμένο γήπεδο, με ένα κοινό το οποίο ούτε γουστάρει, ούτε θέλει την Εθνική Ελλάδος, ούτε
0: εγώ
4: γουστάρει.
0: Ξέρω ότι πάει για sold out όμως. Άρα πώς δεν γουστάρει.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Η στάση των οπαδών ποια θα είναι. Το sold out είναι άλλο θέμα.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι θα πάει ο κόσμος να κοιμήσει στο γήπεδο και θα είναι κοντά στην Εθνική?
4: Κοντά στην εθνική, όχι. Αλλά το τι θα ακούσει ο Γιωβάνοβιτς δεν περιγράφεται.
0: Τι θα ακούσει.
4: Γιατί θεωρεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δίκαια ή άδικα, κατ' εμέ άδικα, αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική μου εκτίμηση, ότι αυτός είναι η αιτία που ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει την εθνική. Γιατί έφτισε στα μούτρα το Γιωβάνοβιτς. Έτσι λένε αυτοί εκεί πέρα.
0: Καλά τώρα.
1: Επειδή
0: τα λένε κάποιοι στα social media, δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνουν τα social media και άλλα λέγανε.
4: Επιτρέψε μου να ξέρω λίγο καλύτερα, γιατί είμαι βορειοελλαδίτης, στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων εκεί πάνω.
0: Ότι είναι γεμάτο, γεμάτο γήπεδο, αυτό ξέρω.
4: Ναι, κοίτα, οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν μια πολύ παράξενη νοοτροπία. Είναι ικανοί να γεννήσουν το γήπεδο
0: αυτό.
4: Για να γιουχάρουν. Δεν το κάνουμε.
0: Εγώ να σας πω, μισό λεπτό, γιατί λέτε για τα social. Εγώ στα social media τις τελευταίες ημέρες, πριν την νίκη της Σερβίας, δεν διάβαζα μόνο σχόλια από ΠΑΟΚτζίδες και από άλλους οι οποίοι περνάγανε την εθνική γενναίες 14. Τι σημαίνει αυτό?
4: Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι να είμαστε κοντά στην εθνική πάντα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαχρονικά είναι απέναντι στην εθνική, είτε επιτυχάνει είτε αποτυχάνει.
0: Καλά, δεν θα χωρίσουμε τώρα την Ελλάδα.
1: Επίσης, δηλαδή λίγες φορές.
4: Δεν χωρίζουν την Ελλάδα.
1: Κατά περιόδους, λίγες φορές έχουμε δει τους οπαδούς της μίας ή της άλλης ομάδος να μην είναι τόσο φιλικά προσκύμενοι προς την εθνική.
4: Όχι όπως οι ΠΑΟΚτζίδες. Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις επίσημες. Ότι δεν θέλουμε την εθνική στην Τούμπα.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ ξέρω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και όλα καλά.
4: Μαζί του γεμάτο θα είναι.
1: Επίσης, ακούστε με λίγο. Η Τούμπα σε μερικές εθνικές ομάδες δεν είναι μόνο παδί του ΠΑΟΚ. Είναι όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα.
0: Βέβαια.
4: Καλά, τώρα μεταξύ μας μιλάμε ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά. Εάν εγώ λοιπόν είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και δεν γουστάρω την εθνική και δεν πάω. Δηλαδή, ο άλλος που μένει στην Καβάλα, στη Δράμα ή που είναι Άρης, που είναι Ηρακλής, που μένει στη Βέρεια, να μην πάει δηλαδή την εθνική.
4: Μακάρι το κλίμα να μην είναι αυτό που λέω εγώ και να είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα είναι εσείς.
0: Ωραία, αλλά
4: δώστε
0: δούμε,
4: μου μια λογική εξήγηση γιατί πρέπει να παίξει στην Τούμπα η εθνική ένα γήπεδο τελείως εχθρικό με ένα κόσμο τελείως
0: εχθρικό.
4: Δεν είναι εχθρικό
0: γήπεδο,
4: για
0: δηλαδή το κάνετε και εσείς λύσα τώρα. Σας λέω, sold out θα γίνει. Μπορεί και να έχει γίνει.
1: Αν είναι μια μερίδα φίλων.
0: Καταρχήν, για όνομα Θεού.
4: Καταρχήν να σου πω ότι δεν είμαι. Καμία σχέση δεν έχω με τον ΠΑΟΚ. Είμαι ΑΕΚ. Θα ήθελα ο αγώνας αυτός να γίνει στο Καραϊσκάκη. Γιατί αυτό που επικρατεί εκεί πάνω δεν μπορείς να το καταλάβεις τι είναι.
0: Okay.
4: Κατά της εθνικής.
0: Ωραία.
1: Ναι, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι από πάνω και πηγαίνω έρχομαι κιόλας, να έχω άλλη άποψη. Να ξέρω κι εγώ. Και να μπορώ να το καταλάβω.
4: Σοβαρά, πιστεύεις ότι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι υπέρ της εθνικής?
0: Τι σημαίνει οι ΠΑΟΚτζίδες? Όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι ακαλούπι. Κάποιοι θα είναι, κάποιοι δεν θα είναι.
4: Αυτοί που δεν είναι πολύ λίγοι.
0: Okay, εντάξει, θα το
4: καλούπι του
0: πολύ λίγοι.
1: Να πάω αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Είπατε ότι είστε ΑΕΚ, σωστά. Όταν έφυγε η ΑΕΚ από το ΑΕΚ, η εθνική ομάδα από τη Φιλαδέλφεια για να ξανάρθει στο Καρασκάκι, υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από τους φίλους της ΑΕΚ.
4: Ναι, φυσικά γιατί θέλουν.
1: Άρα δεν αγαπούν την εθνική. Αν πάει να παίξει τώρα η εθνική στη Φιλαδέλφεια, δεν θα την αγαπήσουν, δεν θα πάνε τη δουν.
4: Η γκρίνια ξέρει ποια ήταν, γιατί τη θέλαμε την εθνική στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ωραία.
4: Αυτή ήταν η γκρίνια. Δεν ήταν η γκρίνια όπως των ΠΑΟΚτζίδων που δεν θέλουν την εθνική στο Τούμπα.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
4: Επίσημες ανακοινώσεις έχουν βγάλει.
1: Ποιοι?
4: Οι ΠΑΟΚτζίδες.
1: Ναι, είναι άλλο η ομάδα, άλλο οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Εγώ δεν σου μιλάω για την ΠΑΕ.
1: Ξαναλέω. Η Τούμπα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Βορείου Ελλάδος. Εάν θέλετε στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρέπει να παίζει εθνική ομάδα, γιατί κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν, τι να σου πω, έχουμε διαφορετική άποψη.
4: Η εθνική δίνει έσοδα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία τα έχει ανάγκη. Δεν τη συμφέρει να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Αλλά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν την εθνική. Ανεβάζουν και κατεβάζουν μύθρους.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι, ένα καλούπι. Εντάξει, να είστε καλά.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Λέλα Ριλιά.
5: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.
5: Έτσι χωρίς να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα, δεν μου αρέσει να σχολιάζω άλλους ακροατές, αλλά γενικά, επειδή έχω πέσει και εγώ στη Λούμπα στο παρελθόν να βλέπω λίγο και λίγο με ένα οπαδικό μάτι την εθνική, ας πούμε πιο συγκεκριμένα τον καιρό που έπαιζε ο Τζαβέλας, επειδή είχαν γίνει τα σκηνικά με το Μανιάτη και το Μανολά τότε στην Τούμπα, δεν... Και κάπου είπα μέσα μου ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η εθνική είναι και πρέπει να είναι πάνω από οπαδικές προτιμήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, και θεωρώ ότι δεν είμαι και μοναδικός που έπεσε σε αυτή τη Λούμπα. Έτσι, και εσείς το πρωί είπατε.
6: Πολλές φορές.
5: Παλιότερα, ας πούμε, αν ήταν ο Μαύρος ή ο Αναστόπουλος, ο Σαραβάκος. η Εθνική, αλλά σίγουρα και όταν έχει επιτυχία αποτελέσματα, όπως τώρα αυτό το διάστημα, μας γλυκαίνει κατά κάποιο τρόπο να την αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, θεωρώ ότι το παιχνίδι σου θα έπρεπε να γίνει στο ΆΚΑ για περισσότερη προσέλευση. Δηλαδή,
7: όντως, αλλά έχουν οριστεί, η έδρα έχει οριστεί μήνες πριν. Δηλαδή...
5: Ναι, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που είπε ο φίλος πριν ίσως πήγε πολλά χρόνια πίσω, τότε επί Βουλινού που ήταν κάποια σκηνικά με το Αθηναϊκό κατεστημένο εκείνες τις εποχές, ας πούμε, ναι.
7: Όχι, μπορεί, το λέει τώρα με τη ζωή του Κωνσταντέλια.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα...
5: Τώρα έχουμε, ναι, είμαστε τώρα, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όπου και να παίξει Εθνική θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Και είτε στη Θεσσαλονίκη και στο Παγκρίτιο που έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι θα παίξει το Πανθεσσαλικό με τη Σερβία στο τέλος.
7: Ναι, ισχύει, άλλαξε τελικά. Γιατί ήταν και αυτό, όταν αρχικά προγραμματισμένα όλα στην Τούμπα, το συγκεκριμένο θα γίνει στο Βόλο. Αλλά εγώ λέω το εξής, σαν γενικότερη θεώρηση της όλης της ιστορίας αυτής. Να μην βλέπουμε αν θα παίξει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του ΟΦ κτλ. Αλλά ότι πηγαίνει σε περιοχή της Ελλάδας να τη δουν όλοι οι Έλληνες όσο είναι αυτό εφικτό.
1: Αυτό που λέγανε παλαιότερα για πολλά χρόνια είναι ότι καλό θα ήταν να έχει μία έδρα.
7: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ακόμη και αυτό το να μάθω.
7: Αλλά εάν όχι.
1: Ναι. Εγώ μετά είμαι υπέρ της επαρχίας πολύ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην τον δουν στο Βόλο, να μην τη δουν, ξέρεις, στην Κρήτη, που δεν έχουν τη δυνατότητα και εύκολα να κάνουν ένα ταξίδι για να έρθουν στην Αθήνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Πετάξουν μέχρι την Αθήνα και ξαναγύρισε ή πήγαινε για να δεις ένα μάτς.
5: Ηρακλή, ο Ρέτσος όντως είχε παίξει αριστερό μπακ σε ένα μάτς πριν καμιά δεκαριά χρόνια στην Αθήνα.
1: Όταν είχε εμφανιστεί, πριν πάει στη Λεβερκούζεν.
5: Νομίζω είχε βάλει και ένα γκολ με φάουλ ή με σούτ απ' έξω ο Μιλιβόγεβιτς.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να ήταν πριν 10-10 χρόνια.
5: Ναι, είναι σίγουρα μια δεκαριά χρόνια πριν αυτό το παιχνίδι.
1: Αριστερός στόπερ δεν το θυμόμουν εγώ να έχει παίξει.
5: Ναι, να με ειλικρινήσω.
1: Τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια που είναι ξανά που γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω αν είχε παίξει τώρα στις άλλες ομάδες ή στην Ιταλία όταν ήταν, στη Βερόνα, αλλά νομίζω ότι δεν το θυμάμαι να έχει παίξει αριστερά.
5: Θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά με έχει εκπλήξει η ανωδική πορεία του Ανδρούτσου και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προτριετίας νομίζω ότι Μαρτίνεθ στην προετοιμασία που ήταν να πάει τότε η ομάδα, όταν πήρε τον Ανδρούτσο έλεγα που πάμε ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, δεν περίμενα ότι ο Ανδρούτσος θα έχει αυτή την...
1: Έχουμε αυτό, όλοι το έχουμε και εγώ το έχω, δεν θα στο βγάλω παίξω ότι θα σας πω ότι είχα...
5: Καλά όλοι μας, οπαδοί είμαστε, εντάξει,
1: ναι, αλλά...
5: πολλές φορές μας τυφλώνει αυτό το πράγμα.
1: Και μας τυφλώνει πολλές φορές και δεν έχουμε και την υπομονή και δεν την έχουν και το μεγάλο λάθος δεν είναι που το κάνεις εσύ, είναι ακόμα και να το κάνω και εγώ, εγώ είμαι και δημοσιογράφος και εντάξει, να είχαμε, όλοι κάνουμε μια δουλειά, αλλά το μεγάλο λάθος το επηρεάζει και τις ομάδες αυτό το κλίμα πολλές φορές.
5: Ναι.
1: Δηλαδή λοιπόν, βλέπεις τώρα το παιδί στα χαφ, ναι. 25 ετών, το βλέπεις και επειδή είδες πώς έπαιξε, δηλαδή μπήκε βασικό σε παιχνίδι με την Γερμανία, δηλαδή και όχι μόνο στάθηκε, τι γελάς μου.
7: Ολοκλήρωσα, θα πω. Πάει να κλείσει ο Κροατής και δεν θα αφήνω να κλείσει.
5: Όχι, παρεπιπτόντως ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε λίγο και θέλω να συμφωνήσω με τον Διονύση που το είπα και το πρωί. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Είπες Διονύση για την εικόνα στις
0: Κερκίδες.
5: Ναι. Αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Εγώ σου λέω επειδή αν είμαι από την τηλεόραση δεν ξέρω πώς θα το έβλεπα, αλλά επειδή πήγα. Ήταν λες και έβλεπα. Τι να σου πω τώρα.
7: Καπήγε το γηπεδό.
0: Πήγα, ναι. Mm-hmm. Λες και έβλεπα.
5: Προφανώς το.
0: Προπόνηση. Ναι, προπόνηση, ναι.
5: Στο δικό σας το παιχνίδι.
0: Παναθηναϊκός Πάοκ.
5: Ήταν, ναι, δεν ήταν ωραία εικόνα αυτό.
0: Δεν
5: ναι.
0: Ήταν, όχι.
5: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
7: Να είστε καλά. Επίσης, για τους. Είναι 100.000 στη λίστα αναμονής, έτσι. Για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Και τη Γερμανία είναι που.
0: Δεν θα πάνε.
7: Ναι, γιατί είναι δυσαστημένοι. Χαίρετε.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε, ο Μητρός.
0: Καλώς τον.
8: Μ' ακούτε.
7: Βεβαίως.
0: Η
8: Ελαζάρα, παιδιά, έχει παιχταράδες. Εγώ όντως δεν περίμενα το παιχνί του Όφη, το Ανδρούτσος λέγεται παιδί.
0: Ναι, Ανδρούτσος.
8: Ναι. Δεν περίμενα να εξελιχθεί το συμβόλαιο. Και αφού ίσως κερδίσαμε να παίχνει τη θέση 8-6, τη λέτε. Mm-hmm.
0: Πολύ καλός.
8: Κερδίσαμε να παίχνει. Και πιστεύω ότι και ο Κουντούρης, ευτυχώς ο παιδί, δεν είχε τίποτα Διονύση.
0: Εμάτομα έχει.
8: Ο Κουντούρης είχε αιμάτωμα, δεν είναι κάτι το 10 μέρες, δεν είναι τίποτα, εντάξει είναι, εντάξει, το να έχεις πάθει ένα κρυολόγημα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
8: Από το να πάθει κάτι το παιδί, έτσι δεν είναι.
0: 10 μέρες έξω.
8: Ναι, 10 μέρες. Είναι αυτός, είναι κι άλλος ένας κτηρικάς Παναθηναϊκού, δικός μας, 17χρονος.
0: Ο Μπινιάρης, είναι 17, ο Μπινιάρης.
8: Μπινιάρης, δεν λέγεται.
0: Ναι, ναι.
8: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Του Ολυμπιακού είναι ένας παιδί.
1: Ο Φίλης, ο Φίλης. Ναι, ο Φίλης, είναι 19 ο Φίλης.
8: 19 χρονών, δεν είναι,
1: ναι, ο κτηρικάς, ναι, ναι, αυτός. Και έχει πολύ καλά στοιχεία, ο Φίλης.
8: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια, που να ήμασταν 40-50, δηλαδή. Θα βγάζαμε ακόμα περισσότερα ταλέντα.
7: Καλά, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι 4 εκατομμύρια και βγάζουν.
8: Ναι,
7: να μην στο γαλάζω, αλλά...
8: η Κροατία σου.
7: Η Κροατία, η Ουρουγουάη.
8: Ναι, η Ρουμάνη.
7: Η Ρουμάνη περισσότερη.
8: Η Αλβανία βγάζει παίκτες.
7: Mm-hmm. Όλοι βγάζουν.
1: Παντού βγαίνουν παίκτες. Και παντού, ναι, υπάρχουν.
8: Είναι οι ακαδημίες, πώς δουλεύονται. Δηλαδή, το πήραμε λίγο αργά πρέφα να πούμε αυτό που κάνουν οι ξένοι με τις ακαδημίες, το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως είχαμε καλύτερα, γιατί παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, είχαμε ας πούμε πρόβλημα στην επίθεση και τώρα ας πούμε ξαφνικά δεν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, έχουμε πολύ στα 8-6 ας πούμε, που παλιά ήταν γεμάτο η Ελλάδα.
0: Είναι φουρνιές, είναι φουρνιές.
8: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα μπροστά, εγώ πιστεύω χθες έβαλε το Τετέι, ο Γιωβάνος, γιατί σου λέει είναι δυνατό παιδί, μήπως τους πάρει παραμάλωμα, ξέρεις, δηλαδή μαζί τους, ξέρεις, στις κόντρες και αυτά που κερδίζει ο Τετέι, τι λέει, ναι, Διονύση.
0: Εγώ δεν το περίμενα ότι θα παίζει εκεί. Αλλά γι' αυτό το έκανε. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά ο Παυλίδης σε ρόλο δεύτερο, να το πούμε έτσι. Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
8: Πολύ καλά έπαιξε και ο Τετέι, μια χαρά.
0: Ναι.
8: Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Εγώ, δηλαδή, χτες μ' αφήσανε κιόλας και η μπάλα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να...
1: Και το Βαγιανίδη τον έβγαλε
8: μύθο
1: μου, γιατί
0: να.
1: Την κάρτα φοβήθηκε επειδή είχε μία και λες κάτσε.
8: Ορίστε.
7: Και τον Βαγιανίδη.
1: Τον έβγαλε στο ημίχρονο γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και σου λέει κάτσε τώρα μη διπλώσει.
8: Ναι, καλά του έκανε. Όχι.
7: Καλά έκανε.
8: Καλά έκανε, ρε παιδί μου, γιατί το χρειαζόμαστε. Γιατί αν έτρωγε κάρτα κι άλλοι να πούμε, μετά δεν θα τον είχαμε.
7: Τι θα τον είχαμε, θα παίζαμε και με 10 με τους Γερμανούς, δεν είναι μόνο το επόμενο.
8: Ναι, έχουμε και τους Γερμανούς, έχουμε και τους Ολλανδούς. Εγώ πιστεύω, παιδιά, με τους Ολλανδούς. Στη χειρότερη ένα χ θα πάρουμε.
0: Κάτσε να δούμε.
8: Γιατί είναι και αυτή καλή ομάδα, αν και λείπει ο Χάνκο.
0: Κάτσε να δούμε.
8: Αυτά ήθελα να πω.
0: Πάει, προχωράμε.
8: Καλή ομάδα να έχετε.
7: Να είστε καλά, αγόρινα μου. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το Elastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.

0: Πάμε ένα διλεπτάκι, το έχουμε. Χαίρετε.
1: Δύο-δυόμιση λεπτάκια. Για να φύγω.
0: Χαίρετε.
1: Εσείς ο χρονομέτρο.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ωραία, εγώ μιλάω.
3: Ναι, φίλε.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αμαρτύρους, Παναθηναϊκός. Εγώ, βλέποντας την εθνική χθες, θέλω να πω δύο πράγματα για αυτούς που έλεγαν για τον Γιωβάνοβιτς και για αυτούς που έλεγαν για τον Κουρμπέλη. Τον Γιωβάνοβιτς υπήρχαν πολλά υποτιμητικά σχόλια. Ειδικά, να συμφωνήσω με τον φίλο, ειδικά από αυτούς από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως από παοκτζίδες, γιατί θεωρούν ότι η Εθνική Ελλάδος παίρνει χαρτάκι ο προπονητής και δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προτιμάει να βάζει τους παίκτες των Αθηνών και όλα αυτά τα παράλογα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς που έχει δείξει, τώρα λένε για τον Γιωβάνοβιτς το εξής, ότι με αυτό το υλικό δεν μπορούσε να μην πάει καλά. Ας πούμε όμως ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και έχει πάει με πολύ χαμηλότερο υλικό την ανόρθωση στους 8 του Champions League.
3: Από τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Το Απόελ, ναι, με συγχωρείτε. Τον Παναθηναϊκό τον είχε πρώτο και θυμόμαστε τι έγινε με τα χέρια και τους κορονοϊούς και όλα αυτά και δεν πήρε πρωτάθλημα με το υλικό που είχε, έτσι. Και έχει δείξει λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς ότι όσο μπορεί τέλος πάντων διαχειρίζεται υλικό ακόμα και χαμηλότερης δυναμικότητας, πόσο μάλλον τώρα που πραγματικά...
1: Πρέπει να κοιτάζουμε πάντα, το συζητώ πολύ με το Διονύση, πρέπει να κοιτάζουμε και την εικόνα που βγάζει μια ομάδα. Γιατί θα μπορούσε την εμφάνιση που έκανε η Εθνική στη Σερβία να έχανε με αν έμπαινε το δοκάρι. Μπορούσε, μπάλα είναι. Είχε ένα δοκάρι Σέρβι και να έγινε 2-1.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Αθήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες.
1: Βεβαίως, έχουμε. Πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ρε παιδιά, γιατί δεν υπερασπίζετε σε τους ποδοσφαιριστές? Τι δεν έχουν προσωπικότητα? Μια εθνική που κερδίσει εκτός έδρα 2-0 την Αγγλία, έχει κερδίσει η Γερμανία, έχει παίξει εκεί, έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στην Ιρλανδία, μέσα στην Ιρλανδία. Πλάκα μας κάνουν.
0: Γιατί...
2: Δεν έχει προσωπικότητα ο Παυλίδης, δεν έχει προσωπικότητα ποιος, ο Τσολάκης, δεν έχει ποιος δεν έχει προσωπικότητα.
0: Γιατί είπε κανένας ότι δεν έχει προσωπικότητα?
2: Έτσι δεν είπαν οι πρόεδροι, δεν έχουν λέει την προσωπικότητα.
1: Είπε ένας ακροατής, ήταν η άποψη του ακροατή, τι να κάνουμε?
2: Ναι, να του πει.
1: Είπαμε.
2: Είπα να πει δεν έχει προσωπικότητα, τι είναι αυτό που
1: είπε ο Ερακλής.
0: Βεβαίως και
2: Είναι έλεος πια. Λέει έπειτα, λέει οι παοξίδες, λέει δεν γουστάρουν. Χίλιες φορές και η εθνική δεν γουστάρει αυτούς τους παοξίδες. Καταλαβαίνετε, αυτούς τους παοξίδες. Δεν τους θέλει η εθνική. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και οι αξίδες δεν θέλαν να γίνει, να πούμε, ο τελικός του Τριστέλια και πήγε το Ολυμπιακός και το πήρε. Μετά δεν θέλανε, λέει, οι άλλοι να παίξουνε, να πούμε, το τελικό μέσα στο Παναθηναϊκό, λέει, θα το κάτσουμε. Πήγε ο Ολυμπιακός, το σήκωσε μέσα στο ΆΚΑ. Τι πάει να πει αυτό? Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάνε, θα παίξει η Εθνική, θα γεμίσαν sold out και θα είναι από παοξίδες, θα είναι από όλους.
1: Φυσικά, αυτό δεν λέγαμε πριν.
0: Αυτό είπαμε κι εμείς.
2: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτή, με ποια λογική, δηλαδή, αμφισβητούν και λένε και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να είστε
2: καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Θέλουν και καλά να υποτιμήσουν οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια ωραία ομάδα, έχει βρει ένα προπονητή που μπορεί να εκμεταλλεύεται τα χαρίσματά τους, τα προτερήματά τους, τους έχει κάνει μια ομάδα. Ρε, αφήστε να το απολαύσουμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Ας αφήσετε να το απολαύσουμε, ρε. Μια χαρά παίζουν τα παιδιά. Ποιος άλλος έχει, έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, να περιμένει πότε θα ξαναπαίξει η Εθνική? Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλή
0: σας.
1: Συνέχεια. Λοιπόν, να πω εγώ το μήνυμα εδώ των φίλων από τη Γερμανία, λίγο, ότι έχω στείλει 2-3 φορές και το έχω χάσει, είναι αλήθεια, που ήταν, λέει, και στη Σερβία τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήταν και χθες στο Άουγκσμπουργκ και θα έρθουν και στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: με το καλό.
1: Ναι, να δω λίγο τα. Το έχω χάσει λίγο το μήνυμα. Είναι ο Βαγγέλης και ο Πασχάλης από το Λίπσταντ, αν το λέω σωστά. Ήμασταν, λέει, Βελιγράδι, χθες Άουγκσμπουργκ και την άλλη Κυριακή Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν φωνή, λέει, τα παιδιά, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Έτσι.
1: Για έναν άλλο φίλο που θέλει να μάθει τις δηλώσεις του Κλοπ μετά το χθεσινό παιχνίδι, πήρε την ευθύνη πάνω του, γιατί αυτός δοκίμαζε πράγματα. Είπε ότι οι Έλληνες έπαιξαν με μακρινές μπαλιές, έπρεπε να μηνθούμε καλύτερα σε αυτό. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα και συνεχίζουμε να δείχνουμε στιγμές που καταλαβαίνει καλά ένας τον άλλον, αλλά και στιγμές που δεν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσαμε να αλλοποιήσουμε τα σχέδιά μας κτλ. Το ποδόσφαιρο θέλει τις ρουτίνες του. Και έχω χάσει πολλά παιχνίδια στη ζωή μου, όμως που δεν ήθελα, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μετά από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βγάλω συμπεράσματα και να βελτιωθούμε. Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος. Δεν αναφέρθηκε τόσο στην ελληνική ομάδα. Βέβαια, αναφέρθηκε με εξαιρετικά λόγια πριν το ματς ο Κλοπ στους διεθνείς μας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Μανώλης από Βαρούς, τι γίνεται?
1: Καλώς τον.
3: Να πούμε για την εθνική, εντάξει, τεράστιο αποτέλεσμα. Κυρίως όχι τόσο για την νίκη, ότι βρίσκει η ομάδα λίγο ταυτότητα. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι αυτή η εθνική πρέπει να πάει να παίξει μπάλα, ας πούμε. Μπάλα μπορούμε να παίξουμε με ομάδες που είναι κατώτερο επίπεδο από εμάς. Πρέπει να παίξουμε αυτό το σύστημα έτσι όπως παίξαμε. Να περιμένουμε και έχουμε, γιατί δεν έχουμε.
0: Δεν θα γίνει αυτό, γιατί δεν θέλει ο Γιωβάνος αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο αντίπαλος, όπως η Γερμανία, βγει να πιέσει, η κάθε Γερμανία, θα προσαρμοστεί.
3: Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να περιμένουν απέναντι σε ομάδες που είναι καταδικασμένες να έχουν την κατοχή. Έτσι. Δηλαδή η Γερμανία, και τώρα που είναι στα που ψάχνεται, γιατί η Γερμανία ψάχνει το Nations League γενικά, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν τις ομάδες του μέλλοντος. Έτσι. Δεν είναι ότι...
1: Έλα, Μανώλη, μόλις μπήκα. Ναι, σε ακούω, άσε να μιλήσει. Ναι, ναι. Τον ξέρω το Μανώλη. Για να πεις ότι μόλις μπήκες. Τον ξέρω, τι ακούω να μιλήσω.
3: Λοιπόν, το Nations League είναι για να φτιάχνονται οι ομάδες πιο πολύ. Εκεί πέρα κοιτάνε οι μεγάλες ομάδες. Ας πούμε, βλέπουμε την Ιταλία τώρα έχει πάρει πόσους παίκτες. Άφησε τώρα 10, ας πούμε, για την αποστολή στην Ιταλία, δεν τις πήρε μαζί. Ψάχνονται οι ομάδες, ψάχνονται.
1: Η Γερμανία έχουν λέει 40
4: πόσο, 44.
3: 40, ναι. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω ότι αυτό που μας δίνει πιο πολύ πέρα από το αποτέλεσμα, είναι, γιατί το αποτέλεσμα εντάξει δίνει δύναμη να βρούμε να πάρουν τα πατήματά τους, να χτίσουν χαρακτήρα, είναι το παιχνίδι. Εγώ διαφωνώ ότι η Εθνική μπορεί να πάει να παίξει στο πρώτο επίπεδο μπαλάρα, γιατί δεν έχουμε χαφ. Για να παίξει μπαλάρα πρέπει να έχεις τρεις παίκτες στο κέντρο που να κρατάνε μπάλα, να έχουν τρεξίματα, να είναι γενικά ολοκληρωμένοι παίκτες. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο παίκτη ούτε έναν. Να γυρνάμε την μπάλα. Εδώ βλέπεις η Ισπανία με την Αγγλία. Έφαγε, δεν έχω ξαναδεί η Ισπανία να τρώει τόσες πολλές φάσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούσε να έχει την μπάλα. Όταν παίζει με τον Ντάνι Όλμο πίσω από το φόρ, δεν παίζει με τον Ινιέστα, που ο Ινιέστα θα σου κρατήσει την μπάλα, θα μαρκάρει, θα κάνει. Παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ναι, δηλαδή,
4: εντάξει, η Ισπανία, στο Μουντιάλ όμως ήταν μια χαρά δηλαδή και στα χαφ και στα τέτοια.
3: Ναι, δηλαδή, ήταν ναι. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Παίζει, βλέπει ένα ποδόσφαιρο που και βάζει και δεν και τρώει. Δηλαδή έφαγε πάρα πολλές φάσεις τώρα με την Αγγλία. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι ήταν ματσάρα αυτό, έτσι.
4: Τα συγκρότυπα έχω δει. Πάνω κάτω εκεί, πολλές φάσεις.
3: Πάνω κάτω. Δεν ήταν αυτό το πράγμα 80% κατοχή. Δεν δίνουμε την μπάλα, δεν την ακουμπάς. Καμία σχέση. Έχει
4: αλλάξει. Θα μπορούσε να γίνει και 3-1 εκεί με το πέναλτι, με το κάνει.
3: Γενικά η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν το περίμενε στο πρώτο επίπεδο, γιατί έχουν και τα τρεξίματα και τις παραστάσεις και την κατοχή μπάλας να την κρατήσουν την μπάλα και να δημιουργήσουν. Δηλαδή στο κέντρο, δηλαδή έχει τον Τζόλι που παίζει στα εξτρέμου, ο οποίος γυρνάει πίσω, κρατάει μπάλα, δηλαδή είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Ο Καρέτσας βλέπεις ότι φτιάχνει χαρακτήρα, ας πούμε. Πρέπει να έχεις δύο αμυντικά χαφ αναγκαστικά. Δεν έχουμε παίκτη ολοκληρωμένο στο κέντρο ή τρεις παίκτες στο κέντρο να τους βάλεις. Και γι' αυτό έβαλε και τον Παυλίδη πίσω από τα φορ, που είπανε κάποιοι δεν το περιμένουν. Γιατί ο Παυλίδης και πρεσάρει και κυρίως κρατάει την μπάλα. Μπορεί να την κρατήσει επί οπίεση, να τη σπάσει δεξιά, να τη σπάσει αριστερά. Αυτό ο Κοστούλας ακόμα σε τόσο καταστάσεις πίεση δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί παίζει και σε ομάδα που αμήνεται στην Αγγλία θεωρητικά. Έτσι δεν είναι το φαβορί η Brighton όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, την Εθνική αυτό το παιχνίδι. Και ένα τελευταίο να πω για τον μπάσκετ.
4: Κλείσα, Μανώλη, πρέπει να πάμε στο τέτοιο.
3: Α, εντάξει,
4: αύριο.
3: Έλα,
4: φίλε.
1: Χαίρετε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Μπάλα μεσημέρι, Διονύσης Βασίλης, Σταύρος Θεοδωροσύμπιος. Κύριε Ηρακλής Αντίβας με Γιώργα Ρογιαννίση.
1: Πάμε γράμμες.
2: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Δεν μας ακούει.
3: Μέχρι να βρούμε.
0: Τώρα.
3: Μ' ακούτε.
0: Τώρα. Μέλα.
3: Γεια σας. Διονύση, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μιχάλης 3D Revolution ήμουν γνωστός κάποτε.
2: 3D Revolution.
3: Ναι, Μιχάλης.
2: Okay. Γεια σου Μιχάλη μου. Δεν σε θυμάμαι σου ψέματα.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας σε όλους. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φτιάξει μια φοβερή ομάδα στο μπάσκετ και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι την καλή σχέση που έχει ο Γιαννακόπουλος και με τον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, να την αποκτήσει και με τους Αγγελόπουλους, να έχουμε ένα υγιής πρωτάθλημα. Το εύχομαι. Εννοείται συγχαρητήρια στην εθνική μας. Για άλλο πήρα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε ένα τμήμα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Είμαι συγκεκριμένα υπεύθυνος στο κομμάτι του ηλεκτρονικού αθλητισμού, στον e-sports.
0: Είμαι άσχετος από αυτά, να ξέρεις εγώ, φίλε.
1: Και εγώ.
0: Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο. Τώρα μπαίνει ο Δεσίλες γιατί κάτι... Ο οποίος παίζει είναι, αυτά, τα e-sports.
3: Ξέρετε τι γίνεται, είναι διαφορετικά, γιατί πλέον έχουμε βάλει και γυμναστική μέσα σε αυτό, οπότε είναι λίγο πιο ωραίο.
2: Ποια δεν κατάλαβα.
0: Είναι στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στα e-sports ο φίλος.
3: Ναι. E-sports, ηλεκτρονικός αθλητισμός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα έτσι...
2: Από εκεί το 3D Revolution, ε?
3: Α, μπράβο.
2: Okay.
0: Τι είναι αυτά τα FIFA.
3: Λοιπόν, να ενημερώσω ότι 5 η ώρα έχουμε Media Day και Αγιασμό.
0: Ναι.
3: Στον τάφο του Ινδού, με όλα εκεί πέρα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, και να δηλώσω υπεύθυνα ότι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάρα πολύ σε όλα τα τμήματα. Αν δείτε τι έχει κάνει στο βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών, στο πόλο χθες μετρήσαμε πάρα πολλά, κάτι 25 κάτι.
2: Ναι.
3: Ανεβαίνει πάρα πολύ, πολύ καλή δουλειά ο κ. Βρανόπουλος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα. Αυτά, παιδιά, και καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, φίλε μου. Καλή αρχή. Τα e-sports.
0: Δηλαδή, τι είναι πρωτάθλημα FIFA.
2: Ναι, μωρέ, έχουν online πρωταθλήματα. Πρόσεχε, αν υπάρχει και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Νομίζω στο Netflix, ναι, το είχα δει. Τα e-sports, φίλε, στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για βιομηχανία τώρα, άπειρα λεφτά. Κάνουν κάτι τουρνουά. Ναι. Μαζεύουν 40.000 κόσμο.
0: Τι 40.000
2: κόσμο. Αμερική, ναι.
0: Για να δει να παίζουν εγώ με σένα.
2: Παίζουν, ναι, κάνουν τουρνουά. Επαγγελματίες παίρνουν με συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Συμβόλαια. Φίλε, έβλεπα ένα. Ναι, μην γελάτε. Έβλεπα το ντοκιμαντέρ. Και ήταν ένα παιδί.
1: Ελλάδα χρόνια. Παλιά.
2: Ένα...
0: Και καλά κι εγώ.
2: Ήταν ένα παιδί.
0: Αδερφές, ξέρω, εγώ,
2: 11 ετών, 12 και έπαιζε. Και είχαν οι γονείς του ανησυχήσει όλο. Παίζει το παιδί, ξέρεις. Mm. Και τόσο που του κάνανε συμβόλαιο του παιδιού.
0: Ναι.
2: Το ένα συμβόλαιο, ξέρω, ένα εκατομμύριο.
1: Είναι...
2: Και είχαν πάθει πλάκα, ναι, οι γονείς.
1: Είναι αυτά τα κλασικά που λέγανε οι γονείς.
2: Στην Αμερική, δηλαδή, γίνεται ένα
1: χαμό. Μην πας αυτά τα πηγιάδα, από αυτό θα ζήσεις και όλος, ναι, γίνεται παγκόσμιο μεταβλητή. Και...
0: Εμείς δεν τα πηγαίναμε. Να παίξουμε τον Double Dragon τώρα.
1: Λοιπόν, όλοι δεν τα παίζαμε.
2: Τώρα έχει γίνει η μηχανία.
1: Η μπάλα θα δώσει να φας και όλος γίνεται μύδας.
0: Και αυτό είναι μόνο στα. Στο αθλητικό περιεχόμενο.
2: Δεν ξέρω τώρα τι άλλο
0: έχουν.
2: Δεν ξέρω τι άλλο έχουν.
0: Με περιπέτειες και τα advanced παιχνίδια.
1: Όχι, κοιτάξτε, γίνονται φορά τα τουρνουά, αλλά δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία.
2: Πρέπει να έχουν και αυτά τα LOL και αυτά, πώς τα λένε, κάτι περίεργα παιχνίδια.
0: Τα LOL.
2: Ναι, μόνο που ξέρουν τι ρικάδε. Αλλά αν κάποιο το ψάξει, έχει πολύ.
1: Τρία LOL και OBG.
0: Τώρα να το μάθουμε στα γερά με τα αδερφέ.
2: Παιδί μου, να τώρα μπήκα εδώ, βλέπω έχει κάτι τουρνουά, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ποια μπορεί αυτό που είναι στις σχηματικές που παίζουν ο ένας εναντίον του
1: άλλου. Άλλο είναι αυτό, ρε.
0: Ο καθένας ο ίδιος του.
1: Πάμε σε γραμμές, πάμε. Όχι.
0: Να συνεχίζουμε. Να μας διαφωτίσει ο Δεσίλας.
1: Περίμενε. Πάμε να κάνει ρεπορτάζ για τα e-sports.
0: Δηλαδή να παίξουμε NBA, ας πούμε αυτό που έχω.
1: Ναι, αλλά ανοίγουμε. Δεν είναι ο Ηράκλης και ο Σταύρος. Είναι η. Άνω Παναγιά, με την κάτω Παναγιά. Εμένα με έχει πάρει Άνω Παναγιά, είναι κάτω Παναγιά.
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι είναι η ομάδα. Γιατί ο άλλος είναι στον Ερασιτέχνη.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται, δεν είσαι μόνο εσύ όμως. Παράδειγμα, η Άνω Παναγιά.
0: Έχει 10 άτομα.
1: Μπράβο, έχει κατεβάσει την ομάδα, έχει 10 πιστόλια. Οι άλλοι έχουν άλλα 10 πιστόλια.
0: Σαν το Big Pong ένα πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες. Το
0: FIFA
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν ξέρω τώρα πιο ακριβώς. Δεν έχει
2: σημασία. Λοιπόν. Και κάνουν e-sports.
0: Δηλαδή, άμα παίζαμε εμείς NBA 2K.
2: Έχουν, ναι, αλλά σου λέω σε επίπεδο τώρα.
0: Διασημικό.
2: Ναι, ρε. Συμβόλαια και τα. Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται.
1: Υπάρχουν FIFA, NBA.
2: Όχι μόνο αυτά, έχουν και κάτι άλλο.
1: Counter Strike και τέτοια. Αλλά αυτά είναι εκτός, όχι.
2: Ορίστε, σε ομάδες. Αυτό δεν είναι e-sports, αυτό είναι για τα παιχνίδια τώρα, ας πούμε. Που λέμε για τη βιομηχανία στο gaming, έτσι.
0: Ναι.
2: Το GTA το καινούριο.
1: Ναι.
2: Μας θέλει ένας φίλος εδώ. Έχει βγάλει, λέει, 13 δις, δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει.
0: 13 δις.
2: Τώρα ένα παιχνίδι το οποίο το περίμενε ο κόσμος 15-20 χρόνια.
0: Αυτό με αυτοκίνητα δεν είναι.
2: Όχι, όχι.
0: Ποιο. Α, δεν είναι αυτό.
2: Όχι,
0: το.
2: Όχι. Λοιπόν,
0: φαντάζει πόσο άσχετο είναι.
2: 13 δις, δύο μήνες. Εντάξει, μιλάμε
0: τι
2: για
0: είναι
2: το πλέον.
0: Τι...
2: τώρα πρέπει να σου το δείξω.
0: Έκανε ο Άνταμς μια δήλωση. Ο Σέντερ.
2: Ναι.
0: Ο Άνταμς, ότι λέει, ετοιμαστείτε, λέει, τώρα ότι λέει στο NBA και στο αμερικάνικο φούτμπολ που όλοι περιμένουν, λέει, το GTA θα παίζουν αυτό και δεν θα βλέπετε καλά παιχνίδια.
2: Ναι. Όλοι το περιμέναν 15-20 χρόνια μέχρι να βγει. Αλλά μιλάμε τώρα για παιχνίδι το οποίο, ρε παιδί μου.
0: Τι 15-20 χρόνια.
2: Να βγει το καινούριο από τη Rockstar την εταιρεία. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο όμως είναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν,
2: άλλο πράγμα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω εδώ, χαμός, ναι.
2: Ναι.
0: Ξεβλαχύψου κι εσύ, έλα.
2: Άστο, είναι άλλο επίπεδο.
0: Και τι είναι το GTA τελικά.
2: Είναι... Grand Theft Auto, θα σου το δείξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είσαι σε ένα πραγματικό κόσμο και καλά.
0: Ναι.
2: Πρέπει
1: σειρά,
2: να...
1: είναι σειρά
2: παιχνιδιών,
1: δράσεις, περιπέτειες κτλ.
2: Ναι, είναι πολλά χρόνια το οποίο.
0: Αυτό
2: έχει...
0: που έπεσες παλιά που πήγαινε σε πόλεις.
1: Όχι, είναι άλλο αυτό.
0: Τέλος πάντων. Κάτι έπαιζες.
2: Το έχω παίξει αυτό, αλλά άλλο θα να σου πω. Το οποίο, ρε παιδί μου, αν το δεις τώρα το παιχνίδι αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσει. Είναι άλλη κατάσταση. Ξεφεύγεις.
0: Δηλαδή, τι κάνεις, δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε φίλε, έχεις έναν ήρωα και κάνεις διάφορα πράγματα ελεύθερα μέσα σε έναν κόσμο. Ό,τι θες εσύ.
0: Δηλαδή, μπορεί να γίνω δήμαρχος της πόλης.
2: Μπορεί να γίνεις δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Ό,τι θες. Σαν τον Μπέο.
0: Αντιδήμαρχος πολιτισμού.
2: Μπορεί να γίνεις ο Μπέος του Μαϊάμι.
0: Α, είναι αυτό που λες. Μπορεί να είσαι γκάγκστερ, μπορεί να είσαι.
1: Εσύ θες δήμαρχος, τώρα καταλαβαίνεις για
2: διάφορα. Κόστησε πάνω από ένα δις για να φτιαχτεί.
1: Καταλαβαίνεις
2: τώρα γιατί μιλάμε.
1: Ένα, τώρα έχει ξεφύγει το. Σε άλλο επίπεδο. Πάμε. Με το LOL έχω πεθάνει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε, Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργη.
4: Γεια σου. Διονύση, με κατάλαβε την νίκη που σου γέννησα, ε.
2: Ναι, σε κατάλαβα.
4: Στην τουαλέτα, απλά ήσουν. Ναι, ναι. Τι κάνετε.
2: Καλά, φίλε μου.
0: Τώρα θέλεις καλά, μια χαρά. Τι γίνεις στην τουαλέτα, δεν σε λες.
4: Είχε πολύ και όχι, ρε. Είχα πάει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα και τον πέτυχα εκεί στις τουαλέτες. Ναι, δεν τον πέτυχω.
2: Ναι.
4: Γιατί ήμουν από την άλλη από τα δημοσιογραφικά.
2: Ναι.
4: Τι ήθελα να πω. Εντάξει, παιδιά, έχω και εγώ φίλο που παίζει e-sport και ήταν τώρα στην Πορτογαλία με την Εθνική Ελλάδος. Συνάδελφό μου.
2: E-sports.
4: Ναι, e-sports.
2: Έλα.
4: Αλλά αυτός παίζει από το κινητό, δεν παίζει με κονσόλα. Παίζει αυτό το Pro, δεν ξέρω πώς λέγεται, και ήταν τώρα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Σταυρακή, πότε βγαίνουμε σε σύνταξη, αγόρι μου. Να τελειώνουμε
4: δηλαδή,
0: αυτή την ταλαιπωρία.
4: Κυριακή.
0: Δηλαδή,
1: θα φανόμασταν σαν τους γραφικούς μπαρμπάδες που εμάς τότε στα χρόνια μας και τέτοια.
4: Όχι, εντάξει, εγώ δεν παίζω, αλλά η Ηρακλής έχουμε καταλάβει στον κορονοϊό, αυτό μας κράτησε. Κάτι βλέπαμε. Αυτό και η Νικαράγουα, δεν είχε τίποτα άλλο να τζογάρουμε.
0: Και η Λευκορωσία.
4: Ναι, και η Λευκορωσία, μπράβο. Έμαθα τη Ρεάλε Στέλια απ' έξω, την είχα μάθει.
0: Πώς παίζει, ε.
4: Ναι, τι ήθελα να πω. Λίγο για το χθεσινό παιχνίδι θέλω να πω και θα καταλήξω στον Παναθηναϊκό τώρα. Λίγο αλυσίδα. Πολύ μεγάλη νίκη χθες τα παιδιά, μπράβο, και με ψυχή και με όλα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη φουρνιά και τέτοια. Γιατί εντάξει, εγώ έχω δει και το 2004, έχω δει και άλλες φουρνιές. Απλά ρε παιδιά, εγώ είναι με
0: κοίτα, από τη μέση και μπροστά, ρε φίλε, δεν είναι. Είναι θάνατος.
4: Ναι, ναι, είναι πολύ καλύτερη. Συμφωνώ. Τώρα αυτό που θα πω. Δεν θέλω τώρα, μπορεί να με κράξουνε, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Η νίκη ήταν πολύ μεγάλη και παλικαρίσια νίκη. Είναι πώς έχει αλλάξει, θέλω να πω ότι στις εθνικές, ρε παιδιά, είναι φουρνίες με φουρνίες. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το είχα χθες, το χάσα, δεν το παίζω έξυπνος. Χ2 και over 1,5 θα παίξει. Το πίστευα πολύ το Χ2.
2: Ναι.
4: Και το πίστευα, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα με κράξουν.
2: Επέστονται.
4: Μανίας. Δηλαδή, είδα χθες την 11η Γερμανίας, πείτε μου εσείς. Ποιους ξέρατε. Που εγώ βλέπω πολύ ποδόσφαιρο, δεν το παίζω έξυπνος. Λόγω στοιχήματος λέω πολύ ποδόσφαιρο. Εκτός από τον Γκίμικ, τον Ντα, τι ξέρεις μπροστά κανέναν, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι επιθετικοί της Ελλάδας θα χωράγαν σε αυτή τη Γερμανία. Και δεν το λέω για την Ιταλία.
0: Ότι βρίσκονται οι Γερμανοί σε ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό φάνηκε και στο Μουντιάλ που δεν είχαν καθόλου καλή ομάδα. Δηλαδή. Δεν
4: είναι
0: κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, όταν
4: όχι, δεν αναιρεί την νίκη αυτό, δεν θέλω να μειώσω την νίκη.
0: Σε καταλαβαίνω. Όταν μιλάμε για εθνική Γερμανία, ειδικά ας πούμε εμείς που είμαστε 50-άριδες, έχουμε δει τώρα ομάδες.
4: Εγώ με 37.
0: Ναι, εγώ
4: δηλαδή, έχω προλάβει Μπάλακ, Σβαστάγκε.
0: Εγώ έχω προλάβει και τους πιο παλιούς. Έχω προλάβει και Κλίσμαν και Μπρέμε και Ματέους. Ναι, εντάξει, πάστε.
4: Και λέμε τώρα.
0: Εντάξει, εσύ δεν με ακούς. Λοιπόν, και
1: όχι, άλλο τον Μπάλακ. Τον θεωρώ τον πιο υπερτιμημένο Γερμανό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταία ημέρα. Πάμε γραμμή στο Σωτήρι Δαμπάκο. Έλα Σωτήρι.
4: Έχουμε μια αλλαγή στο, όχι μια αλλαγή, μια προσέγγιση στο ρόλο της εθνικής ομάδας. Για πρώτη φορά κλήθηκε στα Γαλλόπεδκα ο 30χρονος Τσάπρας, ο αρχηγός θύλακας του Παναθηναϊκού, καθώς ο Βαγιανίδης που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με κάποιες ενοχλήσεις χθες το παιχνίδι με τη Γερμανία. Έγινε και για τη λόγω της κάρτας, αλλά συνδυαστικά και γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις και επειδή έχονται δύο απαιτητικά παιχνίδια, ο προπονητής έκρινε ότι χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα στο δεξιάκρο της τις άμυνες, μια έκτρα προσθήκη. Συνεπώς ο 30χρονος Τσάπρας θα συμμετοχθεί στη Θεσσαλονίκη απευθείας, με την υπόλοιπη ομάδα όταν φτάσει στην Θεσσαλονίκη το αργά το βράδυ, και να δούμε και με τον Βαγιανίδη που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Είναι στην αποστολή κανονικά ο Γιώργος Βαγιανίδης, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινήσει και η μέρα, αν όντως μπορεί να είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Κρατάμε πάντως ότι κλήθηκε για πρώτη φορά ο 30χρονος Τσάπρας, παραμένει για την ώρα στην αποστολή ο Γιώργος Βαγιανίδης που έχει κάποιες ενοχλήσεις.
3: Ωραία. Να είσαι καλά Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Οπότε ας πούμε και η αλλαγή δεν ήταν μόνο για την κάρτα.
3: Ναι, από ό,τι
5: είχαμε εμείς. Αυτό φαίνεται.
3: Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι υπήρχαν ενοχλήσεις. Λοιπόν, Σπύρο, για να διαβάζω οποιοδήποτε σου μήνυμα από το Λονδίνο, θα μας στέλνεις πάντα τι φτιάχνεις εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα. Να μας λέει. Φτιάχνω σήμερα γιουβαρλάκια, λέμε τώρα.
5: Δεν το κόβω το σπίτι.
3: Δηλαδή, στο Λονδίνο και βαδάκια.
5: Γιουβάρλακο. Λοιπόν, έχει Λονδίνο γαλαμάτα.
3: Θα βγω λέμο.
5: Γιατί ωραία θα είναι, ωραία πιάτο θα είναι.
3: Ναι, δεν ξέρουμε σε τι μαγαζί δουλεύει.
5: Γιατί άμα του πάσουν γιουβαρλάκια.
3: Αποδομημένο.
5: Θα το δουν περίεργο.
3: Λοιπόν.
5: Θα κάνει την άσπρη κρέμα λίγο την διέργεια από πάνω, τη σάλτσα.
3: Κόστα από την Καλυθέα που μας ρωτάς γιατί δεν έχει η εθνική μας ένα αστέρι αφού έχει πάρει Euro. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό αν έχεις πάρει τίτλο να βάζεις αστέρι. Όποιες ομάδες επιθυμούν το βάζουν.
5: Νομίζω. Okay. Μήπως το έχει βάλει τώρα. Έχουν, ας πούμε η Αργεντινή και η Γερμανία και τα. Νομίζω ότι έχουν με το Μουντιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, όποιες επιθυμούν και ό,τι επιθυμούν. Δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις.
5: Δεν ξέρω. Σου λέω ότι νομίζω ότι όλες έχουν το Μουντιάλ, όχι Κόπα Αμέρικα και
6: Euro.
3: Εγώ σου λέω και εσείς τους λόγους, όχι μόνο στις εθνικές. Όποιος επιθυμεί.
6: Τέλος πάντων.
3: Βάζει.
5: Κοίτα, οι εθνικές βάζανε με το Μουντιάλ.
3: Okay.
5: Δεν έχω ακούσει τώρα για. Δεν θυμάμαι. Τώρα το ξέρει κανένα φίλο, όσο στείλει σε μήνυμα. Ότι έχουν βάλει Euro.
3: Τι να σου πω, ούτε εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά εγώ σου λέω βλέποντα του συλλόγου, άλλοι βάζουν ξύλο ένα 10 πρωταθλήματα οτιδήποτε, άλλοι δεν βάζουν.
6: Άλλο, οι σύλλογοι είναι άλλο.
3: Ναι, αυτό σου λέω και πάλι δεν βάζουν όλοι.
6: Ναι.
5: Τα πρωταθλήματα δεν βάζει αστέρι στα 10 πρωταθλήματα.
3: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, υπάρχουν ομάδε που έχουν 10 πρωταθλήματα και 20 και τρέπα και δεν βάζουν αστέρι.
5: Εντάξει, να σου πω.
3: Γι' αυτό λέω.
5: Αλλά οι εθνικέ είναι Μουντιάλ.
6: Ναι.
3: Εντάξει, άμα δεν κοτσάρει ένα αστέρι, το κοτσάρει και έχει πάρει και. Τι να σου πω τώρα. Βαλκανικό.
6: Ναι, έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4.
5: Θέλουμε, θα έχετε προγνωστικά.
3: Εμένα λέει δεν με χαιρέτησε στην νίκια, παιδιά. Διακρίσεις.
6: Ποιος?
3: Έτσι γράφει. Ποιος?
5: Εκεί στην τουαλέτα έχει.
3: Ο Γιώργος από τα Πετράλωνα. Πού να ξέρω, δεν έτσι γράφει το μήνυμα.
5: Τι γινόταν σε αυτήν την τουαλέτα.
3: Πραγματικά, πόση κίνηση είχε, να το πω κόμψα.
5: Και ποιο μάτι ήταν αυτό, Γιώργο.
6: Με την Καλαμάτα.
5: Με την Καλαμάτα. Α, δεν θα είχε κίνηση.
3: Α, θέλουμε λέει προγνωστικά.
5: Έχω μια διαδούλα, 8 απόδοση.
6: Θα δώσουμε.
3: Έχει ματσάκια ωραία σήμερα. Πάμε, πέφτει συνεχώς στο διπλό της Γαλλίας, βλέπω. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή ήταν 2 στα 95, τώρα έχει πέσει στο 93.
5: Παίζει ο Εμπαπέ.
3: Δεν νομίζω, παίζει. Νομίζω πως όχι. Να το τσεκάρω όμως.

0: Μεγάλη επιτυχία των Dandy Warhols το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε στα προγνωστικά.
1: Αυτό που ήξερε, που έχω διαβάσει, είναι ότι έχει αποχωρήσει και έχει πάει στη Μαδρίτη για εξετάσεις. Οπότε θεωρητικά.
2: Οπότε δεν έπαιξε.
1: Ναι, εκτός τώρα αν τελικά δεν. Αυτό το έχω διαβάσει πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι.
1: Ότι όχι πήγε, ότι θα πάει. Δηλαδή θα...
2: άρα δεν.
0: Να τα.
1: Τι.
0: Κοίτα, να δει σύμπτωση, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Mm. Φτιάχνει γιουβαρλάκια τηγανιτά με πληγούρι και αφρόβο λαιμό.
1: Αποκλείεται, μας κάνει πλάκα.
0: Όχι, τι.
1: Έλα τώρα. Εσύ το πιστεύει ότι.
0: Το πληγούρι είναι δυνατό.
1: Συμφωνώ, αλλά. Είπαμε για πλάκα γιουβαρλάκια και λέει ο Σπύρος ότι φτιάχνει γιουβαρλάκια στο Λονδίνο.
0: Μα πού είναι αυτός ο Σπύρος στο Λονδίνο.
1: Ε?
2: Στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο σου λέω εσύ.
0: Σε ξενοδοχείο.
1: Δεν ξέρω το μέρος τώρα. Χρόνια που μας στέλνει, αλλά νομίζω όχι σε ξενοδοχείο. Σε καλό σχεδόν από ό,τι θυμάμαι.
0: Γιατί σε ξενοδοχείο σεφ είναι. Δουλεύει γιος φίλου ακροατή.
2: Ναι. Οκ.
0: Γαύρος.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
1: Δημήτρη, να είσαι πάντα γελός και δυνατός.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
0: 10 μέρες έξω δεν παίζει ο Εμπαπέ.
2: Ναι. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά προγνωστικά. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά φίλε.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη χθες η Ελλαδάρα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει, συγκλονιστική προσπάθεια όλα τα παιδιά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Σε μια παλιοφυλάδα, δεν ξέρω τι είναι εκεί στη Γερμανία, η Bild, και ο ποδοσφαιρικός ο Νάνος και η ομάδα χωρίς όνομα, όπως λέγανε τον Όφη,
0: ναι,
3: τους κάναν, άντε μη πω, και η τρίτη που θα τους κάνει μεγάλη κηδεία και μέσα στον Dortmund θα είναι η ΑΕΚΑΡΑ το Γενάρη. Γιατί πολύ, πολύ ψηλά τον Αμανέ έχουν πάρει, με φαίνεται, και η Ελλάδα έχει θέσει πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία. Στο δεύτερο μήχρονο το μάτι ήταν για 0-2.
1: Από το 55 και μετά, γιατί και είχαμε ένα τετράλεπτο που κάναν για τρεις.
2: Δεν μπορεί να γράψει το Ανάνος. Να σέβεσαι.
1: Καλά, συμφωνούμε.
3: Εντάξει, δηλαδή, καταρχάς έχουμε τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν γράφει τώρα.
3: Τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία. Που η Αγγλία είναι ένα θηρίο, δεν είναι η Αγγλία.
0: Εντάξει, η Αγγλία έχει ένα μουντιάλ, βέβαια. Είναι ανώτερο του
1: γύρου. Αφισβητούμε όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Να βάζανε goal line technology το 66, δεν ασχολούμαι τώρα.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά είμαστε μια χώρα που έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο
1: εθνικών.
3: Έχει πάρει Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια ευρωπαϊκό. Δηλαδή λίγο σε βαθμό.
2: Γράφεις έτσι τώρα, ναι, πρέπει να σέβεσαι, ό,τι
3: και
2: αν είναι.
3: Αυτοί οι παίκτες που κερδίσανε χθες, κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Ναι. Ο Τζολάκης δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Ο Τζόλης έχει πάει να πάρει πρωτάθλημα και παίζει στην ομάδα που είναι νούμερο ένα φαβορή για να πάρει το Champions League φέτος. Δηλαδή, λίγο σεβασμός. Ο Παυλίδης έκανε εκπληκτικό μάτς χτες. Mm-hmm. Εκπληκτικό μάτς. Και επίσης, πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι χτες έκανε και ο Ρέτσος. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
2: Γεια σου, ταξιάρχη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας έχει. Διάλειμμα.

0: Έχουμε τρεις αλλαγές και στην Εθνική Ελπίδων, ναι. Καθώς ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Φίλη και όχι
1: να
0: μόνο. Ναι.
2: Μου είχε κάνει εντύπωση πως δεν ήταν ο Φίλης.
0: Λοιπόν, τρεις αλλαγές. Δεν υπολογίζεται ο Κούτσιας, ο Κουτσογούλας και ο Σωτής ο Κοντούρης. Και έχουν κληθεί στη θέση τους η Τσαντίλας του Ατρόμητου, ο Φίλης του Ολυμπιακού και ο Φίλων του Λεβαδιακού.
1: Μάλιστα. Πάμε κύριε Ράγκλη. Τι έχουμε σήμερα?
2: Γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, πώς το πω ο Σπύρος.
2: Με πληγούρι και αφρόβογο λέμον.
0: Αφρόβογο, τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Έχει.
0: Βέλγιο, Γαλλία.
2: Δεν το αγγίζω.
0: Διπλό.
1: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και over 1,5 εγώ θα πω.
2: Διπλό από ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έκπληκτος. Άναυδος. Σπίτσλες πλέον και στο χωριό μου ο Ηρακλής.
2: Πολύ ψυχομένο σε βλέπω.
0: Γιατί έφυγε.
1: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και εγώ διπλό και επειδή γύρω στο 1,85 πλέον έπεσε. Με over 1,5 να πάει γύρω στο 2-2 και.
1: Ναι.
2: Γιατί το 1,85 σα χαλάει.
0: Όχι, εγώ δεν με χαλάει. Εγώ σου είπα ψάχνω τα μεγάλα γιατί παίζω με τα συστήματα. Ρε παιδί μου, αλλά ναι. Το διπλό στο 1,80 τόσο πάρτε εδώ.
2: Και δεν το βάζει και over 3,5 να το ευχαριστηθεί.
1: Αυτό βλέπει, ρε,
2: να πάει 4.
0: Να το βάλω και ακριβές σκορ 2-8 να πάει 152.000 η απόδοση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το πιο δύσκολο από όλα από τα σημερινά και πέσαμε και πάνω στην ομάδα που δεν. Είναι το Τουρκία-Ιταλία.
1: Καλά.
0: Σας είπα ότι δεν βρίσκω ποτέ Τουρκία. Η Ιταλία κάνει όλο νερά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
2: Μας πούλησε προχθές.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Πρεμιέρα απογοήτευσε τους Βέλγους.
0: Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω. Γκολ-γκολ. Ίσως που θα είναι ένα 50 και over. Ξέρω.
2: Ένα 58 είναι το γκολ-γκολ. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με οι Τούρκοι μέσα από τους Γάλλους. Η Ιταλία από τους Βέλγους. Εγώ δεν παίζω χινάρια με τίποτα.
0: Θα το παίξει αυτό όμως.
2: Το βλέπω χ στο 3-65.
1: Ναι.
2: 3,65 μεγάλο ρε φίλε.
0: Εντάξει, 3,50 εγώ το βλέπω εδώ, αλλά ναι. Πάντα τα χ είναι πάρα από 3 συνήθως. Δηλαδή, εκτός από, εκτός από περιπτώσεις μπισκότο.
2: Το χ δεν μπορούν παιδί μου να περιμένουν.
0: Και εγώ, τι να μην περιμένουν, να μην κερδίσει κανείς. Όχι, εγώ γκολ γκολ.
2: Καλά, εγώ θα πάρω το χ 3,65 και θα, το και θα προσθέσω και το 2,17.
0: Γιατί δεν του κάνει το χ σχέδιο το 3,65.
2: Όχι, σου πάρε παιδί μου, χ 3,65 και άσω τους Ιδούς.
0: Θα το πάμε μετά, ναι.
2: 2-17 και είναι 7,9 απόδοση.
0: Σουηδία λοιπόν Πολωνία και εγώ το βλέπω άσο αυτό στο 2 κοντά.
2: Η Πολωνία ξεκίνησα με γκέλα με 1-0 με την Βοσνία. Οι Σουηδοί από τη δική τους έτσι στη δική τους πλευρά δυσκολεύτηκαν λίγο. Ρέχισε 1-1 αλλά κέρδισαν 2-1 τους Ρουμάνους. Ένα γκολογιό και ένα Ίσακ. Άχαστο δίδυμο.
1: Ναι.
2: Το βλέπω. Ο άσος στο 2-17 δεν είναι κακός.
0: Έχει πέσει το 2, έχει πάει εδώ. Αλλά ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Διονύση, Σουηδία, Πολωνία.
1: Δεν το βλέπω τίποτα αυτό, βλέπω.
0: Ωραία. Επίσης, έχει την ίδια ώρα Ρουμανία, Βοσνία.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο, στο 2.40.
1: Άσο, ωραίος.
0: Έχει την ίδια ώρα Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία.
1: Γκολ, γκολ.
0: Εγώ θα πάω στο διπλό, θα τα πω μετά.
1: Διπλό,
0: που είναι 2.60 τόσο, ναι.
1: Το γκολ, γκολ πόσο να δίνει.
0: Λοιπόν.
2: Πίστευε και άσο του Ούγγρου, αλλά δεν είχε γλαρώσει πέρα. Εντάξει. Την εβδομάδα.
0: Α, έτσι, έτσι θες να πάμε τώρα.
2: Όχι, ρε, σου λέω.
0: Εντάξει. Πόσο θα. Λοιπόν, κάτσε. Και έχει και ένα παιχνίδι νωρίς, μισό λεπτάκι γιατί μπλοκάρε εδώ το σύστημα.
2: Γεωργία, Ουκρανία.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ισόποσο. Ισόποσο άσο με το διπλό.
2: Ωραίο το διπλό.
0: Νομίζω. Αυτό δεν που είναι.
2: Δεν είναι κάτι 2,70
0: κάπου εκεί ήταν. Λοιπόν. Εγώ θα πάω εκεί στο διπλό. Θα πάω με ζητούμενα όμως, γιατί όλα είναι πάνω από 2 τόσο.
2: Ναι.
0: Κάτσε, Διονύση, τι είπες. Γκολ, γκολ, είπες στο Βόρειο Ιρλανδία, Ουγγαρία.
1: Βεβαίως. Πόσο δίνει.
0: 2-10, φίλε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όπα.
1: Γκολ, γκολ, φίλε.
0: Ανασηκώθηκε και ο Ηράκλης. Εκεί που ήταν στο σλοκ.
1: Γιατί όχι.
2: Φιέστηκα.
0: Λοιπόν. Με αυτό το γκολ, γκολ, πώς το χρειάζεται. Με διπλό και over 1,5 τη Γαλλία.
2: Ναι.
0: Διπλό Ουκρανία στο 2,70. Διπλό η Ουγγαρία. Άσο Ρουμανία. Άσο Σουηδία, είναι όλα πάνω από 2 απόδοση, 5 μάτς.
1: Δεν χρειάζεται να παίξετε και
0: πάρτε, υπάρτε ζητούμενα, παιδί μου.
1: Ναι, είπε ότι από αυτά ότι σας εμπνέει, ναι. Παιδί μου.
0: Και είναι μια χαρά. Έχει και Αρμενία Μαυροβούνιο. Και αυτό διπλό στο 45. Και έχει και Λετωνία.
2: Τη καθαρίσε ο Τεκνησιάν, θα βγάλει σέντρα.
0: Έχει και Λετωνία Κύπρος.
2: Εντάξει, δεν θα ξέρω αυτά. Τα παίζω. Δεν μπορώ να.
0: Καλά, εγώ λέω τώρα τι έχει στο Nations League. Πριν αυτού του αγώνε τώρα συζητάμε.
2: Τέλο, άμα θέλει, έχει και.
1: Δεν μπορεί να έχει.
2: Γουινέα, Σιέρα Λεόνε.
0: Είπα για ένα ίσως λίγο, φίλε. Δηλαδή, και έχει να σου πω κάτι. Να, τα δύο κλίματα θα κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Έχει δύο ματσάκια τώρα στις 4. Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β.
1: Όπα, αυτά είναι ωραία.
0: Και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Γκολ, γκολ και τα δύο, φίλε.
0: Εγώ βλέπω άσους και τα δύο.
2: Μαρκό έχει κερδίσει τώρα. Πανθρακικός δεν ξέρω τι έχει.
0: Λοιπόν, και το θέμα είναι άλλο. Έχει πέσει πολύ η Καλυθέα ο άσος της. Πριν από καμιά ώρα ήταν στο 75, 80, τώρα έχει πέσει στο 60.
1: Παίζουν πολύ.
0: Προφανώς, δεν ξέρω. Και δύο είναι άσοι γύρω στο 60-65. Εγώ μια χαρά του βλέπω και του δύο αυτού άσου.
2: Εντάξει, έτσι έχει και προβά λίγκα, ε. Σερβία.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε.
0: Να μα πει, γιατί σου να παίρνει.
1: Τι βλέπει.
2: Τι να βλέπει, 4 ώρα που το αρέσει τώρα το που ξεκινά το μάτσο Βελιγράδι. Παίζει η Graphicar με την Teleoptic.
1: Πολύ ωραία. Βλέπω Teleoptic.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχει πολλέ φάσει αυτό το μάτσο. Παίξτε κορνελάκια. Άσε μα, Ερακλή.
1: Όχι, άμα το βλέπει.
2: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
0: Να η ευκαιρία.
2: Περίμενα, σου πω, ρε παιδί μου. Να δω αν ο Ζεσίλα έχει μια τύχη. Φίλε, να ξέρει.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για μυθικό ματ.
1: Ναι.
2: Παίζει. Είναι 16 ομάδε στη βαθμολογία.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω τι κατηγορία είναι αυτή. Η Προυβάλιγκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: θα σου πω, ναι.
2: Παίζει η 15η.
1: Ναι.
2: Η οποία σε 10 ματ έχει μαζέψει 7 ποντάκια.
1: Ναι.
2: Με τη 16η αλλά ισοβαθμό την Teleoptic.
1: Ναι.
2: Και αυτή έχει 7 ποντάκια.
1: Μια ματσάρα.
2: Κοίτα πάντως σε 10 μάτς, κοιτάζει ότι έχουν δεχτεί 18 και 19 γκολ. Mm. Δηλαδή έχει goal, ξεκινάει από γκολ-γκολ το μάτς και πάει γκολ-γκολ και over, πόσο να δίνει. Πάτα τώρα.
0: Φίλε, το over δίνει 1,90.
1: Oh. Έλα, θα πάμε να παίξουμε τώρα Teleoptic, πώς θα λένε. Είναι δυνατόν.
0: Γκολ-γκολ δεν μου το δίνει εδώ που είμαι σε μια εταιρεία.
2: 1,90.
0: Και ο άσο τώρα 70, κάτι καλό είναι. Άμα είναι ο χώρο των κατατρεγμένων, πώ να δει. Είμαστε οι ουραγοί, γιατί να πάρουμε το γήπεδο εγώ.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Πού το
2: γόρι. Γιατί δεν με πα με την Teleoptic. Πιο πολύ μου κάνει.
1: Από το νούμερο.
2: Τώρα οι άλλοι γράφηκαν.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Γιατί είμαι σίγουρο ότι εσύ κολλά αυτά τα πράγματα. Πού ξέρει τι φοράει η Teleoptic. Αν φοράει πράσινα.
2: Μπλε φοράει.
0: Είδες, κάτι, έτσι.
2: Όχι εδώ το σήμα τη, τώρα που πάτησα να δω τι γίνεται.
1: Κύριε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιαννή, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Μπανούτση, τον Γιώργο Πετρίδη. Έρχονται.
2: Ευχαριστούμε και εσάς.
1: Και εσάς και έρχεται Νικολογιάννη και Τσετζόγλου Τσανάκα.
0: Ακριβώς.
2: Τσανάκα Ντρέντι, έχει κάνει ωραίο κουρεματάκι.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πριν από αυτό, να σας πω εγώ 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στην στεγανοποίηση ταράστας, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Θέλω να σου φλέξω εστί από την Ελαστοτέτ, διαθέτει την ενότητα την πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεση του μονώνης, τελειώνεις. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Θα σου πω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Παυλίδης, ωραία, Τζόλης, τελείωσε τη φάση, 1-1, 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλη, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτσάβη. Η παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
7: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβένης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη, την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη, ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Να σου πω έτσι με αυτό το εισαγωγικό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την καθημερινότητα, για τους προβληματισμούς μας, για το που οδηγούμαστε γενικά σαν κοινωνία. Έτσι θα μπορούσαμε με αυτήν την εισαγωγή τη ραδιοφωνική, χωρίς να λέω ότι δεν μου αρέσει το κομμάτι. Απλά αυτό το ξέρεις, το αγωνιώδης το εισαγωγικό που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο ξεκίνημα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, με Πάνο Ρίλο Σταντέξ και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσάς. Τα ξέρετε αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ναι, δεν θέλω να ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook, που τώρα κοντεύει και το δεκάρικο. Συνεπώς, πέφσατε να το πιάσουμε το δεκάρικο, τις 10.000. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Τρίτη, έχει δραστηριότητα σε μπάσκετ και συνεχίζονται και τα παιχνίδια του Nations League. Χθες να σας πω ότι η Γαλλία νίκησε 1-0 στο Βέλγιο, η Ιταλία πέρασε εμφατικά από την Τουρκία με 4-1.
1: Τι λες τώρα.
0: Θυμήθηκε τα παλιά. Mm-hmm. Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία 2-4, Βόρειος Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3 είναι τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα, καθώς η εβδομάδα είναι διπλή. Έχει και Eurocup. Έτσι. Και έχει και παιχνίδια πολλά από τις εθνικές, σας είπα και πριν. Απλά τώρα πήγα στο μπάσκετ, διότι παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Άρης. Δεν ξέρω αν παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν το έχω τσεκάρει αυτό. Τώρα το κοιτάω. Μπα, δεν βλέπω ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει 9, ο Ολυμπιακός παίζει 8. Ο Ολυμπιακός της Αλγύρης, ο Άρης στη Λεμάν. Ευρωλίγα και Eurocup αντίστοιχα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελένη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και στο ακροατήριο. Καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάνω από το δρόμο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας ο Σωτήρης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη παρέα. Τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης The King. Πολλά μπράβο στην Εθνική. Πολύ περηφάνεια και τρέλα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη για όλους. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τα Χανιά. Στέλνει ο Βίρονας. Ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Ο κουφός ναύτης. Δεν άκουα, αμάν. Τι κι αν πέρασαν οι ζέστες. Καλημέρα στο Σπινάν του Ναϊκ. Τώρα βγαίνουν όλα. Τώρα βγαίνουν όλα που δρόσισε τελικά. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα από το 302 σταθμό Κατεχάκη. Πολύδροσο. Πολύδροσο, Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, μέγιστε Βαγγέλη Λάρη, κίνγκ του πρωινού αθλητικού ρεπορτάζ. Λίσα το κάνεις, Κωνσταντίνο. Το κάνεις λίσα. Πιο λίσα δεν γίνεται, δεν ακουμπιέται. Είδες τη διευθύντρια λύση των υπηαγωγείων που φώναζε, λέει: Δεν πάμε καλά, λέει ο Παχωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ο Γαλατάς που βρίσκεται. Γεμάτο γαλατάδες είναι η Αθήνα. Ποιο λες το φώτι, το γαλατά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από το δρόμο. Ρε, Βαγγέλη, ο Ανδρούσος λέει με το μουστάκι του, δεν είναι ο ίδιος ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς, Εντάξει, ναι. Λίγο έτσι έχει λίγο μια επαφή ο Οδυσσέα. Αλλά ίδιος δεν είναι, όχι. Είχε πιο λεπτά χαρακτηριστικά ο Ιαν Ράς, νομίζω. Και έχει περάσει και μια φρεκτή βραδιά με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Το είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια μετά. Ότι έχει περάσει τη δυσκολότερη βραδιά της καριέρας του. Σε εκείνο το Παναθηναϊκός Γιουβέντους στο Αντάμωμα. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα στους Αλγύρες Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η Λιθουανία αν είναι η περσινή ομάδα ή έχει προσθήκες. Έχει αλλαγές. Έχει αλλαγές τώρα στις Αλγύρες, αλλά έχει διατηρήσει μια καλή ομάδα. Εντάξει. Πεζούμενο είναι το παιχνίδι, αδερφέ. Η Ζαλγίρης έχει καλή έδρα εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει την ομάδα του σεταρισμένη. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το διπλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και δεν είμαι καλά. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ναι. Καλό, Μάριε. Καλό και το δικό σου. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα φεύγει ο Γιωβάνοβιτς, για γούρι το λέω. Εντάξει, άμα είναι για γούρι, πες το. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα. Αλλά και δεν ξέρω αν φεύγει κιόλας, αφού εδώ μην είπαμε παραπάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλους. Υγεία. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Υπεροπτική λέξικο που συνέχεια μειώνει τους άλλους. Κομπλεξικό. λέει ο Πόπης Ασφάλτου. Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο για τους Γερμαναράδες, λέει, που μας αποκάλεσαν ποδοσφαιρικό νάνο απότομα, γοργοπόταμο, είχα να φάνε τέτοια λεωλάρια από την καταπράσινη Λιβαδιά. Εντάξει τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Με ρωτούσε τη δουλειά χτες κάτι Γερμανοί, γιατί λέγαμε το σύνδεμα της Νορβηγίας και τι να τους πω τώρα. Λέω, Στέλιος 7 Χάγκεν από Γερμανία. Μην τους το πεις καλύτερα στο. Μην τους το πεις, γιατί εμείς είμαστε και αθυρόστομοι. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Αντίπαρο. Κουμπαρούλη, ακούς, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούει Κουμπαρούλης. Θα μας πει. Μπουρναζιώτικες καλημέρες, Νίκος Περιστέρη. Είπε ο Βαγγέλης Οδυσσέας για Ανδρούτσο. Δεν καταλάβω, με μπερδεύεις αδερφέ. Τι άλλο έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί και αυτός είναι συντονισμένος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μια έτσι είδηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, τη βλέπω εδώ πέρα πρώτη είδηση στο sportfm.gr. Όχι πρώτη, μην είμαι ψέμα, μην πω ψέματα, δεύτερη είδηση. Τον συμπαθέτα ο Νταβίτ Φουστέρ, που λέγεται ότι είναι στην Αθήνα.
1: Λέω και εγώ.
0: Ναι. Και μιλάει με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει, λέει, άγνωστο για ποιον ρόλο μιλάει και αν πρόκειται για την πρώτη, δεύτερη ομάδα κτλ. Γιατί το διάβασα πριν το δημοσίευμα. Συζητάει να αναλάβει κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό το 2010, έπαιξε για 6 χρόνια, πολύ χαμηλών τον παιδί και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Πολύ χρήσιμος για τον Ολυμπιακό, έγινε και αρχηγός του. Δεν ξέρω τώρα τι προορίζουν ακριβώς για τον Φουστέρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Σας ακούω στο πούλμαν για τη δουλειά στον δρόμο για Κηφισιά. Καλή συνέχεια. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος μας.
1: Για πάμε αργά-αργά.
0: Σιγά-σιγά, ναι, σιγά-σιγά.
1: Υπάρχει χώρος πάντως, αν θέλετε κάποιοι.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει να βγει και δυσκολεύεται άλλες φορές, να ξέρετε, σήμερα είναι χαλαρά η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Κλείσε ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Καλημέρα, Γιώργο, Ασπρόπυργο, πρώτος βγαίνω σήμερα,
0: Mm-hmm. Σε καταλαβαίνω από την επανάληψη στο ΕΚΟ κάθε φορά.
2: Το έχω επίτηδες για να καταλάβω ότι έπιασα γραμμή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι χθες, πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι για τον μπάσκετ. Σχετικά με τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχετε καταλάβει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο έχεις δικαίωμα να έχεις 6 ξένους. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε τον Νταμπιό, είχε τον Φρανσίσκο 2, τον Χουάντσο 3, τον Μπόγκα 4, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε 6. Τον Γκραντ τον κατεβάσε ο Πρατοβίτς. Είναι εύκολο.
0: Τι έγινε, είπες πάλι για τον Γκραντ?
2: Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και είπε ότι ο Μπράντοβιτς έκανε λάθος, γιατί έβαλε τον Γκραντ. Στο κύπελο έχεις δικαίωμα 6 παίχτες να κατεβάσεις ξένους.
0: Είχε
2: τον Νταμπιό, τον Φρανσίσκο, το Χουάντσο 3, το Λεσόρ 4, το Γιαμπουσέλε 5 και το Μπόγκα 6. Το Γκραντ δεν μπορούσε να το κατεβάσει. Υποχρεωτικά πρέπει να βάλει το Μωραΐτη, πρέπει να έχεις 6 Έλληνες.
0: Ναι, ωραία και.
2: Λοιπόν, όχι, αυτό θέλω να πω, γιατί έλεγε ότι έκανε ένα λάθος, λέει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν κατέβασε, λέει, τον Γκραντ.
0: Ήθελε τον Γκραντ στην εξάδα αυτός. Αυτό εννοούσε.
2: Οπότε πρέπει να βγάλει. Είπε γιατί, ναι, αλλά είπε γιατί δεν κατέβασε, λέει, το Μωραΐτη ή τον Καλατζάκη.
0: Δεν το παρατήρησε αυτό, μπας περιπτώσει. Είναι γνωστό σε ελληνικές διοργανώσεις ότι 6 ξένους βάζει.
2: Λοιπόν, αλλά ναι, όπως και να έχει, ναι, θα βάζει τον Γκραντ. Και βγάζει τον Νταμπιό έξω.
0: Μπαντιό.
2: Ναι. Θεωρούμε τώρα τον Γκραντ την καλύτερη του Μπαντιό για τον Φρανσίσκο. Για κάτι χλωμό το βλέπω. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είχε και Χέις Ντέιβις και Γκραντ και Ναν, που είναι πιο ακριβοπληρωμένοι, θα έπρεπε να βγάλει ένα από Λορέντζο Μπράουν ή Φρανσίσκο.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν?
2: Το ρήμα είναι τρομερό.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν, πού το θυμήθηκε το Λορέντζο Μπράουν?
2: Το Λορέντζο Μπράουν, το Χουάντσο. Το Χουάντσο ή το Φρανσίσκο, να
0: ή το Γιαμπουσέλε.
2: Ή το Γιαμπουσέλε. Ναι. Το δίλημα είναι τρομερό, γιατί εδώ μιλάμε για παιχταράδες. Δηλαδή,
0: ναι,
2: ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Mm-hmm. Ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Οι μόνες απώλειες που μπορούσε να πει ο Παναϊκός είναι ο Φάλ και ο Σλούκας, γιατί είχαν υλικό διαβατήριο και θα μπορούσαν να κατέβουν.
0: Καλά, ο Φάλ ακόμα δεν το έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Εντάξει, δηλαδή δεν το έκανα, γιατί εγώ ξέρω ότι τον πήραν με την προϋπόθεση ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Γιατί ήταν λίγο δρομολογημένη υπόθεση
2: τώρα, και δεν βλέπω αυτή να έχει στιγμή, κατά τα άλλα με τον Γιώργο, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, ό,τι λέει συμφωνώ 90% μαζί του. Εντάξει, έχει άποψη. Στον μπάσκετ λίγο μας τα χαλάει, γιατί έχει ένα κόλλημα με τον Αταμάν. Δεν είναι τώρα, να σου πω κάτι. Είδα σε μια φάση, έπαιξε ο Μπράντοβιτς με Μωραϊτη, Ραγκαβόπουλο και Ματζούκα και το γύρισε το παιχνίδι και περάσαμε και 5 πόντους μπροστά. Αυτό με το Αταμάν δεν το βλέπαμε ποτέ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Βαγγέλη μου. Γιατί έτσι ο Μπράντοβιτς και τους Έλληνες παίχτες τους κρατάει ετοιμοπόλεμους και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και η εθνική μετά. Το καλοκαίρι χάσαμε από την Πορτογαλία τώρα και από τη Ρουμανία, γιατί οι παίχτες οι οποίοι πήγαν, εκτός του ότι δεν ήταν πρώτης γραμμής, δεν είχαν και παιχνίδια πάνω τους. Mm-hmm. Είχαν κάτσει και ένα μήνα, είχαν αράξει, οπότε μας ρίχανε και μας φυλακίσανε. Ναι. Μας ρίχανε, γιατί τώρα άμα παίξουμε με τους ίδιους παίχτες, τώρα αυτή την περίοδο που είναι προπονημένοι και έτοιμοι, δεν θα χάναμε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Δεν λέω ότι με άλλες ομάδες θα τα πηγαίναμε καλύτερα, με τις συγκεκριμένες δύο μιλάω τώρα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς ξέρει και χρησιμοποιεί και το ελληνικό στοιχείο. Δεν αποκλείεται με τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει και με πεντάρι τον Κουζέλογλου. Και να τον κάνει και πρώτο σκόρ, γιατί είναι το σύστημα που παίζει τέτοιο που μπορεί να αναδείξει τον παίχτη μέσα από το σύστημα. Και όχι να πάρει την μπάλα ο παίχτης και να κάνει ζεμπεκές αυτοσχεδιασμούς μόνος του. Γι' αυτό εγώ θεωρώ τον Ομπράντοβιτς καλύτερο προπονητή από τον Αταμάν.
0: Okay.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
2: Εμείς παίζουμε αύριο, δεν παίζουμε σήμερα. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ναι.
2: Τετάρτη και Παρασκευή, εντάξει. Έγινε, Ευαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Καλημέρα. Α, είπα Οδυσσέα, Ανδρούτσο, ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Λέω, άλλο λέει. Πριν με τον Νέα Ανδρά, λέει, είπε Οδυσσέα αντί για Θανάση, θέλω βαρ.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Τι να κάνω, ρε φιλαράκο, όταν λε Ανδρούτσο, ξέρει ο πρώτο πάει στο μυαλό σου είναι ο Οδυσσέα. Ο πλαρχηγό. Ο πλαρχηγό. Στα όπλα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Καλώς τον Πάνο.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Μεγαλώνουμε.
3: Και μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι, αφήνουμε τους άλλους ολοκρίνουν.
3: Αντικειμενικό, ναι, υποκειμενικό μάλλον.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
3: Βαγγελή, εμείς έχουμε πέντε τραυματισμούς, έτσι δεν είναι.
0: Για ποιο, γιατί μιλάς τώρα, για ποδόσφαιρο Παναθηναϊκό,
3: μπάσκετ
0: Παναθηναϊκό, ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Αυτή η πεντάδα που έχουμε, πλάκα-πλάκα, θα μπορούσε να είναι πεντάδα Ευρωλιγκάτη.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Για να βάλεις ο Σλούκας Ασόδιο 2.
0: Σλούκας Άσονάν 2, Ροκαβόπουλος 3, Χέις Ντέιβις 4, Φαλ 5, για να τα πω γρήγορα.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άμα τους είχαμε αυτούς τους παίχτες, δηλαδή εγώ πιστεύω 5 πόντους από τον έναν, 10 πόντους από τον άλλον, ναι.
0: Το θέμα δεν είναι το μάτς. Το θέμα δεν είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup, φίλε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή το να κρίνει τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει 10 προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς και έχει πάρει και πόσους παίχτες και θέλει να αλλάξει τη φιλοσοφία και να τον κρίνει τώρα από αυτό το παιχνίδι, για μένα είναι πάρα πολύ βιαστικό. Ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κανένα δίμηνο, θα αρχίσει να δείχνει τον μπάσκετ που θα παίξει.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε μου Βαγγέλη, από το Δεκέμβρη και μετά που φορμαρίζονται οι ομάδες του Ομπράντοβιτς αλλά και του Ολυμπιακού, του προπονητή που έχει ο κύριο Σπέσονε.
0: Τον Μπαρτζόκα.
3: Ο κύριο Μπαρτζόκα. Οι ομάδες, αν έχεις παρατηρήσει αυτών των δύο προπονητών, φορμαρίζονται μετά το Δεκέμβρη.
0: Μα εκείνη το ζητούμενο. Εκείνη το
3: σχεδόν ζητούμενο. Πάντα, σχεδόν πάντα. Και αυτό το είχε ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ δεν ανησυχώ. Γιατί είμαστε σε καλά χέρια.
0: Εντάξει.
3: Όπως και για την εθνική, στο ποδόσφαιρο, είμαστε πάλι σε καλά χέρια. Και παίζουμε, και ευτυχώς που την γλίτωσε και ο Κουντούρης και δεν έπαθε τίποτα το παιδί και έπαθε μόνο το αιμάτωμα και δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Γιατί είναι και παίκτης δικός μας. Και είδες πάλι, δηλαδή πάλι του Παναθηναϊκού, δηλαδή τι να πω, έλεγα μου το. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Όχι, εντάξει, το θέμα είναι ότι στην αρχία του μέσα ήταν τυχερός, γιατί είναι μόνο αιμάτωμα, γιατί πραγματικά όταν
3: ναι, αιμάτωμα, 10 γόνατο, μέρες.
0: Ναι, φαντάζεσαι να πάθαινε τίποτα στο γόνατο, άστο.
3: Μπράβο, ναι, να πάθαινε τώρα το παιδί, όμως γίνει το. Κανα μηνύσχο κάτι τέτοιο και να μην είναι ιδιαίτερη.
0: Εντάξει, τη γλίτωσε μια χαρά.
3: Κρίμα, δηλαδή πρέπει να είσαι απάνθρωπος για να ευχηθεί να πάθει κάτι να σου
0: πει. Εντάξει, δεν ευχήθηκε κανένας, φίλε. Και αν ευχήθηκε κάποιος, τι να του πεις. Να ξέρεις να ασχοληθείς με όποιον ευχήθηκε τραυματισμού, τι να ασχοληθείς τώρα.
3: Ναι.
0: Αν ο άλλος είναι σκατόψυχος, τι να πεις μαζί του.
3: Έλατε. Γιατί έχω περάσει και εγώ τέτοιο τραυματισμό μεγάλο ηχιαστό και μηνύσχο μαζί και ξέρω τι είναι. Ξέρω τι, γιατί εκείνη την ώρα είναι ένας πόνος, αλλά το δύσκολο είναι η αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τα χειρουργία, μετά οι θεραπείες χειρουργία, και αυτά είναι το δύσκολο.
3: Πώς θα λένε, η αποκατάσταση με το φυσιοθεραπευτή σου, σε τι φυσιοθεραπευτή θα πέσεις.
0: Καλά, εντάξει, οι αθλητές δεν έχουν τέτοιο θέμα, οι αθλητές έχουν άλλη αντιμετώπιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.
3: Εντάξει, δεν ήμουν επαγγελματίας όμως και είχα δυσκολίες.
0: Άλλο για σένα. Λέω, γι' αυτό λέω, οι αθλητές που παίζουν τώρα, ναι, έχουν τις καλύτερες.
3: πέφτουν όλα τα σωματεία, όλο το σωματείο.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν πάβει να είναι νοσοκομείο, δεν πάβει να είναι χειρουργείο.
3: Ναι, ναι.
0: Μακριά από αυτά.
3: Και, και ψυχολογικά πέφτεις.
0: Mm.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Πανουλή.
3: Θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
0: Μιλάμε, τσάω.
3: Yeah, yeah.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, διότι αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, καθώς η συζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εισιτήρια.
1: Είναι άτιμο για τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφερε ενθουσιασμό αυτό το αποτέλεσμα, καθώς η συζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εισιτήρια.
1: Είναι άτιμο για τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφερε ενθουσιασμό.

0: του έρχονται μαζεμένα έτσι τα πολλά ευχάριστα. Για πρώτη φορά στην καριέρα του προετοιμασία με μια μεγάλη ομάδα. Καλοκαιρινά παιχνίδια προκριματικά στα οποία ανταποκρίθηκε. Το έχω πει ότι είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν είναι έτσι απλό για ένα παιδί που έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα, εκεί που είναι συνηθισμένο να φορτσάρει από το Σεπτέμβριο, να έρχεται να ξεκινάει νωρίς προετοιμασία, να παίζει νωρίς φιλικά και να μπαίνει σε μια διαδικασία με επίσημα παιχνίδια από τις 20 Ιουλίου, όπως μπήκε φέτος ο Τσάπρας. Και ενδεχομένως αυτό ήταν και ο λόγος που είχε βγάλει και εκείνο το μυϊκό τραυματισμό πριν κάνα μήνα. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε λίγους μήνες και στον Παναθηναϊκό έχει βοηθήσει και έχει παίξει ευρωπαϊκά κρίσιμα παιχνίδια και στην Εθνική κλήθηκε. Και νομίζω ότι το αξίζει κιόλας, γιατί είναι από τα πολύ καλά μπακ που έχουμε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-3 μηνυματάκια μέχρι να ξαναπάμε σε κανένα τηλεφώνημα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, μόρτε σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Δεν θα τα αφήσει να πάρει ο Γιώργο από το Περιστέρι όλα αυτά. Καλημέρα, Λανιά, λέει ο Μάνο. Το ξέρω αυτό, το ξέρω, δεν αφήνει τίποτα να πάρει το. Καλημέρα, Βαγγέλα, την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Σήμερα στη δουλειά μου ζητήσανε Marlboro Gold Pokémon, λέει. Marlboro Gold Pokémon. Καλημέρα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μήπως παράφουν περιπτράσεις. Συγγνώμη, κυκλοφορεί τέτοιο πράγμα. Marlboro Gold Pokémon. Γιατί είναι μάρκα μου, αλλά όχι Pokémon εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα παράδειγμα αυτό που έγραψε ο δημοσιογράφος της Bild που δεν ξέρουμε και τι είναι. Πρέπει όμως να καταδικάσουμε και τα αισχρά που ακούγονταν από την ελληνική ξέδρα. Όσο για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, θα περιμένουμε να κρυφτεί σε κάποιο σοβαρό θεσμό όπως η πρόκριση στο Euro, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο μου. Ο Οδυσσέας λέγομαι, λέει, εγώ που έστειλε το μήνυμα, πες του. Α, για το Ιαν Ράς. Ναι, εσύ έστειλες για τον Ιαν Ράς. Εγώ μετά μπέρδεψα τον...
1: Είχε και το Οδυσσέας το όνομά του.
0: Ναι, και με μπέρδεψε ο Οδυσσέας, ρε, γι' αυτό, ρε. Ναι, έλα, εντάξει, να μην κοπεί. Να μην κοπεί, γιατί ο Οδυσσέας έστειλε το μήνυμα και από εκεί προκλήθηκε. Καλημέρα, στείλω στο φίλο μου τον Γιαννάρα στην ΚΟ. Τον εξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου, Γιάννη μου, γεια. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα!
0: Νάτος ήρθε. Έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλημέρα πάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήταν ελεύθερο για όλους. Λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Να ασχοληθεί και αυτός που ασχολείται συνέχεια μαζί μου. Που όλο τον ενοχλούνε. Ακόμα και τα εμβόλια που είπα προχθές τον ενοχλούσανε. Έλος πάντων. Τα κολλήματα. Θα πάω να κοιταχτείς, αγορινά.
1: Έλα, μου.
2: Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
2: Τώρα που είπες για την Τούμπα,
0: ναι.
2: Μου φαίνεται δεν είχε απαγορεύσει ο ΠΑΟΚ να παίζει εθνική στο γήπεδο του. Θυμάμαι καλά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό και να έχει συμβεί, θα έχει συμβεί αρκετά χρόνια πίσω.
2: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, θυμάμαι, παιδί μου, ότι είχε πει ότι δεν θέλει να παίζει εθνική όμως στην Τούμπα. Θυμάμαι πριν πόσα χρόνια
1: είχε
2: γίνει αυτό.
1: Επί άλλη ΕΠΟ προφανώς.
0: Πας και τα θυμάσαι πάντως, τα θυμάσαι αυτά. Όταν για τους άλλους τα θυμάσαι, έτσι.
2: Και για μένα τα θυμάμαι όλα. Όλα. Από πού θα ξεκινήσω.
0: Βρήκα εδώ. Βρήκα εδώ. Άκου να σου πω. Εδώ οικογενειακή μαχαιριά. Από την κοτσίδα που δεν έκοψε ο Πορύλος, όχι εγώ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή εδώ πέρα εδώ εμείς τα απαντάμε όλα. Το 2018 η Θύρα 4 είχε βγάλει μια ανακοίνωση γιατί είχε παράπονο τότε με αυτά που γινόντουσαν με εσάς, με τα διαιτητικά, και είχε πει ότι η Θύρα 4 δεν θέλουν καμία εθνική στην Τούμπα κτλ. Τότε είχε γίνει το 2018.
2: Καλά θυμάμαι.
0: Αλλά όχι από τον επίσημο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά και ούτε η εθνική όμως πήγαινε πάνω. Δεν πήγε τελικά. Πήγαινε Κρήτη, μου φαίνεται, κάτω στο.
0: Στον Παγκρίτιο έχουμε, παιδιά, το καλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Στον Παγκρίτιο. Ναι. Έχουμε 75% νίκες. Θα μου πεις, το δείγμα δεν είναι μεγάλο, είναι 6-7 παιχνίδια. Αλλά όμως είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει εθνική σε γήπεδο σε αποτελέσματα, δεν είναι το Παγκρίτιο.
2: Κοίτα που όσο μεγαλώνουμε,
0: θέλουμε. Είδες.
2: Είδα. Λαμέλα!
0: Α, δεν φωνάζει μας, το σκύλο φωνάζει.
2: Όχι, δεν φωνάζει.
0: Θα μπερδέψουμε τα μπουκιά μας τώρα. Κλείστε να πάμε στον επόμενο.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Τι έπαθες, τι...
1: Εκεί 28.
0: Δεν πειράζει, θα τον κόψουμε. Τι να κάνουμε.
1: Ψαλίδι.
0: Ο χρόνος αμέληκτος.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάμε, επόμενος, καλημέρα.
0: Μας κάνει γενερά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Γιώργο, έλα, σε περιμένουμε.
1: Πάλι
3: καλά είστε, γεια σου, Παναγιωτάκη.
1: Έλα, καλά. Καλημέρα.
3: Και τώρα πήρα πάλι

0: 29 να περιμένω ή να...
1: Όχι, να μιλήσεις. Δεν θα το χάσουμε το 1,5 λεπτό εμείς. Και 28 είναι. Συνέχισε εσύ και άμα δεν σε φτάσει ο χρόνος, σε βλέπω και μετά το break.
0: Ναι. Ναι. Δεν πήρα ούτε για να απαντήσω σε κανέναν, ούτε
1: τι
0: τίποτα. Πήρα να πω άλλη μια φορά κάποιοι που να διευκρινίσω κάποια πράγματα.
1: Για ρίχτω.
0: Εγώ διαχρονικά είμαι υπέρ του Μπράνοβιτς ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Αταμάν. Το ξεχωρίζω, το λέω από τώρα. Δεν θέλω να ακούσω ότι εγώ είμαι μόνο υπέρ του Αταμάν και δεν κοιτάω το...
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σωστός λογικός σε αυτά που έχω κάνει ο Μπράνοβιτς και έχω δει. Διαχρονικά συγκεκριμένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ένα πράγμα μου αρέσει σε σένα ότι παρακολουθείς τι λέει ο καθένας. Και χθες είπα, εννοούσα τον Γκραβ για την εξάδα και μπράβο που το είπες. Αυτό εννοούσα. Δεν είπα ούτε για Μωραήτη ούτε για Καλαϊτζάκη. Είπα απλώς ότι όταν έβαλε Καλαϊτζάκη και Μήτογλου ξέχασε μετά να τους ξαναβάλει όπως τα έκανε κατά μάνα και τα λέγανε.
1: Σωστά.
0: Ότι γιατί τους ξέχασε στον πάγο και αυτό. Αυτό είπα για τον Καλαϊτζάκη.
1: Το θυμάμαι το ψηφινέ.
0: Α, μπράβο. Mm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη αυτό που είπες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Είπα ότι τα σκαμπενεβάσματα εχθές είναι λογικό που τα κάνει.
1: Ναι.
0: Το είπα αυτό. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λες, δεν μπορεί να κρυθεί. Δεν μπορεί όμως, ρε αγόρι μου, μετά, όχι για όλους, για κάποιους.
1: Ναι.
0: Με το που κερδίσαμε την Πάρη, βλέπουμε άλλο μπάσκετ από πέρσι. Και τι ωραίο μπάσκετ, και τώρα αρχίσουμε και βλέπουμε μπάσκετ, επειδή έγινε ένα παιχνίδι. Και εκεί δεν ισχύει αυτό που λες εσύ και ισχύει τώρα. Όταν
1: εγώ δεν νομίζω ότι
0: ούτε
1: ενθουσιασμός χρειάζεται, ούτε απογοήτευση χρειάζεται.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να πω.
1: Ας ρολάρει η ομάδα στρώσει, αυτό
0: μπράβο,
1: είναι τώρα.
0: Αυτό.
1: Και το που θα πάει
0: αυτό,
1: θα
0: δηλαδή και που νικάς δεν σημαίνει ότι είδες άλλο Παναθηναϊκό ξαφνικά με ένα
1: κοίταξε, παιχνίδι. Κοίταξε, δεν σ' άκουσα να σου πω. Ότι είναι άλλος ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι προφανές, Γιώργο.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι προφανές ότι είναι άλλος ο τρόπος που παίζει.
0: Γιατί όμως είναι Βαγγέλη, ξέρει.
1: Γιατί είναι και ο προπονητής και το ρόστερ. Γιατί
0: ναι,
1: ο προπονητής πήγε σε πιο αμυντικούς παίχτες.
0: Το ρόστερ δεν παίζει ρόλο. Είναι το ίδιο ρόστερ με το περσινό του Παναθηναϊκού.
1: Παίζει ρόλο γιατί το περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Το φετινό μπορεί.
0: Το
1: περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού στηριζόταν μόνο στο επιθετικό ταλέντο το ατομικό. Το φετινό είναι παραπάνω στην ομάδα.
0: Ακριβώς. Mm. Και όταν ο Αταμάνε κατηγορήθηκε για κάτι, το βασικό που κατηγορήθηκε για μένα και πιστεύω ήταν το λάθος του, δεν βρήκε να αντιμετωπίσει το θέμα της άμυνας. Αλλά σε κάποια παιχνίδια έπαιξε έκθεση άμυνα. Όπως με στη Βαλένθια, το πρώτο παιχνίδι που κερδίσαμε με μικρό σκορ. Όμως στο σύνολο δεν το κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ξανακούσω ότι εγώ λέω ότι ο Μπράντοβιτς είναι καλός. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έπρεπε να έρθει μετά που έφυγε ο Αταμάνε. Άλλος δεν υπήρχε να έρθει. Το λέγαμε και τότε. Αν είναι να φύγει ο Αταμάνε, έρθει ο Μπράντοβιτς. Το έχω ξεχωρίσει αυτό, ρε παιδιά. Το έχω πει. Και ο άνθρωπος, εντάξει, έχει μεγαλώσει, έτσι. Ίσως τον έχουμε στην εικόνα μας ότι είναι ο νέος ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι. Αλλά δεν πάει να είναι ο καλύτερος προπονητής από τον Παναθηναϊκό που πέρασε.
1: Έγινε, Τζος. Τα πες όλα, εντάξει. Ναι, είδες, πρόλαβες. Έλα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο στις 9 και 4, η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
16: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... αθλητικό.
17: Ζαφύρης, Κουρπέμπης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο. 2-195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι με αστική χρέωση. 100.000 λύσεις στη σειρά αναμονή για ανιστήρα. Σταματήσουν οι γνωστοί που πηγαίνουν στα τηλέφωνα να προκαλούν επίτηδες διχόνοια, λέει, και να λένε ότι τους κατέβει. Επειδή παίζουμε στον Τούμπα, χωρίς να έχει υποθεί τίποτα από κανέναν, λέει, τα τελευταία χρόνια. Όταν ένα τσουβάλιασμα το κατά καιρού όλα τα γήπεδα της Ελλάδας έχει απαξιωθεί η εθνική, λέω το φίλο. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης η εθνική να γυρίζει. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν, το έχω πει πολλές φορές, οι Ιταλοί που γυρίζουν σε όλα τα γήπεδα της χώρας, και εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Από χθες το μεσημέρι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από τους ακροατές για το ότι οι πάνω, λέει, ειδικά οι παγκοσμίες δεν γουστάρουν εθνική Γιωβάνοβιτς και πολλά άλλα. Και μετά απάντησε με τα μηνύματα που διάβασα πιο πριν ο φίλος. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις ότι κάποιοι το κρατάνε για τον Τέλεια. Αυτό μπορεί να το κρατάνε, αλλά δεν νομίζω, εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχη ατμόσφαιρα.
1: Ξέρω ποιος δεν γουστάρει, δεν πάει, ρε. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Καλημέρα, άλλοι που θέλουν, προφανώς.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και στα παιδιά εκεί. Είναι φοβερό να βλέπεις τον πρόεδρο να φτιάχνει γήπεδο διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ. 5 παίχτες αστέρων, άλλο επίπεδο, τόσο ευρωπαϊκά, τόσο στήλους σε ένα σύλλογο. Για την Ελλάδα δεν σέβονται, λέει, αυτό σύλλογο, δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν επιτέλους. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα φύγει εκεί και όλα πια θα γκρεμιστούν. Καλημέρα από Ρόδο, λέει ο φίλος ο Τζίο. Βαγγέλη, πότε αναμένεται να επιστρέψουν 5 τραυματίες Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Στα μέσα του Οκτώβρη, Μάκη. Πολύ καλή και ευλογημένη Τρίτη. Να έχουμε όλη μας υγεία, δύναμη, αγαπητά μου αδέρφια, Ευάγγελε και Παναγιώτη. Να είμαστε καλά. Δεν ήθελα να κάτι να σας πω. Απλώς σήμερα έτσι να σας καλημερώσω. Γι' αυτό σας έστειλα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα ξύπνησα με τη σκέψη ενός φίλου που πήγε πριν καμιά 15 χρόνια στην Τσεχία και τελικά δεν πήγε στην πρωτεύουσα. Έμεινε άπραγος, αδερφέ. Και γύρισε με το τρένο, το οποίο εντός Τσεχίας μου είπε ότι κινείται πάνω σε Πράγες. Απίστευτο. Καλημέρα από Δροσερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Αναρωτιέμαι, δροσιά δεν έχει βοηθήσει καθόλου? Όχι, μάλλον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες είδαμε την παλιά Ιταλία μέσα στην Τουρκία, λέει ο Λάμπης. Marlboro Pocket είναι, λέει, τα πιο μικρά από τα κανονικά τσιγάρα, είναι ο Παγωτατζής, λέει.
1: Pokémon όμως.
0: Ο άλλος λέει Pokémon, μπερδεύτηκε. Marlboro Gold Pocket, λέει, υπάρχει μικρότερο τσιγάρο, λέει, από το κανονικό, ορίστε το, λέει. Και αυτό το ζητούσε Pokémon. Ο Μίλτος ο Πάραφο. Εντάξει, Μίλτο, τέτοια να σου κάθονται, ρε. Καλημέρα, λέει εδώ ρε Νίκο Ανάκασα. Λέει εκτός ότι δεν έκοψε κοτσίδα. Οι θύρες των φανατικών της ΑΕΚ ήταν κλειστές όταν η εθνική έπαιζε στη Φιλαδέλφια με τη συνδρομή της δίκης της ΑΕΚ, λέει ο Θόδωρης στο Παόκι. Καλημέρα, παιδες, πρεμιέρα. Προχθές είχαμε εθνική και στον 8ο όμιλο φωτιά, κέρδισαν Απόλλωνα σε Γάλλο Εθνικός και έχασαν προοδευτική Ιωνικός και Διαγόρας. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρμουντ. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Για να μου τι κάνεις, αδερφέ, καλά είσαι?
1: Πού είσαι?
2: Μόλις επέστρεψα. Εντάξει, εγώ καλά είμαι. Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρός, Βαγγελή, ότι ας υπάρχει καθημερινότητα, να ξυπνάμε το πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τα υπόλοιπα μπλα μπλα μπλα. Και ας γκρινιάζουμε όλα τα άλλα.
0: Αυτό ακριβώς. Εύχομαι, φίλε, ό,τι και να είναι, να είναι περαστικό, να αντιμετωπίζετε. Εγώ αυτό σου εύχομαι. Δεν χρειάζεται να πεις, δεν θέλω να ανοιχτείς. Απλά εγώ εύχομαι να είναι περαστικό.
2: Δεν πρόκειται, απλά είναι διπλό το σοκ για μένα. Δεν είναι μόνο, είναι διπλό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν σε όλους. Σε όλους μας συμβαίνουν.
0: Να πάρουν όλα καλά, φιλαράκο μου, να πάρουν όλα καλά. Και εδώ η εκπομπή σαν διέξοδο να λες έτσι χαζαμαρούλες, να ξεχνιέσαι. Εδώ είμαστε εμείς.
2: Το καταλαβαίνω, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κανενός, πώς να το πω, είναι ολονών μας αυτό. Πράγμα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, να έχουμε δυσάρεστα νέα ή γεγονότα, και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει, καλός ή κακός, ζωή προχωράει. Δεν έχω ακόμα νέα, θα μιλήσουμε στην πορεία και κατηδίαν πιθανόν κάποια στιγμή. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Όποτε θες, Γιάννη μου. Όποτε θέλεις, μου στέλνεις μήνυμα και μιλάμε εμείς.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή δεν είχε και γραμμές, έτσι βγήκα πιο πολύ να πω έτσι δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Α, εδώ. Κατευθείαν ο δικός μου με πήρε τηλέφωνο, Μανούλ.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
2: Θα ενημερώσω, ρε Παναθεμάσιο, θα σε ενημερώσω, μην ανησυχείς.
0: Α, δεν έχετε μιλήσει.
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα. Θα μάθουμε. Είσαι σε φάση πορεία.
0: Να πάρουν όλα καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ έχω να πω έτσι δύο πραγματάκια στα γρήγορα. Είναι λάθος, παιδιά, να πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι λάθος να μιλάμε για εισβολές. Και αυτό είναι χιούμορ προς όλους μας. Δηλαδή, προχτές βγήκαμε εμείς να κάνουμε πλάκα στους Παναθηναϊκούς ότι 36-16 βολές κτλ. Κτλ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όμως το μπάσκετ λίγο πιο... είναι λίγο ιδιαίτερο άθλημα, δεν είναι... ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε αυτές τις βολές τις κέρδισε γιατί πήγε πολλές φορές κοντά στο καλάθι και αυτό το βλέπουμε από το πώς επιτίθεται μια ομάδα. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει 30 τρίποντα η άλλη 10, η μια ομάδα ας πούμε που έχει τα 10 τρίποντα έχει 40 δίποντα, αυτό σημαίνει ότι κατά κόρον πήγε κοντά στο καλάθι. Εκεί όπως και να το κάνουμε οι υποθέσεις είναι περισσότερες. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε
0: αυτό? Ναι, ο τρόπος παιχνιδιού παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Συμφωνούμε, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Γιατί είναι πραγματικότητα αυτό, ναι.
2: Έτσι. Οπότε πρέπει να το αφήσουμε λίγο παραπέρα, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο το άθλημα σαν άθλημα και να μην γκρινιάζουμε το παραμικρό. Τώρα όσον αφορά τις ομάδες, όποιος λέει ότι στον ένα μήνα πάνω μπορείς να δεις το πραγματικό πρόσωπο μιας ομάδας, πάει να πει ότι δεν έχει πολύ καλή επαφή. Πέραν της προετοιμασίας που κάνουν οι αθλητές, που εντάξει ειδικά στο μπάσκετ τώρα έτσι όπως έχει γίνει δεν κάνουν ακριβώς την προετοιμασία που θα θέλανε.
0: Όχι.
2: Έχουμε καταντήσει. Είναι λίγο, έχει αμερικανοποιηθεί δηλαδή, έχει πάει σε ένα μοντέλο NBA σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τώρα 40 παιχνίδια τη σεζόν με τη regular, ξέρεις, στην Ευρωλίγκα, συν τα play-off, πάνε γύρω στα 50 και 55, συν άλλα 30 πρωταθλήματος. Οι ομάδες και θα παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές θα παρατάνε παιχνίδια που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν. Δεν θα κυνηγάνε, δεν θα σκοτώνουν οι ομάδες, παιδιά. Έχει δεν ξέρω πόσες διπλές εβδομάδες που σημαίνει 4 παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει που βγαίνει ο καθένας από εμάς και λέει έλα μωρέ, μπάσκετ παίζουν κτλ. Αυτό έχει διάφορα πράγματα δηλαδή που αφορούν όχι ακριβώς μόνο το παιχνίδι.
0: Μόνο το κομμάτι της διαδικασίας, ταξίδι, αεροδρόμιο, ακριβώς, ξενοδοχείο, ακριβώς. Προπόνηση, παιχνίδι, ταξίδι, αεροδρόμιο. Μόνο αυτό το πράγμα όταν το κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα γίνεσαι πτώμα πέρα από το, από το τι θα δώσει να φατήσεις, έτσι. Ναι.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι ομάδες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Καλά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχει ένα
0: Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, ναι, φυσικά.
2: Σαφώς, ναι. Το καλό είναι ότι ο Μοντέρο, ο οποίος δείχνει ότι έχει πολύ ψηλό IQ το παιδί μπασκετικό, δεν χρειάστηκε χρόνο, οπότε είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό αρκετό καιρό. Ο Μακιντάιρ, απ' την άλλη, που βλέπαμε ότι έκανε τρομερά παιχνίδια στον Ερυθρό, εδώ δείχνει ότι θέλει χρόνο, πολύ. Έτσι,
0: εγώ δεν τους έβαλα εξ αρχής από την ίδια φετηρία και το θυμάσαι, τους δύο παίχτες. Έχω κάνει μια εκτίμηση.
2: Εντάξει, ο ένας είναι 22 χρονών και έχει τρομερό ατομικό ταλέντο. Εντάξει. Απλά δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί, για να σου πω την αλήθεια τη δική μου, να μην λέω και ψέματα, δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί που θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια, θα έχει τέτοια προσαρμοστικότητα όσον αφορά το να κυκλοφοράει την μπάλα, να μην την θέλει, δηλαδή για να τελειώνει φάσεις, να μην πηγαίνει σε πολλά ISO κτλ. Η αλήθεια περίμενα ότι θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί, αλλά τελικά είχε πει και ο ίδιος ότι για δικούς του λόγους ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή θέλει να παίξει το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός κατ' επέκταση του Μπαρτζόκα. Σε μένα μου κάνει πολύ αυτό σαν σκεπτικό.
0: Βέβαια.
2: Και μόνο σε καλό μπορεί να μου βγει έτσι σαν ομάδα.
0: Τώρα, για τον Μοντέρο είναι λεφτά στην τράπεζα, μην το συζητάς καθόλου. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα το δούμε.
2: Και θα το δούμε, Ευαγγέλη. Το ότι ένας παίκτης σε μια ομάδα δίνει πράγματα δεν σημαίνει ότι θα το πάνε.
0: Δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση.
2: Τώρα από εκεί πέρα, για σήμερα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, το θεωρώ εντάξει, πολύ δύσκολο και λόγω έδρας.
0: Ναι.
2: Και γιατί φάγαμε ταλαιπωρία στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μας κυνήγησε πολύ ο ΠΑΟΚ, το πήγε πολύ, το έβγαλε παραπάνω ένταση, ειδικά με το 25, έβγαλε πάρα πολύ ένταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα να σταθώ σε μία-δυο φάσεις και τα λοιπά και να πω ότι είναι δίχως ουσία να το κάνω, γιατί εγώ θα τα δω με τα δικά μου μάτια, ο άλλος θα τα δει με τα δικά του μάτια, δεν υπάρχει και λόγος, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τρίτος πόλος.
0: Βάλε και τον Άρη μέσα, βάλε και τον Άρη μέσα. Βάλε και τον Άρη, γιατί και ο Άρης θα είναι καλός.
2: Να σου πω την αλήθεια, θα το δω το δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, μετά το δικό μας 9 η ώρα δεν είπες ότι παίζει.
0: Ο Ολυμπιακός.
2: Ο Άρης.
0: Ο Άρης, ναι, 9.
2: Οπότε θα προλάβω ένα δεύτερο ημίχρονο, θα το προλάβω. Θα το δω.
0: Και ο Άρης θα είναι καλή ομάδα.
2: Θα είναι καλή ομάδα κι αυτός, οπότε. Αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα παίζει ρόλο να έχεις 4-5 ομάδες αντί για 2 να ανταγωνίζονται έτσι, σε υψηλό επίπεδο. Και να... Γιατί αυτό θα μας βγει και καλό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη μία ομάδα και στην άλλη. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά... Σαφώς και ο Μπράντοβιτς πάντα αργεί, μη σου πω και πιο αργά τις φορμάρες της ομάδες του.
0: Από Γενάρη, ναι.
2: Πολύ πιο αργά μπορώ να πω. Δηλαδή οι ομάδες του Μπράντοβιτς από Φεβρουάριο και μετά φορμάρονται. Πέρυσι είχαμε την ευτυχή συγκυρία να το έχουμε και εμείς. Δηλαδή μετά το Μάρτι στην ουσία φορμαρίστηκε ο Ολυμπιακός και ήταν και τυχερός γιατί δεν είχε και τραυματισμούς. Και γι' αυτό και πήγε ως το τέλος πρώτος στην κανονική και πήρε και την Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Υγεία σε όλους.
0: Να πάνε όλα καλά, φιλαράκι, και μιλάμε εμείς.
2: Να είστε καλά, την αγάπη.
0: Γεια. Λέω εδώ φίλος, καλημέρα. Λέω Δημήτρης Κουρμπέλης, είναι από το ίδιο χωριό με τη γυναίκα μου. Θέλουμε να δώσουμε, λέει, το όνομα του στο γήπεδο του χωριού και μερικοί δεν θέλουν, λέει ο Θοδωρής ο ταξιτής. Και έχει βοηθήσει πολύ το χωριό. Να πω ότι μου έρχεται αυτή το μήνυμά σου, φίλε. Μετά από ένα αποστάρισμα που είδα χθες προχθές του Δημήτρη του Μπαντή, του πρόεδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου του Μπαντή, που είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών, ο οποίος αποθέωσε τον Κουρμπέλη. Και επί τον εκτιμώ για πολλά πράγματα και τον εκτιμώ γιατί όταν κέρδισε, λέει, τα πρώτα χρήματα του ποδόσφαιρου, αντί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό. Τώρα το βρίσκω μικρότητα κάποιοι να μην θέλουν στο χωριουδάκι αυτό να μπει το όνομα του Κουρμπέ. Νομίζω ότι το αξίζει τώρα. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια και. Να μην σου χαρακτήσω. Μην πω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εσύ, τόσο Μάικη φωνή, μόνο εσύ έχεις.
3: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Εγώ.
3: Μ' ακούτε καλά.
1: Πολύ.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει.
3: Όχι, απλά επειδή παίρνω το αυτοκίνητο με ανοιχτή.
0: Α, είσαι με ανοιχτή.
3: Ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, Ισάκ, εσύ.
3: Καλώς ήρθες πάνω.
1: Εντάξει.
3: Περαστικά και καλά αποτελέσματα στο Γιάννη τώρα που προέκυψε το τηλεφώνημα.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω και στον Ανάκασα να χαίρεται το σκυλάκο του το καινούριο και να τον φωτίσει ο Θεός να τον βγάζει πάντα βόλτα με λουρί. Ποτέ χωρίς λουρί, όποια ώρα, όποιο μέρος. Λοιπόν, άκου, τώρα πήρα για μια γενικότερη κουβέντα, έτσι αφού δεν υπάρχει και φοβερή επικαιρότητα. Και ήθελα να πάρω να στο πω αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή είχατε κάνει μια κουβέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις νέες πλατφόρμες κτλ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γελίο, το λιγότερο γελίο. Να ξυπνάει όποιος θέλει, ας πούμε, έχουμε ήδη 2 πλατφόρμες και μετά να ξυπνάει όποιος θέλει, δεν πάω σε συγκεκριμένο άτομο, πάω για την κατάσταση το λέω, και να λέει δεν κάνω μια πλατφόρμα, να πάρω κι εγώ μια ομάδα, να πάρω κι εγώ μια άλλη. Έχουμε καταλήξει, ας πούμε, σε καμιά 5-6 χρόνια θα θέλουμε να έχουμε, να πούμε, να αγοράζουμε 7-8 πλατφόρμες.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε?
3: Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να κάνουν κάτι.
0: Μα αν πάρει η καινούργια πλατφόρμα και το Champions League, θα αλλάξει ο χάρτης κάποια από τις δύο σιγά σιγά, θα υποχωρήσει μετά. Και, ναι, δεν, είναι, και δεν είναι οποιοδήποτε άλλο. Και δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τηλεοπτικά δεν είναι οποιοδήποτε ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού. Είναι καναλάκι 150 χρόνια.
3: Σου ξαναλέω ότι δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένο. Το λέω για την κατάσταση. Δεν κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να πάνε να δουν τι θα κάνουν με μια κεντρική διαχείριση σε ένα κανάλι.
0: 15 χρόνια τα συζητάνε αυτά, Ισάκ. 15 χρόνια τα συζητάνε, αλλά βλέπεις ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα.
3: Τέλος πάντων, το επεκτείνω λίγο το θέμα και η γενική κουβέντα που ήθελα, που σου είπα να κάνω, είναι, ρε παιδί μου, την κάνω συχνά αυτή τη σκέψη. Πόσο κόσμος κάτι που τον χαλάει, κάτι που είναι εναντίον του, ας πούμε, δεν του γυρνάει την πλάτη. Αυτό, ας πούμε, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι με τα beach bar. Ο κόσμος, ας πούμε, διαμαρτύρεται 40 ευρώ το σετ ο άλλος, ας πούμε. Α, γιατί 40, και το λέει καθήμενος στην ξαπλώστρα του. Δηλαδή έχει πάει, τα έχει δώσει, μα γιατί 40. Το να μην πας να τα δώσεις, το να γυρίσεις την πλάτη σε οτιδήποτε, ένα εστιατόριο που είναι αγενής το προσωπικό, αγενές το προσωπικό, ή που δεν έχει ποιοτικό φαγητό, σε οτιδήποτε, κάποια στιγμή πρέπει να τους γυρίζουμε, την πλάτη.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν, φίλε. Δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν, αυτούς που δίνουν την ξαπλώστρα 40 ευρώ. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι οι τσέπες τους πιο δυνατές και να μην τους νοιάζει, Ρησάκ, να μην είναι σαν εμένα και σαν και τον Πάνο. Να είναι οι τσέπες πιο δυνατές και να μην υπολογίζουν τα 40 και 50 για ένα μπάνιο. Σου λέω, πάω για μπάνιο, θα φάω το 150 μου, δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Εγώ το λέω για αυτόν όμως που μετά θα διαμαρτυρηθεί. Ρε, πήγα σε ένα beach bar και είχε 40 ευρώ το σετ. Ρε, μεγάλε, και γιατί πήγες?
0: Υπάρχουν πάντως οι εναλλακτικές, πάντα υπάρχουν. Οι εναλλακτικές υπάρχουν πάντα.
3: Μα βέβαια. Εγώ δεν μπαίνω πλέον σε τέτοια. Έχω βάλει ένα όριο μέχρι 15 ευρώ, άντε στη χειρότερη 20 ευρώ το σετ. Μέχρι εκεί. Άμα μου πει ο άλλος παραπάνω από 15, γεια σου, φίλε. Γεια σου, δεν είναι δυνατόν να βάζεις τέτοιες τιμές. Και στο λέω για κάθε περίπτωση. Δηλαδή πάω σε ένα εστιατόριο και είναι ο άλλος, ας πούμε, και δεν έχει καλό φαγητό, ή το φτιάχνει η πρόχειρα, φαίνεται ότι είναι προχειράτσα. Δεν θα ξαναπάω. Δηλαδή πρέπει λίγο να αντιδρούμε σε αυτή την κατάσταση. Στην οποιαδήποτε κατάσταση μας χαλάει. Δεν μπορεί. Άστον τον τάδε, τον οποιονδήποτε, άστον άδειο. Θα σου πω εγώ μετά, θα κάνει την ίδια δουλειά. Θα βάζει τις ίδιες τιμές.
1: Αυτή θα πρέπει να είναι η λογική, και... αλλά δεν.
3: Θα πω και στο Γιώργο, όταν θα δεις τη δουλειά θα πέσει από εδώ και πέρα, βγες να μας πεις πότε έγινε τέτοια δουλειά με τον Αταμάν. Πότε και το ρόστερ, που έφταιγε το ρόστερ για το Αταμάν, κατά τα άλλα, το ρόστερ ποιος το έφτιαχνε? Ποιος είπε, ας πούμε, τη δεύτερη χρονιά να μείνει ο... πες το να τον Τούρκο, το σέντερ.
0: Ο Γιουρτζεβέν.
3: Ο Γιουρτζεβέν. Και τον κράτησε και το Δεκέμβριο μετά τις επόμενες χρονιές για να τον διώξει τον Φεβρουάριο. Ποιος έφερε σέντερ και τον άφησε τον Χόλμς, πώς τον λέγανε.
0: Ναι, Χόλμς, κατά
3: τον άφησε, και τον άφησε εκτός ρόστερ μετά από μόνος του. Όταν στα 3 χρόνια έχεις φτάσει ακόμα και είσαι με 6-7 παίχτες rotation, δεν φταίει κανένα ρόστερ, φταίει αυτός που το έχει στους 6-7 παίχτες rotation. Και όταν θα δεις τι δουλειά θα γίνει από εδώ και πέρα με Έλληνες μικρούς, έλα να μας πεις για τον Αταμάν που έκανε, τι δουλειά έκανε με τους πιτσιρικάδες. Είτε ήταν Έλληνες, είτε όχι. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Γεια σου, Σαγιά. Είναι για 57, έχει κόσμο.
1: Αμέ.
0: Δώσε.
1: Είμαστε στο τρίπνε.
0: Τρία λεπτά είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος για να μιλήσει στο ραδιοφόνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Σοδωρής.
0: Γεια σου, Σοδωρή. Τι κάνεις, καλέ?
4: Ο φίλος στο πρώτο κομμάτι είχε απόλυτο δίκιο. Μιλάω για το πρώτο και δεν λέω για το δεύτερο, γιατί θέλω να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πάντα, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πηγαίνουν να κάθονται στα μπλώστρες το 40, το 50 και τον 100,
0: οι άνθρωποι αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτό που το είπα και εγώ. Είναι κάποιοι οποίοι είναι λάρτσερ, παιδί μου, και τα δίνουν.
4: Εν τω μεταξύ, τα πράγματα δεν ξεκινάνε από εκεί την ώρα που πάνε στην καρέκλα ή πολυθρόνα, ξέρω εγώ. Ξεκινάνε από την ημέρα που ξεκινάει η επιχείρηση να νοικιάσει το χώρο. Γιατί πρέπει να το ψάξουμε και λίγο πιο πίσω, να δεις με πόσα λεφτά νοικιάζονται οι χώροι, έτσι. Έχουμε τρελαθεί, έχουμε νοικιάσει τη μισή Ελλάδα και τα κόστη είναι τρελά, και εδώ στην Κορινθία. στον αύριο κάτω, τα ίδια πράγματα. Να νοικιάζεις ένα χώρο να στείλεις την επιχείρηση, ο Δήμος τι παίρνει. Είναι όλα αλυσίδα, γιατί δεν ξεχνάει ξαφνικά αυτός και λέει 20-30 ευρώ την απλώστερα, έχει κάνει μια κοσολόγηση.
0: Είναι αλυσίδα, αλλά υπάρχει, εγώ έχω και παράδειγμα, τώρα δεν θέλω να αναφέρω περιοχή για ευνόητους λόγους, έχω παράδειγμα που στην ίδια παραλία ο ένας πήγαινε με την λογική αυτή που ανέφερε ο Ισαάκ. Ο άλλος δίπλα δούλευε τίμια κανονικά με ό,τι πάρεις. Ο ένας όλο το καλοκαίρι ξεσκίστηκε στη δουλειά, ο κανονικά ό,τι πάρεις. Και τον άλλον, μάλλον στο τέλος, μάλιστα στο τέλος της σεζόν, τον γράψανε κιόλας, διότι είχε σχεδόν όλο τον κόσμο ανασφάλιστο αυτός που είχε τα σαραντάρια.
4: Εγώ, Βαγγέλη, έτσι φέτος και πήγαμε στη Χαβάη, στη Ξέτη. Χαβάη, λέω τα φαλάσσια.
0: Νόμιζα πήγες Χαβάη. Από τη μία μου λέει δεν έχει το σαραντάρι, από την άλλη πάει στη Χαβάη. Κάτσε.
4: Φορά βρέθηκα στην Κρήτη, είχα πάει για ένα γάμο. Και βρέθηκα στη Χαβάη της Ελλάδος, δηλαδή και στα φαλάσσια. Δεν ξέρω ποιος έχει πάει και αν το γνωρίζει. Με το που το βλέπεις από ψηλά την παραλία, κάτω ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν λογικές οι τιμές. Για κύριε φίλε, ήταν λογικές οι τιμές. Δεν ήταν ακριβά. Μπορώ να πω, εντάξει, πήγαμε και 5 Σεπτέμβρη εμείς. Λογικά ήταν. Εκείνο που με χαροποιεί, Βαγγέλη μου, σαν Ολυμπιακός, είναι ρε φίλο ότι διάβασα ότι έρχεται ο Φεστέρ στην ομάδα.
0: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι πώς το θα πάρει. Το είπα και το πρωί που ξεκίνησα αυτό την είδηση.
4: Σοβαρό παιδί.
0: Πολύ σοβαρός και, πολύ, παιδί, και, πολύ, και με την εκτίμηση όλων των ποδοσφαιρόφιλων στην Ελλάδα, διότι ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε τα πάντα για την ομάδα του χωρίς να προκαλέσει ποτέ άνθρωπο. Πουθενά.
4: Και φύγω και ένα τελευταίο κομμάτι. Από όλο αυτό τον καιρό είδες, ακούμε ρε φίλε, ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει θέση σε ελληνικές ομάδες. Δεν χρειάζεται ο καλός ο παίκτης, φίλε, δεν χρειάζεται να έχει θέση στην ελληνική ομάδα. Πάει και πιο πέρα, ανοίγει τα φτερά του, παίζει σε άλλο επίπεδο. Βλέπεις τώρα, βλέπεις οι παίκτες αυτοί που καταρτίζουν την εθνική, οι περισσότεροι που είναι στα ξένα πρωταθλήματα, έρχονται με ένα άλλο αέρα. Δεν είναι κακό το να, αν δεν παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Έχει ανοίξει η Ευρώπη, μπορεί κάθε παιδί που έχει το ταλέντο να το αναδείξει και σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν είναι, δηλαδή γιατί ακούω καμιά φορά, γιατί δεν κοράει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν κοράει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν κοράει. Δεν χρειάζεται. Άμα είναι ο άλλος ταλέντο και παιχταράς, θα το δείξει και εκεί που θα πάει. Είδες, εγώ χαρακτηριστικά έχω το δικό μας εδώ, το Δουβίκα. Το Δουβίκα σε πληροφορώ ότι στην Ελλάδα μπορεί και να μην είχε και θέση το παιδί τα πρώτα χρόνια. Όχι τώρα, τώρα είναι πλέον καταξιωμένος
0: ποδοσφαιριστής. Τι μπορεί. Στα ζήτητα ήταν ο Δουβίκας.
4: Μπράβο. Λοιπόν.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, θυμάμαι, τον είχε αφήσει ελεύθερο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τον πάρει. Μόνο ο Μπέος. Τον πήρε ο Μπέος, έκανε τρομερή χρονιά στο Βόλο. Ναι. Και από εκεί μετά ακολούθησε τον δρόμο.
4: Ήταν να πάει μεταξύ Ολυμπιακού και πάω τελικά.
0: Δεν πήγε πουθενά. Δεν πήγε πουθενά. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από το Άργος, έπαιξε στην Τρίπολη. Ο Τρίπολη, ο Αστέρας κάποια στιγμή εκτίμησε ότι δεν. Τον πήρε ο Βόλος, έκανε μια σούπερ χρονιά και από το Βόλο μετά έχει πάρει το δρόμο του.
4: Να ευχηθώ καλή επιτυχία, φίλε, στην εθνική μας και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να δούμε και ωραίο πρωτάθλημα φέτος.
0: Έγινε. Λοιπόν, πρέπει να πάω time out, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φιλαράκι από Λιψούς, καλημέρα και στο φίλο εδώ με το κλασικό καβ. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, θα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης μες στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Εκαρέτσας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στην κέικ κάνει το 0-2, πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
10: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντίνας, ωραία Κωνσταντίνας. Με τη μεγάλη Κωνσταντίνας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Φανάλι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς. Μέσα στο Χάντερ Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό της 3ης 29 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Με DJ Ρίλο στα αντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νέρα, γεια στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσάς. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίτζες Καζίνο. Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχαδαριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας, Βαγγέλη και πάνω. Καλή δύναμη σε όλα τα τιμόνια, λέω, Λάμπης και ο Γιώργος από το φορτηγό. Ντάβιτοφ λέει γκολτ, το ζήτησαν λέει. Ντάμπλοντορ γκολτ, ντορ γκολτ. Περιπτερά μα στέλνει τώρα εδώ πέρα, τι ζει και αυτό καθημερινά. Πορμοπαϊκάνα, πώς έλεγε στο σποτάκι ο παππού.
1: Απολυτσάι.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μόντι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση.
1: Δεν βλέπει διάθεση.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Τάκαρε, πού είσαι, Λεβέντι.
2: Καλημέρα, Ρεπανό.
0: Τι κάνεις, ρε φιλαράκο, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και από εμάς, φιλέ.
2: Λοιπόν, Ισάκ μου, όταν θα παίρνει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει 10, ο ΠΑΟΚ 8, λογικό είναι, δεν θα υπάρξει ποτέ, πώς το λέμε, κεντρική διαχείριση.
0: Μα και αυτό ήταν, και η αφορμή. Διαφορές αυτές ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί το νέο κανάλι. Γιατί ο Παναθηναϊκός το δημιούργησε 20 εκατομμύρια αντί για 10.
2: Όχι. Δεν με πειράζει η άποψη του παιδιού. Ίσα-ίσα.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι οι διαφορές. Δεν μπορεί να είναι αυτές. Το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα στις 4 πρώτες ομάδες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι θα πει, δεν πάω να πάρω τα 14
0: από τα 8, 8,5 έπαιρνε.
2: 8,5, είχαμε σοβαρά τώρα. Είναι τόσο απλά, και όπως το είπες, κάποιος θα υποχωρήσει. Ναι, ωραία, όλες οι πλατφόρμες, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Εγώ το είπα με την εμπειρία μου, γιατί πάντα ό,τι γίνεται στο τέλος καταλήγουν πάντα να είναι 2. Καταλαβες, δηλαδή αυτό το είπα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν πάρει κάποιος πολλά και αφήσει τον άλλο με πολύ λίγα θέματα και υλικό.
2: Και εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλοί υπάρχουν, τον καταναλωτή θα είναι λίγο καλύτερα. Βέβαια, σίγουρα, το δωρεάν θα ξεκινήσει ως Sport FM TV, θα γίνει με κάποιο αντίτιμο αργότερα, θα είναι χαμηλό. Και πιστεύω ότι βέβαια βάζοντας διοργανώσεις και περνώντας ο καιρός θα ανεβαίνει το αντίτιμο. Ελπίζω να μην ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
0: Κοίταξε, για το Sport FM TV αυτό που έχω ακούσει είναι για 9,99, αλλά το θέμα είναι ότι θα πάει κάμπους μήνες δωρεάν.
2: Ναι, θα πάει.
0: Θα πάει κάμπους μήνες δωρεάν.
2: Και μετά το 9,99 να κρατηθεί και εντάξει, θα υπάρχει ένα σταδιακό, λογικό είναι. Δεν το κάνει κι άλλος για την ψυχή. Λέμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και να σου πω και κάτι. Μετρώντας τις τηλεθεάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, δεν ήταν δικαία τα χρήματα που μοιραζόσανε βάσει τηλεθεάσεις. Το γνωρίζεις, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για την εθνική, εντάξει, έχουμε χρυσή φουρνιά, αυτό το ξέρουμε όλοι, όποιος δεν το βλέπει, εντάξει, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τα βήματα που έχει κάνει είναι τρομακτικά. Τρομακτικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους 5 πιο φορμαρισμένους, 3 δεν ξέρω, τερματοφύλακες και στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, όχι, είναι στα καλύτερα του. Είναι στα καλύτερα του. Αλλά πάντα πίστευα που λένε για τον Τζολάκη όμως, εγώ δεν είχα καμία
2: αφορά. Ναι, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Το γκολ τώρα για μένα το 70, το 80% του γκολ είναι η παλιά που κάνει ο Παυλίδης, είναι αδιανόητη, δεν ξέρω αν δεν σε έχω ακούσει για αυτό.
0: Στο δύο γκολ, στο δεύτερο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο γκολ λες.
2: Με τη Γερμανία, με τη Γερμανία.
0: Ναι, ποιο γκολ από τα δύο όμως, γιατί και στα δύο συμμετέχει. Α, ναι, ναι, ένα βάλαμε, sorry, sorry, ναι, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ναι.
2: Μπερδεύτηκες με το ηχητικό του ταμπάκου, στη Σκωτία. Λοιπόν, η μαλλιά που κάνει ο Παυλίδης είναι αδιανόητη.
1: Για center forward, δηλαδή.
0: Τα, όχι, δεν μπέρδευσα με το Σποτάκι. Μπερδεύτηκα με το πρώτο μάτς που νικήσαμε 1-2 στη Σερβία. Με αυτό μπερδεύτηκα. Mm. Πολλά τα διπλά, ρε φίλε. Πολλά τα διπλά, μπερδεύεσαι. Πολλά τα διπλά.
1: Δεν περιμένεις τέτοια παλιά. Από παίχτη, ο οποίος είναι υποτίθεται του κουτιού παίχτης.
0: Ποιο κουτιού, εδώ τον άνθρωπο που τον θέλανε που θέλω στο καλοκαίρι από όσες ομάδες και η Μπενφίκα με νύχια και με δόντια τον κράτησε.
2: Αυτά που κάνει ο Παυλίδης τα τελευταία, να μην, τώρα δύο χρόνια, ένα χρόνο τέλος πάντων, δεν παρακολουθώ και συνέχεια Μπενφίκα, είναι αδιανόητα. Ό,τι διαβάζω και εγώ, ό,τι πέφτει μπροστά μου, είναι αδιανόητα. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Αυτό το πράγμα ότι χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και ήρθε, καταρχήν χάσαμε, όχι δίκαια. Θα το κλέβαμε ενώ μπασκετικά και δεν το αξίζαμε. Ότι ήταν πολύ καλύτερος. Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και ξέρεις, και αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα τρία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο, είχαν μάθει να παίζουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Καταρχήν στην άμυνα δεν μάρκαρε κανένας, εκτός από 2,5 ανθρώπους. Κανένας όμως. Και έχει και 5 τραυματίες, 4 πλέον, που οι δύο είναι σίγουρα για ομάδα που παίρνει Ευρωλίγκα. Και οι άλλοι δύο ήταν δύο πάρα πολύ έμπειρα παιδιά, ο Λούκας με το Φάλ. Δεν είναι εύκολο κομμάτι να λείπουν αυτοί οι παίχτες. Έχει και άλλους παίχτες Παναθηναϊκός, αλλά του λείπουν οι δύο καλύτεροι του παίχτες.
0: Και οι πιο ακριβοί.
2: Και οι πιο ακριβοί, είναι 10. Ένα δεκάρικο είναι αυτό. Οι δύο είναι ένα δεκάρικο. Τώρα, αν κάποιος δεν το λαμβάνει υπόψη του ή πει χρειάζεσαι αυτούς για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει, έχει έναν προπονητή πάρα πολύ έμπειρο και αυτή την εποχή είναι και πάρα πολύ καλά η ομάδα του.
0: Και είναι και ο ΠΑΟΚ έχει και κάτι το οποίο, παιδιά, δεν μετριέται και αυτό είναι η θέληση.
2: Η δίψα.
0: Η δίψα για διάκριση, δηλαδή τους είδες και στο Super Cup. Ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, ρε παιδί μου, και εγώ το καταλαβαίνω. Έχει ο ΠΑΟΚ έχει να νικήσει στην Αθήνα τον Παναθηναϊκό 27 χρόνια. Έχει να πάρει οποιοδήποτε τίτλο εκεί κοντά, πόσα, σχεδόν 30 χρόνια, 28 πόσα. Δηλαδή, είναι αυτή η λέξη που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, έχουν πολύ διάθεση, πολύ όρεξη για αυτό το project. Θέλουν να πετύχουν, θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν γίνει καλή ομάδα, ότι μπορούν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι να πάρουν τίτλου. Έχουν αυτό που λέμε. Ξέρεις,
2: ας πούμε, τον Παναθηναϊκό το 24.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν μια ομάδα κάνει restart, και περιμένει κάτι καιρό, είναι πάντα άλλη η θέληση που έχει. Το κίνητρο. Το κίνητρο. Είναι τεράστιο. Το κίνητρο.
2: Γι' αυτό προτρέχουμε τώρα για το. Μπορεί να μην πάρει τίποτα Παναθηναϊκός. Γιατί το ακούω διάφορα πράγματα. Μπορεί και να μην πάρει και τίποτα φέτος. Ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς. Με αυτό το επιτελείο, ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης και έχουμε και ένα ρόστερ πάρα πολύ ακριβό, το ακριβότερο στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι έχεις την επιτυχία στο τσεπάκι.
0: Τα Γιάννη, αν ήταν έτσι η ΤΣΣΚΑ, η Αρμάνι και άλλες ομάδες θα είχαν πάρει 5 Ευρωλίγκες.
2: Ακριβώς.
0: Αν ήταν έτσι.
2: Η Φενέρ. Έτσι. Έχει πάρει 2 Ευρωλίγκες. Δεν βάζει λεφτά η Φενέρ. Δεν έχει καλή ομάδα η Φενέρ. Μην μπερδευόμαστε. Η Ευρωλίγκα θα το ξαναπούμε για άλλη μια χρονιά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φορμάρισμα, τραυματισμοί, διαιτησία. Έτσι, παίζουν όλα το ρόλο τους. Μην προτρέχουμε λοιπόν να βγάλουμε την ομάδα από τώρα. Η ομάδα και αν χρειαστεί κάτι μεταγραφικό, θα το πάρει. Έχει βάλει, έχει συνολικό μπάτζετ και όλα τα έξοδα τέλος πάντων 60 εκατομμύρια, 60 τόσο. Δεν θα δώσει άλλα 2 εκατομμύρια ή 3 ή 1 άμα χρειαστεί. Α, μην προτρέχουμε. Δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τραβάμε τα μαλλιά μας πάλι.
0: Έγινε ρε Τακαρέ.
2: Άντε καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ρίχτω τώρα.
1: Να το ρίξω τώρα.
0: Ναι. Ρίξω το διαφημιστικό το μικρό και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
13: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran και ο PP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μη δασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Ναι, φίλε, αυτό που στέλνεις κάθε πρωί, εσύ, αυτό ήταν το ζητούμενο. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν υπάρχει κόσμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ας είναι πως όποιος κάνει κέφι να βγει να τα πούμε, εδώ είμαστε για το 10 λεπτό από τις 7 και 20 μέχρι τις 7.30. Και το λέω κυρίως σε κόσμο που θέλει να βγει και μου λέει ότι δυσκολεύεται πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, Κώστας Ορδαστέρας και μόνο Πανάθα και την εθνική της καρδιάς μας. Βαγγέλη, που λέει ο παππούς μου, μια πλατφόρμα λέει μέσα στο χωριό, λέει ο Κώστας.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μίτσο. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να μας τα είχαμε χήμα, μας ήταν και τσουβαλάτα.
1: Αυτό πήγα να μπορέσω.
14: Εχθές βγήκε ένας συνδημότης μου, ο Βαγγέλης από το Ήλιον, ο οποίος μου θύμισε κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο. Καλημέρα στον φίλο και γείτονα. Δεν σου θύμισε λίγο κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο?
0: Με ρωτήσεις.
14: Κύριος Δημήτρης, για μην περιμενόμαστε.
0: Ναι.
14: Όχι.
0: Τι, στη φωνή μόνο. Στη φωνή, μόνο στη φωνή, στο θύμισε.
14: Όχι βέβαια.
0: Α.
14: Δηλαδή ξέρω εγώ, ας πούμε, εσύ Βαγγέλη, θέλω να μου πεις την προηγούμενη σεζόν, στο δεύτερο γύρο, στο πρώτο δίμηνο, πόσα κόνερ πήρε ο Ολυμπιακός από τη δεξιά μεριά στα πρώτα ημίχρονα.
0: Ναι.
14: Όπως ξαναπεί ο Κυκλημίτης, είναι δάχτυλος αλαφούζου για να μην κάνεις κανένα.
0: Για να είμαστε σε γρήγορση. Να είμαστε σε γρήγορση.
14: Γιατί έχω άδικο πάνω. Πάνω! Αυτό που φέρω πάνω! Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μου. Καλό φινόπωρο.
0: Τι κάνεις, καλλιτέχνη, καλά είσαι?
14: Καλά μου, το ξέρω.
0: Βλέπεις πως αποκαλώ έτσι. Εκείνη την ιδιότητα κρατάω εγώ, την καλλιτεχνική.
14: Εδώ ένα πρωί και βγάλει ο Τσούτη γραμμέ.
0: Ναι.
14: Και πέρα τηλεφωνεί ο Τσουράκη και μου λέει: πού τραγουδάς τώρα?
0: εκείνη την ιδιότητα κρατάω εγώ, την καλλιτεχνική.
14: Εδώ ένα πρωί και βγάλει ο Τσούτη γραμμέ.
0: Ναι.
14: Και πέρα τηλεφωνεί ο Τσουράκη και μου λέει: πού τραγουδάς τώρα?

0: τους star πλέον που παίζουν στις ομάδες, επειδή οι εθνικές ομάδες, άμα το κοιτάξεις λίγο, δεν έχουν αυτό το πράγμα το φόβητρο που είχαν παλιά, που λέγες ας πούμε μια εθνική Γαλλίας έχει Ζιντάν, Καρεμπέ, Πιρές, Βιλτόρ, ξέρω εγώ, έλεγες 5-6 παίχτες. Είδες μια εθνική Γερμανία για παράδειγμα, όπου ο βασικός κίνδυνος ήταν ο Αντεγέμι. Όχι ότι οι άλλοι είναι κακοί παίχτες, απλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Ή άλλες εθνικές ομάδες είχαν 5-6 παίκτες που έλεγες θα με καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή η δύναμη που έχει η Εθνική Ελλάδος, που έχει 6-7 πρωτοκλασσά τους παίκτες, δεν το βρίσκει σε πολλές εθνικές ομάδες. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Απλά έχει αυτή τη στιγμή κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, λειψανδρία στο κέντρο. Ναι. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ποιο λόγο, και αυτό συμβαίνει και με άλλους παίκτες, είναι κακή η κριτική που γίνεται σε κάποιον παίκτη. Τώρα δεν λέμε να ξεπερνάς τα όρια, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για παράδειγμα γιατί είναι κακό, ας πούμε, να κρίνεις. Εγώ το κρίνω και παρότι σκόραρε προχτές, ότι ο Φουρμπέλης για εμένα δεν έχει θέση σε αυτή την εθνική ομάδα. Έτσι είναι στα δικά μου τα μάτια. Και δεν έχει καμία εμπάθεια ούτε κακία. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό να το κάνεις. Γιατί είδα μετά το παιχνίδι ότι υπήρχε μια έτσι τάση ότι τώρα είναι καλός ο Κουρμπέλης και αυτά. Δηλαδή κριτική κάνουμε. Όπως λέμε και ότι ένας παίκτης είναι πολύ καλός. Όπως λένε και στη δουλειά μας είμαστε καλοί ή κακοί. Έτσι το λες και για εκεί. Εκτός αν κάποιος, ας πούμε, ξεπεράσει τα όρια, είναι στα πλαίσια της εμπάθειας, ας πούμε, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απλά αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα εκεί, σε αυτό το χώρο, έχει λειψανδρία και βρίσκει χώρο και παίζει ο Κουρμπέλης. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να, με κάποιο τρόπο να βρεθούν παίχτες. Αυτός που μου έρχεται στο μυαλό σίγουρα είναι ο φίλης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι το όνομά του που παίζει στο κέντρο.
1: Ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης.
1: Ο Κοντούρης, ο Μουζακίτης, ο φίλης αργότερα.
0: Είναι ένα έτσι μέλλον για την εθνική αυτή η παίχτες και είναι και πολύ μικρή σε ηλικία, δηλαδή είναι 19 χρονών. Και επίσης και τώρα που είπα και την ηλικία, είναι καλό ότι όλοι αυτοί που ανέφερα πριν, βασικά δεν τους ανέφερα, είπα οι 5-6 πρωτοκλασσάτοι παίχτες, είναι σε καλή ηλικία. Δηλαδή σίγουρα μια δεκαετία...
1: Τίποτα, αν εξαιρέσεις τον Κουρμπέλη που είναι μεγάλος, η εθνική με τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή ο Μαυροπάνος είναι κάτι 27-28, το ίδιο και ο Γιάννης.
0: Οι υπόλοιποι
1: είναι μικροί, δηλαδή αυτή την ομάδα μπορεί να τη βλέπεις και σε 5-6-7-8 χρόνια με το 80-90% να παίζουν. Αυτό είναι το καλό.
0: Ισχύει. Και να πλαισιωθούν και από αυτούς τους μικρούς, ας πούμε, αν κάποιος σε πεταχτεί, έτσι ώστε να γίνει μια ισχυρή ομάδα. Μακάρι να μπούμε στο Euro, δηλαδή θα είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μείνει εκτός Euro και θα είναι και κρίμα και να μην κάνει και πορεία. Χωρίς υπερβολές, απλά με αυτά που βλέπουμε. Τα του Ολυμπιακού θα συζητήσουμε άλλη μέρα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
1: Γεια σου Νικό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, αν έχουμε.
2: Κάτσε να δούμε τι και πώς ήρθε, πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαγγελή.
1: Καλημέρα ρε φίλε.
3: Ο Γιώργος ο Πανιώνιος από την Καλυφθέα, τι κάνετε, πάνω καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιώργος, καλά.
2: Καλώς ήρθα.
3: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδα, αυτό που της λείπει είναι μια πρόκληση σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτό γιατί βλέπουμε, είναι στιγμές σε κάποια μας βλέπουμε μπαλά πραγματικά.
1: Θα έρθει και η πρόκριση.
3: Θα έρθει σίγουρα και η πρόκριση. Πάμε στην ομάδα τώρα την αρρώστια των Πανιώνιων.
1: Χθες το 98 η Μάρκο τον Πανθρακικό, ε.
3: Κοιτάξτε, το μάτς είχε λήξει, ήταν, επειδή το παρακολουθούσα, ναι. Είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, ήταν στο 5:50, άρα τους άφησα να κάνει μια ακόμα γιώμα. Ναι, το πέναλτι ήταν, έγινε, αλλά... Ναι. Ήτανε. Για μένα ήτανε.
1: Εντάξει, ναι, αν το είδες.
3: Το μάτς είχε λήξει, όμως όταν το αφήνεις ένα λεπτό επιπλέον σχεδόν... εντάξει. Τέλος πάντων, έχει ακόμα δρόμο, αλλά ο Πανιώνιος δεν εμπνέει, το είναι το θέμα, δεν παίζει τίποτα. Βέβαια κερδίζεις θα μου πεις, αλλά δεν παίζει. Τα τόσο Μούργος, Χατιστραβός, Πέτας δεν έχουν τραβήξει καθόλου.
1: Ναι.
3: Υποτίθεται ότι τους έχεις πάρει για να κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ο μάναζερ δεν τροφοδοτείται καθόλου, κάθετες μπαλιές δεν βγαίνουν καθόλου. Και όλο βγαίνει έξω στην περιοχή να πάρει μπάλα, να σπάσει μήπως και... Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνουμε υπομονή τώρα να δούμε.
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, φέτος είχα μια αίσθηση ότι είναι η σειρά του Πανιωνίου. Δηλαδή ότι φέτος η μία από τις δύο ομάδες που θα βγει θα είναι ο Πανιωνίος. Τώρα βλέπω τη Μαρκό.

0: η οποία πάει τρένο. Βλέπω ότι η Λάρισα που δεν την περιμέναμε να διεκδικεί, ότι και αυτή είναι πολύ ψηλά. Και είμαι σίγουρος ότι και οι Σέρες με την νίκη Βόλου σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Άρα προμηνύεται δύσκολη, δύσκολη χρονιά για τον Πανιωνίο. Και για μένα θα πρέπει οπωσδήποτε το Γενάρη να ενισχυθεί. Γιατί σου λέω ότι και με έναν άλλο φίλο Πανιώνιο που έχω καλό και μιλάμε, και αυτός μου λέει ακριβώς τα ίδια με σένα. Δηλαδή ότι δεν παίζουμε, δεν παίζουμε μπάλα, μου λέει. Δεν είναι αυτή η μπάλα που πρέπει να παίξουμε για να βγούμε.
1: Τώρα, δεν βλέπει, εγώ τους περιμένω να μπαίνουν μέσα και να τρώνε, δηλαδή δεν βλέπω και πάθος και να βγάζουν ένταση.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και ο προπονητής είναι έμπειρος για την κατηγορία, να το πούμε. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που είναι στην αλφαθηνική τα
1: πράγματα. Ναι, οκ, σίγουρα. Κλείνοντας, να πω, επειδή κάθε πολλά πρωινά θα το γιο μου δίπλα μου, είναι σχολείο προπλοιάρχων. Μου πάω για Λευσίνα, στη δουλειά μου και τον άφηνα. Τώρα αυτός ταξιδεύει, είναι στο Ειρηνικό ωκεανό και κοντεύει για Ιαπωνία. Ευχηθώ σε όλες καλές θάλασσες.
0: Μπορεί
1: να υπάρχουν και άλλοι ακροατές που είναι τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Σε αντίστοιχη βάση είναι και η δουλειά τους η ίδια ενδεχομένως. Καλές θάλασσες να έχουν και μου λείπει πολύ ο γιος μου. Τώρα δυόμιση μήνες μου λείπει.
0: Καταλαβαίνω, αδερφέ μου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Αυτά και για σήμερα.
0: Αυτά και για σήμερα.
2: Σκέφτεσαι πότε θα αρχίσουν να μας λείπουν, ναι.
0: Όχι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Δεν κάνω κακές σκέψεις. Λοιπόν, είμαστε σε 7.30. Δεν έχει πέσει ακόμη χαλή για
2: δελτίο.
0: Ωραία, διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια να μας πάνε σαν γέφυρα. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άξτενο Τάκαρος. Βαγγέλη, αν θες κάνει μια αναφορά εδώ πέρα, Φιλαράκου, για την τεράστια επιτυχία. Για το καλό να ακούγονται αυτά, λέει. Παπαδέα, σε ποιο άθλημα είναι ο Παπαδέα, φίλε, πρέπει να μου στείλει ένα δελτίο τύπου για να μπορούσα να πω. Δυστυχώς κάποια πράγματα λέει πρέπει να ακούγονται λίγο παραπάνω. Τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Χριστό του Αγίου Στεφάνου. Κάνε μια αναφορά, μου λέει και ο φίλος. Λοιπόν, πάμε σε break, δελτίο και ερχόμαστε.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπω σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός κλειγέ συνεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague, με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς περιλαμβάνει 8 αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 8 από την ενισχυμένη Ζαλγύρης. Την ίδια ώρα κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη η Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μία ώρα νωρίτερα αρχίζει το Ντουμπάι Μπαρσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπάγκερν και ένα τέταρτο αργότερα έχουμε Τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Δύο εμφύλοι αρχίζουν στις 9.30 με την Αρμάνι Μιλάνο να φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια την Πασκόνια. Η δράση ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο στο Παρίσι με το μάτς Παρί Παρτιζάν.
5: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία. ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
16: Ο Διονύσης.
17: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το, έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
18: Πώς σου λέω.
17: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
19: Στα εξηγόρια.
20: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
17: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
18: Εντάξει,
21: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
18: Καλό μήνα.
21: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
16: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
22: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
23: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
22: Να δεν είναι σουτ αυτό.
23: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
21: μαγκέ. Δεν το
23: πέτρε, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
22: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
24: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
23: Έλα, λέκο!
24: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
25: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
23: Ο Λουκάς!
26: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
23: Όμως θα κερδίσει το φάουλ. Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα. Πω.
27: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
16: Σιτ Μανούλη.
27: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
16: Εντάξει. Ωραία.
24: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
28: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
24: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
29: Κατάλαβες τι γίνεται.
24: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
23: Νικολάκη!
24: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
25: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
23: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
24: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
27: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
24: Γεια σου, Μανώλη.
27: Μας ακούει εδώ, έτσι. Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
16: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας. Εμεί δεν είμαι μιλήρη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
27: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0.
28: Γελάς, ε.
24: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
27: Αχ,
24: να δούμε σε πιο ακριβώ το σκορ. Έχουμε λεπτά για το σκορ.
0: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
24: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
1: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός, Βιθέντε Καμπόρδα.
2: Πώς το πες αυτό?
1: Βιθέντε Καμπόρδα. Υπέροχο.
3: Καληνύχτα σας και σας ευχαριστούμε.
5: Άντε από εδώ και σας ευχαριστούμε, άντε από εδώ.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε. Και πού να πάμε άλλωστε και εμείς και εσείς μαζί. Καλημέρα κόσμε στο πρωινό της Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων, με τους γνωστούς τρόπους, τους ξέρετε καλά όλοι. Δηλαδή, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με το live 24 και με το facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή. Και διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live, γιατί πιστέψτε με, πολλά δεν διαβάζονται. Καλημέρα σας, Δημήτρη από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή, πάμε εθνικάρα. Βαγγέλη, για τον Νίκο Θρύλο, λέει: Γερμανία, έχουμε κάποιο νόημα, είναι καλύτερα. Ναι, Θοδωρή μου, μίλησα με τον Νικόλα πριν 2-3 μέρες και στα μηνύματα μίλησαμε προχτές. Είναι μια χαρά. Αφού το πρόλαβε, τώρα είναι καλά. Απλά λίγο με το τσιγάρο κι αυτός. Δεν λέει να το κόψει μπαλονάκια, ξεμπαλονάκια. Στη βιντεοκλήση πάλι ήταν με αυτό στο χέρι. Τι κάνεις ρε τρελέ του λέω. Καλημέρα Βαγγέλη, 1013 ο Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Ήθελα να ενημερώσω όσους μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι πως σήμερα σας ακούμε ζωντανά από το ραδιόφωνο στην Πάτρα μετά από καιρό. Ελπίζω να παραμείνει έτσι από εδώ και πέρα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, ξανανοίξαμε. Είχα ακούσει κάτι ότι μάλλον θα το αλλάξουν το σύστημα και θα την ξαναπαίξουν την εκπομπή, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου. Αλλά μάλλον θα έγινε official. Νομίζω ότι αφού το άνοιξαν, φίλε, δεν θα το ξαναλλάξουν. Ναι. Και λέει ιστερόγραφο, πάνω δεν ξέρει αν έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί, αλλά οι φίλοι σου από την επόμενη εκπομπή λέει διέδιδαν πως έχει κερδίσει το Eurojackpot, είχε παραιτηθεί και γι' αυτό δεν σε ακούγαμε.
1: Παιδιά. Δεν είχα παραιτηθεί.
0: Βαγγέλη, ο Πάτρα.
1: Κερδίσαμε το Eurojackpot.
0: Τελικά το κέρδισε, το κέρδισε. Για εμά το λε, δεν το κέρδισε. Αλλά οι γνωστοί τακτικοί όσων κερδίζουν δεν κέρδισαν τίποτα.
1: Δεν σου δώσα τώρα, γιατί δεν τα λε.
0: Θα το ξέρα σίγουρα. Καλημέρα στο φίλο μας Σωτήρη. Υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει, από την όμορφη Σαντορίνη. Κάθε μέρα μια φωτογραφία έτσι εκεί. Υπέροχη από τη Σαντορίνη με την άγρια ομορφιά της. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα κόσμο, υγεία και χαρά σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και αφού διαβάσαμε και το μήνυμα του Παναγιώτη, να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας το Θάνο. Και πάμε τώρα να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα. Και ραδιοφωνική, γιατί όχι, αφού τα ακούτε και από τον Big Win Sport FM τα σημαντικά παιχνίδια. Τι περιλαμβάνει λοιπόν σήμερα το πρόγραμμα?
1: Θα ξεκινήσω. Μου ρίξαν κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Τι?
1: Κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Στην ατζέντα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές φορές θέλει και τσεκάρισμα.
1: Πρόσεχε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ό,τι και να ξεκινήσει τώρα είναι εδώ πέρα. Πώς να κάνει πάλι ένα αγκόρακα. Λοιπόν, ποδόσφαιρα. 7 ώρα Μολδαβία, νήσι Φερόε. Νόβα Sports 3. Την ίδια ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία, Nova Sports Extra 1. 10 παρατέρτο. Σκωτία, Ελβετία, Nova Sports News, Βουλγαρία, Εστονία, Nova Sports Start, Λουξεμβούργο, Εστονία, Ισλανδία, Nova Sports 1. Τσεχία, Αγγλία, Nova Sports Premier, Ισπανία, Κροατία, Nova Sports Extra 1, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Nova Sports Extra 2 και Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Nova Sports Extra 3. Και πάμε στα μπασκέτια που μας αφορούν και παραπάνω. Καθώς 7 η ώρα έχουμε Μπαρσελόνα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα στο Nova Sports Start, 8 η ώρα Ζαλγίρης Κάουνας στη Λιθουανία με τον Ολυμπιακό στο Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα Εφές Ρεάλ στο Nova Sports 5. 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγερ Nova Sports 6. Στις 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup στο Nova Sports 4. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ στο Nova Sports 2. 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια Nova Sports 3 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια Nova Sports Extra 4. Και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν Nova Sports 5. Υπάρχει και βολέι ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι τουρνουά γυναικών στην ΕΡ2 στις 5 και στις 8 στο ίδιο τουρνουά Πανιόνιος, κάτσε να τη δω αυτή πώς τη λένε Έλενε, Βάκιφ Μπανκ στις 8 στην ΕΡ2. Τώρα τι θυμάστε ο Θεός και η ψυχή σας, τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ του Ολυμπιακού στο Κάουνας και του Άρη με τη Λεμάν. Θα υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν...
1: Για το φίλο που ρωτάει για την ναι. εκπομπή του Χρήστου Χαραλαμπόβουλου με το Θάνο Μικρούτσικο, δεν υπάρχει on demand. Υπήρχε όταν έφυγε ο Χρήστος, αλλά οι εκπομπές μετά από 1-2 χρόνια σβήνονται
0: ναι.
1: στο αρχείο.
0: Κάτσε, δηλαδή όταν ψάχνει κάποιο εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές βρίσκει μέχρι 2 χρόνια πίσω.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Μέχρι εκεί,
1: κάπου εκεί.
0: Και όταν πέρασε ο καιρός, χάθηκε.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τότε ανεβάζαμε και σε άλλη πλατφόρμα, τώρα ανεβάζουμε σε άλλη.
0: Ναι. Χθες το πρωί δεν έπαιζε.
1: Ναι,
0: το πρωί. Χθες το πρωί, ναι, το άκουσαμε χθες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε εμείς για την τελική ευθεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σας το λέγα! Το σύστημα!
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Get down.
11: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλημέρα, Βαγγερά. Λοιπόν, έχω ένα κακό πρόστιμο για την Πέμπτη. Πιστεύω θα έρθει κάτι σε 1-3 και θα ξεκινήσει από για ακόμη μια φορά το κράξιμο. Αλήθεια είναι ότι αν παίξουμε μπάλα και έχουμε φάσει, δεν με πειράζει προσωπικά. Αυτό που θέλω να του κοιτάξουμε στα μάτια, διότι μπορούμε. Τώρα, αν δεν μα βγει το μάτς, οκ, και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να πω κάτι με αφορμή το μήνυμα εδώ πέρα του φίλου. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα δεδομένο θετικό και ένα που αφορά το μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Το δεδομένο θετικό, παιδιά, είναι ότι η Εθνική Ελλάδος. Με τα επιτεύγματά της τον τελευταίο καιρό, έστω και με μονωμένα αποτελέσματα, δείχνει ότι αλλάζει στάτους. Δηλαδή το γεγονός ότι μέσα σε μια διετία εθνική πήγε και νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και τη Γερμανία εκτός έδρας στο Άουγκσμπουργκ παίζανε, είναι δύο ομάδες ας πούμε που δεν τις είχε κερδίσει ποτέ. Δείχνει το πόσο έχει αλλάξει το στάτους αυτής της ομάδας και το πόσο ποιότητα πλέον διαθέτει η γαλανόλευκη. Αυτό είναι δεδομένο. Και πιστεύω ότι θα επιστωθεί το επόμενο διάστημα και με προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί και έπειτα, καλό είναι λίγο να κατέβει λίγο η μπάλα. Διότι δεν ξέρω πώς το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Μου κοιτάνε μόνο την πρώτη θέση κτλ. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με το φιλό. Τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσωπικά αποκλείω να νικήσουμε και τα δύο παιχνίδια. Πολλές φορές το εντός έδρας σε φορτώνει με παραπάνω άγχος. Και το σημαντικότερο είναι πιο. Ότι και οι Ολλανδοί θα έρθουν τώρα πάρα πολύ υποψιασμένοι που έχουν πλέον ένα τζάβι στον πάγκο, να το πω αυτό. Αλλά και οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ πεισμωμένοι. Και μπορεί η Γερμανία να μην είναι η παλιά εθνική ομάδα της Γερμανίας που προκαλούσε τρόμο, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία έχει ενδυνάμει 30-40 παίχτες και κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και έχει έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο. Θέλουν προσοχή αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, έτσι, και θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Πάντως να είμαστε σε σημείο να μιλάμε τώρα για πρωτιές και για απόλυτα και τέτοια πράγματα, το θεωρώ κουφό αυτό το πράγμα, έτσι, αυτό το ζήτημα. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, όπως λένε και οι προπονητές, να δούμε με την Ολλανδία τι θα γίνει, όπου στα δικά μου μάτια και μια ισοπαλία θα θεωρείται ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι. Πριν συνεχίσω να πω ότι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Fibran είναι πλέον το πλέον πυράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υγειοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Fibran και ο BP Etix, το σύστημα Σέρεθερμ της Fibran, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα και από τα αγόρια μου, λέει ο φίλος μας Θοδωρής τα Γιάννενα. Καλημέρα σε ένα και στο Λεβέντε σου ψηλέ. Καλημέρα ομορφόπεδα, καλή τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς αδερφού Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Εμπρεζάκια, λέω Πάπη από Γιάννενα. Back to back τα φιλαράκια στείλαν μήνυμα. Καλημέρα Νίκος και Σαριανή. Βαγγέλη, όταν φύγει από την Εθνική Κουρμπέλη, θα λέμε γιατί τώρα δεν τον έχουμε. Αυτό δεν γίνεται συνήθως. Λέει ο Νίκος. Εσύ πας αυτό που λένε ότι όταν θες να εκτιμήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το χάσεις και μετά να καταλάβεις την αξία του. Είναι αυτή μια κουβέντα. Έτσι. Αλλά καλό θα είναι να βγάλουμε και άλλα παιδιά εκεί στη μεσαία γραμμή. Γιατί ανεξάρτητα με τον Δημήτρη τώρα, με τον Κουρμπέλη, δεν έχει να κάνει με τον Κουρμπέλη αυτό το σχόλιο. Έχει να κάνει με την ότι είναι δυσανάλογο δηλαδή το να έχεις τόσους καλούς τερματοφύλακες, τόσους καλούς επιθετικούς, τόσους καλούς αμυντικούς. Θα θέλαμε και λίγο περισσότερο βάθος στη μέσα γραμμή. Αυτό είναι γεγονός. Ριλό, hey. Είσαι από εδώ μετά τους από εδώ, τους από εκεί, να φύγεις για ελληνικό, να πάει να δεις φιλικό.
10: Ναι.
11: Α, καλυθέα.
10: Κλειστό δεν είναι.
11: Πλάκα κάνω. Ναι. Απλά γίνεται στο πάρκο. Στο πάρκο, στο ελληνικό, με την καλυθέα 11 η ώρα. Ναι, αυτό να μου πεις, μην ακούσει κανείς και τρέχει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δούμε την ομαδάρα. Βέβαια με πολλές απουσίες, έτσι, 15-16 παίκτες θα λείπουν από την ΑΕΚ, αλλά έχει έτσι ένα σημερινό τεστ με την Καλυθέα για Ζωάο Μάριο και για τους υπόλοιπους που χρειάζονται παιχνίδια αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, ισχύει για τον Μοντεγιούνας που στέλνεις φίλε για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Νομίζω ότι και ο Μοντεγιούνας θα προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που προσπαθεί όλο να γίνει έτσι και πιο πλούσιο. Γιατί έχει ανοίξει όρεξη στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε.

Μια καλή απουσία, γέρος είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι καλή απουσία για μας, είναι ότι δεν θα παίξει ο Χάκπο, ο πολύ γνωστός επιθετικός της Λίβερπουλ, στο παιχνίδι το μεταξύ μας. Και αυτό γιατί βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Από ό,τι προέκυψε, έχει ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο. Και μάλιστα έφυγε από την Εθνική, γύρισε στη Λίβερπουλ για αρχή θεραπείες. Και ο Τσάβη αποφάσισε να μην αλλάξει καθόλου τα πλάνα του, να μην καλέσει κάποιον άλλο στη θέση του, έτσι. Οι Ολλανδοί που προέρχονται από το 1-2 επί της Σερβίας το βράδυ που εμείς νικήσαμε στο Άγκσμπουργκ.

0: Ποια Ολλανδία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη Κεφαλά. Ποια Ολλανδία, μωρέ, λέει, τα ίδιο γύρω έχουμε, λέει, και κανένα μουντιάλ. Καλά, η Ολλανδία είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών, αδερφέ.
1: Τον εαυτό της κυρίως.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε το 78, δεν νομίζω ήταν από τον εαυτό της.
1: Εντάξει, ναι, όχι.
0: Το 78 δεν ήταν από τον εαυτό της. Εκεί στην Αργεντινή γίνανε πραγματάκια. Και για να φτάσει μέχρι και η Αργεντινή και για να γίνει όλο το σκηνικό. Που τη συμπαθώ εγώ την Αργεντινή, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ καλές φουρνιές η Ολλανδία. Εντάξει. Νομίζω ότι αδικείται γενικά από τους τίτλους που έχει και γενικά δεν μπορώ να πω ότι συγκρίνεται το βάρος φανέλας των δύο ομάδων. Ας έρθει ο κύριος Τσάβιλε με την Ολλανδική Λαμασία να δει τι εστί Greek Hospitality. Αρχίσαμε τις γλασκότητες.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, λέει, στο Blosso Game της πρωινής ζώνης των ραδιοφώνων, ακροατής 0. Blosso Game. Ναι. Εντάξει. Καλός παίκτης είναι ο Blosso Game, δεν είναι κακός. Είναι εργάτης, ας πούμε. Ναι, θεωρείται δουλευταράς ο Blosso Game, έτσι. Παίκτης ομάδας. Νομίζω ότι και εγώ είμαι παίκτης ομάδας. Ρίλο, δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα την κάνει για μένα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Δεν κρατήσω. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο, που τα σταντέξει και όχι μόνο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά, λοιπόν, που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς θα τα πούμε με το καλό αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ, στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει στο λιμάνι είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός είναι στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον bwinSport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της Εθνικής επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλανόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα. Αμφίβολος ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιχεγιούνας, ο δικέφαλος του Βορρά, έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα με Ζαλγκυρίς, Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν όψη του απόψινού αγώνα με τη Ζάλγκυρης, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Χωρίς τον Έρναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Ναν, Σλούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Athens Καλλιθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο Λικογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη ημέρα ο Κρίστιανσεν. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό είναι το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ, συγχαρητήρια. Το μήνυμα της ΠΑΕ για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζεται η αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
15: Big Win Sport FM 94,6.

0: Προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, αλλά βρίσκεις την οθόνη. Αν χαλάσει η οθόνη, δεν ευθύνομαι εγώ, Παντελή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπάκη!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Της Ευρώπης.
3: Του κόσμου.
0: Γιατί του
1: όχι.
0: Πλανήτη του σύμπαντος. Σύμπαντα, ναι. Όλα έχει υπόψη σου.
3: Βάλε.
0: Τι κάνετε. Πώς είσαι.
1: Και η σοκολάτα έχει, Στέφανε. Έχει συμβεί κάτι περίεργο, γιατί μου το είπες και εσύ, μας το είπε και ο κεφαλάς.
0: Ακριβώς.
1: Ότι δεν έχει κίνηση στον Κηφισό.
0: 21
1: δηλαδή,
0: λεπτά για να.
1: Όντως τώρα.
3: Ας τα κομμάτια.
0: 21 λεπτά.
1: Αλήθεια τώρα. Τι γίνεται, δεν πήγατε στη δουλειά σήμερα. Είδες που τα λέγαμε χθες ότι ο κόσμος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά. Την Τρίτη δεν πάει. Να.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: 21 λεπτά και έκανα.
1: Εντάξει, ναι, βλέπω κινησούλα, αλλά όχι τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: περίεργο.
0: Να μην έπιασε την ώρα που ήρθα.
1: Ναι. Έχει έβαλα... κινησούλα προς Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο περισσότερη από το σύνηθες.
0: 7 και 5 σηκώθηκα, λες και είμαι CEO. Νόμισα ότι θα φάω το πρωινό μου,
1: θα
0: το μεγάλο.
1: Θα κάνεις λίγο διάδρομο.
0: Ναι. Ή θα βγω έξω, ναι, να τρέξω, ή θα βγάλω το σκυλί μου που δεν βγάζει τρίχες.
1: Μπράβο, 15 λεπτά κρυοθεραπεία.
0: Ναι, σαν τον Χάλαντ. Θα έκανα το μπανάκι μου, κρέμες και...
1: Ω, περίμενε, και το μεγάλο το μπολ με τα παγάκια που θα βάζει τη μούρη μέσα.
0: Ρε Μαρία, δεν είμαι λιώμα που δεν είμαι λιώμα
1: που ουίσκε. Μα το κάνουν για να τσιτώσει το δέρμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Δώσε μου ιδέες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά μου 9 και 25 και θα μπαινα μέσα, φέρω μου τα χαρτιά και τα ραντεβού μου.
1: Και τον καφέ σου κατευθείαν.
0: Θα ήταν έτοιμα αυτά.
1: Ναι, θα στον, ναι, έφερα, ναι, κατευθείαν και την αλληλογραφία.
0: Ναι, ναι, την αλληλογραφία και τι ραντεβού έχουμε σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και θα ερχόταν μια κυρία και έχουμε αυτό να κάνουμε σήμερα, πες του δεν μπορώ και τέτοια. Σε ένα μεγάλο γραφείο με ματαιοδοξία και τζάμια πολλά.
1: Και να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγός σας.
0: Πάλι καλά που έχω εσένα, Χριστίνα, και το θυμήθηκα να σου πω και κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ήρθα στη δουλειά 7 και 52. Μιλούσα με τον ρομπόλ 7 και 53 και μπασκετμπολίστες.
1: Ρομποσλάι.
0: Ναι, με τον ρομποσλάι. Οπότε δεν βρήκα κίνηση. Και έρχεται και ο κεφαλάς με τις ρόγες έτσι, αυτό τα ρηχτά που. Ο κεφαλάς θα μπορούσε να είναι Ινδός.
1: Ναι.
0: Ινδός life coach.
1: Life coaching, μπράβο, ναι.
0: Fuck it,
1: ναι, ναι.
0: Don't do it today. Go for sleep. Fuck it. Ένας τέτοιος.
1: You have money, you have beauty. I have work to do.
0: You have money, you have beauty. I have work to do. Fuck it. Don't do it. Go for sleeping. Κάπως έτσι σκέφτομαι τον κεφαλά. Να παίρνει, να το αφήνουν διάφορα τη μαλπή λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτός φτιάχνει διάφορα βότανα. Έχει τίποτα. Διάφορα βαζάκια και βάζει λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι. Τέτοια πράγματα. Τα
0: αυτό μαριναρ σαρνί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και σου λέει τρίφτο λίγο πάνω στην πληγή και θα γιάνεις.
0: Κάπως έτσι. Και ήρθα. Άνετος, χαλαρός. Και εσύ βρήκες κίνηση, μου είπες.
1: Εγώ βρήκα λίγο παραπάνω κίνηση από το σύνηθες προς Πειραιά.
0: Πειραιούς.
1: Γιος το Πειραιούς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς πάντα υπάρχει εκεί πέρα ένας, πώς τον τροχονόμος. Ναι, που αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Πολύ ευτυχώς, δύσκολο ευτυχώς, αυτό που κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ φοβάμαι γιατί... που περνάνε τα αμάξια δίπλα τους και λέω... Κάποιο θα κοιτάει το κινητό του.
1: Δεν είναι από του τροχονόμου που πάω
0: να ανοίξω βάζει μέχρι 10 η ώρα εμεί. Παιδιά, κάτι δεν ακούγεστε.
1: Που απλά πηγαίνει με το φανάρι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Α, πράσινο, ελάτε. Α, κόκκινο, σταματήστε. Όχι, είναι από του καλού που δίνει.
0: Δίνει πόνο.
1: Ναι, δίνει πόνο.
0: Σαν το παλιό μουστάκι. Εσύ, Ρίλο.
3: Εγώ τι.
0: Τι έκανε εχθέ.
3: Χαλαρά. Μια χαλαρή ημέρα.
1: Όντω.
3: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα. Φύγαν μαύροι κύκλοι. Αφού λείπει δύο μήνε.
3: Αλλάξαν οι βάρδιε.
1: Σαρδινία γιόλο.
3: Στον πύργο.
0: Πύργο.
3: Πύργο. Τι στη Σαρδινία τι θα πάρει.
0: Πύργο, ρε. Πύργο, τίποτα άλλο. Και αμαλιάδα κάτω. Αυτή θα βάλεις και το κάτω. Μα πεις αυτή αμαλιάδα κάτω.
1: Κάτω, ναι, ναι.
0: Θα πεις τη λέξη κάτω.
1: Α, όλη η κίνηση από τον Κηφισό μετακόμισε στην Κηφισίας.
0: Παρεμφερές.
1: Ποτέ ή το ποτάτο. Ναι, ναι, ναι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάει στην Κηφισία. Στο μεταξύ μας.
1: Ψηλά στην Κηφισίας.
0: Χωρίς να θέλω να περνάνε άσχημα οι συμπολίτες μου από εκεί. Από εκεί. Μόνος μου, όπως ήμουν το 2004 που δεν ήξερα ότι κυκλοφορούσα παράνομα.
1: Στην αριστερή λωρίδα.
0: Δεν είχα ιδέα. Όλο.
1: Γιατί πού ήσουν, σε σπηλιά έμενες.
0: Όλο το 2004, θα μας ακούν και οι πιτσιρικάδες, πήγαινα στην αριστερή λωρίδα, είχα το ίδιο αμάξι της χορηγίας.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες και αυτοκίνητο.
1: Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η αριστερή λωρίδα, η οποιαδήποτε αριστερή λωρίδα,
0: πήγαινε.
1: Ήτανε για μας, για τους πλεμπαίους,
0: ναι.
1: Ήτανε για τους επίσημους, ήτανε
0: για τους παρανομούντες,
1: για τη ΔΟΕ, για τις ΔΟΕ, δεν ήτανε για μας τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσα αυτοκίνητα τότε.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπαμε την αριστερή λωρίδα έτσι και τη χαιρετούσαμε από μακριά.
3: Ήταν μπλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το κατράκι χθες.
1: Χαμόζεσαι. Πώς το έχεις κάνει αυτό με τις κάμερες και φαίνεται τόσο πολύ ο κόσμος.
0: Είδες, είναι AI.
1: Πόσοι ήταν
3: ακόμα
1: μέσα.
3: Ακόμα τσιμπάτε.
0: 6.200.
1: Τι λέει.
0: 6.000. Γιατί βάζουμε και τις καρέκλες κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ οι γιγαντοοθόνες.
1: Ανεβάζει και το μέσο όρο στα εισιτήρια της Super League, έχω να σου πω.
0: Κάπως έτσι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εκεί και γνωστούς και ανθρώπους.
1: Για μένα το λέει αυτό που δεν πήγα.
0: Δεν πειράζει, εσύ μετρό στη μάπα όλα τα χρόνια εδώ πέρα κάθε πρωί. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό.
1: Μπράβο. Ποιο είναι το επόμενο τώρα?
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πότε?
0: 16 και 17 Οκτωβρίου ανοίξαμε και δεύτερη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 16 και 17 Οκτωβρίου.
3: Στα Ευρώπα, πότε θα πας?
0: Τέλος Οκτωβρίου.
3: Τέλος.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε να μην να είσαι εδώ με τη φίλη μου. Άντε Καραγκιόζη.
1: Γιατί αγχώνεται, δεν θέλω να με αφήνει μόνη μου.
0: Άντε Καραγκιόζη.
1: Θα το κλείσει το μαγαζί αυτό.
0: Άντε Καραγκιόζη. Θα πάω στον Παντελή μέσα το Ζαν Μπολ Πελμοντό με αυτό το γυαλί που μου έρχεται εδώ πέρα. Θα ήταν Γάλλος εκτελεστής σε ταινίες ο Παντελής.
1: Θα ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα ο πιο παλιός.
0: Ναι.
1: Που ήταν και καλά μαζί, σχεδόν σαν αδέλφια, ρε παιδί μου, με τον αρχηγό. Αλλά ένα τσακ παρακάτω.
0: Όταν
1: αλλά
0: μπορώ,
1: καθάριζε.
0: Καθάριζε. Όταν μπορώ να φτιάξω βάρδια, θα σε χώσω μέσα στα βράδια. Δάσκαλος Παντελή. Θα μπορούσε να. Να τον κάνεις με εκείνο το κοστούμάκι που φοράει ο δάσκαλος Λί, δάσκαλος Παντελή. Τι κάνετε, τα καλώδια.
1: Κάποιος λέει ότι και χθες το μεσημέρι σχεδόν άδεια η Μεσογείων. Θεωρώ πως η τιμή των καυσίμων ευθύνεται. Και τι δεν πάμε στη δουλειά.
3: Βουλευτής Πιερίας, τι λάθος τα λέει.
0: Πες μου, ενημέρωσε με, δεν πρόλαβα.
3: Ο άνθρωπος δεν βλέπετε, έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα έχει ο κόσμος βάλει βενζίνη.
0: Υπέροχο.
1: Και δεν χρησιμοποιούν τα μουμού.
3: Ναι, και δεν αυξήθηκε στα μουμού.
0: Στα τέτοια αυτό, στο λιτόχωρο εκεί, άνετος. Είστε εντάξει, μια χαρά. Όπου Πιερία, παραλία, Κατερίνης, τίποτα, σε τρία λεπτά είσαι στην ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Τώρα Οκτώβρη στην Κατερίνη.
1: Ούτε γάτες δεν περνάνε.
0: Μόνο σου. Όλοι πάνε από τον καινούριο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Παλιά στα έργα παίρνει και από μέσα. Τώρα είσαι μια χαρά Κατερίνη. Μια χαρά είναι η Κατερίνη. Είναι και το λιτόχωρο. Είναι ωραίο.
1: Αφού κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έχουμε.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε.
3: Έχετε πάει στη Σύγκρου, λέει. Έχει κίνηση.
1: Ναι. Αν έχει Σύγκρου στην άνοδο, λέει, έχει κίνηση.
0: Γεμάτα τα τριπτιτζάντικα. Έχουν λεφτά. Να πάω στο Outbook για παράσταση. Γουστάρω ο ταμπάκο που τη λέει η Mannschaft. Η Mannschaft η οποία θα έρθει στην Αθήνα, η Mannschaft.
1: Ναι.
0: Έτσι τα μπάκες, μου αρέσει η Mannschaft.
1: Έχουμε αρχίσει να αγχωνόμαστε λιγάκι για τα παιχνίδια που έρχονται ή όχι ακόμα.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι, ξέρω εσύ ότι θα τα κάνω κάλια όταν έρθει η ώρα, αλλά...
1: Σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα.
0: Δεν αγχώνομαι, μια χαρά το πάει η Εθνική, μια χαρά το πάει και ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, δεν θα είναι πάντα ουράνιο τόξο. Θα έχει.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Θα πάει και.
1: Έχουμε και τους φίλους μας που περιμένουν. Εντάξει, και καλά να στραβοπατήσει.
0: Ναι,
1: τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα παιχνίδια τώρα.
0: Λοιπά, ναι. Και Κουρμπέλη θα πήγαινε out. Και... Τίποτα. Έχουμε αυτούς που απλά θέλουν φασαρία. Να θέλουν επαγγελματίες διαφωνούντες. Πώς να σου το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: ανιδονιστές.
0: Σε ό,τι κάνεις. Προχώρησες, έχει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Έκανε έτσι εθνική. Να σα δω στα. Έτσι ήταν ο πατέρα μου. Τα πήρα όλα Α. Να σε δω και σε γυμνάσιο. Έβγαλα 18. Να σε δω και στο Λί.
1: Κέρδισε εκτός έδρα σε Αγγλία και Γερμανία.
0: Φιλικά
1: σε 30 παιχνίδια.
0: Ναι. Δοκιμές κάνουν. Όταν έρθει
1: αυτό,
0: η ώρα θα σε δω.
1: Ναι. Κάνουν δοκιμές. Μπράβο. Αυτό.
0: Δεν θα έρθει στην Αθήνα η Mannschaft γιατί παίζουμε τούμπα. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Σωστό.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα περάσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Απευθείας πτήση.
3: Τι
1: λες.
0: Μα είναι τέλειο. Είναι...
3: Φεύγουμε το απόγευμα για Θεσσαλονίκη.
0: Είναι τέλειο γιατί είναι 40 λεπτά πιο μικρή πτήση.
1: Βέβαια.
0: Για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και το έχω κάνει και εγώ και λέω τι ωραία φτάσαμε τόσο γρήγορα. Πατήσαμε γη. Πιο γρήγορα.
1: Ας κάνουμε 5 ώρες να φτάσουμε στην Αθήνα. Τώρα.
0: Όταν μπαίνω FIR Αθηνών δεν αγχώνομαι με το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου.
1: Είναι άλλος αέρας, άλλος ουρανός.
0: Και άλλος ήλιος και τον ζηλεύουν.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Άλλη Ευρώπα, συγγνώμη.
1: Πάμε σε break. Αμέσως.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: baby.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί σε ρωτάνε, ρίλε, αν θα πας στη συναυλία Backstreet Boys στο Ντίσελντορφ.
1: Κάνουν οι Backstreet Boys συναυλίες.
0: Ναι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλάς.
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Πού είναι, πού ζει.
1: Συγγνώμη κιόλας που δεν είμαι φαν.
0: Τι λες τώρα, δεν είναι
1: φαν.
0: Χαμός γίνεται.
1: Καλά, δε, πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: Εδώ κάνω η νίκη on the block. Πόσο
1: χρόνο
2: είναι. Λες, ρε, χοροπηδάνε από κάτω και τα μπράτσα κάνουν μπλου μπλου μπλου μπλου.
0: Τι λες, ρε, είναι τέτοιο.
2: Όχι αυτή, ο κόσμος. Αυτή είναι μια χαρά. Εγώ από κάτω. Από κάτω είναι. Φεύγουν τα γυαλουρανικά.
1: Πόσες μέρες ήταν στον Ντίσελντορφ Backstreet Boys. Βλέπω εδώ 29, 30, 2 Οκτώβρη, 3 Οκτώβρη.
2: Παίζουν σε καφετέρια. Παίζουν σε καφετέριες, ρε, γεμίσανε.
0: Βρήκανε
2: ρε
0: μια προσφορά σε ένα ξενοδοχείο και είπαν να μείνουν.
1: Κάτσανε.
2: Ναι. Βοηθάει και ότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο που φεύγουν σοριδών αεροπλάνα μπαμ, από όλη τη Γερμανία, Ντίσελντορφ. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τέτοιο
1: ροή. 9 εμφανίσεις, ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Στον Ντίσελντορφ, στο ίδιο.
0: Εσύ πόσες εμφανίσεις έκανε στον Ντίσελντορφ?
2: Έκανα δύο μεγάλες.
0: Εντάξει. Καλά.
2: New kid from Marta. Δεν ξέρω ποιο είμαι.
0: Έγινε sold out η Τούμπα σε 4 ώρες και το παιχνίδι με την Ολλανδία και το παιχνίδι με την Γερμανία. Και μετά λέτε ότι οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα. Και είναι και τέλος του μήνα. Και είναι και Σεπτέμβρης. Που ο Σεπτέμβρης έχει τα τριπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες.
2: Επειδή έχεις επιστρέψει από
0: διακοπές. Επειδή έχεις σχολεία,
2: τα φορολογικά Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είναι τα φορολογικά του
2: Σεπτέμβρη? Τότε για τα εταιρικά και έχεις.
0: Τα ΦΠΑ και αυτά.
2: Όχι, ξεκινάς να πληρώνεις δόσεις.
0: Α, ναι.
2: Προκαταβολή.
1: Δεν ξέρω από Ιούλιο.
2: Ναι.
1: Προκαταβολή.
2: Προκαταβολές. Λέω για τα εταιρικά.
0: Δεν έχω πληρώσει κάτι, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Όχι, θα έρθουν μηνύματα.
3: Καλημέρα από Γρανίτσα, Βρυτανία. Στο χωριό με έναν όλοι έτσι. Εδώ είναι μπουλτόζα. Ακούνητε, κυρία Ζαφυρά του.
0: Ήσουν στην πολιτεία χθες.
2: Πού?
0: Στην πολιτεία.
2: Όχι.
0: Α.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάποιος σε είδε μεταξύ 6 και 6 τέταρτο, μεταξύ πολιτείας και Πεντέλης. Με το αυτοκίνητο. Ήσουνα.
2: Μπορεί και
0: αν
2: να
0: αν ήσουνα, μια χαρά παλικάρι. Από κοντά φαίνεσαι σαν κανονικός. Από μακριά είναι που φαίνεσαι.
2: Από μακριά. Κάνω αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές. Από μακριά. Κάνω αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές.

0: και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Düsseldorf. Είναι full κάθε βράδυ, έρχονται από όλη την Ευρώπη στο γήπεδο της Fortuna Düsseldorf.
1: Άντε,
0: τι λες ρε φίλε, πόσους χωράει δηλαδή το... Να υπολογίσουμε πόσα βγάλανε όπως κάναμε
1: καμιά
0: τη Βύση.
1: Καμιά 25αριά.
0: Δεν θα χωράει χωρητικότητα
1: Fortuna. 30.000.
0: Θα το βρω εγώ.
1: Διαβρες
2: το. Το διάλειμμα για το Nations League και φορτώσανε.
0: Και Fortuna.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλημέρα και στο Βίρονα που μας ακούει. Από τα Χανιά, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Χρήστο, sold out του Μπαλέ σε 4 ώρες. Ναι, το είπαμε αυτό. Και είναι και τέλος του μήνα, πλεμπέ, γεμάτα τα λεωφορεία και τα μετρά, βεβαίως.
0: 56.000 χωράει.
1: Όντως.
0: Επί 9, 500.000 εισιτήρια περίπου. Βγάλε χορηγούς, ξέρει να υπολογίσει. Τι λέτε, ρε παιδί, 9 εμφανίσεις. 9 εμφανίσεις sold out στο.
1: Εντάξει, ρε, Backstreet Boys.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά είναι Backstreet Boys.
2: Δεν είναι και ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Το 2025. 500.000.
1: Ας κάνει τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Δεν εμφανίζεται τώρα ο Μάικλ
0: Τζάκσον. Μόνο το thriller. 500.000 εισιτήρια, δηλαδή. Λέμε οικίες. Δηλαδή έκαναν 9 sold out τριλό.
2: Έτσι λες.
0: Ή το AI, το αυτό το ChatGPT που
1: λέει. Λες να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που γεμίζεις εσύ τα γήπεδα, ξέρω
2: εγώ. Ναι,
1: δεν ξέρω. Γενικά είναι όμως μια επίκληση στο παρελθόν και στην ανάμνηση.
0: Ναι. Πολύ ωραία, εγώ κουστάρω.
1: Με να μ' αρέσουν. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στη Σοφία. Τι δεν έχει κίνηση, ρε παιδιά. Λέει, μια ώρα και 10 μου το βγάζει το GPS. Καλημέρα και στα παιδιά της Ανθούσας.
0: Λέμε την ώρα που ήρθαμε εμείς.
1: Ναι, ας ξύπναγες πιο νωρίς, Σοφία.
0: Ωχ, ήρθε μήνυμα. Κολοπερίστερα έπλυνα την κουκλάρα μου και σήμερα έβρεξε το σύμβολο της ειρήνης στο σκοπούλι να επικυρηθούν. Άιστο, όλο πια. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Έπλυνα την κουκλάρα μου.
1: Την κουκλάρα του, ναι.
0: Ποια εννοεί.
1: Το αμάξι.
0: Τη μηχανή, το αμάξι.
1: Δεν ξέρω, ό,τι και να είναι.
0: Η γυναίκα του την έπλυνε με το λάστιχο.
1: Δεν ξέρω, και την άφησε έξω το πεζοδρόμιο. Μπορεί να μην είναι περιστέρια όμω, μπορεί να είναι 18ρε.
0: Τα ντρόουν με φτερά που λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σεξ.
1: Έχετε δει μικρά, δεν τα έχετε δει μικρά, τα βλέπετε μόνο μεγάλα. Γιατί είναι τυχαίο, έχετε δει μικρά περιστέρια. Δεν έχετε δει μικρά περιστέρια, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τα μεγάλα κατευθείαν με τη μηχανή μέσα.
0: Δεν σε ενημερώνει. Γκόγκο για το πότε έχουμε δώσει. Γκόγκο, φορολογία.
1: Δεν χρωστάω, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά. Συγγνώμη που δεν χρωστάω.
2: Δεν πληρώνει ΦΠΑ.
1: Πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό και πάλι δεν το χρωστάω, γιατί το ΦΠΑ μπαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεν το θεωρώ δικό μου λεφτό το ΦΠΑ, σαν κάτι άλλο.
0: Πάρε ένα λεφτό. Το λέγανε. Ναι, πάρε ένα λεφτό.
1: Μα τώρα.
0: Ήμουν λέει δυνατό χθε, αλλά στο πρώτο μισό έτριβα το αριστερό μάτι. Μαρία να τον τσεκάρει για κρυθαράκι. Φύσηξε έρωτα βοριά και πήγε χώμα μέσα στο μάτι μου όταν ήμουν σκηνή. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Ήρθα το βουνό το χώμα. Πάμε να το χαλάσουμε τη βραδιά. Πήγε όλο μέσα. Α, γι' αυτό το έτριβα, ρε φίλε, μέτρωγε.
1: Καλημέρα στο Στέγιο από Καμίνια. Ευχαριστούμε για χθες, Τσούβι. Δεν θα φάμε ποτέ ξανά κατά ύφη όμως. Τι του είπες πάλι.
0: Άστο. Καλημέρα από Πέτα Άρτα. Είναι πολύ ωραία Πέτα Άρτα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Μάχη του Πέτα, Κίτσο Τζαβέλα κτλ. Όπου είναι ένα μαγαζί που λέγεται Κορφή που ταΐζει αλεπούδες. Πας και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζονται 10 αλεπουδέλια.
1: Δεν κάνει όμως να τα ταΐζεις αυτά τα ζώα. Είναι άγρια ζώα, δεν πρέπει να μαθαίνουν.
0: Εκεί, αυτά τα είναι άγρια ζώα.
1: Είδες τι έγινε στο Κρυονέρι.
0: Στο Κρυονέρι, αλλά εμάς.
1: Ποιος έφυγε από το Κρυονέρι, Ουνάγκη.
2: Για πες, εγώ δεν ξέρω.
1: Ένας λύκος την έπεσε σε έναν άνθρωπο που πήγε για τζόγκινγκ. Αλλά την έπεσε, δηλαδή το.
2: Κανονικά.
0: Καλά τον κάνω. Τι δουλειά είχε και έτρεχε.
1: Αυτά. Και εγώ δεν έχω πει ότι θα τρέξω άμα με κυνηγήσουν. Άμα με κυνηγήσει λύκο, θα τρέξω. Και επί 8 λεπτά παλεύανε με το λύκο.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι,
0: έλα,
1: ναι.
0: 8 λεπτά μάλιστα.
1: 8 λεπτά, 8 λεπτά με το λύκο είναι μια ζωή.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι.
0: 8 λεπτά με το λύκο.
1: Αυτό.
0: Καλά, 8 δευτερόλεπτα.
1: Να κερδίζει 1-0 τη Γερμανία, εξή πόση ώρα κάνει να περάσει τα 8 λεπτά.
0: Είναι σαν του λύκου βέβαια των ταινιών ή είναι λύκο. Φίλε, μην μου τρέξει
1: εδώ πέρα. Είναι η λύκη, ρε φίλε.
0: Φίλε, κατεβαίνω γιατί πεινάω. Δεν τρέξει εδώ πέρα. Fast food. Έχω παραγγείλει, γιατί φεύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Έχω telecom.gr, έχω παραγγείλει συνδεσιμότητε.
1: Συνδεσιμότητα, μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη, παιδιά. Την Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Όλα αυτά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ζει στο Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την EuroLeague. Φυσικά με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφοροκηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού και στη Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΟΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επεσήμανε ακόμη ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα ΕΦΕ των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση SEGAS, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ωραία, κάνουμε και φανκές φορό
1: εμείς. Ναι, έτσι, έτσι. Ούτε στο ημίχρονο λέει τόσο μεγάλο κενό, λέει κάποιος.
0: 50χρονοι που κουνάνε μόνο τον πάνω κορμό στη μουσική. Μόνο πόδια σταθερά, βιδωμένα με ούπα. Και από πάνω. Νιώθεις ότι χορεύεις. Νιώθεις ότι είσαι φοβερός χορευτής. Αλλά δεν κάνεις
1: κάτι. You got the rhythm.
0: Ναι, αυτό. Yeah. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: She has the rhythm. Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους λέω.
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάρο. Πολλά τα μηνύματα. Πολλά ωραία μηνυματάκια για την εθνική. Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει. Μα εδώ λέει ο Αλέξανδρος Μαρία. Τον έχει κολλημένο στην άνοδο και να ακούσει ότι δεν έχει κίνηση. Λέει αξία ανεκτήμητη. Εμένα θα ακούς. Εμένα θα ακούς. Άμα σου λέω εγώ δεν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
3: Τελείωσε.
1: Άμα κολλούσες από τον Γιάννη Τωρέντη, βοήθειά μας, τότε θα λέγαμε ότι έχει κίνηση. Άμα κολλήσει τώρα μετά την Καβάλα, εντάξει, σιγά.
0: Σιγά. Φεύγει από εκεί.
1: Από εκεί και πέρα, μετά θα περάσεις από Νέα Φιλαδέλφια και θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Λέει ο Χρήστος, αφού κάνεις μπότοξ, ρε Τσούβι, τι να τα κάνεις τα παγάκια στη Μούρση. Βάλε τη μουρκά του και κάνε μπότοξ.
0: Δεν έχω κάνει, φίλε.
1: Δεν έχει κάνει, παιδιά, γιατί.
0: Μέλλον,
1: και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό όταν κουνάει το πρόσωπο. Όταν
0: πότε κουνιέται. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Πας να κάνεις άρνηση, κάνε άρνηση.
0: Είμαι θετικό παιδί.
1: Ναι, ναι, κάνε άρνηση. Άρνηση. Να μην πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα, άρνηση κάνε. Όχι. Έτσι, είδες. Κουνιέται αυτό. Κάνεις εδώ αυτές τις γραμμές του Άκη του Ζήκου,
0: ναι,
1: έχεις
0: ναι.
1: δει.
0: Μα ναι, ο Ζήκος γεννήθηκε με αυτές τις γραμμές. Και ο Μακαρίτσο Ντίλαν. Από τον Beverly Hills. Αυτοί γεννήθηκαν με αυτό το.
1: Τις
0: γραμμές. Από γραμμές. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Είμαι χαζό. Καλό αστείο. Ήταν ηλίθιο.
1: Ήταν, ναι, ναι.
0: Ήταν ηλίθιο. Τι βλα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένα χαμός από χθες.
0: Γιατί το δεν το βουλώνω. Ναι.
1: Από ότι το είδες και εσύ με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Επειδή ζω εκεί και το ξέρω, παιδιά. Πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Όχι.
0: Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, ένοργη διοικητική εξέταση, για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, φταίει. Την έφεραν στο αμήν, τρελά. Δηλαδή,
1: καλά,
0: πω,
1: σίγουρα την έφεραν στο αμήν.
0: Δεν ξέρω τι προϋπάρχει.
1: Όχι, τέλος πάντων, για όσους δεν το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων βγήκε ένα βίντεο στα social media με την διευθύντρια του σχολείου να ουρλιάζει στα πεντάχρονα, τετράχρονα, πεντάχρονα. Mm-hmm. Τα κάνατε σκατά,
0: ναι, ναι.
1: Ντροπή, έτσι και χαλάσετε, λέει, πράγμα του σχολείου, σας έφαγα τα χέρια. Φωνάζει πάρα πολύ.
0: Φωνάζει, ουρλιάζει.
1: Ουρλιάζει πάρα πολύ. Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα.
0: Δεν ξέρω τι έχει
1: είναι
0: συμβεί.
1: Ένα βιντεάκι,
0: αλήθεια.
1: Είναι
0: δεν μπορεί να μου,
1: δεν μπορείς να παρεστείς. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Θα έχουν κάνει ζημιά τα πιτσιρίκια. Ναι, οκ. Okay.
0: Okay,
1: ναι,
0: βλέποντας
1: όμως το βίντεο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ειδικά εκεί.
1: Όχι, όχι. Ειδικά παντού.
0: Ειδικά παντού. Εκεί υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Το να είσαι διευθυντής, εκπαιδευτικός. Είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο, θέλει κάποιες ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν έτσι, σαν τη διευθύντρια.
0: Θα ήσουν.
1: Για να είσαι όμως διευθύντρια ή για να είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις παραπάνω πράγματα, παραπάνω skills από έναν μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, όμως εκεί πρέπει να έχεις γενικά skills ως Avenger. Πολλές φορές σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα μέρη, γιατί ζω εκεί. Και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση και με εξωσχολικούς που έρχονται και με τα παιδιά μέσα κάνουν πράγματα, φασαρίες. Είναι δηλαδή, μου λέγει καθηγητής, θέλω να πάω στο χωριό μου να κάνω πρόβατα.
1: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πάρα, από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, τα παιδάκια το είπαν στους γονείς τους και δυστυχώς είχαμε βιοπραγίες εναντίον της διευθύντριας. Mm-hmm. Ούτε έτσι λύθηκε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε με τις φωνές λύνεται το θέμα. Mm-hmm. Είχαμε ανακοίνωση από το Σωματείο των Εκπαιδευτικών που καταδικάζουν, εννοείται, τις βιοπραγίες εναντίον.
0: Καλά, προφανώς. Πήγε στο νοσοκομείο η δασκάλα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια, απλά μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Και εννοείται ότι μόλις μαθευτεί, ξέρεις, θα γίνει το αντίστοιχο. Ή σου λέει, μας τη φέρετε εμάς. Κατάλαβες.
4: Ναι.
1: Είναι λίγο.
4: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ως διευθύντρια εκεί, στο καινούριο.
0: Θα πάει ως τι.
4: Ως εκπαιδευτικός.
0: Εκπαιδευτικός. Ναι, καλά, και η διευθύντρια εκπαιδευτικός.
4: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη διευθύντρια.
1: Εντάξει, είναι πολύ λεπτή.
4: Άλλη του απλού δασκάλου.
0: Μπορεί να μην μπορεί να διευθύνει. Μαρία θα είναι βοηθός προπονητή. Δεν έκανε για πρώτος προπονητής και πήγε πάλι βοηθός. Δεν σας έκανε ο Κόντης. Τον λέγατε βοηθό. Πάρτε τα τώρα. Είδατε τον Όφη που τον πήγε.
1: Τέλος πάντων, όταν πας τα παιδιά σου στο σχολείο, ξέρεις, θέλει να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουν με πολιτισμό, αν μη τι άλλο. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές ανάμεσα στο τι θέλει κάποιος, το τι μπορεί κάποιος, το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά.
0: Δύσκολο. Ήθελα να γίνω δάσκαλος.
1: Εγώ ποτέ.
0: Αυτό ήθελα να κάνω.
4: Παιδαγωγικό
1: ή φυσικά.
0: Ή φοιτητή ή δικηγόρο ή δάσκαλο.
1: Ή δικηγόρο ή δάσκαλο. Καλά πήγε. Καλύτερα αυτό που διάλεξε.
4: Ναι.
0: Κοίταξε, η βιβλιοοικονομία που είχα περάσει ήταν πάνω από το παιδαγωγικό. Έτσι όπως ήταν οι βάσεις, αν δεν το είχα στο μυαλό μου, έτσι όπως δηλώναμε τότε, ήταν πάνω παιδαγωγικό Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι από κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα, μ' άρεσε ρε παιδί μου να είμαι σε μια τάξη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λες εσύ. Καλός δάσκαλος θα ήμουν. Θα τα είχα ήρεμα τα παιδιά.
1: Τι
0: καραγκιοζηλίκια που θα κάνανε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ όχι, δεν θα ήμουν.
0: Θεατρικά τέτοια. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Θα έπαιζα στοίχημα μέσα στο ημίχρονο. Μέσα στην τάξη, θα έπαιζα Αυστραλία το πρωί.
1: Στο σχολείο, λέει, είχαμε τον καλύτερο γυμνασιάρχη. Όποιος έκανε ζημιά στο σχολείο, είχε σφαλιάρα και την επόμενη μέρα έφτιαχνε στο χώρο. Όλοι τον αγαπούσαν.
0: Δε, αυτό τώρα δεν περνάει.
1: Δεν περνάει. Η σφαλιάρα δεν περνάει. Αλλά το να το φτιάξει εσύ που το χάλασε, περνάει, αν με ρωτά.
0: Το πρέπει, αλλά πώς γίνεται όταν κάνει κάτι το παιδί και έρχεται ο γονιός, μην ξαναμιλήσει το γιο μου έτσι.
1: Καλά, εδώ έρχονται οι γονείς και λένε γιατί του βάλε 13. Μα δεν του βάλε 13, έγραψε για 13.
0: Ναι, του Χριστάκη, γιατί του βάλε 15. Γιατί του βγάλε 15. Επειδή είμαστε κουκουέ. Αρχίζει.

0: Παιδιά, δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε ή πώς το μεταφράσατε εσείς. Η γυναίκα μου λέει: έχει εργαστεί ανολιώσια σε Κόρινθο και σε περιοχές με Ρωμά. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε κάποιον εκπαιδευτικό αν δεν ζήσετε το πώς φέρονται γονείς και παιδιά, και ας είμαι. Και ας είναι πέντε.
1: Δεν ισχύει η λέξη κατηγορείται, φίλε μου. Δεν κατηγόρησε κάποιος κάποιον.
0: Λέω ότι για να δουλέψεις σε. Σε
1: τον τομέα
0: αυτό. Σε αυτό τον τομέα χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερα skill, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, να είσαι πλήρως ανέστητος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Ή πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ξέρω. Ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ λίγες φορές έχει χρειαστεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να κάνω τα μαθήματα με τα παιδιά. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν έχω τη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
1: Εμείς είχαμε
0: και
1: ένα
0: δεν μπορούν
1: φιλόλογο.
0: Να το κάνουν οι γονείς. Εγώ με όσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνουν τα μαθήματα εντός εγωγονείς με τα παιδιά, έχουν πλακωθεί. Τους έχει πάρει 5 ώρες.
1: Κατάλαβα. Εμείς είχαμε ένα που πέταγε κυμολίες, αλλά είχε φοβερό σημάδι. Γι' αυτό και ο Έκτορας, λοιπόν, πάει, μη μιλάς. και την πέταξε σαν σαΐτα αρχαιότητας.
0: Βρήκε στόχο.
1: Μας πετύχαινε αυτή η κυμολία και πέταξε κυμολία. Είχε αυτές τις μικρούλες που τις έσπιες. Η μεσαία κυμολία πονούσε πιο πολύ. Η μετρίου αναστήματος κυμολία, άμα ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πονάει περισσότερο. Πα! Στο γόνατο. Την έφαγε ο Πασβάγκας Μαρία.
2: Ο ποιος?
1: Ο συμμαθητής μου. Λοιπόν. Ωραίο με την κυμολία. Εκεί δεν μπορεί να σου κάνω καταγγελία. Δεν σήκωσε χέρι. Πέταξε μια κυμολία. Ποιο μπορεί να τα αποδείξει.
0: Μου φύγε από τα χέρια.
1: Μου φύγε με ταχύτητα.
0: Τα καθίσματα δεν φεύγαν από τον αέρα.
2: Ναι.
1: Είχε ξεφτυλίσει εμένα αυτός Μαρία που κάναμε γεωμετρία. Εγώ τρίτη δέσμη και έκανε ο γαβρελάτος και πάμε να κάνουμε 2 κύκλους που εφάπτονται, έτσι μιλούσε. Και εγώ είχα φτιάξει ένα ποδήλατο. Όπως έκανα τους κύκλους, μετά έκανα ακτίνες τέτοια και μου κάνει φάπα. Τρίτη δέσμη, δούλευε. Δούλευε. Και μου το έδειξε, κοιτάξτε τι έκανε ο γελίος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα γίνει. Μα μου έκανε αυτούς τους κύκλους που δεν εφάπτονται. Και εγώ έκανα πετάλι.
0: Έβαλες, μπράβο, έβαλες την αλυσίδα.
1: Έφτιαξε ένα
0: μήνυμα. Μια σέλα.
1: Ήμουνα. Το ποδήλατο πιο μεγάλο από το σπίτι. Φοβερός ζωγράφος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τρέμει ο Μπομπρός.
0: Και ο άνθρωπος είναι πιο μεγάλος από το σπίτι.
1: Και μια λάμπα αναφέρεται μέσα, είναι ζήνονος.
0: Και το δέντρο πιο μικρό. Δεν έχει μεγάλα ζωή.
1: Τώρα είναι. Πουρνάρι, ρε Μαρία.
0: Τους τρόπους τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε εμείς. Δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος ο δάσκαλος. Φυσικά.
2: Εννοείται.
0: Φυσικά. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Ωστόσο, και από το δάσκαλο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι τρόπον ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά το σχολείο.
1: Ορίστε. Πώς συνδέονται τα αθλητικά με το σχολείο. Ο φυσικός μου στο γυμνάσιο με πέτυχε με κυμολία με ραμπόνα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ραμπόνα, κυμολία. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ αναφέρεται το θέμα των μισθών των δασκάλων, οι οποίοι μισθοί, ναι, είναι από πενιχρή ως γελί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αν έπαιρνε ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος 3 χιλιάρικα το μήνα θα έκανε καλύτερη τη δουλειά του, ή ότι είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει καλά τη δουλειά του ένας δάσκαλος. Ότι χώσ' του ένα κατοστάρικο και θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του.
1: Δεν
0: είναι έτσι, ρε παιδιά.
1: Του βάζει κανένα κατοστάρικο. Λέγω, έλεγω, λέξα
0: ναι,
1: και.
0: Δεν είναι.
1: Μάθημα
0: ναι, πες.
1: Ολυμπιακής παιδείας. Τι είναι αυτό? Καλά ακούσατε. Τετάρτη Δημοτικού. Ο δάσκαλος πετούσε κυμολίες ενώ έγραφε στον πίνακα χωρίς να γυρνάει πλάτη. Γεννημένος Ολυμπιονίκης. Ο Σικότη Πίπεν.
2: Και no look pass. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Ναι, έχουν. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
1: Τι, να το σηκώνεις, να κάνεις βάρη.
2: Και στην τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα Δημοτικού κάναμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα.
1: Τι είναι το βιβλίο για τη γυμναστική?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει.
2: Ναι, μωρέ, λέει γενικά πράγματα περί
1: προϊστορία ομάδων. Ισοπαλία,
2: πότε πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Okay.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Η ΑΕΚ στη Λοκομοτίβα.
1: Ο Καμάρας.
0: Ο Χρήστος, λοιπόν, που δουλεύει σε βρεφονιπιακό σταθμό, λέει να σας πω πώς συμπεριφέρονται στα τρίχρονα εδώ που δουλεύω. Τρεις φορές έχω δημιουργήσει ζήτημα για τις φωνές και το bullying στα τρίχρονα, αλλά όλα καλύπτονται για διάφορους λόγους άπειρης συζήτησης. Οι δασκάλες δεν έχουν υπομονή και απαιτούν από παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι στρατιωτάκια για να έχει το κεφάλι της ήσυχο κάθε δασκάλα εκπαιδευτικός κτλ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς παιδεία και αξιολόγηση. Υπάρχει και αυτό, δυστυχώς, ναι. Όλα υπάρχουν.
1: Εγώ θα μπαίνω μέσα και να θα έχει καλό.
2: Να ενημερώσω το φίλο ότι υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το 2023, κάθε 4, 2 και 3 χρόνια, ανάλογα τα πράγματα τα οποία υποτίθεται αξιολογούνται.
0: Εντάξει, πολλά.
2: Χωρίς παιδεία και αξιολογήσει ο καρκίνος της χώρας. Αυτός είναι ο καρκίνος.
0: Πολλές συνεδρίες πληρώνουμε στους ψυχολόγους από τους καθηγητές μας.
2: Ναι,
0: εδώ λέει η έκτη δημοτικού μας είχε βγάλει τους μισούς άχρηστους, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας.
1: Πόση ώρα το σκεφτόταν αυτό το ανεκδίγητο το ψέμα, λέει κάποιος με τη ραμπόνα που τον πέτυχε. Αρχιψεύταρος. Το λέω γιατί δεν σέβεται πρώτα απ' όλα εσάς, αλλά και εμάς τους ακροατάς που ακούμε. Μα πώς είναι δυνατόν?
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι στο βιβλίο της γυμναστικής ή στην ιστορία?
1: Τάκλιν. Κόψτον. Κόψτον. Δασκαλά. Κόφτον. Κόψου μόνο σου.
0: 8 στο τρίμηνο.
1: Κόψου μόνο σου. Ολυμπιακή παιδεία. Είσαι στο μυαλό. Λέει κάποιο. Θέση.
0: Ναι, υπήρχε Ολυμπιακή παιδεία. Μας βάζανε να παίζουμε baseball χωρίς μπάλα και μπαστούνι. Αερομπέισμπολ.
1: Έχω δει αερό.
2: με τα στυλό και τα.
1: Έχω δει αερό τέτοιο με VR σε βίντεο.
0: Α, Μάικ Βαζόφσκι, επιτέλους είδαμε παράσταση Τσούβι και ήταν εξαιρετική. Πώς γίνεται μετά από αυτό να έχεις τόση ενέργεια πρωινιάτικο?
1: Κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκε, ρε παιδιά, ναι.
1: Πήγα σπίτι, μου λέει κοιμάσαι με τέτοια υπερ. Μπάνιο και έτσι. Μαρία, σιρταρώνομαι. Ανοίγω ένα σιρτάρι, μπαίνω μέσα εκεί που είναι οι κάλτσες. Κλείνω το σιρτάρι και με ξυπνάνε το πρωί.
0: Ο Σιμεών λέει και εγώ αυτό λέω στους γονείς μου για το δημόσιο λύκειο, ότι δεν θέλω να διοριστώ γιατί δεν θα την παλεύω με 25 άτομα μέσα στην τάξη και γι' αυτό παραμένω στα φροντιστήρια, αλλά επιμένω να διοριστώ. Εννοείται ότι βάζω πάνω απ' όλα την ψυχική μου υγεία. Να. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
2: Καλημέρα στη Νέα Αρτάκη, τον Νίκο τον Παπάουγλου, τον έψαχνα δύο μέρες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Γιατί?
2: Γιατί έριχνε κάτι χαλάζια, κάτι αυτά στη
1: χαρτίδα,
2: κάνανε θεομηνία την Κυριακή, λέω, μπάθανε τίποτα.

0: Αυτός με τη Ραμπόνα λέει ήταν φυσικός. Την κατήχε την επιστήμη. Φιλόλογος που μας έκανε έκθεση στην τρίτη λυκείου, στο πρώτο μάθημα μας είπε: θα χαρώ που θα γράψετε όλοι χάλιες πανελλήνιες. Καλός άνθρωπος.
1: Πολύ καλός
0: άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εμείς είχαμε ένα μας έλεγε από τις λοιπόν ασκήσεις. Σαν μπερλέκι, από τη σελίδα 6 μας έλεγε τα Χριστούγεννα. Επανάληψη για τεστ μέχρι τη σελίδα 234.
0: Το περιόρισε όμως.
1: Καλή ημέρα να με θλίψει. Αν είναι, πρέπει να γυρίσω να διαβάσω. Χριστουτηθία γέννηση.
0: Τα φώτα, αυτό. Τα φώτα μου μέσα.
1: Τι, ποια φώτα, τα λέγαμε όλα μαζί τα κάλατα, δεν είχαμε χρόνο. Καλή ημέρα να κυφωτισμή, η χαρά μεγάλη. Δώστε μας τα λεφτά να φύγουμε για δύο κάλατα. Έχω όμως Telecom που φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία για συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, πάρε και περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας. Να κερδάτε και τους διαιτητές.
0: Και το εργαλείο να κερδάτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Ελεγμένα μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα. Ολόφρεσκα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
1: Πριν πας, να το πω.
0: Ναι, να το πω.
1: Εγώ λέει είχα ένα δάσκαλο. Έφυγε το μήνυμα.
0: Τον κύριο Ανδρέα,
1: ναι,
0: τον καλύτερο άνθρωπο.
1: Και τελικά ήταν συνεργός με εταιρεία δολοφόνων στη Νέα Χαλκιδόνα τη δεκαετία του 80. Και σε μάραν οι ραμπόνες ένα με την κυμολία.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, δήλωσε στον bwin Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Γαλανόλευκης ο Τσάπρας, αμφίβολος ο Βαγιανίδης λόγω ενοχλήσεων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μότιεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Στο Κάουνας, εν όψη του απόψινού αγώνα με τη Ζάλγκηρης, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Παραμένει εκτός ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Ερνάν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Αρνητικός στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάγκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Το βάρος στην κυκλοφορία έριξαν στη χθεσινή προπόνηση οι πράσινοι, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Athens Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Αωμάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟ, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Σημαντικός πονοκέφαλος στον Άρη με τον Μανού Γκαρθία, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία, 4-1 εκτός έδρα στην Τουρκία. Τα άλλα αποτελέσματα, Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Θες σίδερο, Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ραμόνα με. Όχι Ραμπόνα, Κιμωλία.
1: Με μπουχέτα, πού.
2: Ραμόνα εκπαιδευτικό.
0: Καλά, εντάξει. Ποιο. Ποιο να κουνηθεί.
2: Ποιο.
3: Σου πω εγώ.
1: Πήγαινε πάρε μια βέργα και ένα σεντήρο. Τρώμαξε.
2: Ναι, με τρώμαξε. Δεν ξέρω.
1: Δες. Πού είναι την πατέρα σου.
2: Είναι στη δουλειά.
0: Θέλει.
1: Φώναξε το να. Έχει γκόμενα πατέρα σου. Τον είδα.
0: Θα έκανε παρακολουθήσει γονιών.
2: Θα απειλούσε.
0: Ε?
2: Θα τα έλεγε έτσι.
0: Όλα έτσι, χήμα.
1: Είσαι υιοθετημένος, Κριστάκη. Πήγαινε ζητά τα πιστοποιητικά.
0: Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Θα γίνει, λέει, AI ο δάσκαλο. Στάνω λιώσια AI θα, τον, θα κάνει και αυτός παρένεση.
4: Θα πάει πολύ τελεία αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπορώ να βρω αυτό το λογισμικό.
2: Εντάξει, πολλά πράγματα μας έχετε γράψει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ή φταίνε οι γονείς, ή φταίνε τα παιδιά, ή φταίνε οι καθηγητές.
0: Λοιπόν, έχω μείνει στο μαθήμα του Ολυμπιακής Παιδείας. Ρε, μην βρίζετε εθνικά θέματα. Ιωαννίδης Βανακίνες. Ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει ποτέ. Είναι αυτό και ο μονόφθαλμος.
2: Ο Αλή Πατσάς.
0: Δεν είναι άσχημος ο Αλή Πατσάς. Εγώ θα το έκανα και μαγαζί.
2: Σωστό. Λέει, Ολυμπιακή Παιδεία είναι αυτό που κάναμε στο Λύκειο στο χωριό, που δωροδοκούσαμε τον διευθυντή με κοντοσούβλι και κρασί για να μας πάει εκδρομή με χιόνια ώστε να γλιτώσουμε το διαγωνισμό.
0: Δεν υιοθετώ, αλλά τα για Οδύσσια, μπρε. Ποιο μονόφθαλμο, ρε. Μονόφθαλμο. Είχε όνομα, ρε, ο μονόφθαλμο.
2: Πολύφημο, ρε.
0: Πολύφημο. Πιο πολύφημο, ρε. Μονόφθαλμο, ρε.
2: Πρώτα φροντίστε να είστε σωστοί γονείς και μετά να απαιτείτε άψογους και τέλειους δασκάλους, Μαντάμ Ζαφυράτου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Ούτε το ένα εξαρτάται από το άλλο.
0: Με φωνή Γεωργίου πάει. Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Μπορεί και το ένα να γίνει ανεξάρτητα από το άλλο.
0: Ναι.
4: Άκου να δει.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά.
4: Και μιας και λέμε για σχολεία και τα λοιπά, έχει μια τρομακτική πώς το λένε,
0: πρόβλεψη.
4: Όχι πρόβλεψη, στατιστικό στοιχείο το οποίο έρχεται από τον ΟΑΣΑ, όπου σχεδόν ένα στους δύο 15χρονους δεν φτάνει το βασικό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου.
2: Α, ναι.
4: Στα μαθηματικά. Και
0: εδώ και είναι τα βιβλία για το TikTok, ρε.
4: Στις φυσικές επιστήμες.
0: Και είναι τα βιβλία για το TikTok.
4: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις στην ευρωπαϊκή ζώνη.
0: Ναι, αλλά καλά, είμαστε κορυφαίοι.
2: Kissers Lab. Να σου πω και κάτι.
0: Στο κέντρο.
2: Να ανεβάσεις και το ηλικιακό όριο. Πάλι
4: ναι,
2: τα ίδια χάλια.
4: Όχι, καλά.
2: Πάλι
4: σίγουρα,
2: τα ίδια χάλια.
4: Σίγουρα. Απλά αυτά βγαίνουν
2: μέσα. Ειδικά για την κατανόηση κειμένου. Εντάξει, η αλήθεια είναι το να έχει σταματήσει το διάβασμα.
4: Στα social το βλέπεις.
2: Το βλέπεις στα social media όπου κρίνει κάποιος από έναν τίτλο χωρίς να διαβάσει το κείμενο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρεθεί το ίντερνετ 15 χρόνια και πάνω.
2: Συμφωνώ.
0: Όχι.
2: Επίσης, εννοείται ότι έχει να κάνει με την εκτενή χρήση του κινητού όπου δεν διαβάζουμε. Έχουμε την εικόνα συνέχεια και την εναλλαγή εικόνας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία εικόνα πάνω από, σε ένα βίντεο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να δούμε κάτι. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να διαβάσουμε κάτι. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Και αυτό μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
0: Εννοείται. Kissers Lab.

0: Σούβι, ήρθαμε χθες στο Κατράκιο και σε είδαμε. Τι είχες φάει πριν την παράσταση και είπες 3 λίτρα νερό. Έτσι κάνω σε κάθε παράσταση. Αλλά είχε φτιάξει η Εύα ένα μοσχάρι αυτό που έφερα από το χωριό. Με πιπεριές από το χωριό. Κέρατα, δεν ξέρω τι εννοούσε επειδή λείπω καιρό. Και είχε βάλει και μπούκοβο μέσα. Ήταν καταπληκτικό στη γάστρα.
1: Ήταν λίγο spicy.
0: Στη γάστρα, ναι. Τέλειο. Τέλειο, το διέλυσα. Έμπαινε το μοσχάρι μέσα στις πιπεριές, Μαρία. Και λίγο με λιτζανούλα και τριμμένη ντομάτα όλα από το χωριό. Μπράβο. Ήτανε καταπληκτικό. Έκανε σούγο, που είναι η σάλτσα.
1: Είχε μελώσει.
0: Ναι, είχε μελώσει μια σφίνα ψωμί και κατσικίσιο τυρί. Τούμπανο έγινε.
1: Μετά από πώς να μην βγεις 3 λίτρα νερό.
0: Καλά έκανα.
1: Εννοείται.
0: Σιγά μην την αφήσω αυτό. Γύρισα από Αντώνη Καφετζόπουλο που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Πώς τη βλέπεις την ΑΚ, τι θα κάνει φέτος η ΑΚ.

0: Εμένα λέει ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ακούστε λέει, μου είχε πει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα εσύ. Δεν πρόκειται να ανοίξει οικό σπίτι και θα καταλήξει τα πρόβατα. Πριν λίγο τελείωσε το άρμεγμα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, το να έχεις πρόβατα και να αρμέγεις δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε.
0: Δύσκολο.
1: Πρωθυπουργέ,
2: δεν αφήσατε και κανένα πρόβατο.
0: Γιατί, δεν θα έρθουν εκλογές.
2: Δεν αφήσατε κανένα πρόβατο.
0: Και είναι πολύ δύσκολο και. Εντάξει, το πρόβατο είναι πιο εύκολο από το κατσίκι. Το κατσίκι θα φας κλωτσιά στο άρμεγμα για πλάκα. Τα κατσίκια, σκεφτείτε, τι να σας πω, κοκαίνη με φραπέ. Δεν είναι
1: ψυχολόγητα.
0: Τα κατσίκια είναι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για πρόβλημα. Εκεί που φύλα τα πρόβατα, τα πρόβατα μια χαρά. Τους μιλάς, σου μιλάνε, σε φυλάνε, ηρεμείς. Τα κατσίκια.
1: Τα κατσίκια δεν είναι, εντάξει.
0: Μία φορά με βάλα να φυλάξω κατσίκια. Ο χειρότερος βοσκός.
2: Φύγαν όλα.
1: Με τα πρόβατα θα τα πήγαινες καλύτερα.
0: Έχω φυλάξει. Έχεις στο χωριό μου. Δεν κάνουν τίποτα τα πρόβατα. Πετάς εσύ μια πέτρα εκεί στο πλάι και γυρνάνε από εδώ. Πετάς μια πέτρα και γυρνάνε από εκεί. Συγκεντρώνονται.
1: Τα κατσίκια σκορπάνε.
0: Τα κατσίκια σκορπάνε. Είναι όλα σαν το Χάλαντ. Δεν μπορείς να σκεφτείς που θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένα πάτησε σε αυτοκίνητο ανθρώπου για να φάει. Ξέρω εγώ το πλατάνι.
1: Ναι, που σκαρφαλώνει.
0: Και
1: ναι.
0: Του είχε κάνει γρατσιού. Μια υπογραφή του είχε βάλει στο καπό. Ωραία υπογραφή κάνεις. Είμαι ο goat. Ναι, υπογραφή σημαίνει πολλά. Άλιστα.
1: Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία, λέει. Χθες πρώτη μέρα σε νέα δουλειά κάναμε μία ώρα meeting.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το δεκάλεπτο είχαν πιάσει όλο το κινητό και χάζευαν. Καλά,
0: ναι. Ναι, καλά, είχαν βαρεθεί.
1: Εννοείται. Επίσης δεν χρειάζονται τα meetings να κρατάνε πάνω από 15 λεπτά. Άλλο θέμα αυτό. Και κάποια meetings απλά λύνονται με ένα mail. Ναι. Άλλο θέμα αυτό. Εντάξει.

0: Πείτε μου, λέει, ποιο επάγγελμα έχει 5 μήνες διακοπές εκτός από το σπίτι. Πω, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι.
0: Έχετε σοβαρά θέματα να λύσετε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε πολύ σοβαρά θέματα να λύσετε.
0: Πραγματικά.
1: Το ότι πάνε οι δάσκαλοι, ας πούμε, στην επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν ή που έχουν πλέον ένα σκασμό λεφτά για νίκια και τέτοια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Ενώ να κάνεις κάθε μέρα με 25 παιδιά.
1: Ναι, πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα
1: πολύ
0: εύκολο.
1: Απλούστατα. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε με 2.
0: 5 βέβαια που τους βρήκες, αλλά εντάξει. Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποια είναι πολύ σκληρά, πραγματικά. Κάποια είναι πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ σκληρά.
1: Όπως με όλα τα ζητήματα, εντάξει, είπαν, ότι
0: πάρα πολύ σκληρά.
1: Ό,τι έχει να κάνει
0: ιδέα και
1: με
0: έχετε
1: την
0: και άποψη,
1: κοινωνία, πραγματικά. Ό,τι έχει να κάνει.
0: Ιδέα δεν έχει. Τέλος πάντων.
1: Είναι και των άκρων, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι των άκρων από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Είναι η ίδια okay. λογική της βούλτευση. Οι μισές εμφανίζονται έγκυες.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, σας αξίζουν κάτι τέτοιο.
1: Ο Αντώνης λέει: καλημέρα στην παρέα. Συζήτησα με τη γυναίκα μου το θέμα με τον υπηαγωγείο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι δασκάλα δημοτικού. Σε καμία περίπτωση δεν υποστήριζε τη συνάδελφο και μάλιστα μου είπε ότι δεν έχει δίκιο ούτε στο παραμικρό σε οποιαδήποτε προσπάθειά μου να τη δικαιολογήσω την νηπιαγωγό.
0: Ναι,
1: εγώ βέβαια έχω κάπως διαφορετική γνώμη. Όπως είπε και η Μαρία, λέει: δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κλείνω τα συζήτηση, μου είπε ότι ή έχει κάποιο θέμα ψυχολογικής φύσης ή πολύ απλά ήθελε να κάνει άλλη δουλειά και απλά δεν της βγήκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ερμηνεία που μπορεί να έχει μια βάση. Και το ένα και το άλλο. Και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μια πολύ κακοπληρωμένη δουλειά με πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπου και να πας, είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στην επαρχία, είναι μια δύσκολη δουλειά. Από τις εγκαταστάσεις μόνο να το πάρεις το πράγμα.
0: Δεν τα φτιάξαν οι τράπεζες.
1: Όχι. Οπότε για να την κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι δεν θα γίνεις πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Έχεις μόνο να προσφέρεις. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, όπως είδαμε τη συγκεκριμένη, κάπως μας κακοφαίνεται. Αυτό είπαμε. Αυτό.
2: Συγγνωμήστε σε και εγώ, κατηγορείτε όμως. Κατηγορείτε.
1: Ναι, κατηγορούμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι, άντε καιρός.
1: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ολλανδία με την οποία παίζει η εθνική μας την Πέμπτη.
2: Το εκπαιδευτικό σύστημα,
1: σύστημα του Τσάβη, λοιπόν, έχω να σου πω.
2: Ωραία.
1: Εγώ θα το συνδέσω και λίγο με το παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί και ο Κλοπ έβαλε κάποιους καινούριους κανόνες μες στην ομάδα.
2: Ναι,
1: δεν θα κουρεύεστε,
2: βέβαια,
1: δεν θα μιλάτε.
2: Ο Πασαρέλα τα έκανε.
1: Ναι. Δεν θα μιλάτε, δεν θα κουρεύεστε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν ποιοι από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν

0: με βαθύ πλούτο από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, έχει μία λογική. Έχει, ναι, μία λογική. Ναι. Έχει μία λογική η απόφαση του Τσάβη και την εξήγησε και ο ίδιος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατά όλη την ομάδα συγκεντρωμένη και κάθε ποδοσφαιριστή έτοιμο να δώσει το 100%.
0: Α, γιατί δεν ξέρει ο Ολλανδός διεθνής ότι πρέπει να δώσει το 100%.
1: Όχι, πρόσεξε. Λέει, ναι, ως παίκτης, εγώ μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Σκοτώνει αυτόματα το κινητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Ενώ αν νιώσεις άχρηστος μία μισή ώρα πριν από τον αγώνα, είναι
0: καλύτερο να είσαι ξενερωμένος στον πάγκο.
1: Έτσι είναι, όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ρώτησαν τον Φαντενφέν, τον Μίκη Φαντενφέν.
0: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν εκτός εντεκάδας ο Τσάβη?
1: Μπορεί. Συγγνώμη, εντάξει, έχεις δει.
0: Με την Οσασούνα στο κύπελο. Ήταν Τσάβη, Ινιέστα, Μπουσκέτς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή στην Εθνική Ολλανδία, Ισπανία. Κάποια στιγμή να έχει βγει.
0: Μπορείς να πεις ότι ο Τσάβη ήταν εκτός εντεκάδες και δεν έπαιζε? Όλη η Μπαρτσελόνα από αυτόν και τον Ινιέστα ξεκινούσε.
1: Ο Μίκη Φαντεφέν παραδέχθηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίσει από την προηγούμενη μέρα.
0: Αρχίσανε. Ναι,
1: αν πρόκειται να αγωνιστεί, ώστε να προετοιμαστεί ανάλογα.
0: Κλοπ και Τσάβη θα χαιρετήσουν σύντομα. Θα τους φάνει παίχτες σαν βάφλα. Ολλανδική, πώς το λένε αυτό το.
1: Ωστόσο, λέει, αυτή είναι η απόφαση του επιλέκτορα. Ναι. Οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε.
0: Μέχρι να έρθει ο άλλος. Έλα, τώρα θα πας στο Φαντάικ να του πεις, δεν θα ξέρεις αν θα είσαι δεκάδα.
1: Καλά, ο Φαντάικ ξέρει τι θα είναι.
0: Και ο Τσάβη ήξερε. Θα πας τώρα στο Γερμανό να του πεις, δεν θα μιλάς, δεν θα έτσι, δεν θα αλλιώς, δεν θα κουρεύεσαι. Να ακούς τον Κλοπ να σκάει μέσα, έχει όρεξη. Γιατί έχει δύο χρόνια που είναι άνεργος ο Κλοπ, 1,5 χρόνια.
1: Άεργος ήταν, δεν ήταν άνεργος. Άεργος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε και ήταν συμβουλάτορα σε ομάδες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Γιατί το λέγανε Μπελόκηπους, γιατί είχαν αμπέλια. Γιατί το λέγανε Πατήσια, γιατί εκεί τα πατάγανε. Γιατί το λέγανε Λαμπρινή, γιατί είχα μια ξαδέρφη μου. Δηλαδή, τι να βγει, αδερφή Βαρδινό. Δηλαδή, θα ρωτάει τέτοια. Δεν μελετάτε, δεν σας ενδιαφέρει όλο κινητό και κούρεμα. Τέλος το κινητό, τέλος το κούρεμα. Και μετά θα πει ο Κλοπ, για ποιο λόγο δεν κερδάμε? Γιατί φεύγω? Ακοτσάβη, λέει, εγώ, λέει, μισούσα όταν έπαιζα ένα πληρωματικός. 600 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Άσε μας, μωρέ, ψεύτη. Δηλαδή, πώς να σου πω, να έρθει να το πει. Ποιος να έρθει να το πει, εγώ μισούσα όταν δεν ήμουν στην 11η? Ο Γκούτι, που ήταν όλοι οι παιχταράδες, ναι, και τον, ναι, αφήναν, ναι, λίγο έξω. Και ξέρω εγώ, Κασάνο που τον άφηναν εντάξει και τσακωνόταν. Ο Τσάβη. Κάτσε ρε φίλε, έχω και προβλήματα.
1: Έχει, ναι.
0: Ο Τσάβη, λέει, όταν είμαι. Ο Μέση, όταν δεν με αφήναν να εκτελέω τα πέναλτι, είχα πρόβλημα. Δηλαδή, τι μας είπες τώρα?
1: Εντάξει, έχεις ένα πόδι.
0: Συχαίνομαι να είμαι τόσο όμορφη. Ανοίγει πόρτες, αλλά είναι κατάρα, είπε η Ναόμι Κάμπελ. Φύγει από εδώ πέρα. Περπατά σε μια πασαρέλα και με ένα εκατομμύριο. Συχαίνομαι να είμαι όμορφη. Πέσα στην άλλη που δεν τη δίνουν ούτε σειρά στην τράπεζα και έγκυο μαζί. Κάτσε ρε Μαρία, έχω άδικο?
1: Όχι, όχι. Έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, όχι.
0: Θα φύγουν αυτοί. Το 1998 θα λέγανε όλοι μπράβο, coach. Ωραίος. Θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας να εκδικηθούμε. Πότε παίχτες ξύρισαν τα κεφάλια για να παίξουν και δεν φάγαν τρία μπαλάκια?
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά για εμάς είναι προς το συμφέρον μας.
0: Τι δουλειά έχει ο Τσάβη?
1: Εμείς δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το,
0: άστον
1: το
0: να
1: ανακούρκουδο
0: παραμείνει.
1: Αυτό εδώ πέρα.
0: Ανακούρκουδο. Τελεία.gr. Τι δουλειά έχει ο Τσάβη προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας? Αυτά μόνο σκεφτείτε. Δηλαδή με τόσους προπονητές, τέτοια παράδοση Ολλανδία, πήραν τον Τσάβη να κάνουν πάσα.
1: Και η Βραζιλιά πήρε τον Αντσελότη.
0: Και τι έγινε?
1: Αυτό λέω κι εγώ. Πώς ξέρεις εσύ τώρα?
0: Που ξέρεις εγώ.
1: Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Τι θα φας σήμερα? Μια καλή σαλάτα. Δροσερό φρουτάκι από Lidl, εγγυημένο καθημερινά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, με φουλ εγγύηση και εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου γυρνάνε τα χρήματα. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό,

0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Βεβαίως. Και να γυρίσουμε αν για το βγει. Τελευταίο μισάρο. Αν βγει, αν δεν βγει, ό,τι είναι τώρα. 60 άτομα στο πανηγύρι. 60. Και τη σκόνη τα παπούτσια να σα αφήσουν στο πανηγύρι, καλά είναι. Τι θα κάνω.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφορείου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κομβοκίμης, στη Λεωφορείο Συγκρού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφορείου Κηφισίας προς την Αττική Οδό. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν πασαραϊδεί με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο, Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων ότι το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή.
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εν τω μεταξύ, Ολλανδία, Μαρία, πάντα σκέφτομαι Γκους Χίντινγκ, Φανχάλ, Κούμαν.
1: Εννοείται.
2: Μόνο οι μπαρμπάδες στο καφέ. Ποιο δεν πήγε καλά με την Ολλανδία.
1: Στην εποχή μα και τέτοια.
2: Απ' τώρα να με πάρει.
0: Αυτοί οι τρεις είναι πάντα εναλλάσσονται.
2: Τώρα να με πάρει να πάω.

0: Καλημέρα, ωραία, κλεφτόπουλα. Γιατί έτσι. Εσείς μπορεί, παιδιά, κλέφτο. Μιας και μιλάμε για σχολεία, υπάρχει καινούργιος νόμος για εκδρομές στα δημοτικά μόνο περίπατη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φτιάχνετε αριστερούς. Φτιάχνετε αριστερούς.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθει μήνυμα.
2: Μόνο πορείες.
0: Μόνο πορείες. Αυτό, φτιάχνετε αριστερούς. Μόνο πορείες.
1: Αριστερούς φτιάξαμε τους πίες σε κάνα μουσείο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί μόνο περίπατη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Προβλέπεται βέβαια ένα ένας αναμήνα, εάν θέλει το σχολείο, περίπατος. Έτσι, απλά είναι πολλές...
0: Τέσσερα, περίπατος.
1: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να
2: για
1: γίνει μια επίσκεψη, ας
2: ναι,
1: πούμε,
2: για το
1: πούλμαν και τα λοιπά.
2: Ναι. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Σαν το γνωστό ανέκδοτο με το Μελισσανίδη.
0: Ναι, μην πίνεις σίγουρα το παιδί. Ήδη σκέφτομαι τον Τζάβι να λέει, όποιος πειράξει την οτσορροπία στα πολιτεία θα πεθάνει. Θάνατος, την ξέρετε τη λέξη. Υπακοή σημαίνει ζωή, ρε παιδί.
2: Κάποιος λέει, αλλάξτε τη φωτογραφία της εκπομπής σας, δεν θα το ξαναπώ. Ο πρόεδρος είναι εξάδελφος του πατέρα μου, αυτό σας λέω μόνο.
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Σάβη, όχι τσούβι, παιδιά, δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: αργότερα.
0: Καλώς, η Σούλα η Βαν Μπρόκελεν από την Ολλανδία ήταν.
2: Και ήρθε τελικά.
0: Νάτι.
2: Η συνοικία της Λαμπρινής πήρε το όνομά της από την ψυχοκόρη του Λάμπρου Βεϊκού. Εννοείται ότι θα ερχόταν και ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Θα έρθει και μήνυμα, ο Δε Βρίσκο Πάρκινγκ. Ωραία περιοχή. Πολύ ωραία περιοχή.
2: Ο Γιάννης λέει. Για να καταλάβετε τρεις φορές. Γιατί θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Γιατί, ρε Μαρία.
2: Η Πονηρούλα Μαρία.
0: Πονηρούλα.
2: Ναι.
0: Η κυρία Πονηρούλα. Το καρτούν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Πονηρούλα.
2: Η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία της. Δηλαδή, α.
0: Σε δικαστήριο είμαστε.
2: Ότι πάω
0: Γι' αυτό λοιπόν οι κατηγορούμενοι.
2: Ναι, ναι,
0: εκτρέπει.
2: Το λέει από μόνος του. Ότι πάω την κουβέντα στην ουσία της. Mm-hmm. Αντί να εστιάζει την προβληματική περιοχή και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων της, προτιμά να εστιάζει στις και καλά δυσκολίες του επαγγέλματος και στην επάρκεια των δασκάλων. Δηλαδή, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η επάρκεια των δασκάλων και οι δύσκολες συνθήκες είναι μόνο στα Νολιώσια. Δεν είναι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πουθενά άλλου.
0: Και στο Μενίδη.
2: Και η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία. Α, μωρέ, τι έκανα.
0: Ένσταση, κύριε πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Μα τι κάνουμε, τι έχουμε πει.
2: Την ουσία του προβλήματος.
0: Μα, κυρία Ζαφυράτου, ουδέποτε έχει ενοχλήσει και φαίνεται και η δράση της. Εδώ τα αποδεικνύουν τα έγγραφα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Επινεκρασίας.
2: Αν θέλετε εκπομπή να πάτε με τους γονείς σας.

0: Μαρία η Πονηρούλα, τίτλος για σαπουνόπερα.
1: Α, ωραία.
0: Μαρία, όχι.
1: Όχι,
0: όχι. Κωμωδία παλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι. Θεατρικό.
0: Α,
1: θεατρικό,
0: ναι.
1: Παιδικό λίγο.
0: Μαρία η Πονηρούλα, ναι. Δεν πιστεύω να μην μου πει ψέματα, Μαρία. Όχι, μαμά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
1: Είσαι Πονηρούλα.
0: Μαρία η Πονηρούλα.

0: Κάρμεν Ρουγκέρι παρουσιάζει τη Μαρία την Πολυρούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι στη Σουηδία.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις οικόπεδα.
0: Οκ. Okay.
2: Έχουμε εδώ.
1: Έχουμε εδώ. Για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων.
0: Εδώ θα γίνει
1: ο τάφος εν. Σε περίπτωση πολέμου, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή, πόσο μπροστά είναι.
0: Βλέπουν μπροστά. Δεν χαλάνε καθόλου τη διάθεση του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Θα ξυπνήσει το πρωί και να τα ακούσει. Είναι η πολιτική ενημέρωση. Είναι ομαδική τάφη. Φτιάχνονται να φτάνουν στο σχηματάρι. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Ψάχνουν νέες εκτάσεις γης, λέει,
0: ναι,
1: οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμική σύραξη.
0: Δεν σε αγχώνει αυτό?
1: Καθόλου.
0: Πάντα εδώ, αν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι φούρ εδώ,
1: ναι,
0: ήταν ένας μπάρμπας. Δεν το δίνει το χωράφι. Μα να γίνει απαλωτρής. Δεν θα περάσει ο δρόμος να πάει από πάνω.
1: Μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία θα πουλήσουμε. Ακόμα μην πουλάς.
0: Δεν θα περάσει μην ο δρόμος. Από εδώ μέσα δεν περνάει ο δρόμος. Τελείωσε. Το χωράφι το δικό μου δεν το δίνω απαλωτρίωση. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα.
1: Να το, ναι. Ο Γιάν Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, δήλωσε στο Associated Press: «Δυστυχώς αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό». Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος κατευθείαν για την τελική φάση. Λίγο τα προκριματικά, λίγο κάτι. Mm-hmm. Λίγο να προετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσουμε εκεί. Όχι. Εντάξει. Okay.
2: Και ένα κοινωνικό μήνυμα που είχε έρθει. Χάρη, βγάλε τα φασολάκια από την κατάψυξη.
0: Ναι, φίλε, φασολάκια από την κατάψυξη.
2: Ναι, γιατί τι θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μπορεί να είναι ήδη μαγειρεμένα φασολάκια, λογικά.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Από το χωριό τα φέρανε και τα βάλανε στην κατάψυξη.
1: Ναι, τα βάζει κατευθείαν κατάψυξη στην κατσαρόλα. Όχι, αν είναι ομά και είναι στην κατάψυξη, δεν τα ξεπαγώνει και μετά τα βάζει στην κατσαρόλα.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Όπως κάνεις στον μπάρμπα τέτοιον. Ή αλλού.
1: Ναι.
2: Τον Κανατά.
0: Ή αϊνός που μου λέει κάποιος. Θα πάρεις.
2: Αυλή.
0: Η αύλη συνταγογράφη. Αϊνός.
1: Να τέτοια μηνύματα θέλουμε. Μου είπε ότι στην αρχή της σχέσης ήμουν πολύ καλύτερος και της είπα ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
2: Πολύ σωστός.
1: Πολύ σωστός.
2: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζητούν τα απουσιολόγια για τη Δευτέρα παρουσία με αυτά που θα έρθουν. Πάντα θα έλεγα να σου πω, μη με δώσεις ρε. Δεν γίνεται να μην. Πέτρο, μη με βάλεις ρε Πέτρο.
1: Και ευχαριστώ τον συνακροατά, λέει, που είπε για τα φασολάκια, μου έδωσε ιδέα τι θα πάμε σήμερα.
2: Είδες.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα τη εβδομάδα που με γύρεψα χθες.
0: Η Τρίτη είναι πάντα όμως για μακαρόνια με κοιμά.
1: Άμα είναι η Τρίτη για μακαρόνια με κοιμά, η Δευτέρα τι είναι?
0: Δευτέρα είναι για όσπριο. Δευτέρα, Τετάρτη. Κάτι λαχανικό.
1: Πάντα η Δευτέρα έχει ζυμαρικό για παρηγοριά.
0: Α, οκ.
1: Πάντα. Θέλω να έρθει ο Τσόχος να μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ έχεις έρθει
0: Θέλει
1: νωρίς.
0: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Εσύ έχεις έρθει νωρίς.
0: Μόνο που δεν είπε,
1: αργούμε εμείς.
0: Να
1: σας
0: έχει ο Θεός καλά. Παιδιά, όντως με είδα το βίντεο του Αντετοκούμπο με το τεράστιο Ιγκουάνα που μπήκε στη.
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Που μπήκε στην αυλή. Μα είναι τεράστιο. Και του λέει,
1: ο Μίτσος είναι, ρε. Ο Μίτσος είναι.
0: You go get it. Έλεγε στο γιο του. No. Are you scared? Because I'm scared. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ιγκουάνα. Αυτό είναι κροκόδηλος.
1: Ξαναμπήκε, λέει, έχει φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα.
0: Αυτά μπαίνουν στην αυλή.
1: Ναι, μπαίνουν στις αυλές αυτά.
0: Καλά. Στην Άρτα αυτό, αν το βλέπανε. Το ξέρεις, το Φλόμπερ με τα διάσπαρτα πυρά. Απλά δεν θα γινόταν βίντεο. Να μπαινε ένα τέτοιο. Η τσεκούρα είναι θηλυκό. Η τσεκούρα, όχι το τσεκούρα.
1: Μετά αλλού η ουρά, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Να μπαινε αυτό
1: σε ειδικό μοντέλο.
0: Σε χωριό. Να βλέπεις ένα τέτοιο.
1: Έλα μωρέ, δεν υπάρχουν σαύρες.
0: Τέτοιες σαύρες.
1: Όχι.
0: Τι είναι σαύρα πεντάρι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο που σαν μια μύδι, ρε παιδί μου.
0: Τι λες ρε Μαρία, τι σαν μια μύδι. Εδώ μιλάμε για σκυλί με δέρμα τέτοιο. Αυτό είναι σκυλί, δεν είναι. Αυτό είναι τεράστιο.
1: Φτιάχνεις
2: ωραία. Έχει καναπέ σκυλί.
1: Φτιάχνεις μια τσάντα.
0: Από Ιγκουάνα.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Ποια τσάντα ρε.
2: Τρέπεσαι.
0: Δεν θα σταματά. Και βλέπεις ένα Ιγκουάνα. Κάτσε καλά να. Δεν είμαι ο Μίτσος ο Θανάσης. Ναι, καλή ιδέα για φαΐ. Ιγκουάνα κατεψυγμένο. Αυτό βάζει την κατσαρόλα κατευθείαν.
1: Μπράβο. Όχι Τετάρτη, Τετάρτη νηστεύουμε.
0: Τι ήταν αυτό, ρε. Τεράστιο, παιδιά, να μπείτε να το ψάξετε. Αν πατήσετε Αντετοκούμπο Ιγκουάνα, σαύρα, ξέρω εγώ, θα σας βγάλει το βίντεο. Έχει κάνει τέτοια σκιά αυτό. Σου λέω αυτό είναι σκιά να παίξει δηλωτή από κάτω. Τι είναι αυτό, ρε. Είναι τεράστιο.
1: Είναι, το είδα.
0: Λες και είναι δράκος του Κομόντο.
1: Αλλά τώρα το έλεγε αυτό. Κάπου είδα μία δήλωσή του ότι έχω φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Θα πάω να μείνω σε δύο μέρες μου.
0: Σκέφτηκα Τσόχο να λέει: Ω Ιγκουάνα! Ω Ιγκουάνα! Δεν μπορεί. Πάλι αυτό.
1: Εγώ σήμερα θα φάω φακές όπου θα έχουν τόσο πολύ ξύδι, λέει, που κάθε κουταλιά που θα τρώω θα κλείνω τα μάτια μου. Χθες φάγαμε φακές εμείς.
0: Α, ωραίες.
2: Έχει σήμερα συμβεί αυτό που λέει για τον influencer ο φίλος.
0: Ποιο είναι αυτό,
2: ο οποίος κάθεται πάνω σε χελώνα την ώρα που γεννάει.
0: Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ευτυχώς δεν μου τα βγάζει όλα τα Instagram.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Και αυτόν στην Άρτα έτσι θα τον κάνω. Ποιος μωρέ κάθεται πάνω σε χελώνα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Κάθε τρέπο.
1: Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
2: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για ενδεχόμενη τελευταία κατοικία.
0: Λοιπόν, ευάερο, ευήλιο. Δεν θέλει πολύ.
1: Έχει δροσιά.
0: Με τα πρώτα 3 νίκια θα το φτιάξουμε.
1: Έχει δροσιά.
0: Και
1: δροσιά.
0: Να είναι άσκαυτο. 3 νίκια μπροστά και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Πονηρούλα. Πες στον Πονηρούλη, λέει, ότι έχω φάει διαβήτη ξύλινο στην πλάτη στο 7ο Δημοτικό Γαλατσίου και δεν είπα κουβέντα στο σπίτι γιατί θα μου λέγανε καλά σου έκανε.
2: Και ήταν μεγάλος, ξέρεις, αυτό για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγχος μου ήταν μη μείνει το χέρι μου μέσα στο μυρογνωμόνιο γιατί δεν μπορώ να το βγάλω.
2: Το βάζαμε
0: σαν βραχιόλι και μετά έκανα. Μαρία, έκανα. Και μόλις το βγάζα. Δεν το ξαναβάζω και μέσα. Λες και ήταν το Τζουμάντζι. Ήταν αυτό το μυρογνωμόνιο. Το βάζε σαν βραχιόλι και μετά πήγαινε σαν την άλλη πλευρά με το κόκαλο. Και το βγάζε σιγά-σιγά. Θα ξέρω, το ξανακάνω. Τέλος η αδρεναλίνη για σήμερα.
1: Καλημέρα και Δυνάτας από τον Brighton. Λίγο μικρότερο λέει από τον Δράκο του Κομόντο ήταν, λέει, αποστολή στην Ολλανδία.
0: Το είπα, ναι. Τόσο Δράκος του Κομόντο που είναι δηλητηριώδης. Ο Δράκος του Κομόντο.
2: Αυτό δεν είναι, έχει δίκιο. Να, το
1: να σου πω, έχει δίκιο, φίλος. Έχει δίκιο. Λέει, Μαρία, Δευτέρα είναι για ζυμαρικό, όχι για όσπρια. Μετά από 5 λεπτά. Χθες φάγαμε φάκελο. έχει δίκιο και όντως είναι αλήθεια. Όντως. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά τι να κάνω, δίδυμος με δίδυμο. Και έκανα και μακαρόνια με κιμά. Αλλά φάγαμε φακές.

0: πεθάνει.
1: Δεν τρέπεστε, τι γαϊδούρια είσαστε. Τι γαϊδούρια.
2: Σαν το Μίστερ Μπίλ θα πήγαινε ο Αλέξανδρος στο νοσοκομείο με κολλημένο μυρογνωμόνιο. Μπίλ στο χέρι.
1: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη, λέει, για όλα τα γούστα έχω.
2: Μυρογνωμόνιο σαν μπεγλέρι με το δάχτυλο, έφυγε τον ταβάνι, γιατί το έκανε γύρω.
1: Το έκανε γύρω. Σωστό. Να χαθείτε, να χάνεστε.
2: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη για όλα τα γούστα. Πουλάω οικόπεδο με λίμνη για τάφους, νημόσυνα. Υπάρχει συνεργασία του Παναθηναϊκού με Playmobil.
1: Θα
2: είμαστε έτσι Playmobil.
1: Ο Ράπτης τι θα κάνει, θέλω να δω τώρα.
2: Ναι, είναι το εντάξει, έχει συνεργασία με το άλλο.
1: Δεν είναι το ίδιο όμως.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Καμία σχέση. Άλλη εταιρεία.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι άλλο είναι το ένα, άλλο το. Άλλο είναι το Playmobil, άλλο είναι τα Lego.
2: Ναι, αλλά έχουν απαγόρευση μεταξύ τους, να ξέρεις. Αν συνεργαστείς με. Εγώ δεν ήμουν με το Playmobil. Είχα απαγόρευση προς το άλλο.
1: Δεν είναι έτοιμα το Playmobil, δεν τα φτιάχνει.
2: Δεν έχει σημασία, επειδή. Εντάξει, το άλλο είναι μεγαλύτερο μπραντ, δεν το συζητάμε, αλλά είχα πάνω στο συμβόλαιο αυτή την απαγόρευση. Την ίδια έχει ο Ράπ.
1: Αλήθεια.
2: Προφανώς.
1: Για να σε δω τώρα.
2: Θα δεις. Κοίτα, Playmobil κάτω. Playmobil Καραγκούνης. Είναι κάτω. Playmobil Νίστρου με τέτοιο αλέφαντο. Έλα. Ποιος μπάω. 11 με 10 τι κάνανε. Τον Κυρνίκο έτσι. Με ριγέ. Θέλει Playmobil σαν τον Ντόργκελε.

0: Δεν ήθελα να φύγω σήμερα με τέτοιες μουσικές, Μαρία, ναι, αλλά είναι και 58. Ωραία. Πρέπει να τα πούμε.
1: Να τα πούμε πριν το πούμε, να πούμε μια καλημέρα στην Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Έτοιμη για αποκέντρωση από Αθήνα για τα όμορφα Τρίκαλα. Στείλτε θετική ενέργεια. Μια Τρίκαλα, φανταστικά.
2: Αλήθεια. Θα πέρασε. Και να πα. Έξω από την Αθήνα. Εντάξει. Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχει ωραία χωριά.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα όπω τα ονειρεύεστε και τα φαντάζεστε.
0: 2,5 λεφτά του πουτάν. Telecom έχω όμως και στα Τρίκαλα και παντού, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες δυνατότητες. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους τους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα της Telecom. Μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς με όποιον τρόπο και να θέλεις, θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την bwin. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να το τραγουδήσετε. Στοίχημα και live καζίνο στην bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ
4: το Σαμπάκι
0: Τσουτσου, Τσούτσι Κατσόχος είναι εδώ για πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη Κεφαλάς, ευχαριστούμε και τον Πετρίδαρο που ήταν εδώ στην υποστήριξη. Τα λέμε αύριο.
2: Φλέγω μπιλ ξενοφώντας γίτας.
0: Άιρε,
2: δεν τρέπεστε λίγο, παλιά άνθρωποι.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αρνητικό στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάνκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Το βάρος στην κυκλοφορία έριξαν στη χθεσινή προπόνηση οι πράσινοι, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Φιλικό απέναντι στην Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού δίνει σε περίπου μία ώρα η ΑΕΚ και αναμένεται να αγωνιστούν αρκετοί παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο και Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το μάτς με τον Όφη. Ανυπόμονος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, δήλωσε στον BWin Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια, νέο πρόσωπο στην αποστολή της Γαλανόλευκης ο Τσάπρας, αμφίβολος ο Βαγιανίδης λόγω ενοχλήσεων. Στο Κάουνας εν όψη του απόψινού αγώνα με τις Άλγκερις βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Παραμένει εκτός ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με την Μπιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτχεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό Eurocup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Κάτι Κοστορίνου έγινε ξανά μετά από 9 χρόνια ο Νέτο. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του πολύπειρου Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για να αναπληρώσει το κενό του Γκραμπάρα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία, 1-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο, πρώτη νίκη για την Ιταλία, 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα, Λετωνία-Κύπρος 0-0, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
5: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς περιλαμβάνει 8 αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 8 από την ενισχυμένη Ζαλγκύρης. Την ίδια ώρα κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη η Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μία ώρα νωρίτερα αρχίζει το Ντουμπάι Μπαρτσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαξε υποδέχεται την Μπάγκερν και 1/4 αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Δύο εμφύλοι αρχίζουν στις 9:30 με την Αρμάνι Μιλάνο να φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια την Μπασκόνια. Η δράση ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο στο Παρίσι με το μάτς Παρί Παρτιζάν.
5: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Κάντε κίνηση και ρωτά. Φέρνει πάρα στα αριστερό ρότα, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι άκλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουνιεράκι. Παίρνει ο Παυλίδης, σου του Παυλίου και κόλ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξέδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχείο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζορτζ Μπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσει ότι είσαι ο Δήμος. Τσαχνεί τον Παυλίδη. Μπάλα φέρνει στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Γκρίκους. Μέχρι να έχει Παυλίδη και γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης. Γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ μέσα στο Γκρέμπλεϊ. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5 Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν και αυτό το γκολ στον Τζορτζ Μπάλτοκ. Οι Έλληνες διεθνείς

0: Προς το παρόν πίστευα ότι έχω κουφαθεί. Προσπαθούσα 3 λεπτά να συνδεθώ με τα ακουστικά εδώ πέρα, τέλος πάντων, να ακούσω τι ακριβώς παράγεται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που έχω την τιμή να σας παρουσιάζω μαζί με Μιχάλη Τσόχο κάθε μέρα. Πρεσάρισμα, κυρίες και κύριοι, και ξαφνικά πετάγεται η μιλήχια φωνή του Πάνου Ρίλου. Πρώτο και δεύτερο δεν δουλεύει, βάει. Εντάξει. Οπότε δεν κουφαθήκαμε. Καλημέρα! Είστε εδώ συντονισμένοι στον bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6. Αρχίζει το πρεσάρισμα λίγο μετά τις 10 με Πάνο Ρίλο, πάντα σε αγωνιστική διάθεση, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Εντάξει, έχουμε το κεφάλι μαζί σου όταν ο Πετρίδης είναι εδώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, ακόμα και να του ξεφύγει κάτι δεν το πάρει χαμπάρι, οπότε δεν θα το έχουμε άγχος, καταλαβαίνεις.
1: Αν του ξεφύγει κάτι δεν το πάρει χαμπάρι?
0: Όχι.
1: Και οπότε είμαστε ασφαλείς γι' αυτό.
0: Ασφαλείς είμαστε.
1: Άμα ξεχάσει να βγάλει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εντελώς συμπτωματικά είπα.
0: Δεν θα χωθούμε. Θα ξεχάσει το Ζέρβα σήμερα, α πούμε.
1: Μα.
0: Σου λέει, έλα μου, παίζει με τις Άλγκυρες. Και τι έγινε, 8 η ώρα. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Λίγο κουρασμένος φαίνεσαι.
1: Πάνω ο Φαβάιος, ε. Φαβάιος. Αχ, Παναγία μου.

0: Πάντως μέχρι στιγμής κινόμαστε, ας πούμε, στη μέση της διακοπής, έτσι, μέση της διακοπής δεν είμαστε, περίπου.
1: Είμαστε, παρά μία μέρα.
0: Λοιπόν, καλά την έχουμε βγάλει. Λίγο η εθνική που έχει κάνει εξποντάκια, λίγο τα μπασκετάκια, λίγο αυτό, εκείνο το άλλο. Λέω, καλά την έχουμε βγάλει. Και σήμερα ξεκινάει και το EuroCup, με Άρη και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και έχει και Ευρωλίγκα σήμερα με Ολυμπιακό. Έχει και αύριο Ευρωλίγκα και, μεθαύριο Ευρωλίγκα και παραμεθαύριο Ευρωλίγκα. Έχει και εθνική ομάδα, έχει και sold out. Εντάξει, κουτσά στραβά θα βγει. Ψιλοκαλά έχει πάει αυτή η διακοπή.
1: Όταν θα λέω χθες.
0: Ναι. Εντάξει, καλά έχει πάει. Εντάξει, σε ένα βαθμό έχει πάει καλά. Τι γίνεται, για πες. Κάνε.
1: Πανέλα Λάρισα να πιούμε μπύρες. Κερνάω, λέει ο Σύφης.
0: Πανέλα Λάρισα. Πάνω έλα Λάρισα.
1: Ναι.
0: Α, όχι πανέλα.
1: Όχι. Ναι. Πάνω έλα Λάρισα, είπα εγώ.
2: Καλά ναι. Θα ήταν.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Κερνάει μπύρες, λέει.
1: Ναι.
0: Το 150 που θέλει για να πάει και να έρθει. Λεπτομέρεια. Έχεις πάει Λάρισα.
1: Τι είναι είσαι.
0: Κάθε 10 λεπτά σταματάει για διόδια.
2: Και διόδια.
1: Με ρωτάει πάει Λάρισα ο άνθρωπος. Δεν πετάξει το πόσο κεφάλι.
0: Και διόδια, όχι. Πόσο. Έτσι. Όχι.
1: Θέλω να σου πω με τη σημερινή τιμή τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητό μου,
0: ναι.
1: Το πήγαινε εδώ Θεσσαλονίκη, είναι 230 ευρώ.
0: Οκ. Okay. Δεν μου φαίνεται υπερβολικό.
1: 230 ευρώ.
0: Δεν μου φαίνεται υπερβολικό. Λίγα λες.
1: Η βενζίνη και τα διόδια, φυσικά,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Απίθανο.
0: Απίθανο.
1: Απίθανο. Δηλαδή το περισσότερο από το 1/4 του βασικού μισθού.
0: Που είναι και σχετικά και τεχνητή.
1: Για να πας από τη μία πόλη στην άλλη της Ελλάδος με αυτοκίνητο.
0: Πώς ήξε αυτό χωρίς τα διόδια.
1: Όχι, όχι, με τα διόδια. 2,30
0: είναι. Α, 2,30 είναι όλα μαζί.
1: Να, να.
2: 75 είναι, πήγαινε, έλα, τα διόδια. Νομίζω.
1: Ναι, και ναι, ένα τέτοιο πράγμα είναι. Κάτι 33, 30. Mm. Όχι, 37, έχει δίκιο. 36, 37, κάτι τέτοιο.
0: Και πώς, όλα αυτά με ένα αυτοκίνητο σχετικά καινούργια.
1: Νορμάλ, ναι, δεν μιλάμε 2.000 κιλά.
0: Καινούργια τεχνολογία.
1: Ναι, ναι, και δεν μιλάμε για 2.000 κιλά.
0: Και,
1: ναι,
0: ναι. Και οικονομικό.
1: Ναι. Ξαναλέω, πάνω από το 1/4 του μισθού των ανθρώπων, τον βασικό μισθό.
0: Ορίστε.
1: Για να πας από μια πόλη της Ελλάδας στην άλλη με αυτοκίνητο.
0: Ορίστε. Υπάρχει λύση από το Ελβέλ, ο Πολωνάκος. Ελάτε να σας στείλω αεροπορικός και αφήστε τις βενζίνες και τα διόδια. Καλημέρα από Ελβέλ. Εντάξει. Και αυτό μια λύση είναι. Από την άλλη, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάποτε μου είχε πει ο Τσουβέλας, γιατί πήγαινε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο. Του λέω, εσύ δεν είναι σκότωμα να πηγαίνεις το αυτοκίνητο. Μου λέει, κοίταξε, πρέπει να πας 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο. Να περπατήσεις από το πάρκινγκ να πας στο τέτοιο. Αναμονή. Αυτό εκείνο το άλλο. Μετά αναμονή να πάρεις αποσκευές, αν έχεις αποσκευές. Μετά από εκεί να. Μου λέει, είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία το αεροδρόμιο. Από το να πας το αυτοκίνητο.
1: Κοίτα, άμα είσαι ένας, όχι, δεν είναι. Mm. Άμα πηγαίνεις 2-3 τώρα είναι.
0: Συμφέρει. Εντάξει. Το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αλλά ένας με τίποτα. Πια.
0: Εγώ αρχίζω και το μαργέμαι το αεροδρόμιο πάντως. Το βαριέμαι, δηλαδή το βαρέθηκα. Τώρα που πήγα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη και πήγα σε 2 μέρες μέσα, ας πούμε. Πού πήγαμε, πάνω, ρε.
1: Μα ρε.
0: Παρεπιπτόντως.
1: Εσύ πήγες σε 2 μέρες, εγώ πήγα σε 1.
0: Παρεπιπτόντως. Όχι το ίδιο. Απλά εσύ ήρθες μεσημέρι και εγώ είχα πάρει το πρωί. Το ίδιο.
1: Και εγώ γύρισα πρωί και εσύ γύρισες βράδυ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, παρεπιπτόντως εκείνη η βραδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Των εξάλλων.
1: Των εξάλλων.
0: Η βραδιά των εξάλλων.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδείχθηκε τζούφια.
1: Α, ναι, το έμαθα. Ναι, ναι, το έμαθα.
0: Δηλαδή δεν χάσαμε και τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Αποδείχθηκε τζούφια.
1: Ενώ έμοιαζε έτοιμη για καταστροφή, δεν ήταν.
0: Μπράβο, ναι.

0: Καλημέρα, λέει. Αθήνα Λευκάδα 270 ευρώ, 17 μόνο η γέφυρα στο Ρίο. Ένα άλλο λέει: κάνε Γιάννενα Αθήνα να δει την κλίκα για 4 ώρες διαδρομής.
1: Να κάνω μόνο το Αθήνα Γιάννενα και να μείνω εκεί.
0: Ναι, σωστά. Άρα, παιδιά, λέει: από Αθήνα Καβάλα έχει 90 ευρώ διόδια. Πήγαινε, έλα.
1: Δηλαδή, χαλάλι.
0: Ναι, βέβαια. Αφού έχει σχεδόν 75 το Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα έχει 90 το Αθήνα Καβάλα.
1: Χαλάλι το Αθήνα Γιάννενα, φίλε, να τα δώσουμε τα λεφτά να πάμε στα Γιάννενα. Να φάμε μπουγάτσα από το Select. Να, να πάμε στο Πολύκαρπο να φάμε δικάβαλο. Έτσι. Να κάνουμε τις βόλτες μας. Τρομερή πολύ τα Γιάννενα. Θα μένα εύκολα. Εύκολα θα μένα στα Γιάννενα. Εύκολα.

0: Επίσης, ρε φίλε, να σου πω κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει στους δρόμους. Να το παρατήρησα το καλοκαίρι τώρα που έκανα κάτι. Πώς το λένε, μονοήμερες και κάτι τέτοια αποδράσεις, ας πούμε. Ψήλο μας δουλεύουν με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Όχι, ξέρεις τι εννοώ. Ενώ το κάνουν λες και θέλουν να τσεκάρουν αν είσαι σε γρήγορος.
1: Αλλά εδώ υπάρχουν τούνελ που όταν μπαίνει σου λέει 100 και όταν βγαίνει σου λέει 60.
0: Αυτό λες εσύ.
1: Ναι, δηλαδή. Εδώ... Να μπω, ας πούμε, και να πηγαίνω με 90 και να με περιμένει στην έξοδο κάποιο. Και να μου πει πήγαινε με 80 φιλαρά και εδώ λέει όριο 60, σε γράφω.
0: Ναι.
1: Και να τον πλακώσει επί τόπου.
0: Περίμενε. Το άλλο. Έχει 130. Πα 130. Σου λέει ξαφνικά, ενώ η ευθεία συνεχίζεται, 110.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κόβει. Ναι. Ωραία. Μετά από. Ένα χιλιόμετρο σου λέει 130.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Περνάει ένα χιλιόμετρο, 110 πάλι. Ρε φιλέ. Και η ευθεία συνεχίζεται. Δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει τίποτα στον δρόμο. Δηλαδή τι μας κάνετε τεστ παρατηρητικότητας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
1: Καλημέρα, λέει ένας φίλος από Σουηδία. Τιμή βενζίνης από 1,35 μέχρι 1,65.
0: Ναι.
1: Και με τριπλάσιο βασικό μισθό. Έτσι. Γιατί έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Εντάξει, είναι ο φόρος. Πώς λέγεται αυτός ο φόρος κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Που είναι στο Θεό εδώ, ρε, εσύ. Δεν το συζητάμε. Πλάκα-πλάκα, σε λίγο θα μιλάμε για 3 ευρώ στη βενζίνη.
1: Και δεν είναι, ρε, εσύ, δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πρόβλημα η βενζίνη. Με αιτιολογία, φορμή, άλοθη, ό,τι θες πες το. Με πραγματικότητα, ό,τι θες πες το. Με αυτή τη τιμή στη βενζίνη. Σε πολύ λίγο όλα θα ξαναπάνε ακόμα πιο ψηλά. Γιατί όλα θα επικαλούνται το μεγαλύτερο κόστος.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο κόστος να το φέρω, να το μεταφέρω, να το επεξεργαστώ. Μεγαλύτερο κόστος να το. Όλα πάνω.
0: Εννοείται. Επίσης, να δώσω μια ιδέα εδώ. Άμα ψάχνει, ας πούμε, η κυβέρνηση να φορώ. Να...
1: Και ευτυχώς παίρνω καφέ από εδώ δίπλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και η κοπέλα δεν χρησιμοποιεί μηχανάκι να μου πει ακρίβεινη βενζίνη, ακρίβεινο καφέ.
0: Πάνω σε αυτό ήθελα να τοποθετηθώ όμως.
1: Τοποθετήσω.
0: Έτσι και να πω το εξής. Επειδή όλοι έχουν smart συσκευές, εξοπλισμένοι με όλοι με smart συσκευές.
1: Ναι.
0: Κινητά, ρολόγια, ιστορίες, γυαλιά, φοράνε γυαλιά.
1: Ναι.
0: Smart.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καταγράφει τα βήματα που κάνεις κάθε μέρα. Δεν πρέπει να πληρώνεις και κάτι τη. Δεν πρέπει να πληρώνεις και κάτι τη.
1: Ναι.
0: Για τη φθορά που προκαλεί στο δόστρωμα. Σαν φόρο, περπατώντας. Δεν πρέπει δηλαδή στο τέλος της ημέρας να σου λέει έκανες 5.000 βήματα σε ένα ευρουδάκι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, εγώ δεν σου λέω υπερβολικά πράγματα. Ένα ευρουδάκι τα 5.000 βήματα.
1: Μαζί δες.
0: Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν προκαλείς μια ζημιά στο δόστρωμα, στο πεζοδρόμιο που με τόσο κόπο έχουν φτιάξει εδώ οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και είναι ολόησια όλα τα πεζοδρόμια τέλεια. Σου λέει το πατάς, φίλε, μάλιστα. Έχεις καθαρίσει τα πόδια σου πρώτον. Όχι, εντάξει, ωραία. 1,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις πλύνει τα παπούτσια σου. Λοιπόν, ένα break και πάμε σε ένα διαφημιστικό μηνυματικό σε break. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: τραγουδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Big Wins for FM 94,6.

0: Ορίστε, αναπνείς τσάμπαρα, χάριστε, λέει.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι πού το πας? Πάλι οι smart συσκευές μπορούν να βοηθήσουν.
1: Δεν ήταν η πρόθεση αυτή, καταλάβαινα τώρα. Εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός. Και που να συνεχίσω. Θα σκέφτηκα όλα αυτά γιατί πέρασε η κόρη μου νομική Θεσσαλονίκη. Παρεμπιπτόντως 36 τετραγωνικά σπίτι στη Θεσσαλονίκη. 36 τετραγωνικά, θέλω να το προσέξετε. 36 τετραγωνικά. Πέρασε η κόρη μου νομική Θεσσαλονίκη. Παρεμπιπτόντως 36 τετραγωνικά σπίτι στη Θεσσαλονίκη. 36 τετραγωνικά, θέλω να το προσέξετε. 36 τετραγωνικά.

0: Είχε ο μεγάλος πανικός. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 2018.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κρίση, κρυσάρα, βαριά μέσα, αλλά δεν υπήρχε αυτός ο χάμος με τα ενίκια τότε. Λοιπόν, έψαχναν να βρουν ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Στην περιοχή εκεί κοντά, βάρη, ιστορίες, αυτό και το άλλο. Λοιπόν. Και είναι ένα και λέει ευκαιρία, έβγαζε εκεί στα site αυτά. Ευκαιρία, ας πούμε.
1: Όχι, βαγαλίζω να μην στο λέω.
0: 70 τετραγωνικά, 400 ευρώ. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη μήκη.
1: Ναι.
0: Ω, λέω, κάτσε πάνω εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι μια πόρτα εισόδου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μπαίνει μέσα και το σπίτι είναι όπως είναι στη Σαντορίνη τα υπόσκαφα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν είναι, έχει κάποιο βράχο παραδοσιακό. Μπαίνει σε ένα λαγούμι μέσα. Δηλαδή κατέληγε στην κουζίνα που ήταν πράσινη από τη μούχλα.
1: Ναι.
0: Πράσινη όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Νόμιζε ότι μπαίνει μέσα, είναι ιδρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και δεν είχε πουθενά παράθυρο. Και του λέω, τι είναι αυτό, ρε αδερφέ. Μου λέει, τι θέλεις, μου λέει, με αυτά τα λεφτά. Του λέω, γιατί το λες ευκαιρία, του λέω αυτό. Αυτό είναι ευκαιρία να μονάσει κάποιο. Να βγει από εδώ Άγιανς ο βαφτιστής. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Άστο τώρα, μην ασχολείσαι.
2: Ηλιακό έχεις?
1: Ναι.
2: Πάρκινγκ.
1: Και αυτόνομη θέρμανση με. Όπως το λένε.
0: Ναι, αυτόνομη θέρμανση έχει πετρέλαιο, δεν θα έχει.
1: Με φυσικό αέριο.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχεδόν μας περιγράφει.
1: Έχει κάτι τέτοιο για τα οποία πήγαν εξαρτάται. Κοντά στο, πολύ κοντά στο μετρό, κοντά στο πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει,
1: όλα αυτά.
0: Σχεδόν μας περιγράφει το ιδανικό σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε λίγο θα σου πω.
1: Έξι μπαγκούτε μπαλκόνια δεν υπάρχουν.
0: Καλά, στο σπίτι, παιδιά, τι κάνουμε. Έναν ύπνο κάνουμε στο σπίτι πλέον. Κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Έναν ύπνο κάνουμε στο σπίτι. Κάνουμε κάτι άλλο και δεν το ξέρω. Μαζευόμαστε παρέες, ας πούμε. Στο σπίτι.
2: Εντάξει, φοιτητές.
0: Ναι, θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, σε λίγο θα σου πω ότι το έπιασε χικοροϊδό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έτσι όπως το πας.
1: Υπήρξαν μερικοί που είμαστε, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι.
1: Καλά είναι.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Μάτα, του Λονδίνο. Είναι κάτι που σκέφτηκα. Δυσκολεύομαι, βέβαια. Αλλά είναι κάτι που σκέφτηκα και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτό που λες.
0: Ποιο λες? Τι?
1: Λέει, είναι προτιμότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, τα παιδιά μένουν 5 χρόνια σε μια πόλη, να αγοράζει μια καρσονιέρα, ναι, περίπου 70-80.000 ευρώ, να μένει και μετά 5 χρόνια να την πουλάς. Μάλλον στη χειρότερη των περιπτώσεων πάλι τόσο να την πουλάς. Μια λεπτομέρεια είναι τα 70-80.000 ευρώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Μα αυτό είναι το μυστικό της εποχής που ζούμε, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος έχει τη ρευστότητα.
1: Αλλά έχει δίκιο.
0: Όποιος έχει ρευστότητα, όποιος έχει αυτή τη δύναμη, είναι και ο καλύτερος παίκτης στην αγορά. Αλλά εμείς που πάμε να τη βγάλουμε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και να στηρίξουμε εμάς, τα παιδιά μας και το δεν γίνεται αυτό, ναι, το πράγμα. Δεν μπορούμε να το παίξουμε μονόπολοι εμείς.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσαμε να το παίξουμε μονόπολοι εμείς, καλά, έχω ξέρει τι δες εγώ.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και στη σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Γιατί διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι 400 παιδιά που πέρασαν στην Πάτρα σε διάφορες σχολές,
0: ναι,
1: ανάμεσά τους και στην ιατρική,
0: okay,
1: 9,
0: ναι,
1: δεν γράφτηκαν καν στο πανεπιστήμιο.
0: Φαντάσου.
1: Ναι. Και σκέφτομαι.
0: Γιατί δεν μπορούν.
1: Ναι. Και, γιατί δεν μπορούν, ναι. Και σκέφτομαι εγώ. Ένας γονιός που πραγματικά δεν μπορεί. Εμείς με αυτό το νίκιο, μεταφορικά, λογαριασμούς, αυτά, εκείνα κτλ. Να τρώει, να θες 1200, ναι, στην ξεφτιλά.
0: Ναι. Πιάσει και μια καντουλίτσα όμως να βοηθήσεις κι εσύ.
1: Άστο αυτό.
0: Ναι.
1: 1200.
0: Ναι.
1: Επί 12, πώς μας κάνει.
0: Πάει.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Πάει
0: 13,5, 14.
1: Ναι. 14. Ναι. Επί 5.
0: Ναι.
1: 5-10-50, 4-5-20, 70.
0: Η καρσονιέρα που λέγαμε.
1: Ναι, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εντός πολλών εισαγωγικών στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με 7.000 το μήνα σπουδάζει νομική.
0: 7.000...
1: Με 7.000 το χρόνο σπουδάζει νομική.
0: Ναι.
1: Με τα μισά λεφτά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι. Να γιατί δεν γράφει κάποιος στην Πάτρα.
0: Ναι. Είναι τόσο απλό.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Λοιπόν, ένα break. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Να προλάβουμε. Προλάβαμε, κύριε. Δεν προλάβαμε. Οπότε λοιπόν είναι η κατάλληλη ώρα, αφού δεν προλάβαμε το δελτίο ειδήσεων, φίλε Πάνο, να πούμε ότι υπάρχουν έξυπνοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο. Όπως και ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmo Flex S2 της Novamex για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές και κολλάς και στεγανοποιείς. Με λίγα λόγια, μακάρι να έχουν κάνει με αυτά τα υλικά την ανακαίνιση στο σπίτι που έχεις βρει για την κόρη σου. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.

0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγηρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τι 10.30. Μπήκαμε στο ρεθμό 3,6. Με ψυχολογία διαλυμένη. Ενώ ξεκίνησα εγώ και λέω: καλά πάει η εβδομάδα. Χωρίς μπάλες και αυτά, τέλος πάντων, χωρίς πρωταθλήματα. Πιάσαμε την κουβέντα τη δύσκολη με τα έξοδα. Αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, πάντα το λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι παλμίδα από συμπίεσεις. Να ξέρεις να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο λίγο για να ξεχνάς. Όχι να σβήνεις, δεν σβήνουν τα προβλήματα. Λίγο να αποσυμπιέζεις όμως. Λίγο να κάνεις λίγο στην άκρη τα προβλήματά σου, τα οποία θα τα αντιμετωπίσεις την επόμενη μέρα το πρωί. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορεί να μην έρθει κουβέντα και σε εμάς εδώ τώρα. Έρχεται από καιρό σε καιρό, έρχεται. Και είναι, πώς να το πω, είναι ακόμα και μια αθλητική συχνότητα. Μπορεί να μεταφέρει τέτοιου είδους ζητήματα. Τέλος πάντων, θα το ρίξουμε στην μπάλα ξανά όμως. Κύριε Πετρίδη, τι κάνουμε τώρα? Α, μάλιστα. Πάμε να πιάσουμε το κομμάτι εθνικής. 100.000 ήταν στην ουρά χθες, λέει, για να πάρουν ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
0: 100.000. Έτσι. Θα βράζει η τούμπα.
1: Ωραίο. Λογικό.
0: Ωραίο.
1: Λογικό.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Και κάπου εκεί θα είναι και τα παιδιά της εθνικής, θα είναι και ο Σωτήρης Ταμπάκος. Τι κάνετε, κύριε Σωτήρη μας, πώς είστε?
2: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλώς το να.
2: Ναι, να είμαι σε λιγότερο από 4-5 ώρες έγινε σε σολτάου χθες και για τα δύο παιχνίδια. Και για το μάτς της 1ης Οκτωβρίου και για το επόμενο στις 4 με την Γερμανία. Και δεν συνηθίζεται αυτό στη Τούμπα. Έχει ξανασυμβεί ακόμα μια φορά που του λέγανε σε μάτς με τη Σερβία, σε φιλικό στην Τούμπα, σε ένα μάτς που ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τη Γαλανόλευχη με τον του Γιώργου Κούβα. Και θα είναι η δεύτερη και τρίτη φορά που θα συμβεί αυτό στην Τούμπα, να έχει sold out. Δεν έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνιά στην ιστορία μας, αλλά μόλις μια φορά έχει συμβεί αυτό να είναι γεμάτη Τούμπα. Και τώρα είναι δύο παιχνίδια και που κάνει sold out η ελληνική πλευρά και κυρίως λόγω της της εμφάνισης και των 2-2 στα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία στο Άουκο. Καλό σημάδι αυτό. Θυμάστε και οι παίκτες αυτό έλεγαν χθες στη διάρκεια της ημέρας, γιατί έγινε νωρίς το απόγευμα το sold out. Ήταν η ομάδα στο αεροδρόμιο και το σχολίαζαν μεταξύ τους ότι να θα παίξουμε στην γεμάτη Τούμπα, ωραία έκθεση, γυρίζει ο κόσμος στο γήπεδο και στη Θεσσαλονίκη. Τους έφτιαξε τη διάθεση ακόμα περισσότερο αυτό, το ότι θα είναι γεμάτη.
0: Εντάξει,
2: τούμπα.
0: Λογικό είναι, ρε, εσύ.
2: Ναι.
0: Λογικό είναι.
2: Καλό αυτό για τη συνέχεια, νομίζω. Και βεβαίως να είναι ο κόσμος κοντά στην εθνική όσο γίνεται περισσότερος. Και όχι μόνο στα καλά αποτελέσματα και όταν δεν πηγαίνει καλά η εθνική ομάδα.
0: Και εντάξει, τώρα, σε γεμάτη Τούμπα, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα γουστάρουν. Πολύ περισσότερο όμως, εγώ λέω, θα γουστάρουν τα παουξάκια. Καρέτσας και Τζόλης.
1: Και
0: Ζαφίρης. Ναι.
2: Και Ζαφίρης, βέβαια. Ναι. Θα είναι ο Κωνσταντέλιας, βέβαια. Αυτό ήθελανε πάρα πολύ, που έχει τους χιαστούς. Πιστεύω σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, μες στο μέλλον. Mm-hmm. Θα τον το Κωνσταντέλια με τα γαλανόλευκα.
0: Θα ξαναπαίξει στην Τούμπα η εθνική? Τι λέει ο προγραμματισμός?
2: Δεν θα παίξει ξανά σε αυτά τα παιχνίδια στο Nations. Θα παίξει το τελευταίο μάτς μόνο στην Τούμπα, στο Πανθεσσαλικό.
0: Πώς επιλέχτηκε το Πανθεσσαλικό?
2: Γιατί ήθελα να πάει και κάπου αλλού η εθνική ομάδα, να μην παίζει μόνο για μένα στην Αθήνα.
0: Από κέντρο.
2: Ναι. Έπαιζε μόνο στο Καραϊσκάκι το τελευταίο διάστημα. Θυμόμαστε όταν ξεκίνησε ο Μάκη Καγκάτσο ως πρόεδρος ΕΠΟ και ανέλαβε ο Ιβάλκη Βάλοβιτς, η ομάδα άφησε την Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Και πήγε στο Καραϊσκάκης. Εκεί έπαιζε στην Αθήνα. Τώρα με αφορμή το UEFA Nations League αποφασίστηκε να πάει ομάδα πέρα στην Τούμπα. Ήταν εισήγηση του Μάγκη Καγκάτση να πάει ομάδα στην Τούμπα και να δώσει και ένα μάτς, και εκεί πήγε μια σχετική εισήγηση από την Εθελοντική Επιτροπή, να δώσει το τελευταίο μάτς η Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό, που στο Πανθεσσαλικό είχαν κάποια ζητήματα σε σχέση με τον φωτισμό, σε σχέση με τους χώρους, γιατί όσο πιο μάτς υψηλού διαθρόντος υπάρχει, υπάρχουν κατά κριτήρια για να γίνει ένα παιχνίδι. Και πέρασε ένα σχετικό τέτοιο έλεγχο το γήπεδο του Στάδιου Πανθεσσαλικού.
0: Έγινε και ρεκτιφιέ ή μόνο το ελέγξανε?
2: Όχι, έγινε και ένα ψηλό ρεκτιφιέ σε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε. Ναι. Εδώ και καιρό γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι και ότι το παίζουμε στοίχημα αν θα γίνει ή όχι, δεν θα γίνει το μάτσο του Πανθεσσαλικού. Απλά υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού, προκειμένου να διεξαχθεί παιχνίδι. Και Θα γίνει και το παιχνίδι της Σερβία, τελευταία αγωνιστική του UEFA Nations League στην πρώτη κατηγορία. Τώρα στα επόμενα, ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση για τα προκριματικά του Euro δηλαδή.
0: Ναι.
2: Που είναι το επόμενο έτος, το 27. Και αν έλεγα σε τι group θα είμαστε, αν θα είμαστε σε group των 4 ομάδων, αν θα είμαστε σε group των 5 ομάδων, αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Θα κρυφθεί και από την πορεία μας στο Nations League αυτό.
2: Ναι. Αν για παράδειγμα είμαστε πρώτοι-δεύτεροι στον όμιλό μας, θα πάμε στα προμηθευτικά της διοργάνωσης, θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο 27. Και δεν θα είμαστε και τρίτοι.
1: Θα είμαστε βέβαια σε group στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά 4 ομάδων.
2: Όχι πέντε.
1: Να είναι το όφελος. Αν το θεωρεί κάποιος όφελος, τέλος πάντων, αν τερματίσεις τις πρώτες δύο θέσεις των ομίλων της κορυφαίας κατηγορίας.
0: Ναι, γιατί θα έχουμε μάτς του Nations League εμείς.
1: Γι' αυτό ακριβώς σε βάζουν σε όμιλο 4 και όχι 5.
2: Ναι. Σωστό. Κάτσε να δούμε, θα είμαστε πρώτοι δευτερόλεπτα.
1: Άρα δηλαδή τα προκριματικά του Euro θα είναι 6 μάτς.
2: Ναι, αν είναι 4 ομάδες θα είναι 6 μάτς. Όπως συμβαίνει τώρα στο Nations League, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Αυτά για τα γηπεδικά. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει η εθνική μας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έτσι. Είναι πολύ πιθανό γι' αυτό.
1: Ναι. Για τα προγραμματικά λες.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και η συνήθεια των παιχτών, ξέρεις, η τακτοποίησή τους.
2: Ισχύει αυτό.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά και από την άλλη υπάρχει ανάγκη η περιφέρεια, δεν λέω τώρα για τη Θεσσαλονίκη, λέω γενικά για την περιφέρεια, ναι, και αυτή να έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά παιχνίδια της εθνικής ομάδας ανταγωνιστικά. Παλιότερα συνέβαινε πιο εύκολα αυτά με τα φιλικά. Που ήταν όμως φιλικά παιχνίδια, δεν ήταν παιχνίδια επίσημα. Τέλος πάντων.
2: Παλαιότερα με Σάντο, θυμάμαι, παίζαμε σπάνια μακριά από την Αθήνα. Κάποιες φορές παίξαμε το Ρεχάκι εδώ στο Μαγκρίτο, κάποιες φορές.
0: Ναι.
2: Με Σάντο δεν παίξαμε σχεδόν καθόλου. Με Σάντο παίζαμε σχεδόν πάντα στην Αθήνα, στο Καρασκάκι. Μετά κάποιες φορές παίξαμε και στο ΆΚΑ, σε κάποια παιχνίδια, όταν η ομάδα πήγαινε καλά. Και τα τελευταία χρόνια παίζουμε και λίγο στο Μαγκρίτο. Δηλαδή έχουμε δώσει παιχνίδια στο Μαγκρίτο και φιλικά. Δηλαδή τα 4 μας φιλικά τον Ιούνιο τώρα, που πέρασε και τον περασμένο χρόνο, τα είχαμε δώσει στο Παγκρίτιο. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι και που μας πέρασε και το προηγούμενο καλοκαίρι. Παίξαμε πολύ στο Παγκρίτιο γενικώς. Εκτός δηλαδή Αθήνας. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα. Okay. Αλλά ακόμα δεν έχει υπάρχει κάποια αποφάση.
0: Για πες τώρα αγωνιστικά, πέρα από το πρόβλημα του Βαγιανίδη που προέκυψε και καλύφθηκε με την κλίση του Τσάπρα.
2: Ναι, φυσιολογικό. Να υπάρχει ακόμα μια λίστα δεξιά, γιατί ο Βαγιανίδης είναι. Με ενοχλήσεις δεν θα κάνει σημαντικά προπόνηση, θα κάνει ατομικό λογικά.
1: Αλλά σου δεν είναι βέβαιο ότι δεν παίζει σε κανένα από τα δύο. Για κάλυψη αυτό ο Τσάπρας. Μπορεί και να μπορεί να παίξει ο Βαγιανίδης, όπως κάτι
2: τέτοιο. Για κάλυψη σίγουρα, για να υπάρχει ένας ακόμα ποδοσφαιριστής στη δεξιά πλευρά. Είναι όμως σίγουρα ένα αμφίβολος ο Βαγιανίδης. Πιστεύω ότι το μάτς που έρχεται το πρώτο
1: με την Ολλανδία.
2: Με την Ολλανδία 1η Οκτώβρη δεν θα είναι στα αποστολικά. Αλλά ας περιμένουμε που θα κυλήσουν και μια-δύο μέρες ακόμα, να σας σίγουρη. Και άλλοι μπορεί να προλάβει το μάτς με την Γερμανία στη Ντούμπα στις 4 του μήνα. Σίγουρα χρειάζεται κάλυψη γιατί σήμερα κάνει ατομικό ο Βαγιανίδης και χθες ατομικό έκανε, δεν βγήκε στο γήπεδο δηλαδή. Για να υπάρχει ακόμα ένας δεξιός μπακ να δουλέψει όσο γίνεται προπονήσεις ο προπονητής. Υπάρχει δηλαδή ο Σάλιακας και προσθέθηκε και ο τριαντάφυλλος Τσάπαρας που είναι η πρώτη παρουσία στην Εθνική Ελλάδα. Ο μπακ του Παναθηναϊκού. Σήμερα είναι απόγευμα η προπόνηση. Από όσο γνωρίζω, θα το δούμε και αργότερα, η ομάδα θα κάνει προπονήσεις στη 9.30 Σεμβρία και να δούμε έτσι, πώς θα δει η ομάδα, πόσο φρέσκη θα παρουσιαστεί σε κάποιες θέσεις, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει πάρα πολύ, τι αλλαγές μπορεί να γίνουν, θα γίνει διασκεδική ανανέωση, όχι όμως εκτεταμένο ρωτήσεων, είναι δεδομένο αυτό, θα κάνει κάποιες λίγες αλλαγές πάλι ο προπονητής, όπως συνέβη και με τη Γερμανία στο Augsburg. Αυτό καταλαβαίνω. Και είναι και αυτό ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, το καταλαβαίνετε, όλοι το καταλαβαίνουν, γιατί ο Ολλανδία δείχνει ένα καλό πρόσωπο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, με Τσάβες στον πάγκο, υπάρχει μια ανανέωση. Ένα στο γκάπκο που λέγαμε χθες, μου το έλεγε χθες Φάιερ, όπως το λέγαμε στον Αστράγαλο, σημαντική απουσία, γιατί είναι από τους καλύτερους παίκτες σε αυτά τα δύο μάτσο, όσο έχει παίξει δηλαδή ο...
0: Ναι, και με την εθνική του κάνει τρομερά μάτς. Βέβαια και στη Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει καλά, δηλαδή είναι σε καλό φεγγάρι φέτος ο Χάκπο.
2: Ναι, και το ότι θα λείψει από το μάτς με την Ελλάδα κάτι είναι για μένα και αυτό.
0: Ναι, σημαντικό.
2: Όπως είπε ο Μουσιάλα για παράδειγμα και ο Χάβερτς που ήταν για μένα σημαντικές απουσίες για τη Γερμανία, που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλα ρόλα αυτές οι ομάδες, αλλά ορισμένοι παίχτες κολλάνε καλά στην εθνική και βοηθούν.
0: Και δεν αντικαθίστανται και εύκολα.
2: Ναι, και δεν αντικαθίστανται και εύκολα. Και ο Κίμιχ για παράδειγμα, αν λείψει από τη Γερμανία, είναι σχεδόν η μισή Γερμανία έτσι όπως παίζει η Γερμανία.
0: Σωστό. Καλά, για του Ολλανδού τώρα που συζητάμε, ο Σάμερβιλ μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή ο πιο καυτό παίχτη τη, μεσοεπιθετικά.
1: Οι Ολλανδοί θυμίζω που δεν έχουν και το Μάλεν, έτσι.
0: Δεν έχουν και το Μάλεν, που χτυπήσει, ναι.
1: Που είναι ο βασικό σεντερφόρ και ο καλύτερο σκόρερ.
0: Είναι σεντερφόρ ο Μάλεν όμω.
1: Έχει σεντερφόρ πια.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και στη Ρώμα σεντερφόρ παίζει πια. Και στην Ολλανδία σεντερφόρ. Ναι, και στη Ρώμα είχε ξεκινήσει τάσπαγε. Δύο-δύο τα βάζε.
2: Σημαντική απουσία και ο Χάπκο και ο Μάδερ. Πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, θα δούμε τις λύσεις αυτές. Εκεί να είμαστε εμείς καλά, να δούμε τον τρόπο που πάει να τους αντιμετωπίσουμε, να πετύχουμε τον στόχο, να πάρουμε κανένα το Μάδερ. Σίγουρα εκεί θα πάμε στόχο και καταλαβαίνω οι ποδοσφαιριστές που το δει στα δύο, σου ανοίγει πιο στο η όρεξη. Για να πετύχουμε κάτι περισσότερο.
0: Ναι, προφανώς. Ωραία,
2: σίγουρα
0: εντάξει.
2: Κάποιοι παίκτες δεν αλλάζουν. Δηλαδή ο Τζολάκης δεν αλλάζει, που καταλαβαίνω. Ο Τσιμίκας και αυτός αγωνιστεί πιθανότατα. Παρότι υπάρχει μια κόπωση, έχει παίξει 90 λεπτά.
0: Ναι. Ο Μαυροπάνος δεν μπορεί να αλλάξει με το Ρέτσο.
2: Δύσκολο να αλλάξουν και αυτοί.
0: Δύσκολα. Ε, βέβαια.
2: Ο Σάντιακας θα παίξει λογικά. Βασικός.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Βέβαια,
2: Και δεν πιστεύω θα πάει σε τρεις στόπερ. Θα δούμε βέβαια.
0: Στα χάφτη τι θα κάνει. Θα ξαναβάλει τον Κουρμπέλη βασικό. Έχει πάρει το χρόνο του.
2: Ο Κουρμπέλης ήρθε τον πάγκο με την Γερμανία.
0: Ναι.
2: Είσαι πιο φρέσκος. Ο Ζαφίρης δεν είναι πολύ ταλαιπωρημένος για παράδειγμα.
0: Ναι. Βέβαια είναι τούμπα.
2: Είναι τούμπα ρε, και αυτό. Και καλά και ο Ανδρούτσος. Δηλαδή εκεί βάλαμε και ένα παίχτη ακόμα περισσότερο να μας προβληματίσει ευχάριστα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι και ο Ανδρούτσος. Πιστεύω ότι η τριά δύσκολα θα αλλάξει μπροστά, δηλαδή Κάρετσα, Τζόλης και Παυλίδης. Τώρα συζητάμε, δεν λέμε κάτι, το έχει δείξει ο προπονητής. Και ποιος θα είναι πίσω τον φορ, ποιος θα παίξει εκεί κοντά στον Παυλίδη. Υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Κοστούλας, που σίγουρα παίξει ένα ρόλο το ότι δεν αγωνίστηκε βασικός ο Κοστούλας με τη Γερμανία, ότι είχε κάνει κάποια γράμματα στο κουτουκιέ από το παιχνίδι με την Σερβία και το ενοχλούσε λίγο, αλλά ήταν όμως επιλογή ο Τετέι το μάτς με την Μάντσαφτ. Και εκεί υπάρχουν μια-δύο επιλογές πίσω από τον επιθετικό.
0: Καλά, εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό των επιθετικών δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και είναι και σε καλή κατάσταση οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται από τη μέση και μπροστά. Έχουν ψηλή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια. Και λογικά δεν θα πάμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και αυτό φαίνεται ότι δεν θα το αλλάξουμε. Θα παίξουμε ξανά με εκτράδα στην άμυνα.
0: Ναι.
2: Έχει ομάδα που πάει καλά γιατί να την αλλάξει δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Γιατί πάντα υπάρχει σκέψη για τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε αυτά τα μάτια του υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
2: Αλλά η ομάδα δείχνει καλά και έτσι όπως αγωνίζεται με τετράδα και με μια διαφορετική προσέγγιση από άλλα παιχνίδια που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια και να δούμε αν θα το πάει κάπως έτσι και αυτή τη φορά ο Γιωβάνοβιτς.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στο break, ότι συνεχίζουμε με αισιοδοξία και με ψυχολογία, με ένα πολύ καλό νέο. Εγκαιριάστηκαν πριν από λίγο καιρό 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό τύπο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους, από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Καλώς σε μυρτό μου.
8: Έστω σήμερα που ονειρευόν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
12: Η Winsport FM 94,6.
0: Έλα, πάμε στο Λόδροσο Κάουνας. Παίζει Ολυμπιακός Ζάλγκυρης σήμερα, 8 η ώρα. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: 8 η ώρα. Νίκος Ζέρβας είναι εκεί, με ζακετάκι, κασκολάκι. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Όχι,
13: με κοντομάνικο, παιδιά, με κοντομάνικο.
0: Έλα, ρε.
13: Όταν έχει 19-20 βαθμούς το πρωί, το Κάουνας είναι καλοκαίρι για μένα.
0: Βέβαια.
13: Και ψυχολογικά, αν το πάρεις, ότι το έχω πετύχει και με μείον 26. Δεν μπορώ στους 20 τώρα να φοράω φούτερ, γιατί τους βλέπω εδώ τους Έλληνες με φούτερ και λέω, ρε παιδιά, εντάξει τώρα.
0: Ρε, ντροπή, ρε. Ντροπή.
13: Κάπου όπα. Κάπου όπα.
0: Ντροπή.
13: Ωραία, ωραία είναι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλά, καλά. Είμαστε εντάξει. Μεταβατικά ήταν τα πράγματα χθες. Τι εννοώ, δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι έγινε καμιά προπόνηση στα κόκκινα.
0: Shoot around.
13: Ναι, πήγαμε στο γήπεδο να τραβήξουμε τα σχετικά πλάνα και όλα αυτά και είδαμε το Φουρνιέ με πολιτικά. Το Μοντέρο, το Βεζέγκοφ και τον Χολ με φόρμες στο γυμναστήριο και χωρίς καθόλου προπόνηση. Οι υπόλοιποι υδρώσαν έτσι, γιατί...
0: Δηλαδή είναι τζίπογλου, είναι τζίπογλου προπόνηση και όλοι καθότουσαν.
13: Ο Ντάνστον, ναι, ο οποίος έλεγε και τις ιστορίες του στους υπόλοιπους από το Κάουνας, γιατί έχει περάσει από τις Αλγύρες. Ναι, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι το κορμί δεν προλαβαίνει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί για να μπει ξανά σε κανονικό ρυθμό. Το κάνουμε πολλές φορές οι ομάδες αυτό. Όταν υπάρχει αγώνας λίγες ώρες πριν και καπάκι μετά από 48, δεν τους βάζουν τους παίχτες να προπονούνται πολύ δυνατά. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι...
0: NBA γίναμε, Νίκο.
13: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: NBA
13: ναι, δεν έχει. Μα γι' αυτό το πες κιόλας στην αρχή Ολυμπιακός Ζαλγκύρης. Καταλαβαίνεις. Γιατί αν ήταν NBA θα ήταν έτσι στην τηλεοπτική.
0: Σωστό.
1: Μα τώρα, εδώ τα λέμε όμως. Δηλαδή, okay, κάποια πράγματα τα ξεπερνάμε πολύ γρήγορα, αλλά έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας. Δεν γίνεται να πει σε 7.
0: Όλοι έχουν δίκιο προπονητές, φίλε.
1: Σε 7. Ναι, αλλά εδώ παράγεινε το κακό. Σε 7 μέρες, 5 μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε μάτς κενό, μάτς κενό, μάτς κενό.
0: Και πλέον τα παιχνίδια.
1: Σε 7 μέρες, 5 μάτς. Δηλαδή, είναι...
0: Τα παιχνίδια δεν είναι ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όλα τα άλλα είναι απλά δυνατές προπονήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ τα μάτς είναι κανονικά. Δηλαδή, το πάει ο Ηρακλής στο Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο να παίξει τον Ηρακλή. Είναι μάτς.
13: Πεδρώσει.
0: Έτσι, είναι μάτς.
13: Ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Απλά θα πω εγώ ότι επειδή έτσι είναι τα πράγματα και γι' αυτό τα συμβόλαια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει, καλά κάνουν οι ομάδες και προσαρμόζονται έτσι. Δηλαδή, ότι πρώτον οι ομάδες προσαρμόζονται και δεν πιέζουν τους παίχτες, αλλά και οι φίλαθλοι νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ πιο έμπειροι πλέον, ούτως ώστε σε ένα υποθετικό σενάριο. Ο Ολυμπιακός με απειλείται ότι χάσει στο Κάουνας. Νομίζω ότι η γκρίνια που θα ακούγαμε 5-6 χρόνια πριν, θα είναι, παρότι είναι δεύτερη αγωνιστική, θα είναι πολύ λιγότερη από ότι τώρα, ας πούμε. Έτσι, γιατί καταλαβαίνει όλος ο κόσμος πρώτον ότι δεν κρίνεται τίποτα δεύτερη αγωνιστική και δεύτερον ότι okay, είναι λίγο απάνθρωπο να ζητάς σε ανθρώπινους οργανισμούς μέσα σε 40 ώρες με ταξίδι τριών ωρών, με άλλους 2 ώρες στους ελέγχους και στις οθοστασίες στα αεροδρόμια να είναι στο 100% έτσι.
1: Ναι. Αυτό περιγράφεις. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να υπάρχουν πολύ πιο έντονες αντιδράσεις.
13: Για τους οργανισμούς δεν είναι καθόλου άσχημο.
1: Ναι, θα προτιμούσα, ας πούμε, να είχαμε δηλώσει αθλητών που θα λέγανε σκεφτόμαστε να κατεβούμε σε απρικέ. Σκεφτόμαστε να μην κατεβούμε σε ένα μάτσο.
7: Δηλαδή είδε
1: 5 μάτσε σε 7 μέρες.
7: Υπάρχει ένα παιχτών, Μιχάλη, οπότε μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Εγώ το λέω επειδή θέλω να βλέπω και τις δύο όψεις του νομισματός. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λες και προς τα εκεί γέρνω κι εγώ, να το πω έτσι. Αλλά ποιος θα πάει να πει μετά στην ένωση παιχτών, θα πάρεις Χέις Ντέιβις 4, θα πάρεις Βεζένκοφ 4. Δεν
0: όχι,
7: είναι εύκολο.
0: Όχι, όχι.
7: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
7: Είτε είναι μια πολύ λεπτή γραμμή που πρέπει να συζητηθεί με χρόνο, με ηρεμία, να βρεθούν προτάσεις.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Είναι και το εξής. Εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό, αλλά ας πούμε προπονητές όπως είναι ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, προπονητές που στηρίζονται πάρα πολύ στην προπόνηση και στη χημεία της ομάδας, δεν θα είχαν ρόστερ 15 και 16 παιχτών.
7: 100%. Έτσι. Και βλέπεις τώρα ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο μεταγραφές χθες το πρωί.
0: Ναι.
7: Που η μία, ας πούμε, δεν πρόκειται για το ρεπορτάζ κιόλας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πάρει και τέταρτο σέντερ ο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή, μια βασική παράκαψη των αρχών των προπονητών αυτών είναι ότι τα ρόστρε τους πλέον είναι 15 και 16.
7: Ναι, συμφωνώ.
0: Σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας, το φαντάζεσαι τον Μπαρτζόκας να λέει θα έχω άλλο ρόστρε για την Ελλάδα, άλλο ρόστρε για την Ευρώπη, θα αφήνω κομβικούς παίκτες εκτός rotation. Δεν γίνεται πουθενά αυτό.
7: Εφιάλτης.
0: Ναι.
7: Γι' αυτό είναι εφιάλτης. Αλλά εντάξει, όλοι πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: 100%.
7: Να κάνουμε. Πάμε στο παιχνίδι. Εντάξει, τα γνωστά από χθες έτσι το πρωί δεν χρειάζεται να τα απολαμβάνουμε. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός από τον Ολυμπιακό. Ο Γκος και ο Λί από τη Ζάλγκυρης. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίβαρο, αλλά και οι δύο απουσίες και από την μια πλευρά και από την άλλη είναι πολύ σημαντικές. Γιατί ο μεν Ολυμπιακός χάνει τον πύργο του και ένα παιδί το οποίο και αμυντικά και επιθετικά βοηθάει, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια απάντηση στο μαρκάρισμα του Παντσιούνας. Αλλά και η Ζάλγκυρη νομίζω ότι χωρίς τον Γκος και τον Λί, που είναι οι πιο νοικοκύριδες playmaker από ότι ο Κάρσεν Έντουαρτς και ο Στέρλινγκ Μπράουν. Χάνει και αυτή πολλά πράγματα, έτσι. Είναι μια δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί υπάρχει τρομερός ενθουσιασμός, παιδιά, εδώ.
0: Mm-hmm.
7: 42ο συνεχόμενος sold out.
0: Εντάξει, όπως πάντα, οι Ζάλγκυρες αυτά είναι...
7: Απλά είναι λίγο πιο χαϊπαρισμένοι, να το πω, με την γλώσσα των νέων, γιατί πιστεύουν ότι η Έλληνες του Βαλανσιούνας θα τους βάλει επιτέλους, όχι απλά στα play-off, αλλά στο Final Four.
0: Ναι. Κοίταξε, η Έλληνες του Βαλανσιούνας θα τους αναγκάσει να παίξουν μια άμυνα, Νικό, που θα βάλει στον Ολυμπιακό ένα task, εγώ πιστεύω, για να τη διαλύσει την άμυνα αυτή, να έχει ένα ποσοστό 40% στο τρίποντο. Γιατί αυτή λογικά θα παίξουν με βάθος στην άμυνα τους, για να μην εκθέσει τον Βαλανσιούνας. Άρα η κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια θα βγάλει ελεύθερα σουτ. Το θέμα είναι να τα βάλει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να τους μπερδέψει τελείως.
7: Το ένα είναι αυτό και το άλλο νομίζω ότι είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορεί, έτσι, γιατί ξαναλέω, υπήρχε παιχνίδι τίτλου πριν από 40 ώρες. Είναι να τρέξει πολύ. Γιατί αν τρέξει, ειδικά αν χτυπήσει πάνω στα αργά πόδια του Βαλανσιούνας, είτε με ρόλ καταστάσεις που δεν το έχει πει στο μενού του Ολυμπιακού βέβαια αυτό, έτσι, είτε με τον Χολ, τον Τζόνς που είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι ο Βαλανσιούνας, νομίζω ότι μπορεί να τον φτύρει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιδί το οποίο δεν μένει στο παρκέ πάνω από 20-22 λεπτά. Έτσι, λόγω και της κόπωσης που επέρχεται, αλλά επιθετικά ο τύπος, αν πάρει την μπάλα χαμηλά, 9 στις 10 είναι καλά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Είτε προσωπικά είτε από δημιουργία, γιατί είναι πανέξυπνος στο να δημιουργεί κιόλας.
0: Ναι, ναι.
7: Άρα δεν αποκλείω να δούμε και κάποια πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν τα συνηθίζει στην άμυνά του. Παράδειγμα, παγίδες στο χαμηλό post, έτσι, για να μην δημιουργήσει. Ή να του κλέψει τη δίωδο. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό που λες. Μακρινά σουτ εύστοχα, να ανοίξει άμυνα όσο δυνατόν γίνεται. Και ταχύτητα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει να την παρατάξει με τον Βαλανσιούνας μέσα. Την ίδια σπιρτάδα η Ζάλγκυρης. 100% βέβαια πρέπει να ανοίξει το ρυθμό. Είναι ένα γήπεδο το οποίο όσοι το έχουν επισκεφθεί και θα το λέω συνέχεια, όσοι το έχουν κάνει να το κάνουν, δεν είναι ούτε μπασκετικός που να μην έχει έρθει στο γήπεδο. Να δει πώς αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια. Να δει ότι ακόμα και όταν δεν έχεις δει καλά μια φάση, αν φωνάζουν, μάλλον έχουν δίκιο για κάποιο σφύριγμα. Γιατί ξέρουν μπάσκετ, έτσι. Ξέρουν 100% τι βλέπουν. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μην παρασυρθεί από το ρυθμό που δίνει το γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ξέρει πολλές φορές, δεν το έχει κάνει. Έχει μια πολύ καλή παράδοση ο Ολυμπιακός. Τα τελευταία 5 χρόνια που έχει έρθει εδώ έχει 4 νίκες.
0: Ναι.
7: Έχασε μόνο πέρυσι στην παράταση, αν θυμάστε.
0: Που παλιά ήταν κακός μπελάς η Ζαλγκύρης.
7: Βέβαια.
0: Έτσι.
7: Εντάξει, ξαναλέω. Είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων για τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω της κόπωσης. Αλλά επειδή αυτές είναι οι συνθήκες, πρέπει να ανταποκριθεί. Έχει μια διπλή αγωνιστική που είναι πρόκληση. Αυτό είναι και η Βίρτους που τον περιμένει την Πέμπτη. Δεν έχει το ίδιο διαμέτρημα με τις Άλγκυρες, αλλά και αυτή θα έχει τον ενθουσιασμό, γιατί θα είναι το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Εκεί δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Αγωνιστικά δεν θα
7: έχει πρόβλημα. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Ό,τι καλύτερο μαζεύεις αυτή τη διπλή αγωνιστική, καλό θα είναι.
0: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
7: Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως break και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η εθνική ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών με Ολλανδία και Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα στην Τούμπα. Στη Νέα Μεσηβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Γαλανόλευκη ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με τους Ωράνιε. Φιλικό απέναντι στην Άθενς Καλυθέα και κλεισμένο των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού δίνει αυτήν την ώρα η ΑΕΚ. Αρκετό χρόνο συμμετοχής θα πάρουν Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς θα δοκιμάσει και ορισμένους παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο είτε στην πρώτη ομάδα είτε στην Ακαδημία είναι ο Φουστέρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες. Το απόγευμα η επιστροφή των Ερυθρόλευκων στις προπονήσεις μετά το τρίμερο ρεπό από τον Ιμάνολ Αλγουαθίλ. Αρνητικός στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάνγκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Πρωινή προπόνηση έχουν και σήμερα οι πράσινοι. Με μοναδικό απόντα τον Μιλουτίνοφ θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός της Άλγκερης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα ο Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στη δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Ισπανός Forward ταλαιπωρείται από ημιωικό σπασμό στον δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός παραμένουν Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιχεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό Eurocup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Ξεκαθαρίζει σήμερα η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Κάτοικος Τωρίνου έγινε ξανά μετά από 9 χρόνια ο Νέτο. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του πολύπειρου Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για να αναπληρώσει το κενό του Γκραμπάρα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενίσχυση στη front line για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι, ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Win Sport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Παυλίδης, ωραία! Τζόλις, τελείωσε τη φάση 1-1! 1-1 στο 74! Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
8: Η παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα 2-1! 2-1!
7: Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για τη League A.

0: Πάμε να μιλήσουμε για δυναμητάκια. Ε?
1: Δυναμητάκια.
0: Ναι, ρε. Ο δυναμίτης, θυμάσαι. Και το δυναμητάκι. Δεν το θυμάσαι αυτό, το πρωτοσέλιδο.
1: Ναι, φως.
0: Ε, όχι φως.
1: Τι ήταν.
0: Εσύ το έχεις βγάλει.
1: Α, εγώ το έχω βάλει.
0: Ο δυναμίτης ήταν ο ένας χαφ που δεν ψηλό ακούμπησε.
1: Πού να θυμάμαι.
0: Ένας Ισπανός χαφ. Και το δυναμητάκι ήταν ο Φουστέρ.
1: Δυναμητάκι.
0: Δεν τα θυμάσαι αυτά.
1: Δυναμητάκι.
0: Δεν τα θυμάσαι, ε. Τσόχο, δεν θυμάσαι. Λοιπόν,
1: ήταν Πάσχα.
0: Όχι, ρε, μεταγραφική περίοδο, ε.
1: Και γιατί βάζαμε δυναμίτες και δυναμητάκια.
0: Γιατί ήταν ο δυναμίτης, η μεταγραφή δυναμίτης.
1: Α,
0: και το δυναμητάκι μια, ξέρεις, πιο. Που αποδέχτηκε ο Φουστέρ από τους κορυφαίους παίκτες στη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Να.
0: Σε προσφορά.
1: Να.
0: Έτσι. Ακόμα θυμάμαι και τον γκολ στην Ρωσία απέναντι στην Ρούμπιν Καζάν. Αυτός δεν το έχει βάλει.
1: Τι τεστ γνώσεων μου κάνεις τώρα
0: σήμερα. Όχι ρε, όχι ρε.
1: Μάλλον τεστ μνήμης χειρότερο από τεστ γνώσεων.
0: Για πάμε στον Νίκο Σταματέλο, να συνεννοηθούμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
2: Με τον Ουρτάδο λες.
0: Μπράβο, Ουρτάδο, ήταν ο Μωυσής Ουρτάδο. Μπράβο, ναι.
1: Ουρτάδο.
0: Ήταν ο δυναμίτης.
1: Ο δυναμίτης.
2: Μπράβο.
0: Και το δυναμητάκι ήταν ο Φιστέρ.
2: Ο βιονικός χαφ.
0: Ναι, ναι. Κλάιν, μάλλον δεν λάιν.
2: Είχαμε πει και είχαμε γράψει πολλά τότε γι' αυτόν.
0: Ναι, ναι. Τότε μόνο όμως.
2: Τότε μόνο.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί γρήγορα έμεινε εκτός επιλογών. Μην γελάς καθόλου.
0: Δεν γελάω.
2: Γρήγορα έμεινε εκτός επιλογών. Και εκείνο τον γκολ που λες στη Μόσχα με την Καζάν ήταν Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ναι, μπορεί.
2: Και νωρίς κιόλας.
0: Ναι, γιατί έκανε πολικό ψύχος.
2: Ναι, ήταν πολύ πιο κάτω η θερμοκρασία από αυτό που επέτρεπε η UEFA, αλλά σου λένε το βαφτίσαμε μείον 16.
0: Κάτι είχε πάθει και ο Μέλμπεργκ εκεί, είχε πάθει διάσεις, είχε πάθει κάτι.
2: Ναι, και έπαιξε ο Παπάζογλου.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, και μάλιστα μπήκε και τελευταίο στο αεροπλάνο ο Μέλμπεργκ.
0: Ήρες η γέρη, φίλε, τα παλιά τα θυμούνται πιο εύκολα.
2: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Όταν αρχίσουμε να ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όσο τα θυμόμαστε καλά.
0: Λοιπόν, τι κάνει ο Φουστέρ στο Ρέντι.
2: Ο Φουστέρ θα μάθουμε σήμερα τον ακριβή ρόλο που θα έχει.
0: Οκ, άρα θα έχει ρόλο.
2: Θα έχει ρόλο. Δεν ήρθε τώρα για να δει την Ακρόπολη.
0: Σωστό.
2: Θα έχει ρόλο στον Ολυμπιακό.
1: Ρόλο στην πρώτη ομάδα είναι το ερώτημα ή στις παρακάτω.
2: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε σήμερα γιατί δεν έχει διευκρινιστεί το παραμικρό. Ξέρουμε ότι είναι Ελλάδα και συζητάει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να λάβει ρόλο και είναι εντελώς ανοιχτό αν θα είναι στην πρώτη ομάδα, αν θα είναι στη δεύτερη, στις ακαδημίες. Δεν υπάρχει κάποιο κάτι ξεκάθαρο το συγκεκριμένο τοπίο. Αλλά και μόνο που είναι ο Φουστέρ εδώ, νομίζω από τους πιο αγαπημένους ξένους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι ρε, υπόδειγμα προσφοράς ο Νταβίτ Φουστέρ.
2: Και
0: σε καλές ομάδες του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι η αναγνώριση από τον κόσμο είχε έρθει στον τελικό κυπέλλου και στον τελικό κυπέλλου με την Ξάνθη, εκείνο το 3-1. Που έχει βάλει μια απίστευτη γκολάρα ο Τσόρι και νομίζω ότι παίρνει περισσότερο χειροκρότημα ο Φουστέρ εκείνο το βράδυ παρά ο Τσόρι. Ξαναλέω, για όποιον το θυμάται έχει βάλει απίστευτο γκολ. Αλλά ο Φουστέρ νομίζω ήταν στο φινάλι της καριέρας του στον Ολυμπιακό.
0: Εδώ μου λέει υποβολέας ο Παναγιώτης Κεφαλάς,
2: ναι,
0: για το κλάμα του στη Φιέστα που έλεγε θέλω να μείνω,
2: ναι,
0: και κάτι άλλο είπε ο Παναγιώτης που δεν το θυμάμαι.
1: Arsenal.
0: Και τον γκολ στην Arsenal που φάγει η κλωτσιά και το βάλε, ναι.
2: Η κλωτσιά στο πρόσωπο δεν είναι με την Arsenal. Είναι με την, έλα έπαιξε και πέρσι ο Ολυμπιακός, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου. Το 4-2. Τελευταία αγωνιστική, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 2-0 πάνω. Με το σήμα της Volkswagen.
1: Wolfsburg.
2: Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
1: Wolfsburg.
2: Όχι, ήταν Σκανδιναβία.
1: Μάλμε.
2: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είχε δώσει ένας Ρώσος διαιτητής το πέναλτι στο Μανιάτη, εκεί στο εκτός έδρας και η γλωτσιά στο πρόσωπο την έχει φάει μπροστά στην 7 που βάζει το κεφάλι για να σκοράρει.
0: Ναι, γενικά τα έκανε αυτά ο Φουστέρ.
2: Τα έκανε. Τα έκανε αυτά και η παρουσία του γενικότερα, η προσφορά του, η αγωνιστική, η συμπεριφορά του. Όλα τον έκαναν αγαπητό στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ένα από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές που θυμάμαι να έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Και σήμερα ξαναλέω, θα ξέρουμε τι ρόλο θα ακριβώς τι ρόλο θα έχει στην ομάδα. Νομίζω ότι ό,τι ρόλο και να έχει, σε όποια ομάδα, στην πρώτη, στη δεύτερη, στις ακαδημίες, δεν υπάρχει άνθρωπος να πιστεύει ότι δεν θα προσφέρει από το νέο του πόστο. Περισσότερο ξέρει το σύλλογο, έχει τις εμπειρίες, ασχολήθηκε και με ακαδημίες από την ημέρα που κρέμασε τα παπούτσια του, άρα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που, στα οποία μπορεί να προσφέρει ο Ντάβιντ Φουστέρ, ο οποίος και τότε μιλούσε ελληνικά, ήξερε να μιλάει, δεν μιλούσε μπροστά σε κόσμο, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Θα μου πεις τόσα χρόνια στην Ελλάδα, θα καταλάβαινε, λογικό είναι. Mm-hmm. Τώρα, στα υπόλοιπα πλην Φουστέρ...
0: Μπέιλι και...
1: Σα.
0: Και Σα. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
2: Και ο Μάριος. Που δεν είναι ερωτηματικό, γιατί δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Απλά η προσαρμογή του είναι...
0: Εντάξει, ναι, αυτό. Ναι. Και, εντάξει, προσαρμογή. Τώρα δεν μπορεί πολύ εύκολα να λυθεί τέτοιο είδους ζήτημα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής που λείπουν πολλά παιδιά. Άρα τέλος πάντων, ναι, μπορεί λίγο να μάθει καλύτερα τον κώδικα επικοινωνίας, να αναπτύξει κώδικα επικοινωνίας με τον προπονητή.
2: Ναι, ναι. Απλά είναι τα τρία ονόματα που απασχολούν τον Ιμανόλ από εκείνους που έχει στη διάθεσή του. Mm-hmm. Γι' αυτό έβαλα και τον Μάριος μέσα. Αλλά το πώς πάει η αποθεραπεία των άλλων δύο εννοείται ότι έχει καθημερινά στο μυαλό του και σήμερα που επιστρέφουν και στις προπονήσεις. Θέλει και ο ίδιος να δει αν μπορούν ακόμα να μπουν σε ατομικό πρόγραμμα ή θα συνεχίσουν προγράμματα από θεραπεία στα ατομικά προγράμματα που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες και τα ακολουθούσαν φυσικά και στο τρίμερο ρεπό που είχαν οι Ερυθρόλευκοι Σαββατοκυριακή Δευτέρα. Και θα ακολουθήσει και το επόμενο Σαββατοκυριακό και Δευτέρα ρεπό για τους Ερυθρόλευκους με την ελπίδα να επιστρέφουν σιγά σιγά
0: και διεθνείς.
2: Οι διεθνείς από mm-hmm. την άλλη εβδομάδα mm-hmm. να επιστρέψουν υγιείς, να τους βλέπει να αγωνίζονται, όπως για παράδειγμα υπήρχε ικανοποίηση για τον Γιάρεμτσουκ που πήρε χρόνο συμμετοχής χθες.
0: Στο ημίχρονο μπήκε.
2: Στο ημίχρονο μπήκε, ναι, έπαιξε ένα ημίχρονο. Και επειδή είχε κάτι ενοχλήσει στο γόνατο και δεν έπαιξε στο προηγούμενο, υπήρχε η ανησυχία.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού ενημερώθηκε από τους αρμόδιους της Ουκρανίας ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι κάτι σοβαρό, προληπτικά μένει εκτός, όσο και να σε διαβεβαιώνουν, αν δεν το δεις να επιστρέφει, υπάρχει ανησυχία. Έπαιξε χθες, άρα οκ, είναι 100% έτοιμος ο Ουκρανός. Και εννοείται ότι ικανοποίησε και τον Αλουγαθίλ, γιατί δεν έχει ασχοληθεί μόνο με τον το φετινό Ολυμπιακό, δηλαδή το τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος. Έχει παρακολουθήσει και παιχνίδια, γιατί για παράδειγμα Γιάρεμτσουκ δεν μπορούσε να τον δει νωρίτερα. Άρα έχει πάει στο παρελθόν για να δει Γιάρεμτσουκ. Ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει ο Γιάρεμτσουκ και σίγουρα παίχτες που ξέρουν τι σημαίνει τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό έχουν ένα προβάδισμα στις επιλογές του. Αν πεις όλοι, όχι όλοι δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έξω, παίχτες που δεν έχουν ξαναπέξει τέρμι, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που δεν έχουν ξαναπέξει τέρμι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι σημαντικό για τον προπονητή να ξέρει όμως ότι παίχτες έχει πάρει τη μυρωδιά από το μάτς αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, μόλις σύνθετο το ζήτημα. Είναι και αγωνιστικό, είναι και κατάσταση ετοιμότητας με αυτό που είναι πολύ αργά. Είναι πολλά.
2: Και μιας και μιλάμε για επιθετικούς, πιάσαμε τον Γιάρεμτσουκ. Ναι, τον έχει στο μυαλό του το Γιάρεμτσουκ εν ώψη ντέρμπι. Γιατί ο Ουκρανός ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και θυμόμαστε ότι άλλαξε και τον τρόπο παιχνιδιού του για να είναι πιο κοντά στα θέλω του με τη Λίμπαρ. Άρα και αυτός μπορεί να παίξει αυτό το pressing που ζητάει ο νέος προπονητής των Ερυθρόλευκων. Mm-hmm. Οπότε δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση και ας μην λέει είναι πολύ νωρίς ακόμα να τον δούμε βασικό στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Παρά για όλους τους υπόλοιπους εννοείται ότι θα αρχίσουμε να μιλάμε όταν θα επιστρέψουν, στην κατάσταση που θα επιστρέψουν οι διεθνείς, τι χρόνο θα έχουν κάνει με τις εθνικές τους ομάδες, πότε θα γυρίσει ας πούμε ο Γκονζάλες, πότε θα γυρίσει ο Πουέρτα.
0: Και πώς θα γυρίσουν.
2: Πώς θα γυρίσουν, γιατί όταν κάνεις και τέτοιο ταξίδι, ακόμα και το ταξίδι σε κουράζει.
0: Βέβαια, και πρέπει να δεις και τον οργανισμό πώς αντιδράει, του καθενός εννοώ, έτσι,
2: πώς ναι, είναι, και επειδή ξέρουμε όλοι ότι πλέον η τεχνολογία σε βοηθάει στο μέγιστο βαθμό να δεις την κούραση ενός ανθρώπου, ενός ποδοσφαιριστή, όλα θα παίξουν τον ρόλο τους. Δηλαδή μπορεί να κρίνει ο Αλγουαθίν ότι ο Γκονζάλες ή ο Πουέρτα που θα κάνουν και το μακρινό ταξίδι και θα έρθουν και τελευταία στιγμή, δεν πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι γιατί. Ή μπορεί να είναι περίπτωση Πινέδα που ερχόταν από το αεροπλάνο και έπαιζε. Δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή είναι, είναι θέμα και αθλητή, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Μπορεί να πει, να πει ο Πουέρτα για παράδειγμα, ότι ξέρεις κάτι, ο Πουέρτα μπαίνει μέσα βασικός.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Γκονζάλες θα τον βάλω στον πάγκο. Για, για τους λόγους που ο ένας δείχνει κουρασμένος, ο άλλος δείχνει με το μαχαίρι στα δόντια, δεν καταλαβαίνει από κούραση ή οτιδήποτε. Όλα αυτά και τα βλέπουν στην προπόνηση οι προπονητές, αλλά με μια-δύο προπονήσεις, γιατί τόσο θα κάνουν αυτοί οι δύο, το πολύ δύο, καταλαβαίνεις ότι χρειάζονται και, την επιστήμη δίπλα τους.
0: Εννοείται.
2: Για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
0: Και σίγουρα δεν είναι ιδανικός, ιδανική προετοιμασία για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι, ούτε για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Για
1: δεν το θέλανε τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι, σίγουρα δεν το ήθελαν μετά από τέτοια διακοπή, αλλά το ήξεραν και πορεύονται με τα, δεδομένα που υπάρχουν. Και γι' αυτό προσπαθεί ο Αλγουαθίλ με τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του όσο μπορεί να δουλέψει εν ώψη τη συνέχεια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
2: Αυτά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα να σας πω. Ζήστε το παιχνίδι στην BWIN. Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Παίζει στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ναι, συγκρίνω αγωνιστικά τους παίκτες, παιδιά, συγκρίνω τους οργανισμούς των ποδοσφαιριστών. Έλα, μην να καταλαβαίνετε τι ακούτε. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε αν ο Δημήτρης Μπατζόγλου έχει πάρει τα εισιτήριά του, έχει βάλει τη διαπίστευσή του για να δει τα μάτς. Ή θα μείνει απ' έξω. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
8: Χαίρετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλώς το να.
8: Καλά είμαστε. Και την Πέμπτη χλωμή είμαστε, για την Κυριακή θα δούμε.
7: Χλωμή.
8: Με όσα έχουμε μπλέξει. Ναι. Πάντως οι φιλάθλοι έδειξαν σε πολύ πολύ λίγες ώρες πόσο πολύ ανυπομονούν για τέτοια ποδοσφαιρικά παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου με κορυφαίες εθνικές ομάδες μέσα στις οποίες θέλει να μπει και η εθνική μας, μπαίνει. Σιγά σιγά νομίζω ότι δεν θα μιλάμε για εκπλήξεις όταν έχουμε αποτελέσματα με την Αγγλία, με τη Γερμανία. Okay, σίγουρα θέλουμε αποτελέσματα, θέλουμε προκρίσεις σε μεγάλες οργανώσεις και αυτό χτίζουμε νομίζω τώρα. Και κυρίως θέλουμε γεμάτα γήπεδα, γιατί πάντα είναι στόχος και επιτυχία. Και αυτό χτίζουμε νομίζω τώρα. Και κυρίως θέλουμε γεμάτα γήπεδα, γιατί πάντα είναι στόχος και

0: Παιδιά, λίγο καρέτσες από Τούμπα και από αποδυτήρα ΠΑΟΚ.
1: Άλλο είναι το φοβερό με την Τούμπα και τους παίχτες. Ο Καρέτσας, okay, είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στο εξωτερικό και βεβαίως συμπαθεί, αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Το φοβερό είναι ότι δεν έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του ο Τζόλης με κόσμο στην Τούμπα.
0: Ωπα ρε.
1: Αυτό είναι το εκπληκτικό.
0: Ήταν επί COVID, ε.
2: Α, ναι, ήταν COVID.
1: Έπαιξε μια μισή σεζόν και έκατσε και πέτυχε εκείνες τις δύσκολες βραδιές χωρίς κόσμο με τον ιό. Και το λέει και ο ίδιος ότι ναι, έμελε να παίξει τώρα σε γεμάτη Τούμπα με την εθνική ομάδα.
0: Ναι, παίξε από ένα γκολ λόγο.
1: Και τους δύο.
0: Ναι, γιατί όχι. Σκά.
1: Από ένα γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα σκοράρουν και οι δύο στο ίδιο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Ρε φίλε, το συνέστημα στο ποδόσφαιρο είναι κινητήριος δύναμη. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, οκ. Okay. Σημαντικό για όλους να παίξουν αυτά τα μάτς, αλλά πιστεύω ότι για αυτά τα παιδιά θα είναι ένας λόγος παραπάνω. Ή μια κίτρινη. Βάλτε και μια κίτρινη στον κόλπο.
1: Να βάλουμε δύο γκολ στην Ολλανδία, ε.
0: Γιατί, ρε φίλε. Δεν βάλαμε στη Γερμανία ένα.
2: Να βάλουμε δύο γκολ στην Ολλανδία και κανένα από τα πέντε φορά να μην σκοράρει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Σωστό και αυτό. Άλλο φαινόμενο, έτσι. Πού μπορείς να συναντήσεις ομάδα με πέντε φορ και τέτοιο επίπεδο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, είναι φοβερό. Και πρέπει ο προπονητής να πάρει κάτι παραπάνω από τα φορ και σε άλλες θέσεις και ειδικά να μειώσει την λειψανδρία που έχει στα χαφ. Και το προσπαθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τη λειψανδρία έχουμε, στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά μετράνε επιστροφές. Είναι τώρα στο γήπεδο για άλλη μια μέρα πρωινή προπόνηση. Με το Λουσέ και το Χατζηδιάκο να μπαίνουν από χθες, με το Γιαννούλη να τελειώνει σιγά σιγά την αποθεραπεία του. Με τον Μπάνεζα να τελειώνει χθες τα δικά του παιχνίδια στη Ζιμπάμπουε και να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Σιγά σιγά επιστρέφουν, θα έχει λίγους παραπάνω στο ρόστερο, ώστε από Δευτέρα, στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας, να είναι οι πιο πολλοί πίσω. Και οι Έλληνες θα είναι πίσω. Θα απομένουν οι μικροί, θα απομένει και ο Γιάκητς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα.
2: Με την Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, ναι.
1: Δευτέρα, άλλη μια μέρα και αυτή ακόμα σημαντική και καλή είναι για την προετοιμασία της ομάδας. Φιλικό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη λόγω της ματέωσης του αγώνα με το Λεβαδιακό. Δεν έχει ανακοινωθεί και το εγχειρητικό πρόγραμμα του Τάχα Άλλη και του Παβλέγκα. Για έναν ΠΑΟΚ που εκτός γηπέδου εννοείται και δεν είναι κρυφό ότι έχει ξεκινήσει τις επαφές για ανανεώσεις συμβολέων. Είναι πάρα πολλά, είναι 16. Πρέπει σιγά σιγά να γίνεται δουλειά και οι επαφές ειδικά με τον Ζίφκοβιτς αλλά και τον Μιχαηλίδη ξεκινούν με στόχο αυτή πρώτη σύντομα να ανανεώσουν. Νομίζω ότι και ο Ντεσπότοφ είναι στο πλάνο για νωρίς και ο Τσιχτσής που είναι μια άλλη περίπτωση, ένας παίχτης που δεν τελειώνει το 27, τελειώνει το 28, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι βέβαιος για την θέση και από Ιανουάριο να δούμε τι απόφαση θα πάρει το τέρμα σε σχέση και με τον Παβλέγκα, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι και μην τυχόν ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο στραφεί προς
2: άλλη συγγνώμη.
0: Ναι. Μια απόφαση Ντεσπότοφ, έχουμε εικόνα για επιστροφή του.
1: Το παλεύει πολύ, πάλι με τρέξιμο. Θυμίζω ότι ο Ντεσπότοφ έκανε μια επέμβαση χαμηλά στην ποδοκλινική, το κότσι έβγαλε, όπως λέμε. Δεν κατάφερε σε αρκετές προσπάθειες που έκανε το τελευταίο διάστημα με ποδοσφαιρικά παπούτσια να βγάλει πρόγραμμα προπόνησης χωρίς ενόχληση. Και αυτή την εβδομάδα θα ξαναπροσπαθήσει. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν μπορεί να προβλέψει. Πονάει. Όταν σου λέει πονάω, εκείνο ο στόχος. Mm-hmm. Να μπει με ποδοσφαιρικό παπούτσι, να προπονηθεί και επιτέλους να μετρήσει αντίστροφα, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ούτε πρόβλεψη.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε για τον Τζιφτσί. Καλός, πολύ καλός.

0: Τη σεζόν η περσινή του Τσιφτσί, καλό θεματοφύλακα, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Novaro Facril και PU Hybrid της Novamex που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις πεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamex. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Ένα σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Για πάμε και στον Παναθηναϊκό να δούμε πώς κυλάει η ζωή στο Γεώργιος Καλαφάτης. Τι κάνετε κύριε Αθανασίου, πώς είστε?
15: Καλημέρα κύριε Βάγε, καλημέρα κύριε Μιχάλη.
16: Καλώς τον, καλώς τον.
0: Καλημέρα παιδί μου.
15: Κάνετε καλά.
0: Καλημέρα παιδί μου, καλά, καλά, καλά.
15: Θα πάμε στο σχολείο λίγο. Όπως είπε ο Πετρίδης, να μην πλατιάσω. Λοιπόν, δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό η επικαιρότητα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και μια μεγάλη αλήθεια και μια πολύ όμορφη ηρεμία πρωτόγνωρη για τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα της ομάδας.
0: Θυμάσαι τον περσινό σου Οκτώβρη.
15: Θυμάμαι όλο τον χρόνο τον περσινό. Ναι. Γενικά θυμάμαι τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια. Γενικά θυμάμαι και τα 21 χρόνια στο ρεπορτάζ. Τώρα, άμα ανοίξω αυτή την κουβέντα, άσε με να ξαπλώσω, βάλε ένα καφέ, να τα πω. Άστο το να φύγει. Εντάξει, τα ευχάριστα τα έχουμε πει να τον Κρίστιανσεν και όσο περνούν οι μέρες, θα ανεβάζει και ρυθμό, θα παίξει και σε ένα φιλικό. Το έχει
0: και, και του Κοντούρ είναι ευχάριστα.
15: Του Κοντούρ είναι ευχάριστο από το φόβο.
0: Ναι, είχαμε φοβηθεί, ναι.
15: Το αναφέρεις, γιατί γύρισε πίσω εσφεσμένο από την αποστολή της Εθνικής Ελπίδων με πεισμένο γόνατο. Ευτυχώς έχει μία κάκωση, θα τον αφήσει έξω για 10 μέρες. Οπότε το πολύ πολύ να μείνει εκτός αποστολής από τον ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και να προλάβει να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του τριφυλίου στο Conference League με την Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό που προέκυψε έτσι ως είδηση να το πω είναι κάποιες πολύ, όπως λένε και στο χωριό μου, του The Point δηλώσεις του μάνατζερ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος έβαλε ένα φρένο στα κροατικά μίντια τα οποία άνοιξε σαλώσει μετά το hat-trick του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, εξήγησε πως έχει κατάσταση και την εξήγησε πάρα πολύ ωραία μέσα από την πραγματικότητα. Τους είπε ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτά είναι πάνω κάτω η δήλωση, ότι από τα 13 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, το παιδί έχει παίξει τα 8. Έτσι. Και ήταν και βασικό στα προκριματικά και έχει βάλει και τα γκολάκια του και υπολογίζεται πάρα πολύ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έφερε προτάσεις στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι και για δανεισμό και για πώληση του ποδοσφαιριστή και ούτε καν συζητήθηκαν. Όχι απλά απορρίφθηκαν, γιατί το να απορρίψει κάτι το έχεις ακούσει πρώτα.
0: Σωστό.
15: Τον Παναθηναϊκό δεν έχουν
0: δεν το άκουσαν καν. Ναι.
15: Όχι, όχι, δεν έχουν ακούσει κάτι για το Γιάγκουσιτς. Και είναι πάρα πολύ απλό και για τα κροατικά μίντια ή για όποιον ξέρω εγώ μπορεί να θεωρεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην αξιοποίηση του Γιάγκουσιτς. Πέρσι σε 6 μήνες έπαιξε το παιδί 58 λεπτά. Ακραίο, έτσι, από το γυνάτι του Ράφα. Και φέτος έχει παίξει, όπως είπε σωστά και ο Αντζέλης, από 13 μάτς στα 8. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής ομάδας παρά το γεγονός ότι τα τελευταία παιχνίδια, το είπα και χθες, δεν είχε τόσο χρόνο συμμετοχής. Αυτό έχει να κάνει με καθαρά ποδοσφαιρικά ζητήματα τα οποία τα ξέρει, τα δουλεύει, τα βελτιώνει. Ο Νίσουφ τον πιστεύει πάρα πολύ, το έχει πει και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Οπότε και ο προπονητής και η ομάδα, ο οργανισμός, στο κομμάτι αυτό του Γιάγκουσιτς είναι στην ίδια πορεία, στην ίδια κατεύθυνση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν για παράδειγμα πέρσι τι μπορεί να συμβεί όταν δύο πλευρές μέσα στον ίδιο σύλλογο είναι σε άλλο, εκπέμπουν σε άλλο μήκος κύματος.
0: Σωστό, ναι, ναι.
15: Δηλαδή ο ένας λέει εδώ, αυτόν θέλω να τον εξελίξουμε, τον πιστεύουμε, είναι παιχτάρα, όπως και είναι, ο Γιάγκουσιτς, και ο προπονητής έλεγε, εγώ αυτόν εδώ δεν τον βλέπω, δεν μου κάνει, προτιμώ να παίζει ο Μούσας Σοχός στα 38. Οκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Ο καθένας έχει την άποψη.
0: Επίσης εδώ να πούμε ότι το εξής, ότι βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το πρώτο κομμάτι του πλάνου του Νίστρουπ να εξηφαίνεται στο γήπεδο. Αυτό...
16: Δεν έχουμε δει τα ένα-δύο.
0: Δεν ακούγεται το Μιχάλης, γιατί...
15: Τον ακούω λίγο από το πηγάδι.
16: Ναι. Κάτι από το μικροφόνο μου, τώρα είναι εντάξει. Δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε δει τα πολλά συνεχόμενα μάτς με ευρωπαϊκά.
0: Ακριβώς.
16: Και αγώνες του αθλήματος, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε εκεί με ποια λογική κάνει rotation.
15: Δεν θα δούμε ακραία πράγματα πάντως. Θυμάσαι τη δήλωση που έκανε μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Έχει μείνει πολύ, τον έχει πληγώσει ποδοσφαιρικά. Έχει κάνει ένα rotation 8-9 αλλαγές. Ένα παιχνίδι Κυπέλλου στην Κοπεχάγη και νομίζω είχε πει ναι, αποκλειστήκαμε 2-0 και εύκολα κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Οπότε νομίζω από παιχνίδι σε παιχνίδι θα έχουμε 4-5 αλλαγές ή 3-4 αλλαγές, όχι στην άμυνα, όπως τα βλέπω τα πράγματα, στις άλλες θέσεις πιο μπροστά. Έτσι κάνω και λίγο πλάκα τώρα, δεν είναι. Προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά την άμυνα του δύσκολα νομίζω ότι πειράζει. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια τα συνεχόμενα θα δούμε και παίχτες που, όχι ο Γιάγκουτς που έχει πάρει αρκετό χρόνο, έτσι, παιδιά που δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο να παίζουν πολύ περισσότερο. Και το κλείνω το ρεπορτάζ λέγοντας ότι γίνεται ένας χαμός εχθές στα social media μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τα Playmobil. Κανονικά είναι η Playmobil γιατί είναι η εταιρεία, αλλά έτσι σας τα μάθαμε, έτσι σας τα λέμε, τα Playmobil. Έχω, φανταστείτε στο μάξι, τώρα που βρίσκομαι μέσα σε αυτό και σας μιλάω, χωρίς να οδηγώ, έχω 2-3 από πριν 35 χρόνια.
0: Α, δικά σου, όχι του μικρού.
15: Δικά μου, όχι, δικά μου. Από ένα σπίτι που τα αδειάσαμε και τα βρήκα. Λοιπόν, και γίνεται ένας χαμός με όλες ας πούμε τις μεγάλες ιστορικές στιγμές του Παναθηναϊκού μέσω φυσικά της AI τεχνολογίας να γίνονται πολύ ωραία Playmobil. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο που σας αρέσει.
0: Να ξέρεις, άρεσε πολύ στον Κατσουράνη αυτό το... Το ξέρω γιατί μου το στείλε.
16: Όχι, όχι. Λέει αλήθεια.
0: Λέω αλήθεια, όχι.
16: Λέει αλήθεια, μας το στείλε.
0: Μου το στείλε, ναι.
15: Καλυπτόταν ο Κατσουράνης και στα Playmobil.
0: Έτσι.
15: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είστε
0: αλήτες.
15: Λοιπόν, σας
0: αγαπώ. Γεια, γεια, γεια.
16: Ναι, ναι.
0: Αλήθειες λέμε, παιδιά, ναι.
16: Μου τάσσετε και εμένα.
0: Κάντε για καλημέρα.
16: Ναι. Εντάξει, στην αρχή μπερδεύτηκα. Λέω, πάει χάζεψε αυτός.
0: Ναι, κάθεται και φτιάχνει Playmobil.
16: Ναι.
0: Το φαντάζομαι να παίζει με το μικρό, τέλος πάντων, και να βάζει. Έχεις break. Έχεις break. Έχεις κάτι χρήσιμο να μας πεις.
16: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
4: Κύταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κυταρολive.gr. Προπόληση more.com.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, αυτό είναι. Ο τέλειος συγχρονισμός. Ο τέλειος συγχρονισμός.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετσιτζόγλου.
9: Βεβαίως.
8: Να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχει φιλικό η ΑΕΚ.
9: Με την Καλυθέα, παίζει αυτήν την ώρα.
8: Ναι.
9: Πρέπει να έχει ημίχρονο τώρα ή πηγαίνει για ημίχρονο.
8: Πόσο είναι, Κωστά, ξέρουμε.
9: Αφού είναι κυκλισμένο.
10: Είναι σε απόρριτο mood, όπως πάντα όλα τα φιλικά της ΑΕΚ, αυτά τα προπονητικά.
8: Ναι.
10: Οπότε περιμένουμε να τελειώσει και κάποια στιγμή μετά να μάθουμε το αποτέλεσμα.
9: Ότι ήρθε 2-0 και ότι όλα πήγαν καλά. Δεν,
8: δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Παλιότερα θυμάσαι που βγάζανε κάθε ομάδα δική συνενημέρωση. Δηλαδή ότι ο ένας έλεγε κερδίσαμε 1-0, ο άλλος λέει κερδίσαμε 1-1. Ήρθαμε 1-1.
10: Τώρα να σου πω, δεν θυμάμαι για σκορ. Πάντως αυτό που γινόταν κατά κόρον ήταν με τους διακριθέντες. Δηλαδή,
8: μπράβο, ναι.
10: Ας πούμε, ήταν εποχές που και στις προετοιμασίες δεν πήγαιναν δημοσιογράφοι. Και πάντα, ας πούμε, γράφανε ότι...
8: Πέταγε φωτιές ο Κετζετζόγλου.
10: Τρομερό, μπράβο.
9: Κέρβερος.
8: Ναι.
10: Όλοι οι καινούργοι παίχτες τρομεροί, τέλος πάντων, πήγαινε στο πρώτο φιλικό, πάρ' τον κάτω.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Οπότε, έχουμε, μας έχει μείνει, τώρα έχουμε γυρίσει, τώρα έχουμε γυρίσει σε αυτό. Να πούμε ότι γίνεται στο ελληνικό, στο δεχελλήνικο το...
8: Α!
10: Το, ναι. Οπότε... Και τα δύο μας γίνεται εκεί για, για συγκεκριμένο λόγο, επειδή σε όλα τα γήπεδα της ΑΕΚ που είναι με χόρτο στο, στο Σεραφείδιο
8: έγινε ασπορά.
10: Έγινε επανασπορά.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Όπως γίνεται και στα γήπεδα τα κανονικά, όπως το ξέρετε, σε όλες τις ομάδες. Οπότε για το λόγο αυτό έγιναν και τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό. Εννοείται είναι κυκλισμένο και δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ενημέρωση αργότερα και από ποιον θα υπάρξει. Πιθανόν να υπάρξει την Καλυθέα. Αλλιώς θα γίνει σε στυλ ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει και τόσο τρομερή.
8: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι.
10: Αυτό το παιχνίδι. Σημασία θα έχει, ας πούμε, να παίζει κάποιος τραυματίας. Αλλά αυτό δεν το περιμένουμε να συμβεί.
8: Mm-hmm.
10: Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, από περιέργεια όμως και μόνο, επειδή μας έχει αρχίσει και λείπει τώρα λίγο.
8: Ναι, λίγο στερετικά έχουμε, ναι.
10: Αρχίζουν λίγο τα στερετικά και θα έχουμε και άλλη τώρα μέχρι την Κυριακή. Οπότε. Και άλλη Κυριακή δηλαδή χωρίς αγώνες. Η Εθνική πότε παίζει, ρε παιδιά.
9: Την Πέμπτη και Κυριακή.
10: Την Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη Κυριακή.
8: Εντάξει, σπάει λίγο. Έχει τα μπασκετάκια, αυτό και το άλλο. Ξέρω εγώ, έχει Ευρωλίγκες, έχει Eurocup, έχει. Σπάει κάτι. Εντάξει.
10: Σπάει, ναι. Για εμάς που ασχολούμαστε κυρίως με το ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ όμως.
8: Ναι, εντάξει.
10: Του ποδοσφαιρικού, παραθυμιακού αντίστοιχα κτλ. Εκεί είναι τα δύσκολα.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα άλλα είναι απλά.
8: Σωστό.
10: Τώρα, τελειώνουν και οι μεταγραφές. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει κάτι.
8: Είχαμε κάτι ανοιχτό.
10: Όχι.
8: Όχι.
10: Το μόνο ανοιχτό ήταν αυτό που συζητάμε συνέχεια.
8: Για δεξιμπάκ.
10: Η δήλωση που έκανε στο Βόλο ο Νίκολιτς, αλλά περισσότερο πάει για το Γενάρη. Και να δούμε και αν δεν αλλάξει αυτό, γιατί μέχρι τότε μπορεί να ξαναχρειαστεί κάπως να αντικατασταθεί ο Ρώτα και μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος ο προπονητής.
8: Ναι.
10: Θα το δούμε και αυτό, πώς θα γίνει. Γενικά η ΑΕΚ έκανε τις μεταγραφές που ήθελε, τονίζω το ότι ήθελε, εννοώ που ήθελαν αυτοί που τις κάνουν τις μεταγραφές, όχι αυτοί που θέλαμε εμείς. Γιατί αν γίνονται αυτό που θέλαμε εμείς, σίγουρα η πλειοψηφία θα ήθελε και ένα δεξιμπακ ακόμη και ένα σέντερμπακ πιο κοντά, ας πούμε, στους δύο βασικούς. Αλλά οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις, ξεκάθαρα έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Η ΑΕΚ φέτος ξέδεψε τα περισσότερα χρήματα που έχει ξεδέψει ποτέ. Έκανε στοχευμένες κινήσεις όπως και πέρυσι, όπως και το Γενάρη. Δηλαδή η ΑΕΚ παίρνει παίχτες ακριβώς στα στοιχεία και στα χαρακτηριστικά που θέλει και περιμένει να τις βγούνε. Κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι δεν βγαίνουν. Θεωρώ ότι ακόμη είναι νωρίς για να μιλήσουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ο Κάιρεν και ο Ζούπκοφ δεν βγαίνουν.
8: Και μια τόσο απαιτητική χρονιά μπροστά για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς, όντως.
10: Ακριβώς. Θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι τη μεγάλη διακοπή πάλι του Δεκεμβρίου λόγω εορτών, εκεί θα έχουμε ένα πιο σαφές συμπέρασμα. Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Δεν γίνεται, γιατί καταρχάς ούτως ή άλλως ο προπονητής ήθελε στο ξεκίνημα να βαστεί όσο περισσότερο γίνεται σε παίχτες που είχε και πέρυσι. Έφυγε ο Πινέδα, μπήκε στην 11η ο Μάγερ, δεν έφυγε άλλος βασικός. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, να βρεις τη θέση. Από εκεί και πέρα αυτοί οι δύο παίχτες, μιλάω ιδίως για τους δύο συγκεκριμένους, γιατί ήταν οι πρώτες δύο μεταγραφές και ήταν στοχευμένες, δηλαδή ένας παίχτης δεξιά σαν τον Ζούπικοφ, αυτά χαρακτηριστικά με πολλή δημιουργία, και ο Κάιρινεν ένα αμυντικό χαφ να ξεκινάει το παιχνίδι. Πήρε ακριβώς αυτούς που ήθελε και περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα καταφέρει να τους εντάξει την ομάδα και να πάρει αυτά που περιμένει από αυτούς, γιατί και οι δύο ήρθαν, ο ένας ήρθε, ο Ζούπκοφ, με σιγουριά ότι θα είναι βασικός. Έτσι τουλάχιστον, γιατί θυμάστε από πέρυσι το ένα από τα δύο άκρα πάντα υπήρχε μια αμφιβολία, πότε παίζει ο Περέιρα, πότε ο Κατσίνοβιτς, πότε διάφοροι, τέλος πάντων ο Ζωάο, παίξανε πάρα πολύ.
9: Στον αρχικό δρόμο που είσαι τα αυτοκίνητα που σε προσφέρουν, νομίζω ότι σε περνάνε φόρμουλες.
8: Μπορεί.
9: Ότι είσαι σε πίστα.
10: Κλείνω. Κλείνω το παράθυρο.
8: Μπορεί κιόλας.
10: Έχω κλείσει όμως το αλάρμ σήμερα, οπότε έχουμε μια πρόοδο.
9: Σωστά.
10: Οπότε κλείσαμε και το παράθυρο, μπορεί να σκάσουμε, αλλά τουλάχιστον η εμπειρία του ακροατή θα είναι αυτή που πρέπει. Έλεγα λοιπόν ότι η θέση αυτή ήταν το Ζούπκοφ, τον περίμενε θεωρητικά, δηλαδή δεν την έχει πάρει ακόμη. Και ο Κάρεν είναι ο παίκτης που είχε περιγράψει ο Νίκολιτς, ότι θέλει έναν να μπορεί να παίζει και μαζί με τον Μαρίν και τον Πινέδα ή και στη θέση τους. Έφυγε ο Πινέδα, έγιναν περισσότερες μεταγραφές λόγω της... Αν δεν έφυγε ο Πινέδα, η ΑΕΚ δεν θα παίρνει τον Μάγερ, τον πήρε. Πήρε και άλλους παίκτες τέλος πάντων. Και μέχρι τώρα ούτε ο Κάρεν, με εξαίρεση τα πρώτα μάτς, δεν είναι βασικός. Δηλαδή μόλις άρχισε να έχει και άλλες επιλογές, και κυρίως το Βιτάλης, μια άλλη μεταγραφή που έγινε λίγο μετά, φαίνεται ότι ο Κάνεν δεν μπορεί να πάρει τη θέση του στην 11η της ΑΕΚ. Να δούμε τώρα τι θα γίνει μετά. Σε γενικές γραμμές τώρα έχει πάρει ακράμα, έχει πάρει πάρα πολλά από τον Μπάγκερ σίγουρα και από τους άλλους λιγότερα, αλλά δεν βλέπω κάποια μεταγραφή που να είναι. Περισσότερο συζήτηση γίνεται για τις δύο κινήσεις που εμείς περιμέναμε και δεν γίνανε παρά
8: ναι.
10: Για τις...
8: Πάντως ακόμα είναι νωρίς για να καταλάβουμε αν ο Νίκολιτς φέτος θα είναι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, αποφασιστικός στο rotation. Τώρα θα μπει στη μεγάλη φασαρία η ΑΕΚ.
10: Τώρα θα το δούμε, έχεις δίκιο.
8: Έτσι, είναι ακόμα νωρίς να το δούμε αυτό. Γιατί όλοι οι προπονητές στο ξεκίνημα της σεζόν τι ψάχνουν να βρουν? Ψάχνουν να βρουν κάποιους κώδικες επικοινωνίας των παικτών τους. Άρα λοιπόν τα σχήματά τους.
10: Να αλλάζουν πολλά πράγματα. Μπράβο. Για να προλάβει η ομάδα να
8: έχει συνοχή, να έχει.
10: Ένα... Ακριβώς.
8: Οπότε τώρα θα καταλάβουμε που θα μπει γερά στο Champions League ΑΕΚ πόσο βαθιά θα πάει στο rotation, πόσο αποφασιστικό θα είναι. Οπότε λίγη υπομονή, κύριε.
9: Μάλιστα.
10: Ακριβώς.
8: Ευχαριστούμε, κύριε.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Να είστε καλά, καλή
9: συνέχεια.
8: Λοιπόν, και πάμε αμέσως να μιλήσουμε ξανά για το ματς της Εθνικής και γενικά για τα προκριματικά μέχρι στιγμής, για το Nations League μάλλον μέχρι στιγμής. Χρήστο Τελακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
11: Καλημέρα, κύριε.
8: Καλημέρα, καλά, καλά, μια χαρά.
9: Και εγώ πιστεύω θα μιλήσουμε για τη Σίτη που δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.
8: Τι να πούμε.
11: Μήπως θα μιλήσουμε για αυτό, ναι.
8: Ναι, τι να πούμε όμως.
11: Τι να πούμε.
9: Είναι λίγο σοκαριστική η ιστορία.
8: Η ετοιμιγορία.
9: Η ετοιμιγορία δεν ξέρουμε. Ναι, η ετοιμιγορία.
11: Δεν νομίζω ότι ξαφνιάζει κανέναν το ότι βρέθηκε ένοχη. Δηλαδή πρέπει να πέφτει κάποιος από τα σύννεφα για να.
9: Όχι, αλλά οι λεπτομέρειες λίγο σοκάρουν. Και τώρα διάβαζα χθες δηλώσεις του τότε τεχνικού διευθυντή της Dortmund. Που για μένα εδώ πρέπει να δούμε και ποιοι άλλοι πρέπει να εμπλακούν σε αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή, πόσο τίμιο είναι από την πλευρά της Dortmund να έχει πουλήσει το Haaland 180 και να δέχεται να δηλώσει ότι τον πούλησε 60.
11: Ουσιαστικά και ο Μαντσίνη χθες επιβεβαίωσε ότι υπήρχε διπλό συμβόλαιο. Απλώς λέει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, λέει, δικό του είναι.
9: Το διπλό συμβόλαιο και το πώς παίρνεις τα χρήματα από την.
11: Το διπλό συμβόλαιο, πώς παίρνεις τα χρήματα και να παίρνεις κάτω από το τραπέζι. Σε μια χώρα η οποία.
9: Όχι, δεν, λέει, δεν ήταν κάτω από το τραπέζι. Έπαιρνε μια χορηγία από την ΤΑΔΕ εταιρεία στο Ντουμπάι.
11: Φορολογήθηκαν αυτά τα χρήματα.
9: Σωστά, φορολογήθηκαν. Αυτός θεωρητικός δεν παρανόμησε. Όχι. Η Ντόρτμουντ δεν ξέρω πώς δεν παρανόμησε. Τα 120 ξέρουμε, εκατομμύρια τι τα έκανε.
11: Δεν το ξέρουμε επίσης αν ο Μαντσίνη παρανόμησε ή όχι.
9: Αν έκανε φοροδιέφυγε.
11: Φορολογήθηκαν στην Αγγλία ή όχι, γιατί μπλέκουν και άλλες καταστάσεις. Ας μείνουμε σε αυτές που ξέρουμε,
9: ναι.
11: Και ας μην τρελαθούμε με τα περισσότερα, διότι είναι δεδομένο ότι καταπατήθηκε το σύμπαν τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, πρέπει να πέφτει κάποιος, πρέπει να ήρθε. Καλώς ήρθε στον πλανήτη Γη, όποιος πιστεύει ότι δεν υπήρχε. Δεν θα έμπαινε καν. Η όλη διαδικασία του συστήματος στην Αγγλία να προχωρήσει. Υπάρχουν τρεις μεγάλες διαφορές, γιατί ακούω συνέχεια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ακόμα και με συναδέλφους που τα γράφουν. Λοιπόν, πρώτον, εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση προσφυγής σε κανένα ΚΑΣ. Απαγορεύει και ο αγγλικός νόμος οποιαδήποτε τέτοια προσφυγή.
9: Έφεση
11: θα τελειώσει.
9: Έφεση υπάρχει μόνο.
11: Υπάρχει μία έφεση η οποία. Γιατί κάποιος επίσης είπε ότι θα τραβήξει, νομίζω ότι είπε.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, πάρα πολύ απλά. 15 μέρες έχει City από την μέρα που θα της κοινοποιηθεί η απόφαση να κάνει την έφεση και 12 με 14 εβδομάδες αργότερα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει. Αυτός είναι ο Βρετανικός νόμος. Δεν υπάρχει να τραβήξει αυτό το πράγμα. Αυτό μέχρι την άνοιξη έχει τελειώσει. Άρα ό,τι συζητάμε τώρα είναι για το επόμενο καλοκαίρι. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι δεδομένο πια. Αυτό που καθυστερούσε και θα καθυστερούσε και το ξέραμε ότι θα καθυστερούσε, μόνο αυτοί που πέφτουν πάλι από τον πλανήτη Άρη είναι το θέμα ότι τους φέρνουν και περίεργο, είναι ότι λόγω του όγκου της κατάστασης και όλου του θέματος η Επιτροπή αυτή συνεδρίασε πριν από 2 χρόνια, ολοκλήρωσε τον Γενάρη του 25 την ιστορία και όπως βλέπετε βγήκε τώρα το όλο πόρισμα. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Το θέλω να διευκρινίσω. Τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Είναι, επειδή ακριβώς δεν έχει ξαναγίνει το πράγμα. Δεν έχουμε κάποια. Ξέρετε ποια είναι η μόνη άλλη περίπτωση που υπάρχει για παράνομες πληρωμές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει γραφτεί και πουθενά. Ποια άλλη είναι, ξέρετε.
8: Όχι.
11: Η City το 1906. Η οποία αναγκάστηκε με βάση τον νόμο εκείνη την εποχή να πουλήσει όλους τους παίκτες της για να μπορέσει να πληρώσει τα χρήματα που δεν είχε πληρώσει στα ταμεία του κράτους. Και την πήρε περίπου 30 χρόνια για να συνέλθει μέχρι τη δεκαετία του 30. Είναι φοβερό το γεγονός ότι η μόνη άλλη περίπτωση που υπάρχει στο παρελθόν
8: αφορά
11: για παρόμοια κατάσταση, για καταπάτηση δηλαδή των όποιων επαγγελματικών κανονισμών υπήρχαν το εν έτη 1906. Έτσι. Το είναι φοβερό.
8: Ναι, φοβερό, ναι.
9: Ναι.
11: Τώρα, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, επαναλαμβάνω, όλα είναι μέσα στο τραπέζι. Και οι αφαιρέσεις βαθμών και οι πολλαπλές χρονιές με αφαιρέσεις βαθμών. Αρκετοί βαθμοί για τη μία χρονιά που θα τρέχει, ανεξαρτήτως πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα, που μπορεί να συμποβιβάζουν 60 βαθμοί, ας πούμε, μείον, πιθανώς συμποβιβάζουν. Έτσι. Και να είναι το ίδιο πράγμα και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει. Για όποιους λένε μα αυτό δεν γίνεται, να θυμίσω ότι κάποιες κακόμοιρες τύπου Sheffield Wednesday ας πούμε ξεκίνησαν με δύο χρονιές με μείον βαθμούς. Κάποτε η Λούτον ξεκίνησε με τους μείον 30, η Bournemouth με μείον 17 αλλά τελικά σώθηκε. Υπάρχουν, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν προηγούμενα. Οι προηγούμενα υπάρχουν όμως για μία ή για δύο ή για τρεις ή για τέσσερις παραβάσεις. Όχι 114.
8: Ναι. Είναι τεράστιος όγκος.
11: Μπορεί να υποχρεωθεί ακόμα και ολόκληρος ο οργανισμός όπως έγινε με τον Αμπράμοβιτς πάλι λόγω του αγγλικού νόμου εκείνη τη στιγμή, οτιδήποτε υπήρχε σε κατοχές Ρώσων έπρεπε να πουληθεί και να μεταβιβαστεί, να υποχρεωθεί διότι η τωρινή ιδιοκτησιακή κατάσταση θα έχει καταπατήσει τόσους πολλούς νόμους για το βρετανικό δίκαιο που θα θεωρηθεί non fit and proper, γιατί έτσι είναι η διαδικασία, δηλαδή όχι κατάλληλη για να έχει ομάδα. Θα μου πεις να το σκεφτούν τότε που έγινε η μεταβίβαση. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Ακόμα και έτσι, θα μου πεις άμα θέλουν να κάνουν μια πλασματική μεταβίβαση, οι Άραβες δεν κάνουν, κάνουν, αλλά ξέρεις, μπαίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε τι μπορεί να δούμε. Το μόνο που εγώ θεωρώ αδύνατο από την ώρα που θα επιβεβαιωθεί, αν βέβαια ήταν αλήθεια ότι δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει βρεθεί ένοχη, θα είχε βγει ήδη μία διάψευση ότι δεν ισχύει αυτά τα πράγματα τα οποία γράφει. Αυτό που βλέπετε δεν έχει γραφτεί τίποτα.
8: Τίποτα, πάνω μικρό.
11: Ή δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
12: Έχουν κάνει ανακοινώσει διάφορα στελέχη της ΣΥΤ ότι θα κάνουμε έφεση, ότι δεν είναι έτσι, ότι
11: θα δικαιωθούν. Θα κάνουν την έφεση. Και βεβαίως θα πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, γιατί θα ήταν και αδιανόητο να βγει και να πει: α, οκ, εντάξει, μας πιάσατε, είμαστε ένοχοι, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Ότι το ζητούμενο θα είναι πολύ πιο γρήγορο είναι δεδομένο. Και αυτό που ανοίγει και τον ασκό του αιώλου είναι και το ότι κάποιες ομάδες είχαν ήδη καταθέσει
12: τη
11: φύλαξή τους δικαστικά να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ναι, είναι η United, η Liverpool, η Chelsea και η Arsenal. Η United, Liverpool, η Tottenham και η Arsenal. Να θυμίσω ότι σε παρόμοια κατάσταση διαφυγόντα κέρδη διότι σου δώσαν κάποιους βαθμούς πίσω ακριβώς, κάποιους βαθμούς πίσω και εγώ μπορεί να έπεσα γι' αυτό, η Burnley πήρε περίπου 40 εκατομμύρια από την Everton για μία παράβαση. Καταλαβαίνετε εδώ ότι οι συζητήσεις γίνονται, ο Maguire ας πούμε που είναι από τους πάρα πολύ στην Αγγλία σημαντικούς οικονομικούς αναλυτές του κομματιού του ποδοσφαίρου, αναφέρει αποζημιώσεις που μπορεί να κουμπίσουν και τα 300 εκατομμύρια λίρες συνολικά. Τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα για τους Άραβες.
12: Όχι, αλλά είναι μια πάρα πολύ μπλεγμένη ιστορία που αλλά αγγίζει και την κυβέρνηση. Θυμίζω ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας σήμερα είναι ο τέος δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος είχε πάρει. Το λέω εγώ για τη σχέση του με την οικογένεια, που, την αραβική οικογένεια τέλος πάντων που έχει την City, όπου πολλά από τα κτίρια που ανακαινίστηκαν.
11: Έχει ανακαινιστεί ολόκληρη η ανατολική πλευρά του.
12: Ναι, είναι με χρήματα των Αράβων, οι οποίοι απειλούν τώρα ότι θα αποσύρουν και περίπου 10 δις λίρες επενδύσεις στην Βρετανία. Δεν είναι μια απλή ιστορία.
11: Όχι, αλλά καταλαβαίνεις από την άλλη πλευρά ότι απέναντι βρίσκεται μια τεράστια ομάδα Αμερικανών επενδυτών.
8: Συμφερόντων.
11: Έτσι, που είναι Άλληνες ή του πιο πλούσιου Βρετανού που παραμένει ο Ράτκλιφ, έτσι, στη Manchester United. Οι Αμερικανοί που είναι της Liverpool και οι καινούργιοι επενδυτές. Η Tottenham έχει επίσης επενδυτές που έχουν και οι Αμερικανοί της Arsenal. Οι Αμερικανοί, να ξέρεις ότι δεν θα βγουν ποτέ να πούνε, ξέρετε, αν δεν γίνει αυτό θα σας αποσύρουμε επενδύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι η υπόγεια θα έχει γίνει. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν Αμερικανοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα κάθονται και θα το κοιτάνε αυτό το πράγμα?
8: Όχι.
11: Ωραία.
8: Εννοείται.
11: Και επίσης υπάρχει περίφημη δήλωση Βενγκέρ, για να το κλείσουμε, το 2011, ότι κάποιοι δεν παίζουν με τους ίδιους όρους. Τότε ο καινούριος ιδιοκτήτης για την εποχή της Λίβερπουλ, ο Henry, είχε πει ότι αυτό που είπε ο κ. Βενγκέρ είναι πάρα πολύ σωστό, το 2011. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Η άποψή μου είναι αυτή που είχα πει και όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Αφαιρέσεις τίτλων για μένα δεν θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν όμως οπωσδήποτε πολύ βαριές αγωνιστικές ποινές, όχι μόνο οικονομικές. Είχα πει τότε θα υπάρξει τουλάχιστον ένας προβασμός δύο κατηγοριών. Μετά που βλέποντας όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, θεωρώ σχεδόν βέβαια αυτή είναι η μια απόψη. Αφαιρέσει τίτλο όμως να βοηθούν σε άλλους, νομίζω ότι δεν θα γίνει. Και ίσως και το πιο σωστό θα ήταν να αφαιρεθούν όποιοι τίτλοι είναι, όπως έχει γίνει και με την Γιουβέντους κάποια στιγμή πριν από 25 χρόνια, αλλά να υπάρχει ένα κενό εκεί, ώστε και μετά από 50 χρόνια κάποιος να αναζητήσει γιατί είναι κενό αυτό και να μπορεί να δει
8: την ιστορία.
11: Τι γίνει. Ναι. Ακριβώς.
8: Ευχαριστούμε κύριε.
11: Λοιπόν, άντε,
12: χαίρετε.
8: Με το μήνυμα μόνοι μας και όλοι σας Αμερικανάκια του Γιάννη Καραλή, αποχαιρετούμε και παραδείγματος και τέλος στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σας.
12: Χαίρετε.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αρχίζουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς το πένθος βυθίστηκε η Καβάλα αφού κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η εθνική ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών με Ολλανδία και Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα στην Τούμπα. Στη Νέα Μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Γαλανόλευκη ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με τους Οράνιε. Σε εξέλιξη το φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στην Athens Καλυθέα που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού. Αρκετό χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς θα δοκιμάσει και ορισμένους παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Εντός της ημέρας πιθανότατα θα γνωστοποιηθεί το πόστο που θα αναλάβει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό είτε στην πρώτη ομάδα είτε στην Ακαδημία, με τον Ισπανό να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για συζητήσεις. Το απόγευμα η επιστροφή των Ερυθρόλευκων στις προπονήσεις μετά το τρίμερο ρεπό από τον Ιμανόλα Αλγουαθίλ. Αρνητικό στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάνκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Πρωινή προπόνηση είχαν και σήμερα οι πράσινοι. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης. Την Πέμπτη αναμένεται να ενσωματωθεί ο Μπάνζα, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Με μοναδικό απόντα τον Μιλουτίνοφ θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός της Άλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα ο Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στη δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Ισπανός Φόρουαρντ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Σολντά την πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνο Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Κάτοικος Τωρίνου έγινε ξανά μετά από 9 χρόνια ο Νέτο. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του πολύπειρου Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για να αναπληρώσει το κενό του Γκραμπάρα, ο οποίος υπέστηριξε χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενίσχυση στη front line για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι, ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινή. Ελληνό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 12 λεπτά μετά τις 12, 29η ημέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στο 94,6. Θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Μας τιμά με την παρουσία του για λίγο βέβαια ακόμα. Στην κονσόλα του έχω Παναγιώτη Στρίλος, μια ιστορική μορφή αυτού του σταθμού. Για τον οποίο δεν χρειάζεται να πω τίποτα παρά μόνο ότι το περίφημο πολύτιμο αρχείο του Sport FM έχει καμιά 400 εκπομπές του ρίλου που εγώ ακούω Κυριακή βράδυ φεύγοντας συνήθως από το κανάλι. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, στην παραγωγή μια άλλη μεγάλη μορφή, εκτάκτος, ο Κώστας Μιαούλης, ο οποίος επιστρατεύτηκε διότι όλοι οι άλλοι έχουν πάρει τα όρη και τα βουνά. Ο Σωτήρης Θαμπάγκος γύρισε από το Augsburg με τη νίκη της Εθνικής, αλλά τελεί υπό κατοίκον περιορισμού γιατί κάτι έχει πάθει γενικότερα. Αυτό έχω καταλάβει από αυτά που ακούω. Υπάρχει εντολή του Γιωβάνοβιτς να ανεβεί στη Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε. Πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται τώρα μετά να μην παίξουν όλοι όσοι παίξανε στο μάτς με τη Γερμανία. Ο κύριος Πετρίδης, που συνήθως είναι στην παραγωγή, πάει στη Media Day του Παναθηναϊκού, από ό,τι έχω καταλάβει, στο μπάσκετ, και έτσι ο Μιαούλης, ο οποίος είναι μια μορφή περίεργη, σχεδόν ας πούμε εξώκοσμη, δηλαδή περιφέρεται εδώ πέρα κάπου και όποτε χρειάζεται εμφανίζεται στην παραγωγή, στο στούντιο γενικώς. Μπορώ να πω στοιχιώνει το Sport FM γενικότερα με την παρουσία του, έτσι από την αρχή του σταθμού εδώ και 30 χρόνια. Ή μπορώ και να πω ότι ο Μιαούλης προϋπήρχε το Sport FM. Αυτό μάλλον είναι πιο σωστό. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, μόνος του και σήμερα, θα μου κάνετε παρέα εσείς, γιατί ο κ. Πανίτσος δεν θα έρθει, δίνει τη μάχη των γνωστών. Όταν έχω νεότερα θα σας πω, μην ανησυχείτε. Από μένα θα μάθετε ό,τι είναι να μάθετε και χαίρομαι βέβαια γιατί τα μηνύματα που στέλνετε, το ενδιαφέρον σας, απλώς δεν έχω να σας πω κάτι καινούριο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365, μαζί μας και η Nova. Η Nova έχει διάφορα πράγματα για τα οποία σας μιλάμε. Για παράδειγμα, νομίζω ότι μπορεί να σας έχει τύχει να μετακομίσετε σε ένα σπίτι και να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, γιατί μπορεί στο συγκεκριμένο σπίτι το Wi-Fi που υπάρχει απλά να μην συνεργάζεται, διότι μπορεί η κάλυψη να μην είναι καλύτερη. Τέλος πάντων, αυτά όλα με το Nova More δεν υπάρχουν πια, διότι με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα σμέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Μαθαίνεις τα πάντα στο Nova.gr. Ισχύει όλο αυτό το πακέτο, δηλαδή υπηρεσίες όπως το Connect Day One ή το Ultra Wi-Fi, για προγράμματα σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Προϋποθέσεις θα βρεις στο Nova.gr. Να πω και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Είναι το 2195-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας, η κοινή Αφροδίτη. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή να είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει με όλους. Να κλικάρετε το sportfm.gr, να περάσετε δηλαδή από το sportfm.gr, να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ποδοσφαιρικές ειδήσεις, έχει και πολλά άλλα πράγματα και τα υπόλοιπα σπορ και μπάσκετ και ό,τι φανταστείτε και όχι μόνο. Και εν πάση περιπτώσει, αφού κάνετε τη βόλτα σας εκεί, κλικάρετε το Big Wings Sport FM ραδιοφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι χρήσιμη κυρίως για τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν έχουν άλλο τρόπο. Οι υπόλοιποι στην Ελλάδα, στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, μπορεί να έχουν ένα ραδιόφωνο που να δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες του εξωτερικού διαδικτυακά μας ακούνε μας και μέσω αυτής της σελίδας. Μπορείτε πάντα να μας στείλετε και μηνύματα βέβαια, στα περιχνούμε μια μάτια κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά με αυτά μου κάνετε παρέα, τώρα που είμαι μόνος μου, τα χρησιμοποιώ κατά κόρον, σας εμπιστεύομαι και ζητάω τη συνεργασία σας και σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα break μετά από όλα αυτά και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η ατζέντα της ημέρας έχει η Nations League, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Είχαμε και χθες βράδυ παιχνίδια και μερικά μεγάλα παιχνίδια, μάλιστα. Όπως ας πούμε το Βέλγιο-Γαλλία, που ήταν ένα παιχνίδι που έμοιαζε με παιχνίδι στα τελικά του Euro. Το πήραν οι Γάλλοι στο τέλος. Είχαμε την επανεμφάνιση των Ιταλών, οι οποίοι κέρδισαν στην Τουρκία πάρα πολύ θεαματικά. Ήταν στα όρια νευρικής κρίσης, όχι η ομάδα του Μαντσίνη, η χώρα γενικότερα. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι η κάλυψη του προηγούμενου παιχνιδιού της Ιταλίας από το Βέλγιο, από την Gazzetta dello Sport, έγινε με ένα κείμενο το οποίο είχε τον τίτλο «Δεν είμαστε καλοί, αλλά δεν είμαστε και τόσο χάλια». Ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τώρα το μεταφράζω πολύ ελεύθερα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, ήταν του τύπου, ας πούμε, ήταν ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, του τύπου, εντάξει, δεν είμαστε στα καλύτερά μας, αλλά δεν είμαστε και για γέλια. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κάπου τους είχε πάρει τελείως από κάτω, ας πούμε. Τους φρατέλους πίστευαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα βελτίωσης. Πρέπει να πω ότι και η ιστορία του Μαντσίνη από μόνη της είχε προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, διότι οι λίγες επιστροφές προπονητών, ομοσπονδιακών προπονητών που υπήρχαν στην Ιταλία, δεν έχουν συνδυαστεί με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και νομίζω το γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή, το να γυρίσει ένας προπονητής σε μια ομάδα είναι έτσι κι αλλιώς ένα ρίσκο περίεργο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει το πράγμα, γιατί υπάρχει το βάρος της σύγκρισης της πρώτης φοράς. Δηλαδή, αν αυτός την πρώτη φορά που είχε περάσει ήταν πάρα πολύ καλός, θα τον συγκρίνουν με μια περίοδο στην οποία τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και δεν είναι ποτέ απλό να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Αν δεν ήταν καλός, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν συσσωρευμένες αντιπάθειες, οι οποίες στην πορεία βγαίνουν. Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό σε μια εθνική ομάδα. Δηλαδή, τι συζήτηση, ας πούμε, μπορεί να έχει προκαλέσει αυτού του τύπου η απόφαση. Δηλαδή, αν ήταν καλός γιατί τον διώξαμε, έλα μωρέ, θυμάστε γιατί έφυγε. Ναι, αλλά πήρε το πανευρωπαϊκό. Ναι, εντάξει, πήρε το πανευρωπαϊκό, αλλά και μετά τι έγινε, και τώρα ναι, και πάλι ξανά, και το ίδιο φαγητό, το ζεσταμένο. Και όλο αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο, ας πούμε, από την Ιταλική Ομοσπονδία, η οποία τα είχε κάνει και λίγο μαντάρα, διότι πριν τον Μαντσίνη είχε κλείσει τον Πίρλο και τελικά τον Πίρλο δεν τον πήρανε, γιατί ανακαλύψανε ότι έπαιρνε μέρος, για την ακρίβεια έπαιρνε χρήματα, όχι έπαιρνε μέρος, έπαιρνε χρήματα από μια στοιχηματική εταιρεία, η οποία ήταν ρώσικη, και υπάρχει ένα θεματάκι, διότι η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ιταλία απαγορεύεται, τα προσέχουν αυτά, θέλω να πω, και εκεί μπλέξανε ο Πίρλο, μπλέξανε ο Τότι, μπλέξανε ο Ματεράτσι, μπλέξανε ένα σωρό παίκτες οι οποίοι είχαν σχέση με τους συγκεκριμένους, πηγαίνανε στη Μόσχα, δίνανε βραβεία, κάνανε εκπομπές, κάνανε διάφορα πράγματα, και την πλήρωσε ο Πίρλο βέβαια, γιατί οι άλλοι ομάδες δεν έχουν και δεν είχαν τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, επανεμφανίστηκαν οι Ιταλοί χτες βράδυ, κερδίσανε την Τουρκία του Μοντέλα με ένα 4. Δεν τον βλέπω το Μοντέλα να μένει για πάρα πολύ καιρό εκεί, διότι είχε κάνει, είχε κάνει πολύ κακά αποτελέσματα η Τουρκία στο παγκόσμιο κύπελλο. Είχε εμφανίσει, οι εμφανίσεις δεν ήταν κακές, αλλά τα αποτελέσματα ήταν λίγο άστα να πάνε. Και υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα, το οποίο μετά και από αυτή την ήττα, και σε συνδυασμό και με την προηγούμενη ήττα των Τούρκων που χάσανε από τη Γαλλία, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Δεν λέω ότι οι Τούρκοι είχαν σκοπό να πάρουν το Nations League, ας πούμε, αλλά σίγουρα κάτι καλύτερο περίμεναν από αυτό το ξεκίνημα. Κάπου τους υποτίμησαν τους Ιταλούς, πιστεύω, και πώς να μην τους υποτιμήσει τους Ιταλούς. Δηλαδή, σας διαβάζω μερικά ονόματα που παίζουν στην εθνική Ιταλία για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Έτσι, δηλαδή, παίζουν οι κύριοι Καγιόντε, Σκαλβίνι, Φρατέζι, Φατζόλι, ωραίο, ο Καμπιάγκη. Εντάξει, ο οποίος πόζεται τον ξέρουμε γιατί είναι στα Ρούμπα στην Ίντερ, είναι από τα μεγάλα ταλέντα, ας πούμε. Το Σεμπαστιάνο Εσπόζητο νομίζω τον ξέρουμε λιγότερο. Το Ντουμπιά δεν ξέρω πώς τον ξέρουν. Αυτή είναι η Νέα Ιταλία, η οποία δεν ξέρω δηλαδή τι προοπτική μπορεί να έχει. Δηλαδή, παίζουν σε μια εντεκάδα 7 παίκτες τουλάχιστον, που αν δεν ζεις στην Ιταλία, μάλλον δεν τους έχεις ακούσει ποτέ. Δεν παίζουν καν σε ομάδες οι οποίες, ξέρω εγώ, είναι στην Ευρώπη, διακρίνονται, κάνουν φοβερά πράγματα. Δηλαδή, από όλους αυτούς υπάρχει ο Ντοναρούμα, ο οποίος ξεχωρίζει σαν όνομα από οποιονδήποτε άλλο. Υπάρχει
ο γνωστός τον άλλη, γνωστός και για περιπέτειες που είχαν να κάνουν με το στοίχημα, ας πούμε, με τέτοιες αμαρτίες που είχε κάνει παλιότερα. Καλός παίκτης είναι. Υπάρχει ο Φρατέζη που επίσης είναι ένας αξιόπιστος ποδοσφαιριστής σε γενικές γραμμές. Ένας-δυο ήρωες του Euro που υπάρχουν ακόμα, δεν παίζουν όμως βασικοί, δηλαδή ο Ντι Λορέντζο, Σκαμάκα, δεν ξεκινάνε. Λοιπόν, και δεν βλέπω και κανέναν άλλο. Δηλαδή οι υπόλοιποι είναι φερέλπιδες, να τους πούμε, ξέρω εγώ, νέοι, ωραίοι, τι να πω. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο είχε χθες βράδυ, είχε τη νίκη της Σουηδίας με την Πολωνία. Συνέρχονται οι Σουηδοί σιγά σιγά μετά τα άθλια προκριματικά του Μουντιάλ που είχαν κάνει και μετά τις μετριότατες εμφανίσεις στην Αμερική. Και από εκεί και πέρα ήταν η βραδιά που είχε τρεις λευκές ισοπαλίες στα απίθανα: Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Λετωνία.

που τρέχουν οι Ισπανοί, που είναι πραγματικά στα όρια του εξωπραγματικού. Δηλαδή 39 μάτς είναι νομίζω που δεν χάνουν. Μέσα σε αυτά, προσέξτε, γιατί τέτοια πράγματα έχουν κάνει και άλλες ομάδες, αλλά μέσα σε αυτά συγκαταλέγονται δύο τουρνουά, το Πανευρωπαϊκό του 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που τα πέντε κέρδισαν. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν χάνουν, γιατί είναι ξέρω μια ομάδα η οποία παίζει καλή άμυνα, δεν δέχεται γκολ και διάφορα τέτοια. Το ξαναλέω, μπορεί να συμβούν σε μια εθνική ομάδα. Και οι Ιταλοί, όταν πήραν το Πανευρωπαϊκό, τρέχαν ένα σερί σημαντικό. Αλλά όχι με τέτοιου τύπου αποτελέσματα σε μεγάλα τουρνουά, έτσι. Όχι δηλαδή με κατακτήσεις μεγάλων τουρνουά μέσα σε αυτό το τρομερό σερί. Να δούμε πού θα φτάσουν οι Ισπανοί, που κάπου βέβαια θα σπάσει αυτό το πράγμα, γιατί το ξαναλέω, είναι στα όρια του απίθανου. Και όποιος το βρει που θα σπάσει, θα πάρει και ωραία χρήματα, αν ποντάρει, ας πούμε, στην ήττα των Ισπανών κάποια στιγμή. Να χάσουν την Κροατία μου φαίνεται απίθανο. Βέβαια, απόψε έχει Ευρωλίγκα. Μην νομίζετε θα σας αφήσω έτσι. Βλέπω ήδη μηνύματα, δεν θα μιλήσουμε, τι γίνεται, σταμάτησες να μιλάς, ξέρω εγώ. Όχι, δεν σταμάτησα να μιλάω. Αμέσως μετά το break θα έχουμε Χρήστο Ρομπόλη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε Γιοταχή στο σημείο συνάντησης της Παραλιακής με τη Λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στο χώρο της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλίασή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επάρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή, όταν ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Τι γίνεται, τι κάνουμε, Χριστό?
1: Καλά είμαστε εδώ, στον αγώνα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να πω πρώτα εγώ το πρόγραμμα της βραδιάς.
1: 7 μάτς σήμερα.
0: 7 μάτς είναι. Εγώ νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα.
1: Όχι, αύριο ο
0: Παναθηναϊκός. Το κατάλαβα το πρωί ότι δεν παίζει ο Παναθηναϊκός
1: σήμερα. Ολυμπιακό και Άρη έχουμε σήμερα, ναι, ναι. Και ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, Παρί Παρτιζάν 10 παρατέταρτο. 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, Αρμάνι Μιλάνου Βίρτους, το ιταλικό ντέρμπι. Στις 9, συγγνώμη, αλλά είναι λίγο μπερδεμένη η.
1: Βαλένθια Μπασκόνια 9.30. Ερυθρός Χάπουελ 9. 8:45 Φενέρ
0: Μπάγερν.
1: Εφές Ρεάλ στις 8. Ζαλγίρης Ολυμπιακός 8. Και 7 η ώρα Ντουμπάι Μπαρσελόνα, το πρώτο μάτς της ημέρας.
0: Νομίζω τα καλύτερα είναι τα πρώτα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Τα τρία πρώτα νομίζω τα πιο ωραία. Τα άλλα, εντάξει, και το Ερυθρός Χάπουελ. Μου φαίνεται
1: καλό, είναι καλό.
0: Καλό, ισορροπημένο. Το ιταλικό ντέρμπι δεν το βλέπω πολύ ισορροπημένο. Το ισπανικό ντέρμπι δεν το βλέπω πολύ ισορροπημένο.
1: Δεν το βλέπω ντέρμπι κι εγώ.
0: Καλύτερα.
1: Η Μπασκόνια είναι σε κακή κατάσταση.
0: Ναι. Πώς πήρε το Super Cup τώρα η Μπασκόνια, είναι και η Μπαρσελόνα χειρότερη προφανώς.
1: Όχι, η Μπανταλόνα το πήρε.
0: Η Μπανταλόνα το πήρε.
1: Στην έδρα τη κιόλα και το πήρε και περίπατο.
0: Ναι, τη μπερδεύω.
1: Αλλά Ρούμπιο, αλλά Προβίτα, αλλά τώρα δεν του λε και ομάδα BCL. Η αλήθεια είναι.
0: Προφανώς. Λοιπόν. Και το Παρί Παρτιζάν μπορεί να έχει μια πλάκα, αν και Παρί ήταν απογοητευτική με τον,
1: ναι,
0: με τον, ναι, Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: αλλά εμείς να πάμε στα δικά μας.
1: Ναι.
0: Να πάμε στα δικά μας. Κοίταξε τώρα, εδώ σε σεμινάρια που κάνουμε εκπαιδευτική τηλεόραση, θέλω να μου πεις. Εκπαιδευτικό ραδιοφόνο. Θέλω να μου πεις λίγο περισσότερο για τη Ζαλγίρη.
1: Ναι. Εντάξει, η Ζαλγίρη είναι η ομάδα η οποία έχασε βέβαια δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, τον Φρανσίσκο και τον Ράιτ. Έχει σήμερα την απώλεια του Williams Goss που είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα παίξει ούτε ο Σέιμπεν Λί που είναι τραυματίας. Αλλά έχει το Βαλαντσιούνας ο οποίος είναι τεράστια κλάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι σε καλή κατάσταση, που μέχρι τώρα παρουσιάζεται σε καλή κατάσταση, μπορεί να είναι εύκολα, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους 2-3 καλύτερους στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, με τον Αστέρα ήταν μπουλντόζα.
1: Ήταν μπουλντόζα, ναι. Σαν να παίζανε με παιδάκια ήταν.
0: Ναι.
1: Και σήμερα λείπει και ο Μιλουτίνοφ που θα ήταν ένα κορμί αντίστοιχων κυβικών να τον κοντράρει. Αλλά το κακό με τον Βαλατζιούνας είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να παίξει πολλά λεπτά. Δηλαδή και στο Ευρωμπάσκετ τον βλέπαμε, έπαιζε 17-18. Τώρα στα πρώτα μάτς 20-21 δεν μπορεί να άντεξει παραπάνω. Είναι βαρύ κορμί και γίνεται και μια σχετική διαχείριση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάρει την μπάλα εκεί κοντά στο καλάθι, είσαι τελειωμένος.
0: Εντάξει, είναι και σε αυτό, και αυτό είναι θεματικό. Και η άμυνα είναι θεματική.
1: Και η άμυνα.
0: Δηλαδή, μερικές φορές έπαιρνε τα rebound χωρίς να σηκωθεί από
1: ναι.
0: Μόνο με τον όγκο του να
1: πούμε. Πλέον δηλαδή. Είναι τόσο ογκώδης και τόσο ψηλό παιδί που δεν χρειάζεται. Βέβαια, έχει και τα κακά της η άμυνα, γιατί με αυτόν μέσα παίζουν μόνο τη λεγόμενη drop άμυνα. Δηλαδή, ο ψηλός μένει μέσα, δεν ξεχνάμε την άμυνα με αλλαγές. Εκτός κι αν γίνεται σε οποιασδήποτε άλλες θέσεις εκτός από το 5. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να σημαδέψει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κούραση και παίζει σε μια έδρα που. Θεωρητικά το κοινό πουσάρει τους γηπεδούχους να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει να τρέξει. Και δεν εννοώ μόνο fast break, να κινήσει και την μπάλα γρήγορα στην επίθεση για να μετακινήσει όσο γίνεται το βουνό από μέσα και φυσικά να βάλει και τα μακρινά σου.
0: Ναι, και για να το πούμε, μοντέρνα να πάει το μάτι σε πολλές κατοχές.
1: Ναι, καλά, δηλαδή εννοείται. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό σίγουρα. Εγώ έχω πει ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορή για να είναι πρώτη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Ίσως μαζί με τη Ρεάλ, ίσως μαζί με τη Βαλένθια. Παίζει σε πολύ περισσότερες κατοχές από πέρσι ήδη. Και το έκανε και στο Super Cup, το έκανε και στο Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρα στόχευση αυτή. Γιατί έχει και τα παιδιά να το κάνουν φέτος ο Μπαρτζόκας. Άλλο να έχει τον Γουόκα και τον Ηλικίνα, και άλλο να έχει τον Μοντέρο και τον Μαγκιτάρ.
0: Είναι. Πόσο μάλλον το Σέιμπεν Λί, ας πούμε, που ξεκίνησε πέρσι. Έτσι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Κοίτα, εμένα η Ζαλγκίρης, δεν ξέρω, δηλαδή πιστεύω ότι. Είναι ένα outsider σοβαρό η Ζαλγκίρης.
1: Ναι. Εγώ την έχω για playoff τη Ζαλγκίρης. Ναι, μπορεί να είναι.
0: Για playoff, ναι. Και αν κάποιον μου έλεγε που μπορεί να μπει και να σπάσει, ας πούμε, αυτή την τετράδα που εμφανίζεται.
1: Ρεάλ Φενέρ, λέμε τους άλλους δηλαδή.
0: Ρεάλ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Που εμφανίζεται ένα βήμα πιο μπροστά αυτή την τετράδα από όλους. Εγώ τη Ζαλγκίρη την έχω μέσα σε αυτές. Κάνα δύο-τρεις δύσκολα που μπορώ να το πω. Ομάδες οι οποίες μπορεί να μπουν εκεί.
1: Εγώ θα βάζα και Ντουμπάι. Σε ταλέντο και έχει και προπονητή φέτος καλό.
0: Ναι.
1: Και έχει αρχίσει καλά. Νομίζω ότι είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει ψηλά.
0: Σε υλικό. Και η Χάπουελ εμένα μου φαίνεται καλή. Αλλά
1: απλά έχει
0: ξέρω...
1: την έδρα το πρόβλημα που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν έχει έδρα. Και έχουν και αυτοί ένα πολύ φιλόδοξο περίεργο σχέδιο λέει, να κάνουν δύο ομάδες. Μία να παίζει στο πρωτάθλημα και μία να κάνει.
1: Είναι γιατί τους Αμερικάνους είναι διστακτικοί να πηγαίνουν έρχονται στο Ισραήλ με αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Πολύ. Και έχουν και τον περιορισμό στους ξένους εκεί ούτως ή άλλως.
0: Οπότε... Ναι, και για να καταλάβει κάποιος, μιλάμε για μια ομάδα που έχει 20 παίκτες.
1: Ναι. Η Ντουμπάι έχει παραπάνω από όλους πάντως.
0: Ναι.
1: Η Ντουμπάι έχει μπουτίκ τριαρό τεσσαριών, εκεί είναι φουλ γεμάτη. Δηλαδή. Η δωδεκάδα βγαίνει δύσκολα που λένε, όχι η πεντάδα.
0: Ο άλλος που είναι ένας παράγοντας για μένα απόψε, ειδικά γιατί θα λείψει ο Γκος, όχι γιατί παίζουν στην διαθέση, αλλά Κάποιος θα πρέπει να πάρει τα λεπτά, να πάρει τις προσπάθειες. Είναι ο Έντουαρτς.
1: Ο Έντουαρτς, ναι, σίγουρα. Άλλος παίκτης από τον Γκος, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι,
1: ο Γκος είναι ομαδικός, είναι καλός αμυντικός. Ο Έντουαρτς είναι από το ένα χέρι στο άλλο πάει μπάλα κυρίως. Δεν παίζει συμπαίκτες. Σκόρερ κατά βάση, δεν βλέπει συμπαίκτες. Και στην άμυνα δεν είναι καλός γιατί είναι και μικρό κορμί, δεν βοηθάει καθόλου. Έχει βέβαια το Μαόντο Λόγκι να βοηθήσει στο κουμάντο λιγάκι γιατί θα λείψει και ο, όπως είπαμε, και ο Γκος και ο Σέιμπεν Λί. Θα παίξει ο Στέρλινγκ Μπράουν στο 2 που είναι καλό σκόρερ. Έχουν κάνει καλές κινήσεις. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο όπως πάντα που πιέζει. Έχουν καλό προπονητή το Μασιούλης που είναι αρκετά χρονιά εκεί. Ήταν και βοηθός του Σάρα στα προηγούμενα χρόνια στη Φενέρ. Είναι νομίζω μια καλή ομάδα.
0: Ο Έντουαρτς και με καλές εμφανίσεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Με καλή παράδοση.
1: Με την Βίρτους, με την Μπάγερν και τα λοιπά.
0: Με τη Φενέρ.
1: Έχει
0: κάνει ένα παιχνίδι με τη Φενέρ στο σεφ, πες μόνος του. Κάνα δεκάλεπτο γεμάτο.
1: Αυτό είναι καλό και κακό μερικές φορές γιατί δεν κοιτάζει δίπλα του πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτός γενικά δεν κοιτάζει δίπλα του. Δεν είναι καλό. Απλά εδώ πέρα είναι και το ότι. Πώς το λένε. Του βγαίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, συμφωνείς ότι είναι το πρώτο. Ας πούμε, σημαντικό τεστ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσως πιο σημαντικό και από τα παιχνίδια που έδωσε με την Ρεάλ και το.
1: Και τη Φενέρ στη...
0: στο Ντουμπάι. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι σε μια έδρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, με μια ομάδα, ας πούμε, φιλόδοξη, καλή. Ενώ και το Super Cup το Ευρωπαϊκό μου φαίνονταν ήταν και λίγο ξύσιμο.
1: Ναι. Και ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλύτερος στη συνέχεια από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, στο Super Cup είχε διαστήματα που ήταν πραγματικά πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε βέβαια και τα θέματα του στην άμυνα. Ναι, αυτό και εγώ πιστεύω ότι σήμερα είναι κριτήριο μεγάλο, αλλά πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση ότι δεν είναι τόσο ασφαλές δείγμα λόγω της κόπωσης. Δηλαδή, αυτό το match θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν φτάσουμε και στο παιχνίδι με στην Πολώνια την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός θα έχει παίξει 5 μάτς 8 μέρες.
0: Ναι.
1: Που είναι βάρβαρο.
0: Είναι βάρβαρο, βέβαια, είναι και η διοργάνωση.
1: Είναι και η διοργάνωση,
0: δηλαδή,
1: αλλά
0: είναι, είναι μια κατάσταση που μπορεί να την ξαναβρει, θέλω να πω.
1: Τόσο
0: τώρα
1: πολύ
0: το Super Cup το κάνει πολύ πιο ζώρικο.
1: Τώρα είχε δύο το Σουκού.
0: Το κάνει πιο ζώρικο το Super Cup, σωστά. Απ' την άλλη, έχει και παίκτες που δεν παίξανε στο Super Cup.
1: Ναι, σίγουρα. Τάιλινγκ Τζόουνς θα μπει. Μπορεί και ο Ντάνσον θα μπει, ο Τζόζεφ,
0: ναι.
1: Και ο Ντάνσον σήμερα εγώ περίμενα να το δω κιόλας. Με τη φθορά που προκαλεί ο Βαλαντσιούνας, ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει το κορμί του εκεί πέρα ο Σαραντάρης.
0: Ναι. Εντάξει, και έχει και Άρη Λεμάν, έτσι.
1: Και έχει και Άρη Λεμάν, ναι.
0: Το λέω γιατί, εντάξει, πέρσι ας πούμε δεν ασχολούμαι πολύ με τα υπόλοιπα, σχεδόν καθόλου, αλλά... Τώρα έχουμε αυτούς τους δύο που παίζουν για να παίξουν τελικό, για να πάρουν τα εισιτήρια για να πάνε στην Ευρωλίγκα, έχει πλάκα.
1: Ναι, 100%.
0: Είναι δηλαδή δεμένοι με την Ευρωλίγκα.
1: Και έχει η πλάκα γιατί θα έχει ο Άρης καμιά τετρακοσαριά φίλους του μαζί, είτε από το τσάρτερ είτε άλλους που έχουν πάρει τα εισιτήρια από εκεί. Η αποστολή έχει μέσα πάνω από 10 δημοσιογράφους σε παιχνίδι τώρα, Eurocup. Έτσι, πέρσι ζήτημα να πήγαινε ένας. Και είναι ο Άρης ομάδα που πάει να το πάρει ξεκάθαρα. Έτσι. Και ο Άρης δεν είναι τόσο σίγουρος για την Ευρωλίγκα, αν τέλος πάντων δεν υπάρχει καμία συνεργασία με το NBA, όπως είναι ο ΠΑΟΚ που θεωρεί αυτόν ότι ακόμα και αν δεν το πάρει το Euro καφέτος του χρόνου, αν έχουμε την Ευρωλίγκα όπως την περιμένουμε και χωρίς συνεργασία με το NBA, θα είναι μέσα.
0: Εγώ συμφωνώ με τον ΠΑΟΚ πάντως, με αυτούς που το σκέφτονται έτσι. Δεν πιστεύω ότι το Μιστακίδη δεν θα τον αφήσουν εκτός της επόμενης Ευρωλίγκας. Είναι μια διοργάνωση που ψάχνουν προφανώς οι ιδιοκτήτες με μεγάλο πορτοφόλι. Αυτό κάνει μπαμ, ας πούμε.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά είναι ωραίο ότι μεταφέρεται αυτή η κόντρα του Άρη και του ΠΑΟΚ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει πλάκα. Ναι.
1: Απλά δεν παίζουν μόνοι τους, έτσι να πούμε, γιατί υπάρχουν καλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Μπαχτσεσεχήρ που κέρδισε και τον Άρη προημερών στα Μαυροσκόφια στο Ιβανόφιο. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έριξε 15-20 στη Φενέρ στο πρωτάθλημα πριν από λίγες μέρες. Και η Χάπολ Ιερουσαλήμ είναι και στους ομίλους τους, παρεπιπτόντως. Ο Άρης έχει τη Χάπολ, ο ΠΑΟΚ έχει την Μπαχτσεσεχήρ. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί η κατάταξη παίζει ρόλο στον όμιλο. Οι 4 πρώτοι περνάνε, να πούμε, από κάθε όμιλο. Για την πορεία μετά στα πλέον. Από τους 16 και μετά έχουμε best of 3, στις δύο νίκες δηλαδή. Mm-hmm. Και όσο πιο ψηλά είσαι στον όμιλό σου,
0: τόσο
1: καλύτερα είναι για να έχεις πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος.
0: Σωστό.
1: Και ξέρουμε τι σημαίνει έδρα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό, σωστό. Και επίσης το Λεμάν Άρης για εμάς που το μάθαμε το 80 το σπόρο, είναι λίγο, ας πούμε, μια ιστορία αναμνήσεων. Δηλαδή, η Λεμάν δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τι ήταν, αλλά ήταν κάποτε μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν, έπεσε και η Ευρωλίγκα, έχει παίξει ο Σπανούλη εκεί.
0: Βεβαίως,
1: έχει κάνει και μεγάλη εμφάνιση.
0: Εντάξει,
1: τώρα είναι μια ομάδα αρκετά μέτρια.
0: Έγινε. Λοιπόν, θα πούμε αύριο για τον Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένα κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative. Never... Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα. Τον έχουμε. Καλώς τον. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Τα νέα σου, ναι.
1: Καλά. Εντάξει, το Παναθηναϊκό, όπως και σε όλες τις ομάδες, είναι σε μια διαδικασία τώρα προπονήσεων, αλλά όχι πουλα απαιτητικών. Υποθυμένων ότι λείπουν και οι διεθνείς, τουλάχιστον αυτές οι πρώτες ημέρες και χωρίς διεθνείς, οι επόμενες ήταν λίγο πιο πιεστικές προπονήσεις. Είναι θετικό ότι για τον Παναθηναϊκό συνεχίζει να προπονείται το και δύο μέρες ο Κρίστιανσεν, για τον οποίο είχαμε αναφέρει ότι η πληροφόρηση είχε αναφέρει ότι διακοπή, περιμένουμε να μπει με την ομάδα, έχει μπει με την ομάδα. Θα τον βλέπει καθημερινά ο Νίστρουπ, το πώς θα πηγαίνει και θα δούμε πότε θα είναι, πότε θα το δούμε να αγωνίζεται βασικά, γιατί πλέον αυτό προπονείται διαθέσιμος είναι, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να παίξει με τρεις και τέσσερις προπονήσεις όταν έχει να παίξει, ένας παίξει έχει χάσει επίσης ολόκληρη τη σεζόν πέρυσι και ελάχιστη συμμετοχή με τη Λέστερ. Αν πάει με στερή προπονήσεις που αυτό φαίνεται ότι γίνεται το επόμενο διάστημα, τότε θα τον δούμε για αυτόν να μπαίνει στην εξίσωση και να αποτελεί μια ακόμη επιλογή θέση του αριστερού μπακ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τρεις, τον Κυριακόπουλο, τον Κρίστιανσεν και τον Σαλάχ Εντίν. Οι προπονήσεις αυτές θα πάνε έτσι, με αρκετή δουλειά στο τακτικό κομμάτι κυρίως, μέχρι να επιστρέψουν και οι διεθνείς του Παναθηναϊκού. Διεθνείς οι οποίοι θα λέγαμε και χθες πηγαίνουν καλά, έχουν αξία κάποιες δηλώσεις του μάνατζερ του Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς, για τον οποίο γίνεται πολύ κουβέντα στην Κροατία τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα τρία γκολ που έβαλε, την πολύ καλή του εμφάνιση στο μάτι της εθνικής με K21 με την Ουγγαρία, αυτό το 3-1 την νίκη, το hat-trick του Παναθηναϊκού. Λέει κάποια πράγματα ο μάνατζερ του Γιάνγκουσιτς, τα οποία είναι μια στη βάση νομίζω εγώ. Δηλαδή, γίνεται μια κουβέντα το τελευταίο διάστημα ότι ο Γιάνγκουσιτς δεν παίζει. Ο Γιάνγκουσιτς εκείνος ο βασικός, την κάναμε και εμείς αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Στη συνέχεια την κάναμε χθες. Δεν είναι βασικός γιατί έφυγε ο Ναΐ, έχει πει ο Κάγκουα, έχει πει ο Λούζα. Όμως η πραγματικότητα με βάση τους αριθμούς είναι ότι, το λέει και ο ατζέντης του παίκτη, λέει ότι ο Γιάνγκουσιτς έχει παίξει...
0: Από τα 13 παιχνίδια έχει παίξει τα 5, λέει.
1: Τα 8.
0: Ναι, συγγνώμη, έμεινε εκτός μόνο 5. Τα 8.
1: Ναι, ναι. Τα 8. Τα οποία είναι ότι όταν είσαι Σεπτέμβρη μήνα...
0: Δεν και λίγα.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Απλά εδώ νομίζω ότι ο προβληματισμός που... ακριβώς είναι ότι τα 5 αυτά που δεν έχει παίξει είναι, ξέρω, τα 4 συνεχόμενα. Που δεν έχει ξεκινήσει, έτσι. Δηλαδή, αυτό... Ναι.
1: Δεν είναι απλό, γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες. Είναι και ο πιο νέος, ηλικιακά δηλαδή, πιο άπειρος με θέματα τακτικής και τα λοιπά, τα οποία τα μαθαίνει ακόμα σχέση με τους άλλους. Οπότε δεν είναι απλό όταν μιλάμε για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ λέω όμως ότι από τη στιγμή που τον πιστεύουν, όπως λέει και ο μάνατζερ του παίκτη στον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι έχουν αρνηθεί, δεν θέλουν να συζητάνε καν ούτε για πώληση ούτε για δανεισμό, ότι επειδή που είναι πολύ μεγάλη χρονιά, τέλη Σεπτέμβρη είμαστε, θα χρειαστούν όλοι. Και δεν μιλάμε μόνο για μια θέση. Δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς υπολογίζεται για το 10, υπολογίζεται για το 8, υπολογίζεται για το πλάι. Έτσι δηλαδή, ας δούμε λίγο τη χρονιά. Το λέω αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ομάδες, κάποιοι παίκτες σε Σεπτέμβρη να έχουν χίσει συμμετοχές και μετά είτε να μην έχουν πολλές είτε να έχουν περισσότερες. Είναι μεγάλη χρονιά.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη χρονιά.
0: Είναι μεγάλη χρονιά, απλώς καταλαβαίνω ότι αυτός εδώ πέρα, επειδή είναι μικρός.
1: Ναι.
0: Και έχει προφανώς και μάνατζερ απαιτητικό. Δηλαδή, ένας τύπος που εμφανίζεται και λέει: δεν έπαιξε 4 παιχνίδια, σου φέρνω πρόταση. Δεν πρέπει να είναι λίγο, ξέρεις, λίγο περιπτωσάρα.
1: Εγώ δεν βλέπω πάντως ο ατζέντης του Γιάνγκου να είναι τέτοιο στυλ. Δηλαδή, λέει, παράδειγμα, λέει: ανταγωνίζεται παίκτες αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι ρεαλιστικό να παίξει όλα τα παιχνίδια από την πρώτη ουσιαστικά σεζόν. Στο παρόν είναι ρεαλιστικό να έχει αγωνιστεί στα 8 από τα 13. Το πλάνο λέει να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3.000 την επόμενη σεζόν. Προπονείται εξαιρετικά. Λέει ότι...
0: Ναι, λέει όμως και προσωπικά μετέφερα στο σύλλογο αρκετές προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό. Αυτό λέω. Δηλαδή, προτάσεις, ας πούμε, πότε θα έφερε. Θα έφερε τώρα που δεν έπαιζε. Δεν νομίζω να έφερε τον Αύγουστο που ο Γιάνγκουσιτς ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Αν δηλαδή μένει ο παίχτης έξω 4 μάτς και εμφανίζει το μάνατζερ και λέει: έχω μια πρόταση.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει φέρει τώρα προτάσεις.
0: Αυτό το λέει. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι. Αυτό το λέει.
1: Του φέρε τώρα.
0: Λέει: προσωπικά μετέφερα σου λίγο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση δανεισμό. Πότε να τις έφερε, όταν έπαιζε.
1: Τρελός. Δεν νομίζω ότι το να έχει γίνει τώρα πρόταση.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τον απασχόλησε από τη στιγμή που ο Γιάνγκουσιτς σταμάτησε να ξεκινάει, ας πούμε. Αν ξεκινούσε, θα γινόταν καν συζήτηση. Αλλά ενδεχομένως θα γινόταν.
1: Λέει,
0: θα γινόταν
1: για να πούμε όλη του τη δήλωση. Ναι. Λέει, στα κροατικά μέσα δημιουργείται αχρίαστος πανικός. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε κανένα από τα 13 παιχνίδια. Έμεινε εκτός μόνο σε 5. Προσωπικά μετέφερα σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε να ακούσει για πώληση δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, που δίνει πολύ περισσότερα λεφτά την περασμένη σεζόν. Και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι προτάσεις έχουν στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμίζω ότι ο Γιάνγκουσιτς μέχρι το καλοκαίρι, όσο ήταν προπονητής των Μπενίτες, δεν υπολογιζόταν. Δεν τον ήθελε ο Μπενίτες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, ο Μπενίτες θα φύγει.
1: Οπότε,
0: πέρσι το Μάιο.
1: Τώρα να έρθει πρόταση Σεπτέμβρη μήνα. Δηλαδή,
0: εννοείς ότι μπορεί να έφερε προτάσεις πέρσι πριν ξεκινήσει, ας πούμε, η προετοιμασία. Αυτό ναι, αυτό ναι.
1: Ναι.
0: Απλά όπως το λέει.
1: Που δεν γίνονται και μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Πώς να φέρει πρόταση για ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται κιόλας. Δηλαδή, κατάλαβες.
0: Ναι. Απλά όπως το λέει, και επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση. Επειδή κάνει και αυτή την εισαγωγή ότι στα κροατικά μέσα δημιουργείται αχρίαστος πανικός, πάει να πει ότι γίνεται μια συζήτηση στα κροατικά μέσα. Έτσι, δηλαδή.
1: Γίνεται συζήτηση. Γι' αυτό
0: και δεν μπορεί να μην γίνει κιόλας, γιατί είναι από τους καλύτερους τους μικρούς. Δηλαδή, για να το καταλάβει κάποιος, είναι σαν να πάει ποιος θέλει, ένας δικός μας, ας πούμε. Εκολαπτόμενος μικρός κάπου σε μια ομάδα, όχι ξέρω στη Premier League, ας πούμε στην Ολλανδία, και να μην τον χρησιμοποιούν μετά από ένα σημείο που είχε παίξει βασικός. Πάλι και εμείς θα λέγαμε τι έγινε, ξέρω εγώ, αντίστοιχα πράγματα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ νομίζω ότι φτάνουμε και από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πραγματικά είναι Σεπτέμβρης μήνας. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ανταγωνισμό μπροστά του. Έχει ποιότητα, αλλά έχει εξίσου ποιοτικούς παίκτες, ίσως και περισσότερο μπροστά του. Έχει παίξει 8 από 13 μάτς, κυρίως όταν δεν ήταν οι άλλοι, όταν δεν είχαν έρθει άλλοι. Γι' αυτό γίνεται και συζήτηση. Και περιμένουμε να δούμε την πορεία. Είναι μια εξίσωση, όχι εύκολη για τον προπονητή, όσους καλούς να μοιράσει τον χρόνο κτλ.
0: Πάντως να πω κάτι,
1: αλλά
0: δεν αδικείται.
1: Το φορμάρισμα,
0: δεν αδικείται πάντως.
1: Δεν
0: αδικείται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι παίκτες αυτοί που μπήκαν στη θέση του. Δώσανε πράγματα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέω ότι αυτός δεν έδωσε, αλλά κάπως σαν ο Παναθηναϊκός να σκλήρινε περισσότερο, να σοβάριψε περισσότερο. Και σε τελική ανάλυση είχε και περισσότερα καλά αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή τα μάτσα τα οποία κέρδισε, τα κέρδισε και το σέρι το τρέχει χωρίς αυτόν βασικό. Τι να κάνεις τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Καταλάβεις. Αυτό λέω. Τέλος πάντων,
1: επαναλαμβάνω, εγώ
0: είπαμε, όταν έχεις πολλούς παίκτες υπάρχουν και πολλές συζητήσεις, δηλαδή δεν γίνεται και διαφορετικά.
1: Τώρα από εκεί πέρα, να πούμε, εντάξει, από χθες υπάρχουν και τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού του Τζάπρα, ο οποίος είχε την πρώτη του κλήση, με εθνική ομάδα. Τζάπρα μέσα σε λίγους μήνες μεταγραφή από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε είναι στα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, τώρα κλήση στην εθνική. Η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Και αύριο υπάρχει ένα ρεπό και μετά πάλι επιστροφή στις προπονήσεις. Τι άλλο, έχει γίνει ένας χαμός, την καλή είναι χαμός, έχει γίνει viral η είδηση της συνεργασίας της ΠΑΕΠΑΝΑΚΟ με την Playmobil.
0: Α, ωραίο.
1: Το έχεις δει.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Ναι. Κάνει μια συνεργασία και θα δούμε, εμπορική συμφωνία είναι επίσης, και θα τα δούμε στην πορεία πράγματα τα οποία θα βγάλει ο Παναθηναϊκός την Playmobil. Έχει γίνει ένας χαμός. Έχει γίνει viral όλο αυτό και έχουν βγάλει, ξέρεις, κόσμος τώρα στο διαδίκτυο διάφορες στιγμές από το παρελθόν που θα μπορούσε να είναι Playmobil. Από το σακάκι του Τζίγκερ, αν θυμάστε την άντιση τότε του στο ξενοδοχείο με Πιενόπουλο και τα λοιπά πατέρα, μέχρι φάσεις, ξέρω εγώ, μέχρι το καλύτερο και εγώ το Κατσουράνι. Ωραία είναι αυτά, γέλια έχουν. Αλλά πράγματι είναι μια ωραία συνεργασία του Παναθηναϊκού. Διαφορετική, εμπορική συμφωνία και θα δούμε στο μέλλον. Πάμε στο μέλλον διάφορα πράγματα, θα ανακοινωθούν σταδιακά από τα social media και του Παναθηναϊκού και του Playmobil το επόμενο διάστημα. Αυτά.
0: Ωραία, δεν ήταν και λίγα. Να είσαι καλά. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Βασιλική. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία αρχίζει σήμερα η Εθνική την προετοιμασία της ενόψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Νέο πρόσωπο στη Γαλανό Λευκή ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για το μάτς της Πέμπτης. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ, έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Εντός της ημέρας πιθανότατα θα γνωστοποιηθεί το πόστο που θα αναλάβει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό, είτε στην πρώτη ομάδα είτε στην Ακαδημία, με τον Ισπανό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για συζητήσεις. Το απόγευμα η επιστροφή των Ερυθρολεύκων στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αρνητικό στο ενδεχόμενο πώλησης ιδανισμού του Γιάνκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μέσω επιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Πρωινή προπόνηση είχαν και σήμερα οι πράσινοι. Επαφές με τους Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, παραμένει εκτός για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται τον Ντάνστον που ανακοινώθηκε χθες. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός μάχης ο Χουάντσο που θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ την Παρασκευή και η Ναν Σλούκας Χέιτς Ντέιβις και Φαλ. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτκεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Εγκεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Θρήνο στην Καβάλα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίραν, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγία Πρίνου στη Θάσο. Σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών. Μεταξύ των 7 υπόπτων που τέθηκαν υποκράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Φερχάτ Κιούντογκντού. Ενίσχυση στη frontline για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στο χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας.
3: και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις μπασκετικές παρενθέσεις. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε πάντα, όπως είχαμε και πέρσι, συνομιλητές για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και το Χρήστο Ρομπόλη που είχαμε πριν από λίγο και άλλους. Το ξέρετε, δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας αφήσω έτσι, δεν θα σας αφήσω ησυχία. Για την Εθνική και το μάτς με την Ολλανδία θέλω να πω τίποτα σήμερα, θα πούμε αύριο. Να πω απλά ότι έχουμε τους διαιτητές. Είναι Ιταλοί στο παιχνίδι αυτό. Είναι ο γνωστός μας Μάρκο Γκουίντα, ο οποίος έχει έρθει να παίξει και παιχνίδια στην Ελλάδα, αλλά έχει παίξει και παιχνίδια της Εθνικής παλιότερα ο Γκουίντα. Και παιχνίδια βέβαια των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. 45 χρονών είναι, δηλαδή θέλω να πω παλιά καραβάνα. Η παρουσία του σημαίνει ότι αξιολογήθηκε το παιχνίδι ως δύσκολο μάτς. Δηλαδή, ως παιχνίδι που χρειάζεται έναν διαιτητή με εμπειρία και προσωπικότητα. Και έτσι είναι. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε για την Ολλανδία, θα πούμε περισσότερα αύριο. Θέλω να πω κάτι, γιατί όταν μπήκα, με περίμενε μια σειρά από μηνύματα για το δικαστήριο, το περίφημο δικαστήριο της City. Προφανώς είχε πει κάτι ο Χρήστος Δρακόπουλος με τα παιδιά προηγουμένως και συνεχίσαν να μου στέλνουν και μετά. Εγώ διασκεδάζομαι αυτή την ιστορία με την πλάκα που κάνουν στους οπαδούς της City οι υπόλοιποι. Ας πούμε, υπήρξε μια ανάρτηση στο Instagram η οποία θύμιζε ότι το τελευταίο μάτς της City, αν δεν κάνω λάθος, με τη Sheffield πριν από τον ερχομό του Κατάρ, πριν από τον ερχομό των Καταριανών, για να την κάνουν λίγο έτσι ομάδα κράτος, ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι με τη Sheffield που έλεξε 8-1 και τους γράφανε ότι μετά από την απόφαση κάπου εκεί θα ξαναβρεθείτε. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, για να τους πειράζει. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούν πάνω εκεί, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η City βρέθηκε, πώς να το πω, καταδικάστηκε, κάπως έτσι ας πούμε, ένοχη, βρέθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες και όπως καταλαβαίνετε η περιέργειά μου είναι για ποια αθώθηκε. Θα έχει πλάκα να μάθουμε τι από όλα αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε ήταν άδικο, διότι όλα τα υπόλοιπα από ό,τι φαίνεται ήταν ας πούμε μαϊμουδιές οικονομικές. Οικονομικές είναι οι μαϊμουδιές εν προκειμένου, δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά η οικονομική μαϊμουδιά νοθεύει τον ανταγωνισμό, έτσι. Αυτοί πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο με χρήματα σε offshore, με χρήματα τα οποία ο Μαντσίνι ας πούμε πήρε τα λεφτά στο Ντουμπάι, έτσι, και δούλευε στη City. Και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζανε αφενός λιγότερα έξοδα και αφετέρου μπορούσαν με άλλους τρόπους που επίσης κρίθηκαν ότι δεν ήταν σωστοί, ας πούμε, δεν ήταν προβλεπόμενοι, μέσω χορηγιών ας πούμε να φουσκώνουν τα έσοδά τους. Αυτό είναι η κατηγορία, αλλά είναι όπως καταλαβαίνετε αυτό που λέγω είναι μια γενικούρα. Η επιτροπή η οποία ασχολήθηκε, η πειθαρχική επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και πάρα πολύ καιρό ασχολήθηκε, δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει να είναι γύρω στους 15 μήνες. Τα πήρε όλα περίπτωση με περίπτωση και έψαξε κάθε μία από αυτές ας πούμε τις κατηγορίες και οι άνθρωποι που έκαναν την έρευνα, ακριβώς επειδή ήταν μια έρευνα πάρα πολύ περιστατωμένη, κατάφεραν να αποδείξουν ότι όλα αυτά δεν ήταν άδικα αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή υπήρχε πραγματικά στην προκειμένη περίπτωση και φωτιά και καπνός, όλα υπήρχαν. Έχει πλάκα ότι για ένα διάστημα η City έβγαζε μεγάλη αισιοδοξία για την απόφαση. Μάλιστα, κάποια στιγμή πριν από κάτι μήνες είχαν πει ότι είχαν καταφέρει οι δικηγόροι της να εξαλείψουν 80 κατηγορίες από τις συνολικά 115. Το οποίο εντάξει δημιουργούσε βέβαια ένα πρόβλημα, γιατί πάνε να πει ότι 75 τουλάχιστον κατηγορίες δεν ήταν έμεναν ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο να αποδείξουν ότι δεν είχε γίνει κάτι. Το 80 τους έκανε πάρα πολύ περήφανος ας πούμε, γι' αυτό και το έκαναν γνωστό μέσω διαρροών. Βέβαια η City δεν έχει πάρει καμία επίσημη θέση σε αυτή την ιστορία και γενικά πρέπει να είμαστε έτσι αρκετά επιφυλακτικοί για το τι μελιγενέστε, διότι σας θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα έχει μείνει στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια για τον απλούστατο λόγο ότι υπήρξε μια αρχική ποινή στη City όταν ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα, νομίζω γύρω στο 2019 είχε ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Λοιπόν, και αυτή η ποινή έπεσε μετά στο ΚΑΣ, στο οποίο έκανε προσφυγή η ΣΥΤ, και αυτό ήταν που έμπλεξε πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή το ΚΑΣ, όπως συνηθίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, έστειλε την υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια τα αγγλικά, ζητώντας μια καλύτερη τεκμηρίωση, και δεν δέχτηκε την ποινή η οποία είχε πέσει τότε από την UEFA, αν θυμάμαι καλά, η οποία την είχε αποκλείσει στη ΣΥΤ για κάνα χρόνο, κάτι τέτοιο. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ακριβώς γιατί η απόφαση του ΚΑΣ επέβαλε να είναι πάρα πολύ προσεκτική η διαδικασία. Τώρα είναι δεδομένο ότι η ΣΥΤ θα προσφύγει πάλι στο ΚΑΣ, οπότε το πράγμα έχει συνέχεια. Απ' την άλλη, να κατηγορήσει, μάλλον όχι να κατηγορήσει, να είναι πλέον δεδομένη η ενοχή σου για 114 συνολικά υποθέσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή δεν έχει βγει ακόμα η ποινή. Η ποινή θα βγει. Η ίδια επιτροπή, τώρα πια που έχει κοινοποιήσει την απόφασή της, θα αποφασίσει και την ποινή. Θα τη μάθουμε εντός ολίγου. Η χρόνη είναι λίγο αργή, γιατί το ξαναλέω, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στην συγκεκριμένη ιστορία. Όμως όλα αυτά εξηγούν διάφορα τα που έχουν συμβεί. Και όπως παραδείγματος χάρη το ότι έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα καλά καθούμενα, δηλαδή κάτι είχε μεριστεί, κάτι ήξερε, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να είναι άσχετα. Υπάρχει έτσι μια γενικότερη αναταραχή, και υπάρχει και μια διάσταση αυτής της ιστορίας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η οποία μας έρχεται από τη Ρουμανία, όπου μάθαμε ότι η Στεάουα, η οποία έχει αποκλειστεί από τη ΣΥΤΗ σε μια διαδικασία προκριματικών, θα πάει να ζητήσει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς από ποιον, διαφυγόντα κέρδη για το γεγονός ότι την απέκλεισε μια ομάδα η οποία δεν έπρεπε να παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με βάση αυτό το πόρισμα. Είναι λίγο ταρζανιά η λογική αυτή, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Yes, αν τις ρίξουν καμιά τιμωρία τύπου αφαιρέσεις τίτλων και τα λοιπά, δεν είναι, τίποτα δεν είναι απίθανο εδώ που φτάσαμε. Σας θυμίζω ότι η Everton, ας πούμε, για μία παράβαση, που είχε να κάνει με τα οικονομικά, έχει φάει πόσο, μείον 5 βαθμούς, κάτι τέτοιο, παράδειγμα πέσει, ας πούμε. Με μία παράβαση, όχι με 114 διαπιστωμένες πλέον κατηγορίες. Αν ανοίξει ο ασκός το αιώλιο και έχουμε τίποτα τέτοιες ιστορίες, θα μπλέξει πολλοί κόσμος, είναι δεδομένο, και όχι απλώς οι Άραβες. Και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η μεγάλη είδηση στην Αγγλία αυτές τις μέρες, μεγαλύτερη αν θέλετε και από τις περιπέτειες της Εθνικής Αγγλίας, που θυμίζω ότι απόψε παίζει με τη Τσεχία και θα κερδίσει, και κάπως έτσι θα ηρεμήσουν μετά την ήττα από τους Ισπανούς. Εμείς πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο να πούμε πιο μπανάλ πράγματα, όπως το τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό, πώς προετοιμάζεται και όλα αυτά τα ωραία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, δεν είναι κατάρρε, μοιράτα είναι, γιατί τα μπερδεύουμε τη City. Μοιράτα νομίζω είναι. Πρέπει να έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Είναι και διάφοροι τώρα οι Άραβες που έχουν μπλέξει εκεί πέρα. Μου λένε ότι ο Χρήστος Σουτρακόπουλος είπε ότι δεν υπάρχει ΚΑΣ. Πιθανόν, γιατί το ΚΑΣ έστειλε την ιστορία αυτή για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανότατα αυτή να είναι και μια δεσμευτική ως προς τη συνέχεια απόφαση. Μπες πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την έχουν οι Citizen λίγο δύσκολα. Γιατί το ξαναλέω, δεν είναι επεξεγέλασε, ας πούμε, το πράγμα αυτό. Και ακριβώς επειδή τράβηξε και πάρα πολύ, είναι δύσκολο τώρα να πεις ότι έχουμε μια διαπιστωμένη ενοχή για 114 κατηγορίες, αλλά θα ρίξουμε μια ποινή που θα είναι απρόστιμο. Πολύ δύσκολο. Αν αυτό είχε εκδικαστεί γρήγορα, θα ήταν πιο πιθανό να γίνει αυτό. Νομίζω. Ακριβώς επειδή πήρε καιρό και επειδή θέλανε να είναι απολύτως τεκμηριωμένη η απόφαση, νομίζω θα υπάρξει και ποινή σοβαρότατη. Έχουμε Νικολακό. Καλώς το να.
10: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις.
0: Μια χαρά. Σ' ακούω πολύ προσεκτικό.
10: Ναι, επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις, σε λίγη ώρα, μετά από το τρίμερο ρεπό. Πόντες είναι... Ξεκολουθούν να είναι βέβαια όλοι διεθνείς. Ο Μπέιλι με τον ΣΑ κάνουν τα ατομικά τους προγράμματα. Μέσα στην εβδομάδα το πρόγραμμα, λέει ο σχεδιασμός του τεχνικού και του ιατρικού team, λέει ότι θα ανεβάσουν ρυθμό. Είναι ευχάριστο σίγουρα. Υπάρχουν και κάποια ευχάριστα τέλος πάντων από τις εθνικές ομάδες που φεύγουν τόσες μέρες παίκτες κλπ. Είναι ότι κάποιοι παίκτες που είχαν ανάγκη από παιχνίδια βρίσκουν χρόνο περισσότερο στην εθνική, όπως για παράδειγμα ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο οποίος ήδη έχει παίξει βασικό στα 2,90 λεπτά της εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου για τα παιχνίδια με τον Nations League. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλό που γύρισε μετά από έναν τραυματισμό που είχε στο γόνατο, έπαιξε χθες ένα ημίχρονο στο Γεωργία Ουκρανία. Είναι καλό για κάποιους τέτοιους παίχτες που...
0: Ο Ζάλιακας έπαιξε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία.
10: Ζάλιακας, ναι. Ναι, είναι καλό για τέτοιους παίχτες, ας πούμε, που τους έλειπαν τα λεπτά που λέμε, που τα βρίσκουν τώρα. Ακόμα καλύτερα είναι να γυρίσουν υγιείς βέβαια, αλλά okay, ξέρουμε πως όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα... Πρέπει να πούμε ότι η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τον
0: Φουστέρ.
10: Δαβίδ Φουστέρ.
0: Μπράβο, αυτό θα σε ρώταγα, είμαι έτοιμος.
10: Γιατί,
0: τι δουλειά θα κάνει, τι αναλαμβάνει.
10: Είναι τώρα μόλις πήγε στο Ρέντι ο Φουστέρ, πρέπει να πω. Πριν από λίγο δηλαδή πήγε στο Ρέντι.
0: Μπάπεξε ένα 20 λεπτό στο ντέρμπι, είναι έτοιμος λες. Τι.
10: Παίζεται που λέμε. Είναι πολύ fit βέβαια.
0: Είναι, ναι, καλά κρατιέται.
10: Είναι πολύ fit. Κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι ο Ζώτα είναι ένας παίχτης που
0: μας
10: θυμίζει, ναι, το προφίλ, το αγωνιστικό προφίλ του Φουστέρ. Δηλαδή παίχτης που παίζει πίσω από το Center 4, παίχτης ο οποίος δεν είναι καν φοβερός και τρομερός ας πούμε τεχνίτης, αλλά χώνεται πολύ στις φάσεις, είναι μαχητής, πρεσάρι και όλα αυτά. Δηλαδή το Ζώτα έχω στο μυαλό μου όταν μιλάμε για Φουστέρ.
0: Ναι.
10: Οπότε άμα κουραστεί ο Ζώτα το τέρμπι, γύρω στο 70 μπορεί να μπει ο Φουστέρ τότε.
0: Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα το Φουστέρ, να σου το πω να γελάσεις, είναι ένα φιλικό με το Βόλο. Στο γήπεδο. Και έχουμε πάει στο Βόλο, κάνω εγώ διακοπές στο χωριό μου να πούμε, και κατεβαίνουμε να δούμε το μάτς. Και καθόμαστε τόσο, δεν είμαι στα δημοσιογραφικά, δεν έχουμε συνθέσεις, δεν έχουμε τίποτα.
10: Ωραία, τώρα μιλάς το 10, κάπου εκεί.
0: Ναι, εκεί. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να έρθει ο Φουστέρ. Με Βαλβέρδε επιστροφή.
10: Μπράβο,
0: ο Βαλβέρδε τον έχει φέρει. Και παίζει τότε στον Ολυμπιακό και ο Φετφαντζίδης. Και από μακριά, γιατί το Πανθεσσαλικό είναι και λίγο του θέλω κι άλλη να δω τι γίνεται. Είμαστε πολύ ψηλά. Έχουν, από μακριά έχουν την ίδια κοψιά. Ο ένας παίζει δεξιά, ο άλλος παίζει πίσω από τον center four. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ότι είναι ο Φουστέρ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ο Φετφαντζίδης σε κάθε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις.
10: Είναι πιο κοντός ο Φετφαντζίδης.
0: Είναι λίγο πιο κοντός, είναι αλήθεια. Αλλά από μακριά, στο ξαναλέω, Φουστέρ δεν ξέρουμε ότι υπάρχει, δεν έχω ιδέα να πούμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο Φετφαντζίδης είναι ένα πράγμα εξωπραγματικό. Ένα πιτσιρικάς ο Φετφαντζίδης, έτσι. Λοιπόν, και λέει, τι παίχτης είναι αυτός, είναι παντού, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Λοιπόν. Τελικά ο Φουστέρ ήταν παντού. Καλή καρδιά για να κάνει και ο Φετφαντζίδης, αλλά ο Φουστέρ ήταν τύπος
10: ο οποίος. Ο Πέτφα δεν είναι για να είναι παντού.
0: Ναι,
10: ήταν
0: δεν
10: ωραίο,
0: ήταν
10: σε άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Έχει τις στιγμές του, ας πούμε. Ο άλλος ήταν μαχητικός.
10: Θέλει, για να σου απαντήσω, ο Φουστέρ θέλει να γίνει προπονητής. Θέλει μάλλον να συνεχίσει, ας πούμε, τα βήματα στην προπονητική, τα οποία έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Οπότε γι' αυτό ακούγεται ότι ένα πιθανό σενάριο στην επικείμενη συνεργασία είναι να ενταχθεί στο team του Ιμανόλ. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, ας πούμε, τίποτα δεδομένο. Προφανέστατα θα συζητήσει ο άνθρωπος και με τον Γκορδόν και με τον Ιμανόλ και με τον ενδεχομένως και με τον Πορτογάλο, τον Όγκα που είναι στην Ακαδημία.
0: Αλλά για εκεί πάει, δηλαδή για το αγωνιστικό, έτσι, αυτό είναι, μου λες, δεν είναι
10: για το αγωνιστικό.
0: Παραγωγικό ρόλο, ας πούμε.
10: Περισσότερο, ναι, για το αγωνιστικό, ναι, έτσι θέλει. Έτσι θέλει τουλάχιστον το παιδί και... πρέπει να πω ότι είναι τώρα χρόνια που συζητάει ο Ολυμπιακός κατά καιρούς με το Φουστέρ να συνεργαστούν. Δεν τα είχαν καταφέρει ποτέ για διάφορους λόγους, δεν καθόταν που λέμε. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πιο όριμο φρούτο, ας πούμε.
0: Πάντως ο Φουστέρ
10: το φρούτο είναι πιο όριμο για
0: είχε να... πάντα μία προσοχή στην Ελλάδα. Δηλαδή έκανε αναρτήσεις κατά καιρούς, έδινε συγχαρητήρια.
10: Πάντα. Είναι και αγαπητός και λοιπά. Ναι. Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός μια ομάδα ισπανόφωνη. Όλοι ισπανικά είναι εδώ και χρόνια στο Ρέντ, ισπανικά μιλάνε. Οπότε θα τέριαζε. Περιμένουμε να δούμε πού θα κάξει, πώς το λένε, η όλη συζήτηση. Αλλά η προοπτική είναι πράγματι να γίνει συνεργασία του Ολυμπιακού με το Φουστέρ αυτή τη φορά. Το θέλουν και οι δύο πλευρές και όταν το θέλουν και οι δύο πλευρές, γιατί όχι, τέλος πάντων.
0: Γίνεται.
10: Πρέπει να πω ότι έχει τέσσερις συνεργάτες, έχει φέρει τέσσερις συνεργάτες, ο προπονητής του Ολυμπιακού, τέσσερις Ισπανούς. Έχει δίπλα του και τον Αβραμ με το Μουρίκι, τέσσερις συνεργάτες, ο προπονητής του Ολυμπιακού, τέσσερις Ισπανούς. Έχει δίπλα του και τον Αβραμ με το Μουρίκι.

0: πιο ενεργά. Έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία από διάφορα έτσι πόστα, αλλά δεύτερης γραμμής, να το πούμε έτσι, και στη Βαλένθια και στη Βιγιαρεάλ ο Φουστέρα. Είναι ομάδες τις οποίες κατάγεται από εκεί, από τη μία, στην άλλη έπαιξε. Έχει δουλέψει δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που θα καταπιαστεί με το αντικείμενο από τότε που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Οπότε εκεί είμαστε.
1: Άντε να δούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το Τρίμελες Εφετείο Πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.

0: Ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο στις 9 και 4, η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... Αθλητικό.

Λοιπόν. Για να δούμε τώρα την αλληλογραφία μας εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Αλληλογραφία, συγγνώμη. Δηλαδή, να δω τι μου είστε στείλει. Λοιπόν, για να σας απαντήσω ότι μπορώ να σας απαντήσω, έτσι. Λοιπόν, στην Ιταλία λέει, έχουμε αφαίρεση τίτλων υποβεβασμούς, στην Τουρκία σκάνδαλο. Α, στην Τουρκία ναι, έχουμε σήμανση λάβανε τον αρχιδιετή. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Στην Αγγλία έχουμε τη City. Τελικά μόνο στην Ελλάδα είναι όλα καθαρά. Ένας φίλος εδώ πέρα, σαν την Οβάρτα, έτσι ένα πράγμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι από σκανδαλολογία και στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κατά καιρούς ένα κάρο ιστορίες, ας πούμε, που μας έχουν απασχολήσει. Από εκεί πέρα είναι να θες να κάνεις ελέγχους. Εγώ θυμάμαι ακόμα, σαν χθες, είχα πάει σε μια συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μαυρωτά, του Γενικού Γραμματέα, που μας είχε παρουσιάσει την ΕΠΑΘΛΑ, μια εταιρεία η οποία είχε γίνει τη Γενική Γραμματεία για να ελέγχει ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το σχηματισμό, με διάφορα πράγματα, και μας είχε πει ότι στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας είχε βρει καμιά σαρανταριά υποθέσεις, κάτι τέτοιο. Μας το είπε, το ακούσαμε, πέρασαμε υπέροχα, δεν έγινε τίποτα. Ένας φίλος μου επισημαίνει ότι έλειπε ο Καλαφιόρη που είναι γνωστός από την Ιταλία που έπαιξε με την Τουρκία, σωστό. Έλειπε και ο Μπαρέλα που επίσης είναι σωστός. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άντε να ήταν και αυτοί να γίνουν 4-5 οι παίχτες στην 11η των Ιταλών που ξέρει ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς αυτοί που νύχτα μέρα παρακολουθούν το καμπιονάτο, δεν χάνουν παιχνίδι τη Σασουόλο, ξέρουν την 11η του κόμμου, θα ξέρουν και κανένα παραπάνω. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτοί ο μέσος όρος των ανθρώπων, ας πούμε, που παρακολουθούν τις εθνικές ομάδες, τον ποδοσφαιρόφιλο. Για να κάνω μια αντιστοίχηση και να γίνει κατανοητό. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Γαλλία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ισπανία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Αγγλία είναι όλοι γνωστοί. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να ζήσεις στην Ιταλία, να ζήσεις στην Αγγλία. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ζήσεις στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία για να τους ξέρεις. Τους ξέρεις. Είναι παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ιταλία είναι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μπροστά τους προοπτικές. Υπάρχει να μην γίνει το match Manchester City AEK. Όχι, γιατί να μην γίνει το match Manchester City AEK. Πρώτα απ' όλα είναι αμφίβολο αν θα έχει βγει απόφαση για τη City μέχρι τότε. Αλλά και όποια απόφαση βγει, να ξέρετε ότι θα έχει να κάνει, νομίζω, με την Premier League. Γιατί η επιτροπή της Premier League, η πειθαρχική επιτροπή της Premier League είναι αυτή. Μια και η United αγωνιστικά θα πάρει τίτλο μετά το 2035, είπα να τη δώσουν δύο χάρτινους, λέει ένας φίλος United. Περίμενε, να δούμε, ρε παιδί μου, μην βιάζεστε. Θα δούμε. Και δεν ξέρω αν σε αυτούς ανακυρωθούν αυτοί οι τίτλοι της City, που δεν το νομίζω. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. Οι Άγγλοι, από σεβασμό γενικότερα στην ιστορία του, άλλοι τύπου ποινές θα ρίξουν. Αλλά και πάλι δεν θυμάμαι τη United να έχει βγει ποτέ δεύτερη τα τελευταία χρόνια. Γνώμη για τον οποίο ο Εσπόζητο είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι πραγματικά ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό στην Ιταλία. Αν παίξει όμως, δηλαδή θέλω να πω, αν καθιερωθεί στην Ίντερ, αν παίξει πολύ περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα των Ιταλών είναι ότι έχουν μικρούς, πηγαίνουν πολύ καλά οι ομάδες τους στη Νέων, στην Ελπίδων, αλλά είναι λίγο σαν εμάς. Δηλαδή, όπως μου έλεγε και ένας διάσημος Ιταλός, ο αρχιδιετής Ρωσέτη, όταν είχε έρθει να μας βρει, να μας κάνει το σεμινάριο για το VAR, στην Ιταλία ο Γιαμάλ δεν θα είχε παίξει ακόμα πουθενά. Θα έπαιζε κανένα μάτς κυπέλου. Έτσι είναι δύσκολο να οριμάσουν οι παίκτες και να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Είναι δύσκολο πραγματικά. Έχουν μείνει λίγο με τα μυαλά πίσω οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Και κάτι αντίστοιχο μεταξύ μας βλέπω να συμβαίνει και στην Εθνική Γερμανίας. Δηλαδή, ότι έρχεται ο Κλοπ και καλεί 44 παίκτες σημαίνει ότι το μπλέξιμο είναι γιγάντιο. Δηλαδή, όταν καλεί 44 παίκτες, είναι σαν να λες ότι εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι 11 βασικοί εδώ πέρα, ποιοι είναι οι 11 πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχτώ. Οι 11, οι 15. Έτσι. Δηλαδή, στο μυαλό μου μπορεί όλοι αυτοί να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει εθνική ομάδα η οποία έχει 44 ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Ο Πέτρος μου λέει ότι η φάση του αγώνα στο χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας είναι το βολέ του Ζιντάν, έτσι, μετά τον γκολ του Ολίσε.
Εντάξει, τι είναι, Πέτρο μου, πως δεν μπορεί να παίξει ένα 20 λεπτό με σκαρπίνια, δηλαδή, δεν κατάλαβα.

0: Η Μαρσέγγ έφαγε τη Μωρέα, δεν έκανε μεταγραφές. Ναι, και οι Λιόν έχουν, πώς το λένε, πολλές φορές τιμωρηθεί ομάδες. Δεν είναι τίποτα πρωτόγνωρο τώρα, μην το κάνουμε. Δηλαδή, απλώς στην περίπτωση της City το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία επί της ουσίας έχει καθορίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα 15 τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι της, είναι και οι μεταγραφές της, τα λεφτά που έχει σκορπίσει δεξιά και αριστερά, ο Γκουαρδιόλα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, κακά τα ψέματα. Εγώ θυμάμαι, λέει, η Ρεάλ να πουλάει κάποτε το προπονητικό κέντρο στο Δήμο και ο Δήμος να της δίνει μετά τα λεφτά δωρεάν. Ποιο είναι το νόημα τώρα σε αυτό? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι ομάδες κάνουν διάφορες ταρζανιές κατά καιρούς. Και αυτές οι μεγάλες ομάδες που έχουν ανάγκη και ισολογισμού εσόδων και αυτό για να παίρνουν και πιστοποιητικά και τέτοια, προφανώς και μαγειρεύουν πάρα πολύ τα λογιστικά τους. Η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, για να μην λέμε μόνο για τη Ρεάλ, που είναι γνωστή αυτή η ιστορία με την πώληση του προπονητικού κέντρου. Η Μπαρτσελόνα υπάρχει και ζει και ξοδεύει και αναπνέει με μεγάλη ανοχή, πρέπει να πω, από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και αυτός είναι ένας λόγος που είναι και υπάρχει αυτός ο πόλεμος, ας πούμε, με την Ρεάλ και την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν έχει κάνει μόνο με τους διαιτητές. Είναι αλήθεια ότι και εκεί έχουν βρει διάφορα λογιστικά τρίκ για να κρατάνε την Μπαρτσελόνα σε ζωή κατά κάποιο τρόπο, ελπίζοντας ότι τα υπερέσοδα που έχει από το καινούργιο της γήπεδο θα την βοηθήσουν γρήγορα να αλλάξει την εικόνα της στην οικονομική. Αλλά προφανώς στην περίπτωση της City ξεπεράσανε κάποια όρια. Δηλαδή, κάπου είπαν και οι άλλοι ότι, όπα ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά αυτό είναι οικονομικό ντόπινγκ το οποίο γίνεται. Και νομίζω ότι η διάσταση του βάζω χρήματα διαρκώς με τρόπους περίεργους είναι αυτό που περισσότερο χτύπησε στο μάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα μόνο ότι πληρώνανε κόσμο στο εξωτερικό και δεν πληρώνανε φόρους στην Αγγλία και αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Με ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, θα έχει αποδοθεί κάποιο τύπου δικαιοσύνη. Αλλά το άλλο, δηλαδή το να φουσκώνει συνέχεια τα έσοδά σου, προφανώς είναι πρόβλημα. Το ότι η πρώτη δουλειά του κλόπ ήταν να απαγορεύσει τους μπαρμπέριδες και τους φίλους των παιχτών στα ξενοδοχεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλα πιο βασικά θέματα. Συμφωνώ απόλυτα, το έχω γράψει κιόλας. Και το αυτό που είπε για τα κινητά και όλα αυτά. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην Εθνική Γερμανία. Ή για την ακρίβεια, δείχνουν κάτι άλλο. Ότι το μεγάλο πρόβλημα των Γερμανών είναι ότι ο Νάγκελσμαν ήταν τόσο πολύ εχμάλωτος των παικτών του, που τους επέτρεπε να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ας πούμε. Δηλαδή, πίστευε ότι πραγματικά το να τάξει καλά με τους παίκτες είναι συνταγή επιτυχίας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή, καμιά φορά η ομάδα χρειάζεται και ένα διοικητή. Πόσο μάλλον μια εθνική ομάδα που τους παίκτες δεν τους έχεις κάθε μέρα. Έτσι, και τον καιρό που τους έχεις πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τους επιβάλλεσαι για να σε ακούνε κιόλας, να ακολουθούν το πλάνο, να μην κάνουν το κεφαλιού τους, να καταλαβαίνουν ότι το μάτς είναι σοβαρό και άλλα τέτοια που, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αυτονόητα όταν μιλάμε για πολυεκατομμυριούχους 22, 23, 24, 25 χρονών. Πάμε στο Γιώργο Τσαχύρη. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να δούμε, θα τον βρούμε τον Γιώργο, γιατί έχει και φιλικό η ΑΕΚ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ναι, αυτό.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες. Ανάλογα, ό,τι καλό χώρο. Λοιπόν, ναι, έχει ένα φιλικό, το οποίο ολοκληρώθηκε και περιμένουμε να κάλουμε τα ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί άρχισε 11 ώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να έχουμε και τις λεπτομέρειες σχετικά με το αν και ποιοι αγωνίζονται, αν πώς φαίνεται, όλα αυτά τα τυπικά, αν και είναι προπονητικού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Κυρίως, γι' αυτό είναι και τέτοιες ώρες, γι' αυτό είναι και κλεισμένο το θυρών, είναι πράγματα για τα οποία αφορούν μόνο τους προπονητές επί της ουσίας και κάποια που θέλουν να δουν σε επίπεδο προσώπων, εννοώ. Θες να μου πεις τι μου λέγεις για τον coach.
0: Για τον coach, να σου πω γιατί μου λέγεις για τον coach. Ο coach έδωσε μια συνέντευξη, τα λέγαμε χτες, έκανε περισσότερες από μία τοποθετήσεις και ρωτήθηκε για το αν θα αναλάμβανε την εθνική ομάδα της Σερβίας.
1: Ναι.
0: Και είπε μάλιστα ότι γιατί όχι μελλοντικά κτλ.
1: Ναι, αφού εξήγησε μετά τον Παούνοβιτς για να...
0: Βέβαια, ναι, δεν το έκανε, δεν είπε διώξει τον
1: Αλλά σίγουρα το θέλει.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι ο Νίκολιτς είναι μία από τις περιπτώσεις που φεύγοντας από τη Σερβία έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα, τόσο ώστε σήμερα να φτάνει να θεωρείται ένας μεγάλος Σέρβος προπονητής.
1: Και να συζητιέται με τους Σέρβους κορυφαίους.
0: Και να συζητιέται για την εθνική ομάδα της χώρας. Αυτό δεν είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδρομή.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχουν οι Σέρβοι, ας πούμε, παράδοση προπονητών που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό κτλ. Και ο ίδιος ο Παουνόβιτς είχε πάει στο MLS
1: από την Ισπανία.
0: Αλλά αυτό με τον Νίκολιτς που δεν είχε πρόσεξη. Δεν είχε παίξει καμιά μπάλα, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή...
1: Πολύ καλά, το θυμάστε, το είπε και ο ίδιος στο σεμινάριο Ακαδημιών της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ότι όταν κατάλαβα ότι δεν θα γίνω κορυφαίος παίχτης, φαντάζομαι ότι πολύ νωρίς και
0: δεν ναι.
1: μου βέβαια, σταμάτησε, αποφάσισα να γίνω κορυφαίος coach.
0: Ναι,
1: και έγινε.
0: Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που έχτισε το όνομά του κατά κάποιο τρόπο, φεύγοντας από τη χώρα του.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή, και στη χώρα του.
0: Και στη χώρα του είχε πάει καλά.
1: Είχε πάει
0: καλά.
1: Στην Παρτίζαν με πολύ κακό μπάτζετ, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα από τον Ερυθρό Αστέρα τότε.
0: Ναι,
1: τελευταίο που είχε πάρει η Παρτίζαν, για παράδειγμα, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά και έπειτα εκτός συνόρων, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί πήγε στην Ουγγαρία, κατέκτησε εκεί πρωτάθλημα, στη Ρωσία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα τώρα, ναι. Αλλά ξανά και στη Ρωσία και με άλλη ομάδα πήρε κύπελο, γιατί είχε πάει και σε Λοκομοτίβ. Γενικότερα, ναι, έχει. Με τη δουλειά του αποθέωσε, παύλα, απογείωσε τον εαυτό του. Έτσι,
0: και
1: δηλαδή...
0: η ΑΕΚ του είχε κάνει καλό. Αυτό κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την προβολή, ας
1: σίγουρα,
0: πούμε, που την γίνει εκεί πέρα.
1: Ναι. Βαλκάνια είμαστε. Βλέπουν πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Ιουγκοσλάβοι, το ξέρεις, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, παύλα Σέρβοι. Και αντιλαμβάνομαι ότι εστιάζουν πάντα στις ικανότητες. Και είδαν ότι, για παράδειγμα, εκτός από το πρωτάθλημα που πήραμε την ΑΕΚ και την πορεία που έκανε στο conference, έτσι, γιατί την έφτασε και στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στο παραπέντε, ας πούμε, αποκλείστηκε από την ημιτελική διαδικασία με την Ράγιο, που για να γυρίσει ένα παιχνίδι με 3-0, δεν είναι λίγο. Και παράλληλα την έβαλε στο League Face Champions League με εμφατικό τρόπο, έτσι, δηλαδή με ένα χ και ένα τεσσάρα. Όλα αυτά εννοείται δεν μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Εμείς τα αναδεικνύουμε και τα λέμε, γι' αυτό και έχουμε χαρακτηρίσει, νομίζω, ότι η περσινή σεζόν μέχρι και τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, είναι εξαιρετική για τον coach. Και γι' αυτό τον έχουμε αναδείξει ως και κορυφαίο στη δουλειά του φέτος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι αλήθεια ότι τον πιστεύουν πάρα πολύ στην Σερβία. Και προχθές είχαν πάλι αφιέρωμα και με αφορμή τον γκολ του Γιώβιτς και την παρουσία του στο δεύτερο μέχρι με την Ολλανδία, έλεγαν πόσο καλό έχει κάνει ο Νίκολιτς στο Γιώβιτς και στην αγωνιστική του ανάπτυξη.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ο Γιώβιτς του χρωστάει 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: γι' αυτό νομίζω και ανανεώνει. Γι' αυτό και περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση της ανανέωσης, γιατί έχει καταλάβει και ο Γιώβιτς πόσο καλό του έχει κάνει.
0: Παιδί μου, εμείς έχουμε το μυαλό μας.
1: Η συνεργασία του με τον.
0: Βέβαια, εμείς έχουμε το μυαλό μας στο Γιώβιτς που έπαιξε στη Ρεάλ και στην έφταση στη Μίλαν. Στη Ρεάλ πέρασε από πολύ μεγάλες ομάδες. Έκανε φοβερά πράγματα στη Γερμανία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε δύο πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Και είχε δύσκολες χρονιές, όχι γιατί δεν έβαλε γκολ. Γιατί δεν έπαιζε. Δηλαδή,
1: δεν έπαιζε.
0: Χρειαζόταν.
1: Ήταν και δύσκολο λίγο να παίξει.
0: Ήταν δύσκολο, ναι. Βεβαίως. αλλά εδώ πέρα βρήκε εμπιστοσύνη, βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος έχτισε μια επίθεση γύρω του. Αυτά δεν είναι ότι τα βρίσκεις κατά παραγγελία.
1: Όχι. Γι' αυτό και είπε και ο ίδιος του Λούκα Γιώργη ότι ήταν μια από τις πιο σωστές αποφάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να πάω στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, όσο και αν στην αρχή έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί είναι προφανές ότι, όπως θα είπε, στις ομάδες Άιντραχτ, Ρεάλ, Μίλαν, μετά μοιάζει για ένα πισωγύρισμα και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο στη Μίλαν είχε κάνει τα πολύ καλό γιατί είχε βάλει 8 γκολ.
0: Το τέλος. Είχε παίξει είναι... καλά στο τελικό.
1: Πάρα πολύ. Στο τελευταίο εξάμηνο.
0: Είχε
1: βάλει 3 γκολ στη Νίντερ. 2 ή 3 δεν θυμάμαι. Και ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση προκειμένου να κερδίσει συμβόλαιο, αλλά δεν το κέρδισε. Οπότε είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ποδοσφαιριστής να σκέφτεσαι 2 και 3 φορές να κάνω το πισωγύρισμα. Γιατί έτσι το βλέπεις στην αρχή. Αλλά γι' αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφασή μου γιατί προκλήθηκε μια νέα σελίδα στην καριέρα μου η οποία με απογείωσε. Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν του το ρώταγες πέρυσι τέτοια εποχή που είχε έρθει στην ΑΕΚ ότι θα πάρει το τάλμα και θα πέσει το Champions League την επόμενη με την ΑΕΚ, πολύ δύσκολα θα σου έλεγε ναι και ο ίδιος. Οπότε είναι και αυτό πολύ πολύ έτσι σημαντικό. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Θέλουν και άλλα εισιτήρια φιλτσάκια εννοείται. Θα είναι περισσότερο από 8.000, το έχουμε πει. Δεν είναι και εύκολο όμως. Και η Σαχτάρ έχει ανάγκη να ανταποκριθεί και μπορεί να μην είναι στην έδρα της, αλλά
0: και
1: είναι.
0: Θυμίζω και την ιστορία αυτή ότι έχουν δικαίωμα να δουν τα παιχνίδια και αυτοί που έχουν διαρκές στη Τζέλσι.
1: Στη Τζέλσι βέβαια. Όλη αυτή η διαδικασία είναι και λίγο δύσκολη, γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε τα εισιτήρια με τις ίδιες γιατί ρωτάει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το αγγλικό κλαμπ. Και στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερώσουμε και για το φιλικό, όπως είπαμε, με την Καλυθέα. Σχετικά περισσότερο με το τι ξέρεις, χρησιμοποιείς, ποιους και πόσο αυτό έχει.
0: Έγινε.
1: Κάτι ουσιαστικό.
0: Έγινε. Αυτά να πω και αυτά πρέπει να πω στο φινάλε. Να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι η εξυπηρέτηση που έχεις από το τηλεφωνικό της κέντρο είναι άλλο επίπεδο. Με το Nova More έχεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα στην Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, αυτό θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί να έρθει κάποιος στο σπίτι, θα γίνει εντελώς δωρεάν. Και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγράμματων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι τώρα είναι η ώρα για Nova. Επίσης ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας, οι τρεις ιεράρχες, εδώ πρέπει να τους βομβαρδίσετε. Για τα μηνύματα για τον κύριο Πανούτσο το ξαναλέω είναι συγκινητικά. Αν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω, δεν έχω. Λοιπόν, τους στέλνουμε την θετική μας ενέργεια. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα.
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρίσκεται ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό Γιάγκουσιτς με τους πράσινους να είναι αρνητική σε ενδεχόμενο πώληση ή δανεισμό του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ζάλγκηρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, παραμένει εκτός για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ. Στην δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον που ανακοινώθηκε χθες. Τζαμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός μάχης ο Χουάντσο που θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ την Παρασκευή και η Ναν Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό Eurocup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο. Εκτός πλάνου του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζαμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτκεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Δικεφάλου του Βορρά στο φετινό Eurocup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών. Μεταξύ των 7 υπόπτων που τέθηκαν υποκράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Ferhat Kudogu. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 24χρονος βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η μπάλα. Ακολουθεί η εκπομπή, με συγχωρείτε, μπάλα μεσημέρι.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε.
1: Καλησπέρα σας, μια
2: καλησπέρα,
1: χαρά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι είναι καλησπέρα.
1: Κοιταζόμαστε, ξέρεις, να μην καβαλήσουν ένα τον άλλον.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Σταύρος Χρονοδρύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, η κυρία Πανούτσου είναι στην οργάνωση παραγωγής. Απ' έξω λέω ακόμα Καρπετόπουλο, Κεφαλά, τα λένε εκεί. Και θα τα πούμε όλα εμείς για το επόμενο 2ωρο με γραμμές ανοιχτές. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνο επικοινωνίας. www.sportfm.gr, στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι.
0: Στα Αγίε Σταύρου. Ρίχτα.
1: Μπράβο, δηλαδή σήμερα έχουμε και δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Αίμα.
0: Για ρίχτα.
1: Όχι για εμάς.
0: Ναι,
1: για τους Βόρειους που δεν αγαπούν την εθνική κατά το φιλό.
0: Α, ναι, αφού έχει sold out. Α, έχουμε εισιτήρια.
1: Έχουμε εισιτήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε όσοι μας ακούνε εκεί από το Βορρά. Ναι, ρε φίλε, να κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει και ναι.
2: Μπορεί να θέλει να πάει ένα τρίμπο.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω με Γερμανία.
1: Τη χειλήψα κανένα ταξιδάκι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν.
0: Ματσάρα θα είναι.
1: Εσύ, ρε φίλε, να βγάλει μια διαπίστευση. Εδώ θα στείλουμε τον κόσμο να πάρει προσκλήσει, να πάει να παρακολουθήσει αυτή την όντω θεαματική εθνική.
2: Τι σα αρέσει, ρε παιδί μου, να σα κάνω μια φορά στην εξέλιξη.
1: Κυρίω.
0: Εντάξει.
1: Ανάλογα το παιχνίδι.
0: Καλά, και τα δημοσιογραφικά στην Τούμπα έξω είναι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Άλλο είναι εξέδρο.
1: Είναι, είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, και είναι και ανάλογα το μάτς. Δηλαδή σε ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ρε.
1: Σε ένα μάτς που θα είναι λίγο χαλαρό να ακούς ατάκες, να ακούς τα μπαρμπάνια να λένε τα ωραία. Να είναι μεσημέρι, να έχει λίγο ήλιο με το καφεδάκι, είναι ωραία.
2: Το ραδιόφωνο του μέλλοντος θα πρέπει να γίνονται μεταδόσεις από την εξέδρα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και σχόλιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι σχόλιο, δεν ξέρω πόσο θα δέξει αυτό το ραδιόφωνο από το Σιούρου.
2: Και θα αρχίσει. Είναι δυνατόν να παίζουμε με αυτόν τον. Αυτά.
1: Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα πω ότι η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την 5η, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα, EuroLeague.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει με η μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
1: Δεν σβηστά.
2: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα που υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική. Ένα φιλικό μάτς.
1: Ναι, με, δηλαδή,
2: αυτό που κατα...
1: ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
2: και έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον έσος. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
1: Όντως.
2: Όντως. Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή, είναι άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία, ή ξέρω, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε, κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
0: Και για το κοινό, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μίντε, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόντουσαν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμπαινε άλλη ενδεκάδα.
1: Ναι, και πάλι έκανε τις δοκιμές, αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα πει καλά, ότι είπα, σας τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, όχι, αυτή ήταν όντως μια καλή αλλαγή. Εγώ δεν είμαι εξαιρετική πολύ των αλλαγών.
1: Μαθήνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε το σύστημα.
2: Καλά, και τώρα ας πούμε.
0: Πάντα κάτι καινούριο.
1: Και με το που το μάθαμε, μας το αλλάζουν πάλι.
0: Κάτι καινούριο. Γιατί link face τα ίδια λέγαμε.
1: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
2: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις ποια είναι. Μία είναι. Ότι ξεκινάει μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή, επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα είχε μπλέξει στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
1: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάγαν καλά.
2: Τώρα, ρε παιδί μου,
1: τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Άσενα, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
2: Απλά όμως, είναι δύσκολο μετά να αποκλειστεί.
0: Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
1: Εσείς και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Δηλαδή δεν είμαστε. Όχι, μέρα μεσημέρι.
0: Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
2: Τι μου κάνει, δεν είναι ενοχλητικό.
0: Όχι, εγώ. Θα σου το πω εγώ.
1: Τι γίνεται.
0: Μου τα έλεγε. Έξω από το στούντιο να ξέρει.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε σε μπρέκα.
2: Τι να ηρεμήσουμε, ρε παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
1: Ο άλλο διασπεί τέτοιο διχόνια. Για πε, Ηρακλή μου. Πε, εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
2: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Mm-hmm. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει την υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η League Face είναι πειο θεαματική. Πιο...
2: Μα,
0: τι, ειδικά τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
2: Μπράβο. Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να πείτε στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μας ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι.
2: Ναι.
1: Και μας διαβεβαίωναν τότε ο Μαρκέτη και οι άλλοι ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και και. Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξει καινούριο φορμά να το προωθήσουν.
0: Όπως επίσης αρχικά όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
1: Πάλι γκρινιάζαμε.
0: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού.
2: Ναι.
0: Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Και δεν είναι κατά του μικρού. Γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείτε, ναι. Γιατί όταν θα έρθει, θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλος και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου. Έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ισοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος σου βάζει που είναι το πιο πιθανό σου βάγκο στην έδρα σου, γεια σας.
2: Ναι, okay.
1: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ γιατί σου λέει δεν το κερδίζω εκτός έδρας στον φαβορή. Θα βγεις και δεύτερο και γεια σας.
2: Κάτι και επιστρέφουμε και με προλίγα να πούμε τι έχει.
1: Πάμε, πάμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιόγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύτταρο Live.gr. Προπόληση more.com.
8: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έτσι, ο Χάρης έβαλε τραγουδάκι για να ερεμήσουμε.
1: Ήρεμοι είμαστε, ρε φίλε.
2: Δεν είναι, δεν είστε. Ήρθε ήρεμο, είπε να γκρεμίσει το πήγον Σπορ FM. Στην τσίτα είσαι. Ήταν ήρεμο, Χάρη. Ο Χάρης που είναι τέταρτο. Ήταν ήρεμο.
0: Εννοείται. Συγγνώμη, αλλά λίγο γιατί έχει τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσει. Πήγε να γκρεμίσει το πήγον Σπορ FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι. Στο στούντιο, ναι.
0: Έτσι όπω το πε είναι
2: πίλα πόλα και.
0: Καλά, αδερφέ μου, περπατάει για τρει πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμέ. Τι λες,
0: θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένα χαλαρό τύπο με το χαμόγελο και τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω ότι.
0: Μου έχει βγάλει το όνομα αυτό. Ότι είναι άγριο φωνακλά.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω.
0: Φωνέζει.
2: Περίμενε.
0: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Είσαι χαμογελαστό. Αλλά ω γνήσιο βόρειο Ελλαδίτη είσαι καλοφαγά.
0: Γιατί εμεί από την Αθήνα είμαστε καλοφαγάδε.
2: Καλοφαγά. Οι βορειοελαδίτε το έχουν. Καλοφαγά. Περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλά.
0: Εντάξει, ναι, είμαι λίγο πιο έντονο. Μέχρι εκεί όμως. Όχι
2: αυτό, δεν σου πάω.
0: Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
0: πάμε σε
2: γράμμα.
0: Πάμε να μιλήσουμε μετά και για Ευρωλίγκα.
2: Ναι, χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Έλα, ρε, Αρή.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είστε καλά.
2: Σου, Αρή.
3: Λοιπόν, επειδή χθες δεν σας άκουσα καθόλου λόγω δουλειάς, στα 30 δεύτερα να σας πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο, στα δύο που πήραμε. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και τη δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμοι. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε. Ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσω πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
3: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μια ισοπαλία και μια νίκη με τη Σερβία, έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
0: Δεν λέω να παίξει για το χ η εθνική, αλλά.
3: Όχι, ναι, εντάξει. Άμα τη βγει το παιχνίδι.
0: Αν δεν έρθουν δύο χ, ρε παιδί μου.
3: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο, δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, έχει γίνει.
0: Βέβαια, με το...
3: Λοιπόν, μεγάλο κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιός, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο, το Λίμα, τον Νόνι, εντάξει, αξιοπρεπέστατος ποδοσφαιριστής.
0: Καλό ποδοσφαιριστής. Όχι απλά αξιοπρεπέστατος.
3: Τι να σου λέω τώρα, και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκταση, έπαιζε με το ένα πόδι και έκανε παπάδες.
0: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, είχαμε πάει για ένα 7x7.
3: Ναι.
0: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
3: Ναι.
0: Και πώς έσπασε ο διάλογος από δάρη του και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
3: Ναι.
0: Και είχε παίξει, ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος, στόπερ. Παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά, ρε, εννοείται.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
0: Το Χαραυγιακό.
3: Εγώ τον έχω δει και με τη φανέλα τη Χαραυγή.
0: Χαραυγιακό.
3: Χαραυγιακό, ναι.
0: Χαραυγιακό.
3: Τον έχω δει με το Χαραυγιακό.
0: Και ήταν και προπονητής στο Χαραυγιακό στη Γάμα Εθνική.
3: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
0: Ήταν το πρώτο λοιπόν ρεπορτάζ που έκανα, που μου δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως. Και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραυγιακό για να πάρω δηλώσει από το Λίμα τότε και τέτοια. Μετά είναι τρομερή, μου είχε εντύπωση. Αλλά βεβαίως, δύναμη.
3: Τι να κάνεις, λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα παιδιά κάτι και πιο πολύ του Ηρακλή, σου είχα πει για κάτι παλτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έκατσα και τα θυμήθηκα. Φίλε, θυμήθηκα ένα όνομα που ούτε εσύ το θυμάσαι. Χλωουάνε.
0: Δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω ακούσει.
3: Που είχε κάνει και την απίστευτη δήλωση τότε με τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ που μου έφτιαξε τα δόντια. Δεν υπάρχει. Χλωουάνε, φίλε. Λοιπόν, άκου μερικά.
2: Περιμέντε, ένας. Άρη, ποια χρονιά.
3: Δεκαετία του 90.
2: Δεκαετία 90 και δεν τον
3: είχα. Ναι, με σαλιαρέλιδες και τέτοια. Χλωουάνε.
0: Δεν υπήρχε Χλωουάνε. Πιο πριν ήταν, αδερφέ.
2: Περίμενε,
3: τέλει, τώρα με βάζω να σου πω ακριβώς. Εντάξει, ήταν τέλη δεκαετία 80 με αρχές 90. Κάπου εκεί ήταν.
2: Πώς τον είπες,
3: πριν...
0: ποτέ δεν
3: ο Χλωουάνε.
0: Ποτέ δεν ήταν τέλει. Δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω εγώ τέτοιο λάθος.
3: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
2: Το 87.
3: Αυτός είπα. Τέλη δεκαετία 80, αρχές 90. Κάπου εκεί τον είχα και εγώ. Δεν κρατάω. Δεν
2: μπορούσε τώρα αυτό. Πώς τον θυμάσαι. Ήταν σκληρά χρόνια τότε. Ολυμπιακά. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτά
0: είναι 12 χρονών ήμουνα.
3: Εντάξει, εγώ ήμουν τότε ρε παιδιά.
0: Με τον Τέταρη και από
2: εκεί. Ήρθε στον Ολυμπιακό το 87.
3: Όχι, ήταν πριν τον Τέταρη. Πριν τον Τέταρη. Ήταν πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
0: Ήρθε λέει για να καλύψει το κενό του Νίκου Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που έφυγε.
3: Ναι,
0: στον Ελλήνα που έφυγε. Ήρθε αυτό.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
0: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω.
3: Το Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθε μετά ρε παιδιά. Ο Ανασόπουλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ναι, ο Μητρόπουλος.
0: Ο Ανασόπουλος και πάει στην Αβελή και πήγε πανηγύρι.
3: Ναι, και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη και
4: βέβαια. Για το 87 έρχεται από τον Ολυμπιακό Ανασόπουλος και πήγε στην Αβελίνο.
3: Στην Αβελίνο, ναι. Ναι, και ξαναγύρισε μετά σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
4: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αβελίνο ο Ανασόπουλος.
0: Ο Χλουάν είχε παίξει.
4: Ένα χρόνο στον Πανιόνιο και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλωάν, ναι. Κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
3: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που έχει βάλει ο Ανασόπουλος με τη ΡΑΤ. Με τέταρτη μέσα.
2: Κάτσε ρε λίγο. Είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Ναι. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε.
0: Δεν υπήρχε.
2: Ναι.
4: Βέβαια να σου πω κάτι.
2: Πρώτο
4: κόρο στην Νότια Αφρική το 86. Μια χρονιά πριν στον Ολυμπιακό με την Μωρόκα.
3: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σας πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν, άκου.
0: Και ο Φέληξ ήταν πρώτο σκόρερ.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, ήταν η Κόμπρα, ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
0: Όχι, όχι, και το.
2: Όχι, άλλο.
3: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμείς. Ετβάλτο, Χλωάνε, ήταν ο Φέληξ, ο Μπόρχα που τον λέγανε η Κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα, να σου θυμίσω τερματοφύλακα τον Πολωνό, τον Καζιμιέ Ερθική Πολωνίας.
0: Είχαν φάει τα τέσσερα από τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
3: Και από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το έφαγε.
0: Ο μύθος λέει
3: και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
0: Τώρα δεν ασχολούμαι, μύθος ήταν αυτός, δεν το ξέρω.
3: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
0: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ με παίχτη.
3: Το Βράμπλιτς. Τον Ετβάλτο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, ο Νονιεκούρου. Παλτό μεγάλο, έτσι.
0: Εντάξει, ο Νονιεκούρου όταν ήρθε δηλαδή.
3: Εμείς μου πεις ότι δεν ήτανε.
0: Είχε έρθει ως. Άσε το ότι δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, αλλά είχε έρθει ως πυραυλοκίνητος. Δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια.
2: Αυτά είναι τα παλτά, ρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες.
3: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή. Ο Εσχέν στον Παναθηναϊκό που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
0: Το Χλωάνε τώρα έχω σου κάνει. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
3: Αυτός ο παίχτης, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχε παίξει επίσημο. Είχε παίξει φιλικά και μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Δεν παιχνίδι καθόλου.
3: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός. Ναι. Είχε παίξει φιλικά και μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Δεν είχε παίξει επίσημο παιχνίδι καθόλου.
3: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά. Παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός.

0: χρόνια ήταν αυτός, φίλε.
1: Ο Κουρτ Βέλτ. 85, 84 και ήταν.
2: Ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα. Ήρθε με 27 κόντι την προηγούμενη σεζόν πρώτος κόρες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν βρήκαμε έναν στην τύχη και τον φέραμε. Άσχετα αν δεν έπιασε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ήταν το 87, φίλε.
2: Λοιπόν.
1: Ποτέ.
2: Το πίστευε, δεν το πίστευε.
1: Στο 87 είσαι. Έχει το δίκιο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε να παίξει ούτε ένα μάτι.
2: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι διαβάζω τώρα. Δε. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση τα ράτσα με εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες.
1: Ο Λέμενης που λέει ένας άλλος φίλος, ναι, είχε παίξει και τελικό για UEFA τότε. Με την Εσπανιόλα, ο Λέμενης.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς περιλαμβάνει 8 αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 8 από την ενισχυμένη Ζαλγύρης. Την ίδια ώρα κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη η Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μία ώρα νωρίτερα αρχίζει το Ντουμπάι Μπαρσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπάγκερν και 1/4 αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Δύο εμφύλοι αρχίζουν στις 9.30 με την Αρμάνι Μιλάνο να φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια την Πασκόνια. Η δράση ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο στο Παρίσι με το μάτς Παρί Παρτιζάν.
4: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
15: Κάντον αλλαγή.
16: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
17: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
18: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από Πειραϊκή, Κώστας είναι το όνομά μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα θέμα εκτός αθλητικών.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι μας αφορά όλους. Πριν από ένα τριμήνο περίπου, βλέπω έναν αγώνα στην Όβα. Ξαφνικά κόβεται το σήμα.
0: Ναι.
2: Κάνω δύο φορές πανεκκίνηση στο
0: αποδικοποιητή.
2: Ναι. Τίποτα και λοιπά. Για να μην σας παιδεύω, κοιτάζω το λογαριασμό, βλέπω το πενταψήφιο νούμερο που είναι για τις βλάβες, παίρνω.
0: Μέχρι να μην
2: αυτόματος τηλεφωνητής. Ερώτηση στην ερώτηση, ερώτηση στην ερώτηση, το πενταψήφιο, το αλφαθυμί,
0: ναι,
2: τον εντεκαψήφιο αριθμό που είναι στο λογαριασμό σας, κόβεται η γραμμή.
0: Περιττό
2: να σας πω ότι επικοινώνησα στο ίδιο νούμερο 4 φορές για να μιλήσω. Εντωμεταξύ βγαίνει κάποια στιγμή μια κοπελιά ευγενική εκπρόσωπος και μου λέει περίεργο, γιατί ο λογαριασμός σας είναι πληρωμένος, δεν βλέπω εγώ βλάβη.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχω σήμα. Περιττό να σας πω, πάτα τούτο, πάτα εκείνο, πάτα το άλλο, ήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή επανέρχεται η βλάβη.
1: Ναι.
2: Επανέρχεται το σήμα. Παίρνω τηλέφωνο από τη Vodafone.
1: Μάλιστα.
2: Τηλέφωνο της Vodafone. Εγώ είμαι καρκινοπαθής μεγάλης ηλικίας και στέλνω κάποιο παιδί, του δίνω χρήματα να πάει να μου πληρώσει το λογαριασμό της Vodafone. Με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει, δεν είναι τα λεφτά που μου έχετε δώσει, ο λογαριασμός σας στη Vodafone είναι 3 φορές πάνω και περισσότερο. Λέω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος.
0: Λέει,
2: ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
1: Ναι, ήταν η κλίση στη...
2: Πληρώνω...
1: Έχετε δίκιο. Περνάει
2: ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ, για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω μια, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται, για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο τάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο, αστική χρέωση. Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
3: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πείτε όλη τη διαδικασία, δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη τρεις φορές στην
3: Όβα. Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
1: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν με τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε. Κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια έχει νούμερα δίκιο. Είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία, δεν θα χρειαζόταν.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Και από τρεις εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα, πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου, χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
1: Έχετε δίκιο και
2: είναι,
1: δεν ξέρω όμως,
2: ή δεν
1: και
2: είναι.
1: Είναι μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό, γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ.
1: Και στον προημερών
2: πριν από τρεις μέρες και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα Γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουν αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας, αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία. Και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
3: Ναι.
2: Αλλά εγώ
3: έχετε δίκιο, το... αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε
1: κάτι. Ο άνθρωπος το λέει.
3: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πενταψήφια.
2: Αυτό το λέω. Να είστε καλά. Αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
3: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιθουανία.
2: Αμέσως. Και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο. Θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βράδυ, μπορείτε με αυτό το νούμερο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο είστε... που είμαι εγώ.
3: Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
3: Πάμε, πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου. Μακριά, πόσο μαγικό μέσο είναι το ραδιόφωνο.
3: Μακριά από πενταψήφια.
4: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
1: Γιατί το λες?
4: Αυτό που άκουσα. Όλο.
1: Ναι, ναι.
4: Τέτοια μεσότητα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν, ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί Ζαλγίρις. Είναι μια ομάδα που... με την έλευση του Βαλανσιούνας, αλλά και των άλλων παιχτών που είχε και από πέρσι. Το...
0: ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
4: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, ο... πάρα πολύ παιχτές. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, σύν τους απόντες, το Γουίλιαμς Γκος που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία και το Σέιμπεν Λι. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα για play-off αρχικά και κρυφοκοιτάζει για το Final Four. Δηλαδή μπορεί να μην το φωνάζουν, αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 5 μέρες, με δύο ταξίδια πολύ μακρινά, Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι την απουσία του Μιλουτίνοφ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο στο αντίποδο υπάρχει ένας παίκτης σαν τον Βαλανσιούνας, που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη έδρα, που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη, και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν, έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς, που στο Super Cup δεν έπαιζαν, έτσι, για ο ένας λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω τιμωρίας. Έχει Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζέγκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ, που νομίζω ότι θα τραβήξει το περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης, πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς, έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στο NBA, όχι μόνο σκοράροντας, αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
0: Και τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, Πακίντερ, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA, έκανε πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι λογικό, περνάνε τα χρόνια. Αλλά φλέρνανε πολλές φορές με τον Double-Double.
4: Ναι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε. Είναι τεράστια πολυτέλεια για την Ευρωλίγκα.
0: Και τα ριμπάουντ ακόμα πιστεύω πρέπει να θα παίξει μεγάλο ρόλο.
4: Ναι, πρέπει να τα ελέγξει. Πρέπει να τα ελέγξει, είναι ένα πολύ καλό σημείο που το λες, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν προσέξει κανείς προσεκτικά, αν το πω έτσι λίγο αδόκιμα, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Super Cup το ελληνικό αλλά και, και της Ευρωλίγκας είχε θεματάξει στα rebound. Κυρίως βέβαια λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ, έτσι, αλλά και της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Πάντα χάνεις κάτι και κερδίζεις κάτι στο μπάσκετ. Η άμυνα με αλλαγές σου δίνει μεγάλη ευελιξία στο να βγει ο ψηλός στον κοντό, να τον παίξει στα πόδια και να χαλάσει και τη δημιουργία και τον drive, αλλά πάντα μένει πίσω κοντύτερος παίκτη να διεκδικήσει το rebound. Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή. Εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε must win για τον Ολυμπιακό, είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και η Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολώνια.
1: Ναι,
0: είναι non-stop το πρόγραμμα.
4: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ. Πάλι ταξίδι από εβδομάδα κάπως. Θα δουν και τις οικογένειές, θα δουν και τα παιδιά τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό.
0: Λογικά Κυριακή.
4: Την Κυριακή είναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, του ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα διπλό δήλωσμα πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
1: Ωραία.
4: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
1: Έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτς. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για εσάς.
1: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
3: Είπαμε, εβδομάδα διπλή.
1: Διαβολοβδομάδα,
3: ναι. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
1: Υπάρχει φουλ δράση.
3: Ναι. Και πάντα.
1: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδες λίγο, αφού ακούσαμε Ολυμπιακό.
3: Τον έχουμε. Και πάντα προέχει.
1: Γιατί κάτι είχε Media Day,
3: Media Day, ναι.
1: Έλα, Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ.
12: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Γιώργο, εσύ?
12: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
12: Λοιπόν, ναι, είχε Media Day Παναθηναϊκός. Καταρχάς και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Ναι. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
1: Ναι.
12: Έτσι, σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτια της αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτι πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτι με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό. Ίσως να το προλάβει αυτό το μάτς, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά πώς θα είναι ο Ισπανός. Σίγουρα είναι ότι χάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια έτσι, σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένουν Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Mm-hmm. Πάνε καλά όμως, πάει καλά η επανωδός τους. Μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά και αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβοτεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότ είπε ότι για να κερδίσουμε τη Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν είναι και στη Μακάμπη και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσό στα τρίποντα στην πρεμιέρα, και αυτό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουν καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουν καταστάσεις απομόνωσης. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι χρειάζεσαι να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσον αφορά τον Τόνι Πάρκερ. Τώρα από τους Λιαβεντρόδοκτορ μίλησε ο Πάνος Καλαϊτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι για το χαμένο καταχάσιμο τελικό με τον ΠΑΟΚ, ότι ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτι το οποίο κρίνονταν αντίτελος και προφανώς δεν είμαστε χαρούμενοι που υπηρεθήκαμε, αλλά έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγκα και θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο συνεξίωση στο παιχνίδι για να πάρουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και ότι πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος το επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το απεριόνο μάτι με τη Βιλερμπάν 9 και 4, θυμίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα.
0: 9 και 4.
12: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σας πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου, ναι, ηλικίας πόσο λέτε, 8,5 εκατομμυρίων ετών.
1: Σούπερ.
3: Στη Σιτία ρινόκερου, τώρα τέλος πάντων.
1: Εντάξει, γίνεσαι.
0: Δεν υπήρχε.
3: Ναι, προφανώ κάτι ξέρω. Παραπάνω από εμάς.
0: Πού να δεις και έχει να γίνει, θα βρουν τα δικά μας τα κρανία.
3: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
13: Ναι, καλησπέρα παιδιά, τι
3: κάνεις. Καλά, Στανά.
13: Έλα. Καλά είσαι.
0: Γιώργος από Περιστέρη.
13: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε. Ελάτε. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω TTV και έχω και τηλέφωνο ΤΕ, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω, όποιος θέλει να ασχοληθεί, να παίρνει. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
0: Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχουν πενταψήφια.
13: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στους 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω, ακούω γκρίνιες.
3: Ποιος γκρινιάζει?
1: Εδώ στο τον Διονύση.
13: Που λέγει ο Διονύση.
1: Όχι, φωνάζει, δεν γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε.
13: Λάκα κάνω, μωρέ.
3: Γκρινιάζει.
0: Είχε μάθει και...
13: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
1: ναι,
13: είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί, αλλά και ο Ολυμπιακός είτε έχανε είτε κέρδη. Εντάξει, είναι ένα τίτλος, έτσι δεν το αφιζητώ. Είναι τρίτος εν δυνάμει, τέταρτος δεν ξέρω, αλλά είναι ένα τίτλος. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να είχαν αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει, δηλαδή κάποιος που σε μια μέρα δεν βρεθεί σε καλή μέρα.
0: Πάντα ήταν αυτό. Η όλη φάση που σήκωσε την κουβέντα.
13: Είναι αυτό με το μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
3: Προστάτευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα.
0: Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστικό. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο μοντέρο. Το τι. Και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
1: Ναι, και εγώ
13: ναι, αυτό, αλλά εντάξει.
0: Αυτό, και αυτό είναι και νεοκέ. Από ό,τι μας είπαν, είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
13: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρεις, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
0: Αυτό διεκδίκησε.
13: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας εμποδίζει.
0: Σου είπα για τη φάση.
13: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να το λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αδικήθηκε η ομάδα.
0: Να μην ήταν, ας το έλεγα, δεν είχα κανένα θέμα.
13: Δεν το λέω για σένα προσωπικά.
0: Όχι, θα σου λέω όμως.
13: Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει ελλείψεις. Είχε και πέρσι ελλείψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίχτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς τον Λούκα, χωρίς τον Ναν. Το ίδιο γίνεται και τώρα, ας πούμε. Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλύτερους παίχτες από πέρσι. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά πιστεύω ένας ψηλός θα χρειαζόταν ακόμα.
0: Μα ακούγεται
13: ότι
0: ψάχνει.
13: Έχουμε λίγο πρόβλημα στο ύψος.
0: Δεν ξέρω τι ψάχνει. Πάντως ακούγεται ότι ψάχνει ψηλό.
13: Ορίστε.
0: Ακούγεται ότι ψάχνει. Πόσο πιο κοντά να το χτυπήσει.
13: Ναι, αυτό λέω. Καλό είναι να πάρει ένα μπέκτη ψηλό, γιατί είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε, έχασε πολλά rebound. Πολλά rebound. Έτσι, έχασε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα από NBA και αν προκύψει από άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα κάτι. Δεν υπάρχει τώρα στην αγορά.
13: Αυτό. Και τώρα για να πω και κάτι για την εθνική, πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει αφού κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή, έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη ότι γίναμε ομάδα αυτού του επίπεδου. Είμαστε, έχουμε ταλέντο, έχουμε παίχτες καλή φουρνιά.
1: Ναι.
13: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίχτες αυτοί καλοί.
1: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
0: Έγινε, εγώ Γιώργη, για να βγάλουμε έναν ακόμη.
13: Εντάξει,
1: έγινε. Να σε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
14: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
14: Έχω περιμένω τόσες ώρες που παραλίγο να κοιμηθώ. Έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε. Άκη το τηλεφωνικό.
1: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο μετά.
14: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
1: Όχι, πάμε. Αφού έχεις δύο λεπτά.
0: Και τρία
14: μετά, και μετά θα περιμένω δηλαδή, να κλείσω.
1: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
3: Φάει τώρα λεπτό έτοιμος.
0: Πάμε, έλα, πάμε.
14: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν προλάβουμε.
1: Ούτως ή άλλως 3-4 λεπτά έκαστος. Πάμε, έλα.
14: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον... με τον Βάιο.
1: Ναι.
14: Και εσύ και πριν από λίγο με... είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είναι στη σούπανε τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα, ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία, θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχτεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνεται, ενώ περιμένω μισή ώρα.
1: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Έχεις άλλα δύο λεπτά,
14: θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
1: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
14: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να αφήσουν τα διόδια.
1: Όχι, ας τα διόδια. Τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζεται ο δρόμος Κωνσταντίνου Σιμίτη.
14: Μα είναι δυνατόν.
1: Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Τι έκανα τώρα. Θα πάρω το λάβαρο
3: της επανάστασης. Εδώ ακόμα έχουμε ονομασία δρόμων κεντρικών ως πρώην βασιλής.
1: Ναι, δηλαδή.
14: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
1: Και άλλοι κάνανε.
3: Αλλά
1: δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα μας είναι, δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος Σιμίτη.
14: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
0: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
14: Αυτός είναι ο τίτλος, θα δεχόμαστε όλα.
1: Πήγαινε να δεις πώς έχει βερζίνη και άσο δρόμο σου.
14: Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το φόρο δεν θα βγάζω πλεονάσματα. Και το να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς η Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία? Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000. Μες. Όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουν, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
3: Τι καλή.
14: Όταν... Ορίστε.
3: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
14: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Έγινε άλλη.
14: Εντάξει, δεν προλαβαίνω.
3: Έλα, ξανά
1: πάρε αύριο. Έλα,
3: να σε καλά. Πάμε να διαφημίσεις σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Big Wins for FM 94,6.
15: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορ οι απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης, Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πειραιώτες ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον Τζάμπολ στις 8. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Ιόβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα, έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
6: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες αν έχετε σε άλλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Santorini Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.

0: Και πάμε και αντιθέτως στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη. Ναι,
0: λα ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε.
1: Μια χαρούλα.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ωραία. Λέω καμιά φορά πως θα φέρει ο αθλητισμός Τούμπα. Θυμάστε όταν έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πήγαινε καλά. Γίνανε προσκλήσεις στα σχολεία να έρθουν παιδιά, πας και μαζέψει λίγο ο κόσμος να έρθει να δει την Εθνική, και χτες 100.000 κόσμος για να ψάξουν για ένα εισιτήριο.
3: Χαμός, χαμός.
2: Ναι, λέω πως θα φαίνει η ζωή καμιά φορά τα πράγματα Τούμπα. Και πόσο μάλλον για την Εθνική κιόλας, Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο πάντως για την Εθνική.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά όπως λέμε πάντα, και το λέμε και για τις ομάδες μας.
1: Και στα δύσκολα να είμαστε εκεί.
0: Και στα στραβά.
1: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κυρίως οπαδοί της νίκης παρά της ομάδος.
3: Ναι, ειδικά στην Εθνική.
1: Καλά, εκεί.
2: Μάλιστα, ναι. Σταύρο, την Ιταλία την Παρασκευή την κάψαμε και χθες έριξε για πλάκα 4 γκολ.
1: Είπαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε χθες το μάτς. Είπαμε γκολ, το είπαμε.
3: Το άλλο στη Σερβία.
0: Ήρθε, γκολ και over.
1: Με φωνάζει ο Νικολόπουλος.
3: Με πήγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με φωνάζει. Τι θέλει. Και ήταν στο 40 και μου λέει: έχει γίνει ήδη. Λέω: τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ακούτε. Εγώ Ιταλούς δεν ξαναγγίζω. Τέλος.
1: Εγώ εσύ είπα με την Τουρκία, δεν έχω το θέμα.
0: Εγώ δεν ξαναγγίζω Ιταλία. Η Σουηδία τρένο.
1: Ναι, και εδώ διπλό της Γαλλίας πέρασε, έστω δύσκολα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
2: Εν τω μεταξύ, Ηρακλή σε κάποια φάση την Παρασκευή σα σκεφτικά, γιατί λέει σε κάποια φάση στην εκπομπή, λέει ότι θα έρθει 0-3 Ιταλία, Βέλγιο, και τι ήρθε, 0-2.
0: Α, που είπα, ναι, γιατί είπα, λέω το δίνω ένα άσο άλλο.
2: Και λέω 0-3. Και σα σκέφτηκα, λέω, κοίτα εδώ, 0-3.
0: Προλαβαίνανε. Προλαβαίνανε μια άλλη ακόμα φάση.
2: Ναι, και τελικά 0-2. Όπω βλέπω, παιδιά, πραγματικά. Βλέπω να κάνει, να μην χάνει η Σερβία μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα κάνει τρίτη ήττα συνεχόμενη?
1: Από την άλλη, τρίτο παιχνίδι Γερμανία χωρίς να κερδίσει.
3: Δύσκολο.
2: Δεν ξέρω, ρε Σταύρο, εγώ βλέπω το κλουπ σαν χαμένο.
1: Καλή δοκιμές είναι η αλήθεια. Αλλά
2: αυτό που κάνει τώρα με 40 παίχτες τώρα δεν είναι τώρα λίγο τρελό τώρα? Τι κάνει τώρα?
3: Έλα να τους αξιολογήσει, μωρά.
2: Δεν ξέρω παιδιά, βλέπω ότι η Γερμανία πολύ, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια με τον Κλοπ.
3: Ναι.
2: Βλέπω η Σερβία να παίρνει βαθμό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια.
2: Η Γερμανία είναι λίγο χαμένη πραγματικά.
0: Μα έχει καλέσει 44 παίκτες οι κλήσεις του. Δηλαδή είναι 44, για 44 παίκτες. Προφανώς ψάχνει να βρει με ποιους θα στηριχτεί.
3: Ναι, αυτό κάνει, θέλει να τους αξιολογήσει όλους.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Κλείστε το ραδιοφωνό σας.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Έκο. Ούτε σε συναυλία τερλέγκα.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσείς που είσαι στον δρόμο.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας. Σάβα, είμαι από Χανιά.
0: Από Χανιά. Έλα, ρε Σάβα.
2: Εγώ θα ήθελα να δείξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά το τομέα του αθλητισμού στη χώρα.
3: Ναι.
2: Αφορμή είναι το προχθεσινό τραγικό γεγονός. Σήμερα το παιδί κατέληξε με το 16χρονο ποδοσφαιριστή.
1: Πράγματι.
2: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αναφορά, δεν άκουγα αυτό το πρωί το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, και στα δελτία ειδήσεων πρώτη είδηση.
2: Το θέμα είναι στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά περνάει. Ακούγομαι, μα
0: Βεβαίως ακούγεστε.
2: Και θέλω να πω, για τις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα, και ποδοσφαιρικές και για στίβο και για κλειστά μπάσκετ και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, στο 90%, μπορεί να λέω και λίγο, 90% ποσοστό, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες. Άθλιες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, τα γήπεδα τα περισσότερα, οι εγκαταστάσεις ακατάλληλες, δεν πρέπει να δίνεται έγκριση να ξεκινάνε αγώνες και διοργανώσεις και δραστηριότητες σε αυτούς τους χώρους. Ανύπαρκτη πολιτεία, ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, Τα περισσότερα γήπεδα είναι μη αδειοδοτημένα, δεν έχουν πολεμικές άδειες, δεν έχουν τίποτα. Όμως για να λειτουργεί όλο αυτό το τσίρκο, γιατί πρόκειται για τσίρκο σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός, το ποδόσφαιρο. Από τις ΕΠΣ, της ενός ποδοσφαιρικών σωματείων σε όλους τους νομούς, μέχρι την ΕΠΟ, μέχρι το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτή την οικογένεια σήμερα ποιος θα δώσει εξηγήσεις, ποιος θα λογοδοτήσει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πραγματικά περιμένω να ακούσω απαντήσεις.
3: Έχεις δίκιο.
2: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω.
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο.
0: Δίκιο.
2: Πρέπει και εσείς όμως, ρε παιδιά, οι δημοσιογράφοι, κάτι να γίνει, όχι μόνο όταν θα έρθει μια διάκριση στη χώρα από κάποιον αθλητή που αυτός και η οικογένειά του και ο Θεός ξέρει τι έχει τραβήξει για να καταφέρει να πει σε επίπεδο τέτοιο να κάνει πρωταθλητισμό ή να κάνει οτιδήποτε είναι
0: αυτό και είναι
2: να καταφέρει
0: αλήθεια.
2: Να φέρει αυτή τη διάκριση στη χώρα.
0: Το
2: μπορεί
0: όταν να
2: μόνο βγαίνουν λαλίστατοι όλοι και τρέχουν να προλάβουν να φωτογραφηθούν για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Θυμάμαι αυτή την αθλήτρια το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα που πέρασε, που κλαίγοντας όταν πήρε το μετάλλιο, κλαίγοντας έλεγε ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, που με δική τους, τέλος πάντων, αναλάβαν όλο και το οικονομικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία της για να κατέβει σε τους αγώνες, η πολιτεία ανύπαρκτη, έκλαιγε λοιπόν με σπαραγμό αυτή η κοπέλα και ευχαριστήσε τα αδέρφια τους και τους γονείς της που σταθήκαν δίπλα της και τη στηρίξανε. Η πολιτεία ανύπαρκτη. Τρέξανε να φωτογραφηθούν όμως όταν έφερε το μετάλλιο. Σε αυτό το παιδάκι, το 16χρονο ποδοσφαιριστή, στη Θάσο, στην οικογένειά του, ποιος θα σταθεί δίπλα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν τα κουμπάει κανείς. Είμαστε μόνο για χαχαχούχα και παλαμάκια, τίποτα άλλο. Θέλω πραγματικά και το ζητάω σε εσάς τους δημοσιογράφους, κάντε κάτι. Σηκώστε το θέμα όσο πιο ψηλά μπορείτε.
3: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Εδώ στα Χανιά, εάν δείτε από τις 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μην πω και οι 20, οι 19 είναι κατάλληλες. Και όμως γίνονται οι διοργανώσεις και οι αγώνες και τα πάντα διεξάγονται κανονικά. Το αντίστοιχο πράγμα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο, το τυχείο γύρω-γύρω, είναι σχεδόν στο 100% στα γήπεδα σε όλη τη χώρα. Χωρίς προστατευτικό, χωρίς αυτό το αφρολέξιο, τίποτα.
3: Δεν το λέγαμε κάποτε για τις προοδευτικές στο γήπεδο, θυμάστε, με τον τοίχο. Ποιος είχε κάποιο, παλιά είχε
2: χτυπήσει παιδί. Η ΕΠΣ Καβάλας, πώς έδωσε έγκριση να ξεκινήσει ο αγώνας σε αυτό το γήπεδο.
1: Και σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο.
2: Εγώ το ξέρω, διότι και εγώ υπήρξα αθλητής, τα παιδιά μου και τα δυο τα έχω στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Έτσι, το βλέπω καθημερινά. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι όταν φτάνεις να σηκώνεις το θέμα, να το σχολιάζεις αυτό, απειλείσαι. Από διάφορους παραγοντίσκους, οι οποίοι έχουν πάρει τα γήπεδα, τα έχουν παραχωρηθεί από τους Δήμους, τα έχουν κάνει φέουδα, επιχειρήσεις, business να πούμε, με τις υποδομές κτλ. Και απειλήσεις. Λέει, μην τυχόν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πράγματα και συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα για κάσπαση. Και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεν ασχολείται άνθρωπος με αυτό το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση να το σηκώσετε.
3: Έχεις δίκιο. Σωστά μιλάς.
2: Κάντε κάτι, είναι έκκληση, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας παρακαλούμε. Να είστε καλά και
0: εσείς. Να είστε καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επίσημα, ναι, παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, μεταγραφάρα. 34 χρονών, χαφ. Έχει 103 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου. Έχει πόσες συμμετοχές με την Arsenal. Τι, μιλάμε εδώ για Βασιλεία, Μπεσίκτας.
1: Τι κατάσταση, τώρα αυτός ελεύθερος.
0: Ελεύθερος, φίλε, ναι. 34 χρόνια, σε τι κατάσταση. Ναι, ήταν στην Arsenal στα 39 του και λέει δεν πάω στη Λιβαδιά.
1: Εντάξει, τι έχει.
0: Αλλά, αυτό, μια χαρά. Τεράστιο μπαμ.
1: Έχει και την αεράφοβα.
0: Τεράστιο μπαμ, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι είναι, ρε παιδιά, εκεί τρεις, ας πούμε.
1: Ω, πού είσαι, ρε πάνω, δεν σε κατάλαβα. Πω, περάσα τα χρόνια πάνω. Περάσα, ναι, από τη νύχτα βούμπνε συνέχεια.
2: Δεν με γνώρισες, ρε Μακρυμάλη.
1: Δεν σε πια, έξι Μακρυμάλης, αλλά ναι.
2: Δεν με γνώρισες,
1: Εσύ κοιμάσαι, ρε πάνω.
3: Ναι, ρε πάνω, πώς να σε γνωρίσω.
2: Μισοκοιμισμένος είμαι τώρα.
1: Ναι, τώρα είχα ακούσει από πίσω το ζυμωτήριο, τώρα όλα αυτά.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει εδώ στο κρεβάτι και μετά τα αφήνω έτσι ανοιχτό.
1: Και γλάρωσες.
2: Και ξυπνάω μετά από τρεις ώρες. Πήρα εγώ τηλέφωνο και δεν μίλησα, λέω.
1: Πάρε καλά που δεν ήταν 090 πάνω, πως ήταν παλιά. Να σας κουχουλιάσουμε σε λίγο. Το βλέπω.
2: Εσύ Μακρυμάλη.
1: Έλα.
2: Πώς μας την κάνατε έτσι, ρε φίλε.
3: Τι εννοείς.
1: Πού μου, ρε.
3: Έλα πάνω να συνοηθούμε ή θα σε παρήγω.
0: Ναι,
1: το πήρε ο ύπνος.
3: Πάνω.
2: Έλα.
3: Τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.
3: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Πάνω, πες την. Πάρε ρε παιδί μου στις 2.30 και ανοίγουμε και στις 2.30.
3: Να μας πει ρε παιδί μου, να καταλάβω.
2: Ναι.
1: Τι να καταλάβω.
2: Νιονιό. Τι, ρε φίλε. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να μιλήσουμε.
3: Να είμαστε καλά. Πάνω να σου πω, είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου ή έχεις κατεβάσει κανένα
0: τσιπουράκι.
1: Έχει πει κάτι, ρε.
2: Όλα, μίξ είναι, ρε.
3: Όλα, μίξ, δεν συνοηθούμε έτσι πάνω μου.
2: Γιατί, ρε μωραγόρι μου, πότε δεν έχεις συνοηθεί εσύ μαζί μου.
3: Τώρα σε ακούω λίγο.
0: Μεταξύ φθοράς και θαυσίας.
3: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ακούω τόση γκρίνια για τον Κουρμπέλη, δηλαδή, έστω και αν έβαλε τον γκολ, λένε στα καφενεία, έστω και αν έβαλε τον γκολ, δεν χωράει. Δηλαδή, έχουμε πολλά εξάρια στην Εθνική.
3: Όχι, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Ποια είναι τα εξάρια της Εθνικής που δεν...
3: Δεν έχουμε, αυτό λέω, δεν έχουμε.
1: Έτσι.
3: Α, καλά.
1: Το κάνει και μάνα μου αυτό, είναι υπηρετικό, να ξέρεις.
3: Δεν έχουμε, πάνω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε, ρε παιδιά, εξάρια. Δεν μου λες, Νιονιό, υπάρχει πρόταση για το Γιαννάρη για το Τετέι.
3: Δεν το ξέρω. Πού το είπαν αυτό.
2: Ναι, ακόμα δεν ήρθε το παιδί να το πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω για πρόταση. Άμα έρθει πρόταση θα το δούμε. Ξέρω, τι να σου πω.
2: Έτσι ακούγεται.
3: Πού.
1: Γενικά.
2: Στο σύμπαν γενικά.
3: Άμα είναι στο σύμπαν, τι να σου πω, θα το δούμε πάνω μου.
2: Εσείς καλά περνάτε.
3: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Να πω μια πικρία.
3: Πέστε.
2: Δεν είναι, όχι, Ρακλή, μην φοβάσαι, δεν είναι.
1: Είναι και άλλη ώρα. Είναι το βράδυ που κάνουμε και τα στραβά μάτια και τα αυτιά.
2: Δεν ξέρω πώς θα μου το πάρετε, ρε παιδιά, αλλά όπως και να μου το πάρετε, χαλάλι να μου το κάνετε, δεν είναι. Μια τέτοια εκπομπή όπως η δικιά σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για τρία άτομα.
3: Συγγνώμη για κιόλας.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τη γνώμη μου είπα.
1: Καθαρά είναι είμαστε δύο τρία άτομα.
2: Μην εμαλώνεις, ρε Νιόνιο.
3: Δεν σε εμαλώνω, ρε μου, συγγνώμη.
2: Είπα ότι δεν παίρνετε σειρά.
3: Δεν παίρνει σειρά.
2: Ποιος θα πρωτομιλήσει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην πω εγώ τη γνώμη μου, ρε Νιόνιο.
3: Να την πεις ελεύθερα.
1: Έχεις όμως τις επιλογές τώρα.
3: Ελεύθερα.
2: Ναι, δεν είναι για τρία άτομα. Ναι. Δεν προλαβαίνετε να... Ένας είναι ο ακροατής και τρεις οι φωνές.
3: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι Ο Χ άγνωστος, δηλαδή, χωρίς ομάδα.
3: Ποιος μωρέ, ο Στάθος. Χ άγνωστος που κάνει 200 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ναι, ωραία, ομάδα. Κάνει. Ομάδα θα μας πει.
3: Δεν θέλει να σου πει.
1: Άκου τώρα. Είσαι εξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου. Έχεις πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Ρε Σιχοντοθήνη, θα μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Έχει σημασία μεγάλη.
2: Έχει πάρα πολύ.
3: Γιατί ρε πάνω έχει τόσο πολύ.
2: Έχει ρε φίλε, να ξέρω με ποιον μιλάω.
3: Γιατί πρέπει δηλαδή, ανάλογα με το τι ομάδα είναι ο καθένα.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι πάει, ε.
2: Έτσι πάει.
3: Εσύ πώς δηλώνεις.
2: Εσύ ρε φίλε, εσύ πώς δηλώνεις. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Άσε μένα και άσε σένα.
3: Καλά, μην μας βάζεις και χέρι.
2: Δηλώνεις εγώ, δηλώνω και κόμμα. Όπως είπε ο Ερακλής.
3: Δηλώνεις ό,τι θες, αλλά εσύ...
2: Ρε, εσύ...
3: Κάτσε να σου πω.
2: Ρε, νιόνιο, συγγνώμη, Σταύρο.
1: Ναι, έλα μου, ναι.
2: Δεν αγάπησες κάποιο... Σταύρο.
1: Πολλές.
2: Αγάπησες ή δεν αγάπησες κάποια ομάδα στο πάνω όταν είσαι μικρός. Ωραία, τις γυναίκες μου, ομάδα λέμε. Ομάδα μη αγαπάμε.
0: Όχι, γιατί μία. Εγώ δεν έχω
2: αγαπήσει. Ομάδα μη αγαπάμε, ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα, σαν πάνω δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλία.
0: Εγώ δεν έχω αγαπήσει.
2: Ομάδα μη αγαπάμε, ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα, σαν πάνω δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου στην κλινική. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, θα ελεγχθούν ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς προαδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της εθνικής μας ομάδας κοντά στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε λοιπόν στο 6988-946-946, γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, σε κανένα δηλαδή τεταρτάκι, κάτι παραπάνω.

0: Πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Yes. Καλησπέρα.
1: Βαλάντης από Γαλιθέα.
0: Καλώς.
2: Ποιος είναι Βαλάντη?
1: Έχουμε μιλήσει. Ηρακλή, με θυμήθηκες, ε?
2: Κάτι, για κάτι μου λέει το όνομα.
3: Το όνομα, σήμερα. Το όνομα.
1: Με τη βραδινή, σε βραδινή που σε είχα πάρει.
2: Συνήθως σε βραδινή θα με είχες πάρει. 19 χρόνια ήταν αυτά. Βαλάντη.
1: Ναι, εντάξει, έπαιρνα σε βραδινή, αλλά πιο πολύ όμως. Πιο πολύ άκουγα το Σταύρο, επειδή μεσημέρι πιο πολύ. Μετά σε έμαθα εσένα. Ναι. Αλλά μετά σε άκουγα εσένα. Ένας λόγος που σε άκουγα είναι ότι έχω διακρίνει ότι είσαι έτσι πολύ ευαίσθητος.
2: Γενικά είμαι.
0: Ευαισθητούλης, ναι.
1: Ναι, και όπως και ο Σταύρος.
0: Άρα δηλαδή.
3: Ο Σκλιόπεζος.
0: Μόνο ο Διονύσης είναι.
1: δεν το ξέρω καλά. Δεν είπα. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι. Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουν όλα.
1: Μπορεί να είναι και να μην το δείχνει.
3: Ναι.
1: Εγώ πρέπει να. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν είπα εγώ τον άνθρωπο, όχι. Ίσα κιόλας, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός κιόλας. Εμένα μου αρέσει και ο Νικολογιάννης που είναι αντικειμενικός. Δεν είναι Παναθηναϊκός που θα τα πει όλα υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Τώρα τελευταία ακούω και το φίλο του Σταύρου.
3: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο φίλος του που τα πίνουνε κιόλας.
3: Με ποιον τα πίνεις?
0: Μάρκια αυτός.
3: Με τον Πάπη. Αλλούς αλλού πίνεις.
2: Και αλλού πας και το δίνεις.
3: Πώς θα γίνεις, Σταύρο, τώρα?
2: Βαλάντη, έχεις δώσει μεγάλη, έτσι, πολύ content που είναι της εποχής.
3: Ναι, ναι.
2: Με ποιον τελικά τα πίνει, θα μάθουμε.
0: Με τον Πάπη προφανώς λέει, ρε παιδί μου.
1: Με τον Πάπη είπα, με τον Πάπη.
3: Με τον Πάπη.
1: Ναι. Και επειδή φέρνει και αρκετούς εκεί στην εκπομπή του ο Μπάμπης, πώς δεν πας και εσύ ένα βράδυ να καθίσεις?
3: Αυτό θα κάνουμε. Εγώ να το καθιερώσω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι. Επειδή φέρνει και αυτό.
2: Ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Δίπλα είμαστε.
1: Θα σε πειράζει.
0: Όχι απλά είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το μέσο διάστημα από εδώ μέχρι το σπίτι.
3: Μια χαρά.
2: Για εσένα και το δυο. Ναι. Δηλαδή κάνετε ένα pit stop.
3: Δεν πηγαίνουμε και το βράδυ, ρε παιδί μου, να
0: κάνουμε. Ένα πέρασμα.
2: Γαβείς, πούσε ρε Μπάμπη.
1: Και μου αρέσει ο Μπάμπης όποτε του γράφω, όποτε του γράφω στο Viber της εκπομπής, πάντα το διαβάζει.
3: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Σε σχετικά με άλλες εκπομπές. Δεν λέω με εσάς δεν έχω γράψει κάτι.
0: Μα είσαι γραμμένος δηλαδή.
1: Όχι, εσείς απαντάτε γι' αυτό.
3: Τις προσκλήσεις που τις θέλουν, στο Viber.
0: Ναι, αλλά δεν το έχουμε.
1: Εσείς απαντάτε και με βγάζετε στη γραμμή. Δεν χρειάζεται να γράψω κάτι.
2: Τέλο σταθμό, εγώ είμαι σου λέω.
0: Να τα βάλουμε στα πάνω τρεις θέσεις.
2: Να τα βάλεις, κύριε.
0: Το Viber το έχουμε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμό. Μπράβο. Υπάρχει όμως πεδίο να στέλνει μηνύματα κανονικά, ελληνικά.
2: Άλλο αυτό. Αν δεν έχουμε Viber εκπομπή.
3: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. Βαλάντη, έλα, συνέχισε.
1: Να σου πω γιατί είναι. Γιατί
0: να σου πω, αν δεν έχω και ο Διονύσης, ο Ηρακλής να μην περάσει μια βόλτα.
2: Πού πηγαίνω?
1: Ο Ηρακλής.
3: Πού πηγαίνεις?
1: Ο Ηρακλής.
3: Άλλο τώρα δεν
1: περάσει, που είναι και Ολυμπιακός.
2: Έχω φίλους, ρε.
3: Όχι, άλλο λέμε.
0: Εντάξει, και εμείς έχουμε φίλους. Τι γίνεται.
1: Ο Σταύρος είναι κρυφό Παναθηναϊκός, βέβαια.
0: Αλλά να πάω από εκεί.
1: Να πας, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είσαι κρυφό Παναθηναϊκός πάντως. Επειδή έχουν απορία κάποιοι γι' αυτό.
2: Όχι, άρε Βαλάντη.
0: Τι τραβάμε σήμερα,
2: δε. Είσαι τόσο πραγματικά, δηλαδή, εντυπωσιακός, ασταμάτητος.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, όλα τα άλλα τα ακούω, βαρεσέ. Εμένα η αρχή σου είναι αυτή που με συγκλώνησε. Ευαίσθητος ο Ηρακλής, ευαίσθητος εγώ. Και σκληρός σκάφρος ο...
2: Μη πεις το άλλο.
0: Κάφρος.
2: Ναι. Να ξέρεις, εγώ που είμαι και λίγο αθυρόστομος.
1: Δεν τον χαρακτήρισε ούτε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος και από όλους.
2: Ναι. Ψυχούλα είναι.
1: Και να μην το έχει δείξει. Αυτό δεν έχει σημασία.
2: Όχι, αυτό το υπογράφω. Είναι ψυχούλα ο Νιόνιος.
0: Ωραία.
1: Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ναι, εμάς κάθε μέρα τα βλέπουμε.
1: Απλώς ήθελα να πω για την εθνική. Ναι. Γιατί εντάξει, έχω ακορωτήσει κι αλλού και δεν. Εγώ θέλω να. Ξέρω για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Εγώ, αν είναι αλήθεια, αν είναι η προσωπική λόγη που δεν πάει στην εθνική ή έχει γίνει κάτι με τον προπονητή.
0: Αυτό έχει δηλώσει.
1: Που το λογικό.
3: Όχι, προσωπική λόγη.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα σου πει όμως εγώ Εγώ τσακώθηκα με τον προπονητή. Όπως ο Φορτούνης, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Γιατί είχε
2: ρίξει με τον προπονητή. Πάντως με τον Γιωβάνοβιτς μίλησαν.
3: Ναι. Και είπε ότι δεν θέλω άλλο.
1: Α, ο Φορτούνης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, επειδή άλλαξε προπονητή.
2: Ήθελε ο Γιωβάνοβιτς και να επιστρέψει.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το είχε πει, ότι θα κάνω συνάντηση επειδή άλλαξε ο προπονητής. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξει ο προπονητής.
0: Και μάλιστα είπαν ότι και τώρα θα γίνει πάλι μια προσέγγιση. Εκ νέου.
1: Με τον Φορτούνη.
0: Όχι, με τον Κωνσταντέλια.
1: Με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλης πάντως πρέπει να παίζει. Είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
3: Δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι δική του απόφαση, τι να κάνεις.
2: Έγινε βαλάντι μου για τη φάση.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι δική του απόφαση, αλλά και οι προπονητές και, όμως, και οι προπονητές σε κάποιους παίχτες που έχουν τόσο μεγάλη αξία πρέπει να κάνουν και αυτοί λίγο πίσω. Δεν πρέπει να είναι.
3: Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή, φίλε. Είναι το παιδί το ίδιο. Έχει πάρει μια απόφαση. Κακός για μένα, αλλά θα του πούμε γιατί αποφασίζεις για τη ζωή σου.
1: Ωραία. Έγινε, χάρηκα.
0: Να είστε καλά. Πολλά χαίρετε.
1: Γιονύση ψυχούλα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να το ψυχούλα είναι.
0: Να ονομάσουμε. Να με το ονομάσουμε. Την εκπομπή σε τρεις ψυχούλες.
3: Ναι. Λοιπόν, να του πει. Οι ψυχοκόρες.
0: Οι ψυχοκόρες, λέει ο άλλος.
4: Η ευαίσθητη ψυχούλα.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, η ευαίσθητη ψυχούλα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο από τη Βάρη και του χαιρετισμού για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα πριν το διαφημιστικό, γιατί θα γυρίσουμε μετά να δώσουμε και προγνωστικά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι. Δεν είσαι, λέει.
3: Όχι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Καλώς το να.
5: Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Μεθά στους δύο πρώτη φορά μιλάω.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννης Αουμπένιτ. Καλή επιτυχία στη νέα σας συνεργασία με τον Σταύρο. Ναι. Πάντως, Σταύρο, δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητος. Εγώ τη φωνή σου θα καταλάβω εκεί μέσα.
0: Ότι είχαμε διακοπή, δεν σ' ακούσαμε.
5: Μισό. Δεν ξέρω. Ναι. Εκτός, εγώ πάντως από τη φωνή σου θα πίστευα ότι είσαι πιο αδύνατος εκεί μέσα από τους τρεις.
0: Στα μαλλιά.
2: Στα μαλλιά σίγουρα.
3: Ναι. Εγώ σε κατάλαβα τη φωνή.
5: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Ανδρούτσο.
0: Mm-hmm.
5: Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιδί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, είναι το πρώτο του 90 λεπτό στην Εθνική.
3: Νομίζω πως ναι.
2: Ναι, έχει 13 συμμετοχές, αλλά. Ναι, αλλά.
5: Έχει κάποιες συμμετοχές στο παρελθόν, έτσι, αλλά σαν 90 λεπτό σε επίσημο παιχνίδι, σοβαρό επίσημο παιχνίδι, είναι το πρώτο, έτσι δεν είναι.
2: Mm-hmm. Ναι.
5: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό.
2: Ναι.
5: Σαν να είχε παίξει αρκετά 90 λεπτά. Δηλαδή, προφανώς και αυτό θέλει την προσαρμογή του, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πιάσει τη θέση που λέμε και τη φανέλα στο σπίτι. Για μέναν, έτσι.
2: Του αξίζουν πολλά μπράβο για όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς πέρυσι, γιατί ήταν πάντα, είχε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό. Είχε συμμετοχή στον Ολυμπιακό, αλλά τον βάζαμε και σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Δεξιμπακ, χαφ. Είχε παίξει. Και ήταν και πιο μπροστά που είχε ξεκινήσει. Αλλά είναι ένα παιδί που πήγε. Έπαιξε και στην Osnabrück Β' Γερμανίας, είχε πάει δανεικός ένα εξάμηνο. Στον Όφι πήγε και συνεχίζει να δουλεύει και όλος ο οργανισμός, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με την ομάδα της Κρήτης. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα τα μάτια τους κάτσανε. Δεν γίνεται να σου κάθονται κιόλα. Και είναι ένα παιδί που. Ξέρεις, δεν τον πήρε, ας πούμε, από κάτω που έφυγε από τον Ολυμπιακό, που συμβαίνει σε περιπτώσεις έτσι με παίχτες που να πηγαίνουν μετά, ξέρεις, ιδανικοί σε μικρότερες ομάδες, και τον βλέπεις ότι στα 29 του παίζει βασικό στην εθνική, σε μια εθνική με φοβερό ταλέντο που έχει θέματα στα χαφ, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Σωστά. Αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο και σε δύσκολο μάτς με τη Γερμανία εκτός. Και έπαιξε, δηλαδή, όταν μιλάμε.
5: Υψηλών
2: απαιτήσεων,
5: Βεβαίως.
2: Και όχι απλά στάθηκε. Δεν έγινε για αλλαγή, το έβγαλε όλο το μάτς. Δηλαδή δεν ήταν, δηλαδή ήταν πολύ θετικός και πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής μαζί του. Απλά πράγματα.
5: Η απάντηση, Ηρακλή, που δίνεις είναι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, που ό,τι και να έχει με τον προπονητή, πρέπει να είναι στην εθνική. Εντάξει, το παιδί τώρα, εύχομαι όσο το δω τώρα να αναρρώσει, πρέπει να είναι στην εθνική και να περιμένει την ευκαιρία του. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής που σου βάζει τα γυαλιά ο παίχτης δεν θα το ξαναβάλεις.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα με τον προπονητή, ειλικρινά.
5: Μπράβο, ακριβώς.
3: Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
5: Κάτι άλλο είναι. Παιδιά, κάπου στην μέση είναι, δεν μπορεί να την πετύχει ακριβώς την αλήθεια. Όλοι όπως είναι, Αντιλαμβάνομαι. Ένα τελευταίο και να πάτε και σε διαφημιστικό. Εγώ πάντως, Σταύρο, θα το απαντούσα του Φούρναρη ότι, ότι είμαι Λας Ποντίον. Δεν ξέρω αν τη ξέρεις την ομάδα.
0: Την ξέρω, αλλά δεν έχω... δεν έχω καμία σύνδεση με την, με την ομάδα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια
3: σου.
2: Έχουμε τελευταίο...
0: Όχι, έχουμε διαφημίσει να κυρίσουμε, αυτό να κάνουμε κλήρωση.
2: Ναι, ναι. Ναι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η Winsport FM 94,6.
17: It's more cheaper and lose maneuver.

0: ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
1: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
2: Ήρθε η ώρα για τα εισιτηριάκια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία αυτήν την Πέμπτη στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, μισό λεπτό και να ανοίξω, να σκρολάρω, να μου πείτε πού θα σταματήσω για να γίνει η δουλειά. Ξεκινάω. Ωραία. Είναι ο κύριος Μπρόζος Ανδρέας. Μπρόζος Ανδρέας σε 005. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Mm-hmm. Πάμε και το δεύτερο.
0: Το τώρα θα πει ο Ρακλής.
2: Στοπ.
1: Είναι ο κύριος Καρβέλας Γιώργος.
0: Αν δεν πάνε Καρβέλας.
1: Θα ήταν Ανταλίκος. Και Καρβέλας Γιώργος σε 166. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Γιώργος Καρβέλας λοιπόν και Ανδρέας Μπρόζος, οι δύο τυχεροί.
2: Λοιπόν, να πω, έχει δίκιο ο φίλος, γιατί μας το ήρθε ο Μιάο που είναι έξω στην παραγωγή. Έχει παίξει βασικός Ανδρούτσος 6 φορές στην εθνική. 90 λεπτά δεξιμπάκι. Ναι, ναι, και είχε δίκιο που έκανε ψευδό μας με τη Σουηδία. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
2: Στα προκριματικά.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Κύριε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Ήρθε η ώρα για να μπει καλά ο μήνας που έρχεται.
1: Κάτσε, φίλε, έχουμε και αύριο μέρα.
2: Και αύριο, εντάξει, τώρα.
1: Για να κλείσει καλά ο μήνας.
2: Α, να μπει ο μήνας. Γιατί έρχονται οι λογαριασμοί. Ναι, τώρα έχουν ότι έχει κλείσει, έκλεισε. Έχει μείνει ανοιχτό, έχει μείνει ανοιχτό. Θα πάρω μεγάλο ρίσκο.
1: Λοιπόν, κάτσε να μου τι έχει, παιδί μου,
2: περίμενε. Τι θα να τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω εσύ τι έχει. Δεν είναι ασχολημένο με προκριματικά.
1: Nations League.
2: Δεν ασχολούμαι με τι. Ναι. Ασχολούμαι με Ζάλγκυρους Ολυμπιακούς.
1: Α, μπάσκετ μόνο, ναι.
2: 32 απόδοση.
1: Όπα.
2: 32 κόκκινο. Για τους μίστες. Λοιπόν, θα πειράξω λίγο τους πόντους στο μοντέρο.
1: Ναι.
2: Και θα πάω στους 16 συν.
1: Ναι.
2: Να πάρει και 3 rebound.
1: Ναι.
2: Ο Μοντέρο. 13 ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: 5 δίποτα ο Βεζέγκοφ. Δίποτα.
1: Ναι.
2: 3 βολές ο Βαλανσιούνας.
1: Έλα, θέλουμε Δευτέρη τώρα. Ναι,
2: τέσσερα. 32 πόντες, πώς θα τη φτιάξεις.
1: 3 βολές.
2: 3 εύστοχες.
1: Ναι.
2: Και 2 επιθετικά rebound. Ο Χολ. Επιθετικά rebound.
1: Ωραία.
2: 32 απόδοση.
1: Καλό φάγωθα.
0: Ωραίο.
2: Είναι ωραίοτατο να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να βρει, δηλαδή. Πού μπορεί να σπάσει.
2: Αυτό είναι το κακό. Του μπορεί να σπάσουν όλα. Αλλά. Μ' άρεσε που βγήκε 32, να ξέρεις.
1: Αν πίνει 40 θα σε χαλούσε παράδειγμα. Ή
2: το 31. Το 32 σου άρεσε. Είναι συγκινήσεις.
1: Magic Johnson.
2: Άλλες εποχές. Ποιος Magic τώρα, τι μου λες για Magic.
1: Λοιπόν. Ωραία. Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ισπανία, Κροατία. Χαμηλό ο άσο, αλλά άσο over το βλέπει.
0: Άσο over το βλέπω, ναι.
1: Και εγώ.
2: Ίδια ώρα. Πάει ρε παιδιά, το λέτε εσείς άσο και over.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί εγώ το έχω παίξει άσο και over 3,5. Αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σου πω τώρα αμέσω. Άσο και over. Είναι γύρω στο 1,60. Μια χαρά είναι.
0: Το βλέπω, ναι, ass over.
1: Λοιπόν, επίσης, Τσεχία, Αγγλία την ίδια ώρα. Διπλό. Χαμηλό είναι το διπλό.
0: Πόσο είναι?
1: 1,30, αλλά με το over ναι. Γίνεται.
0: Γκολ-γκολ.
1: Εσύ. Εγώ θα πω διπλό και over. Ωραίος και εδώ. Λες. Για την δεύτερη κατηγορία, Σκωτία, Ελβετία. Καλό το διπλό, σαν 85 λέω.
0: Και εγώ μ' αρέσει το διπλό. Μ' αρέσει. Αν και γκολ-γκολ και εδώ θα πήγαινα γκολ-γκολ. Θα προτιμήσω
1: γκολ-γκολάκια.
0: Ναι, θα προτιμήσω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Ο άσος του 1,60 κάτι μου κάνει.
0: Άσος, άσος. Ναι.
1: Και μετά. Σποράρ. Λοιπόν, έχει και την τρίτη κατηγορία.
2: Έχει ένα λίγο σποράρ.
1: Έχει ένα ωραίο.
2: Προπονητή γιαγιά.
1: Έχει ένα ωραίο διπλό. Στο Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Δίνει 2,30 το διπλό.
0: Τι να σου
1: δω. Η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία δεν ήταν αυτή που ήταν πριν από 10 χρόνια που βγάζαν φωτιές. Ναι. Αλλά μέσα στο Λουξεμβούργο το διπλό στο 2,35 εγώ θα το τιμήσω.
0: Το κυνηγάς, λες.
1: Ναι.
2: Και πολύ καλά
1: στο σύστημα. Δεν, με κοιτάει μια πορεία ο Κώστας και του Τζόγλου, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, για το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία έχετε ένσταση κύριε Κώστα.
2: Και του
1: λοιπόν. Εντάξει, έχει κάτι άλλο νομίζω μετά και το Βουλγαρία, Εσθονία, ο άσος της Βουλγαρίας στον 75 είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε το. Πρέπει να καθιερώσουμε το περίεργο παιχνίδι της ημέρας. Πώς πήγε το χθεσινό.
1: Ναι. Εσύ πρέπει να τα βρίσκεις αυτά, ρε φίλε, που είσαι μέτρο.
2: Ναι, περίμενε, παιδί μου, κάτι μπορεί να έχει. Έχει και άντρα 21, βλέπω.
1: Λοιπόν, μέχρι να το βρει εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου,
1: ναι, σου δίνω ένα λεπτάκι. Να πω εγώ ότι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ωραίο, γιατί τι ενδιαφέρον έχω να σας πω. Ναι, να σας πω ότι η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσας ανέβηκε επίπεδο. Lastoflex ST από την Elastotev με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχουμε τέτοιο, φιλέ. Έχει πάλι Προυβά Λίγκα ένα μάτς στις 7.30. Παίζει η Βοζντοβάτ με την Άπρεντακ.
1: Θέλω λίγο και προφορά όμως, όχι έτσι.
2: Τώρα, Άπρεντακ.
1: Ναι.
2: Από προϊστορία βλέπω 1-2-2-1.
1: Είναι και προϊστορία όλος, ναι.
2: Βέβαια, τι.
1: Ντέρμπι, 2-40 άσος, 2-70 το διπλό.
2: Μισό λεπτάκι θα μου δώσεις.
1: Το over δίνει 2-20.
2: Το βλέπω άσο, να ξέρεις. Το μάτς και αν γίνει 10-10, γιατί η άμυνα της Νάπρεντακ σε 10 μάτς 15 γκολ έχουν φάει. 1,5 γκολ το παιχνίδι.
1: Και γι' αυτό είναι χαμηλά.
2: Οι κερδίζουν ή χάνουν. 4-1-5. Και οι άλλοι 4-2-4, μια διαφορά. Περίμενε ένα λεπτό να δω τα τελευταία.
1: Ένα, δεν έχουμε κάνει over. Ήδη.
2: Τώρα, βρες ένα δισαπόδοση.
1: Τι θες, τι απόδοση σου είπα.
2: Περίμενε, είπε στα σημεία.
1: Και σου είπα και over 2-20.
2: Λοιπόν. Η κυρία Αγώνης.
1: Τι άλλο θες να
2: δω. Ένα λεπτό, ρε φίλε, να δω τι έχει κάνει στα τελευταία. Χωρητικότητα 5200 το γήπεδο. Κόλασα γίνει. Στα πηγάδια. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει, έχει καιρό να έρθει ο Βέρε.
1: Έλα.
2: Όχι, όχι.
1: Άσο στο 2.40.
2: Άσο στο 2.40.
1: Να είστε καλά από τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πάνετσου που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Ηρακλή Αντίπα, τον Διονύση Θεσίλα και τον Σταύρο Χονδροθήμιο. Ευθύγε για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτε μετά στην Οικολογιάννη Κώστα και στο Τσόλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 8 η ώρα, Ζάλγκη Ολυμπιακό.
2: Να είστε καλά.
1: Από τον Νίκο Σέρβα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορη απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ζάλγκυρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πειραιώτες ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον Τζάμπολ στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρέπο έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό Γιάνκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να συμβεί και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που έκανε δικό του τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο, να κάνουμε σωστά όλα τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Αμφίβολος ο Γκρέι, εκτός ο Χουγκάζ. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Χωρίς τον Αλφαρέλα που ταλαιπωρείται από ίωση, πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Άρη στη βελτίωση κυκλοφορίας της μπάλας. Έριξε το βάρος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Με συντηρητική αγωγή θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Μάνου Γκαρθία στους κοιλιακούς προσαγωγούς, που είναι πιθανό να αφήσει τον Ισπανό ένα μήνα εκτός δράσης. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα, έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters. We'll be right back.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια σας. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κερζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, τον πήγο Sport FM. Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνετε, κύριε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Τι να γίνει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο τραγικό γεγονός με το 16χρονο που έχασε τη ζωή του.
2: Τώρα, αν είσαι πατέρας, τι κάνεις?
0: Από τις τραγικές συνθήκες γηπαιδικές που βρήκε. Γιατί έτσι έχει γίνει η ιστορία.
2: Δηλαδή, τι κάνεις αυτόν που έδωσε την άδεια για αυτό το γήπεδο, σοβαρά τώρα?
0: Έλα, πες μου κι εσύ. Μπαίνεις στη θέση του πατέρα και καταλαβαίνεις τώρα πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Είναι τραγικό.
1: Τείχο, ρε παιδιά, στο γήπεδο. Δίπλα από τη γραμμή του, πλαγίου. Τείχο. Τσιμεντένιο τείχο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Βασικά γίνονται εδώ.
0: Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, παλιά, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, το γήπεδο της Προοδευτικής κάπως ζήτησε, δεν ήταν. Είχε κάγκελο, δεν είχε τείχο.
1: Κάγκελο είχε, ναι.
0: Τσιμεντένιο τείχο είναι εγκληματικό. Τσιμεντένιο τείχο είναι εγκληματικό.
1: Ούτε καν μαξιλάρια, κάτι προστατευτικά. Ναι,
0: είναι εγκληματικό. Αυτοί που έχουν δώσει την άδεια για αυτό το γήπεδο, ποιοι είναι? Αρχίσουν από χαμηλά, πάμε προς τα ψηλά. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν τώρα, δεν πρέπει να γίνει φασαρία, δεν πρέπει κάτι να γίνει. Λέω εγώ τώρα, θα μου πεις τώρα κατόπιν εορτής. Συμφωνώ με αυτό. Καλό είναι να γίνονται αυτά πριν έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα, αλλά να μην έχουμε και επόμενα, λέω εγώ. Αυτό λέω. Τι λέτε?
1: Το θέμα είναι αυτό που είπες, Στάσου, ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν. Χωρίς να γίνει κάτι τραγικό.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε φορά τα ίδια λέμε.
2: Και τώρα, όπως το βλέπω, ρε παιδιά, το γήπεδο, δεν είναι τραγικό πραγματικά. Γιατί, πώς να το πω, δεν χρειάζεται κιόλας αυτός ο τείχος. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
1: Και άντε, αφού υπάρχει. Γιατί τόσο καιρό, δηλαδή.
2: Είναι χαμηλά, είναι περίπου εδώ. Ναι, το παιδί προφανώς έπεσε έτσι. Ή έπεσε προς τα πίσω. Και είναι κολλητά στη γραμμή. Μιλάμε για έγκλημα, κανονικό τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή, τι περιμένουν να γίνει κάτι? Και το πόδι να χτύπαγε ένα παιδί. Όχι να γίνει αυτό το τραγικό που έγινε τώρα. Το πόδι να χτύπαγε ένα παιδί, ένα ποδοσφαιρίστη, ένα οποιοδήποτε.
0: Ποιος
1: έχει δώσει την άδεια αυτή?
0: Δηλαδή, μα αυτό σου λέω. Αυτή πρέπει να λογοδοτήσουν.
1: Το γήπεδο, αν είδα καλά, είναι στη Θάσο.
0: Πώς θα γίνει?
1: Είναι, ναι, στη Θάσο. Δηλαδή και δημοτικό είναι το θέμα. Έτσι, του Δήμου εκεί.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα δεν θα έχουν πάρει και από πιο ψηλά μια άδεια?
0: Φυσικά, φυσικά. Όποιος έχει δώσει άδεια για αυτό το γήπεδο, όποιος έχει βάλει υπογραφή, πρέπει να λογοδοτήσει τι θα γίνει τώρα. Και να έχει τις συνέπειες που πρέπει να έχει. Θα μου πεις, η ζωή του παιδιού δεν έχετε πίσω?
1: Όχι, αλλά για να μην υπάρξει κι άλλο παιδί μετά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν θέλει πολύ.
0: Και προσοχή, εμείς τώρα λέμε για αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνετε πόσα γήπεδα σε όλη τη χώρα θα είναι έτσι?
1: Καλά.
0: Και δεν έχουμε ιδέα.
1: 100%. 100%.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν βλέπω φως γενικά.
1: Εντάξει, και μιλάμε τώρα, γιατί έφερε Στάσο το παράδειγμα της Προοδευτικής πριν, σωστά. Και τώρα μιλάμε βέβαια τώρα, στο 2026, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 2026, δηλαδή δεν γίνεται να παίζουν γάμα τοπικό να είναι. Τι σημασία?
0: Ναι.
2: Καταρχάς λέω και πάλι, ο τείχος, παιδιά, είναι άχρηστος τελείως. Έχουν στηρίξει πάνω τα σύρματα. Θα μπορούσαν να τον κρεμίσουν και να στηρίξουν τα σύρματα στο χώμα.
1: Ναι. Και αφού δεν τον κρέμισαν, γιατί δεν έχει προστατευτικά αυτά τα γήπεδα?
2: Ναι.
1: Έχουν συνήθως κάποιο μαξιλάρι, κάτι τέτοιο. Κάποιο προστατευτικό.
2: Τι να πω, ρε. Χάσε το παιδί σου έτσι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του, όσο κουράγιο και δύναμη μπορούν να βρουν. Τι να πω, χάθηκε έτσι μια ψυχή. Χάθηκε έτσι μια ψυχή γιατί κάποιοι.
1: Γιατί κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά και δεν σκέφτονται καθόλου τις ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Όχι, είναι. Ξέρεις τι, δεν είναι αυτό. Είναι εγκληματική αμέλεια που δυστυχώς.
0: Ακριβώς.
2: Έχει περάσει πολλά.
0: Ο γνωστός του γνωστού. Βάλε εδώ μια υπογραφή. Βάλε εδώ μια άλλη υπογραφή. Να υπογραφείς. Έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και είναι πολλά γήπεδα, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα που είναι έτσι.
0: Γι' αυτό λέω, φαντάζεσαι πόσα γήπεδα θα είναι έτσι?
1: Ή που έχουν
0: και δεν έχουμε πάρει
1: καμπάρι. Έχουν κάγκελα κοντά. ή που έχουν τείχο.
0: Ναι.
1: Είναι... Αλλά παίζουν κανονικά.
0: Ναι, βεβαίως παίζουν κανονικά. Σιγά με δεν παίζουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, χάρη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει για την ακαταλληλότητα γηπέδων σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Λέω να σου πεις και πολλά γήπεδα 5x5 και 8x8 είναι τραγικά.
1: Okay. Αυτά είναι.
0: Όσον αφορά Αττική, αλεπότρυπα γήπεδο Κολονού χρήζουν άμεσο ελέγχου. Γήπεδο Μελισσίων Αττικής, πέρσι παιδεία σπάσει θυμή του στα κάγκελα στη γραμμή του πλαγίου. Δυστυχώς γίνονται ακόμα αγώνες.
1: Έχει κάγκελο στο μισό,
0: τρομερό,
1: στο μισό μέτρο από το πλαγίο.
0: Στα Μελίσσια.
1: Στα Μελίσσια.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που ακόμα παίζουν εκεί και ακόμα με υπογραφές, με όλα αυτά που είναι όλα.
1: Και σε πολλά από αυτά τα γήπεδα γίνονται και αγώνες επίσης και Super League, έτσι. Υποδομών εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υποδομών δεν είναι πάντα ότι παίζουν στο πρωτοβάθμιο.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Γάβαλου Τολοκαρνανίας, Στάνου Τολοκαρνανίας και πολλά άλλα κατάλληλα γήπεδα μόνο στο νομό Τολοκαρνανίας. Όλα τα γήπεδα στην Ανατολική Αττική είναι ακριβώς έτσι. Στην άκρη της γραμμής είμαι τσιμέντος γραμμές. Είμαι σύρμα στην άκρη της γραμμής, είμαι τσιμέντο στις γραμμές. Στο γήπεδο της Προοδευτικής λέει ένας φίλος έχει τείχο σε μια πλαϊνή κερκίδα. Εντάξει, τι, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αν τα πιάσουμε ένα-ένα θα τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, θα τελειώνουμε.
0: Γιατί ρε παιδιά, πόσα γήπεδα έχουν δοκάρια που μασίφ σίδερο. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δετριμένα τα δικά μας. Και έτσι, ξεκινά.
2: Ναι. Ρωτάει και ένας φίλος εδώ για το φιλικό, αν έχουμε κανένα νέο. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε έστω το σκορ. Δεν είχε κάλυψη, εννοείται, δεν είχε κόσμο, δεν είχε κάτι. Τώρα ό,τι βγει θα βγει αργότερα από ρεπορτάζ. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι, από ό,τι βλέπω. Ούτε από εμάς, ούτε από κάποιον άλλον. Ήταν ένα παιχνίδι 60 λεπτών, 30-30. Εντελώς προπονητικό, ούτε καν σε φανίζει, δεν φοράγαν οι ομάδες. Με φανελάκια προπόνηση έγινε το μάτς. Εντάξει, από εκεί πέρα ήταν έτσι σαν ένα προπονητικό διπλό, να το πούμε. Να πούμε ότι οι τρεις τραυματίες της ΑΕΚ κανείς δεν συμμετείχε, δεν ήταν καν εκεί. Ο Στρακώσα, ο Ρώτα και ο Βάργα. Οι πληροφορίες λένε ότι την άλλη εβδομάδα ο Στρακώσα και ο Ρώτα ίσως σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε προπονήσεις. Ο Βάργα θέλει ακόμη. Ο στόχος για τον Βάργα είναι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Τώρα, το γήπεδο του Ελληνικού επιλέχθηκε επειδή σε όλα τα γήπεδα που έχουν χόρτο στο Σεραφείδιο γίνονται έργα. Μπαίνει νέο χορτάρι, το χειμωνιάτικο που λένε, όπως γίνεται και σε όλα τα γήπεδα και στα γήπεδα που παίζουν οι πρώτες ομάδες, δηλαδή η Φιλαδέλφια, ο ΆΚΑ κτλ. Καρασκάκι. Έτσι και στο προπονητικό της ΑΕΚ μπαίνει το καινούριο χορτάρι και για τον λόγο αυτό έγινε η προπόνηση, έγινε αυτό το παιχνίδι στο Ελληνικό και θα γίνει και άλλο ένα παιχνίδι παρόμοιο την Κυριακή, ίδια ώρα, 11 το πρωί. Αυτή τη φορά με τον Πανετολικό. Σήμερα ήταν με την Καλυθέα και θα γίνει και με τον Πανετολικό. Και να πούμε ότι τελειώνει το βράδυ μεταγραφές. Από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ δεν κάνει καμιά κίνηση. Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Η ελεύθερη,
2: Ναι, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Έως απίθανο να γίνει κάτι μέχρι το βράδυ. Οπότε πάει έτσι και βλέπουμε. Για το Γενάρη. Από τώρα, μετά τις δηλώσεις του Νίκολη στο Βόλο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πιθανό το Γενάρη να γίνει κάτι με δεξιμπάκ, εκτός αν μέχρι τότε σε τυχόν απουσίες του Ρώτα ο προπονητής μην είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες που θα πάρουν τη θέση του. Αυτά.
0: Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Ναι, να συνεχίσω. Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε το θέμα του Φουστέρ. Ήταν νωρίτερα στο ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Μίλησε με τον Κορδόν, νομίζω και με το υπόλοιπο επιτελείο, τους Ισπανούς, τον Μανόλ και τους συνεργάτες του και όλους. Θα επιστρέψει ο Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, θα αναλάβει πόστο. Θα πρέπει να δούμε ποιο ακριβώς πόστο θα αναλάβει. Είναι πολύ πιθανό να είναι στο επιτελείο του Μανόλ. Είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει και καλά τον Ολυμπιακό, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Ο ίδιος θέλει να ασχοληθεί και με την προπονητική. Είχε κάποιες εμπειρίες και τη Βαλένθια και τη Βιγιρεάλ, είχε ασχοληθεί εκεί με τις ομάδες Ήταν και σε ακαδημίες, ήταν και προπονητής, να το πούμε και έτσι, βελτίωσης ποδοσφαιριστών. Και θα πρέπει να περιμένουμε να ανακοινωθεί για να δούμε ποια θα είναι η φόρμουλα συνεργασίας. Υπάρχει και περίπτωση βέβαια να αναλάβει και ένα πόστο προπονητή σε κάποια από τις ομάδες ακαδημίες. Δεν αποκλείεται και αυτό. Ένα από τα δύο πόστα λογικά θα αναλάβει. Θα περιμένουμε να το μάθουμε. Ο Δαβίτ Φουστέρ, ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά στον Ολυμπιακό. Ένας παραπληκτικός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός σαν χαρακτήρας. Δεν έχει κρύψει ούτε την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, ούτε και ο κόσμος. Νομίζω και η σύνδεση που έχει και σχέση με την ομάδα, είτε μιλάμε για τη διοίκηση, είτε μιλάμε για τον κόσμο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Ο Νταβίτ Φουστέρ, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε άγνωστος και έφυγε πραγματικά με δάκρυα στα μάτια. Και από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε και πάλι προετοιμασία. Αυτές οι προπονήσεις από Τρίτη ως Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα ρεπό, και θα μπει στη τελική ευθεία Ολυμπιακός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Οι διεθνείς παίζουν. Έπαιξε χθες και ο Γιάρεμτσουκ, ένα ημίχρονο για την εθνική Ουκρανίας. Πάλι καλά που έπαιξε, γιατί υπήρχε μια ανησυχία, αν και είχαν μιλήσει τα ιατρικά επιτελεία της Ουκρανίας με του Ολυμπιακού και τους είχαν πει δεν υπήρχε κάτι, είχε νιώσει μια ενόχληση στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ και υπήρχε μια ανησυχία, αλλά έπαιξε ένα ημίχρονο χθες ο Ουκρανός σεντερφόρ στο 0-0 εκτός έδρας με την Γεωργία. Καλό είναι να έχει και λίγο ρυθμό. Ο ρυθμό πήρε και ο Πόποβιτς, ο οποίος έπαιξε αντίπαλος με την Αρμενία. Κέρδισε το Μαυροβούνιο 3-2 με την Αρμενία. Στην Αρμενία έπαιξε ο Τικνιζιάν, βασικός, όπως βασικός ήταν και ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια για το Μαυροβούνιο. Στην Βοσνία δεν έπαιξε ο Σμαϊλόβιτς, δεν έπαιξε, και κέρδισε η Βοσνία και ένα μεγάλο διπλό μες στο Ρουμανία, κέρδισε με 4-2. Κάποιον άλλον τους διεθνείς ξεχνάω, αν έπαιξε, νομίζω πως δεν ξεχνάω. Αυτά νομίζω και από τους διεθνείς του Ολυμπιακού. Και μια είδηση για τη Β' ομάδα, ότι ζήτησε και πήρε αναβολή για το μάτς με την Άθενς Καλυθέα, που ήταν να παίξει τώρα για την πέμπτη αγωνιστική, γιατί είχε αρκετούς διεθνείς η Β' ομάδα, και συνήθως έτσι στην στη Β' Εθνική, όταν γίνεται ένα τέτοιο αίτημα, γίνεται και αποδεκτό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Στο Μανανικό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του το Μαρόκο παίζει με το Λεσότο. Είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Ουναή βασικός. Ουναή, ο οποίος στα 5 λεπτά που βλέπω έχει δώσει μία πάσα για γκολ. Το έχει χάσει ένα συμπαίκτης και πριν από λίγο κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή, αριστερά από μία ατομική ενέργεια. Το εκτέλεσε, αλλά παίξω αμυντική του Λεσότο. Εντάξει, το προηγούμενο μάτι ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Μαρόκο. Όσον αφορά το θέμα του Γιάκου, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις του εκπροσώπου του, γιατί έχει γίνει μια φασαρία στα οκρατικά μέσα ότι δεν παίζει ο Γιάκου και ότι δεν τον πιστεύουν στον Παναθηναϊκό, και έρχεται ο εκπρόσωπος του παίκτη με δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είπε συγκεκριμένα: ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα μεγάλο ποσό στον Αντριάνο. Πριν από 7 μήνες, όταν τον απέκτησε, τον εκτιμούσε και πλήρωσε περισσότερο από τους άλλους συλλόγους. Κάτι που σεβόμαστε τόσο ο παίκτης όσο και εγώ. Αυτή τη σεζόν έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου και η εμφάνισή του με την ΚΑΠΑ 21 δείχνει πόσο έχει προοδεύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το κρατικό πρωτάθλημα αξίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο στον Παναθηναϊκό σχεδόν 150 εκατομμύρια. Ανταγωνίζεται ο Αντριάνο, παίκτης αξίας, επαναλαμβάνω αυτές τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Γιάκους, έτσι. Ανταγωνίζεται παίκτης αξίας 18 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι ρεαλιστικό να παίζει σε όλα τα παιχνίδια την πρώτη του ουσιαστικά σεζόν. Προς το παρόν, είναι ρεαλιστικό να έχει αγωνιστεί σε 8 από τα 13. Το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερο από 3.000 την επόμενη σεζόν. Προπονείται εξαιρετικά, ήταν πολύ καλός όποτε αγωνίστηκε και σίγουρα θα κερδίσει όλο και περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Για τις προτάσεις που λέγεται ότι έχουν φτάσει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, απάντησε ο εκπρόσωπος του Γιάνγκουσης: στα κροατικά μέσα δημιουργείται αχρίαστος πανικός. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε κανένα από τα 13 παιχνίδια, έμεινε εκτός μόνο σε 5. Προσωπικά μετέφερα στο σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για απόλυση δανεισμού. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, του δίνει πολύ περισσότερα λεπτά την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Οπότε, όταν ο εκπρόσωπος του Γιάνγκουσης κάνει αυτές τις δηλώσεις, ουσιαστικά απηχούν και το τι σκέφτηκε ο ποδοσφαιριστής, τελειώνει όλη η κουβέντα, γιατί πήγε να δημιουργηθεί ένα θέμα τις τελευταίες μέρες, κυρίως στα ακροατικά μέσα. Η πραγματικότητα εμείς που γνωρίζουμε εδώ είναι το Γιάνγκος ήταν από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι στα προκριματικά και είχε δύο γκολ τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα της προκρίσης στην Ευρώπη. Στη συνέχεια στα τελευταία παιχνίδια δεν βρίσκει τόσο χρόνο όσο θα μπορούσε να βρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και παίκτες σαν τον Ναΐ, σαν τον Λούζα, σαν τον Κάγκουα. Ο Γιάνγκος να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι που έκανε αυτά που έκανε το hat-trick έπαιξε στο δεξί φτερό, στο 4-3-3 στην εθνική ομάδα της Κροατίας Under 21. Ίσως σε αυτό το ρόλο θα μπορεί να βρει χρόνο και στον Παναθηναϊκό, εκεί δηλαδή που παίζω τα μπόρδα, ο οποίος τα μπόρδα όμως βλέπουμε ότι είναι πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού και βάζει, και καθοριστικά γκολ, έτσι. Σίγουρα θα βρει χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός τον πιστεύει το Γιάνγκος, είναι δεδομένο ότι ο Νίστρουπ τον πιστεύει το Γιάνγκος. Οπότε από τη στιγμή που αυτά ισχύουν και πιστεύει και ο σύλλογος και ο προπονητής τον παίκτη, είναι δεδομένο ότι ο παίκτης θα αγωνιστεί. Απλά επειδή είναι πάρα πολλοί παίκτες φέτος στον Παναθηναϊκό, κατά καιρούς αυτή η κουβέντα που γίνεται σήμερα για τον Γιάνγκος θα γίνεται και για άλλους παίκτες. Σας το λέω γιατί το ζήσαμε και το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαίρι, όταν δεν έπαιζε τα μπόρδα. Και μάλιστα είχε βγει τότε και μία φήμη ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δώσει και ότι θα φύγει τέλη Αυγούστου κλπ. Όπως είδατε, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά επειδή είναι πάρα πολλοί παίκτες, δεν θα έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής κάποιοι. Είναι συνεχόμενα τα μάτς, όλοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμεναν κάποιοι. Ανάλογα με τη φόρμα των παικτών θα έχουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Προπόνηση σήμερα, προπονήθηκαν όλοι και ο Κρίστενσεν δεύτερη φορά. Περισσότερα μέσα από τα μηνύματα. Πάμε πολιτικό δελτίο να προλάβαμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοιώση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Προκαταρτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστές για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή.

0: Ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1GoRetail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση ΣΕΓΑΣ, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αδικημάτων στον Πήγμα Σπορεφέμ. Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούσα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, ξεκινάτε μηνύματα. Να πούμε καταρχά ότι τα χρειάστηκα λίγο βλέποντα το μάτι του Μαρόκου. Έβαγε μια γερή, ένα γερό πάτημα πίσω στο πίσω πόδι, χαμηλά. Ο Νέκεψε κάτω, τώρα τον έσφαξε άλλο ένα. Τον πέταξα κάτω σαν σαγή.
1: Σήκω και πάρα το που λέει ο Τσουβελάς.
0: Το σήκω και το σηκώθηκε και το πάτησε και είμαστε μια χαρά. 0-0 είναι αυτό που 85-15 κατοχή. Οκ, αλλά
1: 400 πάσες στο Μαρόκο 50 του Λεσότο.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάτε μηνύματα.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα θέλω που έχει στείλει ένα φίλο. Λέει για να μην λέμε λέει μόνο τα άσχημα. Ο Δήμος Παιανίας τον ενημερώθηκε για τα κάγκελα. Πέριξ λέει ότι ήταν επικίνδυνα. Αμέσως έκλεισε το γήπεδο και μέσα 10 μέρες θα αντικατέσει.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο τους.
2: Αυτά
0: και
2: θέλει.
0: Πολύ καλό
2: μπράβο
0: είναι το μήνυμα αυτό.
2: Παιανίας.
0: Έτσι, είναι καλά αυτά τα μηνύματα για να καταλαβαίνουμε ποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ποιοι όχι. Να επιβραβεύουμε αυτούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να όσο μπορούμε να λέμε τις ευθύνες αυτών που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ο Δήμος Παιανίας έκανε το σωστό. Οι άλλοι Δήμοι δεν κάνουν το σωστό. Αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Των αθλητών γενικά. Είναι μόνο ποδοσφαιριστές, είναι. Παντού.
1: Και γυναίκες που παίζουν
0: και όλοι. Και γυναίκες, βέβαια. Βέβαια. Οπότε ξεκινάμε, κύριε Κέτσε.
2: Να πω καταρχάς μια αίτηση ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Manchester City AEK. Οπότε σπεύσατε, όπως θα λέει και ο Γιώργος Νικολάου, για να κλείσετε, γιατί δεν είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια. Η City δεν έχει δώσει περισσότερα από όσα δικαιούται η AEK. Οπότε. Αν πούμε 5-6 ότι χωράει 60.000, το γήπεδο είναι 3.000.
1: Το 5% είναι, ναι.
2: Οπότε ερμάται. Τώρα μόλις βγήκανε. 35 ευρώ κοστίζει το ένα.
1: Α, καλά είναι.
2: Ναι, 5 ευρώ λιγότερο από τη Λιβαδιά.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, ρε φίλε. Είναι τραγικό.
2: Πέφτει δάγκωμα.
0: Είναι τραγικό.
1: Και αυτό πρέπει να μπει ένα πλαφόν κάποια
0: στιγμή. Είναι τραγικό αυτό, ρε φίλε.
2: Όχι, ο Κομπότης είναι ο πιο killer από όλους.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ο Μπέος. Βάζει και πιο έτσι ναι. Λαϊκές τιμές.
1: Να σου βάλει γύρω-γύρω, ναι. Ξέρεις, κανένα πιο φθηνό, τέτοιο.
2: Ναι. Ο Κομπότης είναι. Σου λέει, θες εδώ, θες Λιβαδιά.
0: Έχει ένα πλαφόν πήρες... για όλες τις ομάδες. Αυτό που λες για πλαφόν, 40, 50, πόσο βάζει.
1: Ξεκινάμε το 40. 60. Νομίζω έχει 40 και 50. Ναι.
2: Ναι.
1: Στα παιχνίδια.
2: Στα 50 είναι VIP. Είναι κάτω από τα δημοσιογραφικά, τα ξέρω τα VIP. Ναι.
1: Επειδή είπε Κομπότης, να πούμε για τη μεταγραφή που κάνω Λιβαδιά.
2: Α, για πες.
1: Πήρε το Μοχάμεντ Ελνένι που είπε στην Arsenal παλιά, τον Αιγύπτιο, αν θυμάστε τον Χαφ. 160 συμμετοχές στην Arsenal, 103 συμμετοχές με Εθνική Αιγύπτου, ότι στα 34 του Αιγύπτιος Χαφ, κάτοικος Λιβαδιάς. Έχει κάνει 2-3 κινήσεις τώρα.
0: Πού έπαιζε τελευταία εβδομάδα?
1: Τώρα ήταν ελεύθερος. Έπαιζε,
0: όχι, έχασε ευκαιρία εγώ να είμαι μεγάλη.
1: Στην Al Jazeera νομίζω έπαιζε.
0: Πιάνει το κεφάλι του να του είχε γίνει ένα γύρισμα από δεξιά, είναι στο επίσης του πέναλτι και κάνει το σουτ και η μπάλα πήγε ψηλά out.
1: Έτσι να μην μπαίνει πολύ και στην περιοχή.
0: Είναι ευκαιρία αυτή που δεν χάνεται.
1: Γιατί έχει βράχους πίσω εκεί, το Λεσότο.
0: Ναι. Πού είπες ότι έπαιζε τελευταία του ομάδα?
1: Νομίζω στην Al Jazeera έπαιζε, στα Μοιράτα. Ήταν ελεύθερος. Εντάξει, πολύ φοβερό βιογραφικό ο Ελνένι. Εντάξει, ο Λεβαδιακός είναι ως τώρα η μόνη ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ. Γίνονται αυτά.
0: Κοίταξε και κάνει μεταγραφές γιατί έχει αποδυναμωθεί τελείως. Τι να λέμε τώρα. Καμία σχέση με πέρσι.
1: Και όπως και να το κάνουμε, δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω.
0: Εννοείται. Και να μετά να κυνηγάς για να σωθείς.
1: Όσο κυνηγάς είναι τα δύσκολα, παιδιά. 0-9 τέρματα έχει ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Το άκρο αντίθετο από πέρσι. Πέρσι για την καλύτερη επίθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί... μέχρι ενός σημείου έχει την καλύτερη επίθεση. Ναι. Δεν τα λέω γενικά.
1: Και εδώ φαίνεται και η δουλειά που. Όχι μόνο οι παίχτες, και η δουλειά που κάνει ο Παπαδόπουλος. Γιατί είναι καλός προπονητής.
0: Συμφωνώ. Εμένα κάτι που δεν φαίνεται ακόμα στο ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής που θέλει λίγο χρόνο.
1: Πάντα. Και στο Λεβαδιακό άργησε.
0: Στην αρχή δεν πήγαινε καλά. Και μάλιστα είχε πάει να παραιτηθεί. Και δεν έχει γίνει δεκτή παραιτησή του τότε. Το είχε στηρίξει. Λοιπόν. Και ο Χαραλάπους καλός προπονητής.
1: Καλός είναι, εννοείται.
0: Αλλά και αυτός καινούργιοι παίκτες. Έχει αποδυναμωθεί η ομάδα.
1: Νομίζω πάντως έχει λιγότερη ποιότητα από πέρυσι.
0: Πολύ λιγότερη ποιότητα. Πολύ λιγότερη ποιότητα.
1: Σαν ομάδα. Τώρα πώς θα. Να δούμε, γιατί είναι πολλές ομάδες πάντως που δεν είναι καλά, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και ο Βόλος που από τη μέση και μπροστά, και ο Κέζερος είναι από κοντά, ναι. Από τη μέση και μπροστά ο Βόλος είναι τρομερή ομάδα.
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Τεχνίτες όλοι.
1: Ναι.
2: Γρήγορα. Συνδυαστικό παιχνίδι.
1: Αλλά δεν έχει νίκη ο Βόλος. Ο Αστέρας. Λέγανε ότι Πόσε μεταγραφέ, τίποτα και ο Αστέρα. Ακόμα και ο Ατρόμητο που είναι καλή ομάδα, 2 βαθμούς έχει.
0: Ναι.
2: Ναι, και ο Ατρόμητο.
0: Κύριε Κέτσε, ξεκινά μηνύματα.
2: Ωραία. Ένα φίλο εδώ λέει, είπα ότι θα πάρει παιδιά για το φιλικό από την ΚΑΠΑ 19. Αλήθεια, έχουμε στην εθνική ομάδα παίξει από αυτέ τι ηλικίε. Λίγου φίλε μου, νομίζω έναν ή δύο. Δεν έχει πολλού η ΚΑΠΑ 19 εθνική. Ο Μιστακίδης που είναι αεκτζής φίλος του Μελισανίδη έχει θεαθεί αρκετές φορές στο γήπεδο δίπλα του και γόνταγε για την ΠΑΕ. Πώς και δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ της Βασίλισσας. Φίλε μου, τα μπέρδεψες. Εννοείς τον Καλτσίδη, το φιλάρε το Καλτσίδη, που πράγματι ήταν φίλος του Μελισανίδη, τώρα αν αεκτζής δεν ξέρω. Και είχε ακουστεί το όνομά του, ερχόταν στο γήπεδο και ο ανιψιός του είναι κολλητός του φίλος τέλος πάντων του Γιώργου του Μελισανίδη και ερχόντουσαν και αυτοί μαζί στο γήπεδο. Ο Μιστακίδης ήταν πάντα ΠΑΟΚ, είχε σουίτα στην Τούμπα και πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση με ΑΕΚ, ποτέ δεν είχε και δεν έχει. Και ένας άλλος φίλος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Λευκή πετσέτα πετάει η ΑΕΚ φέτος και εμείς έχουμε πληρώσει τα πιο ακριβά διαρκεία στην Ελλάδα, 6,70 στο πέταλο, είναι έξτρα εισιτήρια, αν μπούμε σε 24. Ρε φίλε, αν μπει στους 24, πώς πετάει η λευκή πετσέτα. Δηλαδή, θα πετάξει λευκή πετσέτα και θα μπει στους 24 του Champions League. Τώρα, όσο για τη λευκή πετσέτα, ας περιμένω να το δούμε. Δεν θέλω να σχολιάσω. Τι άλλο υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Μισό λεπτάκι. Να κάνω μια ανανέωση.
0: Έλα, Γιώργο, πάρτε.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Πάρτε, Γιώργο.
1: Ένα έχω.
0: Ένα έχεις.
2: Πες το. Το περιμένω πώς και πώς.
1: Ένα και καλό, παιδιά. Για να δω μισό λεπτάκι, να κάνω μια ανανέωση. Μπας και ήρθε τίποτα. Στήλτρε, παιδιά, να πούμε τίποτα. Και ας λέτε, πείτε για Ντάνι Γκαρθία, ας έφυγε, δεν πειράζει. Να κάνουμε κάνα κουβέντα για Ζέλσον. Εξτρέμ θα πάρουμε στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος. Τι γίνεται να παίζουμε το φορτούνι στα εξτρέμ. Πότε να πάρουμε, σήμερα. Δεν νομίζω.
0: Ο Μπέιλι εξτρέμ δεν είναι.
1: Εξτρέμ είναι, ναι. Ο Μπέιλι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει περισσότερο. Γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι. Πήρε ένα ρίσκο, μεν, γιατί παρότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το ήξερε.
0: 1-0, συγγνώμη, το Μαρόκο. Τρομερή κάθετη του Ναΐ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας στο πρώτο πλασέ του παίκτη του Μαρόκο. Το βάζει ο επόμενος.
1: Ο Ντίας το βάλε, ο Μπραχήμ Ντίας.
0: Ο Ντίας. Ο Ντίας έκανε το 0-1. Πάμε. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Εγώ σιγά. Διέκοψε το ένα μήνυμα που είχα, Τάσο. Δεν γίνεται να παίζουμε λίγο το φορτούνι στα εξτρέμ. Παιδιά, πάντως είδατε ότι και ο Εμμανόλ το φορτούνι στα εξτρέμ τον βάζει. Επίσης δεν το βλέπω τόσο κακό να παίζει ο Φορτούνης γραμμή. Σε καμία περίπτωση. Δεν μου φαίνεται κακό. Οκ, μπορεί να έχει χάσει λίγο σε έκρηξη. Αλλά παιδιά είναι ο καλύτερος δημιουργός του πρωταθλήματος βάσει στατιστικών αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί διαρκώς ευκαιρίες. Και στα 6 goals, αν θέλετε να δείτε, και στις πάσεις κλειδιά, σε όλα. Είναι σε καλή κατάσταση ο Φορτούνης. Μπορεί να μην είναι όπως όταν έφυγε. Οκ. Αλλά παραμένει μια σταθερά του Ολυμπιακού στην επίθεση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν σημαίνει επίσης ότι θα παίζει και πάντα βασικός. Μπορεί με τον Παναγό να παίξει. Γιατί είναι τόσες μέρες εδώ ο Φορτούνης. Μπορεί να είναι ο Φορτούνης με τον Ζέλσον στα εξτρέμ και αν είναι ο Ζώτα πίσω από το center four. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω καθόλου. Η αλήθεια είναι. Γενικότερα, άμα δούμε. Δικάσα και κοίταζα λίγο πώς έπαιζε ο Μανώλη στα ντέρμπι που έδινε με τη Σοσιεδάδ. Που τα ντέρμπι τη Σοσιεδάδ είναι με την Μπιλμπάο. Που είναι και αυτά ντέρμπι έτσι πολύ μεγάλα. Για τους Βάσκους, άλλαζε αρκετές φορές τη διάταξή του από παιχνίδι σε παιχνίδι, από ντέρμπι σε ντέρμπι. Ίσως να το κάνει αυτό και για να πιάνει προτίμα στον αντίπαλο. Είναι ένας προπονητής που αλλάζεται και του αρέσει γενικότερα να προσαρμόζεται είτε στις συνθήκες του καθαγόνα είτε και στο ρόστερ που έχει. Έλα, Τασό, ή έχουμε break. Έχουμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
11: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε σε μηνύματα. Ένα φίλο λέει εδώ: Τάσο Κρίστερσεν θα είναι φουλ έτοιμο για τον τέρμα του Ολυμπιακού. Θα παίξουμε κάποιο φιλικό πριν από αυτό το παιχνίδι. Ο Μιχάλης, φουλ έτοιμο, πώ θα είναι χωρίς ρυθμό, φίλε μου. Έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις ο Κρίστερσεν. Θα έχει δύο εβδομάδες προπονήσεων ενώπιον του τέρμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή χωρίς παιχνίδι. Φιλικό μπορεί να γίνει, ναι. Καλησπέρα, φίλε Τάσο, αλλά και στους υπόλοιπους δύο κυρίως. Ποιος τη χάρη σας μέχρι και στο μακρινό King Dao της Κίνας, ακούμε, Μιχάλης ο γνωστός. Ναι, γεια σου ρε Μιχαλάρα, από το King Dao της Κίνας. Αν θεωρώ ότι το γήπεδο του Βοτανικού θα είναι έτοιμο στην ώρα του, ποια πιστεύεις ότι θα είναι αυτή και τι θα γίνεται στη διαδικασία? Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι παρά τις εξαγγελίες ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο εκεί Απρίλιο-Μάιο του 27, έλεγα ότι εγώ δεν το βλέπω πριν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εκεί βλέπω ότι πάμε. Με τη στήρια δικαίωση τι να γίνει, Μιγγέλ, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν έρθει η ώρα. Αν θα μπορούσαν να παίζουν τα μπόρτα ο Γιάνκος και ο Νέης στην ίδια δεκάδα. Για να παίξουν αυτοί οι τρεις στην ίδια δεκάδα, ουσιαστικά θα παίξει χωρίς εξτρέμ. Ο ένας θα παίξει πίσω από τον επιθετικό και άλλοι δύο στα άκρα. Μπορεί να παίξουν, αλλά οκ. Δεν είναι και το πιο πιθανό και οι τρεις να είναι σε μια δεκάδα. Αν δεν πιστεύει ότι ο Ταμπόρτα με Ολυμπιακό θα έλειψει ο Γιάνκος να ξεκινάει δεκάδα, ο Ταμπόρτα θα είναι έτοιμο με τον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν παίξει ο Ταμπόρτα, θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, φίλε μου. Αυτόν βάζει. Έτσι. Αυτόν βάζει. Λοιπόν. Στο γενικό πρωτάθλημα, στα περισσότερα γήπεδα, ο τείχος είναι ένα μέτρο από το πλάγιο. Έχω δει και στρώματα θεωρητικά να βάζουν, λέει ένα φίλο. Έστειλα στο Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσόνα, κύριο Βρετάκο, φωτό με τα χτυπημένα πόδια του γιού μου από το χαλασμένο τεχνικό τάπητα. Σε ένα μήνα κλείσει το γήπεδο για αλλαγή τάπητα. Μάλιστα. Χρήστος από την Τρόιτ, να σου καλά, ρε Κριστάρα. Έχω πάει παντού με την Πανάθα πέσει με μπέτη. Μεγάλη ταλαιπωρία έχω κλείσει για Φράιμπουργκ. Ελπίζω να βρω εισιτήριο. Τι να σου πω, φίλε, όταν θα βγουν τα εισιτήρια θα ενημερωθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση. Μακάρι να βρει, γιατί από τη στιγμή που έχει κλείσει και αεροπορικά θα είναι άσχημο να μείνει εκτό. Τάσο, καλησπέρα. Θέλω τη γνώμη σου για το αν θεωρείς πως ο τρόπος προχειρήτου του Δανού είναι βιώσιμο σε ένα τέρμπι που ο αντίπαλος θα έχει σκληροκράτη, τράχυλο κέντρο και αν όχι, αν έχει εναλλακτικό. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει κέντρο, δεν έχει σκληρό τράχυλο κέντρο. Τον έχουμε δει και στα τέρμπι και σε τέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πριν μείνει ο ΠΑΟΚ με 10. Πώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με τα χάφ του και τον ανάγκασε τον ΠΑΟΚ μετά να πάρει την αποβολή. Και νομίζω ότι είναι ένα. Καταρχάς αυτή τη στιγμή οδεύουμε στο ότι να παίζει και ο Ναΐ μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ. Άρα παίζει με τρεις, έτσι κι αλλιώς. Όχι με δύο επιθετικούς. Από τη στιγμή που παίζει με τρεις, γιατί να μην είναι βίωσιμο σε ένα ντέρμπι? Μην είστε υποκριτές, λέει. Ζείτε από το αθλητισμό, έχετε πάει παντού. Έχετε κάνει ποτέ καταγγελία? Τι καταγγελία να κάνουμε, ρε φίλε? Εμείς λέμε τα κακό σκήμενα. Σαν ρεπόρτερ δεν ξέρετε ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι η ομάδα στο Δήμο στην περιφέρεια. Λέμε ότι αν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, σίγουρα είναι ο Δήμος, έχει την ευθύνη ο Δήμος. Αυτοί βάζουν υπογραφή. Δηλαδή τα λέμε, τα κακό σκήμενα, τα ακούμε κιόλας. Τι θες να κάνουμε, να δώσουμε τη λύση εμείς? Πώς θα τη δώσουμε τη λύση? Εμείς μπορούμε να κάνουμε το μόνο να τα καταγγείλουμε. Εδώ, δημόσια. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Έτσι. Από και πέρα, οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πούμε? Έλα και τσε.
1: Η ΑΕΚ λέει: Λευκή πεζέτα που έγραψε ο φίλος δεν το λες, αλλά οι επιλογές σε στόπερ για δεξί μπακ δεν είναι κατάλληλες για τρεις γνώσεις. Ο Μουκουντή, ειδικά για Ευρώπη, πολύ αργός. Μια χαρά γρήγορα στον Μουκουντή, φίλε. Απλά έπρεπε να έχουμε άλλον ένα Μουκουντή και έναν πίσω από το ρόδα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν έχω ακούσει για περαιτέρω βελτίωση του γηπέδου, εσωτερικά μπρυμπήσεις και ρηγίδες είναι αρκετά αναξιοποιητό, σίγουρα θα γίνουν πράγματα. Ήδη έχουν αρχίσει, γίνανε σουίτες όπως τα ισοσίδας και θα γίνουν και άλλα πράγματα και του χρόνου το καλοκαίρι, από ό,τι γνωρίζω. Έχουν δρομολογηθεί, θα χαμηλώσει λίγο και το τζάμι και το πλέξικλας, θα γίνουν πραγματάκια. Για το σημερινό φιλικό δεν υπάρχει ακόμη κάτι, αλλά εντάξει παιδιά, μην τρελαίνεστε, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αναμένω λέει περισσότερο σχολιασμό για τη τιμολογική πολιτική της ομάδας μας. Ο σχολιασμός έγινε το καλοκαίρι. Τι σχολιασμό να κάνουμε? Τα εισιτήρια για ΣΥΤ εξαντλήθηκαν. Όντως είδα και εγώ ότι έβγαλε sold out. Εγώ γιατί σας δουλεύω όμως? Και η ΠΑΗ γιατί σας δουλεύει? Δηλαδή δεν θέλει να πουλήσει τα εισιτήρια? Δεν νομίζω να ασχοληθεί ο Καλτσίδης πάντως με την ΑΕΚ γενικά. Δεν είναι, παιδιά, τώρα στο μπάσκετ για να μπεις πρέπει ή να έχεις κάποιο σκοπό, όπως να πάρεις την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή να έχεις κάποια τρέλα, όπως έχουν η Αγγελόπουλη και ο Γιαννακόπουλος, που είχαν πριν και ο πατέρας του και ο θείος του. Το μπάσκετ μόνιμα σε βάζει μέσα. Μόνιμα. Άμα δείτε τους συλλογισμούς στον ΚΑΕ, δηλαδή θα τρελαθείτε. Και μιλάω για πετυχημένες ομάδες, έτσι, τύπου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, δεν μιλάω για άλλους. Αυτά.
2: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε break, συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πειραιώτες ο Μιλουτίνοφ. Στη 12η πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτοροι απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 ημέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε να σφυρίξει στην αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City για το Champions League. Με φιλικό μάτς και κλεισμένων των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό Γιάνκουσιτς με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρέπο έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που έκανε δικό του τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χάφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζαμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με την Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Αμφίβολος ο Γκρέι, εκτός ο Χουγκάζ. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μότιε Γιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ στην ΠΑΕ Άρης για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, που θεωρήθηκε ότι υποκινεί οπαδική βία. Χωρίς τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τρίμερο 3 με 5 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Superbet League 2. Αναβλήθηκε για τις 14 του ίδιου μήνα ο αγώνας Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα μετά από αίτημα των Ερυθρολεύκων που έκαναν χρήση του σχετικού δικαιώματος λόγω των διεθνών υποχρεώσεων των ποδοσφαιριστών τους. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέικερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters. Κώστας Χιζόλου, Γιώργος Ανάξης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Συνόδου, στον πήγον Super FM. Ο Χάρης Χριστόλου είμαι στο ρύθμο για την επιλογή της μουσικής. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Ο Κέτσε, δεν έχει?
0: Κέτσελα.
2: Ναι, έχω ένα μήνυμα. Αν είχες επιλογή για μια προσθήκη στη βασική ενδεκάδα, σε ποια θέση θα επέλεγες παίχτη? Ποιος είναι ο δύναμος κρίκος κατά τη γνώμη σου? Δεν θα επέλεγα στην ενδεκάδα, να σου πω την αλήθεια. Αυτός που λέμε, δηλαδή ένα παίχτη πίσω από το Ρώτα και ένα ακόμη center back. Πιο κοντά σε αυτούς που παίζουν. Δεν βλέπω κάποιον να είναι δύναμο κρίκος στην ενδεκάδα, να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε μήπως ήρθε και κάποιο άλλο. Η Super League δεν μπορεί να βαθμολογεί τα γήπεδα 1, 2, 3 αστέρια και να ρίξει μάξιμο.
0: Αυτό ήταν και
2: είναι δυνατόν στη Λιβαδία να έχει 5 ευρώ το εισιτήριο και στο Άτιχαμ 35. Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να δίνουν στους φιλοξενούμενους το φτηνότερο εισιτήριο. Γι' αυτό έχει στο Άτιχαμ 35. Δεν έχουν όλα τα εισιτήρια στο Άτιχαμ 35. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, από ό,τι ξέρω η ΑΕΚ το κάνει. Δηλαδή, δίνει εισιτήρια εκεί που δίνει, τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως ομάδες άλλες που δεν το κάνουν. Βάζουν ό,τι τιμή γουστάρουν. Εκεί θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν, όπως είπε ο Τάσος πριν. Δηλαδή, όσο έχουν, ξέρω εγώ, οι οργανωμένοι του Λεβαδιακού, η πιο φτηνή θύρα, να έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Αυτό όπως γίνεται παντού. Ακριβώς. Αυτό που έγινε στις 34 λέμε τις ούτες ήταν τραγικό, αξιτέψαν 100 καθίσματα. Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ το είδα από τα δημοσιογραφικά ότι κόψαν ένα χώρο τώρα. Αλλά και 100 καθίσματα αξιτέψαν, γίνανε 6-7 σουίτες, άρα θα είναι περισσότεροι αυτοί που μπαίνουν μέσα. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Πάνω από τα δημοσιογραφικά έγινε. Τώρα αν έγινε και δίπλα, κάποιες... Δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ήταν καλή κίνηση. Δηλαδή για τόσες σουίτες που γίνανε και 100 καθίσματα, okay. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ,
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το πιάνω το τελευταίο. Με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει, έχω χαθεί. Ο Καρεμπέ συνεχίζει την ομάδα κανονικά. Εννοείται. Σύμβουλος στρατηγικής είναι ο Καραμπέ και παραμένει. Προφανώς δεν θα έφυγε ο Καραμπέ, παιδιά. Δεν νομίζω πως ειδικά ο Καραμπέ είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα κύριε, λέει Σταύρος Ολυμπιακός από Νίκαια. Δεν θέλω κάτι, λέει. Θέλω μήνυμα μόνο για να έχετε κάτι να διαβάσετε. Καλή συνέχεια να έχετε. Να μας κάνετε την καλύτερη παρέα με την καλύτερη ενημέρωση. Να είσαι καλά, φίλε. Φίλε Σταύρο, αριστερό μπακ, λέει. Η ανάγκη που φωνάζει από πέρυσι ο Μπρούνο κατώτερος των περιστάσεων δεν απαιτούνται, λέει, προπονητικές ικανότητες ή δεξιότητες για να το καταλάβεις. Ευχαριστώ. Okay, δεν διαφωνούμε για το αριστερό μπακ ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιον θέση του Μπρούνο. Και εγώ δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Ο Μπρούνο, το καλό του κομμάτι είναι ανασταλτικά ότι παίζει μένταση, ότι είναι δυνατό παιδί, αλλά δεν είναι παίξι που σου κάνει διαφορά. Θα μπορούσε εκεί στη θέση του να έχει έναν Έλληνα. Έναν Αθανασίου, ένα Βίχο. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Δεν λέω τώρα για Τσιμίγκα και τα λοιπά που θα στείλετε ή που στέλνετε. Θες να μου πεις, λέει, ότι σε χαλούσε ο Σάντσο, κρίμα που δεν έκανε προσπάθεια να τον πάρουμε. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι ο Σάντσο θα έρχονταν στην Ελλάδα? Κατά δεύτερο, ο Σάντσο έχει να παίξει ποδόσφαιρο λογικά 3-4 χρόνια. Όχι ότι είναι κακός παίκτης. Ο Σάντσο, παιδιά, δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε. Ο Σάντσο κάνει προπονήσεις σε μια ομάδα στη 10η κατηγορία της Αγγλίας. 10η κατηγορία της Αγγλίας πρέπει να μαζεύονται από τις pub. Για να φτιάχνουν μια ομάδα και να παίζουν στη 10η κατηγορία της Αγγλίας. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακός παίχτης, ούτε θα με χαλούσε αν ερχότανε, αλλά δείτε το όμως αυτή τη στιγμή ότι ο Σάντσο δεν έχει καν ομάδα. Πού κατάντησε ο Σάντσο, δηλαδή να μην έχει ομάδα, είναι δυνατόν? Μιλάμε για καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Και που είχε δώσει η United, πώς είχε δώσει 80-90 εκατομμύρια να τον πάρει πριν κάποια χρόνια. Γιώργο, καλησπέρα. Λέει, πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός πήρε παίχτη από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό? Με μεταγραφή, φαντάζομαι ίσως ελεύθερο, κάποιον που παίζει πριν είναι εκεί. Μεταγραφή όχι. Αλλά ελεύθερο, το Χριστοδουλόπουλο θυμάμαι ένας από τους τελευταίους ότι είναι. Και σε πάω και πάω να ακούω. Καλή ερώτηση τώρα, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Το Αλεξανδρόπουλο πήρε.
1: Α, ο Αλεξανδρόπουλος είναι πιο πρόσφατος, ναι. Αλλά ήταν από τη Sporting, να πω, ότι δεν είναι ελεύθερο.
0: Με διάμεση στάση.
1: Ναι, ναι, όχι, άλλο δεν θυμάμαι. Το πρόσφατο κιόλας. Όχι, όχι, με τίποτα. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Δεν έχεις μάθει τίποτα το Μαραθιανό. Ξεκούρα στο μεροκάμπτο και συγκρινιάζεις. Να το σκύρω. Παρεπιπτόντως λέει, α, για να το δούμε. Το 409 είναι δικό μας. Μακάρι, φίλε. Να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για αρχή ο Ολυμπιακός και τα άλλα τα βρούμε. Μην αρχίζει το 409, το 50, το 13, το 20. Είναι πέμπτη αγωνιστική ακόμα. Να βρει η ομάδα τη συνοχή της, να αρχίσει να πατάει καλύτερα και σιγά σιγά να μαζεύει η διαφορά. Αυτά, έλα τα σου.
0: Ενώ να πούμε ότι το Λεσότο Μαρόκο είναι 0-1 στο 54ο λεπτό, με το να είναι συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά και πριν υπήρχε και άλλη μια ευκαιρία. Συνεχίζουμε στα μηνύματα. Δηλαδή, ρε Νικολογιάννη, 6-7 παίκτες πάνω από το Γιάνγκουζ και εσύ λες ότι είναι πρόσδεκτο και το προσέχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν δεν το πρόσεχε, πόσους παίκτες θα έφερνε? Δεν το λέω εγώ, φίλε μου. Το λέω ο μάνατζερ του. Ο ίδιος ο μάνατζερ λέει ότι τον προσέχει ο Παναθηναϊκός τον παίκτη. Οπότε, το μήνυμά σου, το οποίο είναι πάρα πολύ ευγενικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μιλάς με ευγένεια, πολύ μεγάλη. Την απάντηση την παίρνει από το ίδιο το μάτζερ και τις δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα. Έτσι. Όσο πιο πολλούς παίκτες έχεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να βγάλεις τρεις διοργανώσεις που παίζεις, Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Αν δεν το γνωρίσεις, στο θυμίζω. Ο γιος στο Μαϊάμι, τόσο θέλεις το μεγαλύτερο του Μπράουν. Άλλοι παίκτες. Ο Μπράουν είναι πολύ καλύτερος αμυντικός. Πάρα πολύ καλύτερος αμυντικός. Απλά έχει τα προβλήματα τραυματισμών, τα οποία βέβαια έχει και ο Μιχαηλίδης, για να είμαι ειλικρινής. Ο Μιχαηλίδης είναι καταπληκτικός με την μπάλα στα πόδια. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Θα ήθελα κάποιον ενδιάμεσο. Δηλαδή να έχει την. Να είναι υγιής καταρχάς. Να μην έχει προβλήματα τραυματισμών. Να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και να είναι και πολύ καλός όμως στο αμυντικό κομμάτι. Αν θα ήθελα άλλους θέσεις του Πελίστρη, Γιώργο μου, ναι, κάτι πολύ καλύτερο θα ήθελα, ναι. Που, κάτι όσον αφορά το σκοράρισμα, έτσι. Αυτό δείχνει και το πόσο καλά δομημένη και πλήρης είναι η ομάδα, καμία ανάγκη στους βασικούς. Ναι, Γιώργο μου, το έχουμε πει αυτό, ότι φέτος έγινε μια εξαιρετική δουλειά, η οποία θα κρυθεί στην πορεία βέβαια, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι όσον αφορά το σχεδιασμό και όλα αυτά, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από τον Στέφανο Κοτσόλη. Το δείχνουν και οι παίκτες που έχουν έρθει. Το λένε και άλλοι οι προπονητές των αντιπάλων ομάδων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παντελής θα παίξει φέτος, λέτε, μέχρι Μάιο, εννοώ. Ο Παντελής θα παίξει πολύ πιο πριν, φίλε μου. Ο Παντελής θα ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα κατά το Γενάρη, κάπου εκεί το βλέπω. Μπορεί και λίγο πιο πριν. Έτσι. Οπότε θα τον δούμε, ναι. Γιατί δεν δείχνουμε ενδιαφέρον τον Ιανουάριο, το Καταλοκαίρι και το Χριστογιώργο, αφού έχουμε και τα δικαιώματα. Γιατί ο Χριστογιώργος θέλει σε όποια ομάδα πάει να είναι βασικός. Έτσι. Δεν μπορεί να έρθει και να είναι δεύτερος ή τρίτος ο Χριστογιώργος. Έχει μια χαρά βρει τη θέση του στον Όφη. Για ποιο λόγο να πάει σε μια μεγάλη ομάδα και να είναι δεύτερος ή τρίτος? Και ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει τον Μπένια, ο οποίος κάνει εξαιρετική τη δουλειά του και είναι ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας.
1: Τάσο, να σε διακόψω, το λέει ένας φίλος. Ο Πασχαλάκης ήταν ο τελευταίος και παραολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Που ήταν ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Σωστά.
0: Φίλε μου, μέσα στην ειρωνία είμαστε σε αυτούς που μιλάνε άσχημα. Έτσι. Εμείς ακροατές ούτε ρε έχουμε πει, ούτε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Και το 99% είναι ευγενικοί. Είναι 2-3 οι οποίοι κάθε μέρα αυτό κάνουν, βρίζουν. Δεν είσαι εδώ για να δεις. Βρίζουν μάνες, ιστορίες. Τα ξεπερνάμε αυτά. Έτσι. Έλα λίγο εδώ να δεις τι μηνύματα έρχονται από κάποιους συγκεκριμένους. Λοιπόν, οπότε άστο τώρα. Λοιπόν, ποια θεωρείς ότι είναι χίλιος πτέρνα στο ρόστερ, λέει ο Γκρεμιό. Τι να σου πω, φίλε μου, τώρα, εντάξει, είναι νωρίς να το πω αυτό ακόμα. Θα περάσει λίγο καιρός, είναι νωρίς. Επιθετικούς έχει πολλούς ο Παναθηναϊκός, εξτρέμ δεν έχει τόσο πολλά, αλλά παίζει και εμένα εξτρέμ. Στα χάφ είναι γεμάτος, άντε να πούμε ένα στόπερ ακόμα. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι γενικά νωρίς. Γεια σας παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σχολιάστε λίγο τα γήπεδα που παίζουν οι ομάδες και τη Super League, παράδειγμα τα γήπεδα πλην του Όφη Ολυμπιακού και ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Εντάξει. Είναι ο καιρός. Είναι ανάλογο τον καιρό. Του Λιβαδιάς π.χ. δεν είναι απαράδεκτο γήπεδο. Απλά στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε ήταν χάλια. Του Βόλου γενικά δεν είναι απαράδεκτο γήπεδο. Ενώ το αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Για τον αγωνιστικό, να μην παρεξηγηθώ. Ναι, όχι για τις εγκαταστάσεις.
0: Για τις εγκαταστάσεις είναι τραγικές. Άστο. Έχεις δίκιο, το αγωνιστικό χώρο λέω.
2: Της Τρίπολης είναι για μένα πάντα το καλύτερο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
0: Ναι.
1: Και σε θέμα εγκαταστάσεων ακόμα είναι μια χαρά.
2: Το χώρο το πάντα στην Τρίπολη είναι φανταστικό.
1: Και το καμία σχέση με παλιά, θυμάστε παλιά, όταν έβρεγε στην Τρίπολη γινόταν
2: βούρκος. Δεν παίζονταν παιχνίδι.
1: Ναι. Η ΑΕΚ δεν
2: παίξε. Άρα μπορεί να φτιαχτεί. Ναι, η ΑΕΚ παίξε.
1: Έχουμε break, Χάρη. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, έλα, ποιος έχει σειρά.
1: Ο Κέτσε.
2: Τι προτιμάς, λέει, να παίρνεις πρωταθλήματα ή να έχεις πελάτες μέσα έξω τους βασικούς αντιπάλους forever? Πρωταθλήματα. Ποια είναι η γνώμη για τον Κατζίνο δεξιά? Έχω την εντύπωση να πάρει παιχνίδια, μπορεί να τα απεξέλθει. Εντάξει, στο επιθετικό κομμάτι ναι. Στο αμυντικό πρέπει να πάρει πολλά παιχνίδια, φίλε, για να τα απεξέλθει και δεν ξέρω αν υπάρχει πολυτέλεια σε αυτό το κομμάτι που λες. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, παιδιά, για το δυστύχημα στο γήπεδο και για την εγκληματική αμέλεια, να πούμε ότι υπήρχε μια απόφαση σήμερα που τώρα, πριν λίγο δηλαδή, ανακοινώθηκε. Ήταν για τη δίκη για το Μάτι. Υπενθυμίζω ότι είναι η πρώτη δίκη που έστω 4 άνθρωποι με αποθέσεις ευθύνης μπήκαν φυλακή.
0: Ναι.
2: Και σήμερα είχαν κάνει εφεσή και ζητούσαν να τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό του πρώτου εντίμου βίου, ας πούμε. Και σε μια ιστορική απόφαση το εφετείο απέρριψε την έφεση που έκαναν. Οπότε ο πρώην αρχηγός, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Τερζούδης, παραμένει στη φυλακή. Οι άλλοι δύο έχουν εκτίσει την ποινή ούτως ή άλλως, αλλά έγινε η δίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέω και πάλι, είναι η πρώτη φορά που έτσι η εγκληματική αμέλεια τιμωρείται.
1: Ναι, και δεν έπεσε και
2: η ποινή δεν έπεσε και τότε αναγνωρίστηκε και ελαφρυντικό. Γιατί πράγματι το να είσαι έντιμος, ας πούμε, να έχεις έντιμο βίο, δεν αρχηγός πυροσβεστικής είσαι. Δηλαδή τι θα ήταν, συσημασμένος? Και δεν αναγνωρίστηκε. Μην γελάτε, παιδιά. Δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις αναγνωρίζονται τέτοια ελαφρυντικά σε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί που έκαναν αυτό το απίστευτο αστυνομικό σχέδιο που οδήγησε στη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχουν δικαστεί καν. Δεν δικάστηκαν καν. Απαλλάχθηκαν με βούλεμα 3 φορές.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα για. Όλοι την ξέρετε την υπόθεση, τώρα μην την ξαναλέμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη ελπίδα να γίνει κάτι και εκεί. Αλλά τουλάχιστον στο συγκεκριμένο υπήρξαν κάποιες ποινές. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο επόμενος που θα είναι σε αυτή τη θέση θα ξέρει ότι δεν θα έχει ακριβώς. Θα μπορεί να τιμωρηθεί και με φυλάκιση. Όχι μόνο να έχει ένα μήνα αργία όπως είχαν αυτοί οι αστυνομικοί, ούτε και λιγότερο, αν θυμάμαι καλά. Αυτά από μένα. Δεν έχω άλλο μήνυμα.
1: Ωραία, συνεχίζω εγώ. Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία, λέει ο Σάντσο, που δεν βρίσκει ομάδα, είναι πολύ μικρός, θα ξαναβρει τη φόρμα του. Παιδιά, και ο Ικάρντι ήταν ευκαιρία, γιατί είναι παιχτάρα και έλεγε και ήθελε 6 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Τι ευκαιρία ήταν?
0: Ο Ικάρντι που πήγε τελικά?
1: Πουθενά, ελεύθερος. Κάστε με την καινούρια σύζυγο.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ τον τιμωρήσανε στην Αργεντινή να μην ξαναοδηγήσει μέχρι το 1999 στην πατρίδα στην Αργεντινή. Γιατί έβγαζε βίντεο που οδηγούσε και η κοπέλα του καινούργια είχε βγει έξω το παράθυρο. Ο Ικάρντι.
2: Για τον Ικάρντι.
1: Ο Ικάρντι. Λοιπόν, Γιώργο, όταν ο μεγάλος Μπρούνο κλείσει τον Ιανουάριο στην Πέτης, να δούμε τι θα λέτε. Τίποτα. Παιδιά, καλώς να πάει. Τι να πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κάποιος κακός παίκτης αν δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο δεν έχει βοηθήσει στον Ολυμπιακό. Ελάχιστα μάτς θυμάμαι. Όπως επίσης. Δεν είναι καλό, εγώ θα πω. Παρότι σε εκείνο το μάτς ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την ΑΕΚ 6-0, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που θυμόμαστε για μια εμφάνιση, ας πούμε, σε εκείνο το μάτς. Και λέω δεν είναι καλό, εννοώ γιατί δεν γίνεται όλοι σε αυτό το μάτς να έκαναν μια καλή εμφάνιση και μετά να μην ξαναέκαναν. Επειδή είχαν πάει όλα τα. Όλα δεξιά στον Ολυμπιακό σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή τον Μπρούνο το θυμόμαστε σε εκείνο το μάτς γιατί είχε πάει πολύ καλά τον Ελίασον, νομίζω που παίζει από εκεί. Ο Πάλμα μόνο αυτό το μάτς έπαιξε. Ο Όρτα, εντάξει, άντε να ήταν και κάνα δυο ακόμα. Που, okay. Ο Μπρούνο δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Πες μας, ρε Γιώργο, τι γίνεται με τον Κλέτον τόσο καιρό? Πού εστιάζει το πρόβλημα? Ότι δεν δείχνει ζήλο, λέει. Δεν καταλαβαίνει τακτικά τι γίνεται. Τον βλέπουν λίγο ως φόρ του Ολυμπιακού. Με τρίο άβα έβαζε γκολ όπως ήθελε. Εντάξει, έβαζε γκολ όπως ήθελε. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει καθόλου στον Ολυμπιακό το στυλ του. Αλλά. Ούτε το Μεντιλίμπερ αξιοποιήθηκε. Ο Ιμανόλ τώρα δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου και δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει. Δεν νομίζω πως ο Κλέιτον θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Καλύτερα και για τον ίδιο να βοηθήσει, για να βοηθήσει και τον εαυτό του, γιατί ξαναλέω, όπως είπε και για τον Αντρέ Λουίς, δεν θεωρώ ότι είναι κακοί παίχτες. Απλά δεν τους είχε βγει εδώ σε καμία περίπτωση. Τώρα που ήρθε ο νέος coach, λέει για μικρούς, μήπως πρέπει να δίνονται 1 εκατομμύριο σε μεταγραφές, λέει, το χρόνο. Σε 16χρονους, λέει, για νέους Καστίγιο. Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Και με τον νέο προπονητή να δοθούν χρήματα για νέους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αυτό εννοείς. Οκ, εντάξει. Παιδιά, μην νομίζετε ότι πάντως άμα δώσεις χρήματα για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή σημαίνει ότι θα σου βγει απαραίτητα. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι τα μεγαλύτερα στοιχήματα. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου προσαρμοστούν, αν σου προσαρμοστούν, αν θα παίξουν εσένα ή όχι. Δεν είναι εύκολο με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Επειδή είπα νεαρούς, πήρε και ο Ολυμπιακός ο Θανάση Χριστόπουλο, 19χρονος, είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός. Είτε μπακ είτε στόπερ παίζει, είχε μείνει ελεύθερος από τη Λέγκια και θα παίζει στον Ολυμπιακό στην ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ότι θα παίζει και στη Β' ομάδα ο Χριστόπουλος. Οπότε πήρε έναν Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός, που πρέπει να αξιοποιήσει και άλλους. Έχει και στην Ακαδημία του μερικούς ακόμα. Απλά εγώ πάντα λέω ότι όταν χρησιμοποιήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, πρέπει η ομάδα να πηγαίνει καλά και γενικότερα να είναι το περιβάλλον safe, να είναι ασφαλές το περιβάλλον, γιατί εκεί θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα και να προσφέρουν πιο εύκολα. Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από την δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της περιφέρειας Αττικής σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της περιφέρειας Αττικής.

0: επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Ισπανία-Κροατία. Η Ισπανία ξεκίνησε με διπλό στην Αγγλία 3-2. Η Κροατία με διπλό στην Τσεχία με 2-1.
2: Άσο και over 1,5.
1: Εγώ θα πω άσο και under 3,5.
2: Μέσα είσαι.
1: Μαζί είμαστε μέσα. Στο 2-0 είμαστε καλά.
2: Εσένα περιμένουμε, και έτσι.
1: Γιατί ο Κέτς ήταν και μόνος που πλήρωσε.
2: Χθες πλήρωσε τον κόσμο.
3: Θα πάω στο under.
2: Το έπιασε εκπομπή δηλαδή. Πάμε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
6: εποχές. Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, πιστεύουμε να πούμε ότι σκόραρε ο Ναΐ με ένα πολύ ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή. Έκανε το 0-2 και ουσιαστικά σφράγισε την νίκη της Εθνικής Μαρόκο επί του Λεσότο. Και μάλιστα νομίζω ότι τώρα θα γίνει και αλλαγή. Πιθανότατα να το δούμε αυτό. Με ένα πολύ ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή. Φύγει από αριστερά στην παίξη σου, τη γύρισε την μπάλα. Ναι, ο Ναΐ γίνεται αλλαγή. Και σφράγισε με το απευθείας πλασέ αυτό πολύ ωραίο γκολ. Την νίκη της ομάδας του. Βγήκε και αλλαγή, είναι υγιής, είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε. Ο Σαλάχ Εντίν δεν τον έχω δει να μπαίνει και δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί και οι...
1: Τις έκανε όλες, Τάσο.
2: Τις έκανε όλες. Μάλιστα. Ωραία, ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Νομίζω εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Για κάτσε. Αχίλιος πτένα η εξάρτηση από πένια, αντεφράει και φαντρόκυλεν. Ωραία η βάση που φτιάχτηκε. Αν λείψει ένας εκ των τριών, θα έχουμε θέμα πίσω. Φίλε μου, αυτό δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκού, είναι θέμα των περισσότερων ομάδων. Δεν μπορεί να έχεις 22 ίδιους παίκτες. Πρέπει να έχεις 13-15 πολύ καλούς παίκτες και από εκεί πέρα να έχεις και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις όταν λείπουν κάποιοι βασικοί παίκτες για να κάνεις τη δουλειά σου. Και νομίζω αυτό θα το κάνει ο Νίστρουπ. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αχίλιος στένα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Ο Κάτης π.χ. ο οποίος δεν έχει την άνεση που έχει ο Ντεφράη, τον είδαμε πέρσι ανταποκρίθηκε σε πολύ δύσκολα παιχνίδια και αμυντικά και με την μπάλα στα πόδια. Έτσι. Πότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε το Sport FM TV? Στο εξωτερικό θα βλέπουμε, ναι, γιατί θα είναι μια εφαρμογή όπως π.χ. έχει την τηλεόρασή σου στο Netflix, θα την κατεβάσεις και θα βλέπεις. Σύντομα πιστεύω, θα το μάθουμε. Σύντομα. Μέσα στο Οκτώβριο. Καινούριο ψέμα αυτό. Από πότε όσο πιο πολλούς έχεις κάνει καλύτερα τη δουλειά σου, γιατί δεν ρωτάς και τους δίπλα σου? Τι να ρωτήσω, αδερφέ, δηλαδή, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι καλύτερο μια ομάδα να έχουν 12 καλούς παίκτες και θα βγει μια χρονιά με 12? Αυτό είπα. Ότι όσο πιο πολλούς έχεις, κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Όσο πιο πολλές λύσεις έχει ένας προπονητής, τόσο πιο πιθανό είναι να ανταποκριθεί στα συνεχόμενα παιχνίδια. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι με 12-13 παίκτες? Επιλέγω ότι είναι ψέμα αυτό το δικό μου. Η δική σου αλήθεια ποια είναι? Ότι με 12-13 παίκτες βγαίνει χρονιά? Μάλιστα. Δεν έχει συμβεί με κανέναν αυτό. Δεν ξέρω που το έχεις δει. Νικολογία, τι προτιμάς, να πάρεις όλα τα ντέρμπι ή το πρωτάθλημα κουτσά στραβά, δηλαδή με στραβοπατήματα των άλλων, αλλά θα χάσεις όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι? Δεν με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρει το πώς θα γίνει και αν θα χάσει η ομάδα όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι. Καταρχάς, να πω αντίστροφα την ερώτηση. Εσύ δηλαδή, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Αν τελειώσει η χρονιά, ο Παναθηναϊκός πάρει όλα τα ντέρμπι και χάσει το πρωτάθλημα και είσαι Παναθηναϊκός, θα είσαι χαρούμενος? Όχι. Άρα η απάντηση είναι αυτονόητη. Πρωτάθλημα. Κύριε Νικολογιάννη, θέλω να σα ρωτήσω αν νεαρός με έναν ζωγράφο εκεί περίπου στο 1980. Όχι. Δεν έμεινα ζωγράφο. Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Υπενήστε ότι δεν είσαι πλέον νεαρός, βέβαια, έτσι, με αυτό το ύπουλο μήνυμα.
2: Συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα. Είπατε ότι ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου είναι καλός. Αυτό είναι χωράει φέτος. Κωστή, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι φέτος δεν είναι καλός. Γενικά όμως, γενικά, ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου στα προηγούμενα χρόνια δεν είχε προβλήματα. Yeah, αυτό είπαμε.
1: Πανδεσσαλικό δεν θυμάμαι εγώ πολλές φορές.
2: Μπράβο. Πολύ... Γενικά. Ανταλλάξτε ένα παίκτη από την ομάδα σου με ένα παίκτη από τις αντίπαλες ομάδες στην ίδια θέση όμως. Καλά τώρα. Δύσκολα μας βάζεις. Τι να ανταλλάξουμε, ξέρω εγώ.
1: Τι εντάξει, μπορεί κάποιο να πάει να δώσει κανένα 17χρονο και να πάρει το. Τέτοια που λέει ο λόγος.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν μου πάει κάτι τώρα να πω.
1: Γιατί η ανταλλαγή θα παίρνανε και ψιλοσυμφέρουσα για όλους. Δεν γίνεται τώρα να δώσει ένα που δεν παίζει και να πάρει ένα που.
2: Στην ίδια θέση λέει κιόλα. Τι να πω.
1: Θα δώσουμε τον Μπρούνο εσά, θα πάρουμε τον Σαλάχ εντύπωση το καλοκαίρι. Δεύτερη και δύο.
3: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω
2: να κάνω κοκοκό.
3: Να
2: πάει στον επόμενο, στο Μαραθιανό η ερώτηση, έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Και στον τεχνικό διευθυντή της Ακίνθου, τον Νικόλα τον Ακτύπη.
2: Ο Νικόλας τον Ακτύπη, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο βέβαια, επιστρέφει εργάτης.
1: Τεχνικό διευθυντή τη Ακίνθου.
2: Ανέλαβε τη Ζάκινθο, τεχνικό διευθυντή.
1: Ποιο έφερε τον Άμπρου Άρντα στη Ζάκινθου?
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λέω εγώ.
2: Νικόλα μου, προχώρα. Ο Ζαωρή δεν ξέρω τι οψιόν έχει, δεν έχει γίνει γνωστό, φίλε μου, για την ομάδα που τον απέκτησε, τι οψιόν θα δώσει το καλοκαίρι να τον κρατήσει. Ο Γιώργος, πολύ σωστή άποψη, γιατί στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να έχουμε νεκρούς για να διορθώσουμε τα λάθη και τα προβλήματα. Κανένας έλεγχος ασυδοσία παντού. Σωστός. Ή έλεγχος εκεί που μας συμφέρει. Όχι στους δικούς μας, λέω εγώ. Θέλω να δω μεγάλη αγωνία πώς θα σταθεί η ομάδα μας στο Καρισκάκι. Θα βγάλει χαρακτήρα, θα μας κλείσει την περιοχή μας, αντίνο. 10 μέρες, όχι 10. Τι λέω? Τι 10. 10.
1: Τι 10, sorry, δεν άκουσα.
2: Για το Καρισκάκι, 10 μέρες μείνανε. Όχι.
1: Παραπάνω.
2: 11-12. Για να πάρουμε απάντηση, φίλε.
1: Ναι, 12.
2: Κύριε Νικολογιάννη, χθες είπατε ότι για μένα είναι πέναλτι στο Αγγλία-Ισπανία. Αντί να μάθετε έτσι το παρακολουθώντα κορυφαίου διαιτητέ και κανονισμού. Θα λέω την άποψή μου. Το ξέρω ότι δεν συμφωνεί εσύ. Δεν ήταν πέναλτι αυτό στο Αγγλία-Ισπανία. Διότι το πέναλτι με τον τρόπο που πέφτει. για να καταλάβεις αν είναι πέναλτι ή όχι, βάλε τον εαυτό σου αυτό το πέναλτι να δοθεί σε βάρος της ομάδας σου. Εκεί θα καταλάβεις αν είναι πέναλτι ή όχι. Το πώς θα αισθανθείς. Αυτό. Έλα κύριε.
1: Κέτσε.
3: Λοιπόν, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε 15 λεπτά. Λέει ένας φίλος τρελό. Όντως, φίλε μου είναι τρελό. Πράγματι.
2: Για σιτή.
3: Ναι.
2: Τι λες, ρε.
3: Ναι. Sold out έβγαλε το site. Πάμε τώρα να δούμε από την αρχή εδώ πέρα. Αν πιστεύω ότι ο ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για τον Μιχαηλίδη, εσύ θα τον ήθελες Γιώργος Βίρονα. Δεν πιστεύω ότι θα ενδιαφερθεί, ούτε θα τον ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις πόσα εισιτήρια πήραμε για εσύ, δεν προλάβαμε τίποτα. Μιλήστε με την ΠΑΕ να πάρουν και άλλα. Δεν θα δώσουν άλλα, φίλε μου. Άμα θα έχει ήδη ζητήσει. Πήρε 3.000 από ό,τι ξέρω. Τρεις παρά κάτι, ας πούμε. Αν θα πάρουμε ελεύθερο για αλλαγή του Ρώτα, σε 4 ώρες τελειώνουν οι μεταγραφές.
2: Ρωτάνε και πότε τελειώνουν οι μεταγραφές τους ελεύθερους. Ρωτάνε.
3: Ναι, τώρα σήμερα.
2: Σήμερα.
3: Για τους τραυματισμούς Ρώτα 300, είπα και πριν ότι από εβδομάδα περιμένουμε να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά. Αν ο Γεωργίεφ θα παίζει δεξιά ή στόπερ, θεωρώ ότι θα παίζει και στις δύο θέσεις όπου τον χρειαστεί η ομάδα. Αν και είναι νωρίς να συζητήσουμε από τώρα τι πιστεύεις ότι θα γίνει φετινή ΑΕΚ περισσότερο, αν είχαμε τον Κάγκο ή τον Μάγκερ, στα αρχή που θέλουν ο Νικόλιτς. Ο Μάγκερ. Μια χαρά πάει. Και τον Κάγκο, αν είχαμε, μια χαρά θα ταιριάζει. Αν θα παίξει ο Πινιγιόλ με Τσαχτάρ, δεν το γνωρίζω. Τι έγινε με Πιερό, δεν έμαθα να έχει φύγει. Τα εισιτήρια με όφη έχουν κυκλοφορήσει από χθες. Αυτά.
2: Έχουμε από φίλο της ΑΕΚ.
3: Ναι.
2: Εγώ ανταλλάσσω Ζουμπκόφ με Ζίβκοβιτς. Εντάξει. Και ναι. Με Ζέλσον. Και με Ζέλσον.
1: Ναι. Και ένας Παναθηναϊκός έτσι. Δηλαδή είναι ο Πελίστρι λίγα Ζέλσον.
2: Α, ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Πελίστρι με Ζέλσον. Σωστά.
1: Η μισή Ολυμπιακή τώρα θα σώνει εδώ και θα λέει πάρε το σαπάκι.
2: Που ποιος είναι το σαπάκι.
1: Το Ζέλσον, δεν το λένε.
2: Σαπάκι το λένε.
1: Τι, δεν το λένε. Δεν τζακώνομαι σε κάθε εκπομπή σχετικά με τον Ζέλσον.
3: Ναι. Μπορεί να μην ταιριάζει πάντως στο στυλ που παίζει ο Παναθηναϊκός ο Ζέλσον. Λέω εγώ τώρα, η άποψή μου.
2: Δηλαδή για πες, ενδιαφέρουσα άποψη.
3: Είναι, παρά είναι εξτρέμ για το στυλ που παίζει ο.
2: Εμένα εξτρέμ παίζει πάντα. Βάζει ένα στην.
3: Ποιον όμως.
2: Τον Αντίνο.
1: Ο Αντίνο.
3: Ναι, Αντίνο.
2: Εννοείς ότι γυρνάει πίσω για μαρκάρι ο Ζέλσον, ε.
1: Ο Ζέλσον έχει μαρκάρι.
3: Ο Αντίνο είναι άλλο λίγο στυλ, τέλος πάντων.
2: Ναι. Εντάξει, όχι, δεν έχει άδικο έτσι όπως το λες.
3: Πάνω σε αυτά που είπαμε χθες, παιδιά, άλλη μια ευχάριστη για αυτό που λέμε για την τιμωρία της εγκληματικής αμέλειας. Άλλη μια ευχάριστη είδηση. Ναι. Σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο μας στα Τέμπη, παραπέμπονται σήμερα και αυτό, παραπέμπονται Τριαντόπουλος αγοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα.
2: Μάλιστα.
3: Και λέει εδώ ότι το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Πολύ μεγάλη. Αποφάσισε την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευε ένα μετάκλητο και αναμένεται ο ορισμός να γίνει κλήρωση και ο ορισμός της δίκης.
1: Τι γίνεται, παιδιά, κάτι αρχίζει και κινείται ξαφνικά.
3: Αρχίζει και κινείται κάτι σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει, να θυμίσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη και η έρευνα του Αρείου Πάγου για αν προκύπτουν ευθύνες για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε αρμόδιο υπουργό. Ελέγχεται και αυτός ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και περιμένουμε να δούμε αν θα παραπευθεί και αυτός. Μέσα σε μια μέρα δύο τέτοιες ειδήσεις. Κάτι είναι και αυτό.
2: Μάλιστα. Συνεχίζετε, κύριε.
1: Συνεχίζω εγώ, ήταν ο Κέτσε.
3: Κύριε Γιώργο.
1: Θα πω κάτι που είδα τώρα μπροστά μου και που αφορά τον Κέτσε.
2: Τον Κέτσε αφορά.
1: Ναι. Γιατί είναι βασικός ο Κάιρινεν στη Φιλανδία, παίζει με τη Λευκορωσία.
2: Πότε αρχίζει, 7.
1: 7. Λοιπόν, για να δούμε αυτό τι έχουμε. Από τώρα στο λέω δεν υπάρχει μία πιθανότητα να πάρει το μάτσο Παναθηναϊκός με στο Καρασκάκης, λέει ο Αλτσεπόνε. Οκ, καλά, εντάξει, ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν υπάρχει να κερδίσει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. σε όλα. Ποδόσφαιρο είναι. Αφήστε τα, δεν υπάρχει, γιατί τα πάντα υπάρχουν. Ο Όρτα έχει παίξει κανένα δύο καλά παιχνίδια, λέει, όντως. Εντάξει, εννοούσα για τη δεύτερη φορά που γύρισε. Στην πρώτη ήταν καλύτερος. Βέβαια, παρότι ο Όρτα είναι καλός παίχτης και όλοι λένε ότι τον θέλανε πίσω, εγώ έχω ενδιασμούς. Γιατί έβγαζε και ζήτημα τραυματισμών και δεν θεωρώ ότι ήταν ο πιο σταθερός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν ήταν ο πιο σταθερός στην απόδοσή του ο Όρτα. Και μου φαίνεται σαν παίχτης λίγο που δεν έχει ακριβώς θέση μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι 8 ή 10.
3: Πώς ήταν και λίγο καζοζέν που έλεγε ο Αλέφατος συγχωρεμένος.
1: Είναι πολύ ποιοτικός, αλλά δεν ξέρω. Κάτι και εμένα μου άρεσε σαν παίχτης, αλλά νομίζω σαν να μην έχει θέση ακριβώς μέσα στο γήπεδο. Γιατί ούτε aggressive είναι για να παίξει 8 και να μαρκάρει και πολύ, αλλά και στο 10 σαν να του λείπει κάτι, μου φαίνεται. Καλός παίχτης πάντως. Ναι, αλλά λέει κλασική ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Λέγατε υπάρχει ο Μπρούνο για να σπρώξουμε τον Ορτέγκα. Που εγώ έλεγα ότι το πιθανότερο είναι να αλλάξει ο Ολυμπιακός και τα δύο του αριστερά μπακ.
3: Καταρχάς, πάντως και η πλειοψηφία οπαδών του Ολυμπιακού ήθελε να σπρώξει τον Ορτέγκα, έτσι.
1: 100%. Αλλά εντάξει. Πάντα όταν φεύγουν οι ποδοσφαιριστές, μετά του ξαναθυμόμαστε. Μήπως λέει μαζί με την Νότιχαμ χρειάζεται, λέει, πρόσληψη κάποιου κορυφαίου σκάουτ, λέει, εξειδικευμένου για πέσει κάτω των 18. Αν ψάξει, λέει, βρίσκει μικροβιογραφικό σούπερ. Εντάξει, δεν είναι μόνο πάντως τα άτομα, γιατί οι περισσότερες ομάδες έχουν. Είναι το δίκτυο σκάουτινγκ, παιδιά, δεν είναι μόνο άτομα. Δηλαδή, είναι και το πώς λειτουργεί η κάθε ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, η Brighton έχει ένα εκπληκτικό δίκτυο σκάουτινγκ, που βρίσκει νεαρούς ποδοσφαιριστές σε όλη την.
3: Μην το ψάχνεις τώρα, άστε. Οι άνθρωποι είναι από άλλο σπορ.
1: Ναι.
3: Ιδίως η Brighton.
1: Η Brighton έχει από τα καλύτερα στον κόσμο. Δηλαδή, λέγαμε για τους Πορτογάλους που συνεχίζουν να έχουν οι Πορτογάλοι, έτσι, τρομερό δίκτυο.
3: Ναι,
1: αλλά
3: εντάξει,
1: νομίζω η Brighton πίσω να το έχει πάει και ένα βήμα παρακάτω. Τάσο, θες να κλείσεις, έχεις ένα μήνυμα.
2: Έχω ένα μήνυμα. Λοιπόν. Για καριστά, γιατί περίμενα λίγο. Κάτσε τι. Για το Ζαρί το είπαμε. Δεν βλέπω, κάτσε να δω. Α, ναι, το Παθεσσαλονικό φέτος δεν θα φιλοξενήσει και αγώνες εθνικής, παιδιά. Ναι, και θα γίνει το μάζο της Σερβία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το γνωστό σου να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχω από κάτι άλλο γι' αυτό. Αν ενδιαφέρει για το Ζαχά που είναι ελεύθερο από την Κρίσταλ Πάλας ο Παναθηναϊκός. Όχι, φίλε μου, ο Παναθηναϊκός είχε ολοκληρώσει μεταγραφές του. Δεν ξέρω πού το είδες αυτό και πού το διάβασες. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Μπας και βρισκόμαστε στη Σουηδία και άρχισε να εφαρμόζεται η νόμη ξαφνικά. Ο Τζον Πάτος λέει ότι όλα αυτά τα δικαστήρια και και η καταδίκηση είναι λόγω εκλογών.
3: Εντάξει τώρα, αυτοί που πήγαν φυλακή για το μάτι πήγαν πριν δύο χρόνια, ρε Τζον Πάτε.
2: Τζον Πάτε.
3: Κάτσε, έλεος, είπαμε εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, ανταλλάσσει ένα σου λέει Κετσέ, ναι. Ζήνει με τετέι. Όχι, εγώ δεν τον ανταλλάσσω. Αν και μαέσο ζήνει πάρα πολύ, έτσι, το έχω πει. Λοιπόν, οι μεταγραφές για τους ελεύθερους τελειώνουν σε λίγες ώρες. Το πάμε και μπορούν και οι ελληνικές ομάδες να πάρουν τις επόμενες ώρες ελεύθερους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες μαζί σας. Ο Κώσκης Ζόλου, ο γιος της Ανάκας Γιωτάζων Οικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Bingo Sport FM. Ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η μεγάλη επιστροφή. Η επόμενη εκπομπή αποκτά επιτέλους νόημα. Είχε έναν υπουργό τουρισμού τις προηγούμενες μέρες.
3: Πες γιατί γύρισε όμως. Πες τα όλα. Όπως θα είπε ο κύριος Ακτύπης. Γιατί γύρισε σπευμένα από τη.
2: Πες το εσύ, πες το.
3: Διέκοψε ένα διάτυπο και γύρισε σπευμένα. Διότι η εκπομπή πήγαινε στα βράχια. Έτσι,
2: ακριβώς,
3: έτσι μας είπε.
2: Ακριβώς.
3: Τώρα δεν ξέρω αν.
2: Επειδή εγώ πήγε στα βράχια με τον υπουργό τουρισμού, ο οποίος εδώ το μόνο που έκανε να κατηγορεί έτσι τον μέτριο συναδελφό του, όπως ο ίδιος αποκαλεί.
1: Φοβερά πράγματα.
2: Λοιπόν.
1: Μέτριο συναδελφό του.
2: Οπότε.
3: Πληροφορηθήκαμε
2: όλοι
3: ότι μας πέρασαν και ραδιόφωνα που παίζουν επαναλήψεις την ίδια ώρα.
2: Τρομερό είναι αυτό, φίλε. Στις μέρες που έλειπε, χτύπησε, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν. Οπότε. Επειδή βούλιαξε λοιπόν μόνο με τον υπουργό τουρισμού η επόμενη εκπομπή, γύρισε ο εργάτης της ενημέρωσης Νικόλας Ακτύπης και υποστήριξε ο τεχνικός διευθυντής μου, πες.
1: Ήδη έχει πιάσει δουλειά, έφερε
2: Ζάκη, τον Νικόλας Ακτύπης.
1: Του τεχνικού διευθυντή.
2: Οπότε ακούτε τον εργάτη της ενημέρωσης Νικόλα Κτύπη με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαλαθιανό που θα πάρει κάποιες ανάσεις σήμερα από την υπερκόπωση των δύο ημερών.
1: Σαλαγανά.
2: Θα πάρει μια ανάσα σήμερα από την υπερκόπωση δύο ημερών που είχε ο Μαλαθιανός, δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα πάρει μια ανάσα.
1: Και ευτυχώς για τον ίδιο Γιώργο τον Μαλαθιανό μετά τη διπλοβάρδια χθεσινή είναι μια ώρα η εκπομπή.
2: Ακριβώς, είναι μια ώρα η εκπομπή.
3: Καθότι τρίτη.
2: Καλό κουράγιο με Μαλαθιανό. Απολαύστε Νικόλα Κτύπη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πυριώτες ο Μιλουτίνοφ, στη δεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορ οι απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός Τριφυλίου και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μένει 10 ημέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε να σφυρίξει στην αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City για το Champions League. Με φιλικό μάτς και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστροφής στις προπονήσεις. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο, Σύμφωνα με τους Ισπανούς, το 19χρονο διεθνή αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που έμεινε ελεύθερος από τη Λέγκια Βαρσοβίας απέκτησαν οι Πειραιώτες. Δεδομένα θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιάνγκουσιτς με τους πράσινους να είναι αρνητικής ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Επίθεση της ΠΑΕ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για κρέα φοιτής στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Οι φοιτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα, αναφέρει. Χωρίς τον Μιγγέλ Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, η σημερινή προπόνηση. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένη. Ο 34χρονος Αιγύπτος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο, εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός, αμφίβολος ο Γκρέι εκτός ο Χουγκάς. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Το 3-3 στη Χάντμπολ πρέμιερ έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Άλλες 7 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 7 παίζουν Dubai BC Barcelona. Μία ώρα αργότερα, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ στις 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο, Παρί Παρτίζαν. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καταρχάς, να σε καλωσορίσω πίσω, Λεβέντη. Ένα. Και δεύτερο.
1: Περίμενε, αυτά τα Λεβέντη δεν περνάνε σε μένα. Δηλαδή.
2: Γιατί.
1: Κάτι λάκκο έχει φάβα.
0: Το Λεβέντη.
1: Τι θέλει τώρα.
0: Το Λεβέντη.
1: Όντω θα πα 10 μέρε στην Αγγλία, δεν έκανα.
0: Όχι.
1: Τι είχα να πω.
0: Όχι, βέβαια. Διαψεύτηκαν οι Κασάνδρε και οι Νικολογιάννηδε.
1: Α, οκ.
0: Χρησιμοποιώ πληθυντικό και στα δύο.
1: Καλά, έκανε.
0: Δεν έχουν τι να πούνε τώρα και το ρίξανε στο.
1: Α, περίμενε. Ο Κύβο ερήφθη.
0: Για να καταλάβει τώρα.
1: Θα σε φάνε τα ταξίδια, βρε Γιώργη.
0: Του ακροατέ από τα μούτρα, έτσι. Αν πήγαινα μια εβδομάδα στην Αγγλία, όπω διαιτήνετο. Έτσι. Δυνατό παρατατικό.
1: Ρε φίλε, μπράβο.
0: Δυνατό παρατατικό. Αν πήγαινα μια εβδομάδα στην Αγγλία, θα ήμουν υπουργό τουρισμού. Τώρα που δεν πάω μια εβδομάδα στην Αγγλία, τρώω παντόφλα, γι' αυτό δεν πάω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπο έχει βρει μια. Πώ το λένε, μια βερσιόν για να τη λέει σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ επικροτώ Νικολογιάννη,
0: ναι,
1: και είμαι υπέρ του όποιου αστικού μύθου αφήσει να εωρείται.
0: Δεν σε κακό λόγο που συμμαχίζει με τον Νικολογιάννη. Δηλαδή, άρτια αφιχθεί από το εξωτερικό, πάλι για μια ακόμα φορά, εγώ λέγομαι τουρίστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ ταξιδεύει στα εξωτερικά.
1: Εγώ πήγα για δουλειά.
0: Και εγώ είμαι τουρίστα.
1: Ανέβασα μια σχετική φωτογραφία, ήμουν σε ένα μαγαζί, είχε 72 διαφορετικές ετικέτες τζιν.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μου ήταν να τα δοκιμάσω όλα.
0: Γι' αυτό πήγες μετά και έκατσες με τον Αϊνστάιν.
1: Μπράβο.
0: Θεωρούσες ότι το άγαλμα είναι ζωντανό, πες την αλήθεια.
1: Ωστόσο, βλέπω εδώ πέρα ότι γενικότερα έχεις ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του Παναθηναϊκού μας.
0: Εγώ.
1: Το βλέπω εδώ. Όχι. Μήνυμα από τον Διοπομπέο Μάγκλο.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς γύρισε Νικόλα, ούτε ένα μήνυμα δεν διάβασε τις προηγούμενες μέρες ο ραδιοφωνικός πατακός δίπλα σου με θυμώνει γιατί είμαι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ρε.
1: Λέγε ρε, τι πρόβλημα έχεις ρε με τον
0: Τρεφίλη. Διάβαζα όσο προλάβαινα, γιατί έπρεπε να πάρω και τις δύο πλατφόρμες πάνω μου.
1: Μπράβο, ναι,
0: δεν είμαι καλό στο να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν είμαι ούτε σε ένα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι δεν μου λείψατε καθόλου.
0: Ναι.
1: Ούτε εσύ, ούτε ο Παλουότολο, ούτε η Βαλεντίνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Πανούτσο έτσι όπως κοιτάζει είναι
0: μου λείψε πάνω. Αυτή η γκρίνια μας έλειψε λίγο. Αυτή.
1: Η δική μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν αρκετή η γκρίνια της Βαλεντίνας.
0: Καλά, έκανε ό,τι μπορούσε για να αναπληρώσει το κενό σου την πρώτη μέρα, ειδικά.
1: Να ξέρεις ότι έκαμα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: και έμαθα ότι αυτές τις μέρες είχε το διάολο μέσα της.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Την πρώτη μέρα ήταν είχε πάνω της μια ώρα την επιγραφή που έλεγε μην τυχόν και μου μιλήσει.
1: Τέλεια, μπράβο, μπράβο Βαλεντίνα.
3: Με κοφέ και με καφέ, δίνει στο ποτήρι, ναι.
0: Ευτυχώς υπάρχει η Κωνσταντίνα απ' έξω, η οποία κάπως προσπαθούσε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Έτσι. Και να πω, να ανταποδώσω τις χειρονομίες του Θέλη Γιάννης για να συνεχίσει. Ο οποίος ήρθε, έδειξε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματός του και αποχώρησε απ' έξω.
1: Έτσι,
0: έχει γίνει πολύ. Αλλά ξέρεις γιατί τα κάνει. Έχει τον κύριο διευθυντή μπροστά του και νομίζω ότι μπορεί να φέρει το όπως θέλει.
1: Του έχεις δώσει δουλειά για να φτιάξει κανένα νέο best of για Σαρδάμ. Έχουμε.
0: Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο Θωμαίδη.
1: Ποιος σήμερα έσπασε κάθε ρεκόρ έγκαιρης προσέλευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα επί Πασόκ,
0: ναι,
1: για να λάβει το αντίστοιχο επίδομα θα χρειαζόταν να αλλάξει ο προϋπολογισμός του κράτους.
0: Πέντε
1: η ώρα ήρθε εδώ.
0: Δηλαδή θα ήταν πλήγμα για τον κρατικό κορβανά. Αλλά γιατί σήμερα ο Θωμαίδης έχει έρθει,
1: ναι,
0: μία ώρα πριν τη δική μας εκπομπή.
1: Ναι. Πέντε ώρες έσκασε.
0: Δηλαδή, μιλάμε όμω σε άλλο επίπεδο.
1: Στο μεταξύ, έχουμε ενημερωθεί τώρα, γιατί μιλάμε για σπουδαίες προσωπικότητες, έτσι, ότι σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος Θωμαίδης και χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: αλλά δεν ξέρουμε, και εδώ μπαίνουν οι μεγάλες προσωπικότητες, τι ισχύει για τον Κυριάκο Σταθερόπουλο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος μας.
0: Στο δικό μας κούλι, ευχόμαστε.
1: Έλατε.
0: Για τον άλλο, εντάξει, δεν είναι. Πολύ και εγώ είμαστε. Τέλος πάντων, επειδή μπήκαμε λίγο από το ένα στο άλλο,
1: ναι,
0: πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μπήκαμε. Όχι ότι μετά θα βελτιωθεί ιδιαίτερα η κατάσταση. Ακούμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Βασιλική. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Και όσο ακούμε την τεράστια επιτυχία το «Μεγεμελέ, Μεγεμελέ», συνεχίζονται οι καταγγελίες από το Παναθηναϊκό κίνημα εναντίον σου.
1: Κάτι αυτό δεν ήταν.
0: Το Πανκί, ναι. Είχε κατέβει και σε εκλογές εδώ για την Αθήνα.
1: Κάτι μου θύμισε.
0: Ο Κώστας ο πελάτης της καρδιάς μου, της καρδιάς μας, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο της δικής μου, λέει ούτε δικό μου μήνυμα διάβασε. Αντιπαναθηναϊκός του κερατά.
1: Όχι, ρε εσύ. Καταρχάς δεν φαίνεται από πουθενά ποιος υποστηρίζει τι. Δηλαδή δεν γράφει κάπου στα μηνύματα αυτό το στέλνει ο συμπαθών τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ.
0: Θα πρέπει να ξέρεις, δε φίλε. Έχω έρθει και 10 φορές στην εκπομπή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ό,τι έγινε, έγινε, πώς το λένε. Κατά λάθος. Κατά λάθος θα πάει και αυτή εδώ η εκπομπή, να σας πω. Αν δηλαδή είχατε κάποια αμφιβολία. Παρ' όλα αυτά παραμένει η μακράν κορυφαία του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4,8. Ακόμα και για το διάστημα που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά με τον Στέφανο Παλούτολο και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη σε μια υπερπαραγωγή.
0: Γιατί χρειαζόμαστε αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ, ναι. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει σήμερα μέχρι τις 7. Λαχτή διότι.
0: Είναι δελτία, να ξέρεις.
1: Α, πολύ ωραία. Θα πάμε μέχρι τις 7, διότι έχουμε εδώ και πολλή ώρα εορτάζοντα Κυριάκο Θωμαϊδη.
0: Πιστεύεις ότι η εκπομπή του κυρίου Θωμαϊδη αργότερα θα είναι στην πραγματικότητα μια γιορτή όχι μόνο της δημοκρατίας και της δημοσιογραφίας?
1: Όλες οι εκπομπές.
0: Αλλά και δική του.
1: Όλες οι εκπομπές Θωμαϊδη είναι μια γιορτή. Έτσι.
0: Αν έπρεπε να το έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή.
1: Αν το ήξερα, ναι, γιατί δεν τα πάω καλά με τις γιορτές. Σου πει. Εγώ είμαι πλέον σχεδόν πολέμιος των ονομαστικών εορτών.
0: Ενέρεση.
1: Δηλαδή έχω περάσει το στάδιο του δεν ασχολούμαι και είμαι σε φάση να φτιάξω ένα κίνημα. Πώς φτιάξετε το Παναθηναϊκό κίνημα? Ένα κίνημα κατά των ονομαστικών εορτών. Ναι. Όχι από θρησκευτική έννοια.
0: Εγώ και κατά των γενεθλίων. Όχι, γενικά είμαι κατά των εορτών.
1: Τα γενέθλια τα καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, είναι εγωιστική γιορτή και επειδή είσαι ένα τομάρι που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Γι' αυτό γιορτάζει τα γενεθλιά σου.
1: Αλλά η ονομαστική εορτή. Δηλαδή, πότε θα το. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία θρησκευτική αιχμή αυτό που λέω. Αλλά πότε θα το παραδεχτούμε όλοι πλέον ότι τις αντιμετωπίζουμε σαν μία. Πώς το λένε, σαν κάτι καταναγκαστικό. Ναι. Δηλαδή και εμείς που πρέπει να απαντήσουμε στις ευχές και όλοι οι άλλοι που πρέπει να μας ευχηθούν.
0: Σου λέω, εγώ ζω ένα δράμα κιόλας γιατί τα γενέθλια με τη γιορτή μου απέχουν μόνο 6 μέρες. Οπότε με το που τελειώνεις το να απαντήσεις από ευγένεια στα μηνύματα που έχουν έρθει κτλ. Πλέον αρχίζει ένας δεύτερος γύρος. Δεν έχω προλάβει να ξεκουραστώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα δάχτυλά μου έχουν πιαστεί.
1: Και κάπου εκεί έρχεται το πολύ μεγάλο ψέμα. Θα απαντήσω σε όλους ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Και ρωτώ να απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά ή όπου αλλού θέλετε εσείς. Και ρωτάω πρώτα εσένα.
0: Ναι.
1: Αν λέγαμε ένα δείγμα 10 ανθρώπων που θα πάρουν να ευχηθούν για μία ονομαστική εορτή.
0: Ναι.
1: Πόσοι ξεκινούν με την αίσθηση πω έχω να πάρω και τον ακτύπη να του ευχηθώ.
0: Αυτό θα πρέπει να, να το
1: πάρω. Ωραία, το γυρνάω απάνω μου.
0: Αλλά
1: να πάρω το μαναθιανό.
0: Να σου πω την αίσθηση πω μου έχει στείλει και αυτό ο Καραγκιόζης χρόνια πολλά.
1: Πρέπει αυτό
0: να
1: λέω. Απαντήσω. Και ανάποδα
0: και
1: ο
0: αναφέρομαι
1: ακτύπης,
0: σε σένα,
1: και ανάποδα ο ακτύπης λέει πω έχω να απαντήσω. Και στον κάθε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Με αγάπη το λες.
1: Με αγάπη το λέω. Γιατί και λειτουργεί και από τις δύο πλευρές.
0: Γι' αυτό θέλω να σε συγχαρώ που τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε άλλα, έχουμε σταματήσει να ανταλλάσσουμε και υποκριτικές, θα μου επιτρέψεις να πω, ευχές μεταξύ μας.
1: Τίποτα.
0: Χαίστηκα
1: γιατί να σου πω χρόνια.
0: Συγνώμη,
1: πολλά. Ναι. Δεν θέλω να ζήσεις άλλα πολλά χρόνια.
0: Και αυτό. Απόψε στη γιορτή. Λοιπόν, διακόπτω την κανονική ροή σαν χλαμάρας για να μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία ρουφιανιά για την οποία ελπίζω να έχει ενημερωθεί ήδη ο Στέφανο Παλαιότολο. 11 και 46 λέει ο φίλος ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Κύριος Βάιος. Κερδίσαμε 1-1.
1: Το άκουσα. Το έχεις πάρει αυτό. Μόνο τα δικά μας την πας. Του διευθυντού τα κάνεις αβαβά. Σε έχουμε καταλάβει τι είσαι.
0: Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super Bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα φυσικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και βεβαίως, μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη και να μην έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι τη δουλειά την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζετε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα είναι όπως αυτό της Βασιλικής, της Φιλολόγου που λέει είστε απλώς τσιγκούνιδες και δεν θέλετε να κερνάτε, σιγά που θα το μεταφέρω στον αέρα.
1: Γιατί καταρχάς, αν είσαι απλάς, πρέπει να κερνάς χωρίς αφορμή.
0: Σωστό,
1: να πω εγώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ένα
0: έτσι,
1: αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, δεν ήθελα να επιτεθώ στη Βασιλική, γενικά μιλάω. Και βεβαίως το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Όλα αυτά για σένα, όπα. Στο μεταξύ, ο κύριος Μαυροϊδής δεν έχει κάποια εργασία, δηλαδή εκεί με τις Ευρωλίγες.
1: Καλό κουμάσι κι αυτό.
0: Εγώ πάντως λέει αυτή τη βδομάδα στην Αγγλία τη λιγουρεύομαι. Και με τρέλανε με τη χρήση του ρήματος λιγουρεύουμε.
1: Το λιγουρεύουμε είναι ωραίο παλιωμοδίτικο. Είναι ωραίο σαν το, πώς το λένε, σαν το λεβέντι που είπα νωρίτερα.

0: Σταμάτα μωρά, χορεύεις. Να κάνουμε λίγο εκπομπή. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα Λέρες. Ευτυχώς που γύρισες Νικόλα Γίγαντα. Βλέπεις τέτοια. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά. Παρόλο που έλειπες, ακόμα και έτσι πάλι είστε κορυφαία εκπομπή. Μην ακούτε τους προηγούμενους, ζηλεύουν ιστερόγραφο. Το βλαμμένο δεν κάνει μόνο για εκπομπή. Κοίτα, πρέπει να παραδεχτώ ότι και εγώ αυτές τις φορές που αναγκαστικά πρέπει να πας να δουλέψεις.
1: Ναι.
0: Και είδες το εικοσάρικο που μου έδωσες, που έπιασε τόπο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λέω καλά λόγια. Τα ίδια μηνύματα μου στέλνουν. Δεν κάνεις ναι. μόνος σου και τώρα εσύ νομίζεις ότι κάνεις πλάκα και ότι έχεις χιούμορ.
1: Το
0: και χωρίς μαραθιανό δεν είσαι. Είσαι ένα τίποτα.
1: Το καλύτερο ήταν αυτό που έγραψε ένας φίλος που έλεγε: Νικόλα, γύρνα πίσω. Είσαι έστω σε κάσα είτε φροδόχο.
0: Α, ωραία.
1: Το δεν κάνει ούτε.
0: Χαίρομαι που μου δίνει.
1: Σου δίνει το δικαίωμα.
0: Μια επιλογή.
1: Σου λέει: δε, ωραία, μπορεί να πεθάνει, αλλά και μετά να σε αξιοποιήσουμε με όποια μορφή γουστάρει εσύ.
0: Κοίτα, επειδή γενικότερα εγώ δεν θέλω να γίνω βάρος.
1: Δεν θέλεις να γίνεις βάρος.
0: Θα προτιμήσω τη λύση της τεφροδόχου.
1: Εντάξει, δεν θα γίνεις και για πολύ.
0: Άλλο ρε παιδί μου να πρέπει κάποιος να κουβαλήσει και την κάσα και τα 85 κιλά που είμαι.
1: Ναι.
0: Και άλλο εντάξει, στάχτη πώς θα γίνει. Θα είμαι 2 κιλά στάχτη.
1: Λες τώρα, ναι, να αποφύγουμε τους 4 που θα φάνε το βάρος.
0: Βέβαια. Εντάξει, τώρα η τεφροδόχος μου ήρθε και λόγω του Αϊνστάιν. Διότι στη Βέρνη που βρέθηκα ήμουν η επόμενη μεγάλη προσωπικότητα μετά τον Αλβέρτο Αϊνστάιν.
1: Το καταλάβανε αυτό εκεί που πήγες.
0: Το καταλάβανε. Ο οποίος ζήτησε να καεί. Όχι τον Πουρδεβουλή. Να καεί. Και στη συνέχεια λέει οι στάχτες του πετάχτηκαν σε τοποθεσία που ουδής γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι θα
1: γιατί
0: το
1: γιατί μην τον ευρούνε, δηλαδή. Τι αγχώθηκε τώρα ο Άινστάιν.
0: Τα δανεικά.
1: Επιτεθήμα και στον Άινστάιν.
0: Εσύ είσαι που το παίζεις άσχετος.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή ξέρει ότι μου αρέσουν αυτά τα. Έχει σκεφτεί. Χτύπα ξύλο ή και με, βασικά έχουμε ξαναπεί, δεν θα κάνει καμία διαφορά. Ναι. Το χτύπημα του ξύλου, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχει σκεφτεί ποιοι τέσσερι θες να σε κουβαλήσουν.
1: Δεν ξέρω αν θα ζουν, ρε φίλε, τότε.
0: Εντάξει, αν είχε ένα δικαίωμα επιλογή.
1: Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο τη καύσεω.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, γιατί, βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα βρούνε κάπου το κουφάρι μου.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι. Ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να μην το βρούνε.
0: Ναι.
1: Να το ξεβράσει μετά από κάνα μήνα η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ωραία. Παίζει ο άλλος.
1: Να σου πω, περίμενε. Αυτό που έκανες μόλις ήταν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Ναι, γιατί να σου
1: το σκέφτεσαι σοβαρά να κουβαλήσεις.
0: Θα κουβαλήσω, ρε φίλε. θα πούνε. Συγγνώμη, τόσα χρόνια εκπομπή κάνουμε. Δεν ήρθε ο ελεηνός ούτε την κάσα να σηκώσει.
1: Φοβερό.
0: Δεν θα βρεθούν κάποιοι που θα το πούνε.
1: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να σου γίνω βάρος. Αρκετό έχω γίνει έτσι αλλιώ κατά την εκπομπή. Σου έχω πει, αυτό που θέλω είναι ένα ωραίο κειμενάκι στο site του Sport FM. Με μια ωραία φωτογραφία.
0: Α, κάνω, βάθει, έρωμα,
1: μια ωραία μεγάλο. Φωτογραφία θα τη βάλεις εσύ 20 χρόνια νεότερος να είμαι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή που είχα φέρει για τα 20 χρόνια του Sport FM που ήμουν νιάτο στο Λαγανά.
0: Ξέρεις, τα κάνω.
1: Αυτή θα βάλουμε.
0: Θα πάρω μια τώρα δική σου, θα τη βάλω σε αυτή την εφαρμογή που σε κάνει στα 80s και θα την κάνω ως πρόμαυρη απλώς.
1: Ένα τέτοιο. Με μαλλί τέτοιο. Περμανάντ.
2: Τόσα χρόνια που δουλεύω, τι κατάλαβα λοιπόν.
1: Ο Τζόρτζο λέει καλησπέρα, μία νόητη. Νικόλα, μωρή γριά, απατεώνησα. Αφού του σκηνοθέτησε το θάνατό σου στην Ελβετία, σε ποια εξωτική χώρα λέει θα διέφευγε? Έλα, μεταξύ μα είμαστε. Αν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, αυτό που κατά καιρού έχει ακουστεί για διάφορου.
0: Ναι.
1: Ότι τελικά βρίσκεται. Θα πήγαινε και εσύ Βραζιλία. Πες πάρα πολύ Βραζιλία. Δεν ξέρω γιατί.
0: Βραζιλία σε βρίσκουνε, ρε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας σε πιο εξωτικό.
1: Καταρχά, εσύ με τέτοιο ποδοσφαιρικό ταλέντο που διαθέτει. Αργά ή γρήγορα κάτι θα έκανε. Στην Κόπα Καμπάρα και θα λέγανε είναι ο Μαραφιανός.
0: Κάποιο θα εντοπίσει αυτό το μαγικό δεξί. Ναι, αλλά. Κάποια. Γελάστε.
1: Γελάστε. Ναι, ρε, γελάω.
0: Ναι, που θα ήθελα να πάω, κάπου κάτι τίποτα Barbados. Τίποτα κάτι πολύ εξωτικό, ρε παιδί. Μπαχάμες.
1: Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά, ρε φίλε. Τα αδήλωτα.
0: Ωραία, μια χαρά. Και αυτό δεν θέλω να είμαι κι εγώ αδήλωτος.

0: Πάντως, εγώ γλυκά μου λερόνια γιορτάζω και είμαι στη δουλειά διότι έχω βάρδια. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, ο μεταλλιολόγος. Που ήταν το δικό μας παιδί.
1: Ο φίλος ο Βίρονας από τα Χανιά μας ενημερώνει ότι υπάρχουν δύο γιορτές. 7 Ιουλίου είναι της Αγίας Κυριακής. Γιορτάζουν κάποιοι Κυριάκοι.
0: Κάποιοι Κυριάκοι.
1: Ναι. Κυριακή, ως γυναίκα, ας πούμε.
0: Και σήμερα, μέρα της εβδομάδας,
1: 29 Σεπτεμβρίου του Αγίου Κυριάκου που γιορτάζει μόνο το όνομα Κυριάκος και Κούλης.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε Κούλη που γιορτάζει.
0: Το Κούλης, συγγνώμη, λειτουργεί και αυτόνομο, όχι μόνο ως υποκοριστικό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή εννοώ μπορείς και να βαφτιστείς Κούλης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός από να σε φωνάξουν.
1: Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος Κούλης που μετά έγινε Κυριάκος.
0: Ο Καρτέιδης.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πώς το λένε. Είδα ένα ωραίο. Αν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Δικό μου θα ήταν,
0: στην Αμερική ήταν ότι κάποιος λέει αποφάσισε μεγαλώνοντας να μηνύσει τους γονείς του,
1: ναι,
0: γιατί τον ονομάσαν Gaylord.
1: Okay.
0: Ναι. Κοίτα,
1: άμα και δεν το... του άρεσε η φάση, καλά έκανε.
0: Δηλαδή, δεν είναι μια πολύ καλή αρχή,
1: ναι,
0: για, και για παιδιά σε αυτή τη χώρα. Αύριο μεθαύριο που μπορεί να.
1: Το λες για τον Φεδόργιο.
0: Ναι, δηλαδή ο αγαπητός σε όλους μας πλέον Φεδόργιος. Αύριο μεθαύριο θα ήταν ωραίο να τραβήξει μια μενισάρα, λέω τώρα εγώ.
1: Εγώ δεν το έκανα. Άλλωστε τα παιδιά χρειάζονται χρήματα για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της ζωής τους.
0: Δεν το κάνω
1: στα
0: πατέρα.
1: 18, του ζητάς θέλω ένα 1,000,000, ρε φίλε.
0: Δεν το κάνω πατέρα για να σε ψηρίσω, έτσι. Το κάνω για τα πρώτα έξοδα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παρουσιάζοντας τα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν

0: Στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία καταγράφει δύο δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να βάζουν φωτιά. Συνελήφθη 48χρονος στη Νέα Μάκρη, σε βάρος του οποίου υπήρχαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών. Εξαπατούσε ανυποψίως τους πολίτες, λαμβάνοντας προκαταβολές για οχήματα που νίκιαζε και παρουσίαζε ως δικά του. Με ανάλογο τρόπο εξαπατούσε και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί ο Κυριάκος το Μαΐδες απ' έξω. Ποιος επιλέγει αυτές τις ωραίες μουσικές? Θα έρχομαι νωρίτερα για να τις ακούω. Πόσο νωρίτερα?
1: Πες όμως ότι τον ρώτησα. Πόσο νωρίτερα?
2: Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα μάτια 13.
1: Σκέψου όμως να ξεκινάει η Δίκη με αυτό το theme. Δίκη,
0: Συγγνώμη, αλλά τότε μιλάμε για.
1: Δεν θέλω να πω ότι.
0: Προκαθορισμένο αποτέλεσμα.
1: Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι από τους καλεσμένους μπορεί να έχουν τέτοια προηγούμενα ή επόμενα, αλλά λέω.
0: Αν ξεκινήσει κάπως έτσι, θα πρέπει να παρέμβει το Δίκη Radar, που λέμε Sports Radar. Για να δει τι ακριβώς παίζει. Λοιπόν, και άλλη καταγγελία από επίσης συμβάζελο.
1: Ναι.
0: Εμένα το βλαμμένο Μαραθιανός έχει να διαβάσει μήνυμά μου, λέει ο Δημήτρης αδερφός μου, που ήδη λέει ψέματα, από το 1-1 στην Τρίπολη. Όσο έλειπε, Νικόλα, δεν τόλμησα να στείλω. Σιγά μην το διάβαζε και την όμορφη κατσαρίδα.
1: Όχι, όχι, αφού είναι δικός μας ο Δημήτρης αδερφός μου. Μελλοντική εκπομπή, μια λέρα μόνο με Μαραθιανό που αναλαμβάνει και διοίκηση και στέλνει ακτύπη στα νησιά Μπαρμπέιντος. Αφού είπα ότι εγώ θα πάω, ρε παιδιά, στα Μπαρμπέιντος, ναι. Γιατί να στείλω εσένα?
0: Εγώ απλά, αν χρειαστεί, θα ρουφιανέψω και θα πω είναι στα νησιά Μπαρμπέιντος.
1: Πριν κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για τα Μπαρμπέιντος, μπορείτε να βρείτε λύσεις σε άλλα ζητήματα που μπορεί να σας απασχολήσουν. Όπως, ας πούμε, το να τύχει κάποια στιγμή να θέλετε να φτιάξετε κάτι να φάτε την Κυριακή το βράδυ. Έτσι, αυθόρμητα να ανοίξετε το ψυγείο και να μην βρείτε τίποτα μέσα. Είναι κάτι που έχει τύχει σε όλους μας. Πλέον δεν χρειάζεται να πτωίσετε, διότι τώρα μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές αργά το βράδυ. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει σε λίγη ώρα στο σπίτι. Οπότε απλά κάνετε την παραγγελία και μαγειρεύετε.

0: Λοιπόν, ξυπνάτε. Παραθέτω εδώ ένα θέμα που χρήζει συζήτηση. Δεν το βλέπω.
1: Ναι. Είναι δική σου ή
0: παρότρινση. Όχι, μήνυμα, λοιπόν, μήνυμα διαβάζω. Ναι, μήνυμα. Τι σημαίνει το πρωινό που λείπει το σκουλίκι? Και επίσης, μια εκνευριστική ερώτηση, ακόμα κι αν ο συγγραφέας μας είναι άθεος. Υπάρχει μια παροιμία που λέει το εξής: ο Θεός βοηθάει αυτόν που ξυπνάει νωρίς. Ότι τι δηλαδή, αυτό που ξυπνάει αργά το μεσημέρι το χέζει? Συγγνώμη τώρα για τη γλώσσα. Παρακαλώ σοβαρές απαντήσεις.
1: Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι τέτοιου τύπου νουθεσίες έχουν βγει κυρίως από την άρχουσα τάξη. Θα μιλήσω ως κομμουνιστής τώρα.
0: Έχει βγει ο μουσουράκης από μέσα σου.
1: Θα φορέσω το μανδύα του κομμουνιστή και θα πω εξής: ότι έχουν βγει κατά κύριο λόγο από την άρχουσα τάξη που έχει στα χέρια της τα μέσα παραγωγής για να βγαίνει ο εργάτης ο απλός και να σου λέει. Και ο ίδιος ο Θεός το λέει ότι πρέπει να ξυπνά από τις 6 ώρα για να βγει το μεροκάματο. Ολόκληρο θεούγιστο.
0: Καταρχάς να πω ότι η έκφραση το πρωινό πουλί, πιάνει το σκουλίκι, είναι από τις πιο παλιωμοδίτικες.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτές που λέγανε οι πατεράδες μας ανάμεσα στο. Νομίζω έχουμε κάνει και άλλη φορά εκπομπή σχετική.
1: Ναι.
0: Με το εγώ στα νιάτα σου έπιανα την πέτρα και την έστιβα.
1: Δηλαδή, μάνα μου το λέγει αυτό, οπότε πρόσεχε τα λόγια.
0: Η μάνα σου έστιβε πέτρες.
1: Όχι, δεν έστιβε πέτρες, αλλά λέγει ότι το πρωινό πουλί τρώει το σκουλίκι, αλλά ήδη είχαμε από τις πρώτες μεγάλες αντιπαραθέσεις.
0: Ναι.
1: Που της είπα ότι το θεωρώ αυτή την ατάκα προσβλητική για τα σκουλίκια. Δηλαδή, τα σκουλίκια δεν μπορούν να ξυπνήσουν μεσημέρι, δηλαδή. Προϋποθέτει αυτό ότι σίγουρα τα σκουλίκια βγαίνουν το πρωί.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Δεν μπορεί ένα σκουλίκι να έχει hangover από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ένα σκουλίκι να την έχει δει τζίντζικα και ουχή μέρμιγκα.
0: Όχι, ρε φίλε, να έχει ξενυχτήσει. Έχει περάσει ένα δύσκολο βράδυ. Πρέπει να σηκωθεί από νωρίς για να δικαιωθεί το πρωινό πουλί. Που, εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι πολύ ασαφές. Τι θα πει το πρωινό πουλί? Με βάρδιες δουλεύουνε. Δεν το κατάλαβα.
1: Τώρα μου είναι τόσες πολλές οι ηλικιότητες που έρχονται στο μυαλό μου που ακόμα και εγώ αυτολογοκρίνομαι.
0: Πόση κακοποίηση θα υποστεί αυτή η κακόμοιρη ελληνική μουσική, λέει ο Κόζι Όσμπορν. Πολύ μεγαλύτερη και όχι από εμάς.
1: Και όχι από εμάς, να ισχύει.

0: Ο Κώστας λέει: κουβαλάω και εγώ άμα θέλετε. Τι έχουμε, μετακόμιση στον άλλο κόσμο. Εδώ είμαστε.
1: Το χειρότερο, λέει ο Νεκτάριος, είναι να σε λένε Κώστα ή Ελένη. Ναι. Φαντάζομαι ότι μιλάει για το ίδιο άτομο.
0: Ναι.
1: Να έχεις γενέθλια 21 Μαΐου και να πρέπει και να απαντάς τις ευχές και να εύχεσαι κιόλας.
0: Ω, ναι, σωστό, ρε φίλε.
1: Άκου τώρα, δεν το έχω σκεφτεί αυτό το Inception. Δηλαδή, πολύ, είναι ένα δράμα, έτσι. Να, βλέπετε, έχει περάσει ο κύριος και Κετζόγλου στη ζωή του.
0: Ως Κώστας.
1: Έτσι. Όχι, έτσι, ως Ελένη.
0: Ο φίλος Αποστόλης λέει: καλησπέρα, Λέρες. Δώστε χαιρετίσματα στη γυναίκα μου την Αργυρή, mm-hmm. που στα 30 Αργυρή. Δευτερόλεπτα που σας άκουσε στο αμάξι, είπε να τα αλλάξω. Αφού την κρατάω τόση ώρα μέχρι να πείτε πάλι καλά, ειδικά λέει με το θέμα συζήτηση που έχετε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει σκεφτεί, φίλε Απόστολε, να αλλάξει κάποια στιγμή την Αργυρή για να στοχεύσει στη Χρυσή.
1: Ναι, να ανέβει ένα σκαλί στο βάθρο. Με κάθε σεβασμό
0: για χάρτη, δεν το συζητάμε καν, αλλά είναι η φυσική συνέπεια.
1: Με Χρυσούλα είναι αναβάθμιση.
0: Νομίζω.
1: Δηλαδή, από Αργυρή, αν πας σε Χρυσούλα, είναι αναβάθμιση.
0: Ναι. Να μην το
1: να μην πάει σε Χρυσή, ρε παιδί μου,
0: δεν και
1: καλά. Χρύσα.
0: Χρύσα, ναι.
1: Με Χρύσα είναι αναβάθμιση.
0: Τους χωρίζουμε εμείς τώρα τους ανθρώπους.
1: Το Χρυσούλα είναι κάπως μπανάλ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά σου λέω.
1: Θέλουμε μια Χρύσα.
0: Θα επιλέξει το Χρυσή, γιατί και η Αργυρή μπορεί να είναι Αργυρούλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν την, θα την έγραφε Αργυρούλα, ρε Καραγκιόζη. Τη συνέστησε ως Αργυρή.
0: Αργυρή.
1: Ναι.
0: Λες τελικά ο Ιούδας για 30 τέτοιες να πρόδωσε τον Χριστό.
1: 30.
0: Και όχι Αργύρια.
1: Τέτοια προσφορά.
0: Ε? Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι, Γιώργο, ναι, είναι μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές, κάνοντας κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Καλώστη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Στέφανος βρήκε τον τρόπο να καταθέσει την άποψή του στο ζήτημα που ανοίξαμε νωρίτερα. Σου λέει η πραγματική αναβάθμιση είναι διαμάντο.
1: Αλλά ολόκληρο διαμάντο τώρα.
0: Το διαμάντο είναι ακριβότερο.
1: Τι στέλνει να πάει για ξύλα. Τι είναι δηλαδή. Διαμάντο είναι.
0: Και αδαμαντία είναι πιο.
1: Ναι.
0: Δεν μας κάνει πιο. Κυριλέ. Έχει μια μεγαλύτερη αξία από το διαμάντο. Το υποβαθμίζει.
1: Και το αδαμαντίνι δεν είναι κάτι. Κάτι για,
0: Τα δόντια είναι. Στα δόντια είναι αυτό. Πάει...
1: Μπορεί να πει ότι το αυτή διαμάντο δεν είναι.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να βάλει έναν αδαμαντίδι.
1: Μπράβο. Είναι φανταστικό το μήνυμα με το οποίο με έχει καλωσορίσει πίσω ο Τζόρτζης.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είναι από τα πιο χιδαία που έχει γράψει ποτέ.
0: Όχι, εμένα μου γράψει ένα πολύ ωραίο χιδαίο.
1: Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Δηλαδή είναι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι μπι
0: με ένα ωραίο που λέει: ποια Μπαρμπέιντος και Μπαχάμες μωρή γλίτσα. Που άμα δεν ήταν η Μοναχοκόρου, ούτε μέχρι το Τολό δεν θα πήγαινε.
1: Μέχρι το Τολό. Πασοκικό προορισμό.
0: Ναι.
1: Πασοκικός.
0: Έχουμε πάει λόγω του κινήματος εκεί.
1: Ο Άγγελος από Λίτς λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Χαιρετισμούς και στο παιδί για τα θελήματα δίπλα σου. Ο λόγος που παλιά γιόρταζαν οι χριστιανοί την ονομαστική εορτή τους είναι διότι συμβολίζει τη πνευματική γέννηση. Ενώ τα γενέθλια, τα οποία εορτάζονται από τους παγανιστέ.
0: Ναι.
1: Φτού κακά, συμβολίζουν τη γέννηση στη φθορά. Καταλάβατε, αμαρτωλή?
0: Όχι. Δεν καταλάβαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα που με βλέπεις, με αγκαλιάσαν χέρια που κρύβανε
1: μαχαίρια, μα βγήκαν ζωντανός. Εμένα που με βλέπεις. Φίλε, τι είπαμε, γιατί λέει ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος δεν ξέρω αν εμπλέκεται με κάποιο τρόπο με τους χορηγούς. Μπράβο του Γάνια, συνεχίστε να αποδομείτε το διαφημιστικό του χορηγού σας.
0: Εμείς.
1: Είπαμε εμείς κάτι.
0: Ούτε καν. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Ούτε εγώ. Εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Οπότε μπορείς να πεις κάτι για το χορηγό μας, έτσι?
0: Όχι, επειδή δεν θέλω να πω, επειδή το είπε αυτός. Είμαι αντιδραστικός, θα το πω όταν θέλω εγώ. Ένας
1: κόσμος, τραγούδια, ένα δάσκο.
0: Να, την αναβάθμιση, αυτή είναι αναβάθμιση.
1: Είναι ο CEO της εταιρείας που έχει μπει χορηγός τελικά.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Γκουγκλαρα το όνομα.
0: Όπως Σύρο.

0: Φίλε, αν η Αργυρή δεν έχει γίνει ήδη φαν των Λερών, πρέπει να τη σχολάσεις και να πάμε στο επόμενο.
1: Αν είναι δυνατόν. Βρε αντροχωρίστρα. Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι έχει ακούσει και το όνομα Χρυσό με ωμέγα κατά το Αργυρό.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σε τέτοιου τύπου ονόματα, η γενική, η παλαιά, ισχύει, δηλαδή είναι τη Χρυσού.
0: Άμα πάει όπως το Ιρούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λένε, ναι, δεν ξέρω.
0: Τη Χρυσού θα πάει,
1: τις
0: ναι.
1: Αργυρούς.
0: Έτσι λέει η γραμματική.
1: Έτσι, κανονικά.
0: Ναι,
1: έτσι
0: δεν ξέρω
1: λέει.
0: Τι λέτε οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια, οι διάφοροι μοντέρνοι σου λέει ότι άμα το όνομα δεν, είναι, δεν προέρχεται από την αρχαιότητα,
0: ναι.
1: Μπορείς να πεις. Τι να πεις τώρα, όχι τη Χρυσού.
0: Ναι. Τι προβληματίστηκες τόσο πολύ τώρα. Δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις άμεσα αυτό.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω, όχι, τα αφήνω, δεν μιλάω, δεν μιλάω. You mixed up Siciliano. All you call a brazer
0: do the mambo like a crazy weather. Και ενώ ακούμε Τέρι Χρυσό, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια. Ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood. Βρίσκετε τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood.
1: Άκουσε για Χρυσό είναι... και σου λέει πάρε ένα τέλειο.
0: Αυτό είναι το theme της εκπομπής. Αυτό θα έπρεπε να είναι.
1: Ο Φίλιππος λέει: Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος. Στην γυναίκα μου λέει Χρυσή και όποτε σας ακούω, ναι, είναι μαζί μου. Μου λέει: Μπορείς να αλλάξεις τους βλαμμένους, σε παρακαλώ πολύ. Της απαντώ όχι, γιατί είμαι και εγώ βλαμμένος και μου ανταπαντά πώς τα βρίσκεται η χαζή μεταξύ σας είναι τρομερό.
0: Μπράβο. Εντάξει, τουλάχιστον έχει πατήσει πόδι.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Και επειδή είναι δίπλα μου τώρα, λέει: Πείτε ένα γυαλί στη Χρυσή.
0: Είπαμε, εδώ την αποθεώσαμε εμέσως.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι θα είναι αναβάθμιση από την Αργυρή να πάνε.
1: Τέλος πάντων, χαιρετισμούς σε όλα τα ευγενή μέταλλα. Μα δεν το λες, καρδιά μου, έχεις βαθιά πληγωθεί με μια
0: λίγη που δεν περνά. Ενώ εγώ λέει που είμαι γαύρος, τσακ με διαβάσατε η Δάφνη Μπίχτισα, δικό μας παιδί.
1: Έτσι. Γαβρίνα είναι και η φίλη μας η Όλγα που λέει υπάρχει και το πολυτίμι βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από τα προαναφερθέντα.
0: Το πολυτίμι είναι πολύ γενικό. Τι θα πει, αόριστο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε, πώς το λένε.
1: Ναι, γιατί ο καθένας έχει τη δική του τιμή.
0: Βέβαια. Ο, καθένα... ναι. Ο Χρυσός ξέρουμε πόσο πάει πάνω κάτω. Έτσι δεν είναι.
1: Περιμένω. Ο Χρυσός ή ο Χριστός είπε.
0: Ο Χρυσός, ρε.
1: Γιατί και για το Χριστό ξέρουμε. 30 αργύρια. 30 αργύρια.
0: Αυτή ήταν η τιμή. Ναι.
1: Πόσο πήγε.
0: Αλλά λέω για το Χρυσό. Για το Χρυσό ξέρουμε πάνω κάτω πώς ορίζεται.
1: Ναι.
0: Είμαστε...
1: Η ουγγιά.
0: Μπράβο. Εννοώ, τι θα πει πολυτίμη. Αυτά είναι, πώς το λένε, αόριστα πολύ.
1: Αοριστείες.

0: Έχουμε ένα μήνυμα από γυναίκα προς γυναίκα. Δεν εννοώ το στυλ, εγώ δεν okay. Διαβάζω. Αργύρι, δώσε χρόνο και θα ανταμυφθείς με άπειρη παρακμή. Και εμένα με έβαλε με το ζόρι να τους ακούσω. Και να τα τώρα, λέει η Χριστιάνα, και ο ένοχος είναι ο κύριος Μπένης.
1: Δεν
0: ξέρω ποιος είναι ο κύριος Μπένης, αλλά εν πάση περιπτώσει τον ευχαριστούμε.
1: Μεταφέρω ένα μήνυμα απλό, λιτό, απέριτο, περιεκτικό και to the point.
0: Ναι.
1: Είστε εξαιρετικοί. Τρία θαυμαστικά. Έρχεται ξανά, έρχεται ξανά. Ρε εσύ, τόση ώρα τι κάνει ο Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει πίσω από τον παλούο τον
0: Λορέντζο. Στέκεται εκεί, μήπως χρειαστεί κάτι το αφεντικό.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Στέκεται από πάνω του, πώς είναι, σαν το Άγιο Πνεύμα κάθεται από πάνω του.

0: Ο φίλος ο Άγγελος που είναι μπασίστας heavy metal group λέει: το χαιρετίσματα στα ευγενή μέταλλα το δέχομαι κι εγώ ως heavy metal.
1: Ναι, εντάξει, ποια είναι η ευχή.
0: Και είναι ευγενέστατος αν εξαιρείς τα μηνύματα που απευθύνονται σε σένα και σε κράζει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχεις δει το χέρι του,
1: Γι' αυτό το προσπέρασα έτσι.
0: Είδες για να παίζει μπάσο πώς το έχει δουλέψει.
1: Καλά, δεν ξέρω πώς το έχει δουλέψει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, λέγελε.
1: Δεν ξέρω αν
0: έχει δουλέψει. Πέντε, έλα, Άγγελε.
1: Με τον μπάσο. Και λίγο λίτσα διαμάντι, αφού σου λέει παίζουμε με πολύτιμους λίθους.
0: Στο μεταξύ, φίλε, τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Είναι πολύ δυνατή, είναι δυνατή. Εισαγωγάρα έχει.
0: Ναι, τώρα εντάξει, είναι τρανς η φάση, άσε.

0: Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι, αλλά το δεύτερο ποντίκι τρώει το τυρί.
1: Α, δεν το.
0: Λέει, είναι μια. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Πολύ καλό. Αυτό,
0: εδώ, αυτό δύσκολο. Α, βλέπεις τώρα. Έχετε κάποια καλά το να σηκώνεσαι αργά.
2: Στο μεταξύ, αν είσαι ένα ποντίκι και έβλεπες έναν όμοιό σου.
0: Ναι.
2: Να τον έχει πλακώσει, ας πούμε, η φάκα ή να έχει μπει μέσα ή να τον έχει χτυπήσει. Θα πήγες να φας το τυρί, ρε
0: Καραγκιόζη. Θα σου πω, έχω παράδειγμα τα παιδιά μου.
2: Ναι.
0: Έτσι, δεν ήθελα να τα παρομοιάσω με ποντίκια, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο μεγάλος, ναι, ο οποίος είναι μεγάλο λαμόγιο.
2: Ναι.
0: Έτσι, όταν χρειάζεται κάτι το οποίο μπορεί να έχει κόστος, δηλαδή να τους μαλώσεις ή κάτι που φοβάται, βάζει μπροστά το μικρό.
2: Ωραία,
0: πρώτα.
2: Να σου προτείνω εγώ κάτι.
0: Ναι.
2: Αν τύχει να υπηρετήσουν μαζί τη στρατιωτική τους θητεία,
0: ναι,
2: μην πάνε για ναρκαλιευτές. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει με τον
0: θα
2: Μάριο.
0: Θα φροντίσω να του στείλω βίσματα σε διαφορετικά στρατόπεδα.
2: Άνα, γεια σου, μπράβο.
0: Λοιπόν, και λέω, τον βάζει μπροστά και λέει, ξέρω εγώ, για πήγαινε ρώτα τους να φάμε γλυκό. Και σου λέει, άμα πέσει χεστήριο, το φάει αυτός.
2: Έτσι,
0: έτσι λειτουργεί και το ποντίκι.

0: Τα καλύτερα παιδικά τραγούδια για το γιο μου, λέει ένας φίλος ποιότητα. Δεν τολμάω να ρωτήσω πόσο χρόνο μπορεί να είναι το παιδί. Και ήρθε η στιγμή δυστυχώς να ξεκουβαλήσουμε, που λέει και ο Στέφανος, διότι Κυριάκος Στομαίδης έχει έρθει αποφασισμένος από πολύ νωρίς. Ναι. Εορτάζουν σήμερα.
1: Ζητήσατε πολύ Κωνσταντίνο Αργυρό μετά τον Τέρι Χρυσό, αλλά εντάξει,
0: όχι,
1: παιδιά,
0: θα ήταν υποβάθμιση. Θα ήταν υποβάθμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Πολότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος στάθηκε από πάνω του για το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάτι.
1: Ναι.
0: Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη, για κάποιο λόγο που δεν μου διαφεύγει στο παρόν. Επειδή ήταν απ' έξω. Τα λέμε αύριο με κανονική ροή Σαχλαμάρας λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να μάθετε τη γενική σε ορισμένα ονόματα.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στη δεκάδα των Πειραιωτών ο Ντάνστον εκτός, ο Τζόσεφ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ενώ στην Αθήνα έχει μείνει ο τραυματίας Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορ απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δώσει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Τρελά στον κόσμο ότι η ΣΑΕΚ για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City για το Champions League, αφού κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα. Με φιλικό μάτς και κλεισμένο το θηρόν στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε να σφυρίξει στην αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και εντός της ημέρας. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες στο στόχαστρο της Μπέτις εν ώψη Γενάρη Νομπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Τον 19χρονο διεθνή αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησαν οι Πειραιώτες. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιάνγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σκόραρε ο Ναΐ στη νίκη του Μαρόκο κόντρα στο Λεσότο. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Επίθεση της ΠΑΕ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης, με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλάνδης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φοιτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωσε σημερινή προπόνηση. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το EuroCup που Ανδρέα Τρινκέρι. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Ευχαρίσταμε Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Εκτός ο Γουγκάζ, ως την Πέμπτη η άφιξη του Μοτιγιούνες για ιατρικά και υπογραφές. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Αλλά στις 7 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Πριν από λίγο το Τζάμπολ στο παιχνίδι του BBC Μπαρσελόνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη βράδυ ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα και επιχειρούμε να την προεκτείνουμε, να την πάμε ένα βήμα παραπέρα, καθώς αυτά που υπήρχαν για την Εθνική Ελλάδος έχουν περάσει. Τώρα πρέπει να δούμε μπροστά μας, να δούμε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, να δούμε στην Τούμπα, όπου έχουμε δύο μεγάλους αντιπάλους, την Ολλανδία και τη Γερμανία, την Πέμπτη με τους Ολλανδούς, την Κυριακή με τους Γερμανούς. Και το ερώτημα είναι εάν αυτή η εντυπωσιακή πορεία, αυτός ο ιστορικός θρίαμβος, θα μετουσιωθεί σε νέα επιτυχία αποτελέσματα και αν πρέπει να μας ανησυχεί το βάρος ή το άγχος, αν θέλετε, του βάρους της έδρας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά η έδρα είναι βαριά για τον ποδοσφαιριστή, πέφτει βαριά όταν μάλιστα έχει επιτυχίες. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι προσιλωμένη στο στόχο, έχει αφομοιώσει αυτό που θέλει να πετύχει, δεν τα παρατάει ποτέ και το κυριότερο κοιτάει στα μάτια τον αντίπαλο. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Εθνική Ελλάδος, παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχουν αντιληφθεί ότι ο κάθε αντίπαλος είναι αντιμετωπίσιμος. Νομίζω ότι και το sold out που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 3 ώρες εξαντλήθηκαν ψηφιακά τα εισιτήρια, είναι μοναδικό για 2 συνεχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν το γήπεδο στο οποίο θα παίξουμε στην Τούμπα δεν είναι το μεγαλύτερο της χώρας, αλλά αν υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο, διπλάσιο, τριπλάσιο, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι περίπου 100.000 που ζήτησαν να είναι στο γήπεδο θα ήταν εκεί, δηλαδή θα είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Σκεφτήκαμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει πατήσει πολύ Τούμπα, έχει πατήσει και Χαριλάου, έχει παίξει και στον ΠΑΟ και στον Άρη, πια είναι προπονητής. Μαζί μας είναι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ο κύριος Γιώργος Κούτσης. Καλησπέρα σας, κύριε Κούτση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και βέβαια την Τούμπα την ξέρετε καλά, τα κατατόπια της, θα τα γνωρίσουν τώρα μετά από πάρα πολύ καιρό οι διεθνείς μας, γιατί ξέρετε, έχουμε καιρό να παίξουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, πράγματι και αυτό είναι μια έκπληξη και θα έλεγα μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί κάποια στιγμή, επειδή διψάει ο κόσμος και στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ περισσότερο θεωρώ, θα τους δοθεί η ευκαιρία και δυνατότητα να την παρακολουθήσουν με διαζώσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ ευχάριστο, πολύ θετικό.
0: Και αυτό φάνηκε από το πολύ γρήγορο sold out. Μέσα σε 3 ώρες εξαντλήθηκαν τα πάντα.
1: Καλά, αναμενόμενο ήταν μετά από αυτή την πορεία, όχι μόνο η πορεία, αλλά πολύ περισσότερο η εικόνα της εθνικής μας ομάδος. Αυτό προφανώς ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για τον κάθε φίλαθλο να έρθει να την παρακολουθήσει από κοντά.
0: Ναι, είπατε κάτι σημαντικό, η εικόνα. Ξέρετε, μιλάμε για 2 εθνικές. Μία εθνική στο Βελιγράδι και μία εθνική στο Άουγκσμπουργκ. 2 διαφορετικές εθνικές, αλλά και οι 2 είχαν ένα κοινό στοιχείο, την προσήλωση στο παιχνίδι.
1: Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή η εθνική είναι ίσως η καλύτερη εθνική που είχαμε ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί διαθέτει το περισσότερο ταλέντο από κάθε άλλη εθνική, χωρίς να θέλω να μειώσω έτσι τους ποδοσφαιριστές γενιάς μου, τους πιο προηγούμενους ή τους μεθεπόμενους.
0: Αυτούς που σήκωσαν το ευρωπαϊκό.
1: Ακριβώς. Αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε βέβαια για εποχές, μιλάμε για διαφορετικό ποδόσφαιρο, για διαφορετικά μοντέλα παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα της γης και όχι μόνο απλά συμμετέχουν, είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι κομπάρς δηλαδή μπαίνοντας μία αλλαγή, είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Πηγαίνουν εξαιρετικά όλοι και για πρώτη φορά βλέπουμε μία εθνική ομάδα να έχει 4 εισάξιους επιθετικούς. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ας πούμε στο αμυντικό δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, να έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι εκτός αποστολής, όπως ας πούμε ο Κουλιαράκης, ο οποίος είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστές. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτές οι ποιοτικές και ας το πω έτσι, ίσως φανεί λίγο υπερβολικό, αμέτρητες επιλογές, ποιοτικές επιλογές, νομίζω δεν υπήρχαν άλλοτε.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι είναι το πιο ποιοτικό ρόστερ που είχαμε ποτέ, είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών και ότι οι επιλογές που έχει ο προπονητής του δίνουν την πολυτέλεια να κάνει το rotation με τις συνθήκες που αυτός νομίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές εθνικές και τρεις καμιά φορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η προσαρμογή και ο ρεαλισμός του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο αντίπαλος Σερβία, διαφορετικός ο αντίπαλος με τη Γερμανία και διαφορετικός ο αντίπαλος με την Ολλανδία. Δηλαδή η προσέγγιση των παιχνιδιών αυτών, πέρα από το κίνητρο, πέρα από τη δίψα της διάκρισης που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, και φαίνεται αυτό, και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο γιατί μετά τον, κατά την άποψή μου, άδικο αποκλεισμό με τη Σκωτία, με ένα σκορ κατά την άποψή μου πλασματικό, νομίζω ότι αυτό είναι και το σπουδαιότερο κίνητρο που έχουν οι παίκτες μας. Και όχι μόνο οι παίκτες μας, έτσι, για να μην μειώνω όλο το, και το προπονητικό staff και όλος ο οργανισμός. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση η οποία μας χαροποιεί όλους.
0: Να αποδείξουν δηλαδή ότι άδικα δεν πήγαν Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και ότι αυτό το οποίο είχαμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο εννοώ και το γνωρίζουμε ίσως λίγο καλύτερα, νομίζουμε ναι, ότι αυτό ήταν άδικο και πλέον ότι αυτή η απάντηση είναι ηχηρή.
0: Τώρα με την ιδιότητα του προπονητή, κύριε Κούτση, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να συζητάμε για έναν συνάδελφό σας και πόσο μάλλον του επίπεδου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά όμως θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι ο Γιοβάνοβιτς επέμενε σε ορισμένα χαρακτηριστικά και φαίνεται να δικαιώνεται. Δηλαδή για παράδειγμα σας λέω έναν ποδοσφαιριστή που έγινε μεγάλη συζήτηση όταν αποκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Έγινε κουβέντα. Εγώ ήμουν εκεί και το συζητήσαμε πάρα πολύ. Ο Κουρμπέλης. Λέγανε κάποιοι ότι εντάξει. Εμμονή του Γιοβάνοβιτς με τον Κουρμπέλη που ξεκινάει από την σχέση που είχαν και όμως αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι τον χρησιμοποιεί στο Βελιγράδι και είναι εξαιρετικός. Τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή στο Άουσμπουργκ και όχι μόνο βγάζει τον γκολ αλλά είναι και παίκτης κλειδί τελικά, που γίνεται παίκτης κλειδί, που διαμορφώνει συνθήκες και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Πρώτον, αυτό το μοντέλο παιχνίδι, αυτός ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού, ο Κουρμπέλης προφανώς μπορεί να τον εξυπηρετήσει, άρα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να παίζει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς, αυτό που μας οδηγεί είναι στο τι επιλογές υπάρχουν εκεί. Δεν είναι οι επιλογές που λέμε, ας πούμε, έχουμε τέσσερις επιθετικούς που για μένα είναι εισάξιοι και λέμε ότι ξέρεις κάτι, όποιον και να βάλουμε, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Απλά εξετάζουμε το ποιος είναι αυτή τη στιγμή λίγο πιο φορμαρισμένος, τι ταιριάζει και με τον αντίπαλο που παίζω. Εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα των πολλών ποιοτικών επιλογών. Ταυτόχρονα όμως ο Κουρμπέλης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι έμπειρος, νομίζω ότι κολλάει σε αυτό το με τους συμπαίκτες του σε αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ποιοτική αλλαγή και στο τέλος δικαιώθηκε και ο προπονητής του και πολύ περισσότερο και ο ίδιος. Ναι. Και όποια αμφιβολία είχαμε εμείς απ' έξω που λέμε, ξέρω εγώ, Κουρμπέλης, γιατί υπήρχαν και κάτι τέτοια, ας πούμε, σχόλια, τώρα λοιπόν...
0: Μας αποστόμως. Μας αποστόμως.
1: Έχουν κλείσει αυτά τα στόματα και όχι μόνο παραδέχτηκαν όλοι ότι ναι, εδώ έχουμε κάνει ένα λάθος, έχουμε κάνει μια αδικία. Ναι. Όσον αφορά στην κριτική μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς. Και την κάναμε όλοι κάποια στιγμή την κριτική, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή το σκεφτήκαμε όλοι. Απ' την άλλη πλευρά αποδεικνύεται ότι το είπατε πολύ ωραία. Παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Κουρμπέλη δεν υφίσταται, οπότε οδηγείται.
1: Δεν έχουμε άλλον Έλληνα, νομίζω.
0: Δεν υφίσταται.
1: Αν υπάρχει, διορθώστε με. Δεν...
0: Ναι, ναι, όχι. Δεν. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Και μάλιστα τότε είχα μιλήσει, δεν θυμάμαι, ενδεχομένως δεν είχα μιλήσει και με εσάς σε κάποια εκπομπή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Είχα ρωτήσει μετά τον αποκλεισμό, αν ας πούμε θα ήταν σωστό να απομακρυνθεί ο Γιωβάνοβιτς ή να γίνονταν κάποια αλλαγή. Εμείς οι προπονητές κρινόμαστε όχι από την εικόνα μας, μόνο από το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Από αυτό κρινόμαστε.
0: Και τότε είναι αλήθεια ότι η ΕΠΟ έδειξε μια διοικητική υπευθυνότητα, είχε αντανακλαστικά
1: και
0: άμεσα.
1: Ακριβώς. Ναι, και μάλιστα όταν είχα ερωτηθεί, η απάντησή μου ήταν η εξής. Εάν θα ήμουν στη θέση του κύριου Γιωβάνοβιτς, εγώ θα έθετα την παραίτησή μου. Εάν όμως ήμουν στη θέση του κύριου Γκαγκάτση, δεν θα την έκανα δεκτή.
0: Ναι. Και δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί...
1: Ακριβώς. Ναι, επειδή τότε ήταν, ας πούμε, μια περίοδος η οποία υπήρχε, ξέρεις, μια τέτοια γκρίνια, μια τέτοια φήμη, και πολύ καλά έκανε και δικαιώθηκε.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που λένε, για να πάμε σε αυτά που έρχονται, άλλωστε σε 48 ώρες θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί έχουν ήδη 4 βαθμούς, παίρνοντας ισοπαλία με τους Γερμανούς και κερδίζοντας το Βελιγράδι με το ίδιο σκορ που κερδίσαμε και εμείς. Υπάρχει μία άποψη αυτών που θέλουν να το συζητάνε, να το ψάχνουν λίγο παραπάνω, ότι άλλο να παίζεις στο Βελιγράδι και στο Αουγσμπουργκ και άλλο να παίζεις στην ασφυκτικά γεμάτη τούμπα με το κοινό να είναι όλο δικό σου, αυτό προσθέτει άγχος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το άγχος υπάρχει πάντα. Ναι. Ακόμα και να μην είναι τόσο έτσι, να μην εκδηλώνεται, πάντα υποβόσκει ένα άγχος. Χωρίς άγχος δεν υπάρχει, χωρίς άγχος δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής. Και όποιος πει ότι εγώ, ξέρεις, δεν είχα ποτέ άγχος, αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει. Είτε παίζεις με έναν αντίπαλο τελευταίας κατηγορίας, είτε παίζεις σε τελικό μουντιάλ. Το άγχος υπάρχει. Δημιουργικό βέβαια άγχος, αλλά είναι άγχος. Το θέμα είναι η προσέγγιση και το κίνητρο που παίρνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καμιά φορά μπορεί να έχεις έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό και να την πατήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει μια πολύ πολύ καλή
0: διαχείριση
1: στις καταστάσεις αυτές.
0: Ναι, γιατί πράγματι μπορεί να μπεις με τον αέρα των 6 βαθμών, με το γεγονός ότι πέρασες μέσα από τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Όχι να υποτιμήσεις, αλλά να μπεις, όπως είπατε, με μεγάλο ενθουσιασμό. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να υποτιμήσουν οποιονδήποτε. Νομίζω ότι είναι προσιλωμένοι, ότι έχουν αυτοπεποίθηση,
1: ναι.
0: Αλλά
1: ναι, ναι.
0: Έχουν και συνέστηση του τι υπάρχει πραγματικά.
1: Δεν το συζητάμε. Όπως επίσης εκτιμώ ότι το ποδόσφαιρο, το οποίο έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τους... με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που διαχειρίζονται πράγματα και καταστάσεις κάτω από πολύ υψηλές πιέσεις, δεν υπάρχει παιχνίδι εντός και εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Πολλά τα παιχνίδια, δηλαδή αν έχεις καλή ομάδα, δηλαδή η Γερμανία όταν θα έρθει εδώ, επειδή την είδαμε τώρα έτσι και γι' αυτό έτσι τη βάζω ως παράδειγμα, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο που είδαμε και στο παιχνίδι που κερδίσαμε.
0: 70% κατοχή.
1: Αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο η έδρα. Η έδρα ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά την ομάδα την οποία παίζει στην έδρα, τέλος πάντων με έναν επεφισμό, με ένα χειροκρότημα, εκεί ναι, ίσως λίγο να βοηθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό όμως μόνο για την ομάδα που έχει την έδρα. Για τον αντίπαλο δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα φοβηθεί, ας πούμε, τώρα κάποιος ποδοσφαιριστής άμα θέλει τούμπα γεμάτη, ξέρω εγώ, αποδοκιμαστεί σε μια ενέργεια. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκτιμώ ότι τα παιδιά αυτά, σε συνδυασμό και με το προπονητικό staff, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δεμένοι και αυτό φαίνεται.
0: Ναι. Αυτό το δέσιμο νομίζω το διαπιστώνει κανείς και το συζητήσουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Το διαπιστώνει αν ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Γουέμπλεϊ, στο διπλό. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Βελιγράδι, στο διπλό επίσης. Και νομίζω ότι ένας παρατηρητής μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αφομοίωση των οδηγιών του προπονητή. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι στο τι πραγματικά θέλουν και ξέρετε, επειδή πολύ συζητήθηκε η άμυνα που παίξαμε στη Γερμανία και ότι είχαμε μόλις 29% κατοχή και επειδή ο Κλοπ το είπε κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες είχαν αμυντική διάταξη, ο Ματέους ήδη του απάντησε, κατ' ουσίαν του απάντησε, ναι εντάξει είχαν αμυντική διάταξη αλλά εμείς δεν βρήκαμε λύσεις.
1: Ναι, είναι μια σωστή απάντηση. Ναι. Είναι μια σωστή απάντηση και νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να διασπάσεις ας πούμε μια ομάδα η οποία είναι compact. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και τις λύσεις και τους παίχτες που χρειάζεται και απαιτείται συνδυαστικό ποδόσφαιρο να είναι στο ένας εναντίον καλή. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά όμως, όταν διαθέτεις ποδοσφαιριστές τέτοιες αναγνωρισμένης αξίας, θα πρέπει να βρεις ναι, τον τρόπο έτσι ώστε να διασπάσεις τέτοιες άμυνες.
0: Τώρα, επειδή είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία στο Βελιγράδι και έχουμε μία εικόνα της τακτικής που ακολουθεί η Ολλανδία, είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας τακτική και νομίζω ότι ειδικά αυτό το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία θα είναι τελείως διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα που παίξαμε. Και δεν το λέω για να μπούμε στη συζήτηση, ξέρεις το κάθε μάτς είναι διαφορετικό από τα άλλα, αυτό είναι μια κοινοτυπία. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική τακτική και κουλτούρα η οποία δεν έρχεται από πίσω, δεν έρχεται δηλαδή από την περίφημη διάταξη του Άγιαξ, αυτά τελειώσανε, παίζουν ναι. Άλλο ποδόσφαιρο πια.
1: Ναι. Το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ο σχηματισμός φαίνεται μόνο όταν κάνεις την άμυνά σου. Mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε όταν βλέπεις ένα παιχνίδι και κάνεις ας πούμε ένα pause, θα δεις έξι παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Αν σε ρωτήσω τι σχηματισμό έχουν, φυσικά δεν φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή οι παραλλαγές που γίνονται μέσα από το παιχνίδι, κυρίως η ομάδα που έχει κατοχή έχει την μπάλα στα πόδια της, εκεί μετά πας ξεκάθαρα στο μοντέλο παιχνιδιού με τι χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών έχεις, μετά παίζει πολύ σωστά όπως είπες η κουλτούρα ενός συλλόγου ή μιας εθνικής. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ξέρω η Εθνική Βραζιλία να παίζει με μεγάλες μπάλες. Είναι απέναντι στην κουλτούρα τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δηλαδή ένα τέτοιο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς αυτό που είπατε είναι ορθό, είναι πάρα πολύ σωστό. Οπωσδήποτε είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί έρχονται πολύ πιο προετοιμασμένοι, γιατί σου λέει κοίτα να το πω έτσι στη δημοτική, την πατήσαμε τώρα, την πατήσανε, μην την πατήσουμε
0: οι Γερμανοί, ναι, την πατήσανε οι Γερμανοί, μην την πατήσουμε και εμείς, ναι. Και στο τέλος ναι. Παραφράσουμε τη ρίση Λίνερ και λέμε στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Έλληνες. Δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Ναι, θα έρθουν υποψιασμένοι, ναι.
0: Αυτοί οι υποψιασμένοι Ολλανδοί λοιπόν μέσα από την τακτική τους νομίζω ότι είναι το πρόκλημα για μας, διότι πλέον ο στόχος άλλαξε. Ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε λέγαμε τι θέλουμε, θέλουμε την τρίτη θέση στο Nations League. Τώρα πια δεν αρκούμαστε σε αυτό.
1: Όχι.
0: Πάμε για τις δύο πρώτες.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί αυτό είναι και πρόκλημα για το Euro του 28 που το έχουμε στερηθεί 14 χρόνια, όχι μόνο το Euro και το Mundial. 14 χρόνια μετράμε από το 14, δηλαδή το 2014, οποιαδήποτε πρόκληση.
1: Ακριβώς, μα αυτό και εγώ υπονόησα ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι πας για δύο αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν πειράζει άμα δεν κερδίσουμε. Ας έρθουμε και ισοπαλία, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά δηλαδή.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Τι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το ξέρουν και τα παιδιά αλλά και περισσότερο το staff. Ότι και η ισοπαλία είναι χρήσιμη. Είναι εξαιρετική, θα έλεγα, η ισοπαλία. Γιατί με την ισοπαλία είσαι κατά 89% δεύτερος.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις ήδη πάλι το
1: ότι θα σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια. Πολύ καλύτερα και πολύ, πολύ πιο εύκολα.
0: Μπορεί δηλαδή...
1: Δεν είναι δύσβατο το μονοπάτι.
0: Μπορεί η ισοπαλία μεθαύριο να μοιάζει με νίκη.
1: Ακριβώς. Να. Δηλαδή άμα τα βάλουμε, αν κάνουμε τα μαθηματικά μας τώρα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, μια ισοπαλία αύριο είναι χρυσάφι. Είσαι δεύτερος.
0: Είσαι σχεδόν σίγουρα δεύτερος, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, παρότι στο ποδόσφαιρο λέμε να μην αποκλείουμε
1: τέτοια. Ναι, οκ, ναι. Γι' αυτό είπα και εγώ κατά 80-90%. Είσαι σίγουρα δεύτερος. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός καμία φορά, ξέρεις, μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας και το κράτης αυτό, πρέπει να έχεις ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
0: Mm-hmm. Ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
1: Να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
0: Ο οποίος Αλκέτας Παναγούλιας είχε σπουδάσει δημόσια σχέση και ψυχολογία των σπορ στην Αμερική της δεκαετίας του 80, του 70, σε μια εποχή που δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά, έτσι.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος, κάναμε αρκετές συζητήσεις, γιατί τον είχα για λίγο διάστημα προπονητή. Τον αγαπούσα και εκείνος με αγαπούσε, μου έδειχνε δηλαδή τη συμπάθειά του και κάναμε τέτοιες κουβέντες, έτσι, γιατί προφανώς και αυτός κάτι θα είχε καταλάβει ότι είμαι καλός δέκτης και επειδή ήθελε να μοιράσει έτσι όσα πράγματα γνώριζε και το έκανε με πολύ ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά και εγώ αρκετά από αυτά τα έχω κρατήσει και προχωρώ με αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα το κρίσιμο είναι πως έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές, μας λείπουν οι ακροατές. Και
1: ναι,
0: πρέπει να το δούμε πάλι αυτό, να το επανακαθορίσουμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κούτσι που ήταν όπως πάντα μεστός στο λόγο του με τα εξαιρετικά ελληνικά του. Μας έδωσε το περίγραμμα. Νομίζω ότι όταν ξανασυναντηθούμε θα συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα και της εθνικής αλλά και του πρωταθλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούτσι. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ο κύριος Κούτσις που ήταν και διεθνής ποδοσφαιριστής, ένα Φεγγάρι, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, στον Άρη, έχει πατήσει Τούμπα. Τούμπα, τώρα θα πατήσουν δύο φορές οι διεθνείς μας. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να δούμε εκ των έσω τι συμβαίνει στην Εθνική Ελλάδος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. If

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. 468 περιπτώσεις που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις πρόσωπα που δεν είναι γιατροί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, τα οποία παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην Καφεριουπάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται το

0: 6.
1: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση ΣΕΓΑΣ, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 20-22 λεπτά, έχουμε τζάμπολ στην EuroLeague, στη δεύτερη αγωνιστική, με τον αγώνα της Αλγύρης με τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, στο Κάουνας, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 από την κατάμεστη 20 λεπτά πριν αρχίσει, από 15.000 φίλους της Ζάλγκυρης, Ζαλγκύριο Αρένα, όπου ο Ολυμπιακός στις 8 αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Λιθουανίας για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ένας Ολυμπιακός που προέρχεται από την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδα στην Κυριακή και θα αγωνιστεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει μείνει στην Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων στον Μυρό, αλλά και τον Κόρι Τζόζεφ, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με ενοχλήσεις στη μέση. Για την λιθουανική ομάδα δεν θα αγωνιστεί ο πρώην ερυθρόλευκος Βούλιαμς Γκος, αλλά και ο Σέι Μπεν Λί. Στο πρώτο παιχνίδι του Γιώνας Βαλανσιούνας, το μεγάλο στάρ του NBA που έχει αποκτήσει η Ζάλγκυρης και έχει σκορπίσει θύελλα ενθουσιασμού στους φίλους της Ζάλγκυρης, γι' αυτό άλλωστε έχουν γεμίσει από άκρη σ' άκρη το χωρητικό της 15.500 θεατών Ζαλγκύριο Άρινα. Σε 20 λεπτά το τζάμπολ, ζωντανά φυσικά από το Big Win Sport FM 94,6. Κυριακό.
0: Και να ελπίσουμε ότι αυτός ο ενθουσιασμός δεν θα υπάρχει στο φινάλε. Θα είμαστε με τον Νίκο Ζέρβα και με το Κάουνας σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Αλλά επειδή κάναμε τη γέφυρα με την εθνική ομάδα, ακούσαμε τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή την ομάδα την καλύτερη όλων των εποχών, καλύτερη ακόμα και από αυτήν του Euro του 2004. Νομίζω ότι έχει αξία να δούμε πώς συμβαίνει αυτή η ποιότητα να παντρεύεται με μια έτσι πιστικότητα, με μια αφομοίωση των προπονητικών οδηγιών και κυρίως με αυτό που λέμε σύμπνοια. Δηλαδή η σύμπνοια που υπάρχει στην ομάδα είναι και το κλειδί του αποτελέσματος, της εικόνας. Ο συνάδελφος Μάνος Σταραμόπουλος έχει ακολουθήσει την αποστολή σχεδόν σε όλα τα μάτς, δεν νομίζω να άλυψε από κάποιο. Μπορεί να μας πει, παρακολουθώντας τις σχέσεις των παικτών, πώς διαμορφώνεται αυτό το κλίμα. Μάνο, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα Κυριακό, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM. Κοίτα, είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θυμίζουν αρκετά από εκείνα την ομάδα του 2004 επί Ότο Ρεχάγγελ. Είναι μια οικογένεια ουσιαστικά. Δεν ενοχλείται κανένας, αν βάζει εμένα ή εσένα θέλω να σου πω, και μετά κάνει αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνα. Αυτό φαίνεται στις παρέες, φαίνεται στις συζητήσεις τους, φαίνεται στα λεγόμενά τους. Είναι πραγματικά μια οικογένεια όπου όλοι μαζί θέλουν το καλύτερο της εθνικής Ελλάδος. Και όπως έχουμε δει στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα και με τη Σερβία στο Βελιγράδι και με τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ, όλοι μαζί χαίρονται τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, η οποία πέτυχε δύο μεγάλα ρεκόρ. Το πρώτο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, μέχρι τώρα με τους Σέρβους παίζαμε μόνο φιλικά, στο πρώτο επίσημο τους κερδίσαμε και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο 11ο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, που οι Γερμανοί είχαν 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, και ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το παιχνίδι στο Καρεσκάκι, έτσι το 2-2, ναι, με ναι, το Φραντς Μπεκεμπάουερ, το Μάγκερ και τον γκολ του Δελικάρη, το οποίο το θεωρώ το καλύτερο όλων των εποχών που έχει πετύχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη φορά κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς μέσα στο σπίτι της στο 11ο παιχνίδι, να έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα για τίποτα μετά και η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γιούργεν Κλοπ, και όλοι οι Γερμανοί συνάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν τι φταίει. Ο Κλοπ βεβαίως και σωστά είπε, έχω καλέσει 44 ποδοσφαιριστές, είμαι υποχρεωμένος να τους δοκιμάσω όλους αυτά τα παιχνίδια, ούτως ώστε να αποκρισταλώσω γνώμη ποια θα είναι αυτή η ενδεκάδα που θα παλέψει στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο να είναι το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η Εθνική Ελλάδος, ασχέτως ποιο χρησιμοποιεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι δεμένη, έχουν διάθεση τα παιδιά, θέλουν το καλό, το καλύτερο της Εθνικής Ελλάδος. Που αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πρόκληση, έτσι, και στο Nations League να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία, αλλά πρωτίστως στην κλήρωση που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Ευελπιστούμε ότι θα είναι και πρώτη στον όμιλο, γιατί όσες φορές η Εθνική Ελλάδος ήταν πρώτη στον όμιλο, έχει καταφέρει να πάρει και πρόκληση για τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Άρα, άρα η συζήτηση εξαντλείται κάπου, γιατί ξέρεις, συζητήσαμε πολύ στο πρώτο ημίωρο, μήπως αυτή η ομάδα θα έχει ένα δημιουργικό άγχος υπό το βάρος μιας ασφυκτικά γεμάτης τούμπας. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να βαρύνει την πλάτη ενός ποδοσφαιριστή που αλλιώς παίζει στο Βελιγράδι, αλλιώς παίζει στο Augsburg και αλλιώς παίζει σε μια τούμπα γεμάτη προσδοκίες.
2: Κοίτα, μπορεί αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, όπου εκεί τα γήπεδα, δηλαδή η Dortmund για παράδειγμα, που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο διαρκείας, έχει 90.000 σε κάθε παιχνίδι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει τον Καρέτσα ή η Μπενφίκα απ' την άλλη, τον Παυλίδη ή η West Ham που παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου να επηρεάσει τον Μαυροπάνο. Ο Τζολάκης τώρα που φάνηκε ότι παίρνοντας τη Χάλ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Είδαμε στο Βελιγράδι μια φανταστική απόκριση που είχε κάνει, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι highlight αυτή η απόκριση του. Και μετά είδαμε πόσο σωστές κινήσεις έκανε στο Augsburg σε όλες αυτές τις βαθιές έντες που πραγματοποιήσαν οι νέοι ποδοσφαιριστές του Jürgen Klopp. Και εκεί το τρίδημο Τζολάκης Μαυροπάνος Ρέτσος. Μία φορά μόνο χάσαν την μπάλα στο 88 από την κεφαλιά του στόπερ της Ίντερ, του Μπίσεκ που έστειλε την μπάλα out. Καμία άλλη φορά δεν χάσανε κεφαλιά.
0: Ναι. Επειδή είσαι και γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις πως αυτό το μάτς είναι τελείως διαφορετικό, το μάτς της Πέμπτης, από το μάτς του Βελιγραδίου και του Augsburg, με την έννοια ότι οι Ολλανδοί είναι τελείως, παίζουν τελείως πολύ διαφορετικά από τους Σέρβους και τους Γερμανούς.
2: Συμφωνώ απολύτως. Το παιχνίδι της Τούμπας ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εντελώς διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα της Σερβίας και της Γερμανίας. Αν μη τι άλλο, νέος προπονητής των Ολλανδών, ο σπουδαίος έτσι, Τσάβι, παλιός σπουδαίος χαφ της Μπαρσελόνα, δεν έχει αλλάξει όλη την δομή της Εθνικής Ολλανδίας. Έχει κρατήσει ό,τι καλύτερο έχει, Χάκπο και εσύ, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, το πρώτο υπέφερε, στο δεύτερο ημίχρονο όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και μετά στο δεύτερο παιχνίδι πήγε στη Σερβία και νίκησε και αυτή με 2-1. Εδώ θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εναντίον της Ελλάδος, γιατί η Ολλανδία, αν μη τι άλλο, δεν θα παίξουν με τις βαθιές έντες που έπαιξαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί στο Augsburg. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θέλει δηλαδή η Ελλάδα να είναι συγκροτημένη, προσεκτική σε κάθε της ενέργεια και πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό, ασχέτως αν παίζει μέσα εντός έδρας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε ένα μάτς που καμιά φορά και η ισοπαλία μπορεί να μοιάζει με νίκη.
2: Ναι, ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ. Χινάρι, το παιχνίδι της Τούμπας για μένα είναι επιτυχία. Βεβαίως. Ναι. Έτσι είναι.
0: Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί η προσδοκία που υπάρχει πια είναι ότι αφού κερδίσαμε τους Γερμανούς στο σπίτι τους, να πάμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς στο σπίτι μας.
2: Εδώ πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, όπως συγκρατημένοι πρέπει να είναι πέρα από τους φιλάθλους και οι συνάδελφοί μας, έτσι. Ναι. Γιατί αν θυμόμαστε όλοι, και στο Γουέμπλεϊ πήγαμε και νικήσαμε τους Άγγλους, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα οι Άγγλοι είχαν 3-0, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε Βραζιλία ή Γαλλία ή δεν ξέρω και εγώ τι. Σιγά σιγά πρέπει να πάμε. Βήμα με βήμα.
0: Και κυρίως να αποδείξουμε πόσο άδικα μείναμε εκτός Μουντιάλ με βάση τις αγωνιστικές δυνατότητές μας, γιατί είναι κρίμα 14 χρόνια αυτή η ομάδα να ταλαιπωρείται, να μην έχει προκριθεί ούτε σε Μουντιάλ ούτε σε Euro και να περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η στιγμή. Και το έθεσες πολύ σωστά. Η κλήρωση του Belfast θα είναι καθοριστική για μας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στο Euro του 2028.
2: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ότι η μεγαλύτερη διάκρισή τους έρχεται μέσω της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος. Μετά είναι η συλλογή.
0: Να. Και επειδή βλέπω πολλά μηνύματα να σχολιάσουμε αυτό που συμβαίνει με τη City, που κρύφηκε ένοχη για όλα, και να το συγκρίνουμε με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, νομίζω ότι τι να συζητήσουμε τώρα. Πώς λειτουργεί η Αγγλία και πώς λειτουργεί η Ελλάδα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό.
2: Η Αγγλία, εδώ πρέπει να πούμε, ναι. Κυριακό, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Αγγλία έχει καθυστερήσει, έτσι.
0: Πολύ, πολύ.
2: Έχει καθυστερήσει πολύ.
0: 9 σεζόν κάνει παραβάσεις.
2: Ακριβώς. Και επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρωτίστως είχε αποβληθεί από το Champions League από την UEFA και μετά πήγε στο CAS και εκεί έχοντας τους δύο δικηγόρους μαζί της, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί ο ένας είναι μαζί της, ωραία, είναι ο δικαστής υπεράσπισης δικαιούται να έχει έναν δικό της. Ο κεντρικός δικαστής δεν ξέρω πώς ήταν υπέρ της. Γι' αυτό νίκησε 2-1 και σώθηκε το Βεσοκάς.
0: Και μάλιστα... ας δούμε τι θα γίνει με την έφεση. Δηλαδή, ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει.
2: Σωστό.
0: Έχει τελειώσει,
2: γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η υπόθεση αυτή στην Αγγλία, η διοίκηση της ΣΥΤΗ έχει πάρει έναν από τους κορυφαίους νομικούς του Ηνωμένου Βασιλείου,
0: πράγματι,
2: τον Λόρδο τον Πέιν, ο οποίος αμείβεται, κρατηθείτε παρακαλώ, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
2: Ακριβώς την
0: ο
2: ημέρα.
0: Ο Λόρδος, ωραία.
2: Ναι,
0: ωραία. Έτσι, άντε ακριβώς, να μην τη σώσει μετά. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
2: Και
0: ευχαριστώ
2: εγώ,
0: πολύ. Ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπουλο. Νομίζω μας διαφώτισε και για τη ΣΥΤΗ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Νίκος Ζέρβας, μας περιμένει το Κάουνας. Η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρη. Μείνετε στον Big Win Sport FM 94,6. Εμείς θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, από το φιλόξενο μικρόφωνο εδώ. Καλά να περνάτε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, προτελευταία μέρα του μήνα, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Ένα Newsroom που θα έχει στο δίωρό του την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός στη Ζαλγκύριο Αρένα, 42ο συνεχόμενο παιχνίδι Ευρωλίγκας που έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Έγινε η παρουσίαση των ομάδων, βλέπω εδώ τώρα στο Nova Sports Prime. Κλασικά πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την ώρα. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε ρεπορτάζ. Μια εξαίρεση θα κάνουμε στο ημίχρονο καλώς εχόντων για Σωτήρη Ταμπάκο και τα τελευταία νέα της Εθνικής εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Φυσικά η είδηση της ημέρας έσκασε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ, οι οποίες αφορούν την περίοδο από τη σεζόν 2009-10 έως το 2017-18, όπως αποφάσισε η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, και πλέον θα έρθουν όσον ούπο και οι κυρώσεις, οι οποίες το ζήτημα των οποίων θα εξεταστεί ξεχωριστά από τη συγκεκριμένη επιτροπή σε νέα διαδικασία. Η City έχει βγάλει ανακοίνωση αναφέροντας σε τίτλο, να το πω έτσι, «Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία της αθωότητάς μας και θα ασκήσουμε έφεση». Όπως τα έλεγε και μια ψυχή που ήταν παλιά εδώ, τα βασανάκια μου για τους πολίτες, γιατί έχουν μπλέξει πολύ πολύ άσχημα. Λοιπόν, σταματάω την πολυλογία, πάμε στο Κάουνας, στη Ζαλγκύριο Αρένα. Νίκο Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Τάσο, από την κατάμεστη, από 15.500 φίλους της Ζάλγκυρης. Ακούτε τι γίνεται, πραγματικά ένα πανηγύρι εδώ και 20 λεπτά. Δεν σταματούν να τραγουδούν, να χοροπηδούν για τον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα της Ζάλγκυρης, την εποχή του Γιώνας Βαλαντσιούνας, αλλά και με την παρουσία του τεράστιου Σακίλ Ονίλ, ο οποίος είναι επίσημος καλεσμένος της λιθουανικής ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτά βέβαια δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, όπου σε πολύ λίγο θα κάνει την προσπάθειά του για το 2-2 στην Ευρωλίγκα, έχοντας περάσει από την Βιτόρια την προηγούμενη εβδομάδα σε μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή, φυσικά με την Ζάλγκυρης να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη φέτος, ακόμη και για το Final Four, όπως μας λένε εδώ οι Λιτουανοί συνάδελφοι. 28η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες και 15 ήττες. 9-9 είναι το σκορ στους αγώνες του Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Εντάδες των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να μην έχει Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ και τον Ζάλγκυρης να μην έχει Γουλιάμς, Δος και Λί. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς. Αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη εμφάνιση του Ολυμπιακός, ενώ η Ζάλγκυρης με Κάρστεν Έντουαρτς, Νταβίδας Γκεντράιτης, Αουζούλιους Τουμπέλης, Γιώνας Βαλαντσιούνας και Άρνας Βουκέβης. Ποιος αυτοί είναι οι πέντε που επέλεξε ο Τόμας Μασκούλης, ο προπονητής, ο οποίος έχει βάλει και μια πολύ καλή μέθοδο μπασκετική τα τελευταία χρόνια της Ζάλγκυρης Κάουνας. Στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Μπράιαν Ντάνσον. 11 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Ερυθρόλευκους επιστρέφει στα 41, παρακαλώ, ο κάτοχος δύο τροπέων με την Ανατολού Εφές και δεύτερος όλων των εποχών παίχτης της Ευρωλίγκας της Τάπες, με 376 πίσω από τον Έντι Ταβάρες με 545. Διαιτές της αναμέτρησης είναι ο Σάσα Πούκλα από τη Σλοβενία, ο Πέρες Τιτάρο από την Ισπανία και ο Λούκα Καρντούμ από την Κροατία. Πρώτη επίθεση για την Ζάλγκυρης, καθώς ο Βαλαντσιούνας νίξε στο τζάμπολ τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος είχε την πρώτη μπάλα, πολύ καλή άμυνα από μπροστά από τον Πετσένκο πάνω στον Μπέλης, κλέψιμο για τον Ολυμπιακό και απόπειρα ευνηδιασμού με τον Ντόρσεϊ να προσποιείται για τρεις, να μπαίνει προς τα μέσα, να δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ από τη γωνία για τρεις, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί με αυτό το γωνιαίο τρίποντο από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Μια Ζάλγκυρης η οποία εκτός του Βαλαντσιούνας έχει πάρει τον Μάριος Γκριγκόνης, φυσικά τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σέιμπεν Λί, ενώ ο Έντουαρ θα σφάρει για τρεις και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα για δύο. Διορθώνω, ο Μάρεκ Βλάζεβιτς, ο Στέρλινγκ Μπράουν από την Παρτίζαν και ο Κάρσεν Έντουαρ που πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τη Βίρτους. Είναι οι προσήκες της Ντάλγκης που έχασε φυσικά τον Φρανσίσκο, τον Ράιτ, τον Μπραζέκη και τον Πυρού της Άστοχο. Σουτ τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ. Μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό γιατί εκεί στη διεκδίκηση ο Ταϊρικ Τζόουνς κέρδισε τον αντίπαλό του. Η Ζάλγκυρης, η οποία νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα και προέρχεται και από νίκη στο πρωτάθλημα της 101-82 απέναντι στην Χία Ιουλιάη. Ο Ολυμπιακός φυσικά κατέκτησε την Κυριακή το 5ο συνεχόμενο Super Cup στην Ελλάδα. Μακιντάιρ, το Βεζένκοφ ξανά την μπάλα στον πρώην παίκτη του Αστέρα. Ο οποίος είχε απέναντι τον Σιρβίδη. Καλή πάσα στον Ταϊρικ Τζόουνς. Ο Τζόουνς αστοχεί στο χούκο. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεύτερη έξτρα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να την εκμεταλλευτεί. Ντόρσεϊ, κουτάρει για τρεις ξανά. Αστοχίσει ξανά. Τρίτο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τον Γουόρντ. Μαγική πάσα του Γουόρντ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ολυμπιακός εξαργυρώνει επιτέλους το ένα από τα τρία επιθετικά rebound που μάζεσε στην ίδια φάση. Κάρσεν Έντουαρτς είναι ζεστός. Σκοράρει με ένα floater. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ομαδικός. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ για να μην του κάνει την ζημιά. Αν πάρει τώρα ο Έντουαρτς να σου βάλει 20 πόντους θα το καταλάβεις. Ντόρσεϊ για την απάντηση όχι. Ξεκινάει πολύ άσχημα ο Ντόρσεϊ το σημερινό παιχνίδι. Βαλαντσιούνας με τον Τζόουνς απέναντί του. Για να δούμε τι αμυντικό σύστημα θα επιλέξει ο Ολυμπιακός. Ο Βαλαντσιούνας πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Βουτκέβιτς. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο του Βαλαντσιούνας. Ότι όταν θα πάρει την μπάλα στο πώς, αν δεν την δώσεις, αν δεν δώσει βοήθεια από την άμυνα, μπορείτε να τελειώσεις την φάση είτε να πασάρει. Όπως έκανε τώρα με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Βεζένκοφ αστοχεί. Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει με 1 στα 7 παρακαλώ εντός παιδιάς. Πολύ κακό ποσοστό για τους Ερυθρόλευκους. Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του στις αλλαγές πάει ο Ταϊρικ Τζόουνς. Ο Βουτκέβιτς στους γιατρείς και αυτό μέσα. 9-2 η Ζάλγκυρης μπαίνει ορμόμενη από το κοινό της και εκμεταλλευόμενη την πολύ μεγάλη αστοχία του Ολυμπιακού όντως παιδιάς. Παίρνει πολύ νωρίς να προβάλλει με 7 πόντων. Γουόρντ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Ταϊρικ Τζόουνς φάουλ. Από τον Μπουτσκέ, από τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος το παραδέχεται. Έχω την αίσθηση στην προσπάθεια για σου του Ταϊρικ Τζόουνς. Για να δούμε. Ναι. Για να δούμε τι έχουν καταλογίσει οι διαιτητές. Μαγική ατμόσφαιρα πραγματικά. Ίσως το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύσκεψη των διαιτητών. Για το αν, ναι, στις βολές θα πάει ο Τζόουνς πάνω στην προσπάθεια ήταν. Δύο ομάδες που έχουν μια 27χρονη ιστορία στην Ευρωλίγκα. Αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά το 1999, τον Μάιο, στον τελικό του Final Four στο Μόναχο, εκεί όπου η μαγική Ζάλγκυρης του Γιώνας Καζλάουσκας και του Τάιους Έντλη απέκλεισε τους Ερυθρόλευκους και στη συνέχεια κατέκτησε την μία και μοναδική Ευρωλίγκα. Και στην κατοχή της. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλές συναντήσεις. Ο Γουίλιαμς Γκος, ο Αφόντερς και όλοι ήταν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον έπαιξε μια σεζόν εδώ. Μια στις δύο από τον Ταϊρικ Τζόουνς. 9-3 το σκορ. Ενώ ο Τάιλερ Τζόρτσεϊ είχε τον Τόμας Μασιούλης, προπονητής Φενέρμπαχτσε, όταν ο Μασιούλης ήταν βοηθός του Σαρούνα Γερκεβίτσιου. Πολύ καλή φάσα στον Τουμπέλης, ο οποίος αστοχεί της επαφής. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει πολύ φθηνά εδώ. Ο Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Ξανά Μακιντάιρ, πρόλαβε η άμυνα της Ζάλγκυρης και γύρισε. Ο Βεζένκο προς τα μέσα παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. τον Ντόρσεϊ που φυσικά εκτός από τον Ματσιούλη συναντάει και τον Κάρστον Έντουαρτς, συμπαίκτες στην Φενέρμπαχτε. Ενώ ο Τάισον Γουόρντ έπαιζε στην Παρί μαζί με τον Μάου Ντολό. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρωινό στο ταράουν των δύο ομάδων υπήρχαν πολλές συναντήσεις, πολλοί εναγκαλισμοί από πρώην συμπαίκτες. Δύο βολές για τον Βεζένκο, ο Φωστός βάζει, όχι αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ άστοχος. Ακόμα και στις βολές, έχει χάσει δύο ήδη. Ο Βαλαντσιούνας έχει κάτσει στον πάγκο για τις πρώτες ανάσες. Ο Βεζένκο βάζει την δεύτερη, μειώνει στις 5. 9-4 ο Μάρικ Μπλάζεβιτς αντικατέστησε τον Γιώνας Βαλαντσιούνας που έτσι παίζει 3 λεπτά, 4 λεπτά. Για να μπορεί να διατηρηθεί με αρκετή ενέργεια Έντουαρτς με το Μακιντάιρ, φοβερή πάσα του Έντουαρτς, κλέβει όμως ο Βεζένκοφ. Καθώς έπαιξε για δεύτερη φορά υποδεκματική άμυνα ο Βεζένκοφ μπροστά από τον ψηλό τον Μπλάζεβιτς Γουόρτ, παίρνει το φάουλ, δύο βολές, δεν πήρε το μάξιμουμ, παρά λίγο. Να πάρει και το καλάθι ο Τάισον Γουόρτ. Εδώ στα ορεινά περίπου 50-60 φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι ίσα που ακούστηκαν. Καθώς έκαναν ένα διάλειμμα οι Λιθουανοί. Την πανέμορφη Ζαλγκύριο Αρένα. Μπάλα να παίξω τελικά. Εδώ και χαμηλά από φάουλ. Ντόρση. Το Βεζένκο. Βεζένκο προσποιείται σε την Πέλης. Δεν είναι προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με φλόουτερ. Άστοχα όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού που ρίχνει άσπερα όλο το βράδυ μέχρι στιγμής. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα και τρίποντο του Πέλης. Αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ, ο οποίος βγάζει στον εφημιασμό τον Γουόρντ, κερδίζει φάουλ σίγουρα για δύο βολές τώρα από τον Κεντράιτης. Αυτή η ικανότητα του Μακιντάιρ να ανοίγει το γήπεδο με πολύ μακρινές φάσες. Το φάουλ είναι του Μπουτκέβιτσιους, διορθώνω. Σημασία έχει ότι ο Γουόρντ θα πάει για τη γραμμή. Για δύο Ζάλγκυρης παίζει σκληρά. Έχει τέσσερα φάουλ. Ήδη ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά που δικαιούται να κάνει και νομίζω ότι το τηλεοπτικό time out είναι κάτι που θα επισημάνει ο coach Μπαρτζόκας. Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη 9-5 για τον Ολυμπιακό που έχει 1 στα 8 παρακαλώ. Βάζει την δεύτερη 9-6. 206 σκοράρει ένα καλάθι και 4 βολές. 5 και 58 το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου που το επιγούνι σπορεφέ με 94,6 ζωντανά από το Κάουνας. Έντουαρτς για 3 μπροστά στο Μακιντάιρ, πολύ κακό σου. Η μπάλα όμως φτάνει με κάποιο τρόπο στα χέρια την Μπλάζεβιτ. Και ο πιτσιρικάς το εκμεταλλεύεται. 11-6 Μακιντάιρ. Τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους, δεν έχει παίξει στο Super Cup. Πρώτο καλάθι του Ντόρση. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι 11-8. Ζάλγκρις ξανά στην επίθεση. Έντουαρτς ξανά από την κορυφή. Σουτάρια 2 θα στοχίσει. Ντακώστα πρέπει να τον επιτηρεί μεν καλά, αλλά κυρίως να του χαλάσει τη δημιουργία, γιατί δεν είναι και το φόρτε του. Ντόρση, τον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, θα υψώσει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μαγική φάση, τρομερή δημιουργία από την τέταρτη ασίστ του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, την τρίτη με συγχωρείτε. Και τα τρία καλάθια έχουν προέλθει από δημιουργίες του 32χρονου γκάρντ. Ωραίο πλαϊνό του κεντρών τώρα με τον Μπλάζεβιτς, ο οποίος θα στοχίσει, έρχεται όμως από την Πέλη. Με follow να σκοράρει και να βάλει μπροστά με 13-10 την Ζάλγκυρης, ενώ ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Μασιούλης. Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, βάζει πλάτη, τον Τουμπέλης κάνει λάθος. Και η Ζάλγκυρης μπορεί να τρέξει στον εφηδιασμό τώρα, το κάνει ο Τουμπέλης και σκοράρει. Ένα γρήγορο 4-0 με δράση των Αοζούλας Τουμπέλης, έναν παίχτη ο οποίος ήταν η αποκάλυψη της περσινής Ευρωλίγκας. Τον ανανέωσε πολύ νωρίς η Ζάλγκυρης. Καθώς ήδη είχαν αρχίσει και χτυπούσαν οι σιρήνες πολύ μεγαλύτερων συλλόγων. Ντόρση επετάει στον Γουόρντ. Γουόρντ με τον Έντουαρτς κάνει λάθος. Συγκρατεί τελευταία στιγμή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ντόρση για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ όμως έρχεται με follow. Να μειώσει σε 15-12. και η ώρα για το πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς. 3.49 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 15-12 στο Κάουνας.
0: 15-12 Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, 3.49 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague γίνεται στο Ντουμπάι, εκεί όπου η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-49. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου 14-10 προηγείται η τουρκική ομάδα. Πάμε και πάλι στο Κάουνας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες με τον Ολυμπιακό να έχει βελτιώσει κάπως αυτό το 1-8 στο ξεκίνημα, να έχει γίνει 4-12. Δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Ο Λό και ο Βαλαντσιούνας είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην Ζάλγκυρης και ο Γκριγόνης. Τρεις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την αντρική του πεντάδα. Φάουλ το πρώτο ομαδικό επιτέλους από τον Ολυμπιακό, το οποίο το κάνει ο Τάιρικ Τζόουνς. Για και 36 ακόμη. Επαναφέρει ο Λό για τον Γκριγόνης. Ο Λό με πολλή εμπειρία. Γερμανός πρώην παίκτης της Παρί. Κλέβει ο Ντόρσεϊ και φεύγει σε ευνηδιασμό. Θα αστοχήσει. Έρχεται και χάνει follow card από Μαγκιντάιρ, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Πριν από όλα αυτά, ομολογώ ότι με τόση φασαρία εδώ στην Ζαλγκύριο Αρένα δεν κατάφερα να ακούσω το σφύριγμα. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν θα πάει στην γραμμή. Με Ζαλγκύριο Αρένα που χτίστηκε το 2011 για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας, κόστησε 50 εκατομμύρια ευρώ και είναι χτισμένη σε ένα μικρό νησάκι στόχες του ποταμού Νεμούνα. Το κακό μαντάτο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη τρεις βολές. Και μάλιστα τις έχουν χάσει παίκτες οι οποίοι είναι συνήθως εύστοχοι, όπως είναι ο Βεζένκο και ο Τόρσε. Ο Τόρσε βάζει την δεύτερη, 15-13. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση με τον Πουπέλης. Να έχει ζεσταθεί για τα καλά. Τρίτο καλάθι συνεχόμενο από τον Τιμπέλης. Και 17-13. Για 3 και εύστοχο. Από τον φοβερό και τρομερό σας Αβεζέγκοφ και απόψε για 2. Διορθώνω. 17-15. Ο MVP της περσίνης Ευρωλίγκας συνεχίζει να είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Final Four της Ευρωλίγκας και έπειτα. Φάουλ εκτός φάσης. Πρώτο από τον Tyson Ward. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και γίνεται πιο σκληρός. Την αμυνά του δεν επιτρέπει στις Άλγυρες να εκτελεί και να δημιουργεί με ασφάλεια. Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο της βραδιάς. Ολό στον Γκριγόνης. Ο Γκριγόνης δέσει η γωνιά πάσα στον Λό. Έπεσε ο Βαλαντσιούνας, παραζούς γλίστρησε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στην πεντάδα και στην πρώτη φάση δείχνει την πλάση του. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, συμπαίκτης του Ταϊρικ Τζον, με την πέρσι στην Παρτίζαν. 19-15. Οι απουσίες του Γκος και του Λί είναι σημαντικές στην περιφέρεια για τις Ζάλγκυρες, αλλά υπάρχει ο Λό, υπάρχει ο Έντουαρς, υπάρχει ο Μπράουν που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Πρώτο καλάθι και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τις 5 ασίστ. Θυμίζω ότι είναι ο κάτοχος του ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας με 20 ως παίκτης της Μπασκόνια. 19-17. Λαϊνό πικεντρό, λόγω Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας για βία από 4,5 μέτρα αστοχή. Ο Ντόρση δεν παίρνει το rebound. Αυτή την μπάλα φτάνει στα χέρια του Λό, ο οποίος αστοχεί. Ο Γουόρντ μαζί για αυτό το rebound. Δύο ομάδες έχουν από 4-6 κατοχές. Μακιντάιρ για 3 στον ευνηδιασμό αστοχή. Αυτό δεν νομίζω ότι άρεσε στον κόουτ Μπαρτζόκα. Μπράουν στον Σλίβα. Ο Όπο Βαλαντσιούνας πέρασε σαν σταματημένο επιτρέψει για τον Ντόρση. Με μια χορευτική φιγούρα. Προσπάθησε να του κάνει φάουλ ο Ντόρση, δεν το πρόλαβε. Είπαμε ότι αν πάρει την μπάλα στη ρακέτα, το πιθανότερο είναι θα γράψει. Είτε ασίστε καλά στη. Μακιντάιρ, ο Λέο Πλαϊνό, pick and roll, φάουλ που κερδίζει τα Eric Jones από τον Βαλαντσιούνας. Και αυτό είναι καλό νέο γιατί είναι το δεύτερο του Λιθουανού. Ναι, με το σώμα το φάουλ. Ότι αν διαμαρτύρονται οι Λιθουανοί που το κατέχουν, την αλήθεια, σπάνια διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν δίκιο. Ο Βαλαντσιούνας δεν κράτησε σταθερό το κορμί του. Έκανε φάουλ στον Jones. Και ο Jones θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ένα και 26 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μπράουν κάθεται στον πάγκο για να μπει για πρώτη φορά ο Σιρβίδης. Ο Βεζέγκοφ με το τρίποντο παίρνει και πριν εφτά στους 7 πόντους. Είναι 40-44-41 παιχνίδια Ευρωλίγκας που έχει τουλάχιστον 10. Ενώ έχει ήδη 4 rebound, θέλει 10 για να φτάσει στα 1452 και να ξεπεράσει στη 15η θέση όλων των εποχών τον άνθρωπο που τον μίλησε στον Ολυμπιακό, την θέση του Γιώργο Πρίντεζη. 2 στις 2 για τον Tyreek Jones, 200 μειώνει στην μία κατοχή 21, 19 στους 5 ο Tyreek Jones, Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλα 2 φάουλ χωρίς να στείλει του Σελίτου Ανού στην γραμμή. Βαλαντσιούνας με τον Tyreek Jones. Ο Βαλαντσιούνας ποστάρει τον Jones, βγάζει έξω στον Σερβίδη, Σερβίδης για 3, ναι. Άλλη μια assist από τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Και η Ζάλγκυρης που τη 2 στα 5 τρίποντα προηγείται ξανά με 5, Ντόρση για 2. Η μπάλα θα του κάνει τελικά το χατήρι με διπλή αναπήδηση 24-21. Γεμάτο το μάτς θετικά. Έχουμε πει το τελευταίο λεπτό ολό με τον Μακιντάιρ. Διακόσμιο δεν είχε ούτε μία αλλαγή στην πρώτη περίοδο. Έβγαλε την πρώτη περίοδο με την ίδια πεντάδα. Ολό με τον Μακιντάιρ. Στον Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας δεν σπάρει για 3, βγάζει τον Γκριγκόνης. Γκριγκόνης για 3 αστοχή, rebound από τον Βεζένκοφ. Και μία επίθεση ολόκληρη για τον Ολυμπιακό. Και τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για τους βαλαντές Ευρώπης. Γιατί μπορούν να μειώσουν τον πόντο και να εσωφορήσουν αν ευστοχήσουν στο τρίποντο. Ζάλγκυρης δεν έχει να δώσει φάουλ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μακιντάιρ με τον Γκριγκόνης απέναντί του. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση είναι με τον Λό, παίρνει στήρα από τον Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόρση προσποιήσει, σουτ για 3, πολύ κακό σουτ από τον κάκιστο σήμερα Τάιλερ Ντόρση, 0 στα 4 τρίποντα από τον εξαιρετικό Ντόρση του Βιτόρια. Τέλος λοιπόν πρώτης περίοδου, Ζάλγκυρης 24, Ολυμπιακός 21, το μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wins for FM.
2: Big Wins for FM 94,6.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου. Οκτωβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, 24-21 αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Η Ζαλγκύρης, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 9 στα 13 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή. 9 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, και 5 assist συν ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 7 στα 11 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 8 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και ήδη 8 assist συν 3 κλεψίματα για ένα λάθος. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός έριξε ένα ακόμη άστερο από την περίμετρο, από τον Φουρνιά αυτή την φορά. 0 στα 6 πλέον για τον Ολυμπιακό, που έχει 4 αλλαγές. Την πεντάδα που έβγαλε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, Μοντέρο, Φουρνιέ, Τον Τακόλ και Εμπάι Εντζάι είναι οι 4 από τους 5. Ο Γουόρντ είναι ο μοναδικός που έμεινε χαμένος, ούτε αλλά ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. Θα σωθεί ξανά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σλίβα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε για τέταρτη φορά το αμυντικό rebound. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προσθέσει πάρα πολύ, αν δεν θέλει να δώσει έξτρα κατοχές στην Ζάλγκυρης. Πάντα έξτρα κατοχές και ψυχολογία δίνουν. Και έξτρα πόντους σίγουρα. Γκριγκόνης με αρκετές πρωτοβουλίες στην αλήθεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Ζάλγκυρης με τον Σιρβίδης να μπαίνει στα μέσα. Εντυπωσιακό στόμα από τον Χολ. Κατοχή για 2,2 πλέον για την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός εδώ που έφτασε αυτή την άμυνα πρέπει να την πάρει. 8 assist για μόλις ένα λάθος για τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά είναι πίσω στο σκορ, κυρίως λόγω της αστοχίας του. Σιρβίδης αστοχή. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Για να δούμε και τον Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα στο Super Cup. Και φυσικά έχει την μπαγκέτα από τη στιγμή που είναι μέσα και ο Μάγκη Ντάιρ, που είχε 6 ασίστ παρακαλώ, είναι στον πάγο για ανάθεση. Χολ, χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, αρκετά hand-off στην επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ για 3, ούτε τώρα airball από τον Γουόρντ, 0 στα 7 τρίποντο Ολυμπιακός. Και η Ζάλγκυρης εκμεταλλεύεται στο ανοιχτό γήπεδο με τον Σιρβίδη για ένα πολύ εύκολο καλάθι. 26-21. Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φουρνιέ παίρνει φάουλ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Ο Γκριγκόνης δεν μπορούσε να σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Διακόσα αν είχε βάλει ένα-δυο σουτ και το προβάδισμα θα είχε, και κυρίως θα άνοιγε περισσότερο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Όσο οι ερυθρόλευκοι αστοχούν, είναι λογικό να συγκλίνει προς τα μέσα και οι διάδρομοι να βρίσκονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Ο Φουρνιέ για τους πρώτους του πόντους στη γραμμή, να βάλει την πρώτη. Πρώτος πόντος για τον 33χρονο Γάλλο MVP του περσινού Final Four, διεσυγείο τώρα. Μάλιστα το foul δόθηκε με το καινούριο κανονισμό ως disruptive. Το foul καθυστέρησης δηλαδή, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πάλι. Αυτά το disruptive foul δεν προσμετράται για ενδεχόμενο αποβολής. 0 στα 8 τρίποντα Ολυμπιακός, συνεχίζει να χτίζει μια καινούργια Ζαλγκύριο Αρένα δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Δεν τη φορά ο Φουρνιά στο εξέ. Η Ζάλγκυρη στην επίθεση με πολύ ωραία τριγωνάκια κλέβει ξανά από μπροστά ο Φουρνιέ, Ολυμπιακός στον εφημεδιασμό. Ο Εντζάι στο Μοντέρο. Μοντέρο με φλόουτερ, αστοχή και αυτός. Εξαιρετικό rebound ο Φουρνιέ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ με τον Στέρλινγκ Μπράουν. Φουρνιέ πλαϊνό επικεντρό με τον Χολ. Πάρα πολύ ωραία έξτρα πάσα του Χολ στον Εντζάι και δύο βολές για τον Σενεγαλέζο. Εδώ ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε υποδειγματικά μέσα στη ρακέτα. Με σκαλοπάτι τον Χολ. Τον Εντζάι να κόβει από την αριστερή πλευρά της ρακέτας. Και να κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Ζάλγκυρης πάντως δεν τα φοβάται τα φάουλ. Τα κάνει. Έχει στείλει ήδη τον Ολυμπιακό 6 φορές στη γραμμή. Και τώρα 7ο ζευγάρι.
0: Δεν μου λες, η κυριούλα από τη Βιτόρια έχει έρθει εκδρομή στο Καουνάς.
1: Είναι κοντά στα κυβικά της. Είναι από πίσω μου ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς από πίσω μου. Okay. Αυτή είναι ασύγκριτη τάσο μου όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά πολύ, πολύ έντονο. Πολύ τσιρίδα.
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες γυναίκες που να δημιμηθούν.
0: Τα ξέρω εγώ τώρα. Okay.
1: 26-25, ο Σερβίδης κάνει λάθος. Μπρος πίσω τώρα είναι αυτό. Βέβαια. Λάθος νούμερο 6 για τις Άλγκυρες. Ο Ολυμπιακός παραμένει στο 1. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, λόγω της αστοχίας του δεν έχει εξαργυρώσει αυτή την καλή γενικά προσπάθεια που κάνει. Με κάποια διαφορά είναι συνέχως πίσω στο σκορ, κυνηγάει. Η ώρα του αρχηγού, του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Tyson Ward. Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα σε συμμετοχές από την πεντάδα με 360. Είναι τρίτος συνολικά σε συμμετοχές, 434, με τη σημερινή εντυπωσιακό κάρφωμα του Mbaye Ndiaye από μια μαγική δημιουργία του Γιάννη Μοντέρο. Και να το προβάδισμα, 27-26 Edwards, χωρίς να δώσει την μπάλα πουθενά, σουτάρει. Αυτό είναι δώρο για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, με μεγάλη απουσία του Γκος, ο Edwards δεν είναι playmaker. Και ο Φουρνιέ, τον ευνηδιασμό, αναγκάζει τον Τόμας Μασιούλης να καλέσει το πρώτο του time out. Ο Ολυμπιακός συνήλθε, αρχίζει και βάζει κάποια καλάθια. Δεν επιμένει τόσο πολύ στο τρίποντο που δεν του πάει σήμερα. Και παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με 3 πόντους. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά που είναι σε εξέλιξη για το Nations League, τρίτη κατηγορία, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1 και Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0. Πριν από λίγο σκόραραν οι Λευκορώσοι, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Και στο μπάσκετ ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα 76-62. Φινάλε πρώτου δεκαλέπτου Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 27-29. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Ζει στο Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός για τη Euroleague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται σε όλους τους επιμέρους τομείς του παιχνιδιού, δηλαδή έχει 7 πόντους από ευνηδιασμό έναντι 4 της Άλγκυρης, 5-2 είναι η πόντια Παλάφη και 6-4 υπέρ και από επιθετικά rebound. Έχει 11 assist για μόλις ένα λάθος, ξαναλέω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προέρχεται από πολύ κοπιαστική περίοδο με ταξίδια, με αγώνες και παίζει σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Η συγκέντρωση δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα, όπως και η δημιουργία. Το μόνο που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι το μακρινό σουτ. Αν είχε ένα φυσιολογικό 3 στα 8 τα τρίποντα, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα για την διαφορά των ερυθρόλευκων. Στέρλινγκ Μπράουν, πάρα πολύ καλός παίκτης, κοντρολαρισμένος. Ξεκολλάει μετά από αρκετή ώρα της Άλγκυρης, 28-29. Μοντέρο, στέκεται πέρα για 3. Το πρώτο όχι, ούτε τώρα. 0 στα 9. Επιθετικό rebound από τον Ντόντα Χόλομος. Το 6ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού. Σημαντικό. Φουρνιέ, Λόουτερ, καλάθι. 31-28. Μπροστά η ερυθρόλευκη με το δεύτερο, με το πρώτο μάλλον καλάθι του Εβαν Φουρνιέ. εντός παιδιάς. Γεντράιτης στον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπράουν μπαίνει προς τα μέσα, είναι δυνατό παιδί ο Παπα-Νικολάου, παίζει καλή άμυνα, αλλά ο Μπράουν σποράρει. Στους 6, άχαστος ο Στέρλινγκ Μπράουν. 3 στα 3 δίποντα. Εντζάι στον Παπα-Νικολάου, πλαϊνό pick and roll. Ο Εντζάι δίνει στον Χολ, ο Χολ συγκρατεί την μπαλά, δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Κάρσεν Έντουαρτς, υπάρχει για 3, ούτε τώρα. Έρχεται με follow όμως ο Κώστας Παπα-Νικολάου. 0 στα 10 τρίποντα Ολυμπιακός. Αλλά και 7 επιθετικά rebound. Απίστευτο, 0 στα 10. Τέλινγκ Μπράουν. Σε κεντράει της. Ξανά Τέλινγκ Μπράουν, θα χάσει και ένα. Την μπάλα όμως στα χέρια του Τουμπέλης, ο οποίος είναι παντού. Έντουαρτς, φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, σωστό φάουλ, καθώς ο Έντουαρτς είχε πάρει το διάδρομο. Και ο αρχηγός λοιπόν στην εξίσωση του σκορ. Σακίλ Ονίλ, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση από τα κόρτς, έτσι έγινε ένας χαμός πραγματικά. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στα social media του Big Wings for FM. Του διατρής από τον Γεντράι, της οποίος θα στοχίσει. Ο Χολ μαζεύει το rebound και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, δύο βολές. Πάνω στον Γκεντράι της επιτέθηκε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια και δικαιώθηκε. Έξω ο Γκεντράι της μέσα ο Λό. Πέντε και οκτώ για το ημίχρονο. Ο Μοντέρο που δείχνει έτσι να έχει μια... Αν υπάρχει ένα ψεγάδι μέχρι στιγμής είναι οι ελεύθερες βολές του. Χάνει αρκετές. Υπάρχει instant replay challenge από την πλευρά του Τόμας Μασιούλης, προφανώς για το αν το foul είναι πάνω στην προσπάθεια. Ναι. Με τον καινούριο κανονισμό, τον θυμίζω, είναι ότι πρέπει για να δοθεί foul στην προσπάθεια, όχι μόνο να έχει πιάσει την μπάλα ο παίκτης, αλλά να έχει σηκώσει και τους ώμους. Νομίζω ότι είναι καθαρά εδώ. Πάνω στην προσπάθεια ο Μοντέρο, αυτή την αίσθηση έχω. Θα δούμε όμως θα αποφανθούν οι διαιτητές. Κύριοι, επαναλαμβάνω, Πούκλ, Καρντούμ και Πέρες Πιδάρο. Κύριοι, επαναλαμβάνω, Πούκλ, Καρντούμ

0: τη φορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σιγά σιγά και παρά την παρημιώδη αστοχία του από την περίμετρο, χτίζει μια διαφορά. Λό, 4.58 ακόμη. Λό με το Μοντέρο. Λό, καθυστερεί. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Λό με το Μοντέρο, σταυρωτές. Του Μπέλη για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μπουρνιέ. Πολύ καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει άριστα. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου τώρα. Στα πόδια του Χολ. Μόλις δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού. Πότε στο ψηλό δεν πετάει την μπάλα στα πόδια. Edwards. Sterling Brown είναι μόνος του, τον προλαβαίνει. Ο Ιντζάι μπαίνει εμπόδιο και νομίζω ότι βάζει το χέρι του όσο πρέπει για να μην εκτελέσει καλά ο Sterling Brown. Άστοχος, rebound το Μοντέρο, Φουρνιέ. Το Μοντέρο ξανά, Μοντέρο με τον Λό. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει για 2. Καλάθι! 37-30. Ο Γιάν Μοντέρο σκοράρει για πρώτη φορά στη Ζαλγκύριο Αρένα απόψε και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 7. Edwards με τον Χολ, του Μπέλης. Σαν άλλο με τον Μοντέρο απέναντι του, Ολυμπιακός παίζει εξαιρετική άμυνα και στη δεύτερη γραμμή. Για να μην περάσουν κάποιες λόμπες, κάποιες συνεργασίες ψηλών κοντών, όπως και τώρα ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον του Μπέλης. Μοντέρο, φάουλ, 2 βολές, όχι. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound. Υπάρχει παράβαση. 3 δευτερολέπτων, ναι. Από τον Μοντέρο. Μοντέρο νομίζω ότι... Ναι, είναι... Oh. Η μπάλα είναι έξω, όχι δεν υπάρχει 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει η μπάλα είναι έξω από τον Μοντέρο. Δεν είχε βγει, νόμιζε ότι είχε βγει ο Μοντέρο, την ακούμπησε και την έβγαλε. Να μένει ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει στο συν 9. Βαλαντσιούνας επιστρέφει, έχει παίξει 6 και 38. Κάπου εκεί θα νομίζω στο όρο σου, 17 με 20 λεπτά όχι παραπάνω. Δεν είναι εδώ και το πιο αθλητικό κορμί, αλλά η ποιότητά του τον παίξει στον Denver Nuggets. Μιζόμαι. Πολύ μεγάλο σέριαλ πέρσι για τον Παναθηναϊκό. 3-33 ακόμη. Γρηγόνης. Ο Ουλάνοβας. Έχει περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ. Γρηγόνης. Πολύ καλή άμυνα εκεί εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ κλέβει την μπάλα από τον Τουμπέλης και ο χρόνος λίγη. Τρομερή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα συνοηθούν τώρα ο Πιζάρο. Έχω την αίσθηση ότι στηρίχθηκε φάουλ και οι διαιτές θα δουν αν είναι εντός ή εκτός χρόνου το φάουλ. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν μπορεί να έχουν δει κάτι άλλο.
1: Αν έχει σφυριχτεί φάουλ, έχω την αίσθηση ότι είναι εντός χρόνου.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Μπορούν να κοιτάξουν τίποτα παραπάνω. Ζάλγκυρη στην πρεμιέρα.
1: Οριακά νομίζω Νίκο, αλλά είναι εντός χρόνου. Αν πρόλαβα να δω καλά.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ Δασό. Πάντως είναι απ' έξω η μπάλα, δεν είναι βολές. Διότι θα είναι το τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού. Τον κόλλει το φάουλ. Έβαλε 83 πόντους στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα η Ζάλγκυρη. Έβαλε μια κατοστάρα ξεγυρισμένη την Κυριακή στην Σιαουλιάη. Εντάξει, άλλο το επίπεδο φυσικά.
1: Εκτός εάν δεν έχουν σφυρίξει φάουλ και επειδή η μπάλα βγαίνει έξω, ναι. Πόσος είναι ο χρόνος, δηλαδή αν είναι 1,1, 0,8 κάπου εκεί, αν είναι για τη Ζάλγκυρης η κατοχή.
0: Ναι και όμως αυτό είναι, έχεις δίκιο. Μένει μου 10,8 για τη Ζάλγκυρης. Σε ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Αυτό έγινε ακριβώς, δεν υπήρχε φάουλ. Θα επαναφέρει ο Ουλάνοβας. 504 δεν πρέπει να δεχτεί καλάθι. Είναι κρίμα να φας κάτι τέτοιο. Του Μπέλης την μπάλα. Μπαίνει στο καλάθι, τρομερό. Την πέταξε του Μπέλης, έκανε μια διπλή αναπήδηση και μπήκε. Τυχερό καλάθι εδώ για την Ζάλγκυρης που φανταλεύεται αυτά τα 8 δέκατα και μειώνει στους 5. 32 λεπτά. Μοντέρο για την απάντηση. Ούτε τώρα τρίποντο. Τρομερό. 0 στα 11. Ελεύθερα όλα. Θα δίνει πλέον η Ζάλγκυρης, καταλαβαίνει ότι δεν είναι σε καλό βράδυ ο Ολυμπιακός και ο Τιμπέλης που είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης της Ζάλγκυρης. Είναι και ο πρώτος υποψήφιος. Μειώνει σε 34-37. Τουρνιέ, τον Χολ. Ο Χολ στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Έμπ, δεν είναι προς τα μέσα. Θα εξωτήσει. Καλάθι από τον Μοντέρο.

0: 39, 34. Βαλανσιούνας, τον Γρηγόνης για 3. Μέσα ο Γρηγόνης. Είμα, ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά και έχει δεχτεί τώρα δύο μακρινά σουτ. Χωρίς λόγο και αιτία, Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Χολ. Χολ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, κακή πάσα λάθος από τον αρχηγό. Η Ζάλγκυρη στον εθνικιασμό, ισοφαρίζει με 9-0 σερί. Με καλάθι του Κάρσεν Έντουαρτ και αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα να καλέσει time-out. Ο Ολυμπιακός που έχασε ευκαιρία να πάει στο σύν 11 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δέχτηκε ένα 9-0 σερί και πλέον το μάτς είναι ισοπαλό 1-53 για το φινάλε των Μικρών Τάσων.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόλυτη ισορροπία στο Κάουνας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 39-39. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 34-33 μετά από 14 λεπτά αγώνα και 4-38 πριν το τέλος. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 84-77. Στα δύο παιχνίδια του ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη δεν είχε αλλάξει κάτι. Στο 85ο λεπτό Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1 και στο 83ο λεπτό Φινλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα να αρχίσει ξανά το παιχνίδι εδώ στο Ζαλγκύριο Αρίνα. 1:53 απομένουν και μέχρι να δούμε τώρα αν ο Ολυμπιακός θα τελειώσει το ημίχρονο χωρίς τρίποντο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει να συμβεί αυτό γενικότερα στην Ολυμπιακός, μόνο στην Ευρωλίγκα, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, από τους τελικούς του 2009 με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, που πρέπει να το ψάξουμε. Κουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, καλάθι από τον Γάλλο, εξαιρετικό φάουλ. Λέει ο Πιζάρο. Υπήρξε μια επαφή εκεί στο Κουρνιέ. Και πέσιμο του παίχτη της Άλγκυρης, δεν έχω καλή οπτική, είναι στην απέναντι γωνία. Δεν ξέρω αν το προλάβει ο Βαλανσίνας να αυτοθεί. Όχι, όχι, νομίζω ότι εδώ είναι λάθος. Είναι αμυντικό το φάουλ, είναι σε πλήρη κίνηση ο παίχτης της Άλγκυρης. Λάθος του Πιζάρο, του Μπέλης. Μπερδεύεται, αλλά δίνει την μπάλα με κάποιο τρόπο στον Έντουαρτ. 11-0 το σερί των κυπεδούχων. Με αρκετή δόση τύχης, είναι αλήθεια, αλλά το Ολυμπιακός έχει 0-11 τρίποτα, δεν το ξέρει κανείς. Μοντέρο, ωραίο πλαϊνό του κεντρώνει με τον Εντζάι. Καλάθι και φάουλ από το Σενεγαλέζο. Από μια ακόμα πολύ καλή δημιουργία του Μοντέρο. Pick and roll, στα αργά πόδια του Βαλανσιούνας. Βέβαια βγήκε και ο Τουμπέλης τώρα πάνω στο screen. Εδώ πεσμένος ο Τουμπέλης δίνει την μπάλα στον Έντουαρτ. Λίγο πριν η φανέλα του έχει επαφή με την τελική γραμμή. Έτσι δέχτηκε το καλάθι ο Ολυμπιακός. Μια συμπληρωματική βολή για τον Εντζάι. 1:14 πριν από το φινάλε. 41-41. Ολυμπιακός έβγαλε τα δύο δεκάλεπτα με σχεδόν ίδιες πεντάδες. Η μόνη αλλαγή είναι ο Γουόρντ που έπαιξε σχεδόν 13 λεπτά και ο Παπα-Νικολάου όλα 7. Οι υπόλοιποι 4 ήταν σταθεροί. Τώρα επανέρχεται ο Ντόρση. Ο Εντζάι χάνει την βολή, αλλά υπάρχει επανάληψη καθώς μπήκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε ο Κουρκόνης. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση του Μπαρτζόκα να έχει τόσο σταθερό rotation είναι για λόγους ξεκούρασης και συντήρησης. Νομίζω ακολουθεί παιχνίδι στην Πολώνια την Πέμπτη. Εντζάι θα βάλει αυτή τη φορά με περιπέτεια με δεύτερη βολή. 42-41 μπροστά ο Ολυμπιακός, 1:13 ακόμη. Εδώ είναι όλοι μπροστά μας όρθιοι. Σηκωνόμαστε κι εμείς. Σιρβίντης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς με τον Ντόρση, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει την Ζάλγκυρη στη γραμμή. Ο Έντουαρτς αστοχή, αστοχή και ο Τουμπέλης στο follow και άλλο ευθετικό rebound όμως από τη Ζάλγκυρης. Έντουαρτς για τρεις. Αυτή τη φορά θα αστοχή του. Ο Ολυμπιακός εδώ πληρώνει την αμυντική του Αδράνια στο rebound. Η Ζάλγκυρης περνάει και μπροστά. Ντόρσεϊ απαντάει. 44 όλα. Ματσάρα στο Κάουνας. Με το επιμέρους σκορ να είναι 14-5 υπέρ της Ζάλγκυρης. Έντουαρτς δεν δίνει την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Αστοχή, ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ιψώνης στον Εντζάι, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα. Και όχι μόνο δεν έπιασε την μπάλα, αλλά έκανε και φάουλ. Ο Χολ, νομίζω ότι έχει κάνει το φάουλ, ναι. Ο Εντζάι δεν έπιασε την μπάλα, ο Χολ έκανε φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Στον Μπουτκέβιτσιου, time out από τον Ματσιούλης. Για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση της Άλγκυρης απομένουν 23,5 δευτερόλεπτα για το φινάλι του ημιχρόνου. Απόλυτη ισορροπία στην Ζαλγκύριο Αρίνα 44-44.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τελευταία δευτερόλεπτα στην Ζαλγκύριο Αρένα για το ημίχρονο. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το άλλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτσε, Μπάγερ Μονάχου. Πρώτο καλάθι για την τουρκική ομάδα που προηγείται 3-0. 2 και 10 για το φινάλε. Ντουμπάι, BC, Μπαρτσελώνα 90-82. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία 23,5 δευτερόλεπτα. Αν η Ζάλγκυρης θα καταφέρει να πάρει ένα μικρό προβάδισμα, ή ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα βγάλει την άμυνα για να πάμε στην απόλυτη ισορροπία. Όλος ο χρόνος για τους γηπεδούχους, με τον Ολυμπιακό να μην έχει να δώσει φάουλ. Αλλαγές δεν υπάρχουν στην πεντάδα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή που τελείωσε την πριν το time out. Έχει δώσει πολλές κατοχές στον Γκριγκόνης ο Ματσιούλης και λογικό είναι, γιατί ο Έντουαρτς, ξαναλέω, μόνο playmaker δεν είναι. Ο άνθρωπος δημιουργεί μόνο για τον εαυτό του, για τους υπόλοιπους. Λύση ανάγκης στον Γκριγκόνης, αλλά δεν έχει πάει άσχημα. Γκριγκόνης θα ροστάρει εκτός ισορροπίας για 3, θα συνεχίσει. Μένουν 9 δέκατα για τον Ολυμπιακό και τώρα νομίζω ότι έχει Ολυμπιακός time out. Μπαρτζόκας κάτι λέει στους διαιτητές. Ναι, τους λένε να δουν το χρόνο. Ναι, να δουν το χρόνο όπως οφείλουν. Για το αν το σου του Γκριγκόνης θα έχει παραπάνω χρόνο. Πάντως έτσι κι αλλιώς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ζήτησε time out. Οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε τάσο για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τελευταία επίθεση που θα είναι 0,9 ή λίγο παραπάνω για τους Ερυθρόλεπτους.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά στο Κάουνας για να πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αυτό το πρώτο 20 λεπτό. 16 στα 23 δίποντα, 0 στα 11 τρίποντα και 12 στις 15 βολές. Και από την άλλη η Ζάλγκυρης έχει 16 στα 25 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα και κουλουράκια στις βολές. Δεν έχει πάει ποτέ στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 20 rebound για τους Λιθουανούς, 9 εκ των οποίων επιθετικά, 11 assist και 4 κλεψίματα για 7 λάθη. Και από την άλλη οι Ερυθρόλευκοι έχουν 17 rebound, εκ των οποίων τα 7 επιθετικά, και 13 assist συν 5 κλεψίματα για 5 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για αυτό το τελευταίο σου του πρώτου ημιχρόνου.
2: Φαντάζεσαι Τάσο να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 0 τριπόντων σε αυτό το 1,5 δευτερόλεπτο?
1: Ξέρω εγώ τι να πω, ρε φίλε.
2: Δεν έχουν μπει τα θεωρητικά εύκολα και να μπει τίποτα μέσα από το κέντρο.
1: Αυτά τα υποκαλές προϋποθέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δύσκολο. Πάντως είναι σημείο αναφοράς αυτό το 0 στα 11 του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, ένα υποφερτό 3-4 στα 11 να έχει ο Ολυμπιακός. Θα είχαμε τελείως διαφορετικό μάτς. Φουρνιέ πετάει την μπάλα πάνω στα χέρια του Μπελίς. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στη φάση. 44-44. Αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, που ξαναλέω έχει 13 ασίστ για 6 λάθη. Έχει αναγκάσει σε 7 λάθη της Ζάλγκυρης. Έχει χάσει και 9 επιθετικά rebound. Χρειάζεται σίγουρα βελτίωση πίσω τη γραμμή των 6.75 για να βρεθούνται κάποιοι περισσότεροι διάδρομοι στην συνέχεια. Πολύ ψωμί το μάτς ακόμα. Ωραίο μάτς. 44-44. Τα λέμε σε 13-14 λεπτά, Τάσο.
1: Μάλιστα, απόλυτη ισορροπία στο Κάουνα, 44-44, είπα τα στατιστικά νωρίτερα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Dubai BC Barcelona 90-84, απομένουν 65 δευτερόλεπτα. Στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 42-37 και μετά από 3 λεπτά Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 9-5. Τελικό αποτέλεσμα για την τρίτη κατηγορία του Nations League στο ποδόσφαιρο, Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Φινλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά πριν τις 9. Big Wins for FM 94,6. Ρωτάει ο φίλος της ΑΕΚ αν θα βγάλουμε ρεπορτάζ. Όχι, δεν θα βγει κανένα ρεπορτάζ πλην αυτού της εθνικής ομάδος. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα με το Σωτήρη Ταμπάκου. Και για το φιλικό που με ρωτάει, που το προπονητικό διπλό ουσιαστικά της Ένωσης με την Athens Καλυθέα στο ελληνικό, δεν έχει δώσει κάποια στοιχεία η ομάδα, ούτε για το ποιοι αγωνίστηκαν, ούτε ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι αγωνίστηκε πριν από λίγο στο παιχνίδι της Φιλανδίας με τη Λευκορωσία, που ολοκληρώθηκε 0-0. Ο Κάιρινεν ήταν βασικός, έπαιξε σε όλο το παιχνίδι και δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, στο 77ο λεπτό. Θυμίζω, αποτέλεσμα ημιχρόνου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Οι Ερυθρόλευκοι εκτέλεσαν στο πρώτο ημίχρονο 11 ή 12 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, και δεν 0 στα 11. 11 τρίποντα λοιπόν δεν ευστόχησαν σε κανένα, τα αξιοσημείωτα, και επίσης το γεγονός ότι δεν πήγε καμία φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας παίκτης της λιθουανικής ομάδας. Λίγο πριν το φινάλε, 92-87 του Μπάι Μπαρτσελώνα, τελευταία δευτερόλεπτα, λίγο πριν το ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 50-41, και στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου Φενέρ Μπάγερν 17-10. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο? Έχουμε. Ωραία. Πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο για τα τελευταία νέα της εθνικής ομάδος. Ένα 48ο ουσιαστικά πριν την πολύ πολύ σπουδαία αναμέτρηση με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα Πάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σήμερα ήταν τελείως φρή ημέρα για τις διεθνείς. Εξασφάλισα ένα ρεπό από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την επιστροφή της ομάδας από την Γερμανία, από τον Μόναχο στην Θεσσαλονίκη. Τους έδωσε ρεπό σήμερα ο ομοσπονδιακός προπονητής. Συνεπώς είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ξεφύγουν από την ρουτίνα, την καθημερινότητα. Έτσι έχουν κάποιους φίλους γνωστούς, ειδικά αυτοί που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια ευκαιρία, για παράδειγμα, ο Τζόλης με τον Καρέτσα.
0: Μιχαηλίδης, σε γνώριμα Λιμέρια.
1: Παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή ο Τζόλης και ο Καρέτσας, αντίθετα με τον Δημήτρη Πέλκα το απόγευμα. Ο Πέλκας δεν ξέρει να είπε ότι την εθνική είναι, την αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και ήταν ευκαιρία να δουν τον συμπαίκτη τους και ο Τζόλης και ο Κάζας και βέβαια και οι υπόλοιποι διεθνείς, γιατί σίγουρα έχουν γνωστούς φίλους εδώ και πολλοί από αυτούς συγγενείς στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν από τη
0: αποσυμπίεση, ναι.
1: Από τη συμπίεση, μπράβο, μια αποσυμπίεση για τους διεθνείς, γιατί ήταν ένα δύσκολο εξάημερο. Η αλήθεια είναι, τα δύο μάτς με την Σερβία στο Βελιγράδι και με την Γερμανία στο Augsburg. Από αύριο λοιπόν είναι η παραμονή του μάτς. Μην περιμένουμε και τέτοια πράγματα. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα στις 7 παρατέταρτο και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση των διεθνών μας. Αργότερα είναι οι μηντιακές δράσεις για τους Οράνοι, για τους Ολλανδούς. Με τον Τσάβη, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Και βεβαίως η προετοιμασία που θα ακολουθηθεί. Με την ανάλυση της Ολλανδίας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δείξει στους προσφυγιστές τι έκανε η Ολλανδία στα πρώτα δύο παιχνίδια, που δείξει μια καλή εικόνα. Σίγουρα είναι σε καλό φεγγάρι η Οράνη αυτό το διάστημα και φαίνεται ότι αντιδρά καλά η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας με την ανάλυση από τον Τσάβη. Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικές απουσίες, του Μάλεν που είναι καιρό τώρα από το ξεκίνημα που υποχρεώσαν, τον ορίζαμε, και τελευταία και ο Χάκπο.
0: Ναι, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι.
1: Ναι, πολύ νωρίς το μάτς. Δεν μπορούσε να γυρίσει και έμεινε εκτός αποστολής. Βεβαίως είναι μεγάλη εξαμήνη της Ολλανδίας, θα βρουν τις λύσεις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κοιτάξουμε εμείς να είμαστε καλοί στο γήπεδο, να έχουμε πειθαρχία, να είμαστε καλά οργανωμένοι, να έχουμε συνέπεια, να συνεχίσουμε έτσι από το καλό μάτς στο Augsburg. Υπάρχει απουσία όπως ο άλλος μου Βαγιανίδη, εντάξει δεν πήγε στο γήπεδο ο Βαγιανίδης γιατί έχει ενοχλήσεις, κλείθηκε ο Τσάπρας. Είναι στην αποστολή ο Βαγιανίδης, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο τουλάχιστον για το μάτς που έρχεται με την Ολλανδία.
0: Σάλιακας λες δηλαδή από το ξεκίνημα?
1: Ναι, ο Σάλιακας.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ο Σάλιακας θα πάει. Δηλαδή αυτή είναι μια αλλαγή δεδομένα, από τη στιγμή που ο Βαγιανίδης είναι με ενοχλήσεις. Η μία δεδομένη αλλαγή στην δεκάδα είναι ο Βαγιανίδης, είναι ο Σάλιακας. Mm-hmm. Που αγωνίστηκε στο δεύτερο 45 λεπτό με την Γερμανία. Εντάξει, η Ελλάδα στο μάτς με την Γερμανία από το 65 και μετά ισορρόπησε και χωρίκε τις ευκαιρίες και τον γκολ βεβαίως. Νομίζω ότι επειδή ο Σέλεχας είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ πειθαρχημένος, ακούει πάντα τον προπονητή, ρουφάει γενικώς τις οδηγίες από τον προπονητή του, δεν θα έχει πρόβλημα νομίζω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί λείπει ο Ρώτα, που είναι γνωστό, τώρα λείπει και ο Βαγιανίδης, θα πάει στον τρίτο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, η δεξιό μπακ η εποχή μας, Μανώλη Σάλιακα.
0: Από εκεί και πέρα, εκτιμάς ότι θα υπάρξουν άλλες αλλαγές?
1: Κοίτα, αν θα γίνουν πάλι, ελάχιστες.
0: Δηλαδή, μετρημένες. Δηλαδή η Κουρμπέλη, ας πούμε, θα τον έβλεπες να επιστρέφει?
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο Κουρμπέλης έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι στην Γερμανία. Φρεσκάρισε κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ πιθανό ότι μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια, σκόραζε το μάτς με τη Γερμανία. Είναι πολύ πιθανό να είναι ένας από τους δύο βασικούς. Αλλά βλέπεις ότι έχουν τώρα τρεις ποδοσφαιριστές για δύο θέσεις. Τον Ζαφίρη, τον Ανδρούτσο και τον Κουρμπέλη. Mm-hmm. Αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις. Βάλαμε ακόμα έναν παίχτη στην εξίσωση που λέμε στη μέση γραμμή για να δώσει λύση, το χρειαζόμαστε. Πλέον έχει πάρει προβάδισμα σίγουρα ο Ανδρούτσος και σε σχέση με τον Μουζακίτη και με τον Τριάντη. Τριάντης είναι εκτός αποστολής στα δύο παιχνίδια. Πλέον βλέπουμε τον Ανδρούτσο να μπαίνει πολύ δυνατά και να είναι μια από τις επιλογές του Ιβάργιο Βαζέρα. Έκανε ένα μάτς, η αλήθεια είναι πολύ καλό, θα είναι στο ρόστερ καιρό, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Είναι όμως σημαντικό και καλό χαρτί για τη συνέχεια, το ότι υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στην μεσαία γραμμή στην διαθέση, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Άρα εκεί αυτοί οι τρεις συνεκδικούν τις δύο θέσεις. Νομίζω θα αλλάξει κάτι στην άμυνα και στη θέση του goalkeeper, στα υπόλοιπα. Αν ίσως υπάρχει κόπος του Τσιμίκα που έχει παίξει 90 λεπτά για να παίξει ο Κυριακόπουλος. Αλλά και αυτό το δούμε αύριο, δεν το πούμε τώρα με βεβαιότητα. Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Τσιμίκας, αλλά αν ξέρεις, δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές με κόπος, μπορεί να είναι μια τέτοια ο Τσιμίκας. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Εμείς το ξέρουμε, το γνωρίζουν οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πώς είναι μετρή των ποδοσφαιριστών. Θα το δούμε αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και στην επίθεση τι θα κάνει. Νομίζω ότι ο Κουαρέτσας με τον Τζόλι θα πάρουν θέσεις δύο άκρες και ο Παυλής την κορυφή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα βλέπεις κάποιον να μένει στον πάγκο και να έρχεται ως αλλαγή? Από άποψη φρεσκαρίσματος πιο πολύ.
1: Ναι. Νομίζω για τον Καρέτσα και τον Τζόλι το βλέπω δύσκολο.
0: Δύσκολο, Okay.
1: Και ίσως για τον Παυλίδη. Γιατί ο Παυλίδης είναι τώρα, έχει ένα ρόλο που είναι ιδιαίτερος, δηλαδή είναι και ο αρχηγός σε εμάς και μετράει αυτό σε μια εθνική.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί θυμόμαστε πόσο πολύ ο Μπαγκασέτας την προηγούμενη διετία που ήταν διαθέσιμος. Νομίζω μετράει αυτό. Θέλω δηλαδή πιθανό τον Παυλίδη να είναι πάλι στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια και εκείνος έχει αρκετά μεγάλη κόπωση. Γιατί πρέπει να γίνει μια διαχείριση των ποδοσφαιριστών μας αυτές τις μια-δύο μέρες. Και τώρα για τον παίχτη ξανά τον επιθετικό. Εκεί υπάρχει σίγουρα ο Πετέι, υπάρχει ο Κοστούλας, που και ο Κοστούλας και δική θέση, δεν έπαιξε καθόλου να θυμίσουμε.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί είχε αυτά τα ράματα και τον ενοχλούσαν τάσο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλά ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με την Σερβία.
0: Ναι.
1: Και εδώ και τον Τετέι βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι ο Τετέι, το λέμε ξανά, σε εκείνο το παιχνίδι με τη Γερμανία, Τετέι στην κορυφή και περιφερειακό ο Παυλίδης.
0: Ναι. Αμυντικό χάφ ο Παυλίδης.
1: Ναι, και αυτό ήταν. Μπράβο. 4-4, έπαιζε εκεί και άλλο σχήμα. Ουσία. Δεν ήταν το κλασικό 4-2-3-1 και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Έπαιζε 4-4-1-1 σε φάση επίθεσης και όταν αμυνόταν και χαμήλωνε ο Παυλίδης και γίνονταν το 4-2-3-1 πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Κυρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει το μπάσκετ το δεύτερο ημίχρονο. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντουμπάι. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 94-87. Ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όλα έτοιμα στη Ζαλγκύριο Αρένα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Τάσο με τον Μακιντάιρ, τον Γουόρ, τον Βεζέγκοφ, τον Ντόρσεϊ και τον Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός που κάνει το 7ο του λάθος. Ο Τζόουνς συγκεκριμένα. Η Ζαλγκύρης είναι με Έντουαρτς, Γκεντράιτης, Τουμπέλης, Βαλανσιούνας και Μπουτσέβιτιους. Κάποια στιγμή η αναλογία ασίστ λαθών του Ολυμπιακού ήταν 11 ασίστ για ένα λάθος. Τώρα έχει πάει στις 13 ασίστ για 7. Φάουλ του Ταϊρικ Τζόνς στο Βαλαντσιούνας, χαμηλά. Δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ ο Τζόνς, το δεύτερο του. Βαλαντσιούνας έχει μείνει χαμηλά για την ώρα, με 2 πόντους, 3 ασίστ. Έχει πάει άριστα το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού στο να μην πάρει μπάλες πολλές ο Λιθουάνος. Το θέμα είναι ότι παρότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε πόντους από λάθη, σε πόντους από θετικά rebound, είναι καλύτερος δημιουργικά, γενικότερα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης πολύ καλύτερο από τις Άλγηρες. Το σκόρμι ισόπαλο λόγω του αυτού του απελπιστικά κακού 0-11. Δεύτερο φάουλ, νωρίς-νωρίς για τον Ολυμπιακό.
0: Νίκο, να πω εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία με την Λεμάν, πρεμιέρα των κίτρινων στο EuroCup. Μετά από περίπου 3 λεπτά η γαλλική ομάδα προηγείται 5-0. Συνεχίζεις.
2: Το κάνουμε κοιτάει πάνω στο Edwards το φάουλ. Διακόσμιο δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον Dunston και τον Plotta. Ο Ντόρος ήταν της Γαλλίας, είναι μια μεταγραφή ασφάλειας. Edwards στον Γκεντράιτης, ο Βαλανσιούνας, καλή άμυνα. Με τον Χολ και τον, με τον Τζόνς και τον Γουόρτ σαν double team, όχι ακριβώς double team, οδηγούν σε ένα άστοχο σουτ τον Βαλαντσιούνας, λάθος του Μακιντάιρ, 8, και τώρα στον εφηδιασμό του Μπέλης θα πάρει φάουλ από τον Μακιντάιρ, γιατί είναι αντιαθλητικό. Η της Άλγηρης, για να δούμε. Τώρα η Άλγηρης να φύγω επειδή θέλω στην άλλη ρακέτα και δεν έχω την ίδια ορατότητα. Νομίζω ότι πάει προς την μπάλα, ο Μακιντάιρ δεν έχει κάποια άλλη πρόθεση, γι' αυτό και ο Μασούλης δεν χρησιμοποιεί το challenge του. Δύο βολές για τον Τουμπέλης, ο οποίος έχει 10 πόντους με 5-6 δίποντα, 6 rebound και 2 assist. Χαιρετικός παίκτης. 45-44 με την πρώτη έστοχη βολή της Άλγηρης στη βραδιά και πρώτη εκτελεσμένη γενικά. Μία στις δύο για την Τουμπέλη στο επιμέρους από το 30-39 που είχε ο Ολυμπιακός. Είναι 15-5. Οι προσποιείται στον Σερβίδης, δίνει στον Μπεζένκοφ. Μπεζένκοφ στον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ θα δώσει τον συμπαίκτη στην Εθνική Βουλγαρία στον Μπεζένκοφ. Ωραία πάσα του Μπετζένκοφ στο Τζόνς, αστοχή, εξεπαθής φοβούμενος και το μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας. Τζόνς, Γεντράιτης, τον Μπουτσέβιτσιους, Βαλαντσιούνας, μαγική ασίστ στον Τουμπέλη, 47-42, Βαλαντσιούνας έχει 4 ασίστ από τις 13 της Άλγηρης, είναι ο κορυφαίος δημιουργός της. Σε σύν 3 ξανά για την λιθουανική ομάδα, 47-44, Μακιντάιρ. Στέκεται στάρι για 2, εξοχή από τα 5,5 ο Μακιντάιρ. Ήταν τους 4 με 6 ασίστ, 47-46 μπροστά η Ζαλγκίρης. Έντουαρντ στον Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας που το δίνει το τρίποντο ο Τζόνς και το πληρώνει. 50-46 με το τρίποντο παρακαλώ του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Όχι ξεντόχι το εκεί. Μπεζένκοφ, τον Ντόρση. Ντόρσεϊ με τον Τουμπέλη να είναι πάνω του. Ντόρσεϊ στο Word. Κανά. Ντόρσεϊ υπάρχει φάουλ του Σιρβίδης. Του Μπουτσέβιτς με συγχωρείτε. Εδώ ο Τζόνς επιδεικτικά άφησε τον Βαλαντσιούνας στο αριά 3 και από την κορυφή της ρακέτας είχε αρκετή τύχη αυτό το σουτ. Σε αντίθεση με αυτά του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ, κακό τελείωμα του Ταϊρικ Τζόνς. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση, στην γρήγορη επίθεση, καλά του. Η Ζάλγκυρης πλέον έχει πάρει 6 πόντους στον εφηδιασμό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ξανά ο Τουμπέλης, ο οποίος φτάνει τους 15 και είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του γηπεδού. 32-46 ετοιμάζει τον Μοντέρο, ο Μπαρτζόκας, Ντόρσεϊ, τον Μπεζένκοφ. Μπεζένκοφ με τον Μπουκέβιτς, μπαίνει προς τα μέσα, καλά του. Από τον Σάσα Μπεζένκοφ. Υπάρχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Λιθουανοί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και το σκέφτεται ότι κάνει θέατρο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από την αρχή της φάσης για φλόπιν και κάνει challenge ο Μασούλης. Πάνω από τα αίματα. Στην αρχή της φάσης ο Μπεζέκοφ έχει χρησιμοποιήσει τον αγκώνα του για να αποθήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Μπουτκέβιτσιους στέκεται όρθιος και μετά κάνει θέατρο, έχω την αίσθηση. Και αλήθεια είναι βέβαια ότι οι διαιτές έχουν μια δεύτερη γνώμη μετά το challenge του Τόμας Μασιούλης. Όπως και να έχει, η τεχνική ποινή δεν μπορεί να την πάρουμε πίσω. Το μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι για act of violence, δηλαδή ότι ο Βεζένκοφ με τους αγκώνες του ήθελε να χτυπήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Νομίζω δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Αλλά αν οι διαιτές κρίνουν ότι είναι βίαιο το μαρκάρισμα, μπορούν φυσικά να αλλάξουν όλη τη φάση. Για να δούμε. Όχι. Τίποτα. Νομίζω ότι πολύ σωστά είδα. Συνεχίζουμε. Και μια βολή από την τεχνική ποινή που δέχτηκε η Ζάλγκυρης. Και συγκεκριμένα ο Τόμας Μασούλης Μετζένκοφ θα ευσκοτήσει 52-49. Και η μπάλα για την Ζάλγκυρης. Με τον Έντουαρτς. Να επαναφέρει 7-20. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ψάχνει το πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Κάτι ήταν τώρα στην γραμματεία. Νομίζω ότι η γραμματεία ρώτησε πού χρεώθηκε η τεχνική ποινή. Στον πάγκο που την έστειλε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει.
0: Η κάρτα που έβγαλε η Νόβα ήταν στον πάγκο.
2: Ναι, ναι, ναι, στον πάγκο, καλά είδα. Βαλανσιούνα, τον Έντουαρτ, Έντουαρτ με τον Γουόρντ, ο Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ, κακή πάσα κλέβει, ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Ντόρσεϊ για τρεις στον ευνηδιασμό, ούτε τώρα, παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο, Μοντέρο, να δώσει στον Γουόρντ, Γουόρντ για τρεις. Επιτέλους, 52-52. Πρώτο έστωχο τρίποντο μετά από 23 αγωνιστικά λεπτά. Δράστης ο Tyson Ward, τρίτη assist του Γιάννη Μοντέρο, και ως περιφερειακός του McIntyre. McIntyre έκανε μαζεμένα λάθη και την πλήρωσε. Γεντράιτης. Καλή άμυνα από τον Tyreek Jones στην κατακόρυφη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ένα το λάθος της Ζάλγκυρης σοφαρίζει αυτά του Ολυμπιακού. 6-25 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι πάει στην απόλυτη ισορροπία. Μοντέρο, Βεζένκοφ με τον Τουμπέλη, ξανά Βεζένκοφ, ξανά Μοντέρο, ξανά Τζόουν, Ολυμπιακός, κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Ντόρσεϊ έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ προσποιείται, κοιτάρει για τρεις σε μαρκάριστος. 2-2 από τον Τάισον Γουόρντ. 55-52, μακάρι μετά από το 0-11 να ακολουθήσει ομοβροντία από την φοβερή δημιουργία του Ντόρσεϊ. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Είπαμε, είναι ευλογία να είναι η μπάλα στα χέρια του Έντουαρτς. Ένας παίκτης ο οποίος είναι για μένα overrated, υπερεκτιμημένος. Δηλαδή, ένα καλό επιθετικό εργαλείο και μέχρι τίποτα άλλο. Δεξί αριστερό με τίποτα. Μοντέρο 57-52 μπροστά ο Ολυμπιακός. 8-0 σερί και σιωπή για την ώρα. Στην Ζαλγκύριο Αρίνα, Γεντράιτης στον Έντουαρτς, Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του. Ο Έντουαρτς δεν είναι προς τα μέσα, καλά και φάουλ, όχι, παραλίγο να πάρει το maximum, καθαρό φάουλ του Γουόρντ. Δεν πέτυχε το καλάθι ο Έντουαρτς, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πάντως, το ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει το πρώτο τρίποντο στο 23 και μάλιστα θα το διπλασιάσει ο Γουόρντ, δεν ήταν κάτι που ήταν και πάρα πολύ λογικό, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι. Απαραίτητο ο Ολυμπιακός να βρει σούτα την περίμετρο, γιατί έτσι ανοίγουν και οι διάδρομοι και φτιάχνουν καλύτερα και αποστάσεις. Λοιπόν, ο Έντορας θα βάλει την πρώτη. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά πλέον. Το επόμενο η Λιθουανία θα εκτελούν βολές. Ο Έντορας στους 12 με 5 στα 11 σουτ. Μέσα εκεί η δεύτερη. Ο Έντουαρτ θα πάει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Σέρλινγκ Μπράουν με καλή παρουσία. Στο πρώτο μέρος 6-6 πόντι. Μια τάπα. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν Μοντέρο. Μοντέρο με αντίπαλό του τον Λο. Ο Γουόρν. Ξανά στο Μοντέρο. Καλός είναι από τον Ταϊρικ Τζόουν. Το Μοντέρο πάει στα πόδια του Βαλανσκίνα. Αλλά σε εκεί. Έχει επαφής. Λο. Ωραία πάσα στον Βουτκέβιτσιους, ο Λος, ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Γουόρντ, ο Βαλαντσιούνας. Γυρίζει την μπάλα με υπομονή τώρα, Ζαλγκυρίς. Ο Βαλαντσιούνας παίζει ένας-ένας με τον Ταϊρικ Τζόουνς. Βάζει έξω στον Λο, έξτρα πάντα, πάσα στον Βουτκέβιτσιους. Πολύ ωραία προσπάθεια του Βουτκέβιτσιους, την close-out άμυνα του Ολυμπιακού. Τελειώνει με το δεξί τη φάση ο Λιθουανός και μειώνει στον πόντο, 56-57. Dorsey. Foul. Από τον Μπουτκέβιτσιους είχε να δώσει η Ζάλγκυρης. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπουτκέβιτσιους είναι ο πρώτος παίκτης της βραδιάς που φτάνει τα 3. Θα δούμε τη συνέχεια μετά το τηλεοπτικό time-out της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης 56, Ολυμπιακός 57. Μικρόφωνο στα στούντιο του Μπιγκούνης Παρέφαμε.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, Ζάλγκιρις Ολυμπιακός 56-57. Θυμίζω το πρώτο τελικό της βραδιάς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ καθαρίζει και τους Μπλαουγκράνα και κάνει το 2-2. Η Μπλαουγκράνα μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Ανατολού Εφές γνωρίζουν την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση. Εφές, η οποία προηγείται 58-47 της Ρεάλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 39-20, σχεδόν double score. Και λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 15-23. Η βραδιά, το πρόγραμμα μάλλον, περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 9.30 Τζάμπολ στα Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10.15 Παρί Παρτίζαν. Στο Eurocup, ο Άρης 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκεται στο πλην 7 από τη Λεμάν που προηγείται 17-10. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ντόρσεϊ δίνει στο Βετζένκοφ, εκείνο στο Μοντέρο. Ωραία συνεργασία των δυο του. Ο Τζόουν ξανά έξω στο Μοντέρο, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο εξώνει τον Ταϊρικ Τζόουν. Ο Ταϊρικ Τζόουν είναι σε πολύ κακή βραδιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ούτε αυτή την μπάλα. Λάθος νούμερο 10 για τον Ολυμπιακό. Και χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να πάνε το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Γκριγκόνης, όπως είχε επιστρέψει, να ετοιμάζει τον Χόλο. Μπαρτζόκας ήταν επιβεβλημένο νομίζω. Βαλαντσιούνας με τον Ταϊρικ. Ο Βαλαντσιούνας γυρίζει. Φάουλ δύο βολές από τον Τζόουνς. Τρίτο φάουλ του Τζόουνς, ο οποίος θα πάει στον πάγκο έτσι κι αλλιώς. Έχει προσπαθήσει αρκετά να σπρώξει τον Βαλαντσιούνας. Δεν είναι και εύκολο. Τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να το κάνει καθαρό φάουλ ο Τζόουνς με το σώμα. Δύο βολές για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος είναι άποντος. Περίεργο. Γιατί είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι τη θέση του Τζόουνς. Και ο Βαλαντσιούνας στη γραμμή. Τάσκο εστοχίσει, μάλιστα, πρέπει να έκανε 5 αναπηδήσεις και τεχόν η μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας βάζει την πρώτη, φτάνει τους 6 με 4 assist και 2 rebound. Έτοιμος και για την δεύτερη. Την βάλει και αυτή πολύ πιο εύκολα. 6-0 σέρι για τις Άλγυρες. Αυτό που έλεγα, μία σου και μία μου είναι. 98-57 και επανέρχεται ο Μπλάζεβιτς για να πάρει τις ανάσες του ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει παίξει τα 12 από τα 26 λεπτά. Αυτή ήταν η χρήση του όλη τη σεζόν. Μοντέρο. Θέλει πράγματα το Μοντέρο περισσότερο Ολυμπιακός, κυρίως στην εκτέλεση, επειδή μερικά δεν έχει πάει ασυμά. Μοντέρο με τον λόγο από τις αλλαγές, μπαίνει προς τα μέσα. Λάθος του Μοντέρο. Πάνω στον Γκριγκόνη στην μπάλα. Αβίαστο λάθος τώρα εδώ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, καλή άμυνα από τον Γουόρντ, Γκριγκόνης. Φοβερή φάση, πάει να βγάλει ο Μπουκέβιτς, ουσιαστική αστοχή. Διπλή καλή άμυνα από τον Χολ Τάπα. Και ο Ολυμπιακός στον εμβολιασμό με τον Βεζένκοφ να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν ίσως λίγο πιο δυνατή η πάσα από ό,τι έπρεπε. Από τον Τάισον Γουόρντ. Εδώ μαγική άμυνα του Χολ πάνω στον Μπουκέβιτς. Το Τουμπέλης στον Στέρλινγκ Μπράουν. Χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών επανακτήσει προβάδισμα. Μπλάζεβιτς, τον Λό. Λό με τον Μοντέρο. Ο Λό μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα στοχή. Rebound από τον Μπλάζεβιτς, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Καλά, τώρα είναι και απόρρια της κόπωσης που σιγά σιγά αρχίζει να επέρχεται στον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup τελείωσε 10:30 το βράδυ της Κυριακής. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από 12 ώρες μπήκαν στο αεροπλάνο, ταξίδευσαν στο Κάουνας, έκαναν μια σκάρτη προπόνηση χθες. Παναφέρει ο Ντόρσεϊ στον Γουόρντ, πίεση σε όλο το γήπεδο πλέον για την Ζάλγκιρις. Μοντέρο, που έχει κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στα φάουλ της στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 2. Ντόρσεϊ με τον Γκριγκόνη, στην διατρίσα από τον Ντόρσεϊ, επιτέλους και ο Τάιλερ. 60-58. Το έψαχνε, το βρήκε. Δεύτερος διψήφιος πίσω από τον Σάσα Βεζένκο. Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες, ο Ντόρσεϊ βρίσκει στόχο. Γκριγκόνης στον Λό. Λέω με τον Μοντέρο, έξω στον Γκριγκόνη, σε 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκριγκόνη σουτάρει για 3 και πατά. 61-60. Δεύτερο τρίποντο για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. 61-60. 2-25 ακόμη. Χολ. Ο Χολ. Ασφιχτική πίεση. Overplay του Γκριγκόνη. Να μην πάρει την μπάλα. Δόρισε πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνη. Χολ. Βεζένκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Βεζένκοφ. Καλάθι. Στους 12 πλέον ο MVP και ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ματσάρα στο Κάουνας. Πρόγευμα και αυτό της Ευρωλίγκας που θα δούμε φέτος. Λο. Στέρλινγκ Μπράουν. Μπερδεύεται. Καλή άμυνα, λάθος. Η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. 11ο λάθος για την Ζάλγκηρη. Στα 12 Ολυμπιακός που ψάχνει καλύτερη δημιουργία. Είναι στις 16 ασίστ, έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο, μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6 στον Τανάτο Κάουνας. Η μάχη του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φάουλ του Γκριγκόνης πάνω στον Ντόρση. Τρίτο ομαδικό της Άλγηρης. Αυτό που έλεγα για την καλύτερη διαχείριση των φάουλ που έχουν κάνει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί. Μοντέρο επαναφέρει στα χέρια του Ντόρση η μπαλά. Ντόρση με τον Γκριγκόνη. Παίρνει σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Σουτάρει για 3 από τα 8. Αστοχή. Rebound από τον Λο. Στέρλινγκ Μπράουν. Ξανά Λο. Ο Λο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Ντόρση. Ο οποίος δείχνει να έχει κουραστεί λίγο. Λο. Λο για 2 από τα 6 μέτρα. Αστοχή. Έρχεται. Ο Μπλάζεβιτς αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ.
0: Νίκο, βάλε μια ανατελεία από το Κάουνας να πάμε στο Λεμάν, στον Θωμά Μίχο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του Άρη, την πρεμιέρα του στο EuroCup απέναντι στην Λεμάν. Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτο δεκάλεπτο μόλις ολοκληρώθηκε στην Ανταρέστα Αρένα του Λεμάν. Ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και συνολικά την πετρινή σεζόν, μια συμβαστική είναι η πρεμιέρα του. Το σημερινό παιχνίδι, 26-15 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γενικώς πολύ νευρικός ο Άρης για αρκετά λάθη, χωρίς λύση στην επίδοση. Είναι χαρακτηριστικό που το Βαθμίς Πανούλη, το δικό του τεχνίτο και αυτό το πάγο το κεντρικό μαύρο, προσπαθεί να βρει το σχήμα που θα δώσει στην ομάδα του την απαιτούμενη ενέργεια, να βρει αυτοματισμό στην επίδοση και κυρίως να βρει τη λύση στην άμυνα. Η Λεμάν έχει δει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι, έχει πληγώσει τον Άρη και έξω από τα 6.75 αλλά και μέσα από την ρακέτα. Ο Άρης δεν έχει βρει για την ώρα της λύσης. Είναι χαρακτηριστικό πως στους 15 πρώτους και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για το σύνολο της Θεσσαλονίκης τους έχουν πετύχει 6 διαφορετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν πορεία σε ένα καλάθι. Και αυτό δείχνει γενικώς το Ευαγγέλιο Μηνυρίτρα το πόσο πολύ το εισάγει την Βασίλη Σπανούλης για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ως επιπλέον στην Κία σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα πολύ μπασκετικό γήπεδο και μπασκετικό κοινό. Φυσικά αρκετοί φίλοι του Άρη, περισσότεροι από 300 βρίσκονται στις περιφέρειες, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Προσπαθούν για αυτή να σπρώξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του προς τη νίκη. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη.
0: Ωραία, ακούσαμε τον Θωμά Μίχο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Άρης με αντίπαλο τη Λεμάν. Είναι πίσω στο 11 πόντους, 26-11 προηγείται η γαλλική ομάδα. Πάμε ξανά στο Κάουνας για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Νίκο Ζέρβας.
1: Τελευταία επίθεση για τη Ζάλγκηρη στην τρίτη περίοδο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν θα στοχίσει. Έρχεται ποιος, ο Μπλάζεβιτς. Τελικά ο Βετζέγκοφ. Δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Πουρνιέ προλαβαίνει τον χρόνο. Αστοχή εξ επαφής. Και έτσι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει στην τέταρτη περίοδο. Με διαφορά μεγαλύτερη αυτού του ενός πόντου, 64-63 μπροστά. Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τη δική τους μάχη στο Κάουνας. Προσπαθούν να νικήσουν και την Κόπος και να νικήσουν μια πολύ καλή και μπασκετική ομάδα σε μια εκπληκτική έδρα. 64-63, για να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία περίοδο.
0: Ωραία. Βραχία, προβάδισμα βραχίας και βαλής για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-63. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν 21 στα 30 δίποντα, 3 στα 16 τρίποντα. Έχουν πετύχει τα 3 τρίποντα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, μετά το 0 στα 11 στο πρώτο ημίχρονο. Πλέον το επιμέρους είναι 3 στα 5. 13 στις 16 βολές, 24 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 16 assist συν 6 κλεψίματα για 12 λάθη πλέον. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει αρκετά λάθη σε αυτό το πρώτο μισό του δευτερού ημιχρόνου. Και από την άλλη, η λιθουανική ομάδα έχει 20 στα 34 δίποντα, 6 στα 19 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 25 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Του Μπέλης με 15 και Edwards με 13 η πρώτη σκόρερ της λιθουανικής ομάδας, ενώ για τους ερυθρόλευκους διψήφι είναι ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 6 rebound και ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 2 assist. Στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη, πριν ξαναπάμε στο Κάουνας, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 69-58, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου λίγο πριν το ημίχρονο 48-29, και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 25-28.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, η Ζάλγκυρης είναι στην επίθεση με τον Λό να δίνει στον Γκριγκόνης παρεμβολή από το Φουρνιέ. Η κατοχή ξανά για τους Λιθουανούς. Ο Ολυμπιακός είναι με Μοντέρο, Φουρνιέ στο 2, Γουόρτ στο 3, στο 4 ο Βεζένκοφ, στο 5 ο Χολ, Μπράουν, Λό, Μπλάζεβιτς, Γκριγκόνης και Ουλάνοβας, 5 της Ζάλγκυρης. Γκριγκόνης με τον Χολ, τώρα θα σώρει μπροστά του για 3, μεγάλο τρίποντο, το τρίτο από τον Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 3 τρίποντα, αλλά και ο πιο ορθολογικός τρόπος που οργανώνει το παιχνίδι σε σχέση με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Έχει παίξει και καλή άμυνα στον Ντόρσεϊ. Το καλό είναι ότι είναι καλά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Γκριγκόνης και για τον οποιονδήποτε αθλητή. 66-66 με καλάθι του Φουρνιέ, του οποίου είναι η ώρα. Ουλάνοβας, Λό, διακόσμιος πρέπει να ξεκουράσει και λίγο τον Βεζένκο. Λό, step back, σου για 3, αστοχή. Rebound από τον Ward, ο οποίος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Έχει 8 πόντους, 5 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος. Foul του Λό τώρα στο Βεζένκο, το παραδέχεται ο Γερμανός. Δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ έχει παίξει τα 21 από τα 32 λεπτά, 31 λεπτά. Μοντέρο, Βεζένκοφ. Ξανά Μοντέρο, δεν είναι προστά μέσα, παραλίγο το maximum από τον Μηχανό. Παουλ Λάνοβας και δύο βολές για τον πρώην παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος είναι χαμηλά απόψε. 3 στα 9 εντός παιδιάς. 3 assists, 2 rebound και 2 λάθη. Βαλανσιούνας επιστρέφει, αντί του Μπλάζεβιτς. Λογικά θα τα ξαναβγεί ο Βαλανσιούνας. Σαν πάρει καμιά μόνο λεπτή ανάσα. Έξω ο Γκριγκόνης, μέσα ο Έντουαρτς. Ο Γκριγκόνης έχει με 9 πόντους, 5 rebound. Αλλά και ένα κλέψιμο, Μοντέρο. Στη γραμμή για να ξαναβάλει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει την πρώτη. 67-66 μπροστά η Ερυθρόλευκη. Σε ένα σούπερ ντέρμπι στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ακολουθεί ταξίδι κατευθείαν μετά το μάτς για τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στην Πολώνια και την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους. Την Παλαντότζα, 2 στις 2 από το Μοντέρο. Υπάρχει μια διακοπή τώρα. Ζητής αναλλαγή στον Βεζένκοφ. Τους έχει ματώσει κάπου, δεν νομίζω το ζήτησε ο ίδιος. Ή ο πάγκος του Ολυμπιακού πρέπει να έχει ματώσει, ναι. Γι' αυτό θα τον περιποιηθεί τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού. Χρήσιμες είναι βέβαια αυτές οι ενάσεις στην θέση του Εντζάι. Λό. Στον Στέρλινγκ Μπράουν. Βαλανσιούνας με τον Χολ απέναντί του. Φιλότιμη προσπάθεια και από τον Χολ να σπρώξει τον Βαλανσιούνας. Βαλανσιούνας στον Στέρλινγκ Μπράουν. Τρίποντο νούμερο 8 για την Ζάλγκυρης. Και άλλη μια δημιουργία για τον Βαλανσιούνας. Πέμπτη ασίστ για τον Λιθουανό. 69-68 μπροστά η Ζάλγκυρης. Φουρνιέ. Λέβει ο Έντουαρτς, ο Γουόρτ του κρατή. Γουόρτ πάει προς τα μέσα, αστοχή, έρχεται με follow. Ο Χολ δεν μπορεί να βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό. Έντουαρτς με τον Λό. Λό με τον Μοντέρο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Έντουαρτς. Έντουαρτς ξανά στον Λό. Ο Λό τώρα έχει πάρει την μπαγκέτα για την Ζάλγκυρης. Την μπάλα ξανά στο Βαλανσιούνα, σουτάρει από τα 4 μέτρα και στοχή, είναι η ώρα του. Με μια δημιουργία και ένα καλάθι βάζει μπροστά την Ζάλγκυρης. Ο μεγάλος superstar της Ευρωλίγκας βάζει μπροστά τους Λιθουανούς με 3. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Το Χολ. Ακούτε τι γίνεται από 15.500 στην Ζάλγκυρης. Το Κάουνας. Φουρνιέ για 3. Αστοχή. Την μπάλα στα χέρια όμως του Μοντέρο από τις καραμπόλες. Και νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Δομινικανό. 71-70. Χρήσιμη έξτρα κατοχή από το άστοχο του Φουρνιέ. Ο Μοντέρο παίρνει το δεύτερο φάουλ του Λάνοβας. Μειώνει στον πόντο. Και θα πάει στη γραμμή για μία συνδρομητική. Ο Φουρνιέ, ο οποίος πέρσι κάνει μια εποπτεία μάτσε εδώ. Διακόσια προερχόταν από την ήττα στο τελικό του κυπέλλου τότε. Ήταν πολύ εξουθενωμένος, είχε απουσίες. Μιλουτίνο ξανά ήταν εξός. Ήταν στο τελικό του κυπέλλου τότε. Ήταν πολύ εξουθενωμένος, είχε απουσίες. Μιλουτίνο ξανά ήταν εξός.

0: Edwards, rebound μακρινό από τον Λο. 11ο χαμένο αμυντικό rebound του Ολυμπιακού. Edwards στον Λο. Βαλαντσιούνας πάλι εκεί, σημάδι συνέχεια από το Ματσιόλης. 2 δευτερόλεπτα ακόμη, ωραία άμυνα του Χολ, ο οποίος κλέβει. Πολύ καλή άμυνα του Χολ. Ο Μοντέρο στον εφηδιασμό, Χολ κόβεται εντυπωσιακά με φάουλ από τον Τιμπέλη και από την Εθνική και από τον Βαλαντσιούνας. Για να δούμε. Τρίτο φάουλ του Βαλαντσιούνας και ο Χολ στη γραμμή για τους πρώτους του πόντους. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν σήμερα ο Τζόνς με τον Χολ, να μαρκάρουν δηλαδή ένα θηρίο. Με μαρτύρεται εδώ η Λιθουανία ότι δεν έπρεπε να δώσει φάουλ. Όλα έτοιμα για τις δύο βολές του Τζόντα Χολ. Είναι πραγματικά ένα εξισμονωμένο με την υπερπροσπάθεια και αυτό φαίνεται και στη γραμμή της βολής. Ας αρχίσει την πρώτη, μένει το 71-71. Σαν να λέω δεν είναι εύκολο, ο Μιλουτίνοφ ήταν τα μάμε σήμερα, αλλά θα πρέπει να μάθει να ζει για αρκετό καιρό ακόμη χωρίς τον Μιλουτίνοφ Ολυμπιακό, καθώς το πρόβλημα της φαινοτήτητας είναι ύπνο και δεν ξέρουμε πότε θα ξεπεραστεί. Μια στις δύο από τον Χολ, 72-71 μπροστά ο Ολυμπιακός, 6,5 λεπτά ακόμη. Edwards στο Sterling Brown με το Φουρνιέ απέναντι του. Πολύ ωραία άμυνα του Χολ ξανά από μπροστά, κλέβει την μπάλα. Το Ολυμπιακός στο transition με το Φουρνιέ στον Ντζάι. Λάθος πάσα του Ντζάι στον Χολ. Λάθος νούμερο 13. Μία σου και μία μου και στα λάθη ομάδες. Απλά για τον Ολυμπιακό πλέον η αναλογία στις λαθών είναι 17-13. Έχει αρχίσει και κλείνει επικίνδυνα η ψαλίδα. Νομίζω ήταν 11-1 κάποια στιγμή. Έχει το Ολυμπιακός έχει κάνει 12 λάθη για 6 ασίς. Ward foul εκτός φάσης. Τρίτο foul για τον Tyson Ward. Μπαίνει και αυτός μετά τον Βαλαντσιούνας και τον Tyreek Jones στην επικίνδυνη ζώνη, να το πω έτσι. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 6-6 για το φινάλε του αγώνα. Sterling Brown στον Γκεντράιτης. Γκεντράιτης, κακή πάσα, αυτό που έλεγα. Μία σου και μία μου και στα λάθη. Οι άμυνες είναι πιεστικές. Όσο περνάει ο χρόνος η πίεση γίνεται μεγαλύτερη. Και το ντέρμπι κατά κρατεί εδώ στο Κάουνας. Μοντέρο. Μοντέρο στο Φουρνιέ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν επάνω στο Γάλλο. Ιντζάι στο Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Τον Ιντζάι καλάθι. Και φάουλ από τον Μπάι Ντζάι. Τρομερή συνεργασία με τον Μοντέρο, ο οποίος ήταν τις 5 ασίστ. Δεν φοβήθηκε ο Σενεγαλέζος τον Βαλαντσιούνας. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Συν 3 για τους προβαθλητές Ευρώπης. 5-41 ακόμα, το μάτι έχει πολύ δρόμο. Ο Ντζάι πετάει σε σκουπίδια μία ακόμη βολή για τον Ολυμπιακό. 5 χαμένες για τους ερυθρόλευκους. Edwards. Edwards με τον Ward να τον κυνηγάει παντού. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Χολ. Τρομερή άμυνα. Φουρνιέ. Στον εφηδιασμό Ντζάι. Τι έχει σφριχτεί. Οι διαιτητές έκοψαν τον εφηδιασμό του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο. Για να δούμε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σφύριξαν. Δεν υπάρχει κάτι. Για ποιο λόγο απεσόδησαν ένα σίγουρο καλάθι τώρα στον εφηδιασμό. Μπαρτζόκας απορεί. Προσπαθεί ο Πέρεθ να το εκτελέσει. Τι ο Πιζάρο. Αν δεν έχει σφυριχτεί κάποια παράβαση με φάουλ ή γραμμής. Δεν υπήρχε λόγος να σφυριχτεί τώρα φάουλ.
1: Προσπαθώ να καταλάβω αν στην προσπάθεια του Χολ.
0: Όχι, κατοχήνει για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σταματήσαν τον εφηδιασμό, μόνο αν είχε δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό παράδοση γράμμη. Τέλος πάντων.
1: Okay. Νίκο, αν ο Τελεία με επιμέρους 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Άρης έχει μειώσει τη διαφορά απέναντι στη Λεμάν. Είναι πλέον 28-26 το σκορ. Συνεχίζεις.
0: Εδώ ο Χολ έχασε μια τρομερή ευκαιρία από μαγική πάσα του Ντζάι να σκοράρει και να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 5. Edwards

0: Τον Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας με τον Χολ. Γυρίζει, βρίσκει ποιον. Κανέναν, τον Εντζάι. Ένα ακόμη λάθος από την πιεστικότατη άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κουράγιο. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Έντουαρτ, βγαίνει προς τα μέσα. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ από τον Βαλαντσιούνας. Δύο βολές για τον Έβαν Φουρνιέ ή για τον Έντουαρτ. Το φάουλ για να δούμε. Αν είναι του Βαλαντσιούνας είναι το τέταρτο, ο Έντουαρτ το έχει κάνει. Βέβαια. Όπως και να έχει, έχουμε τηλεοπτικό time-out. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με συν 3. Και έχει δύο βολές με τον Έβαν Φουρνιέ, 4 και 42 πριν το φινάλε του αγώνα. Τάσο.
1: 74-71 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4 και 46 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λεμάν Άρης 28-27. Στα υπόλοιπα, ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 72-65. Στο ημίχρονο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 50-31. Και στο 16ο λεπτό, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 30-34. Ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Βαλένθια Μπασκόνια 11-8 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 17-15. Σε 3-4 λεπτά έχουμε και το τζάμπολ στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς του σημερινού προγράμματος ανάμεσα στην Παρί και στην Παρτίζαν. Επίσης σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα και στα υπόλοιπα το κυρίως μενού του σημερινού προγράμματος στο Nations League. Για την πρώτη κατηγορία Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και τρίτη κατηγορία Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Θυμίζω νωρίτερα για την τρίτη κατηγορία Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1 και Φινλανδία, Λευκορωσία 0-0 επί του πιεστηρίου. Έμεινε εκτός αποστολής τελικά στην εθνική ομάδα, όπως μας ενημέρωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο Γιώργος Βαγιανίδης, λόγω αυτών των ενοχλήσεων που είχε. Άρα δεν υπολογίζεται για το μάτς με την Ολλανδία. Και πρόστιμο 81.000 ευρώ από την πειθαρχική της UEFA στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια με Λεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ. Για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης των θεατών και χρήση λέιζερ. Αυτές είναι οι δύο κύριες παραβάσεις. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Ο Φουρνιέ μετά το time out βάζει με την πρώτη βολή στο συν 4 τον Ολυμπιακό. 75-71, 4 και 42 για το φινάλε. Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Εντζάι είναι οι παιδί του Ολυμπιακού. 2-2 από τον Γάλλο, ο οποίος στάνει τους 12 πόντους. Και μαζί με τον Μοντέρο καθοδηγούν τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, μαζί με την ενέργεια που έχει δώσει ο Εντζάι, αλλά και τη συγκινητική προσπάθεια του Χολ απέναντι στο θηρίο που λέγεται Βαλαντσιούνας. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα, ανάποδο λέει, απαστοχή, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τουμπέλης που είναι παντού πραγματικά. 17 πόντοι, 8 rebound, 4 εκ των οποίων επιθετικά. 73-76, Γουόρντ, Χολ, Φουρνιέ. Ωραία αναλλαγή της μπάλας. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, σπάρει για 2, αστοχή. Ο Βαλαντσιούνας μαζεύει το rebound, το τέταρτο του, και φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Έντουαρτ. Τέταρτο φάουλ του Γουόρντ και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ο Γουόρντ είναι πάρα πολύ καλά. Έξω ο Χολ, μέσα ο Βεζένκοφ. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει στο 5 ο Εντζάι το Βαλαντσιούνας. Μάλιστα, για να δούμε. Έχει ρίσκο. 4 λεπτά ακόμη. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα, έξω στον Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι απελπιστικά μόνος για να αστοχίσει. 76 όλα, 5-0 σε ρί της Άλγκυρης. Και το μάτς ξανά από την αρχή, 3 και 44 από το φινάλε. Πραγματικά ματσάρα, με πολλά λασμέν, αλλά με εναλλαγές που δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ. Γουόρντ με τον Έντουαρτ, πάτος αμέσα, καλάθι από τον Γουόρντ, ήταν και φάουλ που δεν σφυρίχτηκε, καθάρο μπροστά μας έγινε. Το Γουόρντ το μπορεί. 78-76 Έντουαρτ. Μπαίνει προς τα μέσα, καλή άμυνα του Φουρνιέ. Στέρλινγκ Μπράουν, ξανά για τρεις από τη γωνία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν γίνεται παράγοντας του αγώνα. Φτάνει τους 15 με τρίτο έστωπο τρίποντο από τη γωνία. 79-78, πρέπει να είναι πάνω από 20 φορές που έχει αλλάξει το προβάδισμα τη μία και την άλλη πλευρά. Βεζένκοφ, μπαίνει προς τα μέσα, καλάθι. 80-79, 3 λεπτά για το τέλος. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 16 με αυτό το φλότερ. Γρηγόνης με τον Μοντέρο. Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Κλέβει ο Φουρνιέ. Την μπάλα όμως για 10 δευτερόλεπτα ακόμη στη Ζάλγκυρης με τον Σέρλινγκ Μπράουν. Σέρλινγκ Μπράουν με τον Φουρνιέ απέναντι του. Καθαρή άμυνα του Ενθάη και κλέψιμο στα ίσα. Ευνηδιασμός. Μοντέρο, πιάστε τον. 82-79 από την εκπληκτική άμυνα του Εμπάι Ετζάι. Που έβγαλε offside το Μοντέρο. Το Ολυμπιακός της Ανάσος είναι 3. Διέκει 25 ακόμη. Γκριγκόνης με το Μοντέρο. Ο Έντουαρτς είναι από τα screen. Με το Γουόρντ απέναντι του. Βαλαντσιούνας από μπροστά η άμυνα του Εντζάι. Έντουαρτς για 3 από την πάσα του Βαλαντσιούνας. Καθό μέσα. 82-82. Το ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη. Μας δίνει μία ακόμη φοβερή παράσταση. Το ομερό μας στην Αλγύριο Αρίνα. Και είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Φουρνιέ, 2 λεπτά ακόμη. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει μια νίκη δήλωση. Τουρνιέ στο Μπετζέγκοφ, θα μιλάω με τον Σέρλινγκ Μπράουν. Κλέβει ο Σέρλινγκ Μπράουν. Λάθος, σημαντικό εδώ τώρα. Ο Τουμπέλης με τον Φουρνιέ. Καλάθι από τον Λιθουανό. 84-82. Το τρίπεδο του Κάρσεν Έντουαρτς ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος όμως ακόμα είναι ζωντανός. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ για 3. Μέσα! 85-84. Τι μας περιγράφω, παιδί μου. 1:30 ακόμη. Ο Έβαρ Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την αμυνά του. 1:25 ακόμη. Και έχει να δώσει ένα φάουλ. Γκριγκόνης στον Τουμπέλης. Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ. Αστοχή ο Τουμπέλης. Επιθετικό rebound του Βαλατσιούνας. Τα προβαδίσματα έχουν αλλάξει τουλάχιστον 25 φορές. Απίστευτο. 86-85 μπροστά η Ζάλγκυρης. Μοντέρο, Βεζένκοφ, δεν είπασα μέσα, Φλόουτερ, καλάθι, 87-86, τι μάσαι μου, που ακούτε ζωντανά, από το Big Wings Sport FM, 94,6, μάχη της Ευρωλίγκας από τη δεύτερη αγωνιστική, έχει πάρει φωτιά, Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουν, καλάθι από το Στέρλινγκ Μπράουν, 88-87, πραγματικά πυγμαχικός αγώνας, για να δούμε ποιος θα ρίξει τον νοκάουν. Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, μέσα και αυτό το Γάλλο, 90-88, ποιος θα του πει τι του έβαλε Φουρνιέ, ποιος θα του πει τι, δεύτερο σερί τρίποντο και time out το Μασιούλης, 90-88, 44 και 5 πριν από το φινάλε, μια εποποιία πραγματικά εδώ στο Κάουνας, ένα απίστευτο μάτς, το οποίο αξίζουν και οι δύο, αξίζουν και οι δύο. Αλλά δεν γίνεται, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει ένας νικητής. Έβαν Φουρνιέ στους 18 και ο Ολυμπιακός καλύτερα να βγάλει μια άμυνα την πιο σημαντική μετά το time out του Ματσιούλη. Φτάσω.
1: Απίστευτο μάτς της Αλγύριο Αρένα. Όπως είπε ο Νίκος, είμαστε ακόμη μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τον Ολυμπιακό. 44 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Άρης βρίσκεται στο πλην 3 από την Λεμάν, 34-31, 2-46 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Γαλλία. Ξεκίνησε με γκολ η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία στο Sánchez Pizjuán. Η Ρόχα με το καλησπέρα της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ με τον κύριο Γιαμάλ, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και προηγείται 1-0 της Κροατίας. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
0: Ο Φουρνιέ είναι στους 18. Με 2 στα 5 τρίποντα, 4-7 δίποντα. Σε 20 λεπτά, 18 και ο Βεζένκοφ, 13 ο Μοντέρο με 7 ασίστ παρακαλώ. Και τώρα ζητείτε μία άμυνα. Με τον Ολυμπιακό να έχει να ξοδέψει και ένα φάουλ. Λογικά, αν δεν υπάρξουν διακοπές με κάποια φάουλ και βολές, οι κατοχές είναι από μία, άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερες. Εικάζω. Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι, Χολ και Γουόρντ. Έξω ο Βεζένκοφ και την άμυνα τώρα και θα μπει στην επίθεση με την πρώτη ευκαιρία. Γκριγκόνης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Τουμπέλης. Τουμπέλης για 3 αστοχή. Rebound από τον Γουόρντ. Αλλά τελικά η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στα χέρια του Βαλαντσιούνας. Κάποιος στο rebound. Ο Γουόρντ τελικά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει χαρακτήρι τώρα. Έχασε 2 φορές το αμυντικό rebound. Ασφαλώς θα ξαναδούν τη φάση διαιτητές, έχω την αίσθηση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία. Ούτε διαμαρτύρεται κάποιος. 25 και 2. και time out του Γιώργου Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
1: Νίκο, μένουμε εκεί.
0: Ωραία, τώρα είδανε το replay που υπάρχει στο Cube. Οι άνθρωποι της Αλγύρης και ζητάνε challenge.
1: Αν το κάνουν, νομίζω θα το κερδίσουν, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Word.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τώρα challenge, έχει φύγει η φάση. Αλλά στην αρχή κανείς δεν έκανε challenge, δεν είπε κανείς τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Είδαν τη φάση στο instant replay οι άνθρωποι της Αλγύρης και τώρα προσπαθούν να πέσουν τους διαιτητές να δικοιτάξουν τη φάση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να δικοιτάξουν.
1: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω εικόνα εγώ από εδώ, έχει διαφημίσεις η Νόβα όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ξεκάθαρη φάση όπως και να έχει.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε. Ναι, θα γίνει challenge. Βέβαια η μουσική είναι πολύ δυνατά, τα φώτα έχω χαμηλώσει εδώ στο Κάουνας. Το ζητούμενο τώρα είναι αν κερδίσει το challenge της Αλγύρης, πόσο χρόνος θα απομένει. Πρέπει να κοιτάξουν και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κοίτα, λογικά από τη στιγμή που ήταν το άστοχο σου του Βαλαντσιούνας και στη διεκδίκηση του rebound, λογικά ένα 20-20 θα το έχει.
0: Όχι, 20-20 δεν γίνεται, τάσο μου, γιατί πάει στα 14.
1: Α, τα 14, συγγνώμη, 11 με 12 λογικά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Okay.
0: Έχει τελειώσει η φάση, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, γιατί ήταν απλά το instant replay και έχει αλλάξει η κατοχή ουσιαστικά οριστικά. Είναι νεκρή μπάλα, όπως λέμε στους κανονισμούς. Είδα απλά να κάνει ένα νεύμα ένας από τους δύο διαιτητές ότι θα πάμε να το δούμε, αλλά δεν έχει δικαίωμα η Ζάλγκης να κάνει challenge. Η μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τουρνιέ, για να δούμε αν η Ζάλγκης θα παίξει καθαρή άμυνα ή θα πάει σε φάουλ για να σταματήσει το χρόνο. Δεν τη συμφέρει πάντως να παίξει καθαρή άμυνα, γιατί η απόκληση είναι ένα δευτερόλεπτο. Μοντέρο, φάουλ από τον Τουμπέλης. 15-1, ναι, δεν υπήρχε λόγος και όφελος για τη Ζάλγκης να παίξει καθαρή άμυνα. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και πολλά τα 10 δευτερόλεπτα που άφησε να κυλήσουν.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί άφησε τόσο χρόνο. Από τη στιγμή που έρευνα να κάνει φάουλ, γιατί το άφησε να κυλήσει τόσο πολύ το χρονόμετρο.
0: Στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα, αν βάλει και τους δύο Δομινικανούς, ο Ολυμπιακός αγκαλιάζει μια τεράστια νίκη. Βάζει την πρώτη. 91-88 στους 14 ο Μοντέρο. Πρέπει να βάλει και τη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Έχει τρία ομαδικά. 2-2. Ο Βεζένκοφ εκτός, ο Εντζάι μέσα. 92-88 μπροστά ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να αφήσουν την μπάλα να κυλήσει και να κάνουν ένα safe foul. Να ξοδέψουν και το τέταρτό τους. Γρηγόνης στον Έντουαρτς. Και προφανώς μην κάνουν foul φόλ σε προσπάθεια για τρεις. Έντουαρτς, foul του Χόλς. Το τέταρτο. Από το επόμενο Ζάλγκης εκτελεί βολές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μέσα σε αυτό το χαμό ακούστηκαν και περίπου 60-70 Έλληνες που είναι στη Ζαλγκύριο Αρένα. Τώρα γίνεται challenge για αναβάθμιση του φάουλ του Χολ. Εδώ δικαιούται η Ζάλγκης να κάνει challenge, εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά ο Ματσιούλης εξαντλεί τις πιθανότητες που τον αλογούν. Προφανώς αν είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξυπνήσει λίγο νωρίτερα ο Πάγκος της Άλγκης και ζητήσει έγκαιρα το challenge, όπως μου λες Τάσο από το replay, γιατί εγώ δεν έχω δει το replay, θα είχε κερδίσει την προηγούμενη κατοχή, αλλά δεν τους έχει κανείς. Έπρεπε να δουν το Cube για να αποφασίσουν. Απλό φάουλ εννοείται του Χολ, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. 92-88 Ολυμπιακός. Πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη σε μια έδρα που ελάχιστες ομάδες κορυφής θα περάσουν με πολύ κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόζεφ. Γρηγόνης, Έντουαρτς, μπαίνει προς τα μέσα ο Έντουαρτς, σου διατρίσα από το Στέρλινγκ Μπράουν, μέσα και αυτό από το Στέρλινγκ Μπράουν. Του σήκωσε ο Μπράουν και time out από τον Μπαρτζόκα, 3-8. Πριν από το φινάλε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βάλει με ασφάλεια την μπάλα στο παρκέ. Θα επιλέξει σίγουρα επίθεση μισού γηπέδου ο προπονητής του Ολυμπιακού, για να μην υπάρχει χρόνος σε ενδεχόμενο λάθος να καλυφθεί η απόσταση. Τι ματσάρα, Θεέ μου, στο Κάουνας. Δηλαδή, είναι δώστε μου μάτια να βλέπω με πολλές εναλλαγές προβαδισμάτων, με πολύ μεγάλα σούτε.
1: Κάποια στιγμή εκεί που το είπες, νομίζω και η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι 20 φορές άλλαξε κάτοχο το προβάδισμα.
0: 20 συνολικά.
1: Εκείνη την ώρα που το έλεγες εσύ, κάπου εκεί ήτανε.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Και ξαναλέω, είμαστε ακόμη δεύτερη αγωνιστική, δεν κρίνεται τίποτα.
1: Δηλαδή... Ναι, προφανώς, οκ. Okay. Αλλά στην οικονομία της σεζόν, ναι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: στη συγκεκριμένη έδρα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί επαναλαμβάνω, οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες. Και ό,τι μαζέψεις τώρα που δεν είσαι έτοιμος ακόμα, είναι πολύ σημαντικό. 3 και 8 απομένουν. Μοντέρο, Φουρνιέ, Χολ, Βεζένκοφ και Ward. Ξαναλέω, 4,2. Υπήρξε μια προσθήκη 4 δεκάτων. Το πρώτο μέλημα είναι να πάει η μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ και φυσικά σε παίκτη που είναι εύστοχος. Ο Ward θα επαναφέρει. Το μεγάλο τρίποντο του Sterling Brown κράτησε τον Ντανί της Άλγκυρης. Φουρνιέ. Φάουλ στο Φουρνιέ με 2,9 να απομένουν. Και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την πορεία της πρώτης βολής αν θα στοχίσει και στην δεύτερη, αν θα στοχίσει επίτηδες, ούτως ώστε σε αυτά τα 2,9 που απομένουν η Ζάλγκης να πάει σε ένα σούτ απελπισίας. Για δούμε τι οδηγία θα δοθεί μετά την πρώτη βολή. Ξαναλέω, γιατί αυτή είναι που συγχωρίζει και την απόφαση. Τουρνιέ. Βάζει την πρώτη. 93-91. Ο Μπαρτζόκας δίνει εντολή να μπει την μπάλα. Να τη βάλει. Και ζητάει από τους παίκτες που να μην κάνουν φάουλ. Πάνω σε προσπάθεια εννοείται. Έτσι, άμα προλάβει κάποιος να κάνει φάουλ χαμηλά, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά με τους κανονισμούς τώρα να είναι με φάουλ disruptive, με φάουλ καθυστέρησης, καλύτερα να τα αποφύγεις αυτά. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να εστοχίσει στην δεύτερη βολή έχει στην 3. Ο Γάλλος αστοχεί, rebound όμως από τον Βεζένκοφ. Γεια σας, αντίο, χαίρετε. 2-2 για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, που κάνει δήλωση ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολο για όλους να του πάρουν τα σκύπτρα. Κάνει μια τεράστια νίκη δήλωση, ξαναλέω, στο Κάουνας, με ηγέτη στο τέλος τον Έβαν Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και κόντρα στην τεράστια προσπάθεια της εκπληκτικής Άλγκυρης με τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Βαλαντσιούνας και όλους τους άλλους πολύ μεγάλους παίκτες που έχει φέτος η Άλγκυρης και είναι εκ των φαβορί για να είναι στα play-off. Ο Ολυμπιακός νικάει και την κόπωση, νικάει τα πάντα και φεύγει απόψε το βράδυ με τη γλυκιά γεύση της νίκης από το Κάουνας για να πάει στην Πολώνια την Πέμπτη και να κάνει το 3-3. Αναμφίβολα, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αυτός που ήταν πρώτος σε αξιολόγηση με 18 πόντους, 8 rebound, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός που έκλεινε το μάτς ήταν και πάλι ο MVP της περσινής σεζόν σε Final Four και τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Έβαν Φουρνιέ με 19 πόντους και όλα τα καλάθια στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που έκαιγε η μπάλα, την πήρε, την μπουμπούνισε, την έβαλε και ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής. Στους 10 πόντους ο Γουόρντ με πάρα πολύ δουλειά, 15 ο Μοντέρο παρότι άστοχος. Στα κρίσιμα μίλησε και αυτός με 7 assist. Έναν πόντο τον Ταχόλ και 3 assist παρακαλώ και μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Tyreek Jones για να σπρώξουν το θεωρείο που λέγεται Βαλαντσιούνας. 4 ο McIntyre με 6 assist, 2 ο Παπα-Νικολάου με 2 assist, 10 ο Dorsey, 9 ο Ντζάι που και αυτός έδωσε πολλά πράγματα στα 19 λεπτά που έδωσε και επιθετικά και αμυντικά, και στους 5 ο Tyreek Jones. Για την Ζάλγκυρης, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 τον πρωτοσκόρερ, 19 ο Τουμπέλης με 7 rebound, ο κορυφαίος παίκτης των Λιθουανών, 11 πόντους και 7 assist για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Αυτά για την ώρα. Τάσο, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 από Κάουνας. Πραγματική ματσάρα, διαφήμιση του basketball και ο Ολυμπιακός με την γλυκιά γεύση, ξαναλέω, της νίκης 93-91 την Ζάλγκυρης.
1: Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. 2-2 για τον Ολυμπιακό. Μεγάλο διπλό στη Ζαλγκύριο Αρένα. 93-91 την Ζάλγκυρης Κάουνας. Λοιπόν, πάμε και στο Λεμάν, στο Θωμά Μίχο, να μας δώσει αποτέλεσμα ημιχρόνου της αναμέτρησης της Λεμάν με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ήταν ασφαλώς βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάει στα αποδυτήρια οριακά πίσω. Έλα, Θωμά.
2: Θα συμφωνήσω. 40-39 το σκορ του ημιχρόνου εδώ στη Γαλλία. Το Λεμάν, ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο δεκάλεπτο συγκριτικά με όσα είχαμε μεταφέρει με τη λήξη του πρώτου. Καταρχάς, αυτό που άλλαξε ο Άρης ήταν η νοοτροπία του μέσα στο παρκέ, κυρίως στην άμυνα. Ο Άρης που δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, δέχτηκε μόλις 14 στο δεύτερο. Και αυτό δείχνει το πώς το άλλαξε την εικόνα του και είναι και η μία εξήγηση για το πώς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να επιστρέψουν ξανά στο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό που το 26-15 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, με το ξεκίνημα του δευτέρου έγινε 28-15. Έκτοτε ο Άρης έκανε 6 λεπτά να δεχτεί καλάθι. Εκεί ήταν που με κίνησε φρασές στην επίθεση τον Τολιόπουλο με 2-3 πόντων. Και τον Τριμητριγίδης που κάνει πολύ καλή δουλειά και σε άμυνα και σε επίθεση. Και μάλιστα ο Βορειομακεδόνας είναι και ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το μέρος για την ομάδα της Πανούλη με αυτούς τους πόντους. Ήταν αυτοί που έκαναν την διαφορά. Καλή δουλειά και στο rebound από τον Άρη. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης που προσπέρασε και δύο φορές το σκορ. Στο πρώτο σημείο ήταν στο 30-31 με δύο εύστοχες βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο. Η δεύτερη φορά που το έκανε αυτό ήταν για το 38-39 με τρεις βολές του Δημητρίεβιτς. Ο Άρης που είχε και τελευταία κατοχή, ωστόσο ένα εύκολο λάθος έδωσε την ευκαιρία στους Γάλλους να πετύχουν ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για να φτάσουμε σε αυτό το 40-39. Έτσι ως κάποια επιπλέον στοιχεία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, είναι χαρακτηριστικό πως ο Βασίλης Πανούλης, το είπαμε και νωρίτερα, πήγε σε πολλές αλλαγές στημάτων γενικώς. Ξεκίνησε με τον Μπιρτ το 5, αλλά μετά τα δύο πρώτα λεπτά τον έχει αφήσει το φράγκο. Δεν έχει επιστρέψει ξανά στο παρκέ ο Καναδός και κυρίως τη θέση 5 παίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Είναι το πολύ μεγάλο όνομα του φετινού Άρη, το εντελώς αλλαγμένο αυτό ρόστερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έπαιξε αρκετά πιο πλάσσα το κουμπό. Στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως και στις αρχές του δευτέρου και αυτό δείχνει, ήταν μια εξήγηση για το γεγονός ότι από τόσο νωρίς τον έφερε στο παρκέ ο Βασίλης Πανούλης, πως δεν του άρεσε καθόλου τόσο έβλεπα την ομάδα του στην άμυνα. Ο μοναδικός παίκτης που μέχρι στιγμής δεν έχει αγωνιστεί από τη δωδεκάδα είναι ο Λευτέρης Μποχορίδης. Αυτά ως πρώτα στοιχεία για τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης εδώ από την Ανταρές Αρένα του Λεμάνου.
1: Ωραία. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μείον ένα ο Άρης, Λεμάν Άρης 40-39. Θυμίζω, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Ζαλγκύριο Αρένα, 93-91 την Ζάλγκυρης, 2-2 στη φετινή Ευρωλίκα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club με σχόλια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, Στέφανο Παλαιότολος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, λίγες σήμερα. Λόγω του αγώνα, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω

0: live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
1: Έλα, χαμός, έλα.
0: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. guitarolive.gr. Προπόληση more.com.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...
7: Jump.

0: Ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε δημοσιογραφικά, ξεκινάμε χριστορομπολικά. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Χριστό.
2: Τα σέβομαστε, κάνετε πως είστε.
0: Πολύ καλά, καλά εσείς.
2: Καλά είμαστε κι εμείς, καλή σεζόν έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
2: Κι άκουγα και το σήμα και λέω το κάνατε μόδα εσείς αυτό το σήμα τώρα, έτσι και παίζει παντού.
0: Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Ποσοστά πήρατε, δεν πήρατε.
0: Δεν πήραμε.
1: Εμείς ας πάρει ανάλυση.
0: Ο Πίτερ να πάρει, ναι.
2: Ο Πίτερ, εντάξει, δεν νομίζω να έχει ανάγκη ιδιαίτερη. Ούτε κι εσείς βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Όχι βαθμολογικά κτλ. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι αυτή η νίκη δεν είναι από αυτές που θα του κάνουν τη διαφορά στην κατάταξη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβορή για να είναι πρώτο στην κανονική περίοδο. Μπορεί να είναι πρώιμο λιγάκι, αλλά φαίνεται ότι από ομάδες που έχουν αλλάξει πολύ, αλλά έχουν μεγάλες βλέψεις, έχει μπει λίγο πιο έτοιμος, γιατί έχει μεγαλύτερη βάση από πέρσι, δύο προπονητή. Για παράδειγμα, σχέση ας πούμε, με τη Ρεάλ ή με τον Παναθηναϊκό, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός και πήρε και μια νίκη από αυτές που ελάχιστες ομάδες θα κάνουν απέναντι στη Ζαλγκύρης. Νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε δύο άξονες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Πρωτίστως ότι ο Ολυμπιακός πλέον όλα τα παιχνίδια αυτά που θα πηγαίνουν να κρίνονται στο όριο, τη μια-δυο κατοχές, τους 3-4 πόντους και εγώ στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα έχει το πλεονέκτημα σχεδόν απέναντι σε όλες τις ομάδες, γιατί διαθέτει παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στην απόφαση στην τελική. Δηλαδή έχει το Φουρνιέ, έχει πλέον και το Μοντέρο, έχει το Βεζένκοφ. Και παίχτες οι οποίοι μπορούν να είτε να εκτελέσουν είτε να δημιουργήσουν, ξέρουν να κάνουν το σωστό τέλος πάντων και αυτό τους δίνει θεωρητικά περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλο αντίπαλο που δεν έχει τέτοιες επιλογές. Και άμα το σκεφτούμε αυτό συγκριτικά με το τι συζητούσαμε πριν από δύο σεζόν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ας πούμε λεγόμενους closer, είναι μια σημαντική αναβάθμιση. Γιατί σαν την τελευταία διετία έχει έρθει μια Φουρνιέ, έχει έρθει μια ο Μοντέρο τώρα, επέστρεψε ο Βεζένκο, δηλαδή αναβαθμίστηκε. Ακόμα και ο Ντόρσεϊ που σήμερα δεν είναι καλός, είναι υπέρτης ικανός να καθορίσει παιχνίδια στο τέλος. Βέβαια δεν μπορούν να παίξουν εκεί όλοι στο τέλος, γιατί πρέπει να παίζει και κανείς άμυνα και καλή άμυνα.
0: Και συνήθως δεν τον επιλέγει τον Ντόρσεϊ για κλείσιμο. Συνήθως έχουμε δει να επιλέγει το Φουρνιέ στη θέση αυτή για να κλείνει παιχνίδια.
2: Σωστά. Και τώρα που είχε το Μοντέρο, ειδικά είναι ακόμα λιγότερες νομίζω οι ευκαιρίες του Ντόρσεϊ. Και σήμερα δεν ήταν και πολύ καλός, ειδικά στο ξεκίνημα ήταν κακός, μετά έβαλε κάποια σούτ, ok. Αλλά για την ποιότητά του σήμερα δεν ήταν καλός, αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στην Μπασκόνια. Και έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πέρα από καλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, να έχεις και κάποιους παίχτες να κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Σήμερα τους είχε αυτούς ο Ολυμπιακός. Όχι, θα πει κανείς ότι δεν πήρε και κανένα άριστα στην άμυνα δεχόμενος τόσους πολλούς πόντους ας πούμε από την Ζάλγκυρης, 91. Αλλά σε αυτό το βόλιο που θα παίζει ο Ολυμπιακός, σε αυτά τα ύψη θα πηγαίνει πλέον το σκορ. Και νομίζω ότι όσο πιο ψηλά πηγαίνει τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα έχει απέναντι σχεδόν σε όλες τις ομάδες, για να μην πω σε όλες. Χρειάζεται όμως και οι παίκτες να κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά την κάνανε ο Ward σήμερα με μεγάλη συνέπεια. Ήταν νομίζω ένα πολύ όριμο παιχνίδι από τον Ward που έβαλε και τα καλάθια του μπροστά, αλλά και βοήθησε πολύ στην άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στις αλλοιώσεις. Πολύ καλός και ο Ντζάι στα λεπτά που αγωνίστηκε. Ένα παιδί το οποίο έχει άλλα τελείως στοιχεία από τον Βεζένκοφ. Σαν συμπλήρωμα του Βεζένκοφ είναι εξαιρετικός πιστεύω. Το ερώτημα που έχω είναι ότι αν χτύπα ξύλο λήψη σε ένα μάτσο Βεζένκοφ ή τέλος πάντων πάρει ένα ρεπό για να βγάλει όλη τη χρονιά που είναι εξαντλητική, αν μπορεί να σταθεί ως βασικός σε λεπτά βασικού, δηλαδή σε 30 λεπτά. Αλλά σε αυτό το ρόλο των 10, 12, 15 λεπτών που θα κληθεί να παίξει, είτε σαν 4-2-5 που το κάνει και σήμερα, νομίζω ότι επεξήλθε πολύ καλά. Και θα βάλω μέσα και το Χολ, ο οποίος και αυτός έδωσε πολλές μάχες απέναντι στο θηρίο των Βαλαντσιούνας και βοήθησε και αυτός να έρθει η νίκη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα εξαιρετικό πλάνο απέναντι στο Βαλαντσιούνας. Ήξερε ότι χωρίς τον Μιλουτίνο δεν είχε παίχτη να τον κοιτάξει στα μάτια, στα δικά του τα κυβικά. Και προσπάθησε, γνωρίζοντας ότι στην άμυνα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, εκεί είτε θα πας στο ένας με έναν και ο Βαλαντσιούνας θα βάλει μέσα στο καλάθι και το Χολ και τον Εντζάι και τον Τζόουνς και οποιοδήποτε βρεθεί στο διάβατο και θα πετύχει εύκολους πόντους, είτε θα στείλεις βοήθεια και ο Βαλαντσιούνας αυτό που έκανε σήμερα ήταν να πετάει τις μπάλες έξω γύρω-γύρω, να μοιράζει ασίς είτε στα κοψίματα είτε στις γωνίες για να έρχονται τα τρίποτα. Αυτό είναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις με ένα παίχτη τέτοιας ποιότητας, αν δεν έχεις το Μιλουτίνο τουλάχιστον. Αλλά ο Ολυμπιακός προσπάθησε αυτό το πλεονέκτημα που έχει στην επίθεση με τον Βαλαντσιούνας η Ζαλγκύρης να το κάνει μειονέκτημα στη δική της την άμυνα. Με ένα τέτοιο ψηλό αυτό το χαρακτηριστικό, αυτού του βάρους, αυτού του όγκου και αυτής της όχι μεγάλης δυνατότητας να παίξει πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή σήμερα στο τέλος είχαν ροδοκοκκινήσει τα μαγουλάκια του, είχε σκάσει ο άνθρωπος, φαινόταν δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20-25 λεπτά σε πολύ ψηλή ένταση και το μάτι ήταν πολύ ψηλής έντασης. Δηλαδή λοιπόν αυτή την άμυνα drop, δηλαδή δεν παίζει άμυνα με αλλαγές της Άλγηρης, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί ο Βαλαντσιούνας να βγει να αλλάξει στα screen και να κυνηγήσει το κοντό, με τίποτα δεν θα το προλάβει μετά. Μένει εκείνος αγκυροβολημένος κάτω από το καλάθι. Επομένως με ένα απλό screen ο παίχτης του Ολυμπιακού χειριστή συνήθως είτε λεγόταν Μοντέρο είτε λεγόταν Μακιντάιρ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είτε ο Βεζένκοφ αν έπαιρνε την μπάλα σε κίνηση αυτομάτως δημιουργούταν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό που το χτύπαγε αυτό το πράγμα συνέχεια και βρήκε τα μεγάλα καλάθια στο τέλος. Εντάξει, προφανώς είναι και η κλάση του Φουρνιού, ο οποίος πήρε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα τρίποντα που εκεί πάνω που πήγαινε να γυρίσει το παιχνίδι του με τα τρίποντα από τον Σέρλι Μπράουν. Έφερε αμέσως τις απαντήσεις ο Φουρνιά και καθάρισε το μάτς και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Και επίσης για την άμυνα μπορεί να είμαστε και λίγο αυστηροί, θα το πω γιατί ήταν το τέταρτο μάτς 6 μέρες για τον Ολυμπιακό, Μπασκόνια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τώρα σήμερα στο Κάουνας και με δύσκολα ταξίδια δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι επίκοι σε αυτό το κομμάτι. Έχει και Μπολόνια σε δύο μέρες που εντάξει δεν είναι στο επίπεδο της Αλγύρης, αλλά εκεί μπορεί να βγει μια κάποια κούραση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο η νίκη μετράει πάρα πολύ, αλλά φαίνεται και ξεκάθαρα και η πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει. Και σήμερα σε ένα μάτς που είχε 5 στα 20 τρίποντα, είχε χάσει τα πρώτα 12, παρότι δεν ήταν οι πολύ καλές προϋποθέσεις, ήταν και αρκετά τραβημένα, ήταν και 2-3 τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να τα βάλει. Ακόμα και τα τραβημένα μπορούσε να βάλει, γιατί τα πήραν παίχτες που έχουν βάλει αρκετά τέτοια στην καριέρα τους. Έβαλε 93 πόντους, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει πάντα υψηλά το σκορ και εκεί δύσκολα να την ακολουθήσει κανείς. Αν παίζει για λίγο καλύτερη άμυνα, θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να μην τα κάνει θρίλερ και να τα καθαρίζει τα παιχνίδια νωρίτερα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, Χρήστο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Τι είδαμε όλοι, σοφάρισε Κροατία.
1: Ναι, σοφάρισε Κροατία, δεν είναι Ισπανία. Περίεργο, δεν ξέρω. Μέχρι ένα κόλπο τη που φαίνονταν. Οφθαλμοφανώς offside. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά, δεν έχουν VAR.
0: Πώς το κοιτάει το VAR τώρα, γιατί βλέπω τον.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι. Οφθαλμοφανές το offside.
0: Ναι, είναι.
1: Διαγυμνό οφθαλμού που
0: είναι. Ναι. Θα ακυρωθεί, δεν μπορεί.
1: Ναι. Αυτό είναι το San Marino Αλβανία. Να πούμε, είναι τα παιχνίδια που έχουμε. Που έχουμε γκολ. Ήταν 0-1. Σημειώθηκε τώρα το 0-2, το οποίο δεν θα μετρήσει γιατί είναι offside. Ισπανία-Κροατία 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με γκολ του Γιαμάλ στο 2. Ισοφάρισε ο Μπέλιο πριν από λίγο με κεφαλιά στο 28 λεπτό. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-1 με γκολ του Γκουντιόνσεν στο 13 λεπτό. Σκωτία-Ελβετία 0-1 με γκολ του Ροντρίγκες. Και οι Σκοτσέζοι παίζουν και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χέντρι από το 11 λεπτό. Σλοβακία-Καζακστάν 1-0 με γκολ του Σάουερ στο 27ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια με γκολ του. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία-Εστονία και Τσεχία-Αγγλία είναι στο 0-0. Βεβαίως πρέπει να πούμε.
0: Το Λεμάν Άρης είναι 46-43.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι στη Τσεχία-Αγγλία εδώ και 5 λεπτά οι Τσέχοι αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σούλτς με κόκκινη κάρτα. Λοιπόν. Επιστρέφουμε στο. Α, 2-1 μόλις η Ισπανία. Δεύτερο γκολ του Γιαμάλ, ο οποίος είχε αφήσει ένα μουστάκι, ένα μουστακάκι, βλέπω παλιού ρεμπέτη.
0: Μπορεί να παίζει, πώς το λένε, ταξίμια στα αποδυτήρια.
1: Ενδεχομένως στην προσπάθειά του να μοιάζει, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω από 22-23. Λοιπόν.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, χαίρετε.
3: Χαίρετε, χωρίς μουστακάκι ή μπαγλαμαδάκι ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Κανονικά.
0: Ακόμα.
3: Ακόμα, ναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
3: Έρχεται Νοέμβριος, που είναι ο Μοβέμβερ ο γνωστός.
0: Άγια σου.
3: Νοέμβριο, οπότε δεν ξέρεις.
0: Ας εδώ με μίστα κάτι άλλο στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, ο Πούμπιλ έχει βάλει το γκολ. Ο Γιαμάλ έχει κάνει τη σέντρα εδώ, έχει δώσει την assist για το 2-1 της Ισπανίας. Συγγνώμη.
0: Το μέτρησε το γκολ της Αλβανίας τελικά, έτσι.
1: Πώς γίνεται να το μέτρησε.
0: Πες μου εσύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, γιατί όλοι είδαμε το replay. Δεν ξέρω. Συγγνώμη Παναγιώτη μου.
3: Ναι. Παρακαλώ, αφού μιλάτε για τον ενορχιστρωτή τώρα για Μάλ και όχι τον Μπαγλάδα μου πέφτει τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Καλή σεζόν και σε σένα, να έχουμε καλή σεζόν.
3: Καλή σεζόν, να έχουμε καλή σεζόν. Μακριά οι καλοκαιράκιδες πλέον. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μια νίκη όπου η αλήθεια είναι πριν από το μάτσο το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν να βρει ενέργεια, γιατί κακά τα ψέματα έχει δώσει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και με ταξίδια και το Κάουνας είναι και ένα δύσκολο ταξίδι. Ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι έδειξε στο μάτς να μην έχει πάρα πολύ ενέργεια και θα μου πει κάποιος, φίλε, έχει λήξει 93-91. Αν είχε την στοιχειοδός την ενέργεια ο Ολυμπιακός νομίζω θα τρέχει πολύ περισσότερο στο παιχνίδι. Δεν είχε την ενέργεια να τρέξει πάρα πολύ, που νομίζω ότι αυτό το στυλ παιχνίδι θα τον βόλευε απέναντι στις Αλγύριες που έχει τον Βαλαντσιούνας, γιατί τον Βαλαντσιούνας αν τον κουράσεις θα έχει πρόβλημα η Ζαλγκύρης, και γι' αυτό το βλέπαμε ότι συνέχεια γινόταν αλλαγή. Τέλος πάντων, ήταν μια νίκη την οποία ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μέταλλο. Ήταν μια νίκη την οποία την πήρε για άλλη μια φορά, για άλλη μια νίκη μάλλον, την πήρε με τον προϊστάμενό του, εγώ έτσι θα τον λέω, γιατί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει δώσει το ρόλο του προϊσταμένου στον Φουρνιέ, για τον Εβάν Φουρνιέ φυσικά μιλάω, και δεν είναι μόνο τα μεγάλα σουτ τα οποία παίρνει και βάζει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε με την ποιότητα και την εμπειρία του, αυτά τα σουτ είναι σουτ Φουρνιέ, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι το συνολικό πακέτο των αποφάσεων που παίρνει ο Φουρνιέ, δηλαδή τα σουτ που παίρνει, τα σωστά σουτ, άσχετα αν μπουν, στην προκειμένη περίπτωση μπήκανε και προφανώς ήταν καθοριστικά για την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Ακόμα και το κατέβασμα της μπάλας έχει ο Φουρνιέ, ναι, και δείχνει και το σύστημα. Ναι. Θέλω να πω, αναλαμβάνει εκείνος το κουμάντο στις τελευταίες επιθέσεις, άσχετα αν υπάρχει playmaker στο παρκέ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν αισθανθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη για εκείνον συνθήκη να σουτάρει, για παράδειγμα, ή να κάνει ένα drive, να παίξει μια close-out επίθεση κάτι τέτοιο, θα την δώσει στον Μοντέρο, θα την δώσει στον Βεζέγκοφ. Γενικά, ο Φουρνιέ παίρνει το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος θα αποφασίζει για όλα στο κλείσιμο του παιχνιδιού, κυρίως όταν είναι κλειστό και όλα στο παιχνίδι, κλειστό το σκορ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε επίσης καθόλου στα πανωτά σου της Ζάλγκυρης, που το γύρισαν το παιχνίδι, δηλαδή μία έβαζε Ολυμπιακός, μία έβαζε Ζάλγκυρης, δεν έδειξε να πανικοβάλλεται, έκανε σωστές επιθέσεις, νομίζω βοήθησε πάρα πολύ ακόμη και το σε εισαγωγικά κοντό σχήμα με τον Εντζέ, δηλαδή στο 5, και χωρίς να παίξει με κάποιο το ρίσκο που πήρε αυτό ο Μπαρτζόκας, γιατί με παρουσία Βαλανσιούνας και να είναι ο Εντζέ στο 5, να μην είναι καν ο Χολ, που ο Τζόνς είναι στα κυβικά του, αλλά και ο Χολ το πήγε προς το τέλος του μάτς πάρα πολύ καλά, αρκετά καλά. Επίσης ο Χολ, ο οποίος δεν έκανε συνολικά ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω και εκείνος στο φινάλι ήταν πάρα πολύ καλός και συγκεντρωμένος. Είχε όμως, όπως είπαμε, βρήκε το χαρακτήρα του στο τέλος. Ήταν μια εμφάνιση πρωταθλητή Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ, παίζω σε μια δύσκολη έδρα, έχω απανωτά παιχνίδια, ταξίδια, είμαι κουρασμένος, αλλά δεν θα το παρατήσω το παιχνίδι. Είπαμε, ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός με τις αποφάσεις και τα σούτ του. Ήταν και ένα μας το οποίο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι είχε και κέρδος τον Ward, γιατί τον βλέπαμε και στο Super Cup, για παράδειγμα, ή και στα παιχνίδια που ακολούθησαν στο Super Cup της Ευρωλίγκας, εννοώ, αλλά και στο ελληνικό Super Cup, ο Ward στα παιχνίδια αυτά συνήθως δεν έκλεινε τα μάτια, σαν να μην... Όχι, δεν του δείχνει εμπιστοσύνη ο Μπαρτζόκας, νομίζω είναι πολύ κακό να το πούμε. Ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο, ή επέμενα με το Φουρνιέ στο 3 και να έχει και δύο γκάρντ. Ο Γουόρντ όμως νομίζω κέρδισε πάξια τα λεπτά στο παρκέ, και μάλιστα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε και τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ. Έπαιξε για 31,5 από ό,τι βλέπω εδώ, και το κέρδισε αφενός γιατί πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς, ο οποίος ειδικά στον πρώτο ημίχρονο ήταν μεγάλη πληγή για τον Ολυμπιακό, πήγε σχετικά καλά πάνω στον Αμερικανό και φυσικά πρόσφερε και με τα σου του. Άλλωστε πέτυχε και τα πρώτα τρίποντα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πάνω από ένα ημίχρονο σούταρε με ποσοστά σαν κιλο νίλ έξω από τα 6,75. Έβλεπε ο Σάκ το μάτς από τη Ζαλγκύριο Αρίνα, και όσο είχε ποσοστό καριέρα στο 0%, τόσο είχε και ο Ολυμπιακός το τρίποντο στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Μοντέρο νομίζω είναι στα στάνταρ του, δηλαδή μια εμφάνιση στην οποία πέτυχε 15 πόντους, μοίρασε και 7 assist. Ο Ντόρς ήταν γενικά σε ένα πολύ μετριό βράδυ, θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να μην ειλικρινήσω, ότι είχε και τα αποθέματα ενέργειας να παίξει και άμυνα, γιατί μπορεί να δέχτηκε 91 πόντους στην τελική, αλλά το έχουμε ξαναπεί ότι στην Ευρωλίγκα, με το ταλέντο που έχουν οι ομάδες, μπορούν κάλλιστα να πετυχαίνουν 90. Το θέμα είναι ότι βρήκε και έβγαλε τις κομβικές άμυνες έτσι ώστε να κρατάει ή ένα ισχυρό προβάδισμα, ή έστω να είναι ισοπαλία το παιχνίδι, κυρίως με τον Εντζάι, θα έλεγα, ο οποίος θυσιάζει το κορμί του, βάζει και τα χέρια του και κλέβει μπάλες. Και πλέον έχει μπροστά του ακόμα ένα ταξίδι, τώρα θα είναι στην Μπολόνια. Ένα δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο όχι ποιοτικά, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού με την Βίρτους, σε ποιότητα, σε ταλέντο, σε εμπειρία, στο ρόστερ και ούτω καθεξής. Αλλά πλέον το ζητούμενο και στο επόμενο παιχνίδι με την Μπολόνια είναι να δούμε πώς θα βρούνε αποθέματα ενέργειας οι παίκτες του Μπαρτζόκα, γιατί αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, οκταήμερο νομίζω ήταν, είχε πάρα πολύ καταπώνηση με ταξίδια, με υψηλού επίπεδου, υψηλότατου επίπεδου παιχνίδια, και μένει να δούμε, και χωρίς Μιλουτίνο βέβαια, που είναι πολύ μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε, όταν σου λείπει και ο κορυφαίος rebounder, ένα από τους κορυφαίους rebounder της Ευρωλίγκας και κορυφαίους ψηλούς, το είδαμε αυτό βέβαια και στη διαφορά το rebound στο σημερινό παιχνίδι, είναι ακόμη πιο δύσκολο τα πράγματα, οπότε θα πρέπει και άλλοι παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω. Είναι μια βραδιά, ακόμη μια βραδιά του Φουρνιέ με τις αποφάσεις που πήρε. Ο Βεζέκοφ σταθερά στα δικά του τα στάνταρ των 18 πόντων και των 8 rebound και όπως είπαμε και ο Μοντέρο επίσης που δεν δείχνει ότι χρειάζεται πολύ χρόνο συμμετοχή, σε αντίθεση για να το κλείσουμε με τον Μακιντέρ, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά θα έλεγα, έχοντας 6 assist στο match, αλλά προς το παρόν δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει, ας το πούμε, την καρδιά του Μπαρτζόκατς ώστε να τον έχει και στα κλείσιματα των παιχνιδιών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Λεμάν Άρης, είμαστε στα 4.40 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προηγείται ο Άρης με 56-51 πλέον, με το καλάθι που πέτυχε μόλις τώρα. Θα πάμε αργότερα και στο Θωμά Μίχο που το παρακολουθεί εκ του σύνεγης.
1: Κοιτάω τα στατιστικά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και προσπαθώ να θυμηθώ, είναι λίγο σπάνιο, να τελειώνει παιχνίδι ο Βεζέγκοφ χωρίς να έχει σουτάρει ούτε ένα τρίποντο.
0: Ναι, δεν το είδα, ναι. Όντως είναι σπάνιο.
1: Είναι από τα περίεργα. Θυμάμαι ότι στο δεύτερο μισό της περίοδου της προηγούμενης μείωσε τα τρίποντα που έκανε, αυτό το θυμάμαι. Αλλά να μην εκτελεί ούτε ένα είναι πραγματικά περίεργο. Μείωσε γιατί έβρισκε τρόπους να έχει πολύ ψηλή ευστοχία στα δίποντα. Οπότε νομίζω ήταν, πώς το λένε, εντολή ουσιαστικά. Και
0: ή δεν του πήγαινε καλά στα τρίποντα και αποφάσισε να πάει σε πιο safe, να βάζει την μπάλα στο παρκέ και να πηγαίνει να εκτελεί από πιο κοντά.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, το Καζακστάν ισοφάρισε την Σλοβακία. Για όσους ενδιαφέρεστε, έγινε το παιχνίδι 1-1. Ο Καρίμοφ είναι ο σκόρερ στο 35ο λεπτό. Ευχαριστούμε. Μας λέει κάποιος να λέει ξαπλωμένος στο τείχος και κάλυπτε τον.
0: Ναι, δεν τον είδαμε στο replay. Δεν φαινόταν στο replay. Προφανώς.
1: Ναι, περίεργο, αλλά δεν φαινόταν. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη. Πέραν του παιχνιδιού του Άρη που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγα. Καταρχάς, να θυμίσουμε τα τρία τελικά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, Ζαλγίρης Ολυμπιακός 91-93 και Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84. Και τώρα σε εξέλιξη, 4 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 85-67. 2 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 54-63. Ημίχρονο Βαλένθια Μπασκόνια 52-33 και Αρμάνι Μιλάνο Βέρντος Μπολόνια 47-41 και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Παρί Παρτίζαν 38-34 για το Eurocup. Εκτός από το παιχνίδι του Άρη, στον όμιλο το οποίο θυμίζουμε, η Χάπολ Ιερουσαλήμ κέρδισε νωρίτερα τη Ροστόκ με 94-73. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη για τον δεύτερο όμιλο, το Βενέτσια Φραγκφούρτη, το οποίο στο ημίχρονο είναι 48-34. Λοιπόν, αυτά και τα του Nations League, τα οποία όλα τα παρακολουθούμε, και ένα Σομαλία ακτή ελεφαντοστού για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, το οποίο είναι κουλουράκια. Λοιπόν, αυτά είναι. Σύμπου κοιτάς θα μπεις. Ωχ, Παναγία μου. Θα πούμε συγγνώμη, θα υποστείτε και σήμερα.
0: Ναι, μην το κάνετε αυτό, γιατί ο κόσμος αρχίζει και λέει τι κάνετε εκεί πέρα.
1: Ακούμε δηλαδή, να ζητήσω.
0: Όχι, ο κόσμος δεν σκέφτεται το κρέωμα, σκέφτεται άλλα πράγματα όταν σας
1: ακούει. Οπότε το διάβασα.
0: Ναι, επειδή το διάβασα και εσύ.
1: Το διάβασα. Γι' αυτό να διευκρινίσω και να ζητήσω συγγνώμη, θα πρέπει να.
0: Παρ' όλα αυτά, ό,τι συγγνώμη και αν ακούγεται τη Ρουφάς, πάλι το μυαλό θα πηγαίνει. Θέλω να σου πω λίγο να το καταλαβες.
1: Τι να κάνω τώρα κι εγώ από την άλλη.
0: Να κλείνεις τα μικρόφωνα, να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά να έρχεσαι με καθαρά και τα μπουριά ξέφραγα να γίνεται δουλειά. Μιλάω εκ πείρας όταν μιλάμε για μπουριά.
1: Καλά, ναι. Προφανώς. Κάθε συμβουλή από το γλυκό μπουρί της είναι ιδιαίτερος χρήσιμη. Δεν το συζητάω, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια σήμερα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Με πιο ενδιαφέρον απ' όλα, ότι η επιτροπή που εξέτασε το φάκελο της Manchester City έδωσε στη δημοσιότητα όλο το πόρισμά του, όλο το 40-σελίδο πόρισμα, στο οποίο αναλύεται, νομίζω την είχαμε όλη αυτή την απώλεια, τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς εξετάστηκε και με ποιον τρόπο φτάσανε στις αποδείξεις ενοχής για όλες τις παραβάσεις πλην μιας. Και βεβαίως από την άλλη, είναι λίγο, τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε με ένα ελαφρύ μηδίαμα την αντίστοιχη ανακοίνωση της City, θα έλεγα.
0: Εντάξει, τι να πεις, City.
1: Η οποία λέει, όχι, μπορείς να πεις ότι, εντάξει παιδιά, okay, τελείωσε, συνεργαζόμαστε τις αρχές, ελπίζουμε σε μια ελαφριά ποινή.
0: Τι να πούνε.
1: Αυτή λέει, όχι, είμαστε απολύτως αθώοι και με αδιάσταση και θα το...
0: Δεν είναι
1: δύο χρόνια ψάχνουν και σας έχουν ξετινάξει εδώ πέρα. Τι λες τώρα. Anyway, λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν όμως, επειδή είναι 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη ιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα δύο νέα αιτήματα θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για τις τιμές ενέργειας, όπως αναμενόταν, ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των Αρμοδιών Υπουργών στο Δουβλίνο. Στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Ενέργειας. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ελληνική κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ άλλων δαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Friends, καλησπέρα και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος τρίτης περίοδου στη Γαλλία, Λεμανάρης 55-63. Ο Θωμάς Μίχος βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί το παιχνίδι και θα μας μεταφέρει εικόνα και το τι συμβαίνει εκεί μέχρι στιγμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλώς του.
1: Από το Νταρές Αρένα, εδώ που πριν από μερικά χρόνια ολοκληρώθηκε το τρίτο μεγάλο. Η πρεμιέρα της Eurocup για τον Άρη, εδώ στη Γαλλία, στην πόλη του Λεμάν, 95-63. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει πάρει πλέον τα ενία του αγώνα και αυτή η διαφορά που έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο είναι και η μέγιστη για τους κίτρινους. Νομίζω πως ο Άρης στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου είχε βρεθεί πίσω ακόμα και με 13. 28-15 ήταν το σκορ σε εκείνο το σημείο. Όμως νομίζω ότι και έπειτα οι παίκτες του συλλόγου της Θεσσαλονίκης άλλαξαν πολλά την εικόνα τους, κυρίως την άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Άρης δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 14 στο δεύτερο και 15 στο τρίτο. Κρατάει σταθερά χαμηλά τη Λεμάν. Δεν τους επιτρέπει να τρέξει, κάτι που έκανε με πολύ μεγάλη ευκολία στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από εκεί πέρα ο Άρης έχει βρει αρκετούς πρωταγωνιστές. Μεγαλύτερος φυσικά ο Βασίλης Στολιόπουλος, που είναι και ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Έχει 13-3 τους εύστοχα τριών πόντων. Καλή εικόνα και από τον Δημητρίου, κυρίως στο πρώτο μέρος με 8. 8 έχει και ο Λιντέλ για έναν Άρη που η αλήθεια είναι πως μετά το πρώτο δεκάλεπτο παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο και η αμυντική εικόνα αρκετών παικτών, αλλά θα σταθώ κυρίως στον Ρόμπινσον Ερ, ο οποίος μπορεί επιθετικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής να μην έχει δώσει τις πόντους που περίμενα πολύ. Για παράδειγμα έχει 7 πόντους, όμως κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα, έχει ήδη 9 rebound, έχει 3 assist και είναι ένας παίκτης που είναι ξεκάθαρα από παρόμοιο και τον φετινό Άρη. Ενώ τώρα έχει ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, ο Βασίλης Πανούμης δίνει στο παρκέ του Μόργαν, θανάστατε το κούμπο, τον Άντα Μουσόκα, τον Ένο Δημητρίεβιτ και τον Λίτ Βίνιντε. Αυτή είναι η ξεκινούν το τέταρτο δεκάλεπτο για τους νόμους. Φιλίζω και πάλι 55-63, έχουμε πει το τελευταίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Θωμά. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν από αυτό, θέλω να το πω τώρα, μην το χάσουμε το μήνυμα που έχει στείλει ο όμορφος κόρμος το πρωί. Λέει, στο Τσεχία-Αγγλία δεν είχαμε ανάκρουση εθνικών ύμνων από ηχητικό, αλλά ακαπέλα από έναν κακόκεφο Τσέχο, Ζαφίρι Μελά.
0: Υπέροχο ακούγεται αυτό. Γιατί κακόκεφος όμως?
2: Προφανώς δεν θα είχε όρεξη. Δεν θα έβγαλε μια χαρά για όλο αυτό το πράγμα. Θα ήταν κάπως μουτρωμένος. Δεν ξέρω. Μπορεί να το ξυπνήσαν, ας πούμε, απότομα. Μπορεί ότι να μην πληρώθηκε. Μπορεί να πληρώθηκε μόνο το μισό και να του πάνε να πει δύο εθνικούς ύμνους. Και αυτός έχει συμφωνήσει έναν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Το θέμα είναι, ήταν ρηγμένος ο τσεχικός ύμνος ή ο αγγλικός? Ο αγγλικός, φαντάζομαι.
2: Θα έλεγα, αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ο αγγλικός. Αν ήταν ο Τσέχος Αφίρης Μελάς, θα έλεγα ναι.
0: Τη χάσαμε αυτήν την ομορφιά. Κρίμα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας παρόλα αυτά.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Με τον κύριο Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμελία της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο banner που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Να βρείτε και την ενότητα on demand, αν τυχόν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων

0: αναμήνυμα, μέσω τη οποία μπορείτε να γράψετε και να μα στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μα πείτε. Τα email σα στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media τώρα, fightclub2.0, γράφτε για να μα βρείτε στο Facebook και στο YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι αντίστοιχα. Το ίδιο, γράφτε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, με άφθονο πραγματικά υλικό για τους μελετηρούς. Άφθονο υλικό, άφθονες εκπομπές, άφθονες μεγάλες στιγμές, μουσικά αφιερώματα. Πολλά, πολλά. Ιστορία τώρα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και παλιότερα πράγματα βρίσκονται εκεί. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα, και σήμερα 29 του Σεπτέμβρη πρέπει να πούμε, οφείλουμε να το πούμε και σήμερα, γιατί το χθες είναι χθες, Κώστα, και το σήμερα είναι σήμερα και πολλά μπορούν να συμβούν σε 24 ώρες. Ωστόσο, κακό δεν μας έχει βρει και δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε, Κώστα.
1: Εντάξει, νομίζω σήμερα έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισαγωγής. Μέτραγα να δω, φτάσαμε. Εντάξει. Και 42 αισίως. Έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης
0: εισαγωγής. Και χρόνια πολλά στον Κούλη τον Σταθερόπουλο. Πρέπει
1: χρόνια πολλά στον Κούλη. Λοιπόν, έσπασε. Μπορείς και καλύτερα αύριο. Μπορείς να φτάσουμε και 43 ενδεχομένως, θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι το 43. Πόση ώρα έκανε, δεν είναι το 40-40. Πόση ώρα πρέπει να το μετρήσει. Πόση ώρα ήταν. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είναι, γιατί μετά κατάλαβε μετά στην Ελλάδα γράμματα. Πού στέλνουμε μήνυμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Πού γράφουν, σου λέει, εδώ γράφω. Μετά πηγαίνεις στα inbox. Μα ξέρεις, πάντα έτσι γίνεται. Και ας πούμε, έχω βρει 7-8 μηνύματα που στέλνουν για αφιερώσεις. Κατάλαβες. Και αυτό γίνεται. Για να ξέρει ο άνθρωπος, να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Α, γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό, βεβαίως.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, ποιο είναι το δημοσιογράφο που μας κατηγορεί. Τσακωνόμαστε εδώ με τους ακροατές.
1: Δεν είναι θέμα κάποιο με ψυχαναγκασμού να λέγεται αυτό πράγμα κάθε μέρα.
0: Αν δεν θες, να το σταματήσω. Αν δεν σ' αρέσει.
1: Είναι για το σέρβις των ακροατών.
0: Βεβαίως. Είναι τα βασικά στοιχεία, τις βασικές πληροφορίες.
1: Βεβαίως.
0: Χωρίς να λέμε κάντε like και subscribe και τέτοια. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Καμπανάκι. Που είναι η ηλίθια μόδα των τελευταίων βίντεο. Που θες να σου βγάζει ένα ωραίο βίντεο, ξέρω εγώ, μια πεντάδα, μια εξάδα, ξέρω εγώ, τα καλύτερα ανάποδα ψαλίδια, λέω τώρα κάτι. Και ανάμεσα στο 4 και στο 3 σου λέει
1: για
0: κάνε.
1: Για ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
0: Ναι. Τα άλλα είναι κανονικά.
1: Δεν ξέρω τι αναφέρει αυτή τη στιγμή. Ρωτάω αν αναφερόμαστε σε ποδόσφαιρο.
0: Είναι
1: αυτή
0: ανάποδα.
1: Στιγμή.
0: Είναι ανάποδα. Οπότε, συζητάμε.
1: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω ποια είναι, γιατί κάνει διαφορά.
0: Μπιτσικλέτες, εάν θες να το πούμε διαφορετικά. Μπιτσικλέτες. Λοιπόν.
1: Τι είναι μπιτσικλέτες.
0: Είναι η πρώτη ονομασία που είχε το ψαλιδάκι. Έτσι, ήταν ποδήλατο, ήταν η πρώτη ονομασία. Ήταν
1: ποδήλατο. Καλά, πάει σε κλικ και είναι ούτως ή άλλως στα αγγλικά, αλλά λέγονταν μπιτσικλέτα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Νόμιζα ότι ήταν μπιτσικλέτα για το άλλο. και χάρηκα προς τη στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοιτάς και ο μπαμπάς σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, χρόνια του πολλά.
0: Ο μπαμπάς μου.
1: Ε?
0: Και ο μικρός του, δεύτερο όνομα.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό τώρα μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, χρόνια του πολλά σε κάθε περίπτωση, αλλά επειδή θα τον φωνάξουμε. Ναι, τους πω. Χρόνια του πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Και στον μπαμπά και στον γιο. Και σε όλους τους Κυριάκους. Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoiχημα.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Κατάλαβες.
1: Διαβάζω εδώ για τον Εθνικό Ύμνο. Κάποιος λέει ο Τσέχος ξενέρωσε επειδή νόμιζε ότι πληρώθηκε να τραγουδήσει τον ύμνο της Ισπανίας και προέκυψε Αγγλία. Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν το δέχομαι. Άλλος λέει ότι και στον Τσεχικό Ύμνο το ίδιο άκεφος ήταν αυτός. Ήταν λες και το έκανε με το ζόρι για να βγει υποχρέωση.
0: Δεν είναι ωραία τώρα όλα αυτά.
1: Λέει ο Μαλουμίδης Κουπάτος. Ο Τσέχος αηδός είναι από άποψη γκράμπι, λέει κάποιος άλλος. Μήπως ήταν εκεντυμένος τενόρος τύπου Ενρίκο Παλάτσο. Καλά, αυτό το μεγαλείο του Ενρίκο Παλάτσο δεν μπορεί να. Τις τρελές σφαίρες εννοώ, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη, είναι μία από τις πιο αστείες σκηνές. Με το Leslie Nielsen να βγει να τραγουδίσει τον Ενρίκο.
0: Ναι.
1: Είναι αριστούργημα.
0: Ισχύει. Είναι αριστούργημα. πάντα ευχάριστο και πάντα καλωσορίζουμε τους ακροατές οι οποίοι αναρωτιούνται πράγματα με το οποίο προδίδουν ότι είναι καινούργιοι ακροατές. Mm-hmm. Να τους καλωσορίσουμε. Όπως τον φίλο, ο οποίος λέει: ήθελα να ρωτήσω γιατί ξεκινάει η εισαγωγή της εκπομπής 40 λεπτά αφού το έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Mm-hmm. Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα μας.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία, αν είναι το εδώ γράφω το αντίστοιχο, ναι, εγώ μιλάω. Ναι, είναι. Είναι, είναι.
0: Αν και το εγώ μιλάω είναι το δεύτερο καλύτερο, πέρα από το έχουμε συζητήσει παλιότερα, το απόλυτο υπαρξιακό ερώτημα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εγώ είμαι. είναι κανονικά, όταν κάποιος ρωτάει εγώ είμαι, πρέπει να γίνεται μια σιγή στα μικρόφωνα.
1: Πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο το Διονύση Λευθεράτου εκείνη τη στιγμή. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή, όταν πέφτει ένα μισό λεπτό, σε συνδέω με Διονύση Λευθεράτου για να μπορέσει να το συζητήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου δώσει απαντήσεις.
0: Ναι. Να το συζητήσει κανονικά όμως, βαθιά, φιλοσοφικά να το συζητήσει. Και σου πω, έχω νιώσει το ίδιο, νομίζω ότι το είχαμε πει σε κάποια φάση παλιότερα, όταν έχουν έρθει courier και έχουν πάρει τηλέφωνο ή διανομέας ή courier, δεν θυμάμαι τώρα τι από τα δύο, και πήρε τηλέφωνο και έκανε ερώτηση αν υπάρχει κάποιο κουδούνι. Στο σύμπαν, στην πολυκατοικία.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Κάποιο κουδούνι, αν υπάρχει κάποιο κουδούνι, υπάρχει κάποιο σόροφος. Ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Αυτά δηλαδή είναι τροφιά σκέψη. Πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, όπως ότι έχουμε μήχρονα, σύνολο δεν τα πάμε τα. Μήχρονα Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-2, Σλοβακία Καζακστάν 1-1, Βουλγαρία Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-2, Ισπανία Κροατία 2-1, Τσεχία Αγγλία 0-0 και Σκωτία Ελβετία 0-1.
1: Να πω ότι ο Άρης το έχει πάει το παιχνίδι στο σύν 15, είναι 60-75 τώρα μόλις έγινε το παιχνίδι κόντρα στην Λεμάν.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά τα λες. Να μου τελείωσε το Φενέρμπαχ Τσεμπάγιαν 176 στην Ευρωλίγκα, οπότε έχουμε 4 μόλις παιχνίδια σε εξέλιξη. Και να πάμε λοιπόν στην ιστορία της City που λέγαμε. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το πόρισμα, το Cordy Season, έτσι όπως λέγεται, το οποίο είναι μια αναλυτική περιγραφή του σκεπτικού που οδήγησε στις αποφάσεις. Ας το διαβάσουμε τώρα όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φανταστείτε γιατί ανάλυση οι 114 παραβάσεις είχαν χωριστεί σε 4 κατηγορίες. Για να καταλάβετε. Κατηγορία 1, A, B, C και D. Συγγνώμη, η πρώτη κατηγορία είχε 4. Η πρώτη και η τέταρτη κατηγορία είχαν μάλιστα και από 4 υποκατηγορίες κάθε μία. Καταπληκτικό.
1: Μα είναι 114, κάπως να τα σπάσουν. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να το πας μόνο στέκει.
0: Και λέει ότι με εξαίρεση μία κατηγορία, η οποία ήταν κλάσεις, αν μου επιτρέπεις, 4Β,
1: ναι,
0: όλες οι κατηγορίες αποδείχθηκαν στο απαιτούμενο επίπεδο αποδεικτικής ισχύως. Μετά από 2 χρόνια, θυμίζω, 27 μάρτυρες, 700 σελίδες γραπτές καταθέσεις, 7.000 σελίδες απομαγνητοφωνημένων καταθέσεων, εκατομμύρια έγγραφα γίνανε έρευνες.
1: Εγώ έρχομαι και αναρωτιέμαι το εξής. Θα γίνει αυτή τη στιγμή μια σούμα 114 υποθέσεων. Ας υποθέσουμε ότι δεν πέφτουν αυτές στην έφεση και μένουν ως έχουν.
0: Ναι.
1: Και θα βγει μια ποινή η οποία θα είναι με έναν τρόπο συνολική. Σωστά, για αυτές τις 114 αποφάσεις. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αν είχαν βγει αποφάσεις παστά, δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις για τις 5 πρώτες κατηγορίες και μετά για άλλη μία και άλλη μία. Γιατί το λέω? Γιατί όταν τιμωρήθηκε η Everton και η Forest, η Νότιχαμ, ναι, τιμωρήθηκαν για μία υπόθεση στην οποία κρίθηκαν ένοχες και φάγανε αφαίρεση βαθμών.
0: Ναι.
1: Σκέψου λοιπόν να αρχίσει να γράφει.
0: Γκόλο Γκόρντον να πούμε, 47, Τσεχία Αγγλία 0-1. Μόλις, συγγνώμη, συνεχίζει.
1: Σκέψου να αρχίσει να γράφει για μία υπόθεση μείον 6, μείον 6, μείον 6, μείον 6 και να πηγαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα θα γίνει και σκόντο, θα πέσει ψαλίδι.
0: Ναι, θα πέσει ψαλίδι.
1: Δεν θα είναι 114 επί τόσο, θα βρούνε ένα. Μία τιμωρία τέλος πάντων.
0: Θα γίνει κατασυγχώνευση.
1: Ναι,
0: τέλος, ναι,
1: ή αυτό που λέγανε να ξεκινάει για κάποια χρόνια με μείον 20, ξέρω εγώ, στην Πρέμιερ. Έχει ακουστεί και αυτό. Είναι διάφορα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέταση. Εντάξει, η City λέει τα δικά της, η City θα κάνει έφεση, αλλά νομίζω καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι απλώς θέμα χρόνου το τι θα συμβεί. Ότι το καράβι μπατάρει ουσιαστικά και ότι η City δεν εξαφανίζεται ακριβώς από το χάρτη, αλλά περνάει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ζόρικη. Αθρηστικά, από ό,τι λένε τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Εντάξει, δεν είναι θέμα
1: χρημάτων. Αυτό νομίζω δεν είναι το μικρότερο από τα προβλήματά της, ναι.
0: Αλλά λόγω των βαθμολογικών απολειών που θα έχει, αυτό το πράγμα θα φέρει και πρακτικά θέματα πέραν της αμαύρωσης, ας πούμε, όλης της πρόσφατης ιστορίας. Έχω πάντα μια πορεία την οποία δεν γνωρίζω γιατί, αυτό που δεν γνωρίζω είναι γιατί τσεκαρίστηκαν οι σεζόν από το 9-10 μέχρι το 17-18. Δηλαδή μετά το 17-18 η Manchester City είναι πλήρως
1: συμμορφωμένη. Προφανώς υπήρξε συμμόρφωση, ναι. Okay. Αυτό είναι το θέμα. Το 8 θυμίζω άλλαξε διοκτησία.
0: Ναι.
1: Και το 9, από το 9 ξεκίνησε να διαπιστώνονται ατασταλίες.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν δεν είναι το οικονομικό πρόστιμο. Είναι ότι αν αυτό το πράγμα τελικά παραμείνει ως έχει, να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν πρωταθλήματα απέναντι σε μια ομάδα η οποία ενσυνείδητα και γνωρίζοντας τα πάντα έκλεβε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε κάνει ξανά την κουβέντα αυτή, επειδή έχουμε μιλήσει για τον φοβερό και τρομερό Πεπ στα χρόνια που ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν είναι σε όλα αυτά τα χρόνια προφανώς που γίνονται όλες αυτές οι απάτες. Για τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η City για να πάρει το Champions League. Για το πώς, ας πούμε, κατάφερε να στραγγίξει τον ανταγωνισμό στην Αγγλία παίζοντας όχι επίσης όρις, παίζοντας όχι όπως οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: παίζοντας με δικούς κανόνες. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να φάει ένα πρόστιμο ή να φάει μια, ξέρω εγώ, αφαίρεση βαθμών, είναι και να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους διότι η City έκλεβε. Αυτό είναι το θέμα. Διότι όταν υπάρχουν κανόνες οι οποίες τηρούν 19 ομάδες και 20 αποφασίζουν να κάνει κάτι άλλο και μετά βγαίνει, ας πούμε, και λέει: κοιτάξτε πόσο φοβεροί είμαστε και πόσα πρωταθλήματα πήραμε, είναι χαίρο πολύ. Όταν κλέβεις ξανά και ξανά και ξανά, χτίζεις μια δυναστεία, παίρνεις τα πρωταθλήματα, δεν λογοδοτείς πουθενά για μια σειρά ετών, πιστεύεις ότι θα την βγάζεις πάντα καθαρή. Ρίχνεις λεφτά, αδιαφορώντας για το financial fair play, αδιαφορώντας για ότι οι άλλοι δεν ρίχνουν τα ίδια λεφτά, γιατί υπάρχουν κανονισμοί που οι άλλοι τους στηρούν και εσύ τους στηρείς, και μετά χτίζεις μια δυναστεία με πολλά πρωταθλήματα και μετά βγαίνεις και το παίζεις και κονιόρδος. Λοιπόν, αυτά όλα νομίζω θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους λόγω της κλεψιάς της City θα πρέπει να πάρουν πίσω τους τίτλους που έχασαν, έστω και αναδρομικά.
0: Και αυτό μια οργάνωση θέλει, αν μου επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο όλο σκεπτικό θα πρέπει κάπου να συμπεριληφθεί και αυτό. Δηλαδή, εάν υπάρχει, πώς να σου πω, ένα είδος όχι τόσο πρακτικής, αλλά ηθικής αποζημίωσης πέρα από ό,τι υπάρχει για την οικονομική, για τις ομάδες οι οποίες, διότι, ξέρεις, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και η απόφαση η οποία τελικά θα βγει σε σχέση με τη City, τη μορία της City, δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσει μετά, ανάλογα με το τι θα είναι η απόφαση, δεν θα ανοίξουμε νέες νομικές διαδικασίες από ομάδες οι οποίες θα θεωρήσουν αυτούς περισσότερο θυγμένους ή περισσότερο θυγμένους σε σχέση με άλλους, ανάλογα στο πώς είναι η απόφαση. Καταλαβαίνεις τώρα, γίνεται ένα μαναφούκι.
1: Επίσης, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε αυτή την ιστορία, που είναι ένας hacker, ο οποίος έχει το Football Leaks και έχει ξεκινήσει αυτός, αυτός κατάφερε να έχει πρόσβαση στα αρχεία και κατηγορήθηκε, πέρασε από δίκες για αυτό το πράγμα και ενώ για να μπορέσει, ας πούμε, να υπάρχει μια, πώς το λένε, να υπάρχει μια σοβαρότητα στις καταγγελίες, το έπρεπε πρώτα να αποδείξει ο ίδιος δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να λυθεί το θέμα του ότι αυτός είναι ένας hacker και είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει. Αφού ξεπεράσαμε όλο αυτό το πράγμα δικαστικά, πλέον τα πράγματα τα οποία εμφάνισε στο Football Leaks είναι πράγματα που τα πήραν στα σοβαρά και άρχισαν να τα εξετάζουν, γιατί ξεκίνησε από αυτήν η ιστορία, ξεκίνησε από αυτόν τον hacker. Αυτός ο άνθρωπος ζει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων, θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή.
0: Διόλου περίεργο.
1: Ναι. Διότι καταλαβαίνεις ότι τον ξέρουμε τον ονοματεπώνυμό του και το πρόσωπό του και ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι κινδυνεύει ή κινδυνεύει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι η City έχει δικαίωμα να κάνει έφεση μέχρι την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Θα την κάνει. Προφανώς είπαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση, δεν ξέρω, πραγματικά εντυπωσιακή. Με ανακοίνωση με θράσος 1000 πιθήκων.
1: Mm-hmm.
0: Αλήθεια. Ότι θα εξαντλήσει, ότι θα εφεσιβάλλει, ότι είμαστε απογοητευμένοι, ότι είμαστε έκπληκτοι, ότι είμαστε αθώοι, ότι έχουμε ένα ευρύ σύνολο αδιάσυστων στοιχείων. Δηλαδή οι άλλοι τι κάνανε, ρε φίλε? Άμα είχατε αδιάσει, δεν τα παρουσιάσατε τα δύο αυτά χρόνια για να φτάσουμε εδώ? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το ανέκδοτο με αυτό το τύπο ανακοινώσει, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το κλείνει κιόλας ότι θα τα πούμε. Δηλαδή είναι σε τέτοια φάση.
1: Ναι, να τα πούμε.
0: Εντάξει, να τα πούμε, ρε παιδιά. ότι είναι νομικά μετέωροι και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, προφανώς θέλουν να το τραβήξουν μέχρι να ενδεχομένως να καθορίσουν, να οργανώσουν και να καθορίσουν μια καλύτερη υπερασπιστική γραμμή ή να συζητήσουν, γιατί τώρα πια είναι διαφορετικά τα πράγματα, να συζητήσουν ίσως κάποια περίπτωση
1: ό,τι σώζεται, ναι, ό,τι σώζεται,
0: και να σώσουν ακριβώς ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
1: Ενδιαφέρον. Ο Άρης, συγγνώμη, ναι, να πω, εξακολουθεί να προηγείται 68-83 είναι το παιχνίδι στους 15 και τώρα στους 12 πόντους με ένα τρίποντο της Λεμάν. Το παιχνίδι θέλει 2-52 για να λήξει. Θα πάμε σε λίγο και στην σύνδεση μας.
0: Την ελέγχει τη φάση με λίγα λόγια.
1: Την ελέγχει και καλό είναι τώρα, ξέρεις, που κατέβασε στις 12 η Λεμάν να μην δώσει δικαιώματα, ας πούμε, περισσότερα, να μπορέσει να σκοράρει, να πάει να πάρει φάουλ, τέλος πάντων να μην κατέβει άλλο η διαφορά. Καλό θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ένα κάρφωμα εδώ τώρα, νομίζω του Κώστα το κούμπο, αν πρόλαβα να δω καλά, ξαναφέρνει διαφορά στους 14.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μάλλον, στην πραγματικότητα, για τη συνεργασία Πανάθασε Playmobil, διότι μας έδωσε το trend του επόμενου μήνα. Έτσι, το trend το οποίο θα τρέξει όλος ο Οκτώβριος, όπως έχουμε καταλάβει, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι που το έκανε και σοβαρά, και αυτό το πράγμα το πήρε ο κόσμος και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το έχει κάνει με το AI, το έχει πάει σε τελείως άλλο επίπεδο. Δηλαδή, έχουν αναπαρασταθεί πλέον με τη βοήθεια του AI σχεδόν όλες οι κλασικές ελληνικές φάσεις αθλητικές και μη αθλητικές, θα έλεγα, με Playmobil. Δηλαδή έχω δει μέχρι, τι να σου, μέχρι ψωμιάδι DA. Έχω δει δηλαδή μέχρι Θωμά Μάντσιο, δηλαδή, πώς να σου το πω, μέχρι αλέφαντο στα κάγκελα σε Playmobil. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι προφανώς και εύκολο να το πιάσει αυτό, για να το κάνει η Playmobil, οπότε έχει βγει πολύ καλά. Τώρα από το πουλο με το μέλι, ξέρεις, όλα, δηλαδή έχουν γίνει πολλές τις ωραίες φασούς, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο τρέντ, είναι ένα τρέντ που έχει πλάκα. Πραγματικά το συγκεκριμένο, σαλιαρέλης με συρίγο, εντάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, λοιπόν, τι γκολ μπήκε γκολ, βάλαν γκολ οι Σλοβαίνοι. Απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία κάνανε το 1-0. Ο Λόβριτς έβαλε τον γκολ στο 50ο λεπτό. Συγγνώμη, δεν παίζει ο Σπόραρ. Δεν παίζει ο Σπόραρ, είναι στον πάγκο.
1: Εντάξει. Τον κρατάει για τα δύσκολα, προφανώς.
0: Ναι. Γιατί δεν παίζει ο Σπουδαίος. Θα προλάβουμε. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, να πούμε, του Άρη με τη Λεμάν. Είναι 14 πόντους μπροστά ο Άρης, 2-50.
1: Κάτι εξέτασαν οι διαιτητές στο instant replay. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, και συνεχίζουμε να το βρούμε ότι είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι και να έχει συμβεί, ο Άρης το ελέγχει το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με τον Θωμά Μίχο αργότερα, όμως θα γίνει αυτό. 2-31. Δεν είχε αυτό που έγινε στην επίθεση του Άρη τελευταία, δεν είχε κυλήσει το χρονόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου. Οπότε πηγαίνει το χρονόμετρο στο 2-31. 20 δευτερόλεπτα πιο κοντά στη νίκη στην πραγματικότητα ο Άρης. Δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα και εντυπώσεις θα μάθουμε σε λίγο, διότι η ώρα έχει πάει 11. Κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστροφή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γυρουλίκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Κορυφαίος των υπηρετών ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebound. Καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά μάτς εκτός έδρας όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλωτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε εξέλιξε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στο φετινό Eurocup με αντίπαλο τη Λεμάν στη Γαλλία για το πρώτο όμιλο. Να και 11 πριν από το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 85-71. Χωρίς τον Βαγιανίδη, το οποίο η κλίση αναγκλήθηκε αφού δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στην 11η Σάλιακα. Σε ρεπό είχαν σήμερα διεθνείς. Σε λίγες αλλαγές θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενόχη για σοβαρές οικονομικές παρεμβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία της αθότητάς μας. Θα ασκήσουμε έφεση, απάντησαν μέσω ανακοίνωσης οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτοροι απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δώσει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλλίου και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες εκτός δράσης. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Νταβίτ Φουστέρ, ο 33χρονος Ισπανός, βρέθηκε σήμερα στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ είτε ως συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις. Τα παιχνίδια με Λεύσκη, Σόφια και ΛΑΣΚ κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Άθενης Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία. Με αμετάβλητο τοποσιολόγιο και σε υψηλή ένταση σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπήρε που έχει δώσει αύριο στους ποδοσφαιριστές τον Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολίου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒΠΕΤ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση, σημαίνει η προπόνηση. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο βρενό παιχνίδι με τη Μανερέσα για το Eurocup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Ευχαρίστα με Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Εκτός ο Χουγκάζ, ως την Πέμπτη η άφιξη του Μοντεγιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος Χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid της που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολή Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα άλλα παιχνίδια, Dubai Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176 και σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 75-80, Βαλένθια Μπασκόνια 91-67, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους 66-68 και Παρί Παρτίζαν στην τρίτη περίοδο 54-59. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το επόμενο ημίωρο και ξεκινάμε με τον Θωμά Μίχο να μας πει πώς τελείωσε το παιχνίδι του Άρη στην Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Μεγάλη νίκη του Άρη. Τι έγινε εκεί πέρα τελικά, Θωμά?
1: 74-87 είναι το τελικό σκορ. Αυτό που έγινε είναι ότι ο Άρης πάτησε τον γκάζι και χάθηκε από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και έπειτα και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ σημαντική. Πρώτη νίκη την ήθελε για πολλούς λόγους προφανώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αναγνωρίζετε και εσείς. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε και πάντα οι πρεμιέρες, ακόμα και όταν είσαι φαβορή, μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι πως η Λεμάν έβαλε δύσκολα στον Άρη για περίπου 2 δεκάλεπτα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Γενικώς ο Άρης πήγε στο παιχνίδι που του αρέσει, τουλάχιστον με βάση το μικρό δείγμα που είχαμε από τα φιλικά παιχνίδια, τα δυνατά φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι η αλήθεια. Πολύ ενέργεια στο παρκέ, πολύ τρέξιμο όταν βρήκε ανοιχτό γήπεδο, έβαλαν τα κορμιά τους πολύ δυνατά στην άμυνα και κατάφεραν να σταματήσουν το επιθετικό παιχνίδι των Γάλλων. Μεγάλος πρωταγωνιστής έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι κυρίως από τα μέσα τρίτου δεκαλέπτου και φυσικά μέχρι και το τέλος του αγώνα ο Ιτζέι Λιντέλ, που και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό διότι και για τον Αμερικανό ήταν το δικό του ντεμπούτο στην Ευρώπη. 19 πόντους είχε, ήταν και πρώτος σκόρερ συνολικά του Άρη, αλλά πάρα πολύ δουλειά, το ανέφερα και πάλι στην προηγούμενη σύνδεση, από τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος τελείωσε με double-double το παιχνίδι, 13 πόντους, 10 rebound, πολύ καλή παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ και έδειξε το πώς θα βοηθήσει. 13 πόντους συνεισέφερε και ο Βασίλης Τολιόπουλος, κυρίως με τα σουτ 3 πόντων που τα πέτυχε σε ένα σημείο που τα είχε ανάγκη ο Άρης, που γενικώς την δουλειά την έκανε μέσα από την ρακέτα η ομάδα του Σπανούλη. Είναι χαρακτηριστικό. Τώρα αν δεν χάνω κάτι στα τελευταία λεπτά, αν άλλαξε κάτι, 25% είχε ο Άρης το τρίποντο συνολικά στο παιχνίδι. Οπότε νομίζω όταν η μπάλα πέρασε κάτω από την ρακέτα, εκεί ήταν και επί της ουσίας το κομμάτι που έκανε την διαφορά. Αυτό λοιπόν ήταν έτσι μια σαν σύνοψη, σαν ένα τελικό σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε εδώ στην Ανταρές Αρένα. Ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν πλέον και οι εγχώριες διοργανώσεις για το πρωτάθλημα της GBL και πάλι εκτός έδρας παιχνίδι στην Καρδίτσα. Οι παίκτες του Άρη που το χάρηκαν, το απόλαυσε και ο κόσμος που έδωσε ηχηρό παρόν εδώ στο Λεμάν, παρά το πολύ δύσκολο ταξίδι που έπρεπε να κάνει κάποιος για να φτάσει στην πόλη. Δηλαδή όσοι δεν ταξίδευσαν με το τσάρτερ της ομάδος έπρεπε να κάνουν διπλή πτήση, να φτάσουν μέχρι το Παρίσι και από εκεί ο δικός να κάνουν περίπου 140-150 χιλιόμετρα για να βρεθούν εδώ. Αυτά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν,
0: ναι. Ευχαριστούμε και τον Βλάτ Τέβες που μας έστειλε τις φωτογραφίες μας σε Playmobil. Ήδη, για να μην έχουμε και εμείς, να μην ζηλεύουμε.
2: Ναι, έχει πλάκα. Όχι, βγαίνουν καλά, ξέρεις που έχουν πολλά, ναι, τα οποία δεν βγαίνουν καλά, ρε παιδί μου. Αυτά τα...
0: Βέβαια, στην... πότε ήταν εκείνη η έκθεση στην Τεχνόπολη, ήταν για τα 80's.
2: Ναι.
0: Εκεί είχε επικά και με Playmobil.
2: Εκεί είχε επικά τον Αντρέα με την Μιμή, μπράβο, εντάξει,
0: που ήταν Playmobil και πολλά, αλλά...
2: Είχα πάει, ήταν
0: και εγώ είχα πάει, ήταν κάποιες... είχα πάει με το παιδί μου, ρε παιδί μου, που ήταν τότε... Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, ήταν 5 χρόνια πίσω. Θέλω να πω, ήταν αρκετά, δεν ήταν πέρυσι, πρόπερσι.
2: Και πιο πολύ μισού.
0: Μπορεί και πιο πολύ, ναι. Οπότε χρειάζεται κάποια πράγματα για εμάς τους μεγαλύτερους, ναι, ήταν εξής. Βουρκώναμε όταν τα βλέπαμε. Κατάλαβα να τα εξηγήσουμε προφανώς σε παιδιά που τα μαζί, ξέρω, ήταν τότε 12-13, 14, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, αλλά μικρά παιδιά δεν είχα προλάβει τίποτα από όλα αυτά. Είχαν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πάρα πολλές απορίες. Ας πούμε, μπαίνοντας εκείνο που ήταν φτιαγμένο σαν διαμέρισμα, που είχε το τηλέφωνο, το σταθερό με το καντράν, που είχε όλα τα αντικείμενα που είχαν τα σπίτια τα παλιά. Είχαν πάρα πολλές απορίες. Έπρεπε να δώσει πολλή πληροφορία στα πιτσιρίκια για το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα αυτό το σπίτι που είχαν φτιάξει μέσα στην έκθεση. Και πολλά έτσι, αντικείμενα από τη δεκαετία του 80. Πολύ ωραία όμως, πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ξέρεις, παραμένει λίγο περίεργο το ότι πρέπει να τα εξηγήσεις, αλλά...
0: Πώς να γίνει, είναι και λίγο χάσμα των γενεών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Αντιστοίχως, πολλά πράγματα τώρα τα οποία συμβαίνουν αυτή την εποχή πρέπει να τα εξηγούν τα παιδιά σε εμάς. Δηλαδή πράγματα μπορεί να βλέπουν, ξέρω, στο TikTok, που δόξα τον Γιαραμπή δεν έχουμε, ναι, ή πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, ξέρω εγώ, φράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία.
2: Καλά,
0: είναι πράγματα που τα εξηγούν μετά οι μικροί στους μεγάλους. Τάσεις, μουσικές, μόδες, πράγματα που γίνονται στα social media, καινούργιοι τραγουδιστές που εμείς δεν τους ξέρουμε και για κάποιο λόγο μπορεί να κάνουν χαμό, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βγαίνουν από εκεί. Είναι πράγματα που τέλος πάντων πρέπει να ενημερώνουν οι μικροί τους μεγαλύτερους και εμείς τους μικρότερους όταν χρειάζεται, σε πράγματα που τα γνωρίζουμε εμείς καλύτερα. Έτσι γίνεται.
2: Εντάξει. Τις φράσεις ξέρουμε πια γιατί είναι ψηλό στανταρισμένες. Δεν είναι σαν τα παλιά αφιερώματα που λέγανε, ξέρεις, η σλάνκ της νεολαίας που ήταν και λίγο αστείο συνήθως όταν παρουσιαζόταν. Τώρα δεν ξέρεις. Φουλ ακραίο και μπρο, δηλαδή είναι οριζόντιο αυτό. Δεν είναι. Έχει διαπεράσει όλο το φάσμα των προεφήβων, εφήβων και μετεφήβων. Η συγκεκριμένη τριάδα λέξεων δεν νομίζω ότι μου διαφέρει και κάτι.
0: Καλά, και εμείς είχαμε λέξεις που τις λέγαμε κατά κόρον όταν είμαστε στην ίδια ηλικία. Ξέρω, το γουστάρω. Θέλω να πω ότι τώρα μην το ποινικοποιούμε.
2: Δεν
0: γιατί και εμείς είχαμε λέξεις που τις χρησιμοποιούσαμε στην παρέα μας και όλοι οι συνομιλικοί μας λέγανε συγκεκριμένες λέξεις. Τώρα είναι άλλες λέξεις. Δεν είναι τίποτα παράλογο.
2: Όχι, παράλογο δεν είναι. Διαφορά ότι. Τέλος πάντων. Τώρα...
0: Μην παθαίνουμε μπαρπαδίαση δηλαδή. Και...
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και εμείς αντίστοιχα.
2: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι μπαρπαδίαση. Αλλά δεν είναι και ψέμα ότι παρότι λέγαμε αυτά, χρησιμοποιούσαμε αρκετά περισσότερες λέξεις.
0: Εντάξει.
2: Στην καθημερινότητά μας. Έτσι, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, 3-1 το έχει κάνει το παιχνίδι Ισπανία με την Κροατία, με δεύτερο γκολ του Γιαμάλ. 0-2 το Τσεχία Αγγλία με γκολ του Χάρι Κέιν. Το δεύτερο των Άγγλων. Σαν Μαρίνο Αλβανία έχει γίνει 0-3. Αυτά νομίζω. Και Σκοτία Ελβετία 0-2, εάν τυχόν δεν το είπαμε. Τελείωσε το Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81. Νίκη για τη Χάπολ. Και 3 λεπτά πριν το τέλος Βαλένθια Μπασκόνια 103-81. Το έχει καθαρίσει η Βαλένθια. Στο ίδιο χρονικό σημείο Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 80-77. Και αρχή τέταρτης περιόδου Παρί Παρτίζαν, το παιχνίδι είναι στο 63-71. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη για το EuroCup 166, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Αυτά λίγο πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τέμπας, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και είπε ότι πρέπει η τιμωρία της City να είναι παραδειγματική. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αυστηρή. Όχι μόνο για να δοθεί ένα παράδειγμα, όπως λέει, επειδή υπήρξε παραβίαση των κανόνων. Οκ, μάλιστα. Σε αυτό το θέμα. Εντάξει, τώρα πολλά θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Προφανώς. Εννοείται. Σε άλλα ευρωπαϊκά νέα, θέλω να πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, η FIFA πήγε σε δικαστήριο στο Μαϊάμι, διότι θέλει να μπλοκάρει το αίτημα της UEFA, η οποία UEFA έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για την προσπάθεια πώλησης μερίδιου του Μουντιάλ σε επενδυτές. Mm. Εδώ πέρα, λίγο στα μουλοχτά εντός εισαγωγικών, εκεί που είπαμε ότι έσβησε ξαφνικά αυτό το θέμα και προχωράμε και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με τον Ινφαντίνο κτλ. Η UEFA, ο Τσέφεριν ουσιαστικά, έχει πάει και έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
0: Αν έχει δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, δεν το γνωρίζω νομικά αν έχει το δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, φαντάζομαι θα έχει για να το κάνει, από την άποψη ότι οι ομάδες της UEFA συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα σου λέει έχουμε ένα συμφέρον να μάθουμε ακριβώς ποια ήταν η διαδικασία, τι ακριβώς κάνατε, τι χρήματα ζητήσατε,
2: αν με ρωτάς,
0: τι πήγατε να πουλήσετε, πρέπει να έχουμε ένα συμφέρον, πρέπει να γνωρίζουμε.
2: Εάν με ρωτάς, ο δρόμος που δείχνει αυτό το πράγμα είναι ο εξής. Εάν η UEFA πάρει τα αποδεικτικά στοιχεία, σημαίνει ότι μπορεί να κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο. Και αν κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο, εγώ πίσω από όλα αυτά βλέπω μια διάθεση του Τσέφεριν ενδεχομένως την προεδρία της FIFA.
0: Πλέον. Μα έχει ξεκαθαρίσει ο Τσέφεριν, δεν θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Το γνωρίζω, το έχω διαβάσει. Αλλά λέω.
0: Αλλά να πει, ξέρω εγώ, ότι δεν ήθελα, αλλά οι συνθήκες με αναγκάζουν να κάνω ένα βήμα μπροστά για το καλό του ποδοσφαίρου, αυτό εννοείς. Οι συνθήκες για το καλό του ποδοσφαίρου με αναγκάζουν.
2: Εννοείται για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Για μένα το πιο περίεργο όλων ήταν ότι ο Τσέφεριν ή τέλος πάντων οι κύκλοι της UEFA είχαν κάνει λόγο για Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο στις ερχόμενες εκλογές.
2: Ναι.
0: Και το λέω είναι περίεργο γιατί το Κατάρ στάθηκε στο πλευρό του Ινφαντίνο. Γι' αυτό είναι περίεργο ότι πας να βγάλεις τον Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνου, ενώ ο Κελαϊφή έχει ταχθεί στο πλευρό της FIFA. σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Mm-hmm. Αυτό εμένα δεν μου κάθεται κάπως. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, και εντάξει, και είναι και πάντα πάρα πολύ αστείο να θέλεις να βάλεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι πώς πήρε το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022. Υπάρχει το γνωστό ντοκιμαντέρ, το οποίο κατέληξε σε ποινικές διώξεις, συλλήψεις κλπ. Δηλαδή, για το Μουντιάλ του 2022 για το Κατάρ, ήταν και λαϊφή στην όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε το Κατάρ να πάρει το Μουντιάλ. Δεν γνωρίζω αν ήταν πίσω από χρηματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά, ξέρεις, λεπτομέρειες, ποιος άνθρωπος ήταν πίσω από τους χρηματισμούς των ανθρώπων που πηγαίνανε οι χαρτοφύλακες, που πηγαίνανε τα χρήματα. Αλλά το Κατάρ είναι μια ιστορία βουτυγμένη στην λάσπη για το πώς πήρε το Μουντιάλ του 2022. Δεν είναι μια καθαρή ιστορία. Επιπλάτερ ακόμα τότε. Mm-hmm. Το να βάζεις, λοιπόν, το να θες να βάλεις πρόεδρο στη FIFA έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, πέραν του ότι είναι ιδιοκτήτης Παρί, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε μαζί με τους υπόλοιπους για να πάρει το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022, είναι λίγο περίεργο. Δεν μυρίζει κάθαρση αυτό το πράγμα. Δεν μυρίζει, ξέρεις, καθαρά χέρια.
2: Λοιπόν, τώρα που το λες, θέλω να πω μια τρομερή ιστορία την οποία δεν την γνώριζα και την είδα πρόσφατα. Γιατί είπες Blatter.
0: Να.
2: Είναι η απίστευτη, πραγματικά τραγελαφική διαδικασία της κλήρωσης του Μουντιάλ του 1982.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχεις δει. Λοιπόν, ο Blatter βρίσκεται εκεί. Έτσι, είναι γενικός γραμματέας τότε.
0: Mm-hmm.
2: της FIFA. Λοιπόν, το Μουντιάλ του 82 ήταν το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο θα είχαμε για πρώτη φορά 24 ομάδες. Mm-hmm. Οι οποίες θα συμμετείχαν σε 6 ομίλους των 4.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Τι κάνει λοιπόν? Οι 6 επικεφαλείς δεν βρίσκονται στην κλήρωση, δεν συμμετέχουν. Τις βάζει η FIFA χειροκίνητα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Δυτική Γερμανία και Ισπανία είναι οι 6 επικεφαλείς. Ωραία.
0: Μουντιάλ στην Ισπανία τότε, σωστά.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε και έχουμε θέματα από εκεί. Έχουμε ήδη θέματα από εκεί. Διότι σου λέει η Πολωνία που ήταν τρίτη, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ του 1974 και το Βέλγιο που ήταν φιναλίστ, ξέρω εγώ, στο γύρο του 80, σου λέει εμείς γιατί δεν είμαστε επικεφαλείς? Και είναι η Αγγλία που το έχει πάρει το 1966, αλλά δεν έπαιξε το 1974 και δεν έπαιξε το 1978. Mm-hmm. Γιατί η Αγγλία είναι επικεφαλής ομίλου?
0: Mm-hmm. Γιατί η FIFA είναι το ποδόσφαιρο. Είναι
2: προφανώς. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν οι κληρώσεις γίνονταν σε γυάλες και αποφασίζει η FIFA ότι θα κάνουμε κάτι πολύ grande τώρα. Θα βάλουμε κάτι σαν σιδερένια κλουβιά. Πώς είναι σιλοταρίες, παλιές.
0: Ναι,
2: σιλοταρίες,
0: ναι,
2: παλιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βάλαν σιδερένια κλουβιά λοιπόν και φέραν κάτι μαθητές για να τραβάνε τα μπαλάκια. Πώς ήταν τα λαχεία παλιά.
0: Ναι, ναι, τα λότο και τα τέτοια. Ναι, και τα
2: λοιπόν,
0: τζόκερ.
2: Πρώτο μπαλάκι βγαίνει το Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
2: Πηγαίνει με την Ιταλία. Δεύτερο μπαλάκι βγαίνει η Σκωτία και πηγαίνει με την Αργεντινή. Μόλις βγαίνει το τρίτο, συνειδητοποιεί ο Blatter ότι δεν έχουν πει ότι δεν μπορούν να βάλουν δύο λατινοαμερικανικές ομάδες στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και θα είχαμε.
0: Και πιάνει τα μπαλάκια του πίσω.
2: Θα είχαμε τη Χιλή με το Περού και υπήρχε ένα θέμα, ναι, τώρα ακριβώς με το πώς θα γίνουν πώς το λένε οι όμιλοι. Οπότε τι κάνουν? Σταματάνε τη διαδικασία. Και ξαναγυρίζουν πίσω τα μπαλάκια. Το κοινό αρχίζει να γιουχάρει.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και γίνεται ένα χαμός. Μετά κολλάνε τα μηχανήματα. Mm-hmm. Το μπαλάκι της Ονδούρας σφινώνει και σπάει. το της Αυστρίας σφινώνει και σπάει. Τα παιδιά αρχίζουν να γελάνε.
0: Καλά,
2: εντάξει. Και γίνεται ένα φανταστικό πράγμα. Εντάξει, μια φανταστική τραγελαφική ιστορία.
0: Πάντως, μιλώντας για κληρώσεις, δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει εδώ πέρα. Μιλώντας για κληρώσεις, πριν από λίγο καιρό το είδα. Φαντάζομαι είναι από πρόσφατη κλήρωση στη Ρουμανία.
2: Ναι.
0: Όπου έχουν τα κλασικά τη γυάλα με τα μπαλάκια, κάνουν την κλήρωση.
2: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα το χέρι και πασπαντεύει τα μπαλάκια. Φαντάζομαι κρύα ζεστά, ναι, αλλά παλαιά. Δηλαδή, κάνει zoom μετά η κάμερα στα χέρια του ανθρώπου που έκανε την κλήρωση. Πώς πιάνει μπαλάκι, αφήνει μπαλάκι, πιάνει το διπλανό, το ζουπάει,
2: έτσι,
0: αφήνει, ξαναπιάνει ένα άλλο και τσουπ, βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει.
2: Έτσι,
0: και λες εσύ,
2: έτσι.
0: Πόσα χρόνια πίσω μας γυρίζει, από πότε είναι αυτή η φυλάδα?
2: Πόσο παλιά, πόσο ωραία, πόσο προβλεπέ,
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο γκολ της Σλοβενίας. Δεν το έχει βάλει όμως ο Σπόρα, μα το κοιτάω, αλλά στεναχωριέμαι, δεν το έχει βάλει ο Σπόρα. Το έβαλε ο Μάτκο. Θέλω να δω αν έχει μπει έστω σε αλλαγή ο Σπόραρ. Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε σήμερα.
2: Δεν χρειάστηκε.
0: Το φιλάμε για τα δύσκολα παιχνίδια. Αυτό ήταν εύκολο.
2: Όχι, όχι. Δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, 2-0 αυτό. 2-1 ανέκτησε το προβάδισμα η Σλοβακία στο παιχνίδι με το Καζακστάν με γκολ του Χάντσκο στο 82ο λεπτό. Και τα υπόλοιπα είναι εκεί που τα είχαμε.
0: Και τρίτο γκολ η Ελβετία μόλις.
2: Τρίτο γκολ η Ελβετία,
0: ναι. Σκοτία Ελβετία 0-3.
2: Και τελικό Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας μόνο σε εξέλιξη. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και αυτά. Λοιπόν, έτσι στις χαζομαρίτσες της ημέρας, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν πώς να σου πω ακριβώς, food stylists?
0: Ναι.
2: Α, το ήξερες?
0: Ναι.
2: Οι οποίοι αναλαμβάνουν το πώς θα φαίνονται ωραία τα φαγητά στις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, το ήξερες?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ?
0: Ναι.
2: Ήξερες τι κάνουν στα μπιφτέκια?
0: Ξέρω καταρχάς ότι αυτά που βλέπουμε ως φαγητά δεν είναι φαγητά. Uh-huh. Ότι όλα αυτά είναι, για τις διαφημίσεις είναι ψεύτικα. Mm. Είναι χαρτονιά, είναι δηλαδή. Δεν είναι τα φαγητά που βλέπουμε. Δεν είναι οι πατάτες που βλέπουμε.
2: Σοκάρετε αυτή είναι ο κόσμος. Μην το λες έτσι απλά.
0: Όχι, το έχω δει και έχω δει κιόλας και βίντεο τι είδη βάζουν, τι χαρτόνια και τι πλαστικά βάζουν για να μοιάζουν με ζουμερές ντομάτες, να μοιάζουν πατάτες τηγανιτές, να μοιάζουν με χάμπουργκερ. Βάζουν κάποια άλλα υλικά και τα φτιάχνουν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Πού θες να καταλήξεις?
2: Τίποτα. Ότι είναι διάφορα ωραία πράγματα. Α πούμε, ναι, στα pancakes για να γίνεται ωραία εντάνα, όντως βάζουν χαρτονάκια, ναι, ναι, ανάμεσα στα pancakes. Εγώ. Τα παγωτά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παγωτά, είναι ψεύτικα παγωτά. Ναι. Είναι γλάσο και ζάχαρη άχνη. Καμιά φορά σε σκρόκους αυγούς βάζουν φρούτα και φτιάχνουν έτσι, κάνουν σκρόκους.
0: Ναι, δεν γίνεται διάφορα, γιατί επειδή διαρκούν οι φωτογραφίσεις και τα γυρίσματα κρατάνε ώρες. Δεν μπορούν να έχουν κάνουν καφαγητά γιατί ξέρω εγώ, ναι, το παγωτό θα λιώσει για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαλυθεί, να καταρρεύσει. Ή τηγανίτες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να κόψει, πώς πω, να μαραθεί.
2: Το καλύτερο.
0: Πρέπει να βάλουν πράγματα, ναι, τα οποία θα αντέξουν στις προβολείς που είναι,
2: σωστό,
0: από πάνω,
2: σωστό,
0: θα αντέξουν στον χρόνο, θα αντέξουν σε οτιδήποτε επιβάρυνση υπάρχει.
2: Το καλύτερο όμως που διάβασα έχει να κάνει με τα μπιφτέκια.
0: Mm.
2: Δηλαδή τα μπιφτέκια είναι αυτά που έχουν το καλύτερο styling. Mm-hmm. Διότι παίρνουν ένα μπιφτέκι, αληθινό μπιφτέκι, εντάξει, το μαγειρεύουν σε τηγάνι για να μην συρρυκνωθεί.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά το παίρνουν οι food stylists και του βάζουν από πάνω λίγη σάλτσα και σαπούνι για να φαίνεται έτσι, mm-hmm, λαχταριστό.
0: Μπάνικο, ναι.
2: Τις γραμμές της χάρας, ναι, κάνουν με μεταλλικά,
0: ναι, ναι,
2: σουβλιά. Το καλύτερο όμως είναι, και δεν μπορώ να το καταλάβω και θέλω να με βοηθήσεις, λέγεται το λιωμένο τυρί, λέει, που βάζουν καμιά φορά πάνω από τα φίξη, μπορεί να ατμοκαθαριστεί. Τι σημαίνει αυτό, Κώστα?
0: Δεν ξέρω αυτό τώρα πώς το λες. Δεν ξέρω. δεν το ξέρω.
2: Τι σημαίνει?
0: Αλλά αυτό, ξέρεις, έχει ενδιαφέρον να το δεις σε εικόνα, να καταλάβεις. Τώρα ξέρεις, το περιγράφουμε και ακούγεται κάπως. Όταν το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν, κυκλοφορούν διάφορα διαβίντεο. Όταν βλέπεις πώς είναι το food styling για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των διαφημίσεων αυτών, έχει ενδιαφέρον.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις το μέγεθος της απάτης. Καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις στη διαφήμιση και σου έχουν τα σάλια, ότι είναι, ξέρεις, ένα κομμάτι πλαστικού, ας πούμε, και χαρτόνια, mm-hmm, και τέτοια.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώνω σιγά σιγά τα παιχνίδια και το ημίωρο μαζί. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 11:30, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Ο αναφοράς στον Γκέκο λέει ότι ο Γιαμάλ είναι έτοιμος να παίξει έξω δεξιά κουτσαβάκι στον Εθνικό Πειραιός.
1: Μυθικός Μίσταξ.
0: Ναι.
1: Ποντικομίστακας που λέμε.
0: Ναι. Με λένε Ερμήλο και εσύ μου λες σε λένε Ερμήνα. Τσαού το γρέζι στάξαμε, δεν φόρεσε πασμίνα. Ή άρνηση επάλυψης εκτός από πραλίνα. Μια φιλότιμη προσπάθεια τελείωματος από τον Τάικ Βροντό.
1: Μήπως και η Πανάθα μας έπεσε θύμα επιτίδιων football stylish με τους Βιλένα και Σπόραρ. Άλλους είδαμε στις παρουσιάσεις και άλλο περιμέναμε και τελικά μας βγήκαν, λέει ο Καφού Φάιτερς.
0: Ο 12χρονος Σλάβος λέει ότι ο Σλάβεν Μπίλιτς με το γυαλί με λουράκι και ντυμένος στα μαύρα θυμίζει μπάρμπα σε επαρχιακό καφέ, παύλα μπαρ, παύλα lounge που κάνει φασαρία επειδή δεν του έδωσαν το καλύτερο τραπέζι. Μεγάλη αλήθεια, η πράξη του να τοποθετήσουμε το διαχωριστικό προϊόντων στο ταμείο του σούπερ μάρκετ έχει μια χρειά θυμού.
1: Έχει, ναι.
0: Το σκεφτόμουν, να το σκέφτηκα αρκετά.
1: Έχει και όταν το βάζει.
0: Εκνευρισμού, όχι.
1: Και όταν το βάζει και η ταμεία έχει ένα εκνευρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που κι άλλο μαλάκα θα μου πει, όχι. Ξέρεις.
0: Ναι. Ότι... Δεν μπορεί να χωρίσει τα πράγματα τη πολλά κολλένα με τον άλλο.
1: Ναι. Ναι. Ότι κι άλλο. Ναι. Κάπω. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Κιέστορ. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί αν έχει τροχονόμο επειδή έχει μεγάλη κίνηση ή έχει μεγάλη κίνηση επειδή έχει τροχονόμο.
0: Και καταλήγουμε στο δεύτερο, είναι το δεύτερο τελικά, ναι. Οπότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες τροχονόμων. Υπάρχει ο τροχονόμος ο Φαναρτζής, ναι. Ο Φαναράκιας, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς τα φαναράκια. Δεν είναι εντελώς διακοσμητικός. Είναι εκεί γιατί του έχουν πει πρέπει να βγεις εκεί και να φαίνεσαι και σου λέει εντάξει, το έχω. Hold my beer. Θα κάνω ό,τι λένε τα φανάρια. Ναι. Δηλαδή με το που ανάβει κάπου πράσινο θα δίνω.
0: Και υπάρχει και ο φιλότιμος.
1: Ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι, συνήθως θα κάνει χειρότερα. Ναι. Γιατί ο οποίος, άμα ξεμείνει κανένα μάξι διασταύρωση, πάει και τον πινελικώνει. Ξέρεις, προσπαθεί να κάνει κάτι όμως. Κατά βάση είναι οι φαναράκηδες. Δηλαδή είναι αυτός που κάθεται εκεί και απλά ακολουθεί το άνοιγμα των φαναριών. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία.
0: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει: πρόσφατα κατάλαβα πως υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μπουμπουνίς και αυτοί που λένε μπουμπουνάι.
1: Ναι, υπάρχει, όντως.
0: Ναι. Okay.
1: Ο Γιαμάλ με αυτό το χνουδομούστακο και το υπογένει το πολύ πολύ να παίξει αντικαταστάτης του Τζόρντι Πόλα σε κάποια πονηρή ταινία του Μπράζερς και ας μην έχει καταλάβει κανείς μας τίποτα, λέει ο Επτάγιανου Ζάη.
0: Θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα έτσι σε ένα μίνι ξέσπασμα. Λέει πώς σου φάνηκε που σου έκλεψε την νίκη μέσα στο σπιτάκι σου ο Φουρνιέρε Βαλαντσιούνας, ρε Λιθουανέ Καρατζά που δεν σου έκανε το ακάκι ο ελληνικός ήλιος.
1: Πώς δεν του έκανε, παιδιά. Μια χαρά του έκανε. Ήρθε εδώ πέρα, πέρασε ιατρικά, συμφώνησε. Δεν τον αφήσανε Ντένβερ. Τι να κάνουμε τώρα. Πέρυσι. Φέτος έγιναν άλλες επιλογές. Μια χαρά του άρεσε, του έκανε τον άνθρωπο.
0: Ο Γιουτάτς με Καμαρά λέει το εγώ είμαι, είναι σαν αυτούς που πάνε για φαγητό, τον καρσόνι του στρώνει το τραπέζι και ρωτάνε υπάρχει κάτι για φαγητό.
1: Πόσα χρόνια είχα να ακούσω τους άκλους ονειράμα που βάλατε στη τελευταία διακοπή. Όχι ρε παιδιά, η Def Leppard, δηλαδή συγγνώμη κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε ανοιχτεί πολλά πράγματα σε αυτήν την εκπομπή, αλλά όχι αυτό. Σήμερα είδα τον κύριο Κώστα στο στούντιο στις 3. Είναι η ιδέα μου ή αλήθεια το Ευαϊμάκ όσο μεγαλώνει αρχίζει και φέρνει σε μάνο κατράκι. Παιδιά, μακάρι. Μακάρι. Αυτό θα είναι τεράστιο κοπλιμάν. Μακάρι, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Ο Ήρεμα Ζωάο αναρωτιέται, ο Κυπόνο θα ασχοληθεί με την FST City, κάνει μόνο κληρονομικά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Φαντάζομαι θα έχει στείλει ως best lawyer in town να βοηθήσει. Δηλαδή τώρα και τι 5.000 λίρες παίρνει ο άλλος την ώρα.
0: 50.000 λίρες.
1: 5.000 λίρες την ώρα. Την ώρα. Ναι. Την ώρα.
0: Την ώρα, ναι. Σωστά.
1: Πώς είναι 50 κιλό βλακίες εγώ. 5 θυμάμαι πάντως. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ό,τι γουστάρει είναι.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ο Παπάριος λέει: ζούμε σε Matrix το 88. Έχω δει τώρα.

0: Ανδρούτσο να παίζει με αυτό το look και με λαχούρι που κάμισο σε σινεμά δύο ταινίες με ένα εισιτήριο στην Ομόνια, μίλαγε γερμανικά και ήταν μερακλής.
1: Μάλιστα. Μας ενημερώνει κάποιος ότι μόλις εμφανίστηκε μία υποψήφια στο GNTM με όνομα Σκιαδινή από τη Ρόδο.
0: Όχι.
1: Σκιαδινή.
0: Όχι, δεν έγινε αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια από την Προγούλη. Τη μέρα που βιάζεσαι το πρωί, ο μπροστινός στο καφέ θα ψάχνει ένα-ένα τα κέρματα αντί να δώσει κάρτα. Έριξα σιωπηλό καντήλι σε θεία σήμερα πριν το γραφείο, εγώ και ξέρω.
0: Είπε κάποιος εκπρόσωπος της City, I don't own to nobody, gentlemen. Εγώ θέλω να βγει σε Playmobil φωτογραφία παραλίας της Αούση Βαϊμάκη. Αν δεν έχω να την καμαρώνω, ποτέ έχω τις κάψεις μου, λέει ο Τζοτζίνος κάτω
1: πέρα. Δεν χρειάζεται Playmobil, την είχαμε ανεβάσει. Θέλω να πω γιατί.
0: Ναι, θέλει να είναι Playmobil.
1: Α, εντάξει.
0: Προφανώς.
1: Κάποια βίτσιο. Κάνει γούστα ο άνθρωπος.
0: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι, αλλά. Αν θεωρήσουμε ότι ο κομωτής μας πάει για κούρεμα σε κάποιον άλλο κομωτή, γιατί δεν πάμε και εμείς σε αυτό το κομωτή? Υπάρχει, λέει, και ο τροχονόμος στην Κατεχάκη κάθε πρωί που αγνοεί πλήρως τους πεζούς που βγαίνουν από το μετρό. Βλέπουν αναμένο γρηγόρι, αλλά και τα αυτοκίνητα να τρέχουν. Σιγά με τους Def Leppard, τους Άγγλους Other View, με περισσότερη luck, λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Σκιαδενή, προσωνύμιο της Παναγίας από τη Μονή Σκιάδη στη Ρόδο, okay. Έχει τις ρίζες του στη λέξη Σκιάδιον, γιόρταζε 8 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Είναι ο Ανδρούτσος έτοιμος να μπει σε αυτοκόλλητο πανίνι, για τον Μπρουζ Ντεγκορμπελάρα.
1: Ναι, πια ναι.
0: Ο ίδιος λέει: εγώ που είμαι τζόβενο λόγω μαθημάτων επιλογής, πιάνομαι στους καινούριους ακροατές ή όχι?
1: Τι λες?
0: Αναλόγως. Τον καιρό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Όταν πηγαίνουμε σε ταβέρνα, όταν κάποιος πάρει κάτι μαγειρευτό τύπου μουσακά ή παστίτσιο, θα τον αποδοκιμάσουμε λέγοντας: ήρθες εδώ να φας παστίτσιο? Γιατί, παιδιά, όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν σπίτι, ας πούμε, δεν έχεις πρόσβαση μαγειρευτά, είναι λογικό να πας έξω και να θες να φας ένα μαγειρευτό που σου μύριζε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ας πούμε, μουσακάς παστίτσιο εξαιρετικός. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μια και λέγατε για food stylist, λέει, σαν ρίζει των πλερών, στις παμπώνιρες ταινίες χρησιμοποιείται corn flour ώστε να φαίνεται η παραγωγή του άντρα πλούσια στο τέλος.
1: Τι να σου πω, τι να πούμε. Μεγάλη αλήθεια, σε κάθε σπίτι υπάρχει σίγουρα τουλάχιστον ένα τηλεκοντρόλ με χαμένο το πορτάκι για τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνω και εγώ από το δικό μου το σπίτι, ναι.
0: Θα διαβάσω το λιτό μήνυμα Μαλή Μπαμπάκι Κωστή Κατράκη. Έτσι.
1: Καλά να πάθει ο Βαλαντσιούνας που ήρθε πέρυσι για το δωρεάν check-up και μετά την έκανε. Βεβαίως, παιδιά, γιατί φτωχολογιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
0: Λέει, συγγνώμη, να δω. Λοιπόν, τελικά έχουμε όλα τα τελικά. Τρία σχολιάσαμε με την Ευρωλίγκα. Αρμάνι Βέρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη τελείωσε 104-72 και έχουμε και τελικά στα παιχνίδια του Nations League, νομίζω τα έχουμε όλα. Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία Εσθονία 0-0, Λουξεμβούργο Ισπανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία με συγχωρείτε 0-3, Ισπανία Κροατία 4-1, το Αρτογκόλο Νίκο Βίλιαμς, Τσεχία Αγγλία 0-2 και Σκωτία Ελβετία 0-3. Τέλος.
1: Ο Κώστας Κούντους λέει: γατάκι Σκιαδινή στο GNTM, τύπο σε παλιότερο κύκλο είχε συστηθεί με ονοματεπώνυμο Αγκαίος Ποθητός. Και η Προγούλη λέει: το σωσίπατρος που βρήκα σε dating app έχει ακουστεί? Δεν μου θυμίζει κάτι εμένα. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει κάτι πολύ σωστό. Έχει καιρό να στείλει μήνυμα ο detective της καρδιάς μας. Μήπως αυτός ασχολήθηκε με τις παραβάσεις της City και βρήκε τις απαιτούμενες αποδείξεις? Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το πράγμα για τον νεκρεπότη Ντράκο. Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε καιρό. Ο νεκρεπότης Ντράκος θα εμφανιστεί όταν είναι η ώρα να εμφανιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μήπως είχε φόρτο εργασία τώρα με τη City. Μήπως.
0: Θα μας το πει όταν εμφανιστεί. Φιλούτη Μντάγκαν έχει στείλει το εξής. Στις ατέρμονες ώρες που σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει περιμένοντας τα παιδιά μας να τελειώσουν από το φροντιστήριο ή κάποια δραστηριότητα, περιμένω και εγώ στα μάξη και ακούω συχνά εκπομπές σας. Προχθές έπεσα πάνω στη μαγική εκπομπή σας στο YouTube που είχατε καλεσμένο τον Σλόμπονταν Λουκατίνοβιτς. Μυρώθηκα για πολλωστή φορά από τις διαδαχές του στον πίνακα, ένιωσα το δράμα που βίωσε μέσα στην οικογένειά του να πήρε χορό από την ξαδέρφη του και κυρίως έμαθα τη σωστή τοποθέτηση για τους επιθετικέμενους και τους αμυντικέμενους. Μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο μου κόλλησε η ατάκα του προς έναν θεατή, ο οποίος έθεσε ερώτημα για τη θεωρητική σύμπαξη Βάρ και Αλέκου Αλεξανδρή που το μετέφερε ο κύριος Γιάννης. Γεια σου Νότος, αναφώνησε ο κύριος καθηγητής. Από τότε καταστράφηκα. Όποιος συναντώ εδώ και μια εβδομάδα οπουδήποτε τον χαιρετώ με τη χαρακτηριστική χρειά και προφορά του κύριου καθηγητή. Γεια σου Νότος. Στην προσωπική μου μητέρα, στο φίλο Τιμ Τζούνιορ, σε όλους. Δυστυχώς το ίδιο κάνω και στη δουλειά με όλους ανεξαιρέτως. Είτε διαζώσεις είτε στο τηλέφωνο. Το αποκορύφωμα. Ήταν σήμερα σε μια συνάντηση για μια συγχώνευση, όπου χαιρέτησα 15 άτομα έναν-έναν με το γεια σου Νότος. Η προϊσταμένη μου με κοιτούσε με τον ίδιο εκνευρισμό που κοιτούσε το Mr. Booty, ο εθνικός μας στάρ. Αύριο έμαθα ότι έχω συνάντηση με το HR. Να ανησυχώ.
1: Να μην του πει γεια σου Νότος, τουλάχιστον στο HR μπαίνοντα. Το εγώ είμαι. Παρομοιάζεται σε αμηχανία με το μωρό μου μπήκες που σου λέει τον έτο σου όταν κάμεις τον έρωτα, αλλά δεν είσαι σίγουρος αν ο Μετροπόντικας πέτυχε αρχαία. Λέει ο Εσπαντρίγια Ζήφκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη θέα. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με σάλτσα ντομάτα. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό είναι.
0: Με αφορμή το σύνθημα «Ουα» που ξετρελαίνει τους Γερμανούς, είχατε κάνει κάποτε μια αναφορά σε συνθήματα του 2004 και είχε στείλει κάποιος κάτι για τους Πορτογάλους που περιείχε τη λέξη «Ομπριγκάδο». Τόσο καιρό που πάω το κεφάλι μου βρώτηνο με καταληξία, μπορείτε να το ξαναπείτε? Γιατί το θυμόμαστε. Δηλαδή πραγματικά τώρα το έστεισε και πιστεύεις ότι το θυμόμαστε.
1: Σύνθημα από το Euro.
0: Ναι.
1: Με «Ομπριγκάδο», ε. Με «Σελβοπλέ» θυμάμαι.
0: Αλίμονο.
1: Θέλω να πω με «Ομπριγκάδο».
0: Θέλει τώρα λίγο ψάξιμο.
1: Ναι, θέλει ψάξιμο. Αν το θυμάται κανένας να μας το βοηθήσει. Ήμουν στο Ρέθυμνο σε ένα συνέδριο και δύο Καναδοί μου έλεγαν κάτι που δοκίμασαν που ήταν σαν γιαούρτι υγρό αλλά αλμυρό, χαρακτηρίζοντάς το ως το χειρότερο γάλα που έχουμε δοκιμάσει.
0: Άσχετο, αν θέλετε να σπάσετε την μυρωδιά στο σκόρδο στο φαγητό, προσθέστε ντομάτα. Έσβησα μόλις την ομελέτα και δεν έχει έρθει η γυναίκα μου να μου την πει στην κουζίνα επειδή μύρισε μέχρι το δωμάτιο.
1: Μάλιστα. Εσείς κύριε Γιάννη, πώς ψηθήκατε να δοκιμάσετε βιολογικά γαριδάκια, κοινόα και σπόρους τσία? Μήπως σας παρέσυρε κάποιος food stylist, αν δείτε το Cafe Fighters? Η πείνα του, παιδιά, τον παρέσει. Η πείνα του και η περιέργειά του.
0: Μπορώ να ακούσετε τώρα. Μεγάλο μέλι από τον Γκέστορ. 10 μεγάλες κουζινίστικες αλήθειες από έναν άνδρα για άνδρες και όχι μόνο. 1. Τα πιάτα, τα ποτήρια και οι κούπες στην κουζίνα είναι πάντα πολλαπλάσια όσο πραγματικά χρειάζονται.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 2.
1: Όσο πραγματικά χρειάζονται είναι σχετικό, βέβαια. Δηλαδή μπορεί να έρθει κόσμος. Θέλω να πω.
0: Πότε έρχεται κόσμος?
1: Ρε, παιδί μου, ωραία. Κόσμος. Αν έρθει κόσμος μία φορά, θα πλένεις το πιάτο και το δίνεις στον επόμενο?
0: Όσο πραγματικά χρειάζονται λοιπόν, στο 95% των περιπτώσεων.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, επειδή δεν έχουμε ένα σπίτι για εμάς που μένουμε μέσα, αλλά και με την προοπτική ότι μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος με μια μπάλα. Έτσι δεν είναι? Μια παρέα, κάνουμε κάτι, μια μάζοξη. Δεν πρέπει να έχεις ένα πιάτο. Τι, απέρνεις πλαστικά?
0: 2.
1: Παρακαλώ.
0: Καθώς η χωρητικότητα κάθε κουζίνας είναι πεπερασμένη, ό,τι περισσεύει πολύ γρήγορα σπάει, μέχρι να φτάσει στο ανεκτό για την κάθε κουζίνα όριο, κάτω από το οποίο σπάνια σπάει άλλο πιάτο, ποτήρι ή κούπα πλην αλλαγή των εξαιρέσεων.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Σωστό είναι.
0: 3.
1: Τα φυλάμε μετά τα άλλα, λες και είναι βοημίας.
0: Έτσι.
1: Τα τελευταία πιάτα.
0: 3. Το σκεύος που ονομάζεται σκουπιδοτενεκές κουζίνας και μάλιστα με πόδι, ανακαλύφθηκε όχι τυχαία από μια γυναίκα, τη Lillian Mullen Gilbreth, το 1925 περίπου. Αν το θέμα αυτό βρισκόταν σε ανδρικά χέρια, κάθε κουζίνα θα είχε για τα σκουπίδια, αν είχε, μία σακούλα από σούπερ μάρκετ κρεμασμένη στον τοίχο από το ένα αυτή σε καρφί υπόμολο. 4. Η αλλαγή φωτός στην κουζίνα είναι πάντα ένας μπελάς και χρήζει άμεσης φροντίδας. Ωστόσο, έχουμε περάσει μέρες ή και εβδομάδες με το φως στο απορροφητήρα. 5. Τα μαχαίρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που κόβουν όπως πρέπει και όπως μας αρέσει και στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν τα πετάει ποτέ κανένας.
1: Ναι.
0: 6. Σε κάθε κουζίνα υπάρχει ένας ικανός αριθμός απολύτως άχρηστων συσκευών, όπως παλιά τυρμπουσών, μηχανηματάκι καθαρισμού, πατατών κτλ. Ναι. Που επίσης ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν, αλλά ούτε πετιούνται ούτε χαρίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: 7. Κάθε κουζίνα που σέβεται τον εαυτό της έχει ένα σιρτάρι ταμπού. Χρησιμοποιείται σπάνια ή ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχει. Και όταν ανοίγει μια φορά στα 2-3 χρόνια, βλέπουμε απλά τι έχει μέσα και το ξανακλίνουμε.
1: Που μπορεί να έχει μέσα μπαταρίες, οδοντογλυφίδες, πιπέρι, μια τέτοια μνημονική ταινία για κάποιο λόγο, παλιές αυγοθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μεταλλικές.
0: Σπασμένα πλαστικά κουτάλια.
1: Ναι. Δηλαδή έχει τέτοια πράγματα μέσα το σιρτάρι ταμπού. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: 8. Το φωτάκι του απορροφητήρα κάνει στο σκοτάδι πάντα μια όμορφη ατμόσφαιρα και πολύ το χρησιμοποιούν και για το βράδυ, μέχρι φυσικά να καεί και να μην αντικατασταθεί έτσι κι αλλιώς ποτέ. 9. Ωραίες οι κουζίνες οι φλάτ με τα κεραμικά, αλλά σαν τις παλιές τις μαυρομάτες δεν έχει. Και 10. Ο απορροφητήρας κάποια στιγμή και για πολλούς λόγους χάνει την απορροφητικότητά του στον βαθμό που θα έπρεπε και κάποιες φορές δεν τραβάει και καθόλου. Ωστόσο, εξακολουθούμε να τον ανοίγουμε σαν να δούλευε κανονικά, ναι. Καθώς ψινόμαστε ότι αφού ακούγεται τόσο δυνατά, κάτι θα τραβάει.
1: Είναι σοφό όλο αυτό. Είναι σοφό.
0: Είναι
1: πραγματικά.
0: Πολύ σοφό. Είναι σοφό. Είναι όλο αυτό το mail είναι πολύ σοφό.
1: Μπράβο, μπράβο σε αυτό που το έγραψε. Μπράβο.
0: Μεγάλη αλήθεια τον Εμπαπέ δανεικό.
1: Στο σιρτάρι ταμπού ξεχάσατε το χαλασμένο φακό. Ναι. Ένας φακός που δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και κάνα κερί πεταμένο εκεί πέρα. Άμα γίνει καμία διακοπή ρεύματος και καλά, ότι έχω ένα κερί στο σιρτάρι ταμπού.
0: Ναι.
1: Παραμύθια τώρα, ναι.
0: Το Ναμπίλ Κεφίρ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Εκείνο το σιρτάρι περιέχει και μια τελειωμένη κόλλα που την έχουμε τη λήξη σαν δοντόκρεμα.
1: Επίσης το σιρτάρι, τουλάχιστον το δικό μου, μέχρι πρότινος που έκανα μια καθάριση, ήταν ταμπού, είχε κεριά από γενέθλια, θυλιγμένα μέσα στη χαρτοπετσέτα. Από παλιά γενέθλια όμως, όχι τα τελευταία.
0: Με λίγη κολλημένη τουρτίτσα.
1: Ναι, ρε παιδί, που έχει λίγο ένα χειριχτή. Το 51, ξέρω εγώ, και με λίγο τουρτίτσα πάνω, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτα. Γιατί αυτού λένε, δεν κάνει να τα πετάξει.
0: Αλίμονο.
1: Ναι, ντροπή. Θα φυλάξουμε τώρα 500 χεριά.
0: Θα χαλάσει το προξενιό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Μπαπέ δανεικό. Με το που τελειώνει το δημοτικό και πας στο γυμνάσιο, επειδή οι καθηγητές σου σε προσφωνούν για τυπικούς λόγους με το επίθετο και όχι με το μικρό σου όνομα, το ίδιο ακριβώς ξαφνικά υιοθετούν και οι συμμαθητές σου, ακόμα και του ξέρει από 5 χρονών.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, ο Κέστορ λέει ότι το σιρτάρι ταμπού έχει και σπίρτα και σπάγκο. Α, τι μπράβο σε αυτό που το έγραψε ρε Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, ο Κέστορ. Ναι, ρε παιδιά, δεν είχα δει το όνομα. Καλά, και εσύ μην παρεξηγέσαι. Ναι.
0: Επίσης, καταλαβαίνουμε τη μέση ηλικία όταν έχουμε πλέον ένα αγαπημένο πίλερ. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Τι εννοείς?
0: Θα μου ρωτήσει τη μέση όταν έχει αγαπημένο πίλερ.
1: Α.
0: Ναι.
1: Πίλερ για τις πατάτες.
0: Για οτιδήποτε.
1: Okay.
0: Έχει 3 πίλερ,
1: ναι.
0: Και το ένα είναι αγαπημένο σου.
1: Ναι. Εγώ έχω 2 πίλερς.
0: Πεθαίνεις όπου να είναι.
1: Έχω 2, δεν έχω 3.
0: Καταλαβαίνεις, ναι, είσαι. Ναι. Έχεις 2, έχεις κάποιο αγαπημένο από τα 2.
1: Δεν έχω αγοράσει κανένα από τα 2. Βέβαια, μου έχουν, έχουν βρεθεί. Έχουν υπάρξει.
0: Βρίσκονται εκεί, τα έχεις, ναι, χρησιμοποιήσει.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο. Έχεις κάποιο από τα 2 είναι πιο αγαπημένο σου.
1: Φυσικά.
0: Ορίστε.
1: Εννοείται. Ένα που κάνει δουλειά που ξεφλουδίζει καλύτερα την πατάτα. Εννοείται.
0: Σου έχω κακάνε, δεν είσαι καν στη μέση ηλικία. Έχουν περάσει τη μέση ηλικία. Αυτό το
1: μα το ξέρω. Μα δεν μου λες κάτι που δεν ξέρω. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία. Δηλαδή είμαι 53. Τι περιμένω, θα ζήσω 106 τουλάχιστον. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία.
0: Ωχ, Θεέ μου. Γκουρού βοήθεια, βγαίνω εδώ και 2 μήνες με αλλοδαπό νέτο. Είπαμε να το πάμε χαλαρά, γιατί ανά πάση στιγμή ενδέχεται να γυρίσει μόνο μας στην πατρίδα. Σε μένα όμως πλέον δεν μου φτάνει αυτό, τι κάνω?
1: Υπομονή.
0: Σιρτάρι
1: λοιπόν,
0: ταμπού,
1: ναι.
0: Έχει 20 στυλό πιασμένα με λαστιχάκι, κατά βάση χρώματος πράσινο ή κόκκινο. Επίσης έχει και 2 μανταλάκια, σπάγκο και ένα λιωμένο μικρό κερί σε αλουμινένια θήκη.
1: Επίσης, σιρτάρι ταμπού υπάρχει και ένα κουταλάκι παιδικό. Ναι, ναι. Φλουριά, βεβαίως. Κάτι κλειδιά που δεν ξέρεις τι ανοίγουν. Ναι. Ισχύουν, παιδιά, όλα αυτά.
0: Ό,τι
1: έχει και βανίλιες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ό,τι βίδα έχει περισσέψει από πατεροκατασκευές.
1: Ας μην ξεχνάμε, λέει ο Άρη Χαν Σόλο, ότι κάθε καινούργια εξάδα ποτήρια θέλει περίπου 3 μήνες για να γίνει πεντάδα, αλλά μετά περνάνε χρόνια για να γίνει τετράδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όσα φυλαγμένα κεριά γενεθλίων και αν έχεις φυλάξει, πάντα σου λείπει αυτό για, το, για τα επόμενα γενέθλια. Ε, τι θα βάλεις, παιδιά, το χρησιμοποιημένο το κέρι τώρα. Θα πάρεις άλλα.
0: Συγγνώμη, παιδιά. Πίλερ το έστειλε ο άνθρωπος, πίλερ το μετέμα του. Μα αποφλεωτής, θα πούμε. Αποφλεωτής και θα το πούμε σε επαναληπτική προβολή. Κάνω μια επαναληπτική
1: Όχι,
0: προβολή.
1: Πίλερ. Πίλερ. Ο Κάους Κουρμπέλ λέει πίλερ και για καρότα, κύριε Κώστα. Πώς αλλιώς θα φτιάχνετε γρήγορα βίγκαν Σολομό. Mm-hmm.
0: Ορίστε, ο Απόστολος με Δευκοσία λέει: εγώ στο σιρτάρι ταμπού έχω το ξύλο να βγω του Πάσχα. Καβατζωμένος. Καβατζωμένος.
1: Η Κουίφ Ελίζαμπεθ λέει: πόσο με τιμά που σε διαφωνία σήμερα με τον προσωπικό μου σύντροφο, ως τελευταία κουβέντα του είπα: είσαι τυχερός που ζούμε σε άλλη χώρα από τον κύριο Κώστα. Συμμορφώθηκε άμεσα.
0: Ναι.
1: Το σιρτάρι ταμπού έχει πινέζες ή καρφίτσες χωρίς λόγο. Εντάξει, με όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, φαντάζεσαι το σιρτάρι ταμπού ότι είναι, ξέρεις, σε μέγεθος σεντουκιού και είναι ένα σιρτάρι. Κι όμως έχει μέσα όλα αυτά τα φοβερά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτό... μυθικό το σιρτάρι, δηλαδή πραγματικά τώρα είναι μυθικό το σιρτάρι ταμπού.
0: Είναι
1: και
0: μυθικό,
1: πολύ ωραίο όνομα το σιρτάρι ταμπού.
0: Είναι τόσο μυθικό που το καλύτερο μήνυμα του σιρτάρι ταμπού είναι αυτό εδώ. Αν ανοίξει το σιρτάρι ταμπού στο πατρικό και σε δει η μάνα σου, θα σε ρωτήσει με τέτοιο τρόπο τι ψάχνει που θα το κλείσει από το μάτι.
1: Αλουμινένια φορμάκια για κέικ εννοείται αχρησιμοποιητά στο σιρτάρι ταμπού. Ο Κυψελιώτης λέει: μην ξεχνάμε τα φυλάδια με προσφορές από πιτσαρίες που έχουν λήξει προδεκαετίας. Mm-hmm. Στο ίδιο σιρτάρι ταμπού όλα αυτά.
0: Το καζεράκι με τα σπίρτα λέει: στο λάπι ταμπού υπάρχει επίσης βαμβακάκι με λάδι από τρισάγιο και μπουκαλάκια αγιασμού. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Στο σιρτάρι ταμπού φυσικά δεν λείπουν οι ασφάλειες του πίνακα 16 και 32 αμπέρ.
0: Το κλειδί για την εξαίρεση του καλοριφέρ. Μια λάμπα που δεν ανάβει. Μενού delivery από το σουβλατζίδικο γύρω-γύρω όλη που έχει κλείσει το 2005. Ναι! Ναι.
1: Στο σιρτάρι αυτό υπάρχει και ένα παλιό κουπόνι στοιχήματος.
0: WD-40 εννοείται παντού.
1: Ναι.
0: Παντού μέσα. Υπέροχο. Και όπως λέει ο Γιούγκεν Κλίσμα, επίσης από την εξάδα ποτηριών, το τελευταίο που θα μείνει μετά από χρόνια δεν σπάει ποτέ. Ζει σαν το μάμρα και το μεταβιβάζει στα παιδιά σου όταν πάνε φοιτητές. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν νάχοι. Αυτοί που λένε Αντώνης, αυτοί που λένε Αντώνης και οι κάτοικοι Κηφισίας που λένε Αντώνησε.
1: Σιρτάρι ταμπού με σακούλες για κορνέ. Ε, όχι ρε παιδιά.
0: Έλα, εντάξει.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Έλα, εντάξει. Επίσης το σιρτάρι ταμπού ψιλοκολλάει και δεν ανοίγει εύκολα.
1: Σωστό, γιατί είναι σφινωμένο με κάτι μακριές κουτάλες και τέτοια που το δυσκολεύουν.
0: Έτσι.
1: Αναπτήρες που δεν ανάβουν έχει το σιρτάρι ταμπού, λέει ο The Mashes Davis. Το σιρτάρι ταμπού της γιαγιάς έχει μέσα ματσάκι με λαστιχάκι εικόνες Αγίων.
0: Ναι. Αναπτήρες που δεν ανάβουν.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Το είπαμε, ναι.
0: Να, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα μικρά πλαστικά κρεμαστράκια που κρεμάσεις στις κουρτίνες.
1: Ναι, αυτά που είναι στο σιδηρόδρομο της κουρτίνας. Ναι, ναι. Πω, έχετε τόσο δίκιο όλοι.
0: Λοιπόν, και όπως λέει κάποιος, τελικά αυτό δεν είναι σιρτάρι, είναι ο λαβύρινθος του Πάνα. Έτσι. Πάμε. Πάμε, 12-1.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Θα είμαστε εδώ, θα έχει το μπάσκετ. Μόλις τελειώσει το μπάσκετ, θα πούμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γύρολιγκ έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound το Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο AJ Little με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα σταμάτησε με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρι να τον αντικαταστήσει στην 11η Άλιακα σε ρεπό είχαν σήμερα οι διεθνείς. Σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Φουστέρ. Ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε σήμερα στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Εμμανουέλ Αλγουαθίλ είτε ως συνεργάτης του Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια Μελεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Άθενης Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το αποσιολόγιο και σε υψηλή ένταση σημαίνει προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπήρε που έχει δώσει αύριο στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MPP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουνάι που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσί για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης. Εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Ερναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 μέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτος στο αυριανό παιχνίδι με τη Βλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας στο μήνυμα του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι την Πέμπτη η άφιξη του Μοτιογιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον αλφαρέλα που έχει ίωση η προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18. Κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία της αθωότητάς μας. Θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωση τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας για τη League B. Σκωτία, Ελβετία 0-3 και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid που τήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολίφες για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα λαμάτς του BBC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85, και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
6: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. After review, τρίτη βράδυ, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης και Γιώργος Γιαννίσης στα DEX. Να πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Full basket σήμερα. Και ωραία μάτσα, ε!
1: Γιατί είσαι έτσι χαμογελαστός, εσύ?
0: Αν νομίζω εμένα λέγεις.
1: Όχι, το Γιάννης.
0: Εγώ τον βλέπω τώρα εδώ που κάθομαι.
1: Δεν τον βλέπεις?
0: Όχι. Βλέπω μόνο το κούτελο. Καθαρό κούτελο. Δεν φοβάται τίποτα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Καλά,
0: θες να πούμε γιατί αργήσαμε να πούμε? Καλά, δεν αργήσαμε και πολύ. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, απλά είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου, κυριολεκτικά.
0: Ήταν τέλειο.
1: Ε, ναι, ήταν τέλειο, πράγματι.
0: Για τους πιστούς του σταθμού, είχαμε βάλει ένα βιντεάκι με τη φάρσα που έχει κάνει ο Χρήστος Κατριμουστάκης. Το 23 δεν ήταν τελικά?
1: Ναι, ναι, το 23.
0: Πρωταπριλιά,
1: που ήταν πιάσαμε... και πολύ ήρεμο εκείνη το πρωτάθλημα.
0: Αυτό. Mm. Πιάσαμε κουβέντα για πρωταπριλιές και φάρσες. Τη φάρσα που είχε κάνει στους ρεπόρτερς. Κώστα Νικολακόπουλου, Γιώργο Τζακίρη και.
1: Ότι όλα τα ντέρμπι από εδώ και πέρα θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές. Κόντρεψε ο Νικολακόπουλος να πάθει.
0: Καλά φάρσα είναι αυτό.
1: Είναι αυτά αστεία.
0: Τέλειο. Λοιπόν, μπασκετάρα σήμερα. Νίκη Ολυμπιακού, Νίκη Άρη. Και ωραία μάτς. Ειδικά του Ολυμπιακού.
1: Ματσάρα ήταν.
0: 20
1: ματσάρα.
0: Πολύ και βάλε ανατροπές.
1: Πολύ...
0: Και αλλαγές.
1: Πολύ δύσκολη νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Ζάλγκηρης.
0: Ναι, και δεν ξέρω και πώς θα περάσουν από εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Και του Άρη είναι μεγάλη νίκη. Εν τω μεταξύ δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην πρώτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πάτησε τον γκάζι. Εγώ από την απόψινή βραδιά κρατάω ότι ανυπομονώ για το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης της χρονιάς.
0: Ναι, ρε. Από το μεσημέρι το σκέφτομαι. Καλά, το σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Απλώς το μεσημέρι σκεφτόμουν ότι άντε να δούμε και λίγο Άρη σήμερα. Τον είχαμε δει στα φιλικά. Ναι. Είχε και καλή παρουσία, δηλαδή και με, και με τον Ερυθρό είχε καλά δείγματα. Αλλά περιμέναμε το πρώτο επίσημο. Και πράγματι, μετά τη δεύτερη περίοδο έδειξε σπουδαία πράγματα. Έχει και πολλούς παίκτες ωραίους. Ωραίο στο μάτι. Mm. Εμένα αγαπημένος μου είναι ο Ντιμητρίεβιτς που σήμερα δεν ήταν και στα καλύτερά του. Αλλά έχει και άλλους. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί στο EuroCup. Αύριο περιμένουμε τον Μπακ με την Μανρέσα, sold out προφανώς. Το παλατάκι και βεβαίως είμαστε εδώ να συζητήσουμε μαζί σας και για τα μπασκέτια και ό,τι άλλο βεβαίως ποθείτε, διότι έχουμε και εθνική την Πέμπτη.
1: Ναι, βέβαια. Εθνική χωρίς τον Βαγιανίδη οριστικά. Ανακλήθηκε η. Πώς το λένε, ακυρώθηκε η κλήση του. Οπότε δεν υπάρχει πια Βαγιανίδη. Η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει με Σάλιακα την Πέμπτη. Αλλά θα το δούμε κιόλας. Είχε κάτι ποδόσφαιρα. Κάμποσα. Δεν είδα.
0: Πού φτάσαμε, φίλε?
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Σχεδόν δεν έχω δώσει σημασία.
1: Και εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα γιατί είχε φοβερά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Να. Πέρα από το μάτσο του Ολυμπιακού. Έχει κάνει μια τρελή νίκη η Αρμάνι Μιλάνο στο ντέρμπι.
0: Ναι,
1: κάτσε να
0: τα πούμε τα αποτελέσματα. Ναι, buzzer beater,
1: πες τα, πες τα, ναι. Πες τα αποτελέσματα.
0: Buzzer beater της
1: Αρμάνι. Πάλι ο Χολ.
0: 87-85 έπεσε και λίγο ξυλίκι στο φινάλε.
1: Ναι, ναι, είχαμε σύραξη.
0: Και γενικά παρατηρούμε και τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague πολύ ψηλά τα σκορ. Πολύ ψηλά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87. Δεύτερη νίκη για την Ντουμπάι και αυτή απέναντι σε ισπανική ομάδα πρώτα επί της Ρεάλ, την πρώτη αγωνιστική. Οπότε η Ρεάλ έχει μείνει με 0-2 διότι έχασε σήμερα από την Εφές 94-84. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας 93-91 της Ζάλγκηρης. Κατοστάρα της Φενέρ 176. Ήταν η δεύτερη κατοστάρα στην EuroLeague. Η πρώτη ήταν του Ολυμπιακού, την πρώτη αγωνιστική επί της Μπασκόνια που έφαγε και σήμερα πάνω από 100 από τη Βαλένθια. Αυτή ήταν η τρίτη. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Χαποέλ 80-81, και αυτό οριακό. Δηλαδή είναι και υψηλά τα σκορ, είναι και οριακά αρκετά.
1: Πρώτη νίκη για Ετούδη, δεύτερη ήταν για Ερυθρό Αστερά.
0: Σωστά. Και Παρτίζαν 79-92, πολύ δυνατή και η
1: Παρτίζαν.
0: Και ο Ρώτες σου κληθεί για το μάτι τη Κυριακή? Όχι.
1: Μπα. Όχι.
0: Αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν
0: μπορεί να ξεπεράσει, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Το... Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ζητηματάκι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτά τα ολίγα. Είχαμε και μεταγραφάρα σήμερα, Ελνένη. Λεβαδιακός, φίλε.
1: 34 ετών.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν είμαι
0: πότε
1: υπέρ.
0: Πότε να έρθει στα 28.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των μεταγραφών, αλλά οκ. Okay, στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες.
0: Πάντως, επειδή το κοίταγα και εμένα με προβλημάτισε η ηλικία.
1: Δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι ότι έχει να παίξει και μπάλα σοβαρή μια διετία μέσα στο νερό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πέρσι και πρόπερσι, στα Εμιράτα βέβαια, είχε γεμάτη σεζόν. Στα Εμιράτα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε ζητήματα τραυματισμών.
1: Στα τιμημένα Εμιράτα.
0: Τώρα παίκτη τη Arsenal 160 πόσες συμμετοχές, στην Αίγυπτο 100 και βάλε. Και στο Μουντιάλ το θυμάμαι το 18 με Ουάρντε μαζί.
1: Ναι.
0: Του Ουάρντε μάλλον χάλασε στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς.
1: Γιατί όμως, για τον λόγο που σκεφτόμαστε.
0: Εγώ δεν σκέφτομαι κάτι.
1: Δεν το ξέρω. Όχι, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι να κόπει και στα ιατρικά.
0: Α, να μην του αρέσουν τα νησιά.
1: Ή να μην του αρέσει το νησί, ναι. Γιατί όχι, δεν ξέρω.
0: Φίλε, χειμώνα σε νησί είναι δύσκολο.
1: Θα παρεξηγηθεί ο Ακτύπης. Αν πούμε τώρα για τη Ζάκυνθο.
0: Λοιπόν,
1: πότε αρχίζει η GBL. Η GBL.
0: Σουκού.
1: Σουκού.
0: Sport FM TV.
1: Ναι, ναι. Sport FM TV. Λοιπόν.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Κοπιάστε.
1: Γεια σου Μάκη, γεια σου Ανδρέα. Ναι, και το μάτς του ΠΑΟΚ περιμένουμε αύριο με τη Μανρέσα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ανταγωνιστικός ο Άρης. Είναι τρομερό ότι σήμερα σε μάτς στη Γαλλία είχαν κάνει μια φοβερή εξέδρα οι φίλοι του Άρη, καμιά τρακοσαριά, και είχαν ταξιδέψει 10 δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: 10 δημοσιογράφοι του Άρη ήταν στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια... κάτι υπάρχει εδώ, υπάρχει μια δυναμική την οποία βασικά πάντα υπήρχε. Απλά λίγο τα τελευταία πολλά χρόνια την είχαμε ξεχάσει. Έχει διψάει πολύ ο κόσμος σε Θεσσαλονίκη, ζει και αναπνέει για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο και για το πώς θα κυλήσει σεζόν και για την Ευρώπη και.
0: Όπου και το Σάββατο θα έχει πολύ κόσμο στην καρδίτσα ο Άρης.
1: Ναι,
0: έχει
1: σίγουρα,
0: πάρει 500 εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Θυμίζω εγώ Σάββατο, Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξας Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι. Το πρώτο, το Μύκονος ΠΑΟΚ είναι στις 3. Τα άλλα δύο που είπαν στις 4. 5 ώρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος και Χέρκλης Ολυμπιακός. Μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός, τα 5 στα 7 που λέμε.
1: Συγγνώμη, στο Χέρκουλης να πούμε ότι μπορεί να έχει επιστρέψει και ο Μιλουτίνοφ, όπως είπε ο Μπαρτζόκας. Ναι, για πες.
0: Κάνουμε πολλή κουβέντα γιατί έχει πολλά μάτς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, απλά το Ολυμπιακό είναι λίγα περισσότερα. Σε 7 μέρες έχει 5 μάτς. Δεν είναι και εύκολα έτσι. Δηλαδή τώρα θα πάει στο Ιβανόφιλο.
1: Καθόλου.
0: Πέρα από τις Ευρωλίγκες.
1: Καθόλου εύκολα.
0: Τα Super Cup.
1: Και νομίζω ότι αυτό τον επηρέασε κιόλας σήμερα τον Ολυμπιακό. Φάνηκε κάποια στιγμή ότι είχε δώσει ένα σωρό παιχνίδια σε πόσες μέρες, 7-8 μέρες. Κάποια στιγμή κουράστηκε πολύ στην άμυνα γιατί έτρεξε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος να αντιμετωπίσει τώρα αυτό το μάτς και το ψηλό μπροστά. Τον οποίο μια χαρά τον περιόρισε.
0: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται
1: του
0: ότι.
1: Του γύρισε μπούμεραγκ του ψηλού που μου μοιάζει.
0: Σου μοιάζει.
1: Έτσι λένε κάποιοι φίλοι.
0: Τι το λέει.
1: Ακροατέ. Και συνάδελφοι.
0: Εδώ πάντως στα πέριξ του στούντιο.
1: Όχι σε ποιότητα μπασκετική, σε μούρι και.
0: Έπαιζε μπάσκετ μικρό.
1: Κυρίω ποδόσφαιρο έπαιζε.
0: Α, ήταν το
1: παρότι, ναι, παρότι ήμουν ψηλό παιδί.
0: Τέλος πάντων, να πούμε στον κόσμο ότι στα πέριξ του στούντιο συζητιόταν η ομοιότητά σου, απαράμιλη ομοιότητα όμως, με Βάρδο, λαϊκό Βάρδο. Το 90's. Καλά και τώρα.
1: Ποιον ρε, δεν το ξέρω αυτό. Α, το Νότι. Ναι, εντάξει, πριν από 20 χρόνια μοιάζαμε αρκετά. Έχουν αλλάξει τα χρόνια. Ρε, τι τραβάω. Πρέπει να τις εξαφανίσω αυτές τις φωτογραφίες.
0: Μάσα για τσίχλα.
1: Τσίχλα. Δεν θα μάσαγα τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Μπεκλεράρα εκεί.
1: Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο που τον περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και αφιερώσει σήμερα κανένα τραγουδάκι, επειδή πιαστήκαμε ξαπίνης χθες.
1: Ναι, πάμε, παιδιά, στείλτε κανένα τραγουδάκι.
0: Για φινάλε.
1: Να τους πούμε τίποτα, να τους προετοιμάσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Για αυτά που έρχονται.
0: Α, μπράβο.
1: Κάνα teaser.
0: Έτσι. Από εβδομάδα, για πέστε εσύ.
1: Λοιπόν, σας είχαμε πει στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι θα βάλουμε παρέα στο στούντιο. Θα έχουμε ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα, με τα μάτς, τα εκάστοτε που θα έχει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, μπάσκετ κτλ. Θα τα φτιάξουμε όλα. Από Δευτέρα θα έχουμε στην... να δώσω κανονικά ονόματα, τους λέω όλους.
0: Φαντάζομαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Δεν έχουμε πάρει το...
1: Βρε, τους λέω,
0: okay,
1: εγώ θα
0: αλλά...
1: τους...
0: Δώστα.
1: Να μην τους δώσω, να τους δώσω,
0: δώσα.
1: Λοιπόν, από εβδομάδα... Θα δούμε τώρα πώς θα το διαμορφώσει το πρόγραμμα. Έχεις τίποτα drums εκεί, έτοιμα εσύ που με κοιτάς? Δεν έχεις. Δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος γι' αυτά. Λοιπόν.
0: Και είμαστε και εντός ωραίου. Α, είμαστε εκτός ωραίου.
1: Θα έχουμε.
0: Μεταγραφών. Έλειξα.
1: Πάνος Λούπος.
0: Ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργος Στασινόπουλος. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μπάμπη Τσιμπίδας. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Αυτά για την ώρα. Για την ώρα.
0: Θα έχουμε και μπασκέτια.
1: Θα έχουμε και μπασκέτια, θα τα μάθετε.
0: Μία ανακοινώσιμα όμως.
1: Ναι, δεν τα ανακοινώνουμε. Ή τέλος πάντων όχι ακόμα. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Λοιπόν.
0: Είσαι πιο hipster από Βαλαντσιούνας.
1: Μακριά από εμάς.
0: Γιαμάλ με μουστακά και μικρό. Πώς είδατε?
1: Α, πάρα πολύ ωραίο. Ρε, ο Γιαμάλ έβαλε πάλι γκολ πριν το δεύτερο λεπτό. Τι είναι αυτός, ρε.
0: Και έγραψε και σχετική ιστορία, σχετικό ρεκόρ, διότι είναι ο πρώτος που σκοράρει στα πρώτα δύο λεπτά σε δύο διαδοχικά παιχνίδια. Έχει κάνει το αντίστοιχο και με την Αγγλία μετά από το λάθος του Γκέιχη τότε.
1: Ναι. Φτωχός και μόνος καουμπόι και λαϊδόνης.
0: Ξένα ή ελληνικά? Ελληνικά μόνο ο Νίκος, δεν ακούει ξένα. Με τίποτα.
1: Και ο Γιάννης εδώ μόνο ελληνικά θέλει. Γιάννης σε κοροϊδεύει, να ξέρεις. Δεν υπάρχει ούτε να βάλει ελληνικό. Και δηλαδή και ο κόσμος να στέλνει ελληνικά θα κάνει σαμποτάζ. Πώς? Α. Ναι, στείλτε τέλος πάντων και θα δούμε εδώ πέρα.
0: Λέει ροκ, επιλογές ελληνικές έχουμε πάρα πολλές. Αν μη τι άλλο.
1: Ναι. Τι τραβάμε.
0: Λοιπόν, μου άρεσε το σποντάκι αυτό που βάλαμε. Να σου πω, ξέρουμε το ΑΕΚ αληθέα πόσο έλειξε, ρωτάει Γιάννης.
1: Το φιλικό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχει υπάρχει κάποια ενημέρωση.
1: Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Αυτό έγινε 11 το πρωί εντωμεταξύ. Πλάκα, πλάκα. Δεν έχει βγει τίποτα γι' αυτό.
0: Τελείωσε, φαντάζομαι. Κάποια στιγμή.
1: Και παίζουν λέει ακόμα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν κρατούσαν σκορ, πόσο παίξανε.
0: Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ, ρε. Κρατούσανε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην κρατούσαν, ρε παιδί μου. Μπορεί να με του ένοιαζε. Εκτός αν κέρδιζε η Καλυθέα. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν
1: ναι.
0: να.
1: Ναι.
0: Ενόψει και το αγώνα με τη. Με την Ολλανδία την Πέμπτη, άκουγα το πρωί του Τσορμπατζόγλου. Δεν είμαι του Τσορμπατζόγλου σε ρεπορτάζ. Ξέρεις ποιο σημείο με τρέλανε? Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τζόλης με κόσμο σε ντούμπα.
1: Στην ντούμπα. Ισχύει.
0: Αδιανόητο.
1: Ναι. Επίσης θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή και για τον Καρέτσα. Ο οποίος Καρέτσας δηλώνει ο πατέρας του ΠΑΟΚ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί.
0: Εγώ το πω και στοιχηματικά.
1: Ναι, το έχω δει αυτό, παιδιά, στη Γερμανία που γίνεται. Οι Γερμανοί μάλλον δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να μεταφράσουν το σύνθημα, το δυσύλλαβο. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήξεραν ακριβώς τι λέει, αν θα το ψήφιζαν λέει καλύτερο και από τον Νορβηγών. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Έχει την πλάκα του όμως, το είπαμε και προχθές, ναι. Παιδί μου, εντάξει. Έχει τη φασούλα του, γιατί είναι έτσι ρυθμικό.
0: Όχι, παιδιά, δεν κλείνουμε.
1: Γιατί ωραίο.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί, παρέα, εδώ πέρα. Ρωτάει ο φίλος, θα έρθουν αυτοί οι τρεις και θα κλείσει το after review. Θα είναι στο after review.
1: Το after review δεν
0: Εξ αρχής το είχαμε προαναγγείλει.
1: Το after review ήρθε για να μείνει και να παραμείνει ανοιχτό. Ιδέες, πώς θα λέω. Για τον άλλο φίλο που λέει ότι η Ευρωλίγκα έχει γίνει NBA και να αλλάξουμε λέει το χρόνο να το κάνουμε 48 λεπτά, ρωγώ τι να σου πω. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει με τη διάρκεια. Έχει να κάνει περισσότερο με το πώς παίζεται πια το παιχνίδι. Πάει πολύ προς το NBA σε ρυθμό κατοχές. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοιες δομικές αλλαγές ποτέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή να παίζουμε 12 λεπτά. Γίνουν άλλες αλλαγές.
0: Το θέμα είναι ότι παίζουμε κάθε μια μισή μέρα.
1: Όντως. Λοιπόν, δεν πάμε να κάνουμε καμιά κουβέντα.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάντε πάρε. Εσύ. Κάποιος πρώην είναι πρωταγωνιστής. Αν προβλέπετε για καλεσμένος, τι εννοείς?
1: Πού το λέει αυτό, ρε? Πού το είδες?
0: Πιο κάτω. Πρωταγωνιστής, τι πρωταγωνιστής? Γενικά στην Τούμπα δεν θυμόμαστε, δεν έχουμε πάρα πολλά μάτς εθνικής. Ένα που έχει μείνει πάρα πολύ είναι με τον Κβαρατσχέλια που μας είχε συστηθεί.
1: Σωστά, το.
0: Και αυτό νομίζω σε κλεισμένο.
1: Γεωργία, ναι.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να ανατρέψουμε πάρα πολύ παλιά, να έχουμε και sold out με κούδες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Εδώ στέλνει ένας φίλος να βάλουμε Motorhead. Τα αγαπημένα του Μανώλη αυτά.
0: Motorhead.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν περνάει δεύτερη μέρα, δεύτερο βράδυ. Γυρνάω σπίτι, μου έχουν πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Τι να πούμε το σύνθημα, δεν μπορούμε να το πούμε το σύνθημα. Ξέρετε για ποιο σύνθημα μιλάμε όμως.
1: Το οποίο δεν ήταν καινοτόμο. Θέλω να πω, έχει ακουστεί και σε ελληνικά γήπεδα.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι, ρε εσύ. Ναι, προφανώς και δεν είναι καινοτόμο. Σιγά την τέτοια την ανακάλυψη. Την, πώς το λένε, την
1: έμπνευση.
0: Ναι, τη σύλληψη. Αλλά είχε φάση, γιατί ήταν έτσι ρυθμικό. Είχε έτσι μια δυναμική.
1: Θέλει να βάλουμε τώρα στην πρίζα τον κόσμο να θυμηθεί συνθήματα που κάπως να λέγονται on air.
0: Ναι.
1: Έστω με μπιπ που να έχουν μείνει άλλες μόνιτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα βάλουν μπιπ, πιστεύεις, οι φίλοι μας ακροατές?
0: Αποκλείεται. Όχι.
1: Αυτό, βάλτε και ρεπόρτερ Liverpool και Tottenham και Arsenal, ανάλογα τα παιχνίδια.
0: Tottenham ποιο να βάλουμε?
1: Τι ποιο να βάλουμε?
0: Το Σταύρο. Α, τον καψερό τώρα.
1: Σταύρο έχουμε. Σταματέλο έχουμε.
0: Άσου τώρα, τι είναι, θλιβερή κατάσταση. Δύο χρόνια τώρα.
1: Για Liverpool δεν λέω, η μισή εδώ πέρα Liverpool.
0: Καλά, και εκεί θλιβερή είναι η κατάσταση. Δεν πειράζει. Είναι μεταβατική περίοδος.
1: Ρομπόλι, Arsenal.
0: Ναι. Ναι. Αν ήταν έξυπνοι Αμερικανοί, θα έκαναν αυτοί τα 12 λεπτά. 10. Για να γίνει το προϊόν πιο θεαματικό. Κώστας Στουτγκάρδη. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι τελείως διαφορετικά τα μπάσκετ σε Αμερική και Ευρώπη. Δεν είναι. Είναι σαν να βλέπεις σχεδόν άλλο άθλημα.
1: Ναι.
0: Άλλο άθλημα. Δεν λέω ότι δεν. Που δεν το κάνω, γιατί δεν είναι, πώς το λένε, στα γούστα μου. Αλλά άμα έχει κάνα πολύ δυνατό παιχνίδι στο NBA, μπορεί να κάτσω να χαζέψω. Αλλά προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Προσωπικά.
1: Συμφωνώ.
0: Μ' αρέσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
1: Οι γνώστες του αθλήματος του NBA λένε ότι γελάνε με αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει άμυνα στο NBA. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Το λέω εγώ επειδή μου φαίνεται να μην. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το να παίζεις άμυνα. Είναι πιο κυριαρχή τακτική. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, βάλτε το Passenger. Λέει ο φίλος.
0: Ναι. Το Passenger μας το έχει ζητήσει πολλές φορές και ο ταξιάρχης, να ξέρεις. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε να το κάνουμε τη.
1: Να το σοντάντε.
0: Ναι.
1: Θα το πεις στο σύνθημα. Που είναι και παραγωγός του σταθμού.
0: Πρώτο σύνθημα υβριστικό. Στείλε κανένα άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή θυμάσαι μη υβριστικά συνθήματα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια.
1: Πικαρίσματος λέω.
0: Μη υβριστικά. Για πικάρισμα.
1: Ναι.
0: Σπάνιο, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να φέρουμε λέει Καραλή και για Σίτη και Διόγο. Ρε, στη Σίτη σήμερα έσκασε η πρώτη. Καλά, κι άλλες έχουν σκάσει, αλλά σήμερα ήταν το μεγάλο το μπράφε. Με την ανακοίνωση αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ένοχη και περιμένουμε τώρα την ποινή.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε μετά. Ναι. Πάμε αφού έχουμε κοσμό. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιοφωνάκι. Πάνος.
0: Όχι, ναι. Δεν είναι ο Πάνος. Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Και τώρα μπορείτε να πάτε να αντιθείτε.
0: Ναι. Που δεν κατάλαβες, ρε. Εγώ συνήθως έχω συνδέσει με τα ταψιά. Τώρα δεν άκουσα ταψιά. Άκουσα μόνο το ραδιοφωνάκι.
2: Έλα. Μόνο γι' αυτό πήρα. Δηλαδή να.
0: Εντάξει. Αυτό πια έχει ακουστεί σε όλα τα γήπεδα. Έχει ακουστεί.
2: Γιατί έχει μπασκέτια αύριο και δεν θέλω να το κάψω.
0: Καλά, και σήμερα έχει μπασκέτια.
1: Ναι. Και πήρες και χθες.
2: Δεν είμαι εγώ, ρε. Τι μπασκέτια. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είδες τα μάτσα όμως.
1: Και τι πάνε πέντε μάτσα.
0: Και επειδή είσαι Παναθηναϊκός, σημαίνει αυτό.
2: Θα με βγάλει και αύριο.
0: Α, σε βγάλω. Άμα θες, βγες, ναι.
1: Ωραία, οπότε κρατάμε το σύνθημα πάνω και πάρε και αύριο. Εντάξει. Άντε, καλή δουλειά. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γιώργο Σάου, καλά ουστό.
0: Γεια σας, Γιώργο.
3: Να ρωτήσω κάτι για παιδιά.
0: Ναι.
3: Έγινε αυτό που έγινε με τη Manchester City.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Δεν θα πρέπει να γίνει μια ρεπτά και στην Ελλάδα?
0: Γιατί πράγμα, για ποιο πράγμα?
3: Γιατί πράγμα.
1: Και να το πιάσουμε από πότε?
0: Από πότε θα ξεκινήσουμε όμως να μας πεις?
3: Από το 97 μέχρι το 2016.
1: Και πιο πριν μπορούμε να το πιάσουμε? Αν το πάρουμε από επαγγελματικό, φίλε Γιώργο.
3: Από επαγγελματικό.
1: Ναι. Δεν καταλήγει κάπου αυτό, Γιώργο. Δεν είμαστε ειδικοί να το πιάσουμε. Αν έπρεπε κάποιος να το έχει πιάσει, υπήρχαν αρμόδια όργανα. Τέλος πάντων, έχουν περάσει τα χρόνια.
3: Αφαιρούνται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο.
3: Δεν υπάρχει από τον Ολυμπιακό και να τελειώσει.
0: Α, εντάξει, τόσο εύκολα. Είδες πως αλλάζει η βίβλος, η χρυσή βίβλος του ποδοσφαίρου. Στη Σίτη δεν θα γίνει, μωρέ, αυτό. Δεν θα γίνει αυτό στη Σίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη θα είναι η τιμωρία. Θα του ρίξουν καμιά αφαίρεση, χρηματικό πρόστιμο, μπορεί να ξεκινήσουν τα επόμενα πρωταθλήματα.
3: Αυτό, με... αυτό που κάνανε, αυτό που κάνανε έχει τεράστιε επιπτώσει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, πίστευα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό. Αλλά με ταρακούνησε λίγο η δήλωση του CEO τη Premier League σήμερα. Που, του Masters αυτού. Που λέει
0: της
1: ότι.
0: Τη Premier League.
1: Ναι. Τη Premier, όχι όποιο και όποιο. Που βγαίνει και λέει ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση στην ιστορία τη Premier League. Για να τη δίνει τόσο μεγάλη ξέρεις, σημασία. Θέλουν κάτι να κάνουν. Να φανεί κιόλα.
3: Και εδώ. Ένα 20 γραφείο του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό και στον ΑΕΚ. Έτσι, για να γίνει η εκπομπή λίγο τούρμπο σήμερα.
1: Γιώργο, έχει χαιρετίσματα από Ντάντε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Να γνωρίζουμε.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Από τα αγαπημένα.
0: Ναι, ναι, ναι, και εμένα, και εμένα. Και πολύ έξυπνα. Εγώ να πω τώρα. Εντάξει, είναι δικιά μου αυτή. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα υβριστικά συνθήματα που δεν έχουν και μια.
1: Κάτι να προσφέρουν στο
0: μάτς. Ναι, μπράβο, στην ποιότητα του παιχνιδιού. Που να είναι λίγο να είναι έξυπνα, ρε παιδί μου, να έχουν μια έμπνευση, κάτι. Απλά να βρίζω, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι. Και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή, μου ξενίζει πολύ όταν είναι μικρό παιδάκι και είναι ο άλλος ο μπαμπάς δίπλα και φωνάζει όλο το γήπεδο υβριστικά μηνύματα. Εμένα, οκ. Okay. Θεωρώ πολύ πιο έξυπνα συνθήματα όπως το μάθη το Ριβάλτο, λίγη μπάλα, σκαμπάλα, σκαμπάλα.
1: Υπέροχο.
0: Έπος.
1: Υπέροχο.
0: Αυτό έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Και το βάλτε τον Ηλία στο ρολόι, βεβαίως. Είναι πολύ έξυπνο. Είναι έξυπνο. Πράγματι.
1: Λοιπόν, πάμε break.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφουμε. Κάτσε να θυμίσω το τηλέφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Βαγγέλης από το Ντόρτμουντ λέει: είδα λύση επανάληψη το παιχνίδι στο 22 και 50. Το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Ακούστηκε ένα το σφύρα καλά μπιπ. Mm. Και με ρώτησαν λύση στη δουλειά τι πάνε να πει το σύνθημα. Τι να του πω.
1: Του το εξήγησε.
0: Πε του κάτι άλλο. Μην του πει αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο. Να του πει ακριβώ αυτό που σημαίνει. Και να πούν but why.
0: Πολιτισμός ρε.
1: Γερμανικά.
0: Σε βλέπει ο Ελευθερόπουλος και τρέμει, γεια σου Ντέμι, γεια σου Ντέμι.
1: Ναι, υπήρχαν πάντα και αντισυνθήματα, να ξέρεις.
0: Αμέ, αμέ.
1: Συμφωνώ λίγο με τον φίλο που λέει για το Forza Ekara, για το φινάλε του συνθήματος. Βέβαια θα πούν άλλοι ότι...
0: Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύνθημα. Καταλαβαίνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία το γουστάρει και το φωνάζει κιόλας στο γήπεδο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Πιστεύω ότι μπορούσε να... Μπορείς να βρεις κάτι που να ταιριάζει περισσότερο, παιδί μου. Χρειάζεται να το κάνεις τόσο. Εντάξει.
1: Τώρα θα πω και ένα. Το σκέφτομαι το σύνορα.
0: Ναι,
1: μπαλατζάρι στα όρια. Δεν έχει καμία βρίσκια μέσα.
0: Για πες.
1: Προς διαιτητή.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε και το τηλέφωνο σου, σκεντρώσου. Αν είναι στα όρια όντως της πλάκας, περνάει και είναι μια χαρά.
0: Το δεν θέλουμε.
1: Αν το πάνε αλλιώς, όχι.
0: Το δεν θέλουμε τα Ελγίνη, έχουμε Βιερίνη, έχει παίξει όντως.
1: Έτο
0: εδώ ένα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης από Πύρο να είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν θα περνά σήμερα, αλλά τρία πραγματάκια μια που με τσιγκλίσανε, να το πω έτσι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η παροδία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε παιχνίδια που τελειώνουν στους δύο πόντους με 0-15 βολές στο ημίχρονο και τελικό τέλεσμα σχεδόν πενταπλάσιες σε παιχνίδι που κρίνεται στο οδήποτο.
1: Ιωάννη, όσο μπορείς δυνάμωσε το volume της φωνής, αν γίνεται. Όσο παίρνει.
2: Ναι, θα το κάνω. Μέχρι εδώ έχετε ακούσει.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ο φίλος της ΑΕΠ που πήρε πριν από λίγο, ο οποίος δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του φυσικά, έτσι εννοείται. Αλλά όταν παίρνουν αεξίδες τηλέφωνο και μιλάνε για όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει από το 96 και μετά με τον Ολυμπιακό και τσουβαλιάζουν μέσα και τον Παναθηναϊκό, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Παναθηναϊκός από το 96, κύριε, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα.
1: Καταρχάς δεν έχει αναφέρει καν τη λέξη Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
0: Είπε και για τον Παναθηναϊκό.
2: Είπε να φερθούν προβλήματα και να το πάρει όλα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ήταν και στο χαβαλέ τώρα το πεντάξει.
2: Ναι, και στο χαβαλέ λέγονται πολύ σοβαρά πράγματα όμως.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, κάπου να είμαστε πιο... Πέσω για τα συνθήματα και μιας που μας αρέσει έτσι η πλάκα και χαίρομαι που κάνετε χαβαλέ. Αφενός μεν είναι, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου, συγκεντρό σου.
1: Και το τηλέφωνο. Τα ήξεραν όλα τέλος πάντων. Είχαν πληροφορίες.
2: Το τηλέφωνο δεν το έχω ακούσει. Αλλά παιδιά, τα καλύτερα συνθήματα και τα πιο εμπνευσμένα ακούγονται στα τοπικά. Στα τοπικά εκεί είναι όλο το.
0: Μαζί σου, ναι. Όντως, ισχύει αυτό.
2: Δηλαδή.
1: Απλά πρέπει να υπάρχει κάμερα από πίσω. Τώρα πλέον υπάρχει παντού.
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, εγώ θα σας πω.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τη προάλλη.
1: Όχι, κάμερα δεν είναι τηλεόραση.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τώρα στην δεύτερη κατηγορία προχθές ακούω κάτι συνθήματα. Άστο.
1: Τρίτη εθνική τώρα με 4.000 κόσμο. Γίναμε
2: δεύτερη εθνική. Εγώ θα σε πω πιο πίσω.
0: Α, τρίτη εθνική, ρε. Τη δεύτερη εθνική, συγγνώμη. Ναι, Γιάννη, πες.
2: Θα σε πω πιο πίσω. Δόξα Βίρονος, β' εθνική. Γιατί μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά με τη δόξα έχω πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Έλα, ρε.
2: Και τα συνθήματα εκεί είναι όχι απλά.
1: Τι εποχή, Ιωάννη, τα κάνεις αυτά.
2: Όταν δόξα είναι β' εθνική. Όταν ήμουν εγώ. Πόσο, 15 χρονών, ξέρω εγώ. Τώρα πριν από 3 χρόνια, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, 43 με πλάκα κάνω. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, θυμάμαι πάρα πολλά συνθήματα που λέγαμε στην δόξα, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν τώρα ένα σκηνικό που έπεσε πάρα πολύ γέλιο, όπου είναι το παιχνίδι 3 ώρα το μεσημέρι, έχουμε πει 250 μπέρες ο καθένας, μας βαράει ο ήλιος, μας βαράει ο ήλιος από απέναντι, έτσι, ντάλα. Και είμαστε σου λέω τώρα σε μια φάση, δεν ακούγεται τίποτα σου, γιατί το μάτς είναι σούπα τελείως, το μάτς είναι να μπεις μέσα να βαράς τους παίκτες, γιατί παίξεις το πόντο σου, να δούμε. Έτσι.
1: Παράδοξο η Ελλάδα, έτσι. Τότε μας συνέπαιρνε το θέμα. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες.
2: Ναι. Και κάποια στιγμή, περνάω από κάτω εκεί από το το κενό, ρε παιδί μου, που υπάρχει μεταξύ του γηπέδου και τη εξέδρα, από το. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το κομμάτι. Πέραν από εκεί πέρα δύο δισεκατομμύρια αστυνομικοί, οι οποίοι απλά περάσαν έτσι, γιατί κάναν κάτι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάστε τη μεγάλη του μπάτσον σχολή.
0: Ε, βέβαια.
2: Το Μαχώνι.
0: Ε, ναι, όλα.
2: Λοιπόν, και όμως υπάρχει ησυχία έτσι στο γήπεδο, και είναι μια κατάσταση ρέκλας,
0: ναι.
2: Που είναι μια κονέα από πάνω, τέρμα πάνω. Και λέει, όποιο καλός ο μπάτσος είναι ο Μάχωνι, μπάτσι, γουρούνια.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, καταλάβω.
2: Και λέει, όποιο καλός ο μπάτσος είναι ο Μάχωνι, μπάτσι, γουρούνια.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.

0: Ήρθε στην Ελλάδα για πικνίκ, Ντομινίκ, Ντομινίκ. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο έχει μια ιστορία που δεν είναι και πολύ ωραία βέβαια, αλλά έχει μείνει, έχει γράψει και αυτό. Του. Αχ, πες το. Το διαιτητή θυμίσου τον Ράμο και ταυτίσου. Και εγώ αυτό το έχω διαβάσει, δεν το έχω προλάβει, ναι. Είναι πολύ παλιό. Για έναν πολύ ψωδιακό αγώνα ανάμεσα σε Πανετολικό και ΠΑΟΚ, που μπούκαραν μέσα οι οπαδοί και έδιραν τον Στέφανο Ράμο και ένας του δάγκωσε και ένα κομμάτι από ταυτί. Το 76.
1: Επαλέ, να είχαμε έναν αργυλέ. Να τον πίνουμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ.
0: Ναι.
1: Λέει, ευχαριστώ πολύ, πολύ. Σωστό. Βέβαια, λέει ο φίλος, η ομάδα μας λέγεται Αστέρας Χαϊδαρίου και φωνάζαμε Αστέρα με. Σε βλέπω σαν την Μπόκα. Με Όκα, σε βλέπω σαν την Μπόκα. Καταλάβατε. Νομίζω του Άρη είναι. Νομίζω.
0: Και εγώ νομίζω του Άρη.
1: Ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Εγώ αυτό είδατε. Αμέσως έχουμε καμιά δεκαριά συνθήματα που είναι έξυπνα. Έχουν μέσα πικάρισμα και δεν έχουν εσχρές βρισχές. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος στην καθημερινότητά του βρίζει. Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Βρίζει.
0: Δεν βρίζω. Ναι, εντάξει. Και πάνω στη δουλειά, ειδικά. Του Γιάννη, ας πούμε, αν τον πετύχω εκτός αέρα, του ρίχνω. Αλλά τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, γιατί μου κάνεις έτσι. Αυτό. Α. Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Μπάμπης από Λεωφόρο.
0: Γεια σου Μπάμπη.
2: Όσον αφορά το Ράμο, νομίζω ότι ήταν απανεδαλικός Άρης, όχι ΠΑΟΚ, Άρης.
0: Άρης, okay. Ναι. Είναι παλιό πάντως και δεν μπορώ να το ξέρω, γι' αυτό τώρα το ψάξα,
2: ναι,
0: λίγο γρήγορα.
2: Ήταν απανεδαλικός Άρης και τότε ένα ζαχαροπλαστείο στο Αγρίνιο είχε φτιάξει ειδική πάστα που την έλεγε το αυτί του Ράμου. Τέλος πάντων.
0: Εγώ βλέπω εδώ σε κάποια αφιερώματα τώρα που χαζεύω, είναι... Σε μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
2: Ναι,
0: οκ, εντάξει.
2: Ήθελα να σας πω, καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός,
0: ναι.
2: Αλλά ύστερα από διάφορα στραπάτσα, έχω βάλει τα ποδοσφαιρικά σε πολύ δεύτερη μοίρα. Τώρα θέλω να σας πω μια εμπειρία μου για τα ευρυστικά συνθήματα.
0: Ναι.
2: Το 2014,
0: ναι.
2: Αποφασίσαμε με τον κουμπάρο μου να πάμε το βαφτιστήρι μου στη Λεωφόρο για το πρώτο του μάτς. Το παιδάκι ήταν 5 χρονών. Ήταν ένα ανούσιο παιχνίδι των play-off, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, είχαν κρυθεί όλες τα play-off. Και τότε το χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Γιαννιώτας που έπαιζε στον Αστέρα είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω, για πλάκα είπα, να βγάλουμε εισιτήρια στη 13. Παρεμβαίνει η κουμπάρα μου, σε παρακαλώ, το παιδί θα μάθει ξένες γλώσσες. Λέω, άστο στο γήπεδο, μαθαίνει, ακούγονται συνέχεια ξένες γλώσσες. Όχι, σε παρακαλώ, άντε πήγαμε σε μια άλλη θύρα πιο κεντρικά. Πάμε εκεί πέρα, ήλιο είχε. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Γιαννιώτας, όλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του Γιαννιώτα. Δηλαδή, σε σημείο που λέγανε, ρε παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Τι έκανε πια.
0: Τι έκανε η μάνα του.
2: Πώς.
0: Τι έκανε η μάνα του, βασικά.
2: Ναι, τέλος
0: πάντων. Πόσο μάλλον.
2: Το παιδί να τρώει με απάθεια τα πατατάκια του εντωμεταξύ, ούτε με όλα τα συνθήματα και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το μάτς τελείωσε. Το παιδί λέει, ποιος νίκησε.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό για τα ευρυστικά συνθήματα. Έβριζε όλο το γήπεδο και το παιδί να έκανε το πιτσιρικά, τώρα έχει γίνει 17 χρονών, να ζει τα παρατάκια με μία απάθεια.
0: Πώς ήταν το 2015, άσχετο, το ίδιο παραμένει το νόημα. Πώς ήταν το 2015 το μάτσι.
2: Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο με τον ΠΑΟΚ.
0: Το 2014 είναι αυτό.
2: Το 2014 ήταν. Τότε είχε γίνει.
0: Απλώς βλέπω ότι ο Γιαννιώτος πήγε στον Ολυμπιακό το 2015 γι' αυτό.
2: Είχε υπογράψει όμως το καλοκαίρι του 2014.
0: Οκ.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, λεπτομέρειες.
2: Λοιπόν, και το αγαπημένο μου σύνθημα είναι παλιό δεκαετίας 80, δεν γεμίζεται ταξί ούτε με τον ταξιτζή και μια γκόμενα μαζί. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μια χαρά, καλό ξημέρα. Το Γεωργία, Γεωργία για τα φυτά στην Καλαμάτα, ναι. ΑΕΛ ΦΕΤΑ και Motorhead κασέτα, βεβαίως. Αστέρα με χόρτο, σε βλέπω σαν την Πόρτο. Καταπληκτικό. Το Μιχαλάκι ξαναέλα να. Μιχαλάκι, όχι, Νικολάκι. Νικολάκι ξαναέλα να
1: μαζέψει. Και Μιχαλάκι για τον Κωνσταντίνο.
0: Και Μιχαλάκι για τον Κωνσταντίνο. Ναι, το Νικολάκι ξαναέλα είναι στο 1-4, στη Λεωφόρο και το φώναζα στο Λιμπερόπουλο.
1: Ναι, σαφώς και για Μάικλ Τζάκσον, μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός.
0: Στο Καραϊσκάκι λέει παλιά. Βγήκε μεγάφωνο και είπε ο εκφωνητής, βρέθηκε πορτοφόλι, παρακαλεί το κάτοχο και τα λοιπά. Και το γήπεδο φώναξε Αργύρι, μπιπ, δώσ' το πορτοφόλι.
1: Ναι, ρε.
0: Τέλειο. Και του Σκορτσιανίτη, ναι. Βέβαια, σε αυτό το σύνθημα, το οποίο έχει την

0: είναι έξυπνο. Είδα πρόσφατα πάλι μια συνέντευξη του Σοφοκλή Χωριστιανίτη, ο οποίος έχει περάσει κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και. Εντάξει, μιλάει με πολύ. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που λέει, ρε παιδί μου. Λέει ότι πόσο τον έχει επηρεάσει, τον επηρέαζε αυτή η ιστορία με τα κιλά του που λέγανε. Yeah. Ότι κάποιες φορές δεν ήθελε καν να βγει στο παρκέ να παίξει μπάσκετ. Δεν ένιωθε να έχει καμία σύνδεση πια με το άθλημα. Τώρα την είδα σήμερα συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέσο ήταν. Λοιπόν, τους άρεσε πολύ, λέει, στους Γερμανούς η ατμόσφαιρα. Και τους είπα που να δείτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνθημα, το σύνθημα που τους το εξήγησε ο Βαγγέλης. Ναι. Τους άρεσε.
0: Α, πεθάναν στα γέλια με το σύνθημα, που βρίζανε ο διαιτητή. Ναι, ναι, ωραία.
1: Το γερμανικό χιούμορ είναι τέτοιο όμως.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, μωρέ. Γιατί αυτή μια χαρά. Και πώς το λένε, χαβαλέ κάνουνε φουλ και στα γήπεδα και αυτά.
1: Λίγο καλά, και πολλές συναναστροφές.
0: Πέρα από το ότι δημιουργούν φοβερές ατμόσφαιρες και δεν γίνεται το παραμικρό έτσι. Πηγαίνουν ο ένας στο γήπεδο του άλλου και δεν γίνεται τίποτα. Και έχουμε και πολύ ωραίες εξέδρες στη Γερμανία. Πάρα πολύ ωραίες εξέδρες. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι και καλύτερες, να ξεπερνάνε ακόμα και τους Άγγλους.
1: Απλώς και τους Γερμανούς, σκέφτομαι τώρα που τους πηγαίνουμε σε διακοπές, σε κανένα ξενοδοχείο.
0: Και τους κοροϊδεύουμε.
1: Τους κοροϊδεύουμε. Απλώς
0: καλά, αυτό το
1: δεν είναι πολύ. Πολύ σύγχναστα τα συναπαντήματά μας, επειδή ξέρεις, εκεί στα πρωινά σκέφτομαι ότι αυτοί πηγαίνουν γρήγορα. Αυτή η ώρα που ανοίγει το δόσκαλο 10. Για τους. Πάμε, χαίρετε.
0: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Οπα, ωραίο.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, απλά σας ακούμε λίγο με έκο.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Νίκος από Βοτανικό, στη Βουλίτσα.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλώς τα παλικάρια. Να είστε σιδηροκέφαλοι, να πάει καλά η εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Λοιπόν, το πιο πετυχημένο,
0: ναι,
2: το βγάλανε οι Ολυμπιακοί και πρέπει να το φωνάξανε και στην Γερμανία τώρα ήταν. Έτσι μπίπ, αυτοί που σας χωριστάνε.
0: Ναι.
1: Το φώναξαν όμως. Τώρα.
0: Δεν ξέρω αν το φώναξαν, πάντως
1: Βαγγέλια,
2: δεν ξέρω, αλλά ήταν το πιο πετυχημένο τότε, ειδικά και εκείνες τις εποχές με Μέρκελ.
1: Ναι.
2: Και επειδή έκανα στη Γερμανία 31 χρόνια, λοιπόν, οι πιο φανατικοί είναι της Ντόρτμουντ και της Σάλκε. Είναι και 60 χιλιόμετρα απόσταση, μιλάμε τώρα για μεγάλη κόντρα αυτές οι δύο ομάδες. Και το πιο... που έχουν οι Γερμανοί είναι εναντίον της Bayern. Να σκεφτείτε ότι η Bayern είναι η αντιολυμπιακή, δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός της Ελλάδος και όλοι οι υπόλοιποι είναι αντιολυμπιακοί.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι.
2: Και το ορίστε.
1: Μπορεί να μην είναι όλη η Ελλάδα υπόλοιπη αντιολυμπιακή, αυτό λέω. Ναι, okay.
2: Εντάξει, τώρα παράδειγμα, Ολυμπιακός είμαι και εγώ, εντάξει, δεν είναι.
1: Okay.
2: Και το πιο... ωραίο που φωνάζανε πάντα ήταν «Τσίτιν Μπάγερν τη Λέντενχόζεν». Αυτό σημαίνει «ευγάλετε από τους Γερμανούς αυτά τα δερμάτινα, τα παντελόνια, τα κοντά που φοράνε».
1: Και θα αναδάλια.
0: Με την κάλτσα.
2: Ναι.
1: Με την κάλτσα.
2: Ναι. Αυτό ήταν το πιο πετυχημένο και συνήθως φωνάζαν όπου και να πήγαιναν η Μπάγερν.
0: Ναι.
2: Αυτά είχα να πω, παιδιά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Γιατί δεν πηγαίνεις για πρωινό εσύ, με λιδωρή εδώ, Σπύρος.
0: Εγώ.
1: Πηγαίνεις για πρωινό.
0: Πού να πηγαίνω.
1: Στις διακοπές, όταν προσφέρεται.
0: Στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι.
0: Φύγε, δεν πάω. Άμα το έχω πληρώσει κιόλας. Δεν θα ξυπνήσω κάτι.
1: Μερικές φορές δεν ξυπνάω.
0: Όχι, όταν είμαι διακοπές στο εξωτερικό.
1: Έτσι και ξυπνήσω.
0: Στο εξωτερικό, ειδικά ξυπνάω με τα κοκόρια, φίλε Μανώλη.
1: Ναι.
0: Κοιτά τώρα που είμαστε εδώ βραδινοί τύποι. Ναι, ρε φίλε, γιατί άμα πάω στο εξωτερικό θέλω να γυρίσω, να τα δω όλα. Ξυπνάω το πρωί και 9 η ώρα, 9.30 έχω βγει έξω.
1: Επιλέγω πάντα μέρη με ελάχιστη ιστορία. Όσοι γίνεται στην Ελλάδα μας.
0: Ωραία, τέλεια. Να πάω μαζί κάπου.
1: Ναι, για να μην με τραβολογάνε. Τι έγινε τώρα πριν από 3.000 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Έλα, παιδιά, τι λέτε για συνθήματα παλιά.
0: Α, ο Γιάννης.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, συνθήματα λέμε γενικά, έτσι, έξυπνα συνθήματα.
3: Τα πιο ωραία συνθήματα, ναι, ήταν άμα θυμάστε, άμα προλάβατε, τα πάω κάρις.
0: Ναι.
3: Τα θρηλυκά.
1: Και στο μπάσκετ κυρίως. Στο μπάσκετ κυρίως.
3: Ναι, στο μπάσκετ, ναι. Δεν ξέρω αν τα προλάβατε καθόλου.
1: Από αυτή σε αυτή φτάσανε.
0: Ναι.
3: να πω δύο-δύο τρία κλασικά. Και εσύ Γκάλι πάρσου στα μυαλά. Και εσύ Γιαννάκη πάρσου στα μυαλά και εσύ Γκάλι πάρσου στο κεφάλι. Και απαντούσαν οι παουζίδες. Και εσύ Γκάλι πει. Δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι ναι. Να μην το πω. Μετά το θρηλυκό. Το θρηλυκό των παουζίδων. Το Μόναχο. Στη Γάδη είχε Μακαντού. Στο Μόναχο είχε Μαγκή. Στη Σαραγώσα Αντακουρί. Άχρια Αριανή, πώς ή αχρωμή. Μετά το θρηλυκό των παουτζίδων με τον Τζέκο τον Αλυταρά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για
3: ο Μαντιόλα Σταθερός.
0: Α, το θυμάστε αυτό. Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Νάσος ο Γαλακτερός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κόρφος Μπουντούρης και Ρεδιάς.
0: Κάτσε,
3: και ο Τζέκος του Αλυταρά.
0: Κάτσε, πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα τα ξανακούσουμε φέτος. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε
3: φέτος
0: λίγο.
3: Θα γίνει χαμός.
0: Θα την κάνουμε λίγο ρετρό τη φάση.
1: Έχει αλλάξει φάση.
3: Λίγο έχω επαφή με παουτζίδες πάνω και μου λέει άμα υπήρχε το Μάρτιο του Νοεμβρίου 50.000 άμα χωρούσε θα γέμισε.
0: Εύκολα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ μαθαίνω από Θεσσαλονίκη τώρα, ότι έχουν τρελαθεί. Είναι τρελαμένοι.
3: Θα πω ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα, παιδιά.
0: Ναι, για πάμε.
3: Λοιπόν, το πιο βρώμικο κλαμπ στην Ευρώπη κατά τη γνώμη σας ποιο είναι?
0: Βρώμικο.
3: Ήπουλο, πώς να το πω τώρα.
0: Πού να ξέρουμε τώρα, εσύ Γιάννη, δεν το έχουμε ψάξει. Ναι. Πιο βρώμικο.
3: Λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι Ρεάλ. Και δεν πάω στις εποχές Φράγκο που πήρε τόσα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, έτσι. Πάω στις τωρινές εποχές. Καταρχάς στην Ισπανία θα πάω στο μπάσκετ. Τώρα εσείς στο ποδόσφαιρο πιστεύω αντίστοιχα ξέρετε. Στο μπάσκετ, παιδιά, σφάζει όλη την Ισπανία και όλη την Ευρωλίγκα. Έχει την καλύτερη διατησία εδώ και χρόνια και στην Ευρωλίγκα και όποιος δεν το παραδέχεται είναι κομπλεξικός. Και στην Ισπανία σφάζει όλες τις ομάδες, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι πάει να κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν βγήκε σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις.
0: Ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ για την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι. Όχι, τις δηλώσεις του για το NBA.
0: Α, λες για τον μπάσκετ, ναι, για πες.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Εξυμνεί, ενώ τώρα τη Δευτέρα γίνεται η μεγάλη σύσκεψη.
0: Όσο πιο γρήγορα, είπε όσο πιο γρήγορα το NBA Europe, τόσο το καλύτερο.
3: Όλων των ιδιοκτητών στο κόμμα. Και πάνε όλοι οι ιδιοκτήτες και ο μόνος που εδέχεται να μην πάει ποιος είναι ο Πέρες.
0: Ναι.
3: Η Ρεάλ δηλαδή είναι ξεχωριστή. Και τι πάει να κάνει η Ρεάλ κατά μένα. Κατά μένα η Ρεάλ θα πάρει πολύ χρήμα. Αν δεν αγοραστεί η Ευρωλίγκα από το NBA, αν δεν συμφωνήσουν όλοι που δεν πιστεύω και πιστεύω πρώτος ο Γιαννακόπουλος, όσα και να πάρει και 200 να πάρει και 250 δεν πιστεύω να διαλύσει ο Γιαννακόπουλος να συμφωνήσει να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Και πιστεύω και άλλοι όλοι, η Ρεάλ πιστεύω θα την κάνει. Να μου το θυμάστε, το λέω τώρα, μόνη της, αν δεν... και θα πάρει πολύ χρήμα. Μπορεί να πάρει και κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό βγήκε ο άλλος σήμερα και λέει, σε δίνουν λέει φόρμουλα, Πόρσε και φόρμουλα και δεν την παίρνεις. Σιγά ρε φίλε, τι είμαστε εδώ, Μαυριτανία, είμαστε δηλαδή στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν έχει εξελιχθεί. Οι κορυφαίοι παίχτες του NBA, ποιος τους έβγαλε, η Ευρώπη δεν τους έβγαλε. Ντόσιτς, Γιάννης, Γιόκιτς. Ποιος τους έβγαλε αυτούς, η Αμερική ή η Ευρώπη. Και έρχεται λέει το NBA, λες και είμαστε εδώ οι ηθαγενείς και έρχονται με τα καθρεφτάκια να πούμε. Σου δίνουν λέει πόρσε και φρά. Δηλαδή τι πάει να κάνει αυτός τώρα ο τύπος. Πάει να προκαταβάλει, κατάλαβες, τη συνέλευση που γίνεται τη Δευτέρα στο κόμμα.
1: Γιάννη, χύμαρος είσαι. Χύμαρος είσαι. Οκ, χύμαρος είσαι, λέω.
3: Παιδιά, εγώ λέω αλήθειες πάντα.
1: Έχουνε...
3: Και τα λέω πολύ πριν γίνουν. Αυτά εγώ τα έλεγα για τη Ρεάλ εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
3: Την είχα καταλάβει τη δουλειά. Γιατί εγώ παρακολουθώ, διαβάζω και ξένα site και παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν τρώω παπά εγώ.
0: Ωραία.
3: Και τα λέω και να μου το θυμάσαι τώρα. Μακάρι, εγώ εύχομαι η Ρεάλ να μείνει στο τέλος και να δεσιστώ και να μην διαλυθεί η
1: Ευρώπη. Κάποια ομάδα στην Ισπανία. Υποστηρίζει κάποια ομάδα
3: είναι
1: στην Ισπανία.
3: Είναι κρίμα.
1: Γιάννη.
3: Δηλαδή το NBA θα έρθει να διαλύσει όλα κατά μένα, παιδιά. Γιατί οι Αμερικάνοι το μόνο που κοιτάνε είναι το χρήμα.
1: Ωραία, Γιάννη, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Γιατί μην το διακόψει και εσύ, θα κάνει τοποθέτηση.
1: Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Από Γερμανία, Παύλος.
0: Παύλο, βάλε μια ανωτελεία απλά. Όχι ανωτελεία, πριν ξεκινήσεις να μεταφέρω ότι πήρε και άλλο παίκτη ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό διάβαζα.
0: Ναι. Τώρα τα είχα μάθει εγώ από τον Νικολακόπουλο. Πήρε ένα μπιτσιρικά από την Τζένοα και θα είναι για τη Β' ομάδα και την ΚΑΠΑ 19. Λέγεται Σάμι Μέχελεμπ. Και νωρίτερα είχε πάρει και τον Χριστόπουλο, έτσι. Είναι 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία. Αυτά. Ναι, Πάνος είπαμε, έτσι.
4: Παύλος.
0: Γεια σου, Παύλο.
4: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
4: Λοιπόν, να σας πω και εγώ κάτι για τον αγώνα που έγινε στο άψο του Εθνική.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Με Παύλο, μετακινήσου λιγάκι.
0: Ναι, ναι, δεν σε ακούμε. Σε ακούμε με διακοπές.
4: Είναι στον δρόμο, οδηγάω.
1: Πήγαινε στην άκρη, κάνω επικίνδυνο καταρχάς. Έχεις hands free.
4: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καθόλου ανώμημος. Πάμε.
4: Μ' ακούτε τώρα.
1: Ναι.
4: Όχι καλά.
1: Πάμε έτσι.
4: Λοιπόν, για τον αγώνα, εγώ δεν μπορούσα να πάω γιατί δεν θα είμαι χτερινός, αλλά πήγε η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, αυτή τη γυναίκα μου και σε κάποια φάση...
1: Γερμανία είσαι δηλαδή, ε?
4: Γερμανία, ναι.
1: Ωραία.
4: Βασικά είχαμε πολύ κόσμο, είχαμε πάνω από 2.000 κόσμο.
1: Χαμός.
4: Αυτό που έγινε δηλαδή από το πρωί, όλοι οι δικοί μας ήταν μέσα στην πόλη, με συνθήματα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα πάντων για το σύστημα αυτό.
1: Παύλο, για μετάφερε λίγο κλίμα τις επόμενες μέρες.
4: Ορίστε.
1: Για πες μας λίγο κλίμα, δώσε μας λίγο κλίμα χθες, προχθές.
4: Το κλίμα, παιδιά, σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε τα παιδιά για αυτή τη μεγάλη χαρά που μας δώσανε. Γιατί επιτέλους καταφέραμε και κερδίσαμε. Αυτή είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή και κανένας άλλος, ωραία. Λοιπόν, από τη Δευτέρα δεν μιλήσε κανένας, από χθες βασικά, δεν μιλάει κανένας, αποφεύγουν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο αγώνα. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή, εμείς να τη συμπαίνουμε και να λέμε ότι εντάξει, κοιτάξτε τι σας κάναμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφα, όλο το παιχνίδι και για το σύνθημα. Έχει κατεβεί η γυναίκα μου στις τουαλέτες και είναι μια Γερμανίδα με το παιδάκι της και ρωτάει στη γυναίκα μου τι είναι αυτό που φωνάζεται,
1: ναι,
4: για το σύνθημα και της λέει η γυναίκα μου καλά είναι ρε να μου σου το πω. Λέει γιατί είναι, τι είναι, πώς μου. Τι να σου πω λέει τώρα, λέει από τον άντρα τα γενετικά όργανα το μακρύ.
0: Έτσι στο πει.
4: Ναι, ναι.
1: Στα γερμανικά κιόλας. Ωραία, Παύλο.
0: Έγινε, Παύλο, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Ναι.
5: Χαίρετε εγώ.
0: Ναι, ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε, ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα σας.
5: Από τα ξενοδοχεία τηλεφωνών του πρωινού.
1: Λοιπόν, εσύ δεν τρως, δεν κατάλαβα.
5: Εσύ, θα πάω τώρα εγώ. Κοίτα, τώρα βέβαια έχουμε μεγαλώσει η αλήθεια.
1: Καταρχάς δεν ξυπνάς να πας στο ποδήλατό σου.
5: Ναι, ξυπνάω, αλλά δεν θα ξυπνήσω από τις 7-8 η ώρα, ρε φίλε, τι διακοπές μου να πάω.
1: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το βάζουν τόσο νωρίς.
5: Ναι,
1: γιατί 7-10.
5: Για τους ξένους, ρε φίλε, για ακριβώς αυτό που είπες. Για τους Γερμανοάγγλους, Καμαριού, που σηκώνονται όλοι από τα κτημένα για να πάνε να φάνε. Και ξέρουν ότι εμείς, ας πούμε, δεν θα σηκωθούμε, οπότε θα γλιτώσουμε.
0: Εντάξει, αυτό γίνεται και στο εξωτερικό όμως, δεν γίνεται μόνο εδώ, παιδί μου. Δηλαδή, το βάζουν πολύ πρωί.
5: Ναι. Πάρα πολύ πρωί. Κοίτα, εμείς δεν είμαστε στα λαό. Δεν συμβαδίζουμε, νομίζω, με το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα έλεγες δεν είμαστε του φαγητού.
5: Τρομοκρατήθηκα. Του φαγητού, κοίταξε να δεις.
0: Εγκρατής.
5: Άπειρα του φαγητού καθόλου. Μπορεί να είμαι μόνο, ας πούμε, να είμαι τσίρος πραγματικά, αλλά τρώω αδιανόητος πώς πρέπει. Αλλά δεν μπορώ να φάω το πρωί, ρε φίλο, ποτέ.
0: Mm.
5: Ποτέ. Δηλαδή, μόνο αν πολλά από νυχτερινή βάρδια. Τώρα να ξυπνήσω το πρωί, ξέρεις κανονικά και να πω ότι θα πάω πρωί, ναι, κτλ. Ποτέ.
1: Το ακούω αυτό που λες. Αλλά όταν το βλέπεις έτσι πιάτο στο ξενοδοχείο, τις πολλές επιλογές. Όχι,
5: Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί άμα πλακωθώ και φάω εκεί, το σημείο το πρωινό μετά εκεί.
1: Ξαναπάς για ύπνο.
5: Όχι, θέλω να πάω, ρε φίλε, να φάω τα κοπίδια μου, τα θαλασσινά μου μετά όλη μέρα να τρώω και να πίνω. Δεν θέλω να πάω το πρωί και να μπουκώσω.
1: Ναι.
5: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
1: Σεβαστή, Σπυρό.
5: Εντάξει. Δηλαδή τώρα εσύ μου σηκώνεσαι ενώ ήμουν στις 10. Και ο Νίκος, από ό,τι τον άκουσα, Νίκο, να τα χαλάσουμε, έτσι, καλά τα βρίσκαμε.
0: Γιατί.
5: Δεν μ' αρέσει μυστικό, φίλε, να πούμε και πάρει και τρώω πρωινά.
0: Όταν είμαι στο εξωτερικό, φίλε, τρώω πρωινό γιατί είναι πολύ σημαντικό για να αντέξω μέχρι το απόγευμα που θα ξαναφάω.
5: Στο εσωτερικό.
0: Στο εξωτερικό, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό.
5: Το, είναι... Στο εσωτερικό.
0: Στο εσωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμά του. Ποιο εσωτερικό. Αφού είμαι νυχτοπούλη εδώ με το άλλο νυχτοπούλη.
5: Μα ναι.
0: Ξυπνάω το πρωί ένα καφέ θέλω. Δεν είμαι και εγώ το πρωί.
5: Μπράβο. Να... Έτσι ακριβώς και εγώ. Δηλαδή άμα μπορεί να κατέβει η γυναίκα μου γιατί πάρει ένα καφέ. Mm. Λοιπόν.
0: Δεν σε έχει βάλει κολλάρα κοϊτάκι. Δεν
1: αυτό
0: έψαχνα.
1: Όχι, πέναλτι έχει βάλει. Απλά.
0: Πέναλτι είδα εγώ τι
1: πέναλτι έχει βάλει.
0: Τον έστειλε τώρα ένα και με σκάλωσε.
5: Με ποιον έπαιζε. Με τα πράσινα πουλιά τη.
1: Με τον Μπενίν έπαιζε.
0: Με τον Μπενίν, κάτσε. Γιατί τι έχει το.
1: Μαυρετανία Μπενίν.
0: Μεγάλο Μπενίν.
1: Ιτηθήκαμε 2-1. Αλλά έβαλε γκολ γκοϊτά.
0: Πέναλτιν, έτσι, σίγουρα. Okay. Πάμε παρακάτω.
5: Έβαλε γκολ γκοϊτά.
0: Πάλι με πέναλτι. Είχε βάλει και στο προηγούμενο μάτσο με πέναλτι.
1: Ναι.
5: Μάλιστα. Καλή στιγμή.
1: Καλό σου γκοϊτά.
5: Καλό. Να ξέρετε, δίνει ένα 10 μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
0: Ναι.
5: Ότι θα πέσει μπινελίκι σε σύνθημα.
0: Κάποιο θα το φύγει,
5: δεν υπάρχει.
0: Είναι ο Γιάννης εδώ έτοιμος να τον κόψει, θα τον φάει.
5: Δεν θα προλάβει, κοίτα, είναι σαν το κόψιμο, δηλαδή και το ρεύμα.
1: Για κάποιο λόγο είναι πολύ εγκρατές και μπράβο τους στους φίλους.
5: Ναι, κοίτα, κοίτα, το κακό ποιο είναι. Ότι όταν προσπαθείς να πεις τα συνθήματα αυτά και δεν μπορείς να βρεις, δεν βγαίνει όλο
1: ναι,
5: τον ραδιοφωνικό αέρα. Ή θα πέσει το μπινελίκι ή δεν θα πέσει. Πώς θα γίνει.
1: Και ενώ υπάρχουν άπειρα θετικά μηνύματα, υπάρχει και ένα μήνυμα ενός φίλου που μάλλον δεν του αρέσει η όρη συζήτηση. Να πω την αλήθεια.
5: Με τα συνθήματα,
1: Ναι. Λέει θα μας κυνηγήσει το Ισουρού.
5: Όχι,
1: αλλιώς το βέβαια.
0: Εμάς θα κυνηγήσει το Ισουρού. Εμάς βρήκε το Ισουρού να κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει άλλους και άλλους. Εμάς θα κυνηγήσει. Άκου τώρα αν είσαι κάτι πράγματα.
1: Φίλε, γιατί...
5: Όχι, εντάξει, πάντα θα βρεθεί και ο κόσμος. Δεν του αρέσει, είναι σίγουρο. Αλλά σου λέω από τα συναισθήματα αυτά που σας έστειλα στην αρχή, δεν σου λέω για τον Ντέμι, ας πούμε. Mm. Από παιδί θυμάμαι, ας πούμε, το ούζο μπύρα και την καρδιά φωστήρα. Και το άλλο το ουίσκι και πάγω τον παπάγο.
0: Ναι.
1: Ναι, ήτανε... με ουίσκι έπαιζε πολύ. Iron Maiden, ναι. Δίσκη και τέτοια.
0: Καράς ναι, ναι, ναι. Αγαπημένο σου πάντα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
5: Ναι, η αγαπημένη του. Η ονειράμα, να πούμε, του Μανώλη.
0: Όπου τον έχουμε βάλει στη μέση με τον Γιάννη, θα περάσει καλά απόψε. Θε να κάνουμε μουσική εκπομπή την επόμενη ώρα, να μην βγάζουμε κόσμο. Θα βάζουμε μόνο τραγούδια με Γιάννη.
1: Θα βάλω εγώ δικιά μου πίσω.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπυρό.
5: Να είστε καλά, βέβαια.
0: Άντε, ευχαριστούμε. Γεια. Πάμε να κάνουμε break και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αχ, ανάσα να μουσικά.
1: Ε, Dream Theater, ε.
2: Είδες εσύ, ήξερε ο Γιάννης ότι σου αρέσουν. Και γουστάρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε After Review. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης. Με Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές. Να κανονίσετε, λέει, κάποιες Τετάρτες στην εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα να παίζει σε σειρά μία Μάνος, μία Νίκος, μία Ιχολύπτης από ένα τραγούδι. Το κάνουμε εδώ πέρα.
0: Γιατί Τετάρτες όμως.
2: Για Τετάρτες, ναι, γιατί.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο να γίνει Πέμπτη. Ναι. Να έχει μέσα.
2: Επίσης, δεν θέλω να σας. Δεν θέλω να σας τη χαλάσω, ναι, σε όλους. Είτε εδώ στο στούντιο, είτε εσάς που ακούτε. Μετά τη διακοπή θα πάμε non-stop μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν θα υπάρχει καμία νεκρή μέρα σχεδόν, έτσι. Mm. Έχει κάθε μέρα πράγματα. Πρωτάθλημα, Τσουλού, Europa, Conference, Basket.
0: Θα είμαστε και πολλοί εδώ, οπότε πολλές μουσικές επιλογές. Επειδή ξαναρωτάει ένας φίλος, ναι, δεν θα είμαστε και οι πέντε μέσα στο στούντιο.
2: Ναι, δεν χωράμε. Θα πρέπει να βγάλουμε το Μανώλη.
0: Σπάνια θα είμαστε εγώ και ο Νίκος. Μαζί εννοώ.
2: Ναι, μόνο οι δυο μας.
0: Θα σπανίζουν οι μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε reporters. Αυτό το είχαμε προαναγγείλει από το ξεκίνημα.
2: Το είχαμε πει, ναι, το είχαμε πει. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, γιατί είμαστε και Σαββατοκύριακο. Πρέπει να καθόμαστε και κάποιες μέρες. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί.
0: Ακόμα μουσική.
2: Ναι, μπράβο έτσι. Λοιπόν.
0: Πάμε.
2: Το πρωινό του Έλληνα διακοπές. Yeah. Αυτό με το πρωινό γίνεται και για να προλάβουν μεσημεριανό, λέει, να τα ετοιμάσουν κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα.
0: Απλώς στο τέλος φτάνουμε στο σημείο να ξυπνάμε νωρίς για να φάμε. Εγώ πάντα το τρώω γλαρώνω και ξανακάνω ένα δεύτερο round ύπνο. Ξυπνάω μετά μία ώρα.
2: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Και ξαναγλαρώνω.
2: Ο δεύτερος ύπνος, αφού του ξυπνήσεις, δεν είναι πολύ ωραίος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Καλά, κάθε ύπνος.
2: Ναι, αλλά αυτός ο δεύτερος. Δηλαδή αυτό που λες, να ξυπνήσεις, να πεις ένα καφέ.
0: Ο χειρότερος ύπνος είναι όταν ταξιδεύεις και πρέπει επιγόντως να κοιμηθείς χωρίς να το θέλεις.
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να κοιμηθώ επειδή αύριο.
2: Κοιμάσαι.
0: Όχι, όχι.
2: Κοιμάσαι δύο ώρες.
0: Ναι. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σας ακούμε, ναι, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
3: Σχετικά με τον ύπνο που λέτε, το δεύτερο, το δεύτερο ύπνο.
2: Το όνομά σας.
3: Εγώ είμαι ο Μιχάλης.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Ταξιδεύω συχνά.
2: Ναι.
3: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Ελπίζω να μην είναι πάνω στο τιμόνι.
3: Όχι.
0: Επειδή εγώ το έχω πάθει αυτό πάνω στο τιμόνι.
2: Ναι, ναι.
0: Με ύπνο. Δεν πήγε καλά.
2: Και
0: αυτό.
2: Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
3: Δεν θα πήγε και πολύ καλά.
2: Όχι, όχι, δεν πήγε, Μιχάλη, σίγουρα.
3: Αν δεν είναι μια μισή ωρίτσα να σε πιάσει,
2: ναι,
3: μετά ξυπνάς με πονοκέφαλο.
2: Άρρωστος, ναι.
3: Αλλά γενικώ τα ξενοδοχεία το έχουν μωρέ 7 ώρα το πρωί για τους εργαζόμενους, για αυτούς που ταξιδεύουν.
2: Ναι, ναι, και αυτό.
3: Τέλος πάντων, τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Α, για αυτούς τους, τους θαμώνες που θέλουν να ταξιδέψουν, να φύγουν το πρωί.
2: Ναι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, και τους τουρίστες βέβαια. Και τους τουρίστες, εντάξει.
3: Αν παρατηρήσεις, όχι τουρίστες.
0: Ναι, κατάλαβα, που έχουν μια δουλειά να φύγουν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, ναι.
3: Γύρω στις 7-7.30 στα ξενοδοχεία αρχίζει και το γκαπαγκούπα. Γκαπαγκούπα, κάποιος βαράει. Είναι που έχουν ξυπνήσει αυτοί που έχουν δουλειά και πάνε στη δουλειά τους. Okay. Γι' αυτό το έχουν το πρωινό έτσι. Τέλος πάντων, εγώ μαζί σου, αν έτρωγα πρωινό, μετά πηγαίνω για ύπνο.
0: Έτσι.
3: Εννοείται, εννοείται. Και πάμε στο σύνθημα. Τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι, τα βγάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλή είναι,
3: να
0: πολύ
3: το λέμε
0: καλή.
3: Και αυτό.
2: Πολύ δυνατή στον ΠΑΟΚ, πράγματι.
3: Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μπορώ να περιμένω.
2: Δεν μου λέτε το κρύο, μπιπ, κρύο. Ο ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΚτζίδες το έχουν βγάλει.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Αυτό με το κρύο.
0: Το έχουν πει σίγουρα.
3: Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν πει το τεράστιο στα μπλόκα στα Τέμπη. Αγρότη πεινάς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αγρότη,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αγρότη,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοια, σε τέτοια είναι μανούλα.
3: Είναι θυματική. Ναι. Οι άνθρωποι, τι να πούμε, και στο Euro, και στο Euro, τώρα τι να λέμε, αυτοί είχαν τα βασικά συνθήματα.
2: Για να δούμε αν σκαρώσουν κανένα σύνθημα τώρα.
0: Καλά, κάτσε να πάμε.
2: Κάτσε ρε, την Πέμπτη, Κυριακή, στην Τούμπα, λέω ρε. Κάνα καινούριο, γιατί όχι. Μπορεί να φτιαχτεί κάτι ωραίο.
3: Παραμυθένιο.
0: Κάτσε, μην χάσουμε την Κυριακή και μας φωνάζουν οι Γερμανοί. Ουα.
2: Στα Γερμανικά. Du hast. Du hast. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από μας.
3: Και ένα από τα καλά συνθήματα που δεν έχουν βρει σχέση, αλλά πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να το καταλάβεις. Σαν Ολυμπιακός θα πω ότι είναι του Ολυμπιακού το Ολυμπιακός. Ολυμπιακός από τον άλλον.
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Η μία πλευρά του γηπέδου με την άλλη. Είναι ένα σύνθημα το οποίο δεν έχει βρισιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το Ολυμπιακό. Υπάρχουν γενικά και... κάθε ομάδα έχει ένα, το δυνατό της, το θρυλικό της. Αυτό είναι το Ολυμπιακό, το χόρτο μαγικό του Παναθηναϊκού. Σε κάθε ομάδα θα το πιάσεις. Το,
2: το μια ωραία από την πόλη της ΑΕΚ. Είναι πολύ ωραίο.
3: Ναι. Και έτσι πρέπει. Έχω κι εγώ μια κορούλα τώρα. Είναι
2: το εμπρός αετέρι κέφαλε που λέει και ο
0: Πάουκ. Αυτό είναι της ΑΕΚ.
2: Και ο Πάουκ το λέει αυτό.
0: Ναι, εγώ λέω η ΑΕΚ τώρα. Mm. Που είναι στα ανά τα χρόνια πολύ.
3: Αυτά, παιδιά.
2: Να σε καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
0: Μιχάλη, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλού ύπνου.
2: Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Για το κρύο, ναι, και εγώ φίλε αυτό λέω, ότι είναι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Προσπαθούμε εδώ να διαβάσουμε όσα περισσότερα γίνεται.
0: Και επειδή είναι και αλάνια, την ώρα που το λένε αυτό το σύνθημα,
2: ναι,
0: μπορεί να βγάλουν και την μπλούζα.
2: Βέβαια, και να έχει κρύο. Να έχει μείον 10, ξέρω εγώ. Office Snakes, Ζαμπόν, Τυρί, Cornflakes. Μάλιστα. Ένα πολύ ωραίο που το είχα ξεχάσει τελείως. Είναι αυτό για τον Rivers. Το... με τις γαρίδες, ρε. Ήρθε στην Ελλάδα για γαρίδες, David Rivers, David Rivers. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, βέβαια. Ναι. Τελικά δεν είχε έρθει για γαρίδες.
0: Δεν τα διαβάζετε όλα τα μηνύματα με συνθήματα.
2: Το είπα, ναι. Δεν προλαβαίνουμε όλα, παιδιά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Για τον Walter Berry.
0: Δεν το είδα.
2: Το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι για τον Walter Berry. Επαλέ. Πολύ γνωστό το Ευαλέ, βεβαίως.
0: Κάτσε ρε, λέει ο φίλος εδώ πέρα, πέναλτι έβαλε προχθές. Σήμερα έβαλε ένα λίγο μπροστά από το κέντρο. Αυτό το βλέπω μπροστά μου.
2: Παιδιά, είναι πέναλτι και σήμερα του Κοϊτά. Το ψάξα και εγώ και ο Μανώλης.
0: Α, ωραίος ήταν ο φίλος. Ο Κοϊτά είναι στο γαλάτσι, λέει.
2: Και φαντάζεται ήταν όντως στο γαλάτσι. Σε ένα αστέρα σπάω και ήταν το κρύο-κρύο, μπιπ κρύο. Και το κρύο μπιπ αυτό.
0: Νομίζω οι καταβολές του είναι πολύ.
2: Παλιές,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ιστορικά,
0: ναι, ναι,
2: δηλαδή. Καταβολές. Από τις γραφές δηλαδή.
0: Παλέ, είπατε, είπαμε.
2: Ναι.
0: Είπαμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, και το είσαι στο μυαλό.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
2: Γεια σου, Μάρκο. Καλησπέρα. Γεια σου, Μάρκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, Μάρκο.
1: Ευτυχώς, παιδιά, που κέρδισε η εθνική μας και δεν έχουμε διακοπές με γκρίνια. Φαντάζεσαι.
2: Καλά, κάτσε ακόμα. Αυτό... κάτσε ακόμα. Τελειώσει και αυτή η εβδομάδα. Περίμενε.
1: Κοίταξε, όπως και να τελειώσει δεν ακυρώνονται αυτά τα δύο αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά...
1: οι έξι βαθμοί, ας πούμε, είναι μια,
2: ναι, καλή. Αλλά αν κάνεις δύο ήττες τώρα θα έχει μουρμούρα, δεν την αποφεύγεις αυτή τη μουρμούρα.
1: Για φαντάζομαι όμως το χειρότερο.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay, δεν ήταν αφύσικο, δηλαδή το να χάσεις με Γερμανία και Ολλανδία όλες τις φορές που παίζεις δεν είναι αφύσικο. Αλλά έγινε το καλό που λένε και τουλάχιστον... γλιτώσαμε, πιο πολύ γλιτώσατε μάλλον την κρίνια αυτής της εβδομάδας. Τώρα από εβδομάδα βλέπουμε, θα δούμε. Αλλά όπως και να έχει, καλό είναι.
0: Τι διαίσθηση έχεις για τα δύο ερχόμενα? Τι feeling?
1: Κοίτα, θα σου πω τι feeling. Αν η Ελλάδα παίξει τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα, έχει τύχει να ξανακερδίσει. Όποτε και οι ελληνικές ομάδες και η εθνική μας δεν έχουμε ξανοιχτεί πολύ. Παίζουμε, δεν λέω πούλμαν πίσω, αλλά όποτε η Ελλάδα παίζει έτσι όπως και το 2004, τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα δεν χάνει. Ή αν χάσει θα χάσει πολύ δύσκολα, δεν θα χάσει με κατεβασμένα τα χέρια. Όποτε η Ελλάδα έχει πάει να ξενυχτεί, να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και να βγει μπροστά, τότε μπορεί να χάσει και από μια μικρομεσαία ομάδα. Έτσι νομίζω ότι τώρα κάπου το έχουν πιάσει το νόημα. Και ο Γιωβάνοβιτς αυτό είναι καλός. Γενικά και στον Παναθηναϊκό έπαιζε, ας πούμε, έτσι κλειστά. Νομίζω ότι θα παίξει και έχει τύχει. Έχει τύχει η Ελλάδα να ξανακερδίσει. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα δεν σας ακούω που μιλάτε για τα παλιά. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πολύ πιο παλιός από εσάς.
0: Του πότε είσαι?
1: Έχω γεννηθεί.
0: Κοιτάξεις.
1: Κοιτάξει, είμαι. έχω κλείσει τα 68, μου πάω για 69.
0: Καμία σχέση. Δεν ακούγεις. Πολύ νεότερος. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Πρέπει να το έχουμε ξαναπεί, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω γεννηθεί το 1958 το Μάρτιο. Οπότε, εγώ δηλαδή όταν εσείς ήσασταν γέννητη, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο από 13 χρονών. Από το 71 δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Και σιγά σιγά πήκνωσαν οι παρουσίες μου και μέσα και έξω με την ομάδα μου, την ΑΕΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, για τα συνθήματα που σας ακούω να
0: λέτε. Για πες μου, Νίκος Γκούμας ή All Win Arena?
1: Νίκος Γκούμας. Και πριν από τον Νίκος Γκούμας, απλά γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, λέω λεγόταν... το τότε ή το τώρα.
1: Το τώρα.
0: Τώρα, ε.
1: Ναι, ναι. Το τώρα είναι άλλη αίσθηση, άλλη... καλύτερα. Αλλά και τότε είχε την ομορφιά του, αλλά ξέρεις, πρέπει να συγκρίνεις για να...
0: Φαντάζομαι ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και τη σου είχε λείψει 19,5 χρόνια χωρίς έδρα.
1: Εκτός αυτού, ας πούμε, είναι κάτι το διαφορετικό και...
0: Καλά, ναι, και ακουστική είναι τρομερή.
1: Και ακουστική καλωτική και εξυπηρέτηση του κόσμου και ο περιβάλλον χώρος γενικά.
0: Μπράβο.
1: Έχει φτιαχτεί.
0: Αυτό δηλαδή είναι και για κάθε ομάδα, δηλαδή να πηγαίνεις γήπεδο και να έχεις και ώρες άπλητες από πριν.
1: Θα σου πω κάτι, εγώ επειδή μένω σχετικά κοντά, ας πούμε, εγώ μένω άνω Πατήσια. Άρα και όπου πηγαίνω και άλλες μέρες εκεί, ας πούμε στο σημείο αναφοράς. Είναι καλά για να κάτσεις πια.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Πηγαίνουν και οικογένειες με παιδάκια που γύρω-γύρω είναι πεζόδρομοι. Είναι μια άλλη.
0: Είναι και πολύ ωραία περιοχή έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον όταν βάφεται και
1: τώρα
0: στα χρόνια
1: είναι
0: της.
1: Ακόμα καλύτερη με τη διαμόρφωση του χώρου που έγινε γύρω-γύρω. Κυρίως για οικογένειες με παιδιά, για άλλες ηλικίες.
0: Και το είχε πιάσει αυτό στις δηλώσεις του πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και ο Νικολίτς για τους συνεργάτες του. Ότι πηγαίνουν οι οικογένειες των συνεργατών του.
1: Δηλώστε, ότι μπαίνεις ας πούμε στην πόλη και
0: μπράβο.
1: Βλέπει ας πούμε
0: και πηγαίνουν οι συνεργάτες του ώρες πριν τις οικογένειές τους. Οι οικογένειές του βασικά, οι συνεργάτες του είναι μαζί του. Και τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά είναι και οι άλλες μέρες ας πούμε, που δεν έχει ποδοσφαιρικό. Είναι ωραίο ας πούμε να πηγαίνεις εκεί να κάθεσαι, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι το δικό σου, ας πούμε, κάτι το οικείο προς εσένα. Αλλά και για ένα ουδέτερο να πάει δεν θα... κακό καρδίσει, δηλαδή θα περάσει καλά γενικά, τα γύρω-γύρω μαγαζιά, οι πεζόδρομοι, όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν υπάρχει να περνάνε τα αυτοκίνητα μπροστά και από το χώρο για να μην μπορείς να περάσεις απέναντι, είναι αλλιώς, είναι καλύτερα τώρα. Λοιπόν, για τα συνθήματα τώρα που λέγατε, δεκαετία 70, ας πούμε στις αρχές, το μοναδικό υβριστικό που αγωγόταν ήταν ας πούμε, πω να σου πω, κρά κρά κρά, Νίκο και να τελειώνει σερά.
2: Ναι, ναι,
1: η τελευταία λέξη ας πούμε. Αυτό ήταν το μοναδικό. Από εκεί που άρχισε να βαραίνει και να γίνεται έτσι να μπαίνουν στη μέση και οικογένειες και μάνες και όλα αυτά.
2: Η δεκαετία του 80 και μετά.
1: Τέλη δεκαετία 70-80. Δηλαδή, εγώ να καταλάβεις.
2: Για το Δελικάρι το φωνάζανε αυτό το κρά κρά κρά πολύ, νομίζω.
1: Ναι, και την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ, παιδιά. Στην Εφλαδέφη έπαιζε ένας διαιτητής με το όνομα Θαμέλης το 74-75 κάπου εκεί με ποιο ομάδα, δεν έδινε κάτι φάουλ που ζήταγε και τέτοια, κρά κρά κρά Θαμέλη ρα.
2: Ναι, ναι, και Ασλανίδη και ένα κάρο. Ήταν γνωστό και... αυτό το έχω διαβάσει, ναι.
1: Αυτό. Και εκεί που άρχισαν να μπαίνουν μέσα μάνες, γυναίκες και όλα αυτά, τέλη δεκαετία 70, αρχές 80, την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ να βρίζουν μάνα ομαδικά, παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, πάω ΚΑΕΚ, αλλά στο Καφτατζόγλου, γιατί τότε είχαν γίνει σεισμοί και είχε πάθει τούμπα κάποιες.
0: Το 88, σεισμοί. Πότε ήταν.
1: Τη σεζόν 80-81.
0: Α, αρχές... πιο μετά. Okay.
1: Ναι, 80-81. Και έρθει ΑΕΚ 2-1.
0: Ο σεισμός δεν ήταν από το 78, ή κάνω λάθος.
1: Είχε γίνει τότε 78-79. Ναι. Τέλος, είχε γρυθεί τούμπα κατάλληλη για κάποια άλλους αγώνες. Το 80-81 λοιπόν παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Τότε έπαιζε στην ΑΕΚ ο Γκέσιος, ένας παίκτης που προέρχεται από τον Ηρακλή. Με τον οποίο προφανώς είχαν οι υποκριτές προηγούμενα από την εποχή που έπαιζε Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη φορά και σοκαρίστηκα, γιατί δεν το είχα ξανακούσει, Γκέσιο, αυτό η μάνα σου, ας πούμε. Και... εκείνη τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι δεν το είχα ξανακούσει, ας πούμε, και λέω, κοίτα, λέω, βρίζουν όλοι μου ομαδικά, ας πούμε, τη μάνα ενός παίχτη. Και μετά, όταν και οι Αθηναίοι άρχισαν να αντιγράφουν, ΑΕΚ Άρης εδώ στη Φιλαδέλφεια, πάλι σεζόν 80-81, ομαδικά κάτι για τη γυναίκα του Φυρού. Και αυτό όμως αντιγραφεί από Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά απλώθηκε και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, βρίζουν τα πάντα. Και, αλλά μέχρι τότε, σας λέω, το μόνο το κρά κρά κρά ακούγεις, τίποτα άλλο εδώ στα γήπεδα. Και μετά βάρνε το πράγμα πολύ και σε θέματα βίας βάρνε.
0: Ναι, έχεις φύγει τώρα αφού.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι, ναι.
1: Γιατί και τότε γινόταν επεισόδια. Και πώς τότε γινόταν. Δεν παίρναγες ωραία όταν πήγαινες κάπου εκτός. Και... δηλαδή θα τα φυλαγώσουν.
2: Και η δεκαετία του 80 ειδικά ήταν πολύ άγρια.
1: Και το 70, παιδιά, και το 70. Δηλαδή και 73, 74, ας πούμε, που πήγε ο κόσμος πολύ στα εκτός έδρας, γινόταν πολλά. Εκτός και μάλιστα τότε η αστυνομία δεν ήταν και τόσο, ξέρεις, οργανωμένη όπως τώρα υποτίθεται, και οι αστυνομικοί, οι ντόπιοι, εκνευριζόντουσαν. Και μάλιστα σε μια ερώτησή μου, σε κάποια επεισόδια που είχαν γίνει, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα προστατεύσετε εδώ εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα εδώ, γυρίζει ο αστυνομικός και μου λέει έτσι, εκνευριζόμουν, και εσείς λέει γιατί ήρθατε. Δηλαδή υπήρχε και εκνευρισμός των αστυνομικών, τι θέλουν και κουβαλιώνται από τότε, δηλαδή τι θέλουν και κουβαλιώνται αυτοί και μας βάλουν σε μπελάδες. Και γίνονται διάφορα επεισόδια. Αλλά περνώντας μετά τα χρόνια, δυστυχώς αντιγράψαμε τους έξω. Δηλαδή η εγκληματικότητα, η μορφή που υπήρχε στην Αγγλία παλιά, στην Ιταλία, στη Γερμανία, αυτά, γίνεται και στην Ελλάδα.
0: Καλά, ακόμα υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχει, απλά δεν γίνεται μέσα στα γήπεδα.
2: Ναι.
0: Είναι απ' έξω, παπ και τα λοιπά.
1: Απλά
2: και
1: μας,
2: στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Παντού, παντού γίνονται.
0: Καλά, στη Γαλλία γίνεται φούλ και μέσα στα γήπεδα. Επειδή λέμε για μας,
2: στο Βέλγιο, στην Ολλανδία.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα κοίτα. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τα μέτρα που έχουν πάρει και όλα αυτά και αυτό. Είναι αλήθεια ότι και εδώ μέσα στα γήπεδα δεν γίνονται πια.
2: Ναι.
1: Μέσα στα γήπεδα. Αυτό που απασχολεί είναι.
2: Απλά δεν έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε και κάνα παιχνίδι υψηλής κινδυνότητας με κόσμο και τον Δήμο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και κλεισμένοι να ήταν πάλι δεν γινόντουσαν. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να γίνονται αυτό, παιχνίδια αυτό με κόσμο και οπαδών.
2: Γιατί στο εξωτερικό γίνονται, ας πούμε. Γίνονται κανένα.
1: Γίνονται, αλλά έχει ένα ρίσκο, παιδιά, αυτό το. Το κομμάτι, ας πούμε, φαντάσου ένα τελικό κυπέλλου ΑΕΚ Ολυμπιακός με κόσμο.
2: Ο Γκαγκάτσης είπε ότι θα γίνει κανονικά με κόσμο αν έχουμε ντέρμπι σε τελικό κυπέλλου το Μάιο. Και από τους δύο. Να το δω, να το δούμε όλοι αυτό να συμβαίνει. Να το δούμε.
0: Έγινε, Μάρκο.
2: Έγινε, Μάρκο, ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Εγώ θα προτείνω στον κύριο Γκαγκάτση να πει με κόσμο, αλλά με όρο ηλικίας, δηλαδή όσοι είναι πάνω από 70 να πάνε. Γιατί στο επεισόδιο.
2: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μην γίνουν επεισόδια. Α, τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Τέλος πάντων.
2: Έγινε, Μάρκο, λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σου μέρα, για χαρά. Γκέρεμι, γκέρεμι, το πρωτάθλημα φέρεμι. Φανταστικό.
0: Γκέρεμι, ρε.
2: Τον καψερό τον Γκέρεμι που τον φέρανε στην ΑΕΛ το 10 και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Το ΑΕΛ Τρακτέρ και Love is in the air, καταπληκτικό. Και φανταστικό των Πανθύρων, το χιλιόμετρα θα κάνω. Μέχρι που θα πεθάνω, για σένα πνέω και για σένα μόνο ζω. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Τραγουδάνε στα ταξίδια του.
0: Επίσης λέει ένας φίλος του Όφη, επίσης Όφη, αυτά που λέμε μετά από τον αγώνα, αλλά εσείς μόνο τα Rich 4 ξέρετε.
2: Rich.
0: Γι' αυτό το διάβασα.
2: Rich 4.
0: Οι φίλοι του Όφη λέτε το Big 4, Rich 4. Τέλειο. Rich 4.
2: Ωραίο το. Πρώτη φορά το ακούω το Rich 4.
0: Άρα έχουμε Rich 4, Rich 5, και τα λοιπά.
2: Και αυτό το.
0: Και να γίνεται τώρα διαμάχη από τους φίλους. Είμαστε και εμείς Rich 5. Πώς μάλλον, είμαστε και εμείς Big 5.
2: Σφίριξε τη λήξη, σφίριξε τη λήξη. Το κρύο του χτερό, θα πάθουμε και ψήξη. Ωραίο.
0: Τέλειο.
2: Ωραίο. Στη Στοκχόλμη, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, η οπαδή της Χάμαρμπι. Πού το, ναι, στα ντέρμπι λέει που κερδίζουν τραγουδάνε στους απέναντι το Always Look on the Bright Side των Monty Pythons. Θεοί Monty Pythons.
0: Ναι, ρε, πας καλά.
2: Δεν έχεις ιδέα, ε. Πω, πω.
0: Εντάξει, δεν είμαι αγιογράφητος μουσικά, ρε φίλε, αλλά δεν θα βάλω σπίτι να ακούσω Monty Pythons. Τι είμαι.
2: Τι λες, ρε Μανώλη.
0: Τι έχω πάθει, ρε, ξυπνάω το πρωί, θέλω να.
2: Αυτό είναι ταινία, ρε Μανώλη. Δεν είναι μουσική αυτό. Το Monty Python στο, από την ταινία. Το Always, ναι, Look on the Bright Side.
0: Το τέτοιο σου λέω. Το Anthem.
2: Ναι, το Anthem.
0: Σου λέω και στα ξένα τώρα. Με κόλλησες.
2: Ρε, τι γίνεται, ρε. Λοιπόν. Ο Γιάννης κόντεψε να φύγει, να ξέρεις. Θα τον εχάσουμε.
0: Πάντως με πιάνουν εξαπίνεις ώρες-ώρες.
2: Ναι.
0: Και μου τα βάζουν, ξέρεις. Όχι, μου τα βάζουν. Είμαι έξω σε κάποιο μαγαζί και για κάποιο λόγο θα παίξει κάποιο τέτοιο και με πιάνουν να μου αρέσει.
2: Okay.
0: Απλώς δεν θα είμαι σπίτι μόνος μου να βάλω τέτοια μουσική. Και δεν έχω καταλάβει στην τελική γιατί απολογούμε. Αυτός είμαι.
2: Λύση, λύση, δώσε μας μια λύση.
0: Εντάξει.
2: Παιδιά, για το Sport FM TV δεν έχουμε κάτι να σας πούμε. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Κάντε λίγη υπομονή, θα τα μάθετε όλα. Θα τα μάθετε όλα, μην ανησυχείτε. Θα και εμείς λέει το κήπεδο. 30.000 κόσμο λένε το 70 και θα φωνάζουν κρα κρα κρα. λοιπόν. Ναι. Πολλά πολλά μηνύματα. Θα ξεχωρίζω κάποια. Έχουμε
0: ναι, μπράβο, και το είπες τώρα αυτό.
2: Ναι, έλα. Ποιο.
0: Για το κλειστό του Άρη.
2: Για πες.
0: που φώναξαν στον Γιάννη που είχε έρθει πάνω. Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, αν τελειώνει με τον NBA, φτάνει.
2: Α, ναι, ήταν ναι, ωραίο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι.
0: Διαφορετικό.
2: Ναι. Ναι, και αυτό για το σουβλάκι. Στην Τούμπα. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ότι είχε σκοράρει ο Κοϊτά από μακριά, δεν μέτρησε και απλώς το έχουν πάρει και το έχουν ανεβάσει ως γκολ, αλλά δεν έχει μετρήσει. Αυτό που έχει μετρήσει είναι το πέναλτι. Back to back πέναλτι με τη.
2: Μα είπα και εγώ, έψαχνα και ξαναέψαχνα και έβλεπα εδώ μόνο πέναλτι. Και τον έβγαλε κιόλας μετά. Τον έκανα αλλαγή. Και ο Φρόιλερ έπαιξε σήμερα, να πούμε, μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα. Ναι. Έπαιξε ο Φρόιλερ με την Ελβετία που έκανε παρέλαση στη Σκωτία. Αν η εθνική είναι στο 1-2, που ρωτάει ένας φίλος, τερματίσει πρώτη ή δεύτερη, ναι. Πώς το λένε, συνεχίζει στα προημιτελικά του Nations League και είναι και στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Δεκέμβρη. Και θα μπούμε σε όμιλο των τεσσάρων ομάδων.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Τώρα για Πέμπτη, ρε παιδιά, που ρωτάτε, πώς το βλέπουμε για Πέμπτη Κυριακή. Αυτό που λέγαμε και χθες με Νίκο είναι ότι εντάξει, αυτό που λέμε χαμηλά την μπάλα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Επειδή τώρα νικήσαμε τη Γερμανία. Η Ολλανδία, η αλήθεια είναι ότι έχει αποσίες. Δηλαδή και ο Μάλεν λείπει που το ξέραμε, λείπει και ο Μπρόμπι που το ξέραμε, λείπει και ο Χάκπο. Δηλαδή μπροστά έχει αποσίες.
2: Ρε, εσύ τι αποδόσεις δίνουμε? Για κάτσα να δω.
0: Καλή ερώτηση.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά έχει ποιότητα. Έχει το Σάμερβιλ που είναι πολύ καλό και σα έχει πάει τώρα στο Σαουδική Αραβία.
2: Οι μπουκοι δεν έχουν κάνει. Ελλάδα-Ολλανδία. Ο Άσος παίζεται. Α, κοίτα πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Για πε.
2: Στο 3-20 είναι ο Άσος.
0: Το χ.
2: 3,5. 2-20 το διπλό της Ολλανδίας. Είδες, δεν μας θεωρούν και
0: νάνους.
2: Και νάνους που έγραψε η Bild. Κάτσε να σου πω και για την Κυριακή τώρα. Θα έχουν βγει και αυτά. Θα έχουν βγει. Για να δω για την Κυριακή. Το σημειάκι του επόπτη λέει. Ναι, οκ. Okay.
0: Όχι, συνεχίζω σε αυτό που λέει ο φίλος. Το σημειάκι του επόπτη, δεν θα το πω. Απλώς όντως οι Άγγλοι που καταλήγει το μήνυμά του σε πειρακτικά συνθήματα είναι πρώτοι. Ειδικά πάρα πολλά βιντεάκια εκεί στο κόρνερ που γίνει να εκτελέσει ο παίκτη.
2: Φοβερά, φοβερά.
0: Και του πιάνει όλη την ιστορία τη ζωή του.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ που, σε σύνθημα.
2: Και το τραγουδάνε εκεί. Το. Τώρα μισό λεπτό, κύριε Γιώργη. Άκου να δει τώρα, 3-30 ο Άσος με τη Γερμανία, 3-80 το Χ, 2-0-5, 1-95 το διπλό. Δηλαδή λίγο περισσότερο φαβορί δίνουν τους Γερμανούς σχέση με τους Ολλανδούς, τα μεταξύ μας.
0: Goal, goal.
2: Τι παίζεις τώρα εδώ πέρα?
0: Goal, goal.
2: Και τα δύο?
0: Το δεύτερο σίγουρα.
2: Οκ. Okay. Το goal, goal θα σου πω πόσο δίνει, περίμενε. Το έχω και αυτό. Χαμηλά είναι πολύ.
0: Τώρα με έχεις βάλει απέναντι από τους περισσότερους του Monty Python.
2: 1.67-1.70. Καπετάνο, καπετάνο, βάλε ένα goal και ας πεθάνω.
0: Ναι, λόγω Κέρκυρας. Εκεί. Την ευκαιρία. Τι είχε πάθει μωρέ και ο Παντελής εκεί πέρα. Θυμάσαι τη φάση που είχε πάρει τα φάλτσα και έχει πάει.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Σε κάθε συνέντευξη αυτό του λένε του καπετάνου. Τι έχεις να πει για εκείνο το σύνθημα. Τι να έχει να πει.
2: Πάμε να. Έχουμε φίλο, περιμένει. Πάμε, χαίρετε.
4: Εγώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
4: Α, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα, ό,τι προτιμάτε.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Δημήτρη, γιατί Γλυφάδα.
2: Τέτοια έκπληξη, Δημήτρη. Και...
4: είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο άνθρωπός μας.
2: Ο Μανώλης ενθουσιάζεται με καινούργιες φωνές.
4: Μανώλη,
0: χωρίς να βγάλει με τις παλιές, έτσι.
4: Στο τέτοιο, έτσι.
0: Ορίστε.
4: Στη μετάδοση του Ατρόμητος ΠΑΟΚ έχει κάνει επικό σαρδάμ.
0: Για πες.
4: Και με τις... είπες κάποια στιγμή για τις ακαδημίες.
0: Κάτσε λίγο, πρέπει λίγο.
4: Γιώργο,
0: αν μπορείς να μην ακούς, Γιώργος Γιαννίσης.
2: Μόλις είπες ότι έχει κάνει επικό σαρδάμ, το άλλο εδώ πέρα, το πλάσμα που τον έχει κάνει ο Παλουότολο ίδιο, τα μούτρα του, αναρωτιέται, λέει, ποιο σαρδάμ, τι να πω.
4: Μετά είναι σε άλλο μέσο, οπότε είσαι ok. Έχεις πει ένας παίκτης που προέρχεται.
0: Α, για το κύπελο.
2: Στο Open που έδειξε το
0: τηλεόραση.
4: Ναι, επικό σαρδάμ.
2: Για ψάξε.
0: Άρα δεν τα παίρνουν τα δικαιώματα, μια χαρά. Για
2: ψάξε, Γιάννη, ψάξε.
4: Αυτό.
0: Τι είπα.
4: Τις ακαδημίες μου.
0: Α, είπα τις ακαδημίες μου.
4: Ναι.
0: Έχω ρίξει δουλειά εγώ εκεί πέρα, ρε.
4: Επικό.
0: Έχω βοηθήσει.
2: Στατσικό.
4: Ήθελα να πω εγώ για δύο συνθήματα του Αστέρα εξ αρχείων, ήθελα να πω.
2: Ναι.
4: Αρχικά είμαι Ολυμπιακός και Αστέρας εξ αρχείων.
0: Μένεις
4: πιο πολύ προς...
2: όχι, Γλυφάδα.
4: Γλυφάδα.
2: Δεν μου λες που είναι ο Αστέρας τώρα.
0: Επειδή έχω κόσμο που
5: Πηγαίνει και βλέπει αστέρα εξ αρχή.
2: Ναι,
5: ναι.
2: Τι κατηγορία είναι ο αστέρα εξ αρχή?
4: Είμαστε β' τοπικό.
2: Έχει καμιά άλλη ομάδα έτσι γνωστή στον όμιλο?
4: Όχι ιδιαίτερα. Πέρσι είχαμε τον Αθηναϊκό.
2: Ναι.
4: Τερψιθέα, Ποσειδώνας Γλυφάδας. Όχι Ποσειδώνας, ΑΟ Γλυφάδας είναι. Ήτανε κάποτε στην...
2: Υπάρχει και ΠΑΟ Γλυφάδας ακόμα?
4: Αυτή η ομάδα είναι.
2: Αυτή η ομάδα είναι.
4: Πλέον είναι ΑΟ Γλυφάδας, ναι, που ήταν τότε στη Β' Εθνική, που έχει...
2: Πριν από, πριν από 15 χρόνια με είχε στείλει ο Sport FM για ενημέρωση από ΠΑΟ και Γλυφάδας. Τότε
5: σε τι μάτρες,
2: τοπικό, έπαιζε με τον Αθηναϊκό, νομίζω έπαιζε κιόλας. Mm-hmm. Τοπικό. Τότε ο Sport FM έστελνε.
5: Παντού, ναι.
2: Όταν λέμε παντού, παντού. Παντού. Έχω πάει Σαλαμίνα, Χαϊδάρι.
5: Σαλαμίνα έχω πάει κι εγώ.
2: Ναι, που μπορεί να φανταστείς. Ναι, για πες, Δημήτρη.
4: Στην Αλεπότρυπα, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ.
2: Ναι.
4: Όταν πέφτει ο ήλιος, αρχίζει όλο το γήπεδο και φωνάζει εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη. Άντι να ζει. Παραμ παμ παμ. Γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Τέλειο.
4: Είναι παρθένα του διαιτητή χτένα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Την έχει μεγάλη την τρίχα στο κεφάλι. Ή όταν χάνει η ομάδα, ας πούμε, αρχίζουμε και φωνάζουμε σώσε με.
2: Αν δεν γνωστό είναι και αυτό.
4: Αυτό το δηλητήριο. Είναι το μάτσε ένα μαρτύριο.
2: Δεν μου λες, έχει ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα?
4: Όχι, όχι,
2: όχι ακόμα.
4: Ακόμα. Έχουμε λίγες, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Τώρα πρόσφατα έγινε η κλήρωση. Ήταν και τα κύπελα στη μέση. Εγώ δεν προλάβαινα τόσο πολύ. Συγγνώμη, ξέρεις, τα έχει πάλι μία, είναι η πρώτη φορά που μιλάω.
2: Καλά, μωρέ.
5: Ξέρεις, θέλω να μου ξαναπείς, το σύνθημα με τους Αντιναζί. Αν μπορείς μία.
4: Ποιο?
5: Με τους Αντιναζί το πρώτο.
4: Εγώ και εσύ.
2: Το εγώ και εσύ.
4: Εσύ και εγώ.
2: Ωραίο, ωραίο. Αυτό με... ναι, ναι, ναι. Το θυμήθηκα και εγώ. Έχουν πολύ ωραία συνθήματα.
5: Συνεχίζω εγώ. Αντιναζί. Μ' άρεσε. Μπράβο, φίλε.
4: Γενικά, τώρα τα Σαββατοκύριακα πλέον, επειδή δουλεύω σε αγώνες ράλι, είμαι κάμεραμάν, οπότε ταξιδεύω, έχω κάνει όλη την Ελλάδα.
5: Άρα ξυπνάς το πρωί και παίρνεις πρωινό.
4: αυτό ήθελα να το συνδέσω, γι' αυτό πήρα. Εγώ γενικά τρώω τον άμπακο. Όταν λέμε τον άμπακο, τον άμπακο σε ξενοδοχεία. Αλλά επειδή λέω για τους αγώνες ράλι, όταν ο αγώνας ξεκινάει π.χ. στις 8, πρέπει να είσαι πάνω μες στην ηλικία του.
5: Α, αγώνες ράλι είπες. Εγώ στην αρχή νομίζω ότι σου απευθύνθηκε. Αγώνες, κόμμα, ράλι.
4: Ράλι, χώματος, ασφάλτου, αναβάσεις, drift ήμουν στη Λαμία τώρα πρόσφατα.
5: Μας έχει χαλάσει η κόμπη σήμερα. Ωραία, ναι.
4: Και επειδή προφανώς καταλαβαίνω ότι πάνω στα βουνά δεν είναι και τόσο εύκολο αν σε πιάσει το νούμερο 2, τέλος πάντων.
5: Ναι.
4: Ναι, πλέον με ένα καφέ τη βγάζω αλλιώς.
2: Έχει ωραία δουλειά.
4: Τον άμπακο.
2: Πολύ, έχει
4: ναι,
2: πολύ
4: είναι πολύ ωραία. Ναι. Είμαι κάθε Σαββατοκύριακο σε άλλη πόλη, ας πούμε. Είμαι στη Λαμία τώρα το Σαββατοκύριακο.
2: Δηλαδή εσύ πας και τραβάς βίντεο, φωτογραφίες.
4: Είμαι καμεραμάν. Από τις μεγάλες κάμερες.
2: Τις μεγάλες
4: κάμερες. Στον όμο. Ναι.
5: Τα σουκού μόνο ή και οι καθημερινές?
4: Όχι, όχι, μόνο σουκού.
2: Έχεις τραβήξει και Μάριο Ηλιόπουλο?
4: Εννοείται.
2: Για πες.
4: Εννοείται καλά. Παιδιά, ο πρόεδρος είναι απίστευτος άνθρωπος. Εκτός από την ταχύτητα που έχει και το αμάξι στο θύριο, είναι τέτοιο. Στα πολύ γρήγορα, ήμασταν στην ανάβαση της Κίνης. Και το βράδυ είναι η φιέστα.
2: Ναι.
4: Και έχει ζητήσει ο πρόεδρος να τρέξει πρώτος στο δεύτερο σκέλος του αγώνα για να φύγει μετά να είναι στην Κίνη.
5: Ναι. Με το αγωνιστικό, το αμάξι ήρθε κιόλας. Φαντάζομαι, επειδή το είχε μέσα στο γήπεδο μετά.
4: Ναι, έχει γίνει τώρα. Έσπαν κάτω με τους αγωνοδίκες μία σύσκεψη κτλ. Γιατί πρέπει όλοι όσοι είναι στην κατηγορία να τρέξουν με τις ίδιες συνθήκες. Μπαίνει πρώτος και μετά βλέπω το ελικόπτερο να σηκώνεται από κάτω, που έχει παρκάρει, να ανεβαίνει, να περνάει πάνω από το κεφάλι μου, να πάει να τον πάρει. Και το βράδυ βλέπω το αγωνιστικό στο γήπεδο και λέω πότε πρόλαβε, τέλειος ο αγώνες, εμείς φύγαμε, κάναμε 2,5 ώρες να γυρίσουμε στην Αθήνα, να ξεφορτώσουμε τα πράγματα και βλέπω τα μάξι, και αυτός πότε, από πού έφυγε τα μάξι, ας πούμε. Δεν μου έκανε εντύπωση.
5: Τρομερός.
2: Να είσαι καλά, ωραία δουλειά.
4: Παντών αυτά,
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
5: για την παρέα.
2: Να σε καλά, Δημήτρη,
6: καλή
2: να ξαναπάρεις.
6: Καλή αρχή να έχετε. Μανώλη, είσαι φωνάρα, ψυχάρα.
5: Να σε καλά, ρε φίλε.
6: Νικόλα, σε ευχαριστώ για... και για εκτός ραδιοφώνου, για αυτά που γράφεις και για αυτά που ανεβάζεις.
5: Oh.
6: Καταλαβαίνεις τώρα λόγω αστερές αρχείων.
2: Να σε καλά, Δημήτρη.
5: Άντε, ξανακλείσαμε το τραγούδι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω
2: στη γη. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα.
6: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Φίλε, στο Τάρλα, στο γήπεδο, πήγαινα και έκανα την Καλονή όταν ανέβηκε κατηγορία. Ενημέρωση έκανα για τον Sport FM. Στο 2-2 με τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν ο Αχιλλέας Μπέος σε μια πλαστική καρέκλα εκεί στα Κάγκελα, που ισοφάρισε ο Κιάσος στο τελευταίο λεπτό, στις καθυστερήσεις και ανέβηκε η Καλονή. Ούρλιαζα στην Πανούτσου, βγάλε με, ανέβηκε η Καλονή. 2013, ούρλιαζα.
5: Καλονή. Μανούσος φίλε, ο Καλονή.
2: Γινότανε μακελιό σε κάθε παιχνίδι. Ο Κότσιος, ναι, είχε βάλει τον γκολ της ανόδου, το 2-2. Λοιπόν. Ξέχασε το μάτς. Λοιπόν.
5: 2-10-95-79-283-4-5, πάμε break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 η πράσινη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγαμε στη τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα σχόλιά σας. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
1: Έτσι.
0: Έτσι λένε.
1: Θες να κλάψω λίγο.
0: Έχει.
1: Εσένα, ρε, όχι τον κόσμο, τον ευχαριστούμε.
0: Έχει κλάψει, λέει ο άλλος που νόμιζε ο Μουσουράκης ότι ο ακροατής εννοούσε τον ράλι όταν είπε ότι καλύπτει ράλι. Να ξέρεις, φίλε μου, ότι ακριβώς επειδή έχω αυτό το επίθετο, ήταν μέσα στα πειράγματα στο σχολείο, ας πούμε. Το... Αλλάζαν ταχύτητες και κάνανε το θόρυβο. Πώς το λένε, ράλι. Για να με φωνάζουν, ας πούμε.
1: Εγώ όσο ήσουν έξω και κάπνιζες και ήμουν μέσα εδώ πέρα και σε περίμενα.
0: Το έχω κόψει 11 χρόνια, το έχω πει, το ξέρουν οι ακροατές. Για ψεύτη, για πες.
1: Όσο ήμουν έξω λοιπόν, σκέφτηκα ιστορία ανάλογη περίπου της δικής σου. Ξέρεις, οι καλύτερες ιστορίες από γήπεδα είναι τα πρώτα χρόνια όπου πηγαίνουμε και σε...
0: Στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Που πηγαίνουμε και σε μικρότερες κατηγορίες.
0: 100%.
1: Εδώ είναι τα πρώτα χρόνια όπου πηγαίνουμε και σε.
0: Στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Που πηγαίνουμε και σε μικρότερες κατηγορίες.
0: 100%.

0: ενημερώσεις που στο τέλος και λέω στην Κωνσταντίνα Πανούτσου ήθελα να με βγάλει και πιο πολύ, να κρατήσω τα τελευταία λεπτά. Και φίλε, σκάγανε τώρα φίλοι εκεί. Έμπαιναν σε αυτό το κουβούκλιο επειδή είχαν κρύψει πυρομαχικά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και σε μια φάση επειδή δεν έβρισκαν, τους είχαν τελειώσει αυτά που είχαν κρύψει. Άρχισαν να διαλύουν το πάγκο το δικό μου. Και κατέληξε ο καψιερός να είμαι όρθιος.
1: Αυτά μου έχουν μείνει και εμένα. Εκείνη την εποχή, ειδικά από Sport FM, έστελνε, όταν λέμε παντού, παντού. Είχαμε στο Φωστήρα, στη Σαλαμίνα, στο Χαϊδάρι, στο Ελληνικό που έπαιζε ο Εθνικός, στην Γλυφάδα, στον Αθηναϊκό, Δόξα Βύρωνα. Μου έχουν μείνει άπειρες ιστορίες στο μυαλό. Και σε ντέρμπι Φωστήρα έχω πάει και έχουν γίνει και διάφορα. Με τον Κάλιτο Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά είναι σύνθημα, είναι στίχος ουσιαστικά. Εντάξει, το τραγουδούσε και η Μαρινέλα.
0: Γάβδος δεν έχει ομάδα.
1: Ποια?
0: Ρωτάει ο φίλος. Γάβδος. Μήπως αυτή έχει την νοτιότερη. Αλλά τι ομάδα.
1: Όχι. Η νοτιότερη, παιδιά, έχω κάνει έρευνα. Συγχωρείτε. Έχω γράψει και θέμα. Από τα πρώτα μου στη δουλειά.
0: Έλα.
1: Είναι η νοτιότερη.
0: Δεν υπάρχει Γάβδος FC.
1: Νοτιότερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Μήπως υπάρχει Γάβδος BC.
1: Μπα, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν...
0: Ποιο σύνθημα έχει στείλει χίλιες φορές ο Μιχάλης που δεν το λέμε, μάλλον δεν κάνει να το πούμε.
1: Όχι ρε, αφού σου λέω το έχω κόψει εγώ, αυτός κάπνιζε. Εγώ δεν καπνίζω.
0: Τι να μην και το κόβω, παιδιά, τέλος.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Αυτός με τα μουσια δεν είναι ο Μανώλης. Επειδή άρα... ρώτησε ένας φίλος. Άρα, σκέψονται.
0: Αυτό μου θυμίσε τη σκηνή από τον Λίθιο Πανηλήθιο. Που λέει, έλα, βρες τρία νούμερα, βρες το ένα από τα τρία νούμερα.
1: Ωραίος τίτλος για κούμπι.
0: Νομίζω έχει χρησιμοποιηθεί.
1: Νομίζω. Σίγουρα, κάποια στιγμή.
0: Εδώ πρώην αρχηγός Σοφία Ιεράπετρας.
1: Να σε καλά,
0: σας
1: φίλε.
0: Σας ακούμε και εδώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Τέτοιο αέρα που έχω συναντήσει στην Ιεράπετρα, φέτος ξεπεράστηκε εκείνο το ρεκόρ αέρα που είχα συναντήσει πριν 10 χρόνια στην Ιεράπετρα. Πάλι στην Νότια Κρήτη. Αυτό το πράγμα.
0: Έλα, κόλλησα. Πώς λέγεται το μέρος ρε δίπλα στην Ιερά Πέτρα που πήγαινα για.
1: Μύρτος.
0: Ναι, για σουπίτσες.
1: Σουπίτσες. Τι εννοεί σουπίτσες.
0: Φημίζεται για τη σούπα της.
1: Okay. Ωραία περιοχή πάντως γενικά. Και ο Μύρτος και η Ιερά Πέτρα πολύ όμορφα. Λοιπόν.
0: Πάντως φουλ μιλήσαμε για μπάσκετ Ολυμπιακό.
1: Τρομερό, ε. Τρομερό. Εγώ περίμενα σήμερα.
0: Για enjoy,
1: Ναι, ναι, ότι θα έχουμε αυτό να αναλύουμε. Είχαμε διαβάσει, είχαμε δει τα μάτς.
0: Αλλά δεν. Τώρα ρομπόλι. Δύο παρά πάρτε ένα τηλέφωνο. Έλα ρομπό.
1: Κοιμάται ο ρομπόλι τώρα. 2-10-95-79-283-4-5. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Έχουμε καταλήξει σε τραγούδια. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη χάρη στο Σπύρο. Επειδή το ζητάει από χθες. Το έχει φορτώσει ήδη ο Γιάννησης.
0: Καλονία ΑΕΚ, Νίκο, 0-0 εσύ το έκανες για το σταθμό.
1: Όχι. Εγώ έκανα μόνο τη σεζόν που η Καλονία ανέβηκε. Όλα τα παιχνίδια τα εντός της Καλονής που τα έδινε στο Τάρλα, στο γήπεδο δηλαδή της Μυτιλίνης και την άνοδο τα έκανα εγώ εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή 2013. Μετά η Καλονή διαλύθηκε. Ο Αιωλικός συμφωνώ και εγώ προφανώς ότι είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού. Μακάρι κάποια στιγμή να αποκτήσει τη δυναμική που είχε η Καλονή εκείνη την περίοδο και να ανέβει. Δεν είχε ανέβει ποτέ ο Αιωλικός. Για πες.
0: Σπυρό, τρεψιδέα δεν έχω έρθει. Τρεψιδέα Γλυφάδας, αλλά έχει τιμήσει τη φανέλα. Φίλος μου, κολλητός μου, καταβάτης λέγεται, επίθετο.
1: Ναι.
0: Και έπαιρνε μπόνους ανά τα γκολ. Και σκάει σχολή την επόμενη μέρα, από τη σχολή ήταν φίλος, ασοέ. Χατρίκ φίλε, μου λέει.
1: Mm-hmm.
0: 90 ευρώ. Αεράπετρα μας λένε. Έκανε ο Ακτύπης με εκπομπή, πρόκειται περί ηλιθείων.
1: Ναι, με.
0: Εκεί.
1: Φυσικά. Έχει γίνει και αυτό.
0: Παίζουμε γκολ καρέτσα με Ολλανδία να το πανηγυρίσει το πέταλο.
1: Για ξανακάνε μία το χάρτη, αδερφέ, να δεις. Μην κοιτάς το χάρτη που τον βλέπουμε εμείς. Βάλε την Ιδρώγειο. Είναι πιο νότια η Κρήτη από την Κύπρο.
0: Παίζουμε γκολ ή ασίστ, λέω εγώ. Τζόλι.
1: Του καρέτσα το σκέφτηκα κι εγώ πάντως που λέει ο φίλος. Θα είναι ωραία φάση. Να βάλει γκολ ο καρέτσας και να αποθεωθεί από τους. Θα έχει ο Πάουκ Τζίδου φιλάθρο.
0: Μα γύρω. Και ο Τζόλης, πρώτη φορά με κόσμο στην
1: Τουμπά. Ναι. Όχι, εγώ το ακούω, δηλαδή και για τους δύο. Λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο σύνθημα στον Πάουκ. Άγιος Βασίλης έρχεται, Πάουκ ολέ ολέ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
0: Εξηγούμε, λέει ο φίλος για νωρίτερα. Ρώτησε αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε

0: κάποιον πρώην ή νυν αθλητή στο στούντιο με Q&A ερωτήσεις και άγνωστες ιστορίες. Αλλά μα. Γιατί όχι. Καλά, τώρα που θα έχουμε και φουλ κόσμο μέσα. Αλλά κάποια.
1: Α, μεγαλώσουμε το στούντιο, δεν πειράζει.
0: Ναι. Γιατί όχι.
1: Θα παντελεί εδώ πέρα προφανώς, να κάνει, να αλλάξει λίγο τη διαρρύθμιση. Να βάλει και ένα καναπέ εκεί πέρα. Να πούμε καμιά δεκαριά εδώ.
0: Να, Μανώλη, στην πριν να πηγαίναμε λέει στο βουνό για τρέξιμο στην προετοιμασία.
1: Α. Ναι.
0: Και μετά σα φίλευε η γιαγιά μου. Εκεί ξέρεις, μέχρι πριν από όχι 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι πριν από 5-6 χρόνια έχουν κλειδί στην πόρτα. Mm. Όλα τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ακόμη.
1: Πάμε στο φίλο περιμένει. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Μανώλη, γεια σου Νίκο.
1: Γεια χαρά.
2: Ζωής από Πάτρα.
1: Α, γεια σου Ζωή.
0: Γεια Ζωή.
2: Τι κάνετε πως είσαι.
1: Καλά είσαι.
2: Συγγνώμη Μανώλη να σε ρωτήσω, αυτός ο καταβάτης το επίθετο, μήπως λεγόταν Διονύσης.
0: Όχι, καταβάτης ήταν το επίθετο.
2: Ναι, το όνομα, μήπως ήταν Διονύσης.
0: Όχι, Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Με τον Δημήτρη είμαι φίλος εγώ.
0: Παιχτάρα.
2: Φυσικοθεραπευτής.
0: Όχι. Εξάλλου Διονύση μου τον είπες.
2: Όχι. Περίμενε, περίμενε.
1: Όπως θα συνεννοηθείτε τώρα. Για πάμε.
0: Βάλε λίγο Monty Python. Να συνεννοηθούμε.
2: Θα συνεννοηθούμε.
0: Ναι. Δημήτρης Καταβάτης λεγόταν, ε.
2: Ναι, Δημήτρης Καταβάτης.
0: Και λέγεται το παλικάρι. Μια χαρά.
2: Ναι, λέγεται. Μια χαρά είναι το παιδί. Από Κέρκυρα.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Δημήτρης ο Καταβάτης. Μισό λεπτό. Ξέρω κι εγώ έναν Δημήτρη Καταβάτη. Ο οποίος ήταν κάποια περίοδο και φυσικοθεραπευτής στον Πανιόνιο, είναι γυμναστής. Το ξέρω το παιδί, έμενε εδώ στην Αθήνα. Μένει εδώ στην Αθήνα.
0: Έχει
1: και γυμναστήριο, ναι.
0: Σωστό αυτό. Όχι άλλο.
2: Είναι πολύ φίλος με αυτόν τον Δημήτρη Καταβάτη. Που έχει το γυμναστήριο.
1: Που έχει το γυμναστήριο.
0: Όχι, άλλο λέμε.
1: Okay, εντάξει, ωραία. Τον Δημήτρη τον ξέρω εγώ προσωπικά. Κοίτα να δεις τώρα που βρεθήκαμε. Το ξέρω. Έχονται μαζί με τον ξάδερφό του γυμναστήριο στην Αθήνα. Και ήταν και στον Πανιόνιο μια περίοδο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
2: Με αυτόν τον Δημήτρη τον Καταβάτη.
1: Okay, okay.
2: Εγώ είμαι κολυτάρι.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα να
2: έχουμε τελειώσει μαζί τη σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικοθεραπευτής λοιπόν.
2: Ζωής από Πάτρα, ναι. Mm.
1: Ναι, και ο Δημήτρης μάλιστα συνεργάζεται και με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Κώστας Τσιμίκας.
0: Έλα, το ξέρω.
1: Μεταξύ άλλων. Πολλών. Άμα μπείτε στο Instagram θα καταλάβετε γιατί το έχει. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί έτσι κι αλλιώς η βασική τους δουλειά είναι να δουλεύουν με παίκτες.
2: Είμαστε πολύ φίλοι με τον Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα, γιατί είναι και.
1: Α,
2: την άλλη δουλειά του δεν είναι, αν έγινε, αν αποκαλύψουμε που και τι. Αλλά όταν σου λέω είμαστε κολυτάρια.
0: Ωραία.
2: Είδες, η αλλού πήγε η συζήτηση, κατέληξε εκεί που πρέπει.
0: Πού πήγαινε,
2: ναι, γιατί είπες εσύ καταβάτηση, λέω εγώ. Για τον αδερφό του Δημήτρη τον λένε Διονύση, αυτό λέμε.
0: Okay. Πάντως και ο δικός μου παιχτάρα να ξέρεις. Τον έφαγαν τα κυκλώματα.
2: Κοίταξε, ναι, σου λέω με τον Δημήτρη που λες Νίκο, είμαστε, σου λέω, μαζί τελειώσαμε τη σχολή. Το Αίγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τότε που ήταν. Αυτά.
1: Να σε καλά, Ζωή.
2: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, Ζωή.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι. Ναι.
3: Τι κάνετε, πρώτη φορά σας παίρνω εσάς, αλλά είμαι παλιός ακροατής.
1: Να είσαι καλά.
3: Μίλαγα πολύ συχνά με τον Ηρακλή και με τον Διονυσάκη. Είμαι ο Γιώργος, Ολυμπιακός από το Λος Άντζελες.
1: Γεια σου, Γιώργο. Μπορεί να σε έχω ακούσει εγώ σε κάποια
0: κόμματα. Καλά είμαστε εσύ.
3: Ναι, πω το εστιατόριο που πω το πουλάδι.
1: Ναι. Τώρα κατάλαβα, εντάξει.
3: Τι κάνετε,
1: καλά εσύ.
3: Καλά είστε.
1: Τι ώρα είναι εκεί τώρα?
3: Εδώ πέρα είπα. Η ώρα είναι 3:47 το απόγευμα, το μεσημέρι δηλαδή. Ναι, ναι. Είμαστε 10 ώρες πίσω από εσάς.
1: Μάλιστα. Καλό απόγευμα λοιπόν.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Εκεί πώς είδατε την εθνική?
3: Εδώ πέρα.
0: Πώς την είδατε, το κλίμα?
3: Το σπαστικό, άκουτε, εδώ πέρα το λένε σόκερ ακόμα. Μόνο και μόνο που το λένε σόκερ εδώ πέρα όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι, δηλαδή μόνο τρελαίνομαι.
0: Κάτσε. Λένε, και οι δικοί μας το λένε σόκερ.
3: Εννοείται.
0: Το αίμα μας.
3: Ελληνοαμερικάνοι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το αίμα μας, αυτή η άστα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ το λένε, μου λένε την ώρα, you see the soccer game, ποιο τους λέω, και επειδή με ξέρουνε, α, ναι, μου λέει Γιώργο, και καλά είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει ανέβει παρόλα αυτά το ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει ανέβει.
3: Μόνο έχει ανέβει. έχει ανέβει. Ας πούμε εδώ πέρα στο Λος Άντζελες έχουμε δύο ομάδες ήδη. Τώρα έγινε και γυναική από ό,τι είδα σε κάτι αφίσες.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω, είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε. Εγώ καταρχάς είμαι Πειραιώτης. Mm. Έχω συνηθίσει, έμενα στην Καστέλα. Να πηγαίνω στο Καραϊσκάκι το παλιό, γιατί έφυγα από Ελλάδα το 6. Mm. Οπότε δύο χρόνια δεν το πολύ πρόλαβα το καινούριο. Πήγαινα με τα πόδια. Εδώ πέρα θέλεις, δεν ξέρω κι εγώ, πόση ώρα πριν να πας, να παρκάρεις, να κάνεις, να ράνεις. Μια φορά έφυγα, ρε παιδιά, το παιχνίδι ήταν στις 7 και έφυγα στις 5 ώρα από το σπίτι μου και έχασα το πρώτο ημίχρονο. Κάτι τέτοια τρελά. Ναι. Και δεν πάω. Δεν τρελαίνομαι. Και άμα είσαι από τους παλιούς, εγώ είμαι 54, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ με μια ομάδα εδώ πέρα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Πώς θα σας το καταλάβεις, να πάω να δω μπάλα LAFC ή της Galaxy. Πήγα μια-δυο φορές τα παιδιά μου έτσι μήπως και...
0: Εδώ δεν ταυτίζονται εσύ οι ίδιοι. Ξέρω, εγώ βλέπω NBA. Εμένα από τα πολλά που με χαλάνε στο NBA είναι. Έχω παίξει στοίχημα. Ωραία. Πες τώρα, Lakers,
1: ναι.
0: Miami.
1: Ναι.
0: Τυχαίο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχω το δικό μου άγχος να χάνει το Miami 30 πόντους, να πηγαίνει κάμερα στην εξέδρα και αυτοί να χορεύουν επειδή τους πιάνει κάμερα. Και να λέω, ρε, φωνάξτε λίγο. Να νικήσουμε. Αν νομίζει στοίχημα.
3: Δεν φωνάζουν εδώ πέρα, ξέρετε.
0: Ναι, εδώ λέω, δεν τους νοιάζει που χάνουν.
3: Είναι εμπειρία, είναι πολύ ωραία. Οι ανέσεις που σου παρέχουν όλα αυτά, δεν το συζητάμε, το κάθισμά σου, από εδώ από εκεί, η ασφάλεια.
0: Πηγαίνεις καθόλου NBA,
3: δηλαδή,
0: τίποτα.
3: Έχω πάει, δεν ξέρω να πάω.
0: Ακριβά.
3: Δεν είναι αυτό, δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό δεν θα σε εξηγήσω. Δεν μπορώ, δηλαδή, να πάω να δω τους Lakers, να δω τι, να, let's go Lakers, let's go, defense, yes. Δεν μπορώ, ρε,
0: και με το χέρι το μεγάλο που φοράγαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
3: Που λέτε, είχε έρθει ο Αντετοκούμπο στους Bucks και μαζευόμαστε εμείς οι Έλληνες και καλά είναι heritage night εδώ πέρα το λέμε. Και πάω και είχα πάρει καλή θέση να φανταστείς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, ήμουν σχεδόν κέντρο, 10 με 12, 10 ή 12 σειρά από το κέντρο.
1: Ναι.
3: Και ήθελα να κατέβω λίγο πιο κάτω να τον βγάλω φωτογραφία. Και αυτή έχει δει τα κόκκινα στακάκια. Στο τέλος πάντων.
0: Ανάμεσα στους θεατές.
3: Με ρωτήσανε. Ναι, ναι, κάτω, γύρω-γύρω. Ναι, όταν είναι time out που μπαίνουν κόκκινα. Μου λένε, πού κάθεστε, κύριε, λέω εκεί. Να πας εκεί, μου λένε, να βγάλω φωτογραφία. Ρε, καλέ μου, του λέω, ρε, μου, να βγάλω. Όχι, μου λέει.
1: Στο ποδόσφαιρο πάντως.
3: Θα βγεις έξω.
1: Ναι.
3: Θα με βγάζαν έξω για τη φωτογραφία.
1: Okay. Απλά από τις εικόνες που βλέπω εγώ από κάνα Μαϊάμι, στο ποδόσφαιρο λέω τώρα, δεν κάνουν άσχημες εξέδρες. Και επίσης, ναι, αλλά περίμενε, και στο Μουντιάλ, στα παιχνίδια της Αμερικής, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ξενέρωτοι.
0: Επειδή ήταν άλλοι. Ή λες της Αμερικής.
1: Της Αμερικής, λέω, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι.
3: Μα ήταν κάτι με το Μουντιάλ, κατάλαβες, είχαν καλή ομάδα, εντάξει, τώρα... Ρε παιδί μου, πώς θα σου το σκάτω, δεν μπορώ να δεθώ με μια ομάδα, δεν θα γίνω ποτέ LAFC.
1: Ναι.
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Συν ότι ειδικά για το NBA είναι ακριβό το εισιτήριο. Και
1: πόσο κάνει, ένα εισιτήριο για ένα παιχνίδι NBA, το φτηνότερο, εκεί στο Los Angeles,
3: παιδιά,
1: έτσι από περιέργεια.
3: Καταρχήν τα play-off όσο προχωράνε τα play-off,
1: ναι.
3: Είναι απλησίαστα. Πάρα πολύ ακριβά. Mm. Εγώ συνήθως, επειδή λόγω μαγαζιού, μας δίνει η Coca-Cola εισιτήρια. Και όσες φορές έχω πάει από Σουήδα και έχω δει.
0: Έντε. Και παραπονιέσαι μετά.
3: Ναι.
0: Αυτά είναι.
3: Μα δεν ξαναπάω. Δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή πρόλαβα είδα
0: και με πουρό. Επιτρέπεται. Όχι έτσι.
3: Όχι, δεν απαγορεύεται το κάθισμα. Απαγορεύεται το κάθισμα.
0: Για όλους.
3: Αλλά είδα τον Κόμπι Μπράιαν, το συνάντησα.
1: Αυτή η Ελλάδα. Βαλκάνια.
3: Συνάντησα και τον Κόμπι Μπράιαν διαχειραψίας. Λίγο πριν πεθάνει, 2 μήνες πριν πεθάνει. Εντάξει.
1: Σόπα.
3: Είναι ακριβά, αλλά δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι. Και καταρχάς είναι όλο show. Είναι, εδώ πέρα πάνε όλοι, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω, αν ερχόμουν στην Αμερική πάντως, θα ήθελα να δω έναν αγώνα NBA, αλλά κυρίως θα ήθελα να πάω να δω έναν αγώνα hockey.
0: Hockey, ε.
1: Ρε φίλε, τι ξύλο πέφτει, τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί έχει τα βαντούρι πολύ. Πολύ τα βαντούρι.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν θα βλέπω αυτό το pack που λένε, που δεν μπορώ, που πότε
1: το pack. Το χάνεις, δεν ξέρεις που πηγαίνει αυτό το πράγμα και το... Ναι,
3: ναι, δεν ξέρεις, ναι. Δεν ξέρεις τους κανόνες, δηλαδή τους βλέπεις και πλακώνονται και τους αφήνουν. Τώρα άλλες φορές τους αφήνουν, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά έχει κοινό το hockey. LA Kings λέγεται εδώ η ομάδα, είναι καλή ομάδα, καλά πάει, τέλος πάντων. Μια ιστορία εγώ από ένα γήπεδο θέλω να σας πω έτσι, μια φορά πιτσιρικάς στο πιτσιρικάς. Δεκαετία 90 με τον κολλητό μου, πάμε να δούμε Πανιόνιος Ολυμπιακός χωρίς εισιτήριο, δεν είχαμε πολλά λεφτά και λέμε και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δηλαδή κάνα εισιτήρια 100, 120 και του λέω έλα να πάρουμε, όχι μου λέει 150, θα βρούμε πιο φθηνά, πιο φθηνά, πιο φθηνά. Ξέρεις, στη μαύρη αγορά δεν βρήκαμε πιο φθηνά και αναγκαστήκαμε να ζητιανεύουμε. Έκανα 20 άρικο να πάρουμε εισιτήριο και μπήκαμε με 15 λεπτά μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Γιώργο, καλό απόγευμα στην Αμερική.
0: Πήγα να πω καλό βράδυ.
3: Και όποτε θα πήγε στα παιδιά, όποτε έρθετε Λος Άντζελες.
1: Άκου.
3: Πολύ ευχαριστώ. Άκου. Να...
1: Το μεγάλο, το μεγάλο ναι. σχέδιο, το μεγάλο όνειρο είναι προσωπικά να έρθω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έχω στο μυαλό μου. Άμα είναι, θα σου πω.
3: Καλά, μην είναι. Παιδιά.
1: Να έρθω πριν ή μετά. Να έρθω πριν ή μετά, θα γίνεται χαμός.
3: Είναι ένας χαμός εδώ πέρα, παιδιά. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γυρνάω σπίτι, η κάθοδος που πηγαίνει, και δεν παίρνω το freeway, τα freeways τα ξεχνάμε, έτσι.
1: Ναι.
3: Τα ξεχνάμε. Είμαι στους δρόμους που λέμε και πηγαίνω με 40 χιλιόμετρα. Εντάξει, καλούτσικα είναι. Το άλλο το ρεύμα που κατεβαίνει προς την πόλη είναι σταματημένο.
0: Για εξήγησέ μου λίγο
3: δεν
0: αυτό το freeway,
3: εγώ πώς
0: ότι...
3: Είναι το freeway, είναι η αυτοκινητόδρομη που λέμε.
0: Ωραία, και το άλλο που δεν είναι freeway... Και είναι payway, τι...
3: Είναι ο δρόμος.
1: Απλός δρόμος.
3: Είναι ο δρόμος.
0: Είναι σαν να μπαίνεις με διόδιο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι...
3: Έχουν λίγοι δρόμοι που έχουν διόδια.
1: Freeway, σαν να λέμε και φυσός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Freeway.
3: Ναι, έτσι, μπράβο, ναι. Όχι, Αττική οδός.
0: Σταματημένος.
3: Αττική οδός. Και είναι πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι. Αλλά έχει τόσο πολύ κίνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν ξέρω πόσα τα καταφέρουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες να μην έχει κίνηση.
1: Θα βρούνε άκρη. Μην ανησυχείς, Αμερικάνοι.
3: Δεν υπάρχει, μόνο ένα λεωφορείο υπάρχει, το μετρό είναι περιορισμένο, δεν υπάρχει τραμ, δεν υπάρχει ηλεκτρικός, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν, συν ότι όλοι οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Μακάρι να έρθεις όμως πάντως, αλλά να πάρεις εισιτήρια από πριν.
1: Καλά,
3: γιατί θα πάνε στο Θεό, θα πάνε στο Θεό τα εισιτήρια, όπως και με το Μουντιάλ. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Γιώργο. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, να φύγουμε.
0: Να φύγουμε. Ψάχνω τώρα στο Μεξικό αν ξεκινάει ο τέτοιος.
1: Πινέδα.
0: Όχι καλό Πινέδα.
1: Α, δεν μας νοιάζει πιο Πινέδα, ε.
0: Ορμίγκα, ορμίγκα. Απλώς επειδή μου λέει ο Ντάντε.
1: Ναι.
0: Είπα Χιλή, Μεξικό, Περού, γκολ, γκολ, over 2,5 και τα δύο. Και σκέφτηκα αν ξεκινάει τώρα. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Για να μην φάμε το κομματάκι, αφιερωμένο στο Σπύρο που δεν το βάλαμε χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ωραία ήταν σήμερα και εμείς γουστάραμε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Και η τριάδα, ε, και εσύ.
1: Και εσύ, πάλι αύριο μαζί. Άρα, Γιάννη, γίγαντα. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, αλλά βρίσκει στην οθόνη. Αν χαλάσει η οθόνη, δεν ευθύνομαι εγώ, Παντελή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Και πάνω ρίλο. Η από εδώ.
2: Του Σαμπάκι!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα.
1: Τη Ευρώπη.
3: Του κόσμου.
0: Γιατί του
1: όχι.
0: Πλανήτη του σύμπαντο. Σύμπαντα όλα έχει υπόψη σου.
3: Βάλε.
0: Τι κάνετε. Πώς είσαι.
1: Και σοκολάτες, και Στέφανη. Έχει συμβεί κάτι περίεργο, γιατί μου το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Κεφαλάς, ότι δεν έχει κίνηση στον Κηφισό.
0: 21
1: δηλαδή,
0: λεπτά για να...
1: Όντως τώρα.
3: Ας τα κομμάτια.
0: 21 λεπτά.
1: Αλήθεια τώρα, τι γίνεται, δεν πήγατε στη δουλειά σήμερα, είδες που τα λέγαμε χθες ότι ο κόσμος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά, την Τρίτη δεν πάει. Να.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: 21 λεπτά και έκανα.
1: Εντάξει, ναι, βλέπω κινησούλα, αλλά όχι τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: περίεργο.
0: Να μην έπιασε την ώρα που ήρθα.
1: Ναι. Έχει έβαλα... κινησούλα προς Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λίγο περισσότερη από το σύνηθες.
0: 7 και 5 σηκώθηκα, λες και είμαι CEO. Νόμιζα ότι θα φάω το πρωινό μου,
1: θα
0: το μεγάλο.
1: Θα κάνεις λίγο διάδρομο.
0: Ναι. Ή θα βγω έξω να τρέξω, ή θα βγάλω το σκυλί μου που δεν βγάζει τρίχες.
1: Μπράβο, 15 λεπτά κρυοθεραπεία.
0: Ναι, σαν τον Χάλαντ. Θα έκανα το μπανάκι μου, κρέμες και...
1: Ω, περίμενε, και το μεγάλο το μπολ με τα παγάκια που θα βάζει τη μούρη μέσα.
0: Ρε Μαρία, δεν είμαι λιώμα που δεν είμαι λιώμα
1: μα
0: που
1: το κάνουν για να τσιτώσει το δέρμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Δώσε μου ιδέες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά μου 9:25 και θα μπαινα μέσα, φέρω μου τα χαρτιά και τα ραντεβού.
1: Και τον καφέ σου κατευθείαν.
0: Θα τα
1: λέγαμε. Ναι, θα στον έφερε κατευθείαν και την αλληλογραφία.
0: Ναι, την αλληλογραφία και τι ραντεβού έχουμε σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και θα ερχόταν μια κυρία και έχουμε αυτό να κάνουμε σήμερα. Πες του δεν μπορώ και τέτοια. Σε ένα μεγάλο γραφείο με ματαιοδοξία και τζάμια πολλά.
1: Και να σα θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγό σα.
0: Πάλι καλά που έχω εσένα, Χριστίνα, και το θυμήθηκα να σου πω και κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ήρθα στη δουλειά 7:52. Μιλούσα με τον ρομπόλ 7:53 και μπασκετμπολίστες.
1: Ρόμπος Λάι.
0: Ναι, με τον Ρόμπος Λάι. Οπότε δεν βρήκα κίνηση. Και έρχεται και ο Κεφαλάς με τις ρόγες έτσι αυτό τα ρηχτά που... ο Κεφαλάς θα μπορούσε να είναι Ινδός.
1: Ναι.
0: Ινδός life coach.
1: Life coaching, μπράβο, ναι.
0: Fuck
1: ναι,
0: it, don't do it today. Go for sleep. Fuck it. Ένας τέτοιος...
1: You have money, you have beauty. I have work to do.
0: Ναι. You have money, you have beauty. I have work to do. Fuck it. Don't do it. Go for sleeping. Κάπως έτσι σκέφτομαι τον Κεφαλά. Να παίρνει, να το αφήνουν διάφορα τη μαλπή λεφτά.
1: Ναι. Και αυτός φτιάχνει διάφορα βότανα. Έχει
0: τίποτα.
1: Διάφορα βαζάκια και βάζει λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι. Τέτοια πράγματα. Τα
0: αυτό μαριναρς αρνή.
1: Μπράβο, ναι. Και σου λέει τρίφτο λίγο πάνω στην πληγή και θα γιάνεις.
0: Κάπως έτσι. Και ήρθα... άνετος, χαλαρός. Και εσύ βρήκες κίνηση, μου είπες.
1: Εγώ βρήκα λίγο παραπάνω κίνηση από το σύνηθες προς Πειραιά.
0: Πειραιώς.
1: Γιος το Πειραιώς, ναι.
0: Μες.
1: Αλλά ευτυχώς πάντα υπάρχει εκεί πέρα ένας, πώς τον τροχονόμος. Ναι, που αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ φοβάμαι που περνάνε τα αμάξια δίπλα τους και λέω... Κάποιο θα κοιτάει το κινητό του.
1: Δεν είναι από του τροχονόμου που απλά
0: Να ανοίξω βάζ μέχρι 10 η ώρα εμεί. Παιδιά, κάτι δεν ακούγεστε.
1: Που απλά πηγαίνει με το φανάρι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Α, πράσινο, ελάτε. Α, κόκκινο, σταματήστε. Όχι, είναι από του καλού που δίνει.
0: Δίνει πόνο.
1: Ναι, δίνει πόνο.
0: Θα το παλιό μουστάκι. Εσύ, Ρίλο.
3: Εγώ τι.
0: Τι έκανε χθε.
3: Χαλαρά. Μια χαλαρή ημέρα.
1: Όντω.
3: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα. Φύγαν μαύροι κύκλοι. Αφού λείπει δύο μήνε. Τι
3: λέγανε.
1: Σαρδινία γιόλο.
3: Στον πύργο.
0: Πύργο.
3: Πύργο. Τι στη Σαρδινία τι θα πάρει.
0: Πύργο, ρε. Πύργο, τίποτα άλλο. Και αμαλιάδα κάτω. Αυτή θα βάλει και το κάτω. Μα πει αυτή αμαλιάδα κάτω.
1: Κάτω, ναι, ναι.
0: Θα πει τη λέξη κάτω.
1: Α, όλη η κίνηση από τον Κηφισό μετακόμισε στην Κηφισία.
0: Παρεμφερέ.
1: Ποτέ ή το ποτάτο. Ναι, ναι, ναι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάει στην Κηφισία. Στο μεταξύ μα.
1: Ξελά στην Κηφισία.
0: Χωρίς να θέλω να περνάνε άσχημα οι συμπολίτες μου από εκεί. Από εκεί. Μόνος μου, όπως ήμουν το 2004 που δεν ήξερα ότι κυκλοφορούσα παράνομα.
1: Στην αριστερή λωρίδα.
0: Δεν είχα ιδέα. Όλο.
1: Γιατί πού ήσουν, σε σπηλιά έμενες.
0: Όλο το 2004, τώρα θα μας ακούν και οι πιτσιρικάδες, πήγαινα στην αριστερή λωρίδα. Είχα το ίδιο αμάξι της χορηγίας.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες και αυτοκίνητο.
1: Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η αριστερή λωρίδα, η οποιαδήποτε αριστερή λωρίδα,
0: πήγαινε.
1: Ήτανε για μας, για τους πλεμπαίους,
0: ναι.
1: Ήτανε για τους επίσημους,
0: και
1: ήτανε
0: για τους παρανομούντες,
1: για τη ΔΟΕ, για τις ΔΟΕ, δεν ήτανε για μας τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσα αυτοκίνητα τότε.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπαμε την αριστερή λωρίδα έτσι και τη χαιρετούσαμε από μακριά.
3: Ήταν μπλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το κατράκι χθες.
1: Χαμός ρε εσύ.
0: Πώς
1: το έχεις κάνει αυτό με τις κάμερες και φαίνεται τόσο πολύ ο κόσμος.
0: Είδες, είναι AI.
1: Πόσοι ήταν
3: ακόμα
1: μέσα.
3: Ακόμα τσιμπάτε.
0: 6.200.
1: Τι λέει.
0: 6.000. Γιατί βάζουμε και τις καρέκλες κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ οι γιγαντοοθόνες.
1: Ανεβάζει και το μέσο όρο στα εισιτήρια της Super League, έχω να σου πω.
0: Κάπως έτσι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εκεί και γνωστούς και ανθρώπους.
1: Για μένα το λέει αυτό που δεν πήγα.
0: Δεν πειράζει, εσύ με τροστιμά παρά τα χρόνια εδώ πέρα κάθε πρωί. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό.
1: Μπράβο. Ποιο είναι το επόμενο τώρα?
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πότε?
0: 16 και 17 Οκτωβρίου ανοίξαμε και δεύτερη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 16 και 17
3: Οκτωβρίου. Στα Ευρώπα, πότε θα πας?
0: Τέλος Οκτωβρίου.
3: Τέλος Οκτωβρίου.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε να μην να είσαι εδώ με τη φίλη μου. Άντε Καραγκιόζη.
1: Γιατί αγχώνεται, δεν θέλω να φύγει μόνο.
0: Άντε Καραγκιόζη.
1: Θα το κλείσει το μαγαζί αυτό.
0: Άντε Καραγκιόζη. Θα πάω στον Παντελή μέσα το Ζαν Μπολ Πελμοντό με αυτό το γυαλί που μου έρχεται εδώ πέρα. Θα ήταν Γάλλος εκτελεστής σε ταινίες ο Παντελής.
1: Θα ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα ο πιο παλιός.
0: Ναι.
1: Που ήταν και καλά μαζί, σχεδόν σαν αδέλφια, ρε παιδί μου, με τον αρχηγό. Αλλά ένα τσακ παρακάτω.
0: Όταν
1: αλλά
0: μπορώ,
1: καθάριζε.
0: Όταν μπορώ να φτιάξω βάρδια, θα σε χώσω μέσα στα βράδια. Δάσκαλος Παντελή. Θα μπορούσα να τον κάνεις με εκείνο το κοστούμάκι που φοράει ο δάσκαλος Λί. Δάσκαλος Παντελή. Τι κάνετε, τα καλώδια.
1: Κάποιος λέει ότι και χθες το μεσημέρι σχεδόν άδεια η Μεσογείων. Θεωρώ πως η τιμή των καυσίμων ευθύνεται. Και τι δεν πάμε στη δουλειά.
3: Βουλευτής Πιερίας, τι λάθος
0: τα λέει. Πες μου, ενημέρωσε με, δεν πρόλαβα.
3: Δεν βλέπετε, έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα έχει πάλι βενζίνη.
0: Υπέροχο.
1: Και δεν χρησιμοποιούν τα μουμού.
3: Ναι, και δεν αναυξήθηκε
0: στα. Στο λιτόχωρο εκεί, άνετος. Είστε εντάξει, μια χαρά. Όπου Πιερία, παραλία, Κατερίνης. Τίποτα, σε τρία λεπτά είσαι στην ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Τώρα Οκτώβρη στην Κατερίνη.
1: Ούτε γάτες δεν περνάνε.
0: Μόνο σου. Όλοι πάνε από τον καινούριο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Παλιά στα έργα παίρνει και από μέσα.
1: Ναι.
0: Τώρα είσαι μια χαρά, Κατερίνη. Μια χαρά είναι η Κατερίνη. Είναι και το λιτόχωρο. Είναι ωραίο.
1: Αφού κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έχουμε
0: φτάσει. Εμείς εδώ δεν έχουμε.
3: Έχετε πάει στην Σύγκρου, λέει. Έχει κίνηση.
1: Ναι. Αν έχει Σύγκρου στην άνοδο, λέει, έχει κίνηση.
0: Γεμάτα τα τριπτιτζάντικα. Έχουν λεφτά. Να πάω στο Outbook για παράσταση. Γουστάρω ταμπάκο που τη λέει η Mannschaft. Η Mannschaft, η οποία θα έρθει στην Αθήνα, η Mannschaft.
1: Ναι.
0: Έτσι τα μπάκες. Μ' αρέσει η Mannschaft.
1: Έχουμε αρχίσει να αγχωνόμαστε λιγάκι για τα παιχνίδια που έρχονται ή όχι ακόμα.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι. Ξέρω
1: εσύ
0: ότι θα τα κάνω κάλια όταν έρθει η ώρα, αλλά.
1: Σταμάτα. Σταμάτα.
0: Δεν αγχώνομαι. Μια χαρά το πάει η Εθνική. Μια χαρά το πάει και ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, δεν θα είναι πάντα ουράνιο τόξο. Θα έχει.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Θα πάει
3: και
1: έχουμε και τους φίλους μας που περιμένουν. Ναι, και καλά να στραβοπατήσει. Ναι, ρε, τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα παιχνίδια τώρα.
0: Λοιπά, ναι. Και Κουρμπέλη θα πήγαινε out. Και. Τίποτα. Έχουμε αυτούς που απλά θέλουν φασαρία. Θέλουν επαγγελματίες διαφωνούντες. Πώς να σου το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: ανιδονιστές.
0: Σε ό,τι κάνεις. Προχώρησες, έχει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Έκανε έτσι εθνική. Να σα δω στα. Έτσι ήταν ο πατέρα μου. Τα πήρα όλα Α. Να σε δω και σε γυμνάσιο. Έκανα 18. Να σε δω και στο Λίγκ.
1: Κέρδισε εκτός έδρας σε Αγγλία και Γερμανία.
0: Φιλικά
1: σε κάτω παιχνίδια.
0: Ναι. Δοκιμές κάνουν. Όταν έρθει
1: αυτό,
0: η ώρα θα σε.
1: Ναι. Κάνουν δοκιμές. Μπράβο. Αυτό.
0: Δεν θα έρθει στην Αθήνα η Mannschaft γιατί παίζει με τούμπα. Είσαι απόλυτο δίκιο.
1: Σωστό.
0: Είσαι απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα περάσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Απευθείας πτήσεις.
3: Τι
1: λες.
3: Μα είναι τέλειο. Φεύγουμε το απόγευμα για Θεσσαλονίκη.
0: Είναι τέλειο γιατί είναι 40 λεπτά πιο μικρή πτήση. για Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό.
0: Και το έχω κάνει και εγώ και λέω: τι ωραία, φτάσαμε τόσο γρήγορα. Πατήσαμε γη. Πιο γρήγορα.
1: Ας όταν... κάνουμε 5 ώρες να φτάσουμε στην Αθήνα τώρα.
0: Όταν μπαίνω FIR Αθηνών, δεν αγχώνομαι με το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου.
1: Είναι άλλος αέρας, άλλος ουρανός.
0: Και άλλος ήλιος και τον ζηλεύουν.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Άλλη πρόβαση.
1: Ναι. Πάμε σε break. Αμέσως.

0: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πριν η θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Για... τι είπα.
3: Είναι δυνατό!
1: Μαζί με τα εισιτήρια για το εντός έδρας αγώνα.
4: Παναγία.
5: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ. Ο Πρωθυπουργός.
6: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
1: Το λόγια. Τι είπα, το λόγια.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
1: Το λόγια. Το γιώτα.
8: Άντε καλό ρίζικο.
9: Ένα στέλος έχει φίλοι με μήνυμα.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
1: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
3: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
11: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
3: Ας το είχανε κλεισμένο ρε φίλε.
1: Να βρίσκω καλύτερα.
3: Offside, offside.
12: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
1: Ποιο offside.
3: Offside, είναι ο εφόπτης.
1: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε.
12: Λοιπόν,
1: τι άλλο να πούμε.

0: συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Mm-hmm. Γεια σου, Κώστα.
1: Ένα σωστή τηλεφώνημα.
0: Γεια σου, Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα.
2: Τι κάνετε?
0: Καταλαβαίνω.
3: Εγώ φεύγω.
1: Άντε, γεια!
4: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι. Στο δοκάρι, συγγνώμη.
1: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
3: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
0: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα.
1: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
5: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
1: Όχι, γεννή είναι αυτό.
5: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
0: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
6: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
1: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
7: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει ασβεστός, ε.
8: Στέφανο Παουλόπουλο, λέω τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
9: Λοιπόν, πότε θα το μάθει.
8: Τι είπα εγώ, ρε.
9: Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
8: Τι είπα. Παουλόπουλο. Ενώ εσένα τι είναι.
9: Παλού.
8: Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
10: Είχο λείπει ο Στέφανο Παλουότολότο.
11: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Πε το
0: Κατεβαίνει Γιάννη Αλαφούζο.
3: Ναι, αρχηγό αυτό και θα πάει στη Φυσούνα.
0: Στη Φυσούνα, στη
3: Σουήτα.
0: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
12: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλο πάντων ναι.
0: Ναι.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
13: Καλημέρα σα, κύριε Μαλί. Κύριε Μαλί και σε εσά και στου ακροατέ σα.
3: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπα ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
13: Τι να κάνουμε.
14: Προσοχή.
3: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Γιατί σε ρωτάνε, ρίλε, αν θα πας στη συναυλία Backstreet Boys στο Ντίσελντορφ.
1: Κάνουν οι Backstreet Boys συναυλίες.
0: Ναι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλάς.
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Και πού είναι, πού ζει.
1: Συγγνώμη κιόλα που δεν είμαι φαν.
0: Τι λες τώρα, δεν
1: είμαι φαν.
0: Χαμός γίνεται.
1: Καλά, εδώ, πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: Εδώ κάνω η νίκη on the block. Πόσο
1: χρόνο
2: είναι. Λες, ρε, χοροπηδάνε από κάτω και τα μπράτσα κάνουν μπλου μπλου μπλου.
0: Τι λες, ρε, είναι τέτοιο.
2: Όχι αυτή, ο κόσμος. Αυτή είναι μια χαρά. Εγώ από κάτω. Από κάτω είναι. Φεύγουν τα γυαλουρανικά.
1: Πόσες μέρες ήταν στο Ντίσελντορφ, υπάρχει στην Boys. Βλέπω εδώ 29, 30, 2 Οκτώβρη, 3 Οκτώβρη.
2: Παίζουν σε καφετέρια. Παίζουν σε καφετέριες, ρε, γεμίσανε.
0: Βρήκανε μια προσφορά σε ένα ξενοδοχείο και είπαν να μην
1: κάτσανε.
2: Βοηθάει και ότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο που φεύγουν σε οριδόν αεροπλάνα. Μπαμ, από όλη τη Γερμανία. Ντίσελντορφ. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τέτοιο.
1: Έχει τέτοια ροή. Έχει εμφανίσεις, ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Στον Ντίσελντορφ. Στο ίδιο.
0: Εσύ πόσες εμφανίσεις έκανε στον Ντίσελντορφ.
2: Έκανα δύο μεγάλες.
0: Εντάξει. Καλά.
2: New kid from Arta. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
0: Έγινε sold out η Τούμπα σε 4 ώρες και το παιχνίδι με την Ολλανδία και το παιχνίδι με την Γερμανία. Και μετά λέτε ότι οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα. Και είναι και τέλος του μήνα. Και είναι και Σεπτέμβρης. Που ο Σεπτέμβρης έχει τα τριπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες.
2: Επειδή έχεις επιστρέψει από διακοπές.
0: Επειδή έχεις επιστρέψει, επειδή έχεις σχολεία,
2: τα φορολογικά, Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είναι τα φορολογικά τους
2: Τότε για τα εταιρικά και έχεις.
0: Τα ΦΠΑ και αυτά.
2: Όχι, ξεκινάς να πληρώνεις δόσεις.
0: Α, ναι.
2: Προκαταβολή.
1: Δεν ξέρω από Ιούλιο.
2: Ναι.
1: Προκαταβολή.
2: Προκαταβολές. Λέω για τα εταιρικά.
0: Δεν έχω πληρώσει κάτι, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, όχι, θα έρθουν μηνύματα.
3: Καλημέρα από Γρανίτσα Βρυτανίας. Το χωριό με έναν όλοι έτσι. Εδώ είναι μπουλτόζας, ακούνητες κυρία Ζαφυρά του.
0: Ήσουν στην πολιτεία χθες.
2: Πού?
0: Στην πολιτεία.
2: Όχι.
0: Α.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάποιος σε είδε μεταξύ 6 και 6 τέταρτο, μεταξύ πολιτείας και Πεντέλης. Με το αυτοκίνητο. Ήσουνα.
2: Μπορεί και
0: αν
2: να
0: αν ήσουνα, μια χαρά παλικάρι. Από κοντά φαίνεσαι σαν κανονικός. Από μακριά είναι που φαίνεσαι.
2: Από μακριά. Καλό αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές. Θα κάνουμε καμιά παρανομία και θα μας δώσει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Σας
2: ήσουν σε αυτό το μπαλκονάκι με μια καστανή κυρία Εύα. Εύα. Θεός χωρίς το τσιβέλα. Τα τέτοια σου τα πέταξε σε ένα λιμάνι.
0: Ξεχωριστά όμως και όχι τα δύο μαζί.
2: Ναι, ναι,
0: και
2: τα δύο μαζί. Ναι, να μην συνεννοηθούν. Ναι, πρέπει να ήμουνα. Α, ναι.
0: Τελικά ήσουν.
1: Ήσουνα
0: τελικά.
2: Τι είναι αλήθεια. Από όλη την Ευρώπη έρχονται, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μου ο Λουκάς, ο οποίος είναι ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Ντίσελντορφ. Είναι full κάθε βράδυ, έρχονται από όλη την Ευρώπη στο γήπεδο της Φορτούνα Ντίσελντορφ.
0: Άντε.
2: Τι λες, ρε φίλε. Πόσους χωράει δηλαδή το. Να υπολογίσουμε πόσα βγάλανε, όπως κάναμε τη Βύση.
0: 25 αριά.
2: Δεν θα χωράει χωρητικότητα Φορτούνα.
0: 30.000.
2: Θα το βρω εγώ.
0: Διαβρέστο.
1: Το διάλειμμα για το Nations League και φορτώσανε.
2: Και Φορτούνα.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα και στο Βίρονα που μας ακούει από τα Χανιά. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Χρήστο. Sold out του Μπαλέ σε 4 ώρες. Ναι, το είπαμε αυτό. Και είναι και τέλος του μήνα. Πλεμπέ, γεμάτα τα λεωφορεία και τα μετρά. Βεβαίως.
2: 56.000 χωράει.
0: Όντως.
2: Επί 9, 500.000 εισιτήρια περίπου. Βγάλε χορηγούς. Τι θα υπολογίσει. Τι λέτε, ρε παιδιά. 9 εμφανίσεις sold out στο.
0: Εντάξει, ρε, Backstreet Boys.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά είναι Backstreet Boys.
1: Δεν είναι και ο Michael Jackson.
2: Το 2020
0: 500.000.
1: Ας κάνει τώρα ο
2: Michael Jackson. Δεν εμφανίζεται τώρα ο Michael Jackson. Μόνο το thriller. 500.000 εισιτήρια, δηλαδή. Λέμε. Εκείες. Δηλαδή έκαναν 9 sold out τριλό.
1: Έτσι λέει.
2: Ή το AI, το αυτό το chat GPT που λέει.
0: Λες να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που γεμίζει εσύ τα γήπεδα, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γενικά είναι όμως μια επίκληση στο παρελθόν και στην ανάμνηση. Εντάξει, λογικό.
2: Πολύ ωραία, εγώ γουστάρω.
0: Μένα μου αρέσουν. Λοιπόν, καλημέρα στη Σοφία. Τι δεν έχει κίνηση, ρε παιδιά. Μια ώρα και 10 μου το βγάζει το GPS. Καλημέρα και στα παιδιά τη Ανθούσα.
2: Λέμε την ώρα που ήρθαμε εμεί.
0: Ναι, α ξύπναγε πιο νωρί, Σοφία.
2: Οχ, ήρθε μήνυμα. Κολοπερίστερα έπλυνα την κουκλάρα μου και σήμερα έβρεξε το σύμβολο της ειρήνης στο σκοπούλι να επικυρωθούν. Άιστο, όλο πια. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Έπειλα την κουκλάρα μου.
0: Την κουκλάρα του, ναι.
2: Ποια εννοεί?
0: Το αμάξι.
2: Τη μηχανή, το αμάξι.
0: Δεν ξέρω, ό,τι και να είναι.
2: Η γυναίκα του την έπειλε με το λάστιχο.
0: Δεν ξέρω, και την άφησε έξω στο πεζοδρόμιο. Μπορεί να μην είναι περιστέρια όμως, μπορεί να είναι 18ρες.
2: Τα ντρόουν με φτερά που λέγανε.
0: Σεξ. Έχετε δει μικρά, δεν τα έχετε δει μικρά, τα βλέπετε μόνο μεγάλα. Γιατί είναι τυχαίο? Έχετε δει μικρά περιστέρια? Δεν έχετε δει μικρά περιστέρια, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τα μεγάλα κατευθείαν με τη μηχανή μέσα.
2: Δεν σε ενημερώνει γκόγκο για το πότε έχουμε δώσει. Γκόγκο, φορολογία.
0: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνω, δεν χρωστάω, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν χρωστάω.
1: Δεν πληρώνει ΦΠΑ.
0: Πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό και πάλι δεν το χρωστάω, γιατί το ΦΠΑ μπαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό. Κατευθείαν. Δεν το θεωρώ δικό μου λεφτό το ΦΠΑ, σαν κάτι άλλο.
2: Πάρε ένα λεφτό. Το λέγανε. Ναι, πάρε ένα λεφτό.
0: Μα τώρα.
2: Ήμουν λέει δυνατός χθες, αλλά στο πρώτο μισό έτριβα το αριστερό μάτι. Μαρία να τον τσεκάρει για κρυθαράκι. Φύσηξε έρωτας βοριάς και πήγε χώμα μέσα στο μάτι μου όταν ήμουν σκηνή. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Ήρθα το βουνό το χώμα. Πάμε να το χαλάσουμε τη βραδιά. Πήγε όλο μέσα. Α, γι' αυτό το έτριβα, ρε φίλε. Μέτρωγε.
0: Καλημέρα στο Στέργιο από Καμίνια. Ευχαριστούμε για χθες, Τσούβι. Δεν θα φάμε ποτέ ξανά κατά ύφη όμως. Τι του είχες πάλι.
2: Άστο. Καλημέρα από Πέτα Άρτας. Είναι πολύ ωραία Πέτα Άρτας, Μαρία.
0: Ναι.
2: Μάχη του Πέτα, Κίτσο Τζαβέλας κτλ. Όπου είναι ένα μαγαζί που λέγεται Κορφή που ταΐζει αλεπούδες. Πας και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζονται 10 αλεπουδέλια.
0: Δεν κάνει όμως να τα ταΐζει αυτά τα ζώα. Είναι άγρια ζώα. Δεν πρέπει να μαθαίνουν στη
2: γη. Εκεί, αυτά τα είναι άγρια ζώα.
0: Είδες τι έγινε στο Κρυονέρι.
2: Στο Κρυονέρι, αλλά εμάς.
0: Ποιος έφυγε από το Κρυονέρι, Ουνάγκη.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ένας λύκος. Την έπεσε σε έναν άνθρωπο που πήγε για τζόγκινγκ. Αλλά την έπεσε, δηλαδή το.
1: Κανονικά.
2: Καλά τον κάνω. Τι δουλειά είχε και έτρεχε.
0: Αυτά. Και εγώ δεν έχω πει ότι θα τρέξω άμα με κυνηγήσουν. Άμα με κυνηγήσει λύκο, θα τρέξω. Και επειδή επί 8 λεπτά παλεύανε με το λύκο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
2: έλα,
0: ναι.
2: 8 λεπτά
0: μάλιστα. 8 λεπτά με το λύκο είναι μια ζωή.
2: Δεν είναι. 8 λεπτά με το λύκο.
0: Αυτό.
2: Καλά, 8 δευτερόλεπτα.
0: Να κερδίζει 1-0 τη Γερμανία, ξέρει πόση ώρα κάνει να περάσει τα 8 λεπτά.
2: Είναι σαν του λύκου, βέβαια, των ταινιών, ή είναι λύκο. Φίλε, με που τρέχει.
0: Έτσι είναι, η λύκη είναι, φίλε.
2: Φίλε, κατεβαίνω γιατί πεινάω. Δεν τρέχει εδώ πέρα. Fast food. Έχω παραγγείλει, γιατί φεύγει.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Έχω telecom.gr, έχω παραγγείλει συνδεσιμότητες.
0: Συνδεσιμότητα, μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη, παιδιά, την Telecom. Φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Όλα αυτά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Telecom.gr για να μάθει περισσότερα.
2: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ζει στο Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την EuroLeague, φυσικά με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Winsport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρε εσύ Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω. Και για να ξανά το γράψω.
5: Γράψε, γράψε.
2: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείνουν ελεύθεροι.
6: Ψάχνει η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για τον Νέμεθ.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται ότι η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
2: Σωστά.
8: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
5: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινες στην Λεωφορείδα.
10: Στις Λεωφορείδες.
9: Λεωφορείδα.
10: Φορείδες.
9: Και εμείς οι άλλοι θερμογνώμασταν ήταν καλά.
10: Ωραία, ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντενίδης, με την Ισντάν.
12: Ζήτω.
11: Ισντάν. Ισντάν. Ζιντενίδης,
12: με την Ισντάν. Ζήτω,
11: ζήτω.
13: Στη Γιαλού στα σπάτα.
2: Γιαλού.
13: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
14: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
2: Μπάμπης Χριστόλογουλου, λουγουλου. Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι.
16: Κοκοράκι, κοκοράκι.
2: Γιατί.
17: Γιατί, γιατί, γιατί.
2: Γιατί.
16: Κρύωσες.
2: Τερκοντήσιο, ναι.
18: Και τερκοντήσιο είναι κλειστό. Τερκοντήσιο είναι κλειστό.
19: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
19: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
2: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
16: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
16: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Συνδυάστηκε
16: αυτό να
2: ξέρεις. Έλα τώρα μωρέ.
5: Γράψε, γράψε.
2: Και όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
5: Γράψε, γράψε!
2: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
20: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
5: Γράψε, γράψε!
21: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
22: Περιμέναμε να νικήσει και να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
4: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
22: Λαμποράλ, πώς
23: λέει. Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
2: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε σε τη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραία, κάνουμε και φανκές φορό
1: εμείς. Έτσι. Ούτως το ημίχρονο λέει τόσο μεγάλο κενό, λέει κάποιος.
0: 50χρονοι που κουνάνε μόνο τον πάνω κορμό στη μουσική. Μόνο πόδια σταθερά, βιδωμένα με ούπα. Και από πάνω. Νιώθεις ότι χορεύεις. Νιώθεις ότι είσαι φοβερός χορευτής. Αλλά δεν κάνει.
1: He's got the rhythm.
0: Ναι, αυτό. Yeah. Μάρια Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: He has the rhythm. Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους λέω.
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάρο. Πολλά τα μηνύματα. Πολλά ωραία μηνύματάκια για την εθνική. Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει. Μα εδώ λέει ο Αλέξανδρος Μαρία. Τον έχει κολλημένο στην άνοδο και να ακούσει ότι δεν έχει κίνηση. Λέει αξία ανεκτήμητη. Εμένα θα ακούς. Άμα σου λέω εγώ δεν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
0: Τελείωσε.
1: Άμα κολλούσε από τον Γιάννη Τωρέντη, η βοήθειά μα. Τότε θα λέγαμε ότι έχει κίνηση. Άμα κολλήσει τώρα μετά την Καβάλα, εντάξει, σιγά.
0: Σιγά. Φεύγει από εκεί.
1: Από εκεί και πέρα, μετά θα περάσει από Νέα Φιλαδέλφια και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Λέει ο Χρήστος, αφού κάνει μπότοξ, ρε Τσούβι, τι να τα κάνει τα παγάκια στη Μούρση. Βάλει τη Μούρση κάτι και κάνει μπότοξ.
0: Δεν έχω κάνει, φίλε.
1: Δεν έχει κάνει, παιδιά, γιατί. Μέλλον, και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό όταν κουνάει το πρόσωπο. Όταν
0: πότε το καταλαβαίνει αυτό.
1: Πα να κάνει άρνηση, κάνει άρνηση.
0: Είμαι θετικό παιδί.
1: Ναι, κάνε άρνηση. Να μην πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα, άρνηση κάνε. Όχι. Έτσι, είδες. Κουνιέται αυτό. Κάνεις εδώ αυτές τις γραμμές του Άκη του Ζήκου, ναι, έχεις δει.
0: Μα ναι, ο Ζήκος γεννήθηκε με αυτές τις γραμμές. Και ο Μακαρίτσο Ντίλαν. Από τον Μπέβερλι Χίλς. Αυτή γεννήθηκαν με αυτό το.
1: Αυτές τις
0: γραμμές. Από γραμμές. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε, είμαι χαζό. Καλό αστείο, ήταν ηλίθιο.
1: Ήταν, ναι.
0: Ήταν ηλίθιο. Τι βλα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένα χαμός από χθες.
0: Γιατί το δεν το βουλώνω. Ναι.
1: Από ότι το είδες και εσύ με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Επειδή ζω εκεί και το ξέρω, παιδιά. Πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Όχι.
0: Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, ένοργη διοικητική εξέταση. για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, φταίει. Την έφεραν στο Αμίν, τρελά. Δηλαδή
1: καλά,
0: πω,
1: σίγουρα την έφεραν στο Αμίν.
0: Δεν ξέρω τι προϋπάρχει.
1: Όχι, τέλος πάντων, για όσους δεν το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων βγήκε ένα βίντεο στα social media με την διευθύντρια. Το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί. Στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων βγήκε ένα βίντεο στα social media με την.

0: σε λύκειο, θέλει κάποιες ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν έτσι, σαν τη διευθύντρια.
1: Θα ήσουν.
0: Για να είσαι όμως διευθύντρια ή για να είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις παραπάνω πράγματα, παραπάνω skills από έναν μέσο άνθρωπο.
1: Ναι, όμως εκεί πρέπει να έχεις γενικά skills ως Avenger. Πολλές φορές σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα μέρη, γιατί ζω εκεί. Και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση και με εξωσχολικούς που έρχονται και με τα παιδιά μέσα κάνουν πράγματα, φασαρίες. Είναι δηλαδή, μου λέει καθηγητής, θέλω να πάω στο χωριό μου να κάνω πρόβατα.
0: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πάρα, από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, τα παιδάκια το είπαν στους γονείς τους και δυστυχώς είχαμε βιοπραγίες εναντίον της διευθύντριας. Mm-hmm. Ούτε έτσι λύθηκε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε με τις φωνές λύνεται το θέμα. Mm-hmm. Είχαμε ανακοίνωση από το σωματείο των εκπαιδευτικών που καταδικάζουν, εννοείται, τις βιοπραγίες εναντίον.
1: Καλά, προφανώς. Πήγε στο νοσοκομείο η δασκάλα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια, απλά μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Και εννοείται ότι μόλις μαθευτεί, ξέρεις, θα γίνει το αντίστοιχο. Ή σου λέει, μας τη φέρετε εμάς. Κατάλαβες. Ναι. Είναι λίγο.
2: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ως διευθύντρια εκεί, στο καινούριο.
1: Θα πάει ως τι.
2: Ως εκπαιδευτικός.
1: Εκπαιδευτικός. Ναι. Ναι, καλά, και η διευθύντρια εκπαιδευτικός.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη διευθύντρια.
0: Εντάξει, είναι πολύ λεπτή.
2: Άλλη του απλού δασκάλου.
1: Μπορεί να μην μπορεί να διευθύνει. Μαρία θα είναι βοηθός προπονητή. Δεν έκανε για πρώτος προπονητής και πήγε πάλι βοηθός. Δεν σας έκανε ο κόντης, τον λέγατε βοηθό. Πάρτε τα τώρα, είδατε τον όφη που τον πήγε. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, όταν πας τα παιδιά σου στο σχολείο, ξέρεις, θέλει να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουν με πολιτισμό, αν μη τι άλλο. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές ανάμεσα στο τι θέλει κάποιος, το τι μπορεί κάποιος, το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά.
1: Mm-hmm. Δύσκολο. Ήθελα να γίνω δάσκαλος.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αυτό ήθελα να κάνω.
2: Για
1: αυτό παιδαγωγικό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ή φοιτητή, ή δικηγόρος, ή δάσκαλος.
0: Ή δικηγόρος, ή δάσκαλος. Καλά πήγε. Καλύτερα αυτό που διάλεξες.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, η βιβλιοοικονομία που είχα περάσει ήταν πάνω από το παιδαγωγικό. Έτσι όπως ήταν οι βάσεις, αν δεν το είχα στο μυαλό μου, ναι, έτσι όπως δηλώναμε, ναι, τότε, ήταν πάνω παιδαγωγικό Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι, από κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα, μ' άρεσε ρε παιδί μου, να είμαι σε μια τάξη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λες εσύ. Καλός δάσκαλος θα ήμουν. Θα τα είχα ήρεμα τα παιδιά.
0: Το πιστεύω.
1: Τι καραγκιοζηλίκια που θα κάνουν αυτά τα παιδιά.
0: Εγώ όχι, δεν θα ήμουν.
1: Θεατρικά τέτοια. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Θα έπαιζα στοίχημα μέσα στο ημίχρονο. Μέσα στην τάξη, θα έπαιζα Αυστραλία το πρωί.
0: Στο σχολείο, λέει, είχαμε τον καλύτερο γυμνασιάρχη. Όποιος έκανε ζημιά στο σχολείο, είχε σφαλιάρα και την επόμενη μέρα έφτιαχνε στο χώρο. Όλοι τον αγαπούσαν.
1: Δε, αυτό τώρα δεν περνάει.
0: Η σφαλιάρα δεν περνάει. Αλλά το να το φτιάξει εσύ που το χάλασε, περνάει, αν με ρωτάς.
1: Το πρέπει, αλλά πώς γίνεται όταν κάνει κάτι το παιδί και έρχεται ο γονιός, μην ξαναμιλήσει το γιο μου έτσι.
0: Καλά, εδώ έρχονται οι γονείς και λένε, γιατί του βάλε 13. Μα δεν του βάλε 13, έγραψε για 13.
1: Ναι, του Χριστάκη, γιατί του βάλε 15. Γιατί του βγάλε 15. Επειδή είμαστε κουκουέ. Αρχίζει.

0: Παιδιά, δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε ή πώς το μεταφράσατε εσείς. Η γυναίκα μου λέει: είχε εργαστεί ανολιώσια σε Κόρινθο και σε περιοχές με Ρωμά. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε κάποιον εκπαιδευτικό αν δεν ζήσετε το πώς φέρονται γονείς και παιδιά, και ας είμαι. Και ας είναι πέντε.
1: Δεν ισχύει η λέξη κατηγορείτε, φίλε μου. Δεν κατηγόρησε κάποιος.
0: Λέω ότι για να δουλέψεις σε. Σε
1: τον τομέα
0: σε αυτό.
1: Αυτό
0: τον τομέα χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερα skill, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, να είσαι πλήρως ανέστητος, ρε παιδί μου, δεν να σου πω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Ή πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ξέρω. Ξέρω ότι εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ λίγες φορές έχει χρειαστεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να κάνω τα μαθήματα, ας πούμε, με τα παιδιά. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν έχω τη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
1: Εμείς είχαμε
0: και
1: ένα
0: δεν μπορούν
1: φιλόλογο.
0: Να το κάνουν οι γονείς. Εγώ με όσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνουν τα μαθήματα εντός εγώ με τα παιδιά, έχουν πλακωθεί. Τους έχει πάρει 5 ώρες.
1: Κατάλαβα.

0: Εμείς είχαμε ένα που πέταγε κυμολίες, αλλά είχε φοβερό σημάδι. Γι' αυτό και ο Έκτορας λοιπόν πάει μη μιλάς και την πέταξε σαν σαΐτα αρχαιότητας.
1: Βρήκε στόχο.
0: Μας πετύχαινε αυτή η κυμολία. Και πέταξε κυμολία, είχε αυτές τις μικρούλες που τις έσπιες. Η μεσαία κυμολία πονούσε πιο πολύ. Η μετρίου αναστήματος κυμολία, άμα ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πονάει περισσότερο. Παπ! Στο γόνατο την έφαγε ο Πασβάγκας Μαρία.
2: Ο ποιος?
0: Ο συμμαθητής μου. Λοιπόν. Ωραίο με την κυμολία. Εκεί δεν μπορώ να σου κάνω καταγγελία. Δεν σήκωσε χέρι. Πέταξε μια κυμολία. Ποιος μπορεί να τα αποδείξει?
1: Μου φύγε από τα χέρια.
0: Μου φύγε με ταχύτητα.
1: Τα καθίσματα δεν φεύγαν από τον αέρα.
2: Ναι.
0: Είχε ξεφτυλίσει εμένα αυτός Μαρία που κάναμε γεωμετρία. Εγώ τρίτη δέσμη και έκανε ο Γαβρελάτος και πάμε να κάνουμε δύο κύκλους που εφάπτονται. Έτσι μιλούσε. Και εγώ είχα φτιάξει ένα ποδήλατο. Όπως έκανα τους κύκλους, μετά έκανα ακτίνες τέτοια και μου κάνει φάπα. Τρίτη δέσμη, δούλευε. Δούλευε. Και μου το έδειξε, κοιτάξτε τι έκανε ο γελίος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα γίνει. Μα μου έκανε αυτούς τους κύκλους που δεν εφάπτονται. Και εγώ έκανα πετάλι.
1: Έβαλες, μπράβο, έβαλες την αλυσίδα.
0: Έφτιαξε ένα μήνυμα. Ήμουνα. Το ποδήλατο πιο μεγάλο από το σπίτι. Φοβερό ζωγράφο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τρέμει ο μπομπρό.
1: Και ο άνθρωπο είναι πιο μεγάλο από το σπίτι.
0: Και μια λάμπα αναφέρεται μέσα, είναι ζήνονο.
1: Και το δέντρο πιο μικρό. Δεν έχει μεγάλα ζωή.
0: Τώρα είναι. Πουρνάρι, δε Μαρία.
1: Του τρόπου τα παιδιά μα τα μαθαίνουμε εμεί. Δεν είναι απόλυτα υπεύθυνο ο δάσκαλο. Φυσικά.
2: Εννοείται.
1: Φυσικά. Εννοείται, ρε παιδιά. Mm-hmm. Εννοείται. Ωστόσο, και από το δάσκαλο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι τρόπον ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά το σχολείο.
0: Ορίστε. Πώς συνδέονται τα αθλητικά με το σχολείο? Ο φυσικός μου στο γυμνάσιο με πέτυχε με κυμολία με ραμπόνα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ραμπόνα, κυμολία. Πάμε διάλειμμα.
3: Έλα ρε, ο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα, Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει, Βαγγέλη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα?
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά, ρε Βαγγαρμένη.
3: Δεν γράφτα, ρε Χρήστο, αυτά βλέπω. Μου τα παίξω, Κώστα. Εντάξει, γράψε σιγά-σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
4: Ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα, λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινελέφε. Μη,
3: ναι.
4: Μπι, ναι, αλμπινελέφε, ναι.
3: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Γράψω Καστοριά.
4: Αυτή η δικιά μας,
3: ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή, ρε.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Το άλλο πώς θα πεις,
3: Βαγγελή. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρώμα πολυκάρνα. Α, μπράβο.
3: Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Πώς θα παίξεις?
3: Τι σε νοιά, σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Πινελίκη.
3: Γκέτλερ Μπυρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπυρλίγη.
4: Πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω, Βαγγελή.
3: Καλά, άστινα αυτή. Γράψε άλλη.
4: Ναι.
3: Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
4: Μίλκο, αυτό το γάλα.
3: Μίλτον. Ρε πουλιά.
4: Πώς το πει?
3: Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
4: Ένα μη θα βάλω.
3: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
4: Μίλκο και δίπλα από...
3: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
4: Ναι.
3: Κίντερ Μίστερ.
4: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
3: Ναι.
4: Πώς το πει, Μίλκο?
3: Μίλτον Κέιντς Ντόνς, ρε.
4: Ντέβις, Ντέβις.
3: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα.
4: Πού?
3: Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
4: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπιρέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά η ελληνική.
3: Ποια?
4: Η Καστοριά η δικιά μας.
3: Ναι, σωστά.
4: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι? Αστινό.
3: Μπρομαποϊκάρνα, ρε πουλιά.
4: Ρώμα πολιτσάι.
3: Ναι, άλλο.
4: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέισορ.
3: Ναι.
4: Και
3: Μποτσουάνα.
4: Μποτσουράνα, ναι.
3: Μπράβο. Βάλε, βάλε και την Braunschweig, τη γερμανικιά.
4: Πώς είπε?
3: Braunschweig.
4: Braunschweig. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
3: Braunschweig.
4: Μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα τη γερμανικά.
3: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
4: Ένα πρά.
3: Ε.
4: Πρά.
3: Ναι, Braunschweig. Ξαναπέσταμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
4: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπικτσέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Μίλτον Ντελέφερμε.
3: Ναι.
4: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
3: Ναι.
4: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
3: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: Πολλοί αναφέρεται το θέμα των μισθών των δασκάλων, οι οποίοι μισθοί, ναι, είναι από πενιχρίως γελοί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αν έπαιρνε ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος 3 χιλιάρικα το μήνα θα έκανε καλύτερη τη δουλειά του, ή ότι είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει καλά τη δουλειά του ένας δάσκαλος. Ότι χώς του ένα κατοστάρικο και θα κάνει καλύτερα τη δουλειά
1: του.
0: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
1: Του βάζει και ένα κατοστάρικο. Λέγω, έλεγω, λέξα
0: και. Δεν είναι.
1: Μάθημα Ολυμπιακής παιδείας. Τι είναι αυτό? Καλά ακούσατε. Τετάρτη Δημοτικού. Ο δάσκαλος πετούσε κυμολίες ενώ έγραφε στον πίνακα χωρίς να γυρνάει πλάτη. Γεννημένος Ολυμπιονίκης. Ο Σικώτη Πίπεν.
2: Γεννό Λουκ Πας. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Ναι, έχουν. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
1: Τι να το σηκώνει να κάνει βάρη.
2: Στην τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα Δημοτικού κάναμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα.
1: Τι είναι το βιβλίο για τη γυμναστική?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει.
2: Ναι, μωρέ, λέει γενικά πράγματα περί.
1: Προϊστορία ομάδων. Ισοπαλία
2: αθλητικά.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Η ΑΕΚ στη Λοκομοτήβα.
1: Ο Καμάρας.
0: Ο Χρήστος, λοιπόν, που δουλεύει σε βρεφονιπιακό σταθμό, λέει να σας πω πώς συμπεριφέρονται στα τρίχρονα εδώ που δουλεύω. Τρεις φορές έχω δημιουργήσει ζήτημα για τις φωνές και το bullying στα τρίχρονα, αλλά όλα καλύπτονται για διάφορους λόγους άπειρης συζήτησης. Οι δασκάλες δεν έχουν υπομονή και απαιτούν από παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι στρατιωτάκια για να έχει το κεφάλι της ήσυχο κάθε δασκάλα εκπαιδευτικός κτλ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς παιδεία και αξιολόγηση. Υπάρχει και αυτό, δυστυχώς, ναι. Όλα υπάρχουν.
1: Εγώ θα μπαίνω μέσα και θα έχει καλό.
2: Να ενημερώσω το φίλο ότι υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Α, από το 2023, ναι. Κάθε 4, 2 και 3 χρόνια, ανάλογα τα πράγματα τα οποία υποτίθεται αξιολογούνται. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, πολλά.
2: Και χωρίς παιδεία και αξιολογήσει ο καρκίνος της χώρας. Αυτό είναι ο καρκίνος.
0: Πολλές συνεδρίες πληρώνουμε στους ψυχολόγους από τους καθηγητές μας.
2: Ναι,
0: εδώ αυτό. Λέει έκτη δημοτικού μας είχε βγάλει τους μισούς άχρηστους, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας.
1: Εμάς όλους. Πόση ώρα το σκεφτόταν αυτό το ανεκδίγητο ψέμα, λέει κάποιος με τη ραμπόνα που τον πέτυχε. Αρχιψεύταρος. Το λέω γιατί δεν σέβεται πρώτα πολλές εσάς, αλλά και εμάς τους ακροατάς που ακούμε. Μα πώς είναι δυνατόν?
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι στο βιβλίο της γυμναστικής ή στην ιστορία?
1: Τάκλιν. Κόψτον. Κόψτον. Δασκαλά. Κόψτον. Κόψου μόνο σου.
0: Οχτώ στο τρίμηνο.
1: Κόψου μόνο σου. Ολυμπιακή παιδεία. Είσαι στο μυαλό. Παίρνω θέση.
0: Ναι, υπήρχε Ολυμπιακή παιδεία. Μας βάζανε να παίζουμε baseball χωρίς μπάλα και μπαστούνι. Αερομπέιζμπολ.
1: Έχω δει αερο.
2: Με τα στυλό και τα.
1: Έχω δει αερο τέτοιο με VR σε βίντεο.
0: Α, Μάικ Βαζόφσκι, επιτέλους είδαμε παράσταση Τσούβι και ήταν εξαιρετική. Πώς γίνεται μετά από αυτό να έχεις τόση ενέργεια πρωινιάτικο?
1: Κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκε, ρε παιδιά, ναι.
1: Πήγα σπίτι, μου λέει κοιμάσαι με τέτοια υπερ. Μπάνιο και έτσι. Μαρία, σιρταρώνομαι. Ανοίγω ένα σιρτάρι, μπαίνω μέσα εκεί που είναι οι κάλτσες. Κλείνω το σιρτάρι και με ξυπνάνε το πρωί.
0: Ο Σιμεών λέει και εγώ αυτό λέω στους γονείς μου για το δημόσιο λύκειο, ότι δεν θέλω να διοριστώ γιατί δεν θα την παλεύω με 25 άτομα μέσα στην τάξη και γι' αυτό παραμένω στο φροντιστήριο. Αλλά επιμένω να διοριστώ. Εννοείται ότι βάζω πάνω απ' όλα την ψυχική μου υγεία. Να. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
2: Καλημέρα στη Νέα Αρτάκη, τον Νίκο τον Παύλου, τον έψαχνα δύο μέρες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Γιατί?
2: Γιατί έριχνε κάτι χαλάζια, κάτι αυτά στη
1: Χαλάζια.
2: Είδα κάτι θεομηνία την Κυριακή, λέω, μπάθανε τίποτα.

0: Αυτός με τη Ραμπόνα λέει ήταν φυσικός. Την κατήχε την επιστήμη. Φιλόλογος που μας έκανε έκθεση στην τρίτη λυκείου, στο πρώτο μάθημα μας είπε: θα χαρώ που θα γράψετε όλοι χάλιες πανελλήνιες. Καλός άνθρωπος.
1: Πολύ καλός
0: άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εμείς είχαμε ένα μας έργο. Από τις λοιπόν ασκήσεις. Σαν μπερλέκι. Από μπερλέκι
0: είναι αυτό.
1: Από τη σελίδα 6 μας έλεγε τα Χριστούγεννα. Επανάληψη για τεστ μέχρι τη σελίδα 234. Τι μπορεί να κάνω.
0: Το περιόριστο.
1: Καλή ημέρα να με θλίψει. Αν είναι. Πρέπει να γυρίσει να διαβάσω. Χριστουτήθεια και έρθει.
0: Τα φώτα. Αυτό. Τα φώτα μου μέσα.
1: Τι, ποια φώτα. Τα λέγαμε όλα μαζί τα κάλατα. Δεν είχαμε χρόνο. Καληνημέρα να κυφωτισμοί. Η χαρά μεγάλη. Δώστε μας τα λεφτά να φύγουμε για δύο κάλαντα. Έχω όμως Telecom που φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία για συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Πάρε και περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας. Να κερδάτε και τους διαιτητές.
0: Και το εγάλο να κερδάτε. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Ελεγμένα μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
1: Πριν πας, να το πω. Ναι, να το πω. Εγώ λέει είχα ένα δάσκαλο. Έφυγε το μήνυμα.
0: Τον κύριο Ανδρέα, ναι, τον καλύτερο άνθρωπο.
1: Και τελικά ήταν συνεργός με εταιρεία δολοφόνων στη Νέα Χαλκιδόνα τη δεκαετία του 80. Και σε μάραν οι ραμπόνες ένα με την κυμολία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα.
3: Το Βαγγέλη σε μένα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
3: Ναι, σε ακούω καλά.
2: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Και εγώ σε ακούω.
3: Ναι, εδώ είμαι.
2: Και
3: με
2: εδώ
3: ακούς?
2: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
3: Με ακούς?
2: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
3: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
2: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, ακούς?
4: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
2: Δεν θέλει.
4: Άρε, Βαγγέλη.
5: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ. Το του άρεσε, του άρεσε.
6: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
5: Του άρεσε αυτό.
0: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
7: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο!
8: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
9: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
9: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
7: Φόβο, πώς σου λέω.
0: Την καρδέλα, τη για καρέκλα. Φόβο. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
9: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Τόγλου.
11: Να και πάει για νιώμες τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out! Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη, με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα!
12: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
13: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
14: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
13: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
14: Δεδρολίμανο.
13: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
15: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
16: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
15: Αυτό πρέπει να κάνω.
16: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
15: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
16: Ναι, ναι.
17: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
18: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
19: Εδώ θα σταθούμε.
18: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.
20: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.